0: Ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές του Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας της Αθήνας διέτεξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Ρόδου Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ένας 16χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο συνελήφθη κατηγορούμενος για επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Φιλίππου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, θύμα της επίθεσης είναι ένας άντρας 21 ετών με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος εντοπίστηκε αιμόφυρτος από αστυνομικούς απέναντι από την πλατεία της Ρωμαϊκής Αγοράς. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζουν προς το τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να καταλήξει σε μία συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν είχε πρόσφατα νέα από την Ιρανική πλευρά, ο Τραμπ είπε ότι μίλησε μαζί τους απευθείας. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν έργα στην πράξη για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν. Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι να ικανοποιηθούν οι Ιρανικοί όροι. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση Μελώνη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται ουσιαστικά για αυτοκίνητα με ισχύ που δεν ξεπερνούν τα 80 κιλοβάτ και τα οποία σύμφωνα με την Ιταλική κυβέρνηση αποτελούν το 70% του συνόλου. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για 14,5 εκατομμύρια οχήματα. Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο εν όψη των εκλογών, δήλωσε η Τζόρτζια Μελώνη. Την έντονη αντίθεσή του εξέφρασε μέρος των Προέδρων των Ιταλικών Περιφερειών, υπενθυμίζοντας ότι έως τώρα τα χρήματα που καταβάλουν οι πολίτες με τα τέλη κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμείων των 20 περιφερειών της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο, ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πράγμα που σαλεύει έχουμε σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες, Γιάννη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τα λέγαμε χτες. Συνεργασίες. Τι ήταν να το πούμε.
1: Τους δώσαμε τον μπούσουλα.
0: Βέβαια.
1: Πού συμφωνούν.
0: Κατευθείαν. Μην βγει ένας άνθρωπος να πει ότι ταιριάζουμε. Κατευθείαν να πάει να την πέσουν.
1: Ντροπή. Αλλά εδώ μεταξύ έχει και κάτι για ένα δείπνο που την περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
0: Ναι, την πάει λίγο αριστερά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το δείπνο. Έγινε χθες το βράδυ. Λένε οι πηγές. Κάπου κεραμικό μεταξουργείο, θα σας πούμε, στην πορεία. Και έχεις πολύ focus groups.
1: Πήραν μέτρα στο Μαξίμου, τα ζυγίζουν από εδώ, τα ζυγίζουν από εκεί, που πιάσαν τα μέτρα, που δεν πιάσανε τα μέτρα, τι πρέπει να κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι εύκολη η διαδρομή μέχρι τις εκλογές.
0: Όχι, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό εξετάζουν μέτρα, αυτά που λέγαμε χτες, που συζητούσαμε με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
1: Έχει μια ακόμα σύσκεψη, γιατί τα λένε πολύ συχνά, το λέγαμε Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερακάκης και ο Υπουργός Ενέργειας. Ψάχνουν να δουν τι μπορούν να δώσουν, πού μπορούν να το δώσουν. Μην περιμένουμε αποφάσεις σήμερα.
0: Ναι.
1: Σε 10-15 μέρες οι αποφάσεις.
0: Μην τα αργήσουν όμως. Θα πιάσω τα κρύα, Γιάννη.
1: Εντάξει, τα κρύα 15 Οκτωβρίου είναι το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ωραία, πιο πριν απαγορεύεται να έχουμε κρύο στη Φλόρινα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης, αφού τότε ξεκινάει η διάθεση.
0: Θα έχεις καβάτζο.
1: Είναι ότι
0: έχεις το φθηνό.
1: Αυτοί ξέρουν, αυτοί στα πολλά, κρύα έχουν καβατζώσει από πέρσι.
0: Ευτυχώς πρόλαβα κι εγώ, αλλά εγώ στην πολυκατοικία πέρσι ήμουν διαχειριστής.
1: Πονηρέ.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Αντώνης Ατζολέτος ένα μικρόφωνο.
1: Ο Γιάννης Καντέλης.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να σχολιάσουμε, να ακούσουμε μαργαριτάρια αλλά και δηλώσεις οι οποίες έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερες δηλώσεις θα τις έλεγα εγώ.
0: Εντάξει, είσαι καλό παιδί, Αντώνη, μπράβο. Και όλη την επικαιρότητα προφανώς με τα όσα συμβαίνουν, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, παρατηρήσεις, σχόλια στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-0-170-174, βέβαια και στο Viber πλέον που λειτουργεί στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε και εκεί μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Πριν περάσουμε στον Εξώστη, να πούμε σήμερα, Γιάννη, ότι ξεκίνησε η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έτσι, δεύτερη ψηφοφορία. Δεν περιμένουμε κάτι.
0: Όχι, τα ίδια αποτελέσματα θα περιμένουμε στην επόμενη Βουλή, αν και εφόσον καταφέρει κανένας να συνοηθεί με κάποιον. Δύσκολο το βλέπω.
1: 33 άρθρα είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτά που υπάρχει μια συμφωνία στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν πρόκειται να πάρει αυξημένη πλειοψηφία 180. Θα μείνουμε εκεί στην πλειοψηφία της κυβέρνησης.
0: Μια καμένη προσπάθεια μυρίζει όλη αυτή για την αναθεώρηση του συντάγματος.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Όχι, γιατί σε προηγούμενες αναθεωρήσεις και το 19 προχώρησαν αρκετά.
1: Ενώ σε επίπεδο άρθρο 16 που είχε εξαγγελθεί πολλές φορές και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Ναι. Στο νόμο περί ευθύνης μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα. Στα υπόλοιπα, και έτσι όπως πάει να γίνει η επόμενη Βουλή και να διαμορφωθεί εκλογικά, πολύ δύσκολα να βρεθούν συνενέσεις. Αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, ας το δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Εξώστη, γιατί πάλι δεν θα προλάβεις και θα έχεις χρωστούμενα.
0: Εχθές παρουσιάσαμε εδώ μερικά από τα σημεία σύγκλησης στα προγράμματα που παρουσίασαν Πασόκ και Ελλάς. Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Και είπαμε, εντάξει ρε παιδιά, πολλές ομοιότητες. Γιατί τέτοιος καυγάς μεταξύ σας?
1: Και έχετε και ένα κοινό στόχο κιόλας. Να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι το συζητάτε λοιπόν, πού είναι το κόλλημα?
0: Και βγήκε.
1: Θέλουν όλοι να βγουν δεύτεροι, καταλαβες.
0: Και βγήκε.
1: Ασημένιο μετάλλιο. Και βγήκε. Σαν χρυσό το βλέπουν.
0: Ναι, πιο σημαντικό είναι για αυτούς. Γιατί σου λέει τώρα να έχω και συνεταίρο. Είναι εκεί το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το θέλω μόνος μου το ασημένιο.
0: Μια επιχείρηση, αν την τρέχεις μόνος σου, έχεις και την ευθύνη, έχεις και την επιβράβευση. Αν βάλεις συνεταίρο μέσα, δεν ξέρεις που μπλέκει μετά η κατάσταση, Αντώνη.
1: Σου λέει ο Καραλής, ο οποίος πηδάει στη στρατόσφαιρα και παίρνει συνέχεια ασημένιο γιατί έχει το διαστημάνθρωπο.
0: Ήρωα δεν τον έχουμε.
1: Ήρωα δεν τον έχουμε. Και εμείς ασημένιο και εμείς Καραλής.
0: Δηλαδή ο Καραλής άσχημα είναι.
1: Ναι, και εμείς Καραλής.
0: Γιατί να προσπαθείς να γίνεις Τεντόγλου?
1: Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σύνθημα πια για αυτούς. Τεντόγλου Καραλής, συστηματικό. Λοιπόν, Απόστολος Πάνας, χθες στο Ναυτιμπορική TV, συγγνώμη, τα είπε όλα.
2: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα.
3: Άρα θα συζητήσουμε.
2: Πού το κακό, κύριε και κύριοι, δεν μου κάνει εντύπωση.
4: Την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
2: Γιατί να ρωτήσω
4: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας.
2: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
4: Άρα ψηφίζοντας Νίκο Ανδρουλάκη, θα πούμε στον ελληνικό λαό, ψηφίζεις για συγκυβέρνηση Ανδρουλάκη Τσίπρα.
0: Και αν ξέρεις τι, το κοντάρι του Μητσοτάκη, του Μπλάντης Μητσοτάκη, έχει κάποιο ένα πρόβλημα, το κοντάρι δεν είναι αυτό, πάνε. Έρχεται κάποιος από τον Πασόκ και βοηθάει, ρε παιδί μου, σπρώχνει να ανέβει.
1: Δεν συζητάω, δεν συζητάω. Και ο Κερίδης βέβαια το πήρε και το τέντωσε μετά. Σου λέει ψηφίζεις Ανδρουλάκη, παίρνει Τσίπρα. Μπαμπούλας 2015.
0: Συγγνώμη, ρε, παρεβάλλε.
1: Ναι, παρεβάλλε. Δεν το συζητάω.
0: Θα τα αφήσει κάτω η κυβέρνηση να παίξει ανακοίνωση ο Μαρινάκης, δήλωση. Σήμερα θα το λένε όλοι τη Νέα Δημοκρατία. Το λένε ήδη από το πρωί στα πάνελ τη τηλεόραση.
1: Αυτό είναι το βασικό θέμα συζήτηση. Ποια συνταγματική αναθεώρηση σήμερα, περάσει τα ψηλά, αφού δεν θα έχει και αποτέλεσμα.
0: Αφού δεν θα έχει και καμία. Κοίτα να δεις. Και θα την πέσει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή τώρα στον Ανδρουλάκη. Γιατί μιλάνε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ο Τσίπρας δεν μιλάει μόνο.
0: Δεν κάνει καμία εκδήλωση να πάει να πει και δύο κουβέντες.
1: Θα βγάλει μια εκδήλωση μετά. Θυμάσαι παλιά που δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στη Βουλή που είχε προημερησίες και μετά έβγαζε δηλώσεις. Θα κάνει και αυτό το ίδιο.
0: Ο Ανδρουλάκης έκανε το εξής. Επειδή είχε κοινοβουλευτική ομάδα το Πασόκ.
1: Είχε
0: κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή ώστε να μπορεί να παίξει. Ο Τσίπρας ούτε αυτό.
1: Καλά, μπορεί να κάνει, είναι μια πολιτική γραμματεία, πολιτική επιτροπή όπως τη λέει.
0: Εσείς θα μπορούσα να φωνάζετε τις κάμερες στην Αμαλίας μπαίνοντας στο γραφείο. Δήλωσε.
1: Κάμερα, υπάρχει το κινητό πια.
0: Ναι, μπαίνοντας στο γραφείο, δήλωσε.
1: Βέβαια, στο ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω ότι ο Απόστολος Πάνας το είπε ξεκάθαρα μετά σε σχέση με τη συνεργασία.
0: Μήπως έχει μπερδευτεί.
1: Εγώ βλέπω ένα άγχος βουλευτών εν όψη των εκλογών, Γιάννη μου.
0: Μαζεύονται πολύ και μειώνονται οι έδρες.
1: Ναι, μαζεύονται πολύ, μειώνονται οι έδρες. Δεν ξέρεις ποιος θα σου έρθει απέναντι σε άλλο κόμμα. Δεν ξέρεις ποιον θα βάλει στο ίδιο κόμμα. Άρα λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
0: Για μεταγραφές.
1: Και για μεταγραφές και για τα πάντα. Πάμε να ακούσουμε.
2: Από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΦ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
0: Συγκλήσεις, Αντώνη.
1: Αυτά που λέγες θες, αναλυτικά τα έλεγες, που συγκλίνουν στο πρόγραμμα.
0: Συγκλήσεις.
1: Βάζεις κάτω τη ΔΕΘ και λες, εφάπτονται τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που ο Πάνος λέει λίγο πολύ, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν συμπεθεριάζουμε.
1: Ναι, το είπε, αλλά ξέρεις, είναι αυτή η μάχη των αρχηγών, η οποία, γιατί το Πασόκ ελπίζει ότι θα ανακάμψει, ο Τσίπρας σου λέει την έχω κλειδωμένη τη δεύτερη θέση, θα πάω τώρα να συνεργαστώ. Αυτή είναι μια συζήτηση από το μέλλον που γίνεται τώρα, για μετά τις εκλογές.
0: Ξέρεις, κάποιοι μπορεί να μην έχουν και μέλλον μετά τις εκλογές.
1: Βεβαίως, αλλά είναι...
0: Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Υπάρχουν πάντα και οι αισιόδοξοι, Γιάννη, που βλέπουν την πρωτιά μπροστά.
0: Εμείς στηρίζουμε αισιόδοξους και ρομαντικούς.
3: Το Πασόκ έχει μια αυτόνομη πορεία, διεκδικεί τη νίκη στις εκλογές και θεωρεί ότι αν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αν ο ελληνικός λαός θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή, αυτή μπορεί να γίνει μόνο μέσα από το Πασόκ πρώτος στις επόμενες εκλογές.
1: Ρεαλιστικό δεν είναι τίποτα. 20 μονάδες να πάρει και βγαίνει πρώτα.
0: Γιατί συγγνώμη, πριν έλεγες τώρα, τους κατηγορούσες ότι κοιτάνε μόνο τη δεύτερη θέση. Του αρκεί το ασημένιο, έρχεται κάποιο και σου λέει: εγώ πάω για το χρυσό.
1: Ναι, ρε. Τι 20 μονάδες τι είναι, κανένα 2 εκατομμύρια ψήφοι. Μαζεύονται. Μαζεύονται. Αν πας πόρτα-πόρτα, σιγά-σιγά τι μαζεύει.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μπαράζ θέλει το Πασόκ. Να εκτοξευθεί.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο όμως και τον Δήμαρχο.
0: Κάτσε. Όχι. Εδώ θα μου πεις το δείπνο τώρα. Δεν θα πάμε στο Δήμαρχο. Το δείπνο τώρα.
1: Τώρα το δείπνο. Ή μετά, γιατί έχει σχέση με το ηχητικό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τέλος
0: τώρα το δείπνο για να πασάρει το ηχητικό.
1: Υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος μου μετέφερε ότι χθες εκεί κοντά στην ταινιοθήκη κεραμικό μεταξουργείο είδε σε φαγητό Χάρη Δούκα, δήμαρχο Αθηναίων με Αλέξη Χαρίτση.
0: Σαν κρυφό ραντεβουδάκι ήταν αυτό που τους πιάσανε.
1: Τα είχαν πει, νομίζω, όταν πρόεδρος ακόμα της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης είχε πάει στο Δημαρχείο. Έχουν καλή σχέση. Αλλά τώρα αυτό είναι. Το πάει ακόμα πιο αριστερά ο Χάρης Δούκας.
0: Μόνο αριστερά κοιτάζει ο Χάρης Δούκας. Και τραβάει και από το μανίκι και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Δεν θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσει τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τραπέζι.
0: Πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη. Θα έλεγε ένας κακός. Εμείς δεν είμαστε.
1: Όχι,
0: δεν το λέμε εμείς.
1: Όχι.
0: Κάποιος κακεντρεχής μπορεί να έχει τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, ξεχάθαρα διαχωρίζουμε τη θέση μας εδώ.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι ο Χάρης Δούκας έδωσε μια συνέντευξη στη Μάγδα Τσέγκου και περιέγραψε όλη αυτή την ιστορία που έζησε με τον Μπραν Πιτ όταν πήγε στο Δημαρχείο. Ήταν εδώ για γυρίσματα, θυμάσαι το καλοκαίρι.
0: Μήπως αυτά περιέγραφε και στον Χαρίτση και αμέσως να το πολιτικοποιήσουμε εμείς.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτά συζήτησα.
0: Πάμε να φάμε να σου πω τι έγινε με Μπραν Πιτ το καλοκαίρι.
5: Ενώντα ο Μπραν Πιτ που είχε έρθει, ήταν αρκετά. Από μακρός να το πω, δεν είχες δυνατότητες πολλές. Άλλο καταλαβαίνω το Βεληνικές. Δεν μπορούσες να έχεις απευθείας άμεση πρόσβαση. Είχες υπογράψει διάφορα χαρτιά.
6: Δεν τον είδατε τετατέτ.
5: Τετατέτ δεν γινόταν να τον δεις. Ήταν σε, ας το πούμε, συνθήκες απομόνωσης.
6: Καλή
5: μόνο
6: συγνώμη.
5: Από μακριά. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα στο Hollywood. Κι εγώ, όντας δήμαρχος, το έμαθα.
0: Κούλα παλιόπαιδο, Μπραν Πιτ.
1: Ρε εσύ να σου πω κάτι, εντάξει, οκ, okay, αστέρας του Hollywood. Βγάζει τόσα εκατομμύρια το χρόνο. Πας στο Δημαρχείο, αλήθεια τώρα πας να πεις ένα γεια στο Δήμαρχο. Είναι αγένεια, είναι αγενής. Όχι, αλήθεια το λέω όμως.
0: Είναι παλιόπαιδο. Δηλαδή, έλα, έρχεσαι εντάξει, εδώ εντάξει. Και δεν λες θέλω να γνωρίσω τον Χάρη Δούκα.
1: Όχι ρε, εσύ έρχεσαι εδώ, σε μια ιστορική πόλη, στην Αθήνα, και πας στο δήμαρχο της Αθήνας. Δεν θα πας να πεις ένα γεια, ευχαριστώ που μας φιλοξενήσατε, ένα κάτι. Ποιος νομίζει ότι είσαι Brad Pitt?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι σωστή συμπεριφορά, έχεις δίκιο. Αλλά πιστεύεις ότι ο Brad Pitt θα θυμάται, το ρωτάει κάποιος και σπάει στην Αθήνα πώς λένε το δήμαρχο?
1: Δεν έχει σημασία ρε εσύ, πας να πεις ένα γεια στο δήμαρχο που σε φιλοξένησε. Έτσι είναι όλοι αυτοί οι αστέρες του Hollywood. Ευτυχώς που δεν τους έχω γνωρίσει.
0: Ναι, γιατί θα έλεγες τους γνώρισα, αλλά δεν θέλανε να με δουν.
1: Βέβαια,
0: όπως το παράπονο του Χαριδούκα τώρα.
1: Τώρα είσαι δήμαρχος της Αθήνας, όμως σου δίνει κάποια προνόμια, έτσι.
0: Και σου εκπληρώνει και κάποια όνειρα και φιλοδοξίες που είσαι από μικρός.
5: Ένα καλό λοιπόν όταν είσαι δήμαρχος είναι ότι βλέπεις πάρα πολλούς κορυφαίους καλλιτέχνες. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς. Συζητάς που είναι και πρότυπα και τους θαύμαζες.

0: Έτσι που λες, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις πολύ κόσμο. Είναι κάτι και αυτό.
1: Εντάξει, έχεις την ευκαιρία να δεις ανθρώπους που θαύμαζες από κοντά.
0: Album, αλλά άμα δεν πάνε να σου πούν καλημέρα, πώς θα φτιάξεις άλμπουμ.
1: Να βγάζεις selfie μαζί τους.
0: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Και με τους Έλληνες τα καταφέρνεις. με τους διεθνείς στάρ είναι το πρόβλημα, Αντώνη. Με κάτι καβαλημένους όπως ο Brad Pitt.
0: Ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, είχαμε χτες ανακοίνωση υποψηφιότητας.
1: Γιώργος Φλωρίδης, Αλφα Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύονται άπαντες.
0: Ναι, επιστρατεύονται άπαντες. Τι θα γίνει στην Αλφα Θεσσαλονίκης, μπορείς να μου πεις.
1: Δεν θα χωράς ψηφοδέλτιο.
0: Είναι η νυν Σιμόπουλος, Ευθυμίου, Ράπτη, Γκιουλέκας, Καλαφάτης. Θα πάει. Ο Σχοινάς θα πάει εκεί.
1: Παίζει Θεσσαλονίκη, παίζει Επικρατείας.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Δεν είναι.
0: Φράγκος Φραγκούλης, μου είχε πει εσύ. Ναι. Θα έχουμε Φλωρίδη, είναι ο υφυπουργός, ο Παπαγεωργίου.
1: Πρώην και αυτός θα μπει εκεί.
0: Και είχε βγάλει 8 το 23 Νέα Δημοκρατία.
1: Φαντάζεις φαγή που θα γίνει για τους Σταυρούς.
0: Παντού, αλλά τώρα εδώ πέρα γίνεται, έχω πει 10-12 και είναι 8 ήταν.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης. Και ο κύριος Φλωρίδης δεν είχε και πρόθεση ο άνθρωπος.
0: Όχι.
1: Δεν το κυνήγησε.
0: Όχι, δεν το ήθελε.
2: Επειδή σε 1,5 χρόνο θα έχουμε εκλογές, δεν στάθηκε υποψήφιο.
3: Όχι.
2: Δεν το έχει δει πρωθυπουργός.
3: Δείτε λίγο. Δεν έχω κάνει καμία συζήτηση με κανένα. Αλλά εγώ ήμουν βουλευτής αρκετά χρόνια. Ναι. Παραιτήθηκα το 2011 και παρέδωσα την έδρα μου στο κόμμα στο οποίο ανήκα, στο Πασόκ. Δηλαδή η έδρα μου εκεί ανήκε και την παρέδωσα και αποχώρησα. Πήγα 12 χρόνια. Κλήθηκα να συμμετάσχω σε μια κυβέρνηση με στόχο να κάνουμε κάποιες αλλαγές που θα μείνουν στον τόπο για να βοηθήσουμε και τον ελληνικό λαό. Σε αυτό συμμετέχω. Ναι. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω χορτάσει από κάτω.
1: Καλοκαίρι του 2025 στην Έρτινε, στο συναγωνιστή Παπαχλημίτζο. Η δήλωση αυτή.
0: Τώρα για τις ανάγκες της παράταξης, okay, τι να κάνουμε. Θυσιαζόμαστε.
1: Είναι όπως ξεκινάει, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι εκεί. Άρα τον κάλεσε, του λέει: αποφάσισε να κατέβεις.
0: Πρόεδρε, αφού το αποφάσισες.
1: Η συζήτηση τελείωσε.

0: Γιατί όταν γίνεται συστράτευση και επιστράτευση, Αντώνη.
1: Επιστράτευση θα το λες, όχι συστράτευση.
0: Και τώρα μένει να δούμε και με τους υπόλοιπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι είναι εξωκοινοβουλευτικοί και δεν έχουν ακόμα αποφασίσει θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Μετά την υποψηφιότητα Φλωρίδη, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα σε όλους ότι με έναν τρόπο κάπου θα είστε υποψήφιοι.
1: Λοιπόν, έχουμε υποσχεθεί να τα μαζέψουμε όλα αυτά, έτσι, τις ενδοοικογενειακές συγκρούσεις, γιατί και Πασόκ και Ελλάς, παλιοί και νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, Γιώτα Χ κατ' οπ' άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψού στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρο στο σκλουπίο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστηρίκτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, η καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζήτησε να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, δεύτερο μισάωρο, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Το ένα μικρόφωνο Αντώνης Ατζολέτος.
4: Το άλλο Γιάννης Καντέλης.
3: Και κάπου εδώ να καλημερίσουμε και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Βορύδη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Και ο κύριος Βορύδης Αντώνη είναι και ως Υπουργός Εσωτερικών, έφτιαξε και τον νόμο που οδήγησε στον περιορισμό και στις προβλέψεις ώστε ο Άριος Πάγος να μπορεί να απαγορεύσει την κάθοδο σε όσους έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Και το λέω αυτό με αφορμή και την χθεσινή αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
4: Οπότε λίγο να μας περιγράψει ο κύριος Βοήδης που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είτε εμφανιστεί ο ίδιος μπροστά, είτε επιχειρήσει να κινηθεί πίσω από άλλον, τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο τον έχει ο Άριος Πάγος, έτσι.
5: Ναι, έτσι όπως είναι καταστρωμένη η διάταξη, ο νόμος, ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι κάποιος ο οποίος είναι καταδικασμένο για τα συγκεκριμένα αδικήματα και αυτά εμπάσχεται στο οποίο ορίζονται στον νόμο, δεν μπορεί να έχει την ηγεσία, το λέω απλά, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι γενικός γραμματέας, δεν μπορεί να συμμετέχει στην διοικητική επιτροπή. Επομένως δεν μπορεί να συμμετέχει στην ηγεσία κόμματος. Δεν μπορεί να το θέσουμε, να εξηγήσουμε τι σημαίνει. Αν το κόμμα θέλει να τον βάλει, μπορεί. Απλώς δεν θα ανακηρυχθεί στους συνδυασμούς, δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές το κόμμα, αν το κάνει αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο λέει το συγκεκριμένο εδάφιο είναι παράγραφος Β του άρθρου αυτού που ρυθμίζει τα θέματα της ανακηρύξεως συνδυασμών από το Α1 τμήμα του Άριου Πάγου. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέει είναι ότι από αυτόν ισχύει και αν δεν τίθεται μόνο ζήτημα πραγματικής ηγεσίας αλλά και της λεγόμενης και κεκριμένης ηγεσίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν εμφανίζεται κάποιος να είναι στην πραγματική ηγεσία, δηλαδή να έχει τα αξιώματα τα οποία είπαμε προηγουμένως, αλλά μπορεί εν της πράγμαση να είναι από πίσω, να είναι υποκρυπτόμενος και να είναι αυτός ο οποίος ασκεί την πραγματική ηγεσία. Άρα λοιπόν η κεκριμένη ηγεσία επίσης είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από τον Άριο Πάγο.
4: Αυτό πώς αποδεικνύεται, όσο περισσότερο εμφανίζεται σε να έχει ηγετικό
5: αυτό
4: προφίλ.
5: Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Είναι ένα ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα που το αξιολογεί με συγκεκριμένα δεδομένα ο Άριος Πάγος. Τώρα, σε αυτή τη διάταξη υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόβληση. Σας λέω ζητήματα που βλέπω ότι έχουν απασχολήσει λίγο το δημόσιο διάλογο. Το πρώτο είναι, εκεί έρχεται η διάταξη και λέει ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η συγκεκριμένη που λέω τώρα, αυτή η απαγόρευση ισχύει για την διάρκεια της ποινής. Και από κάτω η ίδια διάταξη λέει ότι αυτός ο περιορισμός, δηλαδή αυτή η ερμηνεία να το πω, και που οδηγεί σε απαγόρευση ανακηρύξεως του συνδυασμού, διαρκεί καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής, ανεξαρτήτως του αν η ποινή έχει εκτιθεί, έχει ανασταλεί, έχει παραγραφεί. Επομένως, αυτό τι διευκρινίζει, ότι ο συγκεκριμένος καταδικασμένος αποφυλακίστηκε γιατί ενώ έχει μια ποινή καθήρξης 13 ετών, αποφυλακίστηκε στα 6-6 και κάτι χρόνια. Γιατί, διότι θεωρήθηκε ότι γίνεται ευεργετικός υπολογισμός των ημερομισθείων που έχει κάνει εντός της φυλακής. Άρα δηλαδή μία μέρα έκτησης ουσιαστικά μετράει διπλή, γιατί εργαζόταν όταν ήταν στη φυλακή. Και αυτός είναι ένας ευεργετικός υπολογισμός που οδηγεί σε μείωση της πραγματικής έκτησης ποινής. Όμως η διάταξη διευκρινίζει που δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Δεν ενδιαφέρεται η διάταξη για την εικόνα απόλυση, δεν ενδιαφέρεται για τον τρόπο απότησης της ποινής. Μιλάει για την ποινή και τη διάρκειά της. Άρα λοιπόν αυτός ο περιορισμός ισχύει για το σύνολο των 13 ετών. Και τι λέει ακόμα η διάταξη? Η διάταξη το ορίζει αυτό. Λέει ότι αυτός ο περιορισμός εκκινά από την έκδοση και λογικά της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου. Γιατί το λέει αυτό? Διότι πριν την έκδοση οριστικής απόφασης του δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν κάποιος είναι προφυλακισμένος ή όχι, ποινή δεν υπάρχει. Η κατάρνωση της ενοχής και η επιβολή της ποινής γίνεται με το δικαστήριο. Η προφυλάκηση δεν είναι ποινή. Η προφυλάκηση είναι μέτρο που εξασφαλίζει ότι ο κρατούμενος, ο προφυλακισμένος, ο κατηγορούμενος τότε, θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να δικαστεί.
3: Όλο αυτό, κύριε Βορύδη, οδηγεί στο ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος μέχρι το 2033-34, αν δεν κάνω λάθος, που τότε είναι η λήξη του συνόλου της ποινής η οποία του υπευλήθη το 2020. Σωστά.
5: Θα σου πω. Αυτό είναι το δάφος βίδα. Σωστά. Για την ακρίβεια, να αφιβολογούμε. Ο Κασιδιάρης και ο κάθε καταδικασμένος μπορεί να είναι υποψήφιος, αλλά από τη στιγμή που θα έχει χαρακτήρα αρχηγού, αυτό είναι ένα ζήτημα των κομμάτων. Δεν είναι περιορισμός στον Κασιδιάρη. Mm-hmm. Είναι περιορισμός στα κόμματα, στην ανακήρυξη των συνδυασμών. Εκεί λοιπόν, αν τα κόμματα συμπεριλάβουν κάποιον τέτοιον, δηλαδή που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για τις συγκεκριμένες πράξεις, τότε δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Τώρα, αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο Β που αναφέρεται στην ηγεσία. Και εδώ, μία ας το πω νομική διευκρίνηση, εδώ δεν υπάρχει διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου. Δηλαδή, εδώ η διακριτική ευκαιρία του Α1 τμήματος του Αριού Πάγου είναι απλώς να διαπιστώσει ότι υπάρχει ηγεσία εκκριμένη ή πραγματική, η οποία ασκείται από έναν άνθρωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει καταδικαστεί για αυτές τις πράξεις. Αν το διαπιστώσει αυτό το Α1 τμήματος του Αριού Πάγου, τότε υποχρεωτικά δεν ανακηρύσσει το συνδυασμό. Υπάρχει όμως και ένα εδάφιο Γ στη διάταξη, το οποίο λέει το εξής. Λέει ότι τα κόμματα πρέπει να υποστηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Εκεί από κάτω θέτει ένα κριτήριο η διάταξη και λέει ότι τεκμήριο για το ότι δεν υποστηρίζουν και δεν υπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος αποτελεί αν τα κόμματα συμπεριλάβουν τέτοιον καταδικασμένο στις λίστες τους ως υποψήφιοι. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αν ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, έχει έναν τέτοιο καταδικασμένο στις λίστες του, τέτοιο υποψήφιο, τότε το Α1 του Αριού Πάγου που έχει το διαπιστώσει αυτό μπορεί να κρίνει, εδώ υπάρχει διακριτική ευκαιρία, αυτό λοιπόν επαφείται στην ευκαιρία του τμήματος, να κρίνει ότι το κόμμα δεν υπηρετεί την έδρα της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και να μην ανακηρύξει, να μην του επιτρέψει φυσικά να κατέβει σε εκλογές, να μην ανακηρύξει την υποψηφιότητά. Άρα λοιπόν, λέω δύο πράγματα. Η ηγεσία οδηγεί υποχρεωτικά σε αποκλεισμό, υποψηφιότητα δημιουργεί δυνατότητα αποκλεισμού, την οποία θα την κρίνει το Α1 τμήμα του Αριού Πάγου. Θα μπορούσε τώρα κάποιος να πει μια
3: νομικά, νομικά εκτιμάτε εσείς ότι όλο αυτό το πλαίσιο το νομοθετικό περιγράψατε βάζει μια φραγή σε αυτό, διότι ο ίδιος η δικηγόρος του έλεγε ότι έχουμε έναν τρόπο, θα τον αποκαλύψουμε τη Δευτέρα, με τον οποίο θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Κυκλοφορεί ένα σενάριο που το διαβάζουμε, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς, ότι μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος υποψήφιος και στη συνέχεια να συνεργαστεί με ένα κόμμα.
5: Αυτό χωρίς αμφιβολία, απλώς πρέπει να εκλεγεί.
4: Ναι, αλλά για να πάρει 160.000 ψήφους
3: σε μια περιφέρεια.
4: Αυτό δεν γίνεται.
5: Σωστά.
4: Αλλά και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε
5: πριν. Πρέπει να πάρει 30%.
4: Κύριε Βορύδη, και αυτό δεν περιέχει αυτό που είπατε πριν, ότι η διάρκεια της ποινής αφορά την ποινή που επέβαλε το δικαστήριο, άρα και αυτό μπορεί να το κάνει μετά το 33.
5: Εκεί μιλάμε για τους συνδυασμούς. Τώρα, αυτό που ερμηνευτικά μιλάμε για την ηγεσία. Αν εκεί.

0: ή δεν έχει κόμμα, ενδεχομένως δεν έχει ηγεσία και μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητος βουλευτής, αν το επιθυμεί. Αλλά να συνειδητοποιούμε ότι εκεί πρέπει να πάρει 30%, έτσι, πανελλαδικό 30% σε μία εκλογική περιφέρεια.
1: Ναι, δεν είναι εφικτό αυτό.
2: Κύριε Μπορίδη, το ότι συζητάμε τόσο πολύ όλα αυτά τα ενδεχόμενα, το ότι φαίνεται να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος τον ακολουθεί, ότι είδαμε αυτές τις εικόνες χθες έξω από τις φυλακές Δομοκού να τον υποδέχονται με αυτόν τον τρόπο, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και έχει μιλήσει στο παρελθόν για ναζιστικές απόψεις, ναζιστικές ιδέες και αντιλήψεις. Δεν σας ανησυχεί στο ευρύτερο πλαίσιο αυτή η αποδοχή που έχει έστω σε ένα περιορισμένο αλλά ευδιάκριτο κομμάτι των ψηφοφόρων και της κοινωνίας?
0: Καλά, εγώ ας πούμε από τις εικόνες που είδα δεν είδα καμιά λαοθάλασσα, είδα κάποιες δεκάδες ανθρώπων εκεί, okay, οι οποίοι υποστηρίζουν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, από εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για πολιτικές τοποθετήσεις. Όμως θέλω να θυμίσω το εξής, επιτρέψτε μου, γιατί καμιά φορά γίνεται ενδεχομένως και σκοπίμως και ενδεχομένως και από την πλευρά κυρίως των υποστηρικτών και φίλων του συγκεκριμένου, γίνεται μια απόπειρα να δημιουργηθεί εντύπωση ότι εδώ εκείνοι που διώκει, ας το πω, διώκουν οι διατάξεις, είναι το φρόνημα. Θέλω να το διευκρινίσω, το έχω πει πολλές φορές. Το φρόνημα, όσο και απεχθές και να είναι το συγκεκριμένο φρόνημα, οι συγκεκριμένες απόψεις που έχει εκφράσει αυτός, δεν είναι εκείνο που τον οδήγησε στην καταδίκη. Η σύμπτυξη μιας εγκληματικής οργανώσεως τον οδήγησε στην καταδίκη.
2: Σωστό, σωστό αυτό που λέτε. Αλλά αυτές οι ιδέες βρίσκουν μια απήχηση, αυτό ρωτάω εγώ, ή βλέπουμε μια γενικότερη άνοδο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη. Το δένω όλο μαζί αυτό.
0: Ναι, όχι. Επιτρέψτε μου, όχι. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε άκρα δεξιά στην Ευρώπη, δεν είναι Κασιδιάρης. Δεν είναι Ναζί. Λοιπόν, ο Κασιδιάρης έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, πολύ συγκεκριμένη, την αρνείται τα τελευταία χρόνια που θέλει να έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Αλλά τώρα, κακά τα ψέματα, την αρνείται πολύ, πώς να σου το πω, επιφανειακά και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, και μόνο όταν δυσκολεύεται και μόνο όταν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη πολιτική πίεση. Ο Κασιδιάρης είναι κανονικά νεοναζί και η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστική οργάνωση. Δεν το κρύβανε μέχρι που αποφάσισαν δίθεν να κάνουν κάτι στροφές, οι οποίες κανείς δεν κατάλαβε, τώρα είναι μεταξύ τους αυτό. Άρα λοιπόν, δεν είναι όλα τα ίδια και τονίζω, δεν αφορά στο πρόνημα. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι μπορεί να υπάρξει και ένας κόσμος που να γυρίσει να πει, κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή όποιος δεν σας κουτάρει, δεν θα σας αρέσει, θα κάτσετε να τον πετάτε έξω από τη διαδικασία την εκλογική. Και τι δίνουν δημοκρατία είναι αυτή? Ναι, δεν γίνεται αυτό, το τονίζω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η διάταξη δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς με αυτή τη λογική θα καθόμαστε να συζητούσαμε και το αν θα έπρεπε να μπει σε έναν αποκλεισμό η Νίκη, γιατί ξέρω εγώ δεν μας αρέσουν οι απόψεις, ή ο Βελόπουλος γιατί μας αρέσουν οι απόψεις κτλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι ο συγκεκριμένος και η συγκεκριμένη οργάνωση και η πράξη είναι ότι συμπτύξανε μέσα από το μανδύα του κόμματος ένα πράγμα το οποίο έκανε με συστηματικό τρόπο εγκληματικές πράξεις. Αυτό έκρινε το δικαστήριο.
1: Κύριε Μπορίδη, μία ακόμα ερώτηση πριν κλείσουμε για ένα άλλο θέμα. Σχετικά με την προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Από την τοποθέτηση που κάνατε προχθές σε τηλεοπτικό σταθμό, φαίνεται ότι σχετικά με τον χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και αυτό που εξέφρασε ο κύριος Μαρινάκης, εσείς δεν είστε αντίθετος.
0: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα το οποίο έθεσε ο Παύλος. Αλλά εγώ την άλλη μεριά καταλαβαίνω πολύ, πολύ τη συζήτηση για το να κάτσουμε να δούμε λίγο ο Παύλος πώς το συνέβησε αυτό, ποια ήταν η άποψη, τι λέει τώρα. Κάτι το οποίο λίγο πολύ νομίζω το συναντάμε όλοι. Εμφανίζεται να υπάρχει ένα 7% ανεργία στην Ελλάδα, έτσι, παραπάνω στο 7,5%, σωστά. Ωραία, έχει μειωθεί πάρα πολύ από το 19 που πήραμε εμείς την κυβέρνηση, το έχουμε κατεβάσει στο 7 και χάρη στις πολιτικές που ακολουθούμε μειώνεται. Ωστόσο, άμα κάνετε μια βόλτα, πηγαίνετε να κάνετε τα φάτε σε ένα μαγαζί και ρωτήστε τους, ρε παιδιά, βρίσκεται προσωπικό? Όλοι θα σου πούν όχι. Πηγαίνετε τώρα, δεν σας λέω τώρα σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες φωνάζουν για την έλλειψη προσωπικού. Δεν σου λέω τώρα για τους εργάτες γης και τους αγρότες μας.

0: οποίοι δεν έχουν προσωπικό καθόλου. Εγώ σας λέω, πηγαίνετε σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό κατάστημα. Και λες, εκεί. Αλλά προσέξτε, δεν μπορεί να έχουμε όλη μια εμπειρία έλλειψης ανθρωπίνου δυναμικού, έλλειψης εργαζομένων, τους οποίους αναζητάει η αγορά. Και θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ακούω είναι η μισθή πείνα και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν μισθή πείνα. Τώρα είμαστε 950, από το 550 έχουμε 950 κατώτατος και δεν ξέρω και πόσοι αμείβονται με το κατώτατο. Δηλαδή, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εργαζομένων δεν παίρνει πια κατώτατο. Τώρα, η ακρίβεια φτάνει, δεν φτάνει μια άλλη συζήτηση. Αλλά λέω ότι πάντως έχουν ανέβει οι μισθοί. Ωραία. Ερώτηση τώρα. Πώς είναι δυνατόν και να έχει 7% ανεργία, δηλαδή κόσμο ο οποίο δεν βρίσκει δουλειά. Αυτό είναι η ανεργία. Και ταυτόχρονα όλη η αγορά να βοά ότι η παιδιά παρακαλώ φέρτε μας ανθρώπους να δουλέψει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνονται και τα δύο. Και τι είπα εγώ λοιπόν, να κάτσουμε λίγο να δούμε συνολικά τι γίνεται με το επίδομα. Γιατί δεν είναι το επίδομα ανεργίας. Είναι το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Είναι το τζάμπα εισιτήριο στη μετακίνηση. Είναι τα τζάμπα φάρμακα. Είναι το κοινωνικό φροντιστήριο. Είναι το κοινωνικό παντοπολείο. Είναι το στεγαστικό επίδομα. Ναι, αυτά να τα μαζέψουμε όλα. Γιατί το βασικό πρόβλημα που έχουμε τώρα, εγώ δεν είπα ούτε να κοπούν ούτε να μην κοπούν. Είπα, μπορούμε να τα ξέρουμε. Να ξέρουμε τελικά ένας άνθρωπος που είναι άνεργος τελικά παίρνει 450 που είναι το επίδομα ανεργίας ή φτάνει να παίρνει κάτι άλλο. Γιατί αν αυτό το κάτι άλλο πλησιάζει τον κατώτατο μισθό, αυτό με συγχωρείτε, είναι στρέβλωση.
1: Κύριε Βορύδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά, καλή συνέχεια. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας για το σχόλιο της εβδομάδας ο Σταύρος Θεοδωράκης. Σταύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σταύρο.
3: Καλημέρα, άκουσα και την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχατε με τον κύριο Βορύδη. Οπότε να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
1: Όχι, όχι. Και άκουσα και το σχόλιο σου χτες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, Σταύρο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, άσχετα με τον Άριο Πάγο, βλέπεις κάποιο κύμα ανάλογο με το 2012 που δυνητικά θα έφερνε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, με τον κίνδυνο βέβαια να ζήσουμε ό,τι ζήσαμε εκείνες τις μέρες, εκείνα τα τρία χρόνια.
3: Παιδιά, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν με απασχολεί ο Κασιδιάρης. Με απασχολούν οι Κασιδιάριδες. Εννοώ δηλαδή ότι και αυτός να μην υπάρχει σημαίνει ότι τελειώσαμε με τα ακραία.
1: Όχι, γιατί κάποιον περιμένει, το είδαμε χτες στις εικόνες.
3: Δεν είναι μόνο αυτός που περιμένει. Άμα δείτε και στα social media, υπάρχουν παιδιά 20 μέχρι 30 χρονών, αυτό με απασχολεί περισσότερο από τους μεγάλους, έτσι, γιατί οι μεγάλοι ας πούμε ότι είναι και λίγο συνειδητοποιημένοι, δεμένοι με κάποιες ακραίες ιδέες του παρελθόντος. Υπάρχουν νέα παιδιά που αναζητούν εκεί μια στέγη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και εδώ πρέπει το πολιτικό σύστημα να αναζητήσει τις ευθύνες του. Θέλω να θέσω ένα ζήτημα που είπα και χθες επιγραμματικά στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Έτσι. Είμαστε η μόνη χώρα, προσέξτε, είμαστε η μόνη χώρα της Ευρώπης που τα εθνικά θέματα συνεχίζουν να διχάζουν τους μεγάλους πολιτικούς οργανισμούς. Βρείτε μου άλλη μια χώρα, μιλώ για τις αυτές που θεωρούμε δυτικές χώρες. Έτσι, να υπάρχει τέτοια πλειοδοσία αντιδράσεων στα εθνικά θέματα. Εδώ όταν έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει τη συγγωνία με την Βόρεια Μακεδονία στις Πρέσπες, λέμε οι δεξιοί, λένε ο προδότης. Τώρα που ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ρυθμίσει λίγο τα πράγματα στο Αιγαίο και να κάνει κάποιες συγγωνίες, βγαίνουν οι άλλοι από την αριστερά και λένε ότι τα κάνεις όλα λάθος, είτε τα κάνεις πολύ παραχωρητικά προς την Τουρκία, είτε δεν συζητάς, δηλαδή ο καθένας λέει την άποψή του. Σε μια χώρα λοιπόν που δεν έχουμε κατορθώσει να έχουμε ενιαίο μέτωπο τουλάχιστον στα εθνικά θέματα, να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν συνέχεια ρογμές από ανθρώπους που θα προσπαθούν να εκφράσουν ακραίες απόψεις επειδή το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να συνοηθεί για τα αυτονόητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Την βάζω στο τραπέζι να τη συζητήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν συζητείται. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην μπορεί να συμφωνήσει για τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα τόσα χρόνια για την ευθύνη υπουργών. Έτσι. Για την ευθύνη των υπουργών. Πάει ο Μητσοτάκης τώρα, πιεζόμενος, θέλεις, από τις συνθήκες, οτιδήποτε. και κάνει μια ρύθμιση σαν και αυτή που συζητάγαμε τόσο καιρό όλοι μας. Και κανένα κόμμα δεν θα του ψηφίσει στη Βουλή. Δηλαδή, πιστεύω ότι η εχθροπράξια

0: να αφαιρθώ και λίγο ως πρώην πολιτικός, στους διαδρόμους της Βουλής υπάρχει με πολύ μεγαλύτερη συνένεση, αλλά μετά για το φαίνεστε όλοι λένε όχι σε όλους. Και σας είπα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να διαφωνούμε για την οικονομία, για την ακρίβεια κτλ. Έχουμε λόγο να συμφωνούμε από τη μεταπολίτευση και μετά για τα εθνικά θέματα? Δεν θα έπρεπε αυτή η χώρα, για να λέγεται σοβαρή, να έχει μία και μόνη εθνική ατζέντα που να ξέρουμε μέχρι που πάμε?
1: Και χθες αναφέρθηκες και στο μεταναστευτικό, βέβαια, και ακόμα αυτό πουλάει και ναι, το χρησιμοποιείς.
0: Ναι, αυτό είναι η δεύτερη ατζέντα. Ναι. Αυτή είναι η δεύτερη ατζέντα του Κασιδιάρη, που είναι και η ατζέντα, αν θέλετε, και όλων των κομμάτων της αντίστοιχης φύτρας στο εξωτερικό, το πρόβλημα με τους μετανάστες. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα με τους μετανάστες και προφανώς η ανεξέλεγκτη μετανάστευση δημιουργεί προβλήματα στους πληθυσμούς και στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς. Αλλά από το να φτάνουμε σε μια αντιμεταναστευτική πολιτική εχθρότητας, αν θέλεις, του άλλου, υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ευχαριστώ. Αλλά ότι και η Ευρώπη εκεί έχει αδυναμίες να χαράξει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική, και αυτό δημιουργεί τις ρογμές της. Δηλαδή, είμαι αυτός που υποστηρίζει ότι το να σπάσουμε το θερμόμετρο είναι μια λύση. Ο πυρετός θα παραμένει. Και δεν φοβάμαι εγώ προσωπικά τον συγκεκριμένο Κασιδιάρη, γιατί με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα είναι μακριά από την πολιτική για αρκετά χρόνια, σύμφωνα και με τους νόμους και τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλά κασιδιαράκια, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επιβουλεύονται τις δημοκρατικές αρχές, αλλά στις ρογμές που αφήνει το δημοκρατικό σύστημα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα. Σταύρο, δεν το κάναμε καλά σήμερα, γιατί ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο. Την άλλη Τετάρτη θα
0: έχουμε χρόνο περισσότερο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
1: Γεια.
2: Καλημέρα. Από εμάς, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψού στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Σκληπείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλέψη Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη το πρωί, σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνόησαν τον συναγερμό στο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, λίγη ώρα αφού οι στρατιωτικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Αγγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπου έντονες τις πρωινές ώρες στην Κρήτη. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Εύβοια και τις Κυκλάδες. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά και ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Τι γελάτε εσείς, δεν ακούτε τώρα ή όχι? Λύνομαι κάτι θέματα εδώ στο στούντιο.
1: Ναι, τεχνικά.
0: Τι είπες?
1: Forever Young.
0: Να το πω, δεν κάνω.
1: Forever Young.
0: Γιατί το έκανες, επέλεξε αυτό το
1: τραγούδι? Είναι συμβολικό. Γιατί, δηλαδή, γιατί γίνονται όλα αυτά? Για που πάνε και βάζουν, αλλάζουν τα αίματά τους, ναι. Κάνουν. Έχω ένα φίλο ο οποίος ήταν 3 κιλά πιο παχής.
0: 3 κιλά. Από το κανονικό.
1: Είμαστε
0: 23 πάνω από το κανονικό.
1: Γιατί το γράφεις? Μου λέει, έχω βρει, λέει, καλύτερο τρόπο. Πάω και κάνω ουζουμπούρου. Πώς είναι αυτό?
0: Το άλλο. Μουντζάρο.
1: Μουντζάρο, λέει. Κάνω μουντζάρο.
0: Ουζουμπούρου.
1: 6 μήνες, λέει, θα κάνει μουντζάρο και θα σταθεροποιηθεί 3 κιλά λιγότερο. Είναι τρέλα.
0: Για 3 κιλά.
1: Για 3 κιλά.
0: Όλο αυτό είναι επειδή δεν θέλουμε να το ράψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μα υποτίθεται πως αυτό
0: δεν μιλάμε για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα.
2: Όχι, αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
1: Όταν είσαι 200 κιλά και έχεις 100 αρρώσεις μαζί, πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε.
0: Εννοείται.
1: Ο άλλος όμως.
2: Για 3 κιλά.
1: Γιατί ο άλλος πήγε και αλλάζει το αίμα του, ή το κάνει?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις, δεν ήταν ο Μαζονάκης. Είναι δεκάδες.
2: Είναι κόσμος ο οποίος έπρεπε
1: να αναζωογονηθούν.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπήρχε ραντεβού.
2: Στο συγκεκριμένο ιατρείο.
0: Δεν υπήρχε ραντεβού. Δηλαδή έβαζες μέσον για να μπεις.
2: Ίσως αυτό να ισχύει και σε άλλα ιατρία. Σε εισαγωγικά που εμπορεύονται τέτοιου είδους θεραπείες, πάλι σε εισαγωγικά.
0: Απλώς η στραβή και το κακό γίνεται μία φορά. Και η ανθρώπινη ζωή δεν γυρίζει πίσω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Και πώς άλλα δεν το ξέρει αυτός.
2: Να δημιουργηθούν.
1: Αυτός που πάει και κάνει την. Πώς λέγεται
0: αυτό? Πλασμαθέρεση. Κάπως αλλιώς τη λέγανε.
1: Δεν ξέρει ότι μπορεί να κινδυνεύει. Δεν το ξέρει.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Αν κάνεις εσύ, αν πήγες να κάνεις οποιαδήποτε πράξη, δεν κοιτάς από τι κινδυνεύεις?
1: Του λένε όλοι, εγώ πήγα, πέρασα καλά, ξέρω εγώ, είμαι νόστο που καλύτερα.
2: Το λένε.
1: Δεν το έχει πει κανένας ότι πρέπει να πεθάνει.
2: Ψάχνουμε στο ίντερνετ να βρούμε οτιδήποτε πιο απίθανο πράγμα κτλ. Μα μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Κοίταξε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα.
2: Αυτό λειτουργεί και αντίστροφα. Αλλά και μια αναζήτηση να κάνεις.
0: Ναι, κάνεις μια αναζήτηση.
2: Θα δεις αν επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι.
2: Που επιτρέπεται να γίνει. Όχι,
0: δεν είναι αυτό. Γιατί άμα κάνεις μια αναζήτηση, αν η πλασμαφαίρεση προσφέρει, ξέρω κι εγώ, ωφέλη στην υγεία, μπορεί να σου βγάλει 15.000 παραπομπές που λέει ναι, είναι καταπληκτική.
2: Δεν θα κάνεις και την ανάποδη έρευνα?
0: Δεν το ξέρω. Δεν θα την κάνεις.
1: Το ChatGPT το διαβάσαμε.
0: Ναι.
1: Λέει ότι είναι μόνο για θεραπευτικούς λόγους, ναι, αν έχεις ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Αυτοί λέγαν κάτι άλλο όμως.
1: Ναι, αυτοί,
0: και είχε περάσει.
1: Για να μου λες ότι δεν είχαν ραντεβού, σημαίνει ότι
2: πάει ο καθένας.
1: Για να φαίνεται εγκόμενος.
2: Συν το κόστος. Το οποίο δεν είναι μια εξέταση που πα την κάνει, δεν είσαι.
0: Είπαμε, οι συγκεκριμένες καταστάσεις δεν απευθύνονται στο πόπολο. Δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει το πόπολο. Εμείς δεν μπορούμε οικονομικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
1: Έτσι. 7 και 10 χιλιάδες, πού
2: είναι
1: το πληρώσεις?
0: Είναι για ανθρώπους υψηλού μορφωτικού επίπεδου και υψηλού εισοδήματος.
1: Ναι. Ο άλλος λέει, κοίταξε αυτό εδώ πέρα.
0: Γιατροί.
1: Το βλέπεις αυτό, λέει, που εδώ πέρα. Θα πάω, λέει, να κάνω μια λιπαναρρόφηση και θα γίνω αγνώριστος.
0: Ναι. Είναι ιατρική πράξη αυτή. Γίνεται
2: σε νοσοκομεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι γίνονται σε νοσοκομεία.
1: Το ελπίζω.
2: Ναι. Αλλά και η πλασμαφαίρεση μόνο σε νοσοκομεία και μόνο δεν μπορεί να γίνει.
0: Εδώ μαθαίνουμε ότι γίνονται μπότοξ και πηγαίνει ο άλλος και κάνει βελόνες. Εγώ μου είναι αδιανόητο ότι βάζουν βελόνες στο πρόσωπο. Δεν μπορώ να τριχιάζω και που το λέω. Να,
1: πάλι καλά που το κάνουν σε κομμωτήρια.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι για την υπόθεση του Μαζονάκη υπάρχει, καταρχάς έχουν προφυλακιστεί και οι δύο.
2: Ναι, μετά από 18 ώρες απολογία συνολικά. Έτσι,
0: και ο προϊστάμενος της εισαγγελίας ζητεί να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ποινικές

0: ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Καρνάδου.
1: Ποιοι πρέπει να κάνουν δηλαδή τους ελέγχους.
0: Ναι. Και πώς γίνονται. Εδώ πρέπει να διερευνηθεί και πώς γίνονταν οι έλεγχοι. Ναι. Δεν είναι μόνο ποιοι.
1: Γιατί υπάρχει... Είναι
0: και πώς γίνονταν οι έλεγχοι.
1: Υπάρχουν και ερωτήματα για τη διαδικασία. Υπό την έννοια ότι αν ο έλεγχος ήταν περιοδικός, τακτικός, υπήρχε ειδοποίηση, μας λένε.
2: Ναι. Ότι θα έρθω.
0: Ναι.
2: Άρα το έβγαζε. Το βέζε.
1: Αν έκανε έγγραφη καταγγελία ο Νότης Παπαδόπουλος και πήγαιναν για έλεγχο, τότε νομίζω δεν ειδοποιούσαν τον γιατρό.
2: Μάλιστα.
0: Θανάση, δεν έχει πιστοποιήσει το πτυχίο στο Δικατσάι, κυρία. Δεν υπάρχει πτυχίο ιατρικής από τη Χαβάη για το κβαντικό που είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Χονολουλού. Είναι κβαντική,
0: κβαντική ιατρική. Μπήκα και εγώ στο ΔΟΑΤΑΠ πια. Ναι. Δεν είναι εδώ, δεν είναι Δικατσά, είναι ΔΟΑΤΑΠ. Από περιέργεια να δω μήπως το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει
1: λάβει πιστοποίηση.
0: Είναι στα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ. Δεν είναι. Τα θέματα μας είναι άλλα βέβαια τώρα. Είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί αφορά την προστασία της υγείας. Απλώς θα πρέπει λίγο πιο υπεύθυνα, θεωρώ εγώ, οι ιατρικοί σύλλογοι και οι αρμόδιοι φορείς και οι θεσμικοί παράγοντες να ενημερώνουν ποιοι γιατροί κάνουν λάθος τη δουλειά τους, ποιοι είναι αντιποίηση αρχής, ποιοι επαγγέλματος κτλ. Γιατί ο γιατρός δεν είναι ένας τύπος που έκλεψε το γρηγορώσιμο στην εφορία.
1: Όχι βέβαια.
2: Υπάρχουν πειθαρχικά μέτρα.
1: Πιστεύεις τη ζωή σου στο γιατρό.
0: Υπάρχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα και κάποια πρόστιμα. Αλλά δεν δημοσιεύουν. Δεν λένε ότι ο Χρήστος Κούτρας, παιδιά, κάνει το γιατρό χωρίς να είναι.
2: Μα δεν έλεγε ότι ήταν γυναικολόγος, κυρία.
0: Ναι, ναι.
2: Την πήγανε.
0: Άλλαξε.
2: Ναι.
1: Και μετά έλεγε ότι είναι ολιστική.
0: Άνευ ειδικότητας.
1: Βαντική και σαμανική.
0: Άνευ ειδικότητας.
1: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Πάνος είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηδης στη διεύθυνση παραγωγής αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. 210-48-0-170-174 στα δικά σας μηνύματα και τηλεφωνήματα απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber και εκεί μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε. 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχουμε σοβαρά θέματα με τις τιμές των καυσίμων. Το έχουμε αντιληφθεί πια όλοι.
1: Μα η αύξηση είναι πια καθημερινή.
0: Όταν περνάς βενζινάδικο, ψιλοτρέμεις. Σήμερα στην Κηφισίας, εγώ το αγαπημένο μου βενζινάδικο 2,22.
2: 2,22.
1: Και 2,15 το πέτρελαιο.
0: Πρωί-πρωί.
2: Οι Χούθοι έχουν καταλάβει όλη την Ιεμένη.
0: Ναι, έτσι. Οπότε τώρα θα γίνεται. Για να μην μπερδεύονται και διάφοροι πολιτικοί που δεν ξέρουν τον Περσικό και το Διόργα Σουέζ κτλ.
2: Η μία είναι η Ερυθρά Θάλασσα.
0: Ναι,
2: και άλλη Διόργα του. Ναι. Πώς λέγεται, του. Όχι Σουέζ.
1: Θα λένε τώρα οι πολιτικοί όλοι. Όλα.
0: Περσικός.
2: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται.
0: Πώς να λέγεται. Ποιο πώς λέγεται.
1: Τα στενά του Ορμούζ.
2: Τα στενά του Ορμούζ.
1: Το ένα είναι
0: τα στενά του Ορμούζ οδηγούν στον Περσικό.
1: Ναι. Είναι και τον Παραλταμπάμπ.
2: Πέντε λέει. Πώς το λέει, 5 εκατομμύρια βαρέλια περνούσαν κάθε μέρα από εκεί, από αυτόν τον τεράστιο.
0: Τώρα δεν θα περνούσαν.
2: Που ήταν 750 μίλια και τον βομβαρδίσαν οι Χούθοι.
0: Συν ότι η Σαουδική Αραβία είπε ότι παιδιά δεν έχουμε διάφορα θεματάκια. Στην Γερμανία που βγάλαμε τον συνάδελφό μας τον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle,
2: 5 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Μας είπε ότι οι προβλέψεις για τη Γερμανία είναι ότι θα φτάσει η βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο.
1: 3 ευρώ. Και σύντομα.
0: Και προσπαθούν να δουν τι θα κάνουν με τα ζητήματα. Το άλλο θέμα που έχει εντύπωση και το συζητάγαμε.
2: Και δεν ασχολείται ο Τραμπ, γιατί φοβάται ότι αν αρχίσει ένας πόλεμος που εμπλέξει και τη Σαουδική Αραβία μέσα, το πετρέλαιο θα πάει στα 200.
0: Ναι.
1: 107,6.
0: Έχουν σταματήσει και τα διηλυσμένα, μας έλεγε ο Φιλιππίδης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικά είναι δύσκολη κατάσταση. Ναι. Έρχεται μάλλον δύσκολος χειμώνας.
2: Κάντε τουλάχιστον κάτι με το ρεύμα.
0: Τι
1: να γίνει με το ρεύμα.
0: Εγώ σε μένα πέφτω.
1: Καταρχήν πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη οριζόντια, έτσι.
2: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει για το ρεύμα κάτι.
1: Δεν μπορεί να κάνει μόνη της η Ελλάδα, πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο ευρωπαϊκό.
2: Εμείς παράγουμε ρεσί.
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, τι να μας εκτελέσουν.
2: Το 50% του ρεύματος το οποίο παράγουμε είναι άπε.
1: Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή γίνεται από αιωλικά και από, πώς τα λένε τα άλλα, τα ηλιακά. Λοιπόν, αν βάλουμε μπαταρίες αυτά, κάτι θα γίνει. Γιατί δεν θα μπαίνουν μέσα.
0: Να σου πω κάτι, για να μπουν οι μπαταρίες θέλουν χρόνια. Το και για το. Τα κάνουμε.
2: Τα τελευταία 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα.
0: Τώρα και για το ποπός μας. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Και το άλλο το θέμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υποθέτω το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα, είναι το πόσο μεγάλα φεύγουν τα παιδιά από το πατρικό δωμάτιο. Σοβαρό.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι μαζί μας, η εκπρόσωπος

0: Τύπου της Ελλάδας. Γεια σας κύριε Κουφονικολάκου.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
2: Καλά κι εμείς.
0: Πώς το βλέπετε το θέμα της συνεργασίας με τον Πασόκ?
2: Έχω ξαναπατήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν, όχι, είμαστε ένα κόμμα των τριών μηνών. Σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Απόλυτη προτεραιότητα για εμάς το επόμενο χρονικό διάστημα έχει σκληρή δουλειά και συνεργασία με τους πολίτες.
1: Και αν δεν φτάνουν οι δικές σας δυνάμεις?
2: Απόλυτη προτεραιότητα σε αυτό το στάδιο έχει να εστιάσουμε εκεί. Ξαναλέω, ένα κόμμα δεν έχουμε κλείσει 4 μήνες, θα κλείσουμε σε κάποιες μέρες. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση είναι πρώιμη και σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας έχει απόλυτη προτεραιότητα.
3: Αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που παραιτήθηκαν και περιμένουν εκεί στην είσοδο μπάσκετ μπουν μέσα στο κόμμα, θα τα πάρετε κάποια στιγμή? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το μόνο που έχει μπει ως όρος είναι αυτός για τη βουλευτική ιδιότητα και ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια και προκρατημένες θέσεις. Αυτό έχουμε πει από την αρχή. Τώρα, εάν με ρωτάτε, γιατί αισθάνομαι ότι αυτό με ρωτάτε, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, να σας πω ότι σύντομα θα μάθετε, διότι θα αποφασίσουν επ' αυτών τα συλλογικά μας όργανα.
0: Μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ?
2: Σας απάντησα. Για εμάς έχει απόλυτη προτεραιότητα η εφαρμογή του δικού μας προγράμματος. Έχει σημασία που το λέω αυτό.
0: Άρα όλοι θέλετε με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Όλοι θέλουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες πολλαπλών προκλήσεων. Γιατί η ακρίβεια καλπάζει, γιατί η διαφθορά ταλανίζει τη χώρα. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που πρέπει να επιτευχθεί επιτέλους και στην Ελλάδα η παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί οι μισθωτοί υποφέρουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές και πάρα πολύ σημαντικές ανάγκες. Επομένως, για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα είμαστε εμείς. Είναι το ζήτημα υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών για το δημόσιο.
1: Ναι, αλλά είναι το ζήτημα για εμάς τους ψηφοφόρους, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι δεν δικαιούμαστε να ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Ελλάς, εάν και εφόσον είναι αυτοδύναμη και πρώτο κόμμα, πολύ ωραία σχηματίζει η κυβέρνηση. Εάν δεν συμβεί αυτό, να ξέρουμε και τι θα γίνει παρακάτω, ώστε να μείνει και η χώρα ακυβέρνητη? Δεν το έχουμε το δικαίωμα στους ψηφοφόροι.
2: Καταρχάς.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο στόχος σας είναι η πρωτιά και η αυτοδυναμία. Αν δεν επιτευχθεί αυτό, να μην ξέρουμε το παρακάτω.
2: Καθόλου δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανησυχία το 2023, όταν πράγματι η Νέα Δημοκρατία δεν πέτυχε αυτοδυναμία και προχώρησε δεύτερη φορά σε εκλογές. Δεν έγινε τεράστιο θέμα. Δεύτερον, όλη αυτή η κινδυνολογία.
0: Το 2023, στις πρώτες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είχε 20 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κόμμα.
2: Ωραία.
0: Και ήταν ψηφισμένος, ο νόμος της απλής αναλογικής.
2: Όπως είπε λοιπόν, σας απαντώ, και ο ίδιος ο κύριος Συρίγος, που ανήκει στο δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ακυβέρνητη χώρα δεν υπάρχει. Και η φύση και η πολιτική απεχθάνονται το κενό. Από τη δική μου την πλευρά λοιπόν σας λέω ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και ο πολίτης έχει δικαίωμα οπωσδήποτε να γνωρίζει, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, ότι υπάρχει ένας ακέραιος πολιτικός φορέας, ο οποίος ειδικά με επιμονή στα ζητήματα της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θα προσπαθήσει την επόμενη μέρα να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πραγματικό όφελος για τη χώρα. Πραγματική προστιθέμενη αξία. Και αυτό και σε ό,τι αφορά τη ζωή, την καθημερινότητα, έτσι, τον έλεγχο των τιμών από το χωράφι στο ράφι, τη μείωση του ΦΠΑ, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μεγάλα ζητήματα, ξαναλέω, του παραγωγικού μετασχηματισμού.
0: Κυρία Κουφονικολάκου,
3: το πακέτο αυτό της ΔΕΘ, το οποίο παρουσιάσατε, έχουμε καταλήξει τελικά πόσα δισεκατομμύρια στοιχίζει?
2: Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε καταλήξει. Οι άλλοι φαίνεται να ταλαιπωρούνται. Δηλαδή, βγάλανε στην αρχή ένα κόστος 18 δις για μικρό μέρος του προγράμματος, μετά εμφανίστηκαν με 13 δις για όλο το πρόγραμμα, μετά άλλαξαν γνώμη και είπαν ότι είναι 40 δις το πρόγραμμα.
3: Εμείς από την αρχή. Για 7,5 εγώ ακούσα.
2: 7,5 είναι τα δικά μας, βέβαια, η δική μας κοστολόγηση.
0: 7,3.
2: Από την 7,3, 7,4, αλλά από την πρώτη στιγμή εμείς είπαμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, ότι λαμβάνουμε υπόψη το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής, ότι θα πρέπει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογήσει τα προγράμματα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, και θα πρέπει όλα τα κόμματα συμπεριλαμβανομένης της Νέας Δημοκρατίας να υποβάλουν, προκειμένου να γίνει αυτή η στάθμιση. Και είπαμε συνολικά ότι θα πρέπει να δίνουμε εξηγήσεις, υποχρεούμαστε. Πώς το είπατε πριν, το δικαιούται ο πολίτης. Και για το αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και για την πολιτική στόχευση. Γιατί κοιτάξτε, είναι ένα πράγμα το ότι κοστολογώ σωστά και ότι είμαι εντός του πλαισίου, και ένα άλλο ζήτημα το αν έχω στοχεύσει σωστά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κοινωνικών αναγκών. Έχουμε μία επίθεση σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι αδιανόητη, η οποία αφορά πάνω από 700.000 εγγεγραμμένους ανέργους και όλους τους επίσημους.
3: Το κάνουν επίτηδες, δηλαδή έχουν στο μυαλό τους να κόψουν το επίδομα.
2: Συντονισμένη επίθεση. Έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να το λέει σε συνέντευξη, έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να το επιβεβαιώνει, έχουμε τον κύριο Σπανάκη να το επιβεβαιώνει, έχουμε τον κύριο Βορύδη να λέει ότι πρέπει να κοπούν και να εξορθολογιστούν, συγγνώμη, και περισσότερα. Μίλησε μάλιστα και για την επιδότηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για την επιδότηση ενοικίου, έτσι. Με διορθώνετε αν κάνω
0: κάτι λάθος.
2: Μίλησε για πολλά περισσότερα.
0: Ναι, για να κλείσουμε.
2: Άρα, ένα κοστολόγηση, δύο πολιτική στόχευση. Εγώ πρέπει να αποδεικνύω ότι έχω και τα εργαλεία να παρακολουθώ την υλοποίηση των στόχων μου, αλλά και ότι έχω χαρτογραφήσει τις προεξάρχουσες ανάγκες. Εάν εμφανίζομαι στη ΔΕΘ όπως ο Πρωθυπουργός και δεν έχω ούτε ένα μέτρο για την ακρίβεια, είναι ένα πραγματικό ερώτημα το αν είμαι άξιος να συνεχίσω να βρίσκομαι στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Για να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, το κόμμα σας έχει συγκεκριμένη πρόταση για το τωρινό κύμα ακρίβειας, κυρίως στον τομέα των καυσίμων? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
2: Κοιτάξτε, για τα καύσιμα έχει μιλήσει ήδη ο τομέας, αλλά θέλω να πω ότι η ακρίβεια είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε συνολικά, ολιστικά, αν θέλετε. Είναι και τη μόδα αυτή η λέξη.
0: Σωστό. Επειδή τα καύσιμα επηρεάζουν όλη την οικονομία.
2: Σωστά.
0: Για τα καύσιμα συγκεκριμένα.
2: Έχει μιλήσει και για. Έχει μιλήσει ο τομέας και για εισφορά και για άλλα πράγματα. Έχει μιλήσει και για έκτακτα μέτρα στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, αλλά δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό. Θέλω να σας πω το εξής. Ειδικά για την ακρίβεια, έχουμε ένα τριπλό μέτωπο. Το ένα είναι το βασικό καλάθι. Εκεί έχουμε πει ευθέως ότι υπάρχει το ζήτημα, η ανάγκη της μείωσης του ΦΠΑ αλλά και η ανάγκη εξασφάλισης διαφανούς και ελεγχόμενης τιμολόγησης από το χωράφι στο ράφι. Έχουμε μιλήσει για ένα ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και για θέσπιση ανώτατου περιθωρίου κέρδους σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όμως συγχρόνως κάποιος πρέπει να δουλέψει και στην ενέργεια. Για την ενέργεια έχουμε μειώσει για μεσοσταθμική μείωση κατά 30% με εγγυημένη ποσότητα ενέργειας με μακροχρόνια συμβόλαια εγχώριας παραγωγής χαμηλού κόστους και συγχρόνως πρέπει κάποιος να επενδύσει και στη στέγαση, γιατί η Ελλάδα είναι πρώτη στη στεγαστική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, εκεί πρέπει να οριοθετήσει κανείς τα Airbnb, πρέπει να αποσυνδέσει την Golden Visa από τις κατοικίες, πρέπει να επενδύσει στην ανακαίνιση κλειστών σπιτιών και να τα δώσει στην αγορά και ούτω καθεξής.
1: Καλό σας μεσημέρι!
2: Συγγνώμη που σας είπα.
0: Γεια σας, κυρία Κουφονικόλα.
1: Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ωρε φίλε.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η φίλη μας η Πινελόπη λέει: χαίρετε. Ένστα σχετικά με τα σχόλια για την υπόθεση Μαζονάκη. Θεραπείες αυτές, ναι, απευθύνονται σε ψηλά βαλάντια, αλλά δεν κατανοώ και μορφωμένους. Είναι προσβολή για το μορφωμένο και δεύτερον, όλοι οι μορφωμένοι στη χώρα είναι υψηλόμυστοι. Όχι. Αλλά ένας μορφωμένος άνθρωπος ψάχνει λίγο καλύτερα πριν πάει να
1: υποβληθεί σε τέτοιου
0: είδους θεραπείες. Από αυτή την έννοια, μην παρεξηγέστε τόσο εύκολα, καταλάβετε. Τώρα δεν θα πω τι λένε για αυτό.
2: Τώρα, άμα πηγαίνεις σε μάγους, δεν μπορεί να είσαι και πολύ μορφωμένος, με συγχωρείς. Πρέπει να έχεις, να έχεις το κάλο.
0: Όλοι το πιστεύετε, παιδιά, μην το συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να υπάρξει ένα περιβάλλον που να σε πείσει να πας.
2: Δεν λέω γι' αυτό, λέω γενικώς.
0: Η πελατεία ήταν από το πάνω ράφι.
2: Πηγαίνουν στον υπνοτιστή, έστειλε η άλλη τη φωτογραφία του Μαζονάκη.
1: Μία από τις δύο φωτογραφίες που φαίνεται να έχει τραβήξει η γιατρός, τον άτυχο το Μαζονάκη, όταν ήταν στο κρεβάτι εκεί στην πλασμαφαίρεση, φαίνεται ότι μία από τις δύο φωτογραφίες έχουν αποσταλεί και μάλιστα σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρό υπνοτιστή.
0: Πάμε να συνδεθούμε με την Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση η ομιλία του, μέχρι στιγμής εκεί κινείται. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Για να μην αναφερθώ βέβαια στα κόμματα της εντός εισαγωγικών πατριωτικής δεξιάς, τα οποία έρχονται τώρα και καταψηφίζουν τη συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας. Δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε την ευκαιρία να συγκεντρώσουμε την απαιτούμενη υπερπλειοψηφία, ούτε καν για να γίνει μια αναφορά στο Σύνταγμα και την τεχνητή νοημοσύνη, το πρώτο θέμα το οποίο συζητείται σήμερα παγκοσμίως και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε και με μια λιτή συνταγματική πρόβλεψη, όπως προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή, ότι τελικά αυτή θα πρέπει να έρχεται πάντα να τίθεται στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όλα αυτά δυστυχώς τα θέματα θα παραπεμφθούν στις συνταγματικές καλένδες. Θα επιμείνω και πάλι ωστόσο στο πολιτικό βάρος αυτής της συνεδρίασης. Καθώς, θα το ξαναπώ, η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό της περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί τι είδε ο πολίτης? Στη μία όχθη ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές για το 2027, το οποίο οδηγεί στο 2030 με μέτρα ενταγμένα σε ένα ημερολόγιο εφαρμογής μήνα-μήνα, τα οποία θα έρθουν και για ψήφιση πολύ σύντομα στη Βουλή, κοστολογημένα έως το τελευταίο ευρώ, αλλά έχοντας και ως διαβατήριο αξιοπιστίας μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ώστε τον Ιανουάριο του 2028 να φτάσει στα 1.000 ευρώ, τα 400 ευρώ καθαρά από αυτόν και κάθε Νοέμβριο σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, το επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε 720.000 δημοσίους υπαλλήλους από το 2027, το μηδενικό φόρο σε 87.000 τρίτεκνους έως το εισόδημα των 20.000 ευρώ σε 50.000 αγρότες, αλλά και την ανακούφιση εκατοντάδων χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω ενός νέου και πολύ πιο δίκαιου υπολογισμού του τεκμαρτού τους εισοδήματος. Θυμίζω επίσης το ριζοσπαστικό κουμπαρά για τη νέα γενιά, τη δυνατότητα σήμερα να μπορούμε να χτίσουμε μία καινούρια κουλτούρα αποτεμίευσης, ώστε τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν στην Ελλάδα όταν θα γίνουν 18 ετών να έχουν στη διάθεσή τους Ένα όχι αυτά τα φρόντο περιουσιακό στοιχείο όταν θα ξεκινούν τη ζωή τους, το μηδενικό ένφια σε 650.000 ιδιοκτήτες, την απαλλαγή 6 εκατομμυρίων οικιακών παροχών ρεύματος από τα έξοδα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και όλα αυτά με βάση έναν μακροπρόθεσμο συνδυασμό αυξήσεων και φόρων ασφαλίσεων.
1: Λοιπόν, αυτά. Αναφέρθηκε και λίγο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη.
2: Δεν ψηφίζουν το Σύνταγμα, έτσι τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Αλλά να βρει κάποιον πριν και να συμφωνήσει μαζί του για κάποιο άρθρο να το ψηφίσουν, δεν είναι καλά.
1: Αλλά πρέπει να θέλουν και οι άλλοι όμως να το ψηφίσουν.
2: Ναι, αλλά δεν
1: πρέπει
2: είδα
1: να θέλουν
2: προσπάθεια.
1: Και οι άλλοι, δηλαδή.
2: Προφανώς θέλουν πριν να θέλουν. Ναι. Αλλά δεν είδα καμία προσπάθεια να συμφωνήσει με κάποιους για να πει, παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό άρθρο, α προχωρήσουμε.
1: Νομίζω
2: να το
1: ότι τα άρθρα τη συνταγματική αναθεώρηση είχαν βγει και σε διαβούλευση και ποια θα αλλάξουν κτλ. Ναι. Δεν είδαμε και από κάπου αλλού διάθεση για να υπάρχει μια τέτοια
2: κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τι ευθύνε.
1: Η κυβέρνηση αναλαμβάνει τι πρωτοβουλίε, βεβαίω. Αλλά πρέπει και τώρα να πει
2: και το AI. Λε και το AI που θα το βάλουμε εμεί στο Σύνταγμα θα αλλάξει, εμεί το παράγουμε το AI. Δεν φτιάχνετε από την Anthropic και την Meta και από του άλλου.
1: Από αυτού φτιάχνετε, αλλά σαν χώρα δεν πρέπει να έχει ένα πλαίσιο.
2: Βεβαίω, εμεί από εμά θα εξαρτηθεί.
1: Το πλαίσιο για τη χώρα μα είναι.
0: Αυτό πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα.
2: Αστεία
1: πράγματα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, ναι, αλλά ότι πρέπει να υπάρχει
0: αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πρέπει να το έχουμε στο Σύνταγμα τη χώρα.
1: Γιατί να μην το έχουμε, και άμα το έχουμε,
0: γιατί να το έχουμε στο Σύνταγμα τη χώρα. Κάνουν ένα νόμο, 8.000 νόμους κάθε χρόνο κάνουν.
1: Και έτσι μπορεί να γίνει, ναι. Μα γίνει ένα νόμο και
0: ξέρω πώ το. Δεν είμαι μελετητή τη.
1: Ναι, βέβαια, εγώ δεν θα το βρίσκα κακό.
0: Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι την επόμενη βουλή, όποια και αυτή είναι, ό,τι άρθρα θα βγουν προ αναθεώρηση θα ψηφιστούν,
1: θα ψηφιστούν
0: ή δεν θα ψηφιστούν.
1: Έτσι.
0: Το χρειαζόμαστε να υπάρχει αναθεώρηση του συντάγματο. Προφανώ ναι, το χρειαζόμαστε σε συγκεκριμένα εδάφια. Α πούμε, διαφωνεί κανένα να γίνει αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνη υπουργών.
1: Όχι, κανεί.
0: Υποθέτω.
2: Σε αυτό λοιπόν το νόμο τουλάχιστον θα μπορούσε να συμφωνήσει και να βάλουν κάτω και να πούνε έτσι θα είναι ο νόμος, γραμμή-γραμμή όλοι μαζί να συμφωνήσουμε να προχωρήσει. Έτσι. Βέβαια η αντιπολίτευση στην άλλη μεριά σου λέει, εσύ είπες ότι θα ψηφίσεις πρόεδρος της Δημοκρατία, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα για να μπορεί να βγαίνει ο νόμος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151, αλλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι συμφωνία ολονών. Και πήγες και έβγαλες τον Ντασούλα.
0: Ναι. Ποιον έπρεπε να βγάλει.
1: Γιατί ποιο άλλο έπρεπε να είναι.
2: Κάποιον ο οποίο συμφωνούν όλοι.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είπε.
0: Κάποιον, όταν... Να βγει κάποιο που συμφωνούν όλοι δεν θα υπήρχε.
1: Δεν έχει γίνει και ποτέ νομίζω.
2: Πώς δεν έχει γίνει. Δεν
1: βγαίνει. Στην περίπτωση. Η άλλη δεν ήταν.
2: Δεν ψηφίζει. Την άλλη φορά χρειαζόταν 180 για να ψηφιστεί. Άρα συμφώνησαν και οι άλλοι.
0: Πόσα κόμματα έχουμε στη Βουλή, Μωρέ.
1: Πολλά.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Αυτό, επ' αυτή την έννοια το λέω.
1: Εσύ λες να
0: υπάρχει η βασική συμφωνία.
2: Καταρχήν δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Ναι. Οι πρόεδροι ήταν.
0: Του αντιπάλου.
2: Να συμφωνήσουν αυτό. Και οι δύο. Ναι. Πρώτη φορά έχουμε του κυβερνώντος κόμματος. Ενώ έχει αλλάξει το νόμο, ο οποίος λέει ότι μπορεί να βγαίνει με 151 και το λέει εκεί. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η ουσία. Πράγματα πρέπει να βρούμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας στο οποίο θα συμφωνούν ένα πάνω από ένα.
1: Αυτό που λέμε κοινή αποδοχή. Αλλά ομόφωνα δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση.
2: Ομόφωνα δεν έχει, παιδί μου.
1: Τέτοια.
2: Θες όμως και άλλο
1: ένα. Στη Βουλή.
2: Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο Ιωάννης Κιμιώνης λέει, κύριε Κούτρα, το πάνω ράφι μένα, αλλά δεν θυμάστε όταν ο Κρεμαστινός επέβαλε με το ζόρι το 88 την εγχείρηση του Ανδρέα στο Χέρφιλντ για να σωθεί, πόσα χαϊμαλιά του είχε φορέσει η Δήμητρα Λιάννη. Κακά τα ψέματα, ο φόβος μπλοκάρει τη λογική σε όλους και στο πάνω ράφι. Και η Ελένη, ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα δεν πήγαιναν στα medium. Ναι.
2: Παιδιά, δεν το λέμε. Με συγχωρείτε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά δεν...
2: Όταν είσαι στον τελευταίο.
0: Ποιο να διαφωνήσει με αυτό που λέτε, αφού έχει συμβεί.
2: Όταν είσαι στο τελευταίο στάδιο του καρκίνου, μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους να πηγαίνουν και να ζητάνε από κάποιον μάγο να τον κάνει καλά.
1: Από οτιδήποτε, να πιαστούν από κάποιον.
2: Πιαστούν από κάποιον, παιδί μου. Ναι. Αλλά τώρα για να πας να σου αλλάζει το αίμα για να νιώθεις καλύτερα, να πηγαίνεις ένα.
1: Ή για να χάσεις κανένα κιλό, ή για να αλλάξει η διαδεξία σου ή οτιδήποτε.
2: Και να πεθαίνεις.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο υπερβολικό. Ωστόσο. Αυτό που είπαμε και πριν. Όταν υπήρχε ένας κύκλος ο οποίος έλεγε εγώ πήγα, δείτε, ήταν καλά, έκανα και ενδεχομένως να πείσει και τον πιο δύσπιστο άνθρωπο ώστε να κάνει μια επίσκεψη και να πάρει εκεί την απόφαση του αν θέλει να το κάνει ή να μην το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο έτσι. Mm-hmm. Είναι και ότι η πολιτεία θα πρέπει να προστατεύει τους ανθρώπους. Με ποιο τρόπο? Τους ανθρώπους δεν μπορούν να προστατευτούν μόνοι τους.
1: Με τους ελέγχους.
0: με τους ελέγχους, με το γεγονός ότι θα πρέπει να απαγορεύει την παραπλανητική διαφήμιση, με το γεγονός ότι θα πρέπει να καυτηριάζονται πρακτικές επικίνδυνες. Αφήστε το παράνομες μόνο. Επικίνδυνες, και να υπάρχει ένα πλαίσιο, στο αυτό το πλαίσιο να ξέρει ο άλλος τι επιτρέπεται να κάνει, γιατί ακούνε.
1: Και με τον Ακλίνη κάνα τέτοιο ιατρείο.
0: Ακούνε, βλέπουν, διαβάζουν για κβαντικές ιατρικές, σαμανικές ιατρικές, ολιστική ιατρική. Το θέμα της ολιστικής ιατρικής έχει παίξει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξέρει δηλαδή ο Χρήστος Σκούτλας από την Τρίπολη τι είναι η ολιστική ιατρική? Όχι. Πάει ο Νότης Παπαδόπουλος σε ένα και του λέει: α, πήγα σε έναν ολιστικό, έγινα καινούργιος. Πάει και αυτός.
1: Πείθηκε σε ένα.
0: Εδώ όμως, εκτός από το στόμα σε στόμα, εκτός από την ατομική ευθύνη που είναι πολύ σημαντική, ίσως η πρώτιστη, χρειάζεται να υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο να μην λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Και να σε καθοδηγεί με κάποιον
0: τρόπο. Εδώ λειτουργούν σκιτζίδες.
2: Ναι. Εδώ...
0: Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, λαδώσαμε το Τζούνο, τον Παπαδόπουλο και πήρα την άδεια. Επικίνδυνο είναι και αυτό. Αλλά όχι για την ανθρώπινη ζωή.
2: Ήθελα να ξέρω πόσα τέτοια γιατρία με μάγια λειτουργούν στην Αθήνα.
1: Πάρα πολλά. Όπως επίσης αυτά μας έλεγαν και οι επικεφαλής των ιατρικών συλλόγων, πόσα έχουν κλείσει.
2: Πόσα.
1: Δεν ξέρουμε.
2: Τίποτα δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρουμε διότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε διότι υπάρχει. Προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις προστασία προσωπικών δεδομένων, επειδή έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή, δεν μπορεί να υφίσταται.
2: Κάτσε, με συγχωρείς, υπάρχει προστασία? Τι κάνει το γιατρείο, τι είναι αυτό?
0: Υπάρχει προστασία, δεν ανακοινώνεται. Επίσης ένας φίλος εδώ μας θυμίζει κάτι πάρα πολύ σωστό. Το γιατρό από τη Σκύρο, τον θυμάστε?
1: Το οποίο δεν
0: υπήρχε ένας γιατρός που δεν ήταν γιατρός.
2: Ναι, το λέγαμε.
0: Και ήταν στο νοσοκομείο 20 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε με τη Φεράρι.
2: Χωρίς καλά, ρε παιδί μου. Αυτός κορόιδεψε το σύστημα. Κορόιδεψε το σύστημα, δεν είχε χαρτί.
1: Μπορεί οποιοδήποτε να παρουσιάσει κάτι πλαστό και να είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να είναι σε νοσοκομείο. Μπορεί να επεμβαίνει σε ανθρώπους. Να κάνει ιατρικές πράξεις.
2: Αυτό είναι επειδή πέσαμε σε έναν απατεώνα. Εδώ μιλάμε όμως ότι είναι γιατρία τα οποία δουλεύουν καθόλου ανώμημα και λένε απίθανα πράγματα. Έχεις αλλεργία, έλα σε μένα, θα στυλίσω.
1: Ναι.
2: Και στο τσουβάζει εκεί και παίζεις πιάνο, ξέρω εγώ, ακουμπάς τα δάχτυλά σου και σου λέει φταίει το σπανακόριζο. Και σηκώβεις σπανακόριζο και βλέπεις ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Έχεις δώσει 3.000 εντωμεταξύ. Αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο
1: πρέπει
2: να ελεγχθεί. Και να μην βγαίνουν κομπογιανίτες και να παίρνουν τα λεφτά του κόσμου.
0: Και θα, πρέπει το 95% των γιατρών ή το 99% των γιατρών που είναι νόμιμοι, καλοί στο λειτουργήμά τους και σπουδαγμένοι και τα λοιπά, να προστατευθούν από το 1% που συμβαίνει και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει έλεγχος και για το τι αγοράζουν ως μηχανήματα και πώς μπαίνουν και πώς εισάγονται και πώς πιστοποιούνται αυτά τα μηχανήματα.
0: Πολλά θα πρέπει, λέμε κι εμείς. Μετά Χριστόν προφήτες.
2: Όχι, και οι γιατροί έχουν μεγάλη ευθύνη. Ο ιατρικός σύλλογος έχει μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτό πέφτει στο κεφάλι του σήμερα. Έτσι, σου λέει ο Κομπογιαννίτης, ο κανονικός γιατρός, είναι το ίδιο.
1: Λοιπόν, να συνδεθούμε εκ νέου με τη Βουλή. Τώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Για να δούμε τι είδους ελπίδα είστε. Είστε η ελπίδα του να παραμένει και τρίτη τετραετία η αγοραστική δύναμη του ελληνικού, η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ελπίδα που δίνετε. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής σας πολιτικής. Η ελπίδα λοιπόν είναι να καθυλωθεί ο ελληνικός λαός στην τελευταία θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική του δύναμη, και η περιπέτεια είμαστε εμείς που προτείναμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα σχέδιο ανάπτυξης σε όλους τους τομείς, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τη βιομηχανία, την ενέργεια, παντού. Ελπίδα είστε εσείς? Ελπίδα πού, στα ενοικία? Πήγαινε στην κοινωνία, κύριε Μητσοτάκη, να άκουσε τους νέους. Δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν. Και έχετε ευθύνη. Ουδέποτε ξανά η χώρα δεκαετίες ολόκληρες είχε να αντιμετωπίσει τέτοια στεγαστική πολιτική. Και όταν τα λέγαμε, μας κοροϊδεύατε εδώ, μας λέγατε λαϊκιστές. Και μετά ένα ενίκιο που δεν λύνει κανένα πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Και δεν μπορούν να βρουν σπίτι με αξιοπρέπεια φοιτητές και νέες οικογένειες για να στεγάζουν τα όνειρά τους. Ελπίδα, τι ελπίδα? Ελπίδα στην υγεία? που έχετε θράσει να απαντήσετε στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ότι τα έχετε κάνει. Τα έχετε κάνει, γι' αυτό ο ελληνικός λαός πληρώνει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, μαζί με τον λαό της Βουλγαρίας. Συγχαρητήρια. Ελπίδα σε τι? Στους θεσμούς που ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα, και τι δεν έχετε κάνει? Τι άλλο πρέπει να έχετε κάνει για να πούμε ότι μιλάμε για απόκληση από την ευρωπαϊκή λειτουργία των θεσμών? Επιθέσεις ανεξάρτητες αρχές κάνατε. Παιχνίδα με τη δικαιοσύνη κάνατε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και καλεσμένος αύριο στην εκπομπή μας στην τηλεόραση, οπότε θα κάνουμε μια εμφόλιστη ύλη συζήτηση μαζί του. Ο Τάσος λέει, εύστοχα νομίζω, τι να κάνει η πολιτεία, βρε παιδιά. Όταν ο άλλος βγάζει τα χρυσαφικά στην αυλή, τι να κάνει η πολιτεία?
1: Ναι,
0: το άλλο δεν το λέω, κατάλαβες.
1: Ναι. Σε αυτό όντως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα η πολιτεία. Ενημερώνει η πολιτεία.
2: Ούτε και όταν υπάρχει πολιτικό συνεργό στη Βουλή, ο οποίος μιλάει για επιστολές του Ιησού και για ματζούνια. Δεν είναι φανερό αυτό.
1: Εντάξει, και υπάρχει κόσμος ο οποίος προστρέχει και συγκλίνει και ψηφίζει και προτιμά και τα λοιπά. Δεν μπορεί να υπάρχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί να έχει και η πολιτεία ένα αστυνομικό στο πλευρό του καθενός, ένα πυροσβέστη, ένα γιατρό, ένα δημόσιο λειτουργό, ένα δημόσιο... Δεν γίνεται.
2: Ναι, αλλά μπορεί να έχει ένα φίλτρο που είναι αυτός που...
1: αυτό συζητάμε, ότι... δεν ελέγχω.
2: Ότι θα σου βγάλω το γόνατο με μάγια και θα στο κάνω καλά.
1: Να μην υπάρχει. Να μην υπάρχει.
0: Και ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πήγανε τη Δευτέρα, λέει, κάποιοι τους χαρακτηρίζει στο ιατρείο και τους είπαν ότι δημοσιογράφος είναι κλειστό. Και λέει, ρε παιδιά, το έχουμε κλείσει εδώ και μέρες το ραντεβού.
1: Τώρα.
0: Καλό σας μεσημέρι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειαστική συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξη στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνώρισαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμισαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγκελόνια στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα, βεβαίως, είναι αυτό το οποίο Δημητρά μου μας έτσι λίγο μας δίνει ένα θάρρος, διότι είναι σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί να τα έχουμε, να έχουμε και σοφία, να έχουμε και πίστη, να έχουμε και ελπίδα. Όλα αυτά έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να προχωρήσουμε στα καλύτερα. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό επίσης είναι, είναι και η αγάπη που γιορτάζει σήμερα. Είναι και ο Αγαθοκλής και ο Ολιβιανός. Τώρα, αν έχετε κάποιο από εδώ. Το Αγαθοκλή, ναι. Τώρα, ο Ολιβιανό δεν έχω ακούσει. Όπως και να έχει, πάντως, χρόνια πολλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πρωινό, λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Sky 100,3, όπως είπαμε, είστε συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στη συχνότητα που ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχετε κατακτήσει και έχετε αγαπήσει. Και φυσικά εδώ, με αυτή τη σχέση όλων αυτών των χρόνων που έχουμε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και με όλα αυτά για τα οποία εσείς είστε εδώ, οι καλύτεροι ρεπόρτερ σχεδόν καθημερινά, και το αποδεικνύετε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις δικές σας γειτονιές, στον χώρο στον οποίο εργάζεστε ή στην περιοχή που εργάζεστε, στις περιοχές που κινείστε, με αυτά τα οποία συμβαίνουν, μας στέλνετε, μας καταγγέλλετε, μας επισημαίνετε, έτσι ώστε όλα αυτά να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να τα λύσουμε ή να βοηθήσουμε στην καλυτέρευση της καθημερινότητας όλων ημών, αλλά και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία μας καταγγέλλετε και απευθυνόμεθα στους αρμοδίους και δίνουμε τις σχετικές λύσεις και απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν εσάς. Καλημέρα λοιπόν, καλό πρωινό, πάντοτε βεβαίως και με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επικαιρότητα, με όλα αυτά τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί καλύπτουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με όλες τις πληροφορίες και με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε εδώ, να έχετε την πληρέστερη καθημερινά ενημέρωση από τον Sky 100,3, ξεκινώντας από πολύ πολύ νωρίς, καθημερινά στις 5, 5 με 6, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Έχουμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με την κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Αθήνας, με το επιχείρημα ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου συνιστά απειλή για την χώρα του. Προχώρησε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κ. Χακάν Φιντάν. Οι απειλές του κ. Φιντάν συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν και από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής αυτής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι αστήρικτος και οξύμορος, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γιανακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει τα νόμιμα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ένταση της ρητορικής και των λόγων από πλευράς της Τουρκίας. Από την άλλη, εδώ στα εσωτερικά, βεβαίως η σταθεροποίηση της τιμής του αρχού πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και διεθνώς αλλά και στα εσωτερικά πάμε τώρα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και του αερίου πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, προκαλούν έντονο προβληματισμό τόσο σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίως και στην χώρα μας. Δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη. Η Ελλάδα λοιπόν, στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε χθες τα 2,168 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του ντίζελ κίνησης δημορφώθηκε στα 2,139 ευρώ το λίτρο. Πάντοτε κρατάμε εφεδρίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός χθες από τον ΣΕΛΠΕ, από την Γενική Σύλληψη του ΣΕΛΠΕ. Θα ακούσουμε σχετικό ηχητικό και αναφερόμενο σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος, για παράδειγμα, στο ντίζελ του Οκτώβριου, να θεωρείται ίσως σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026 και τα μέτρα θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, αναμένεται να συμβάλλουν και πάλι τα διελιστήρια. Το θυμάστε αυτά, πως είχαν συμβάλει και στην προηγούμενη φορά με την πολύ πολύ έντονη αυτή ανωδική τάση στις τιμές. Από την άλλη, βεβαίως, εχθές τα βασικά προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που δείχνουν πραγματικά τη στρατηγική πόλωσης αλλά και την πορεία προς τις κάλπες στην άνοιξη του 27 κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός εχθές από την Βουλή. Την ίδια ώρα, Ριακή άνοδο μισής μονάδας κατέγραψαν Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και την παρουσία του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ανδρουλάκη εκεί. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση χθες της ΠΑΛΣ για το κεντρικό δελτίο του Sky, στάσιμη παρέμεινε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 15%. σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε επίσης στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων η Fed, προαναγγέλλοντας περαιτέρω αυξήσεις στο κόστος δανεισμού για τους επόμενους μήνες και προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε και να μην σημειώσουμε στο σημερινό πρωινό αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο στη διάρκεια της ημέρας, τα όσα συνέβησαν χθες στην Ευρώπη και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία είχαμε και την έκπληξη με Καναδά από την κυρία Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς λοιπόν πρωθυπουργός, ο κύριος Κάρνεϊ, δέχεται το χειροκρότημα χθες της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δέχθηκε αλλά και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευνηδιάζοντας τους πάντες. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, όλες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού σε διαφορετικές πτέρυγες και διαφορετικά κελιά. Προφανώς το ζευγάρι των γιατρών, όπου αποφάσισε εισαγγελέας και ανακριτής να προφυλακιστούν. Και φυσικά συνεχίζονται και οι έρευνες γενικότερα γύρω από το τι ακριβώς έκαναν και αν έκαναν άλλες αρμόδιες δημόσιοι φορείς, ιατρικός σύλλογος, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, από τον εισαγγελέα με εντολή του, ώστε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και φυσικά να ρηχθεί άπλετο φως και να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση. Βεβαίως με αφορμή δυστυχώς το θάνατο ενός επώνυμου, διότι έτσι κακώς να το πούμε έτσι μεταξύ μας, αν ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος θα γινόταν κάτι τέτοιο. Επειδή έφυγε ο κ. Μαζονάκης, σε αυτήν την κατάσταση συμβαίνουν όλα αυτά και ευτυχώς, διότι έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις το ευτυχώς το βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, διότι μια ανθρώπινη ζωή χάνεται, αλλά αυτή η ανθρώπινη ζωή ενός πολύ πολύ αγαπητού και γνωστού ανθρώπου φέρνει όμως την σπάει το απόστημα και πραγματικά ανοίγονται όλα τα κεφάλαια και ας ελπίσουμε ότι η πολιτεία θα βάλει τέτοιους κανόνες οι οποίοι θα μπορεί η Δήμητρα ή εγώ να πάρουμε ένα γραφείο, να ανοίξουμε ένα γραφείο και να κάνουμε σαμανική ιατρική ή κβαντική ιατρική. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο αυτής της κατάστασης, δυστυχώς με το θάνατο ενός ανθρώπου επωνύμου, όλοι έχουμε όλα τα πάνω, γνωστού στο κοινό, τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Δυστυχώς λοιπόν αυτός ο θάνατος έφερε όμως αυτή την κατάσταση, όπου το έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας, το έχουμε. Να συμβαίνει κάτι και μετά να παίρνουμε τα μέτρα ή να ξανακοιτάζουμε, να πηγαίνουμε πίσω να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά. Πάντως ας ελπίσουμε, όπως είναι σήμερα και η ονομαστική εορτή της Ελπίδας, ότι θα βρεθούν τα πάντα και βεβαίως θα υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να βγει και να πούμε ότι αυτό θεωρίζεται πλέον και αυτό θα τηρείται. Και φυσικά όλα αυτά, όπως και πολύ σωστά το έλεγε και ο Άρης εχθές, δεν μπορεί να υπάρχει προσωπικό δεδομένο όταν κάποιος γιατρός και το ιατρείο του παίρνει μια ποινή από τον ιατρικό σύλλογο και το αφαιρείται οποιαδήποτε άδεια. Αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο, αυτό θα πρέπει να το γνωρίζει όλη η κοινωνία και να πούμε ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου πια δεν έχει την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του ιατρείου, οπότε δεν μπορεί να έχει τίποτα και να μην ασκεί καμία ιατρική πράξη. Αυτά λοιπόν δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Το τι ακριβώς είναι και τι δεν είναι, ξέρετε, μπαίνουμε σε μια διαδικασία που και εκεί είναι ένας τεράστιος ωκεάνος, ποτέ σε ήρεμα νερά και πάντοτε έχει μια τεράστια φορτούνα. Αυτά όμως πρέπει να τα βάλουν κάτω οι νομικοί, πρέπει να τα βάλουν κάτω και όλοι οι συναρμόδιοι, έτσι ώστε να βγει μια άκρη και όλα αυτά η κοινωνία να τα μαθαίνει. Θα μου πεις τι να μαθαίνει η κοινωνία, όταν ακούγατε πριν από λίγο στον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο και τον Νότι Παπαδόπουλο στο 3on3 ότι πήγε, λέει, ζευγάρι το οποίο είχε ραντεβού με το ζευγάρι των γιατρών αυτών προχθές που έγιναν όλα αυτά και ήταν έξω η αστυνομία και οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, οι κάμερες και όλα αυτά και λένε «Μα έχουμε κλείσει το ραντεβού εδώ και πάρα πολύ καιρό». Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Στην Ελλάδα λοιπόν το 2026 είμαστε, ημέρα 5η, επαναλαμβάνω, 17 Σεπτεμβρίου, και πάμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιόταχη κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς, στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άνδρες. Συνολικά, 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρο στο σκληροπυρίο της Βούλας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17, το Πασόκ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5 και Φωνή Λογικής 3,5%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόζουμε τα μέτρα που εξήγηρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% Τσίπρα και 11% το Ανδρουλάκη. Για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ έως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ανησυχεί λίγο έως καθόλου. Με κανένα από τα υπό αναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε το απόγευμα εχθές στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα εχθές τα ψήφια τους διαστάβασαν στη Βουλή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγιστες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα Ελπίδα ή Περιπέτεια θα ισχύει στο ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Πασόκ, από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην Ελπίδα αλλά στον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή Χαός πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην υπόθεση τώρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκανε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά, μεταξύ άλλων, να ερευνηθούν εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 23. Οι δύο αυτοί γιατροί διαφήμισαν τα σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από πλευρά του, τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύονται. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται τώρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες λειτουργίες των ιδρυμάτων. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠ, τον κύριο Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώνοντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης που την χώριζε από την Ευρώπη μετά την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς δημοσιονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζομένους. We'll be right back. Αναφερόμενος τώρα στον διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη ιδιοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις αιτικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού. Με τις τιμές τα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσει να γίνεται ασφικτικό, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του Eurogroup τη 18η Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο. Σύμφωνα με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργό Οικονομία, η κυρία Ράιχε, δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19 στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών και την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα τώρα, η αμόλυβδη από περίπου 1,75 ευρώ το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος το 2,17, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης. Νέες διασταυρώσεις, δρομολογία ΔΕ αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τώρα δηλώσεις, ακίνητα, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ΦΠΑ, επιχειρηματική δραστηριότητα και κρατικές ενισχύσεις με τις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του 2026 να έχουν προτεραιότητα. Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό μέσω του My Data φορολογουμένων που υπέβαλαν οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ προκύπτει ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα. Όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών οδηγείται στο δανεισμό εξαιρουμένων των στεγαστικών δανείων για την πληρωμή των λογαριασμών του. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το σχετικό ποσοστό εκτοξεύθηκε φέτος το 56% από το 45% το 2025, των καταναλωτών δηλαδή, που δηλώνουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες δανείζονται χρήματα ή χρησιμοποιούν επιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ στην χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι φέτος 60% σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Intrum. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές σε αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, τώρα η σταθερή τιμή της διαδρομής προς τα αεροδρόμια διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή ανά ώρα αυξάνεται στα 20 από τα 15 ευρώ που ισχύει σήμερα, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν επιμεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως. Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75 με 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώσε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ της Αμερικής και γρήγορα, υπογραμμίζει με αναρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα σε δεδομένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Πρόεδρος Αμερικής σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσιάσει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα δίκυκλα και τα αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού αποφάσισε η κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη κατά χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτάν Ντόνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε το τίτλο του κυριότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 2014, λίγους μήνες πριν του 1914, λίγους μήνες πριν από το ξύσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αθλητική σας ενημέρωση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με τη Μαρσέη εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει τώρα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νικής Βόλου. φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Καλημέρες, καλό, καλό πρωινό. Και πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινώντας βεβαίως όλη την ειδησιογραφία με όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Φιντάν, τη νέα ρητορική. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιαννίδη.
1: Απειλή για την Τουρκία χαρακτηρίζει ο Χακάν Φιντάν την ελληνική στρατιωτική παρουσία σε νησιά του Αιγαίου, συντηρώντας τη ρητορική της έντασης απέναντι στην Αθήνα. Κατά την επίσκεψή του στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, καλώντας μάλιστα την Αθήνα να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της.
2: Έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για την στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει. Η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς για μας αποτελεί απειλή. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων.
1: Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας.
3: Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου, καζους μπέλι, κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος.
1: Ο Χακάν Φιντάν κρατά ανοιχτό το παράθυρο του ελληνοτουρκικού διαλόγου, αφήνοντας όμως αιχμές για τη στρατηγική συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
2: Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας.
1: Στην Τουρκία, Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutinlerinden bir tanesi. Ama son günlerde Yunanistan'ın şımarıklığı ve Yunanistan'ın gündeme gelmesi, özellikle Mişotakis'in Meis adasına gelmesinden sonra bu hareketlenme.
1: Την ίδια ώρα αυστηρό μήνυμα κατά όσων εργαλειοποιούν τις μεταναστευτικές ροές στέλνει η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως η Ένωση θα υιοθετήσει ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο στη σκιά της πρόσφατης κρίσης στη Θέουτα.
5: The message from Europe is clear. We will always comply with our values and fundamental rights. But we will never compromise on protecting our borders.
1: Η δημιουργία ειδικού πλαισίου για τις μαζικές και εργαλειοποιημένες μεταναστευτικές πιέσεις είχε ζητήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με άρθρο του στο Πολίτικο στις αρχές Αυγούστου.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Το πρωί σήμερα θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Με τα δικά σας μηνύματα τα οποία έχουν έρθει ήδη. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί, είπαμε. Σοφία, πίστης, αγάπης και ελπίδος σήμερα. Να είστε καλά, χιλιόχρονες, να χαίρεστε το όνομά σας. Και όσο μεταξύ άλλων εκεί είναι και ο Αγαθοκλής, είναι και ο Παντολέων. Χρόνια πολλά. Ανατολή του ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου 7 και μισή το απόγευμα. Και να σταχυλογίσουμε και τα σημαντικότερα γεγονότα, όπως καθημερινά τα διαβάζουμε και από το σανσήμερα.gr, όπου το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ Αλφα Κόμινο υφίσατε δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους. 1877 ο εκλογικός νόμος επιβάλλει τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο πρώτος τραυματίζεται από δόγκαμα μαϊμούς. Το 1961 οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 1978, σαν σήμερα, Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης στο Καμπ Ντέιβιντ, την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών στις άρσεις βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουμε στο Σίδνεϊ, που έχουμε αυτή την περίοδο που τελούνται το σαν σήμερα το 2000. 1923 γεννιέται ο Hank Williams, Αμερικανός τραγουδιστής της country. Το 1934 γεννιέται ο Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος και πατέρας των Exit Poll. Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ο Σπύρο Άγνιο, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, ένας Αμερικανός πολιτικός που διατέλεσε και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατά την περίοδο του Νίξον. Ενώ το 2005 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Και σαν σήμερα, καλημέρα σε όλους και σε όλους, το 1940 γίνεται μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και επιθεώρησης. Πολύ ταλαντούχος, σαν σήμερα γίνεται ο Σωτήρης Μουστάκας και Φίνος Φίνης θυμάται.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
4: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
5: Ω, μαμά μία.
2: Δικό σας για πάντα.
6: Πεντακοσάρικος αύριος.
7: Πάει το πουτί μου πάει. Πάει το πουτί μου πάει.
8: Arriba.

κακό. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

δώσει πάνω καλημέρα. Καλό πρωινό. Κατέρινα Σερέτη, καλημέρα. Δίνει Χατζη Μιχάλη επίση. Καλημέρα, Βίβη Μπουγιούρα. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη. Αλεξάνδρα Καημένου. Να είστε καλά, Νίκο. Καλημέρα, καλή αντοχή εκεί. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό εκεί που βρίσκει κίνηση στο... τα μεσημέρια καθώ έρχεσαι. Θα σε φέρω εδώ, Γιάννη μου, μην αγχώνεσαι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Με τον Μάνο Νιφλή εκεί. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και λίγο από συναυλία, ξέρετε γιατί, Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, η συναυλία στον οποίο ήταν αφιέρωμα για αυτόν, ναι. Σαν σήμερα το 1982.

Τελείως διαφορετικό κλίμα, σαν σήμερα είμαστε, γυρνάμε στα νιάτα μας, θα δώσει 1991 σαν σήμερα, οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το άλμπουμ το Use Your Illusion 1 και 2, μεταξύ άλλων περιέχεται και αυτό το κομμάτι, τραγουδάρα, όπως επίσης και το November Rain και το Live and Let Die, όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα το 1991. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκος, καλό πρωινό, καλή δύναμη στο πάω για δουλειά λέει από Γλυφάδα, να σε καλά στο δρόμο. Καλημέρα στον Αρτάν, καλημέρα, καλή δύναμη από το κέντρο της Αθήνας, καλό πρωινό στους δρόμους και εκείνους. Καλημέρα στην Ευτυχία, καλό πρωινό και εκείνους στους δρόμους σήμερα, οπότε προσοχή, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλή δύναμη, σωτήρα από τα Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό και εσέαν, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Παίρνουμε τα δικά σας μηνύματα και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στο Μέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου στο σελίδα του Sky, αλλά και βεβαίως στο Viber μας 698-123-1003, εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στείλετε, τις φωτογραφίες από αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει τώρα στο δρόμο ή οτιδήποτε άλλο, αν κάτι θέλετε, αν κάτι μπορείτε και αυτό θα χρησιμεύσει και στην επικοινωνία και ενημέρωση των υπόλοιπων, είμαστε εδώ. Η Δήμητρα μας φροντίζει, φροντίζει τον ήχο, η Δήμητρα Σταματίου, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Θανάσης Καραγιάννης. Και όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιμελείται της μουσικής και της σύνδεσης, έτσι, το χθες με το σήμερα. Και να πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε πριν τους τίτλους των ειδήσεων, με αφορμή όλα αυτά τα οποία λέει ο Χακάν Φιντάν, με την απάντηση του κ. Γιαννακούλια εδώ, του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη και την ανταπόκριση του χθες από την Κωνσταντινούπολη για το ότι ακριβώς έχουμε αυτή την αναβάθμιση της ρητορικής που έχουμε από πλευράς Τουρκίας, διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών. Μανώλης Κωστίδης.
1: Ο Χακάν Φιντάν, αυτό που ουσιαστικά λέει είναι να αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά και βεβαίως αλλάζει το δόγμα. Αλλάζει το δόγμα λέγοντας ότι τα στρατιωτικοποιημένα νησιά, κατά παράβαση των συνθηκών όπως ισχυρίζει το ίδιος, είναι απειλή για την Τουρκία. Όταν λέμε απειλή, όταν βάζει τη λέξη απειλή, εκεί μπορεί, μπαίνουν διάφορα σενάρια, αυτό μας έλεγαν στρατιωτικοί αναλυτές, και της αυτοάμυνας κτλ. Πολλά δεδομένα αλλάζουν. Ψάξαμε τις παλιότερες δηλώσεις του. Ο Φιντάν έλεγε πάντα δεν θέλουμε την επιπλέον στρατιωτικοποίηση, δεν θέλουμε τη στρατιωτικοποίηση, αλλά αυτό που είπε απειλή και ότι ζητάει από την άλλη να τηρήσει τις συνθήκες είναι αλλαγή δεδομένων. Ουσιαστικά όμως όλος αυτός ο εκνευρισμός και όλη αυτή η ένταση έρχεται λόγω του Ισραήλ. Στις δηλώσεις του είπε δεν θέλουμε άλλες χώρες να παρασύρουν την Ελλάδα κτλ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να μην εγκατασταθούν Ισραηλινά ραντάρ και οπλικά συστήματα στα νησιά. Και θέτει το ζήτημα με έναν σκληρότερο τρόπο, με έναν πιο έντονο τρόπο, φτάνοντας σε ένα επιπλέον επίπεδο. Τώρα από εκεί πέρα, πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το δούμε. Πάντως, από τον Ερντογάν, τον Τσιδίκ και τον Φιντάν, έχουμε σε μία εβδομάδα, σε 10 μέρες περίπου, δηλώσεις για τα νησιά, για την παρουσία Μητσοτάκης στο Καστελόριζο και τώρα απειλή. Δηλαδή, η Λέσβος ήταν στρατιωτικοποιημένη, η Σάμος ήταν στρατιωτικοποιημένη, το Καστρόιζο ήταν στρατιωτικοποιημένο. Η Τουρκία αυτό πια από σήμερα το θεωρεί ως απειλή για την ύπαρξή της και για την ασφάλειά της.
0: Ερχόμαστε χθες στην είδηση που μετέδωσε από το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky ο Γιάννης Σουλιώτης. Και ποια είναι αυτή, ότι τον Οκτώβριο θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο. Περισσότερα από τον ίδιον.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, αρχές Οκτωβρίου αναμένεται εκτός απρόοπτου βέβαια να επισκεφθεί την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ακριβής ημερομηνία της επίσκεψης δεν έχει προσδιοριστεί, ωστόσο οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος προτίθεται να ταξιδέψει στην Αθήνα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της επίσκεψης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τον κύριο Ρούμπιο θα συνοδεύουν προφανώς αξιωματούχοι του State Department, δηλαδή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και δύο υφυπουργοί εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτό διότι στο επίκεντρο των επαφών που προγραμματίζεται αναμένεται να βρεθούν εκτός από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα ασφαλείας, όπως είναι η διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, η προστασία των συνόρων, η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα αεροδρόμια της χώρας. Μάλιστα, σε αυτό το πνεύμα υπήρξε χθες μια, θα μπορούσαμε να την πούμε, Λένα, προπαρασκευαστική συνάντηση Ελλήνων αστυνομικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με Αμερικανούς ομολόγους τους και θέμα την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για υπόπτους, για θέματα τρομοκρατίας, κυρίως αυτούς που ταξιδεύουν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τώρα με την ενέργεια και πάμε δηλαδή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα και όλα αυτά τα οποία τρομάζουν προφανώς και την Ευρώπη και φυσικά την χώρα μας. Δεν μπορούμε να μείνουμε ανεπηρέαστοι. Ο κίνδυνος λοιπόν ενός παγκόσμιου ενεργειακού σοκ δοκιμάζει και τις ελληνικές αντοχές και τα αποθέματα. Στο Μεγάρο Μαξίμου έγινε χθες η σκέψη για το ράλι τιμών και ειδικά στα καύσιμα. Ακόμη δεν έχει κινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και ακόμη δεν γνωρίζουμε τις τελικές τιμές στο φυσικό αέριο. Πάντως, κάνοντας τους υπολογισμούς σχέση με πέρσι που η εικόνα ήταν καλύτερη στις διεθνείς αγορές, οι δείκτες στην χώρα μας έχουν κοκκινήσει. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο συν 59% και το φυσικό αέριο στο συν 152%, περισσότερο από το χρυσό στο ματσούφι.
3: Και έρχεται και χειμώνας, έτσι, εκεί θα είναι το γερό πρόβλημα.
4: Νοικοκυριά και επιχειρήσεις ετοιμάζονται για ενεργειακή βαρύ χειμωνιά. Η αμόλυβδη με 10 λεπτά επιδότηση αγγίζει τα 2,16 ευρώ το λίτρο, όταν πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόταν στα 1,75 και 5, αύξηση 23%.
3: Στο τέλος θα τα κλειδώσουμε και θα δούμε πώς θα κυκλοφορούμε.
4: Στο 37,7% η αύξηση στο ντίζελ κίνησης βρίσκεται στα 2,12 ευρώ το λίτρο με 15 λεπτά επιδότηση. Οι επιχειρήσεις στα πρόθυρα νευρικής κρίσης.
5: 2.500 θα μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα. Με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα στην Αλία.
6: Πέρυσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
4: Αν η διάθεσή του άρχιζε σήμερα, τεράστια θα ήταν και η αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Από 1,13 σχεδόν πέρυσι, 1,90 φέτος, με αύξηση 68%.
7: Με 1,90 ούτε θα πουλήσουμε, ούτε θα αγοράσουνε. Είναι απογορευτική τιμή.
8: Ενδεικτικά, κάποιος για να βάλει 1.000 λίτρα ήθελε 1.100 ευρώ, ενώ φέτος χρειάζεται 1.900 ευρώ για 1.000 λίτρα.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να ανακοινώσει στο τέλος του μήνα μέτρα στήριξης, εξετάζοντας και τη διεύρυνση των δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.
9: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες χωρίς επιδότηση. Κάλυψη, να δούμε και αν μπορούν να περάσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
4: Στο φυσικό αέριο, από τα 31,8 ευρώ την μεγαβατόρα πέρυσι, στα 80 φέτος, μια αύξηση 152%. Τις μέρες που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν μεγάλη διείσδυση στο μείγμα ενέργειας, επιβαρύνει έως και σχεδόν τρεις φορές τη χονδρική τιμή ρεύματος.
10: Σε δύο μήνες έχουμε πληρώσει 600 ευρώ.
4: Στη Λιανική, πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις είναι πολύ πιο λελογισμένες. Ενδεικτικό το πράσινο τιμολόγιο του μεγαλύτερου παρόχου που έχει αυξηθεί 15,5% στα 14,9 λεπτά την κιλοβατόρα, που σημαίνει αύξηση 10 ευρώ το μήνα για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 500 κιλοβατόρες.
0: Πάντοτε κρατάμε εφεδρείες, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος σε ενδεχόμενα νέα μέτρα με την παράταση του επιδόματος στο ντίζελ τον Οκτώβριο να θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Οι τελικές πάντως αποφάσεις μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να πάρθουν και να αποφασιστούν μετά και την αυριανή συζήτηση στο Eurogroup, το οποίο έχουμε αύριο 18 του μηνός, αλλά και βεβαίως εξετάζοντας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε και τι ακριβώς θα γίνει και σε ευρωπαϊκό. Και χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μετά και τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, βρέθηκε και στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου του ΣΕΛΠΕ. Εκεί λοιπόν ήταν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, μίλησε και ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της ενέργειας και των τιμών. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον Γιώργο Παπακοσταντίνου και μετά τον Πρωθυπουργό.
11: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του, διότι τον πολιορκήσαμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, να μας πει ποια είναι η κατεύθυνση που μπαίνει στην κυβερνητική πηξίδα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα δεινά, όπως προβλέπουν οι κασάνδες που προϊονίζονται για τον τομέα της ενέργειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως προτίμησε ένα πολιτικό μήνυμα ότι έχουμε εφεδρείες και αυτό πάει σε αυτούς που λέγανε δώστε τα όλα. Και οι εφεδρείες, λένε, ήταν η μία στήλη από τους αριθμούς που έβαλαν μπροστά του οι συναρμόδιοι υπουργοί στη σύσκεψη που προηγήθηκε αυτής της εκδήλωσης. Από τη μία, τα 150 εκατομμύρια που υπάρχουν διαθέσιμα για να υποστηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, και από την άλλη, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε μέτρα. Μαθαίνουμε λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Sky, ότι οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν προς τα τέλη αυτού του μήνα. Έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ κίνησης, λένε. Και αυτή η τοποθέτηση, η χρονική, αφορά κυρίως την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, επίσης, ασφαλείς πληροφορίες του Sky λένε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσα σε αυτό το 15ήμερο αφενός να παρακολουθεί στενά την πορεία των διεθνών τιμών αλλά και την εσωτερική αγορά, και από την άλλη, λένε, να διατηρήσει αυτή την ανοιχτή γραμμή που έχει με όλους τους παράγοντες της αγοράς, ούτως ώστε τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πιάσουν τόπο, να φανούν στην τσέπη του καταναλωτή, και αυτό σημαίνει ότι να βάλουν όλοι πλάτη, όλοι οι εμπλεκόμενοι.
12: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Πάμε τώρα σε αυτές τις δημοσκόπησεις και να σας πω ότι με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PAL. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το Πασόκο 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το Μέρα 25% από 3%. Το 30% τώρα των πολιτών κρίνει πως έως πολύ, έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ενώ για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ενισχύει πολύ ως αρκετά, έναντι 17% που υποστηρίζει ότι ενισχύει λίγο έως καθόλου. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο, το τελικό σχόλιο, την κατακλείδα χθες του Διευθύντης Εφημερίδας Καθημερινή, του Αλέξη Παπαχύλα, για τη δημοσκόπηση.
13: Αυτοδυναμία είναι δύσκολο να το δεις με το 30,5, εκτός να πάμε σε μια δεύτερη Κυριακή όπου τεθούν τα διλήμματα πολύ σκληρά. Το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα αλλάξει μέχρι τότε. Το μόνο που σκέφτομαι βλέποντας αυτό το χάρτη, αυτό το γράφημα, είναι ότι θα είναι μια βουλή με πολύ τρέλα. Έτσι όπως μπαίνουν όλα αυτά τα μικρά κόμματα και τα άλλα τα οποία θα μπουν, πραγματικά θα είναι μια βουλή όπου δεν θα βαριόμαστε, αλλά θα έχει και πάρα πολύ ένταση και πολύ τρέλα.
14: Επομένως, Αλέξη, αν ήσουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού και έβλεπες αυτές τις μετρήσεις και τις προηγούμενες που παρουσιάσαμε, θα του έλεγες ότι καλή απόφαση για τις εκλογές την Άνοιξη έπρεπε να τις κάνει τώρα?
13: Είναι πολύ νωρίς να το πούμε ακόμα. Δηλαδή, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι ήταν καλό να τις κάνει τώρα, γιατί η ακρίβεια δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί που ενδέχεται να φτάσει. Ο κ. Σαμάρας δεν είναι έτοιμος ακόμα να κάνει κόμμα. Ο κ. Τσίπρας ακόμα το οργανώνει το κόμμα. Ο κ. Κασιδιάρης ακόμα δεν έχει προλάβει να βγει από τη φυλακή. Άρα θεωρητικώς θα μπορούσε να εμφυνδιάσει τους πάντες και να κάνει εκλογές τώρα. Ο αντίλογος είναι ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του, με την έννοια ότι αποδομείται ένα κομμάτι της αντιπολίτευσης από την ίδια τη συμπεριφορά της. Βέβαια, απ' την άλλη, βλέπω μια κυβέρνηση με πάρα πολλούς εσωτερικούς καυγάδες. Ένα ξεκατίνιασμα ώρες-ώρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και μια κυβέρνηση που φοβάμαι ότι κάποιοι υπουργοί έχουν κατεβάσει ουσιαστικά τα μολύβια και απλά ασχολούνται, δεν κόβουν πίτες ακόμα γιατί είμαστε το Σεπτέμβριο, αλλά τους βλέπεις ότι ασχολούνται κυρίως με το πώς θα επανεκλεγούν. Πάντως, εγώ ήμουν Τσίπρας, αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να ξαναμαζέψω όλο αυτό που είχε το 2015. Έτσι, δηλαδή να πάρει την κυρία Κωνσταντοπούλου, να πάρει από τον κύριο Βαρουφάκη, όλους αυτούς οι οποίοι είναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή.
15: Στελέχη ή ψηφοφόρους?
13: Ψηφοφόρους.
15: Ψηφοφόρους. Προφανώς. Ναι. Συμφωνώ.
13: Στο Πασόκ νομίζω υπάρχει μια ανακούφιση, γιατί υπάρχει ένα φρενάρισμα, όπως είπαμε, τον κύριο Τσίπρα. Άρα δεν μεγαλώνει ψαλίδα και αυτό προκαλεί μια ανακούφιση. Απ' την άλλη, είναι τόσο συμπιεσμένος ο πολιτικός χρόνος που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να υπάρξει κάποια αλλαγή μέσα στο Πασόκ. Οπότε έτσι θα πάμε.
14: Θεματικές άρα αλλαγές στις επόμενες μετρήσεις δεν βλέπεις?
13: Νομίζω έτσι θα πορευτούμε, εκτός αν αποκτήσει ένα στοιχείο ντέρμπι προς το τέλος αυτή η μάχη. Και βέβαια, όπως είπες, τα γεγονότα μερικές φορές μας ευνηδιάζουν όταν οι υπόλοιποι κάνουν σχέδια.
0: Στην πρώτη τώρα δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ και για το Άξιον 24 και την εταιρεία Opinion του κυρίου Ζαχαρία Ζούπη, είχαμε χθες τη Νέα Δημοκρατία να καταγράφει σταθερή πρωτιά 12,5 μονάδων από την επίσης σταθερή δεύτερη με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τη ΔΕΘ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 25,7%, η Ελλάδα ακολουθεί με 13,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,1%, η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 6,1%, το ΚΚΕ

0: Κρήτη 7,3, Κουκουέ 6,8, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8 και Φωνή Λογικής 3,3. Εδώ, στην έρευνα της Opinion και του κ. Ζούπη, το Μέρα 25 λαμβάνει 2,5%. Και πάμε λοιπόν σε όλα όσα έγιναν εχθές στην Βουλή, διότι τα βασικά μάλλον προεκλογικά διλήμματα και οι υψηλοί τόνοι που διέχουν στρατηγική πόλωση στην πορεία προς τις κάλπες κυριάρχησαν στην χθεσινή συζήτηση στην Ολομέλεια για την αναθεώρηση του συντάγματος Ελπίδα ή Περιπέτεια. Είναι το δίλημα που έθεσε ως κυρίαρχο ο Πρωθυπουργός και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν ότι με κανένα από τα επαναθεώρηση άθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Θα πάμε στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
1: Προεκλογική μονομαχία για τα διλήμματα της επόμενης κάλπης στην αρένα της Ολομέλειας. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το Ελπίδα ή Περιπέτεια, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε χρεώνοντας τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Μητσοτάκη ή Ερντογάν.
2: Ελπίδα ή Περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Είστε η ελπίδα?
2: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τότε σε μένα.
5: Φοβερό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πραγματικά, κύριε Μητσοτάκη, είστε εντυπωσιακός.
1: Με αιχμή την άρνηση του ΠΑΣΟΚ στην καθιέρωση συνταγματικού δημοσιονομικού κόφτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε και το δεύτερο ημίχρονο της σύγκρουσης στη μετά δεθ εποχή για την κοστολόγηση των εξαγγελιών.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με όλα όσα έχουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προορινής κράτησης. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων, ενώ αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη. Επίσης, αγνώρισαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφέρησης και συνέχισαν τη διαδικασία. Έχουμε όμως και έρευνα εισαγγελική που ζητάει πολλά πράγματα, περισσότερα από την Άννα Κανδύλη.
6: Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, βλέπουμε πόσα κενά υπάρχουν και πόσο θολό είναι το τοπίο όσον αφορά τους ελέγχους σε έναν πολύ σημαντικό τομέα, το τομέα της υγείας. Η έρευνα αυτή λοιπόν δεν θα έχει να κάνει μόνο με το συγκεκριμένο ιατρείο και τι έκανε ο ιατρικός σύλλογος, ακριβώς. Αν υπήρχαν καταγγελίες ή τις έκανε, αν έκανε ελέγχους, τι αποτελέσματα έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι, αλλά απλώνεται. Και λέω εγώ τώρα, έπρεπε να συμβεί αυτό για να απλωθεί η έρευνα, για να ψαχτούν όλα αυτά τα κέντρα και μάλιστα με δεδομένο ότι αν κρίνω από το συγκεκριμένο της Καρνεάδου που διαφήμισε και το μηχάνημα, που διαφήμισε και τη δουλειά του, υποθέτω και άλλα
7: το κάνουν. Όλα αυτά δεν γίνονταν εγκρυπτό, αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, γίνονταν σε κοινή θέα, ήταν πολύ διαδεδομένα σε συγκεκριμένους κύκλους και μη. Έγιναν κάποιες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και το 2024 και το 2025. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πρέπει να μας εξηγήσει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταγγελιών, διότι αλλάζει πάρα πολύ συζήτηση αν ήταν για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και εν τέλει πήγε το όποιο κλιμάκιο, έλεγξε τα μηχανήματα είχαν κλειδωθεί κάπου και γιατί δεν βρήκαν. Και αν βρήκαν, για ποιο πράγμα βρήκαν. Και πού επιπλέον υπάρχει ένα ποινολόγιο, ποιος το μαθαίνει, ποιος ξέρει. Ποιες διαπιστώσεις, ποιες παραβάσεις έχουν γίνει, σε ποιο ιατρείο.
6: Δεν το ξέρουμε. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, έτσι. Δηλαδή πέφτουν πειθαρχικές ποινές ενδεχομένως. Μαθαίνουμε για ποιους και τι έχει γίνει και τι έχουν προκύψει από τους ελέγχους. Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση είναι, Λένα, ότι δεν βρίσκανε τίποτα στους ελέγχους, λένε. Ωραία, εγώ να δεχτώ ότι τα κρύβανε τα μηχανήματα, αφού τα διαφημίζανε. Αφού είχαμε συνέδριο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
7: Έχουν απαντήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γι' αυτό. Για τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: δικτύωσης, ήταν και σε συνέδρια.
1: Δεν είχαν αντιληφθεί.
0: Οι γιατροί και διαφήμιζαν τις θεραπείες.
1: Βεβαίως, αυτό λέμε. Αν δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν σχετικές καταγγελίες, δεν είναι detective ο ιατρικός σύλλογος, δεν έχει τη δυνατότητα που έχει ένας εισαγγελέας, που έχει ένας αστυνομικός. Ωραία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν απευθύνονταν σε έναν εισαγγελέα ή σε έναν αστυνομικό για να κάνει τους ελέγχους? Ξέρεις τι φοβάμαι εγώ, Λένα? Ότι στο τέλος μπορεί, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, να δούμε μια ευθύνη κατακερματισμένη. Που αυτό τι σημαίνει? Ότι τελικά δεν θα πληρώσει κανένας, δεν θα λογοδοτήσει κανένας για όλα αυτά, για την ανυπαρξία των ελέγχων.
2: Αυτά από εμάς. Καλημέρα, Δήμο Παπαϊωάννου από τη Νέα Υόρκη. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Καληνύχτα σε εσάς. Καλή δύναμη. Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό και σε εσένα, να είστε καλά. Εδώ η Αθηνά Μαράκη για το Δελτίο Ειδήσεων των 6 και ο Γιώργος Φιάλτης για την εκπομπή του το 2ωρο. Διονύσης Ρίζος σήμερα, Γιώργο, πολλές απαντήσεις. Άνδωνης Γεωργιάδης για το τι ακριβώς γίνεται με τα ζητήματα και το νέο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να μπει, αυτό το οποίο έχει και ο ίδιος προαναγγείλει, πώς σκέφτεται και τι γίνεται, και πολλά άλλα μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, 10.30 στον Εξώστη θα βρεθεί. Κυρία Ζαχαράκη μαζί με τον Γιάννη και τον Αντώνη. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακαμφιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η ελληνική λύση 8,5%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας και ελπίδα για τη δημοκρατία από 5,5%, φωνή λογικής 3,5% και μέρα 25% 3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 25% δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σήμερα το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τους συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών, ο Καναδάς δηλαδή να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, πρόσθεσε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και με μη επανδρωμένο αεροσκάφη στο Κίεβο και στο λιμάνι της Οδυσσού τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και στη Ζαπορίζια. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 ευρώ που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, η χρέωση για την αναμονή αναώρα αυξάνεται στα 20 από 15 ευρώ. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και ότι παραμένει στα 4 ευρώ και η ελάχιστη χρέωση. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ τις προσεχείς ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Γλυφάδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ταχύ κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του στο ύψος της οδού Καλυψούς στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος προς Αθήνα. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα 2 άντρες. Συνολικά 5 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα, κάποια εξ αυτών σοβαρά, με ασθενοφόρα στο Ασκληπείο Βούλας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Σιγά μην έχουμε ζήσει όλα τα δύσκολα. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μη στεναχωριέστε. Θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3. Η ώρα τι ώρα είναι? 6 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ο μήνας έχει 17. 17 δεν λέω. Μπράβο. Θυμίζω έχουμε ρίζο σήμερα. Ρίζο στις 8 παρατέταρτο. Τα λέω από νωρίς. Για να στείλετε ερωτήματα είτε στο Viber, το οποίο είναι πολύ εύκολο από ό,τι καταλαβαίνω για εσάς. Επαναλαμβάνω το νούμερο, τον αριθμό δηλαδή, το νούμερο, που είναι 698-123-1003. Πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό. Είναι κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μην καλείτε, απλώς πάρτε και περάστε στο αρχείο σας να το έχετε στο τηλέφωνό σας και μας στέλνετε το ερώτημα, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, ό,τι τέλος πάντων θέλετε εσείς για να τα πούμε εδώ στην πρωινή παρέα που όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες που γιορτάζουν σήμερα και είναι η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία, όλα μας λείπουν. Και η αγάπη, εντάξει τώρα, αγάπη. Okay. Και η ελπίδα. Και η πίστη και η σοφία. Επίσης γιορτάζει, λέει, και ο Αγαθοκλής και ο Αγάπιος και η Σόνια και η Σοφιανή και ο Σοφιανός. Χρόνια πολλά και καλά, κυρίες και κύριοι, για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, ήταν η Σοφία που ήταν η μαμά και η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη που ήταν οι κόρες. Εντάξει. Η κατάγοντα, λέει, από επιφανή ιταλική οικογένεια και νωρίς πήγανε, λέει, στη Ρώμη με τη μητέρα του Σοφία. Η χείρα μητέρα τους, λέει, τις εξέθρεψε κατά το παράγγελμα του Παύλου εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου επί Ανδριανού στο Διωγμό. Οι τρεις αδελφές, λέει, με προσευχές και ενθάρρυνση της μαμάς υπέμειναν με καρτερία μαρτυρικό θάνατο. 12 ετών η πίστη, 10 η ελπίδα, 9 η αγάπη. Η μητέρα, λέει, η Σοφία, η οποία αντίκρισε, λέει, τη θαυμαστή υπομονή των θυγατέρων της, έζησε, λέει, μετά το θάνατο μόλις 3 μέρες, τόσο όσο χρειαζόταν για να φροντίσει, λέει, για την ταφή τους, λέει το αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. 7 και 9 πρώτα λεπτά ανατολή του ηλίου, 7 και 31 η Δύση. Ωραία, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με τον καιρό, πως πάντα πράγματα. Είχε μια ψυχρασία εδώ στο λεκάνιο πεδίο, να ξέρετε. Δηλαδή κατέβηκα με 20 βαθμούς Κελσίου, δεν το είχαμε δει. Βέβαια η κυρία Σούζη μας είπε ότι θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, τι γίνεται τώρα για να δω. Βλέπω 14 στην Αλεξανδρούπολη. Ωραίο, 8 η Φλόρινα, 10 η Καστοριά, 12 η Κοζάνη, αλλά 22 η Πρέβεζα, 16 η Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ, 22 η Σκύρος, 14 η Λαμία, 15 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη, 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό, τι γίνεται, σήμερα βρέχει στο χωριό σας, θα τον πας το σκυλοβόλτα ή όχι? Λοιπόν, όπω βλέπω φυσάει και βρέχει στην Κρήτη πάλι, στο Ηράκλειο 21 βαθμούς Κελσίου, μάλλον με βροχή. Στην Παλαιόχωρα φυσάει αρκετά, εντάξει, 24 βαθμούς στην Κάσο, περίεργος και στην Κάρπαθο και δεν φυσάει. Εντυπωσιακό. Σαντορινάρα 23 βαθμούς Κελσίου, με, εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά τους ανέμους. Συννεφιά στα νότια της χώρας, να ξέρετε, εδώ στο Λεκανοπέδιο 22 η Ραφίνα, 23 το Λαύριο αλλά με αρκετό αέρα, 21 στο Βενιζέλο και εδώ στα νότια προάστρια 22 βαθμούς Κελσίου. Έτσι ξεκινάμε. Έτσι ξεκινάμε, ξαναλέω. Ωραία, ωραία. Τι γίνεται, παιδιά? Πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε? Αισιοδοξία υπάρχει? Πάντως μέτρα, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη χθες, λέει ότι θα έρθουν μέτρα με αφορμή τα καύσιμα, γιατί τα πράγματα έχουν ζοριστεί πάρα πολύ και πού είστε ακόμα δηλαδή, διότι μου λέγανε από την περιφέρεια, αλλά έβλεπα εδώ και ένα site, τέλος πάντων, το οποίο σε πραγματικό χρόνο δίνει τις τιμές των καυσίμων. Εντάξει, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Λεκανοπέδιο ή ξέρω εγώ τη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά η περιφέρεια και τα νησιά, 2,40 λέει η... Έβλεπα χθες, το ψάχνα λίγα και αναλυτικά, 2,40 η 95, 2,20 το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει και ενίσχυση. Σκεφτείτε που θα ήταν. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από εσάς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα του στυλ ότι μα πώς είναι δυνατόν με 107 ευρώ το βαρέλι να είναι τόσο ακριβή η βενζίνη και το πετρέλαιο, ενώ, λέει, με άλλες παλιότερες πιο ακριβές τιμές ήταν πιο χαμηλά. Μα να ξέρετε ότι πάντοτε στις διεθνείς αγορές, μην τρελαίνεστε ιδιαίτερα. Αυτό υπάρχει παντού, δηλαδή είναι δεδομένο. Καταρχήν οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Τώρα έχουμε θέμα όσον αφορά την ομαλή ροή των καυσίμων. Ένα και δεύτερον, προφανώς υπάρχουν κερδοσκοπικά φαινόμενα στις παγκόσμιες αγορές. Μην νομίζετε ότι όλοι πάνε με το σταυρό στο χέρι. Ω, δεν έχει τέτοια παιδιά. Παγκόσμιες αγορές κάνουν τα παιχνίδια τους. Δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Να ξέρετε ότι η ιστορία αυτή έχει πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Όταν λέμε πάρα πολλά λεφτά, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε. Από αυτά που είδα χθες στη Βουλή και απογοητεύτηκα γενικώς. Από τις δημοσκοπήσεις, από αυτά που άκουσα από τη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ούρσουλα έκανε την έκπληξη χθες, ε. Εμφάνισε τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον κύριο Μακάρνεϊ, και είπε, λέει, ότι πρέπει να ανακοίνωσε μάλλον μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, να γίνει, λέει, το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το που ανακοινώθηκε αυτό, βγαίνει το Βερολίνο, λέει, όχι, εμείς δεν θέλουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είχε ρωτήσει όμως η Ούρσουλα. Βούνταμπα, τι γίνεται, παιδιά, άμα δεν ρωτάς, δεν γίνεται δουλίτσα. Στα ελληνικά, ο Φιντάν πάλι λέει τα δικά του, τα πατέρημά του. Πώς το είπε? Το είπε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών συνιστά απειλή για τη χώρα. Βρε άνθρωπε του Θεού, έρχομαι και σου λέει η Αθήνα. Αν πεις τώρα, για αυτός πρέπει να παίξει τα παιχνίδια του. Σωστό και αυτό, αλλά εμείς δεν απειλούμε, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν θέμε. Πώς το λένε, ρε παιδί μου? Δεν θέμε. Εσείς θέτε να έρθετε προς τα δόθε. Και ακόμα έχουμε μια πληγή εκεί. Πονεμένη πληγή στην Κύπρο. Κατάλαβες. Απάντησε βέβαια το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά ο Φιντάν, Φιντάν. Εν τω μεταξύ υπάρχει, λέει, μια πληροφορία στον τουρκικό τύπο που αναφέρει ότι οι Τούρκοι μετέφεραν, λέει, μια. Καλά, θα μου πεις και τι έγινε τώρα, ψάλτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, απλώς και ω θέμα. Ότι η Τουρκία, λέει, μετέφερε μια μονάδα ειδικών δυνάμεων κοντά απέναντι από τη Σάμου. Ναι. Ταξιαρχία, λέει. Καταδρομής, Παναγιά μου, που είναι η μάνα η δικιά μου. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, εδώ, λέει, είμαστε και σας περιμένουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι και πολύ φίλος όλων αυτών των ιστοριών, να ξέρετε, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δημιουργείται ένα κλίμα τώρα. Έτσι δεν είναι? Δημιουργείται ένα κλίμα που δεν ξέρω, ή μάλλον μπορώ να υποψιαστώ ποιοι θέλουν να παίξουν μπάλα με το κλίμα αυτό, αλλά. Τώρα στα ταξί, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυξάνεται, λέει, το κόμιστρο για το αεροδρόμιο. Από 40 πάει σε 50 τη μέρα και τη νύχτα, τέλος πάντων. Από 45 σε 55. Και λίγα είναι, να σας πω την αλήθεια. Εγώ, δηλαδή, με αφορμή το τι γίνεται με τα καύσιμα, και οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες φορτηγών, δεν ξέρω βέβαια, προφανώς έχουν στείλει και άλλα τιμολόγια από ό,τι καταλαβαίνω, διότι έχουν ακριβήνει πολύ, παιδιά, τα πράγματα. Άρα πάει περίπατο η ιστορία της ακρίβειας, με την έννοια πια ότι θα ανέβουν κι άλλο. Αυτή η ιστορία είναι δυστυχώς αλληλένδετη. Ξέρετε τώρα, όσο τα καύσιμα ανεβαίνουν και όσο υπάρχει αυτή η ανακατοσούρα, ο πληθωρισμός θα τσιμπάει σταθερά και αμετάκλητα. Και απροκάλυπτα επίσης. Θα τσιμπάει κανονικότατα. Και η ακρίβεια είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις. Δύο είχαμε χθες. Έχω τα στοιχεία αναλυτικά. Κυρίως τα ζητήματα τα ποιοτικά έχουν, επιμένω να λέω, ενδιαφέρον. Η ακρίβεια είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας σταθερά, καθημερινά. Και αυτό δεν είναι καλό. Γενικότερα. Τώρα, όσον αφορά το Σύνταγμα, να πω και δύο κουβέντες εκεί. Πέρα από τα πολιτικά, από καθένας, ρε παιδί μου, έχει μια άποψη. Άλλοι στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, άλλοι στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ που δεν εκφράστηκε. Το ΣΥΡΙΖΑ, λέω, την ΕΛΑΣ που δεν εκφράστηκε γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν το κόμμα. Άλλοι το ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι, ξέρω εγώ, το ΚΚΕ, άλλοι το ΠΑΣΟΚ και πάει έτσι. Αλλά επιτρέψτε μου, διότι εντάξει, καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι σε άλλο τόπο. Έρχεται η ώρα της κάλπης, άρα πρέπει σιγά σιγά να μπουν τα διλήμματα, να υπάρξει αυτή η, πώς το λένε, η υπερθέρμανση προς τα τέλη της προεκλογικής περίοδου του κλίματος. Αλλά πραγματικά στο άρθρο 86, για το οποίο όλοι ή το μεγαλύτερο κομμάτι των κομμάτων συμφωνούν, για την ποινική ευθύνη υπουργών, γιατί να μην υπάρχει μεγαλύτερη σύμπνοια? Ξαναλέω, το άρθρο 86 περί ποινικής ευθύνης υπουργών. που έχει γίνει τόσο μεγάλη συζήτηση. Τεράστια συζήτηση. Που ξαναλέω, το μεγάλο κομμάτι των κομμάτων και των βουλευτών συμφωνούν να αλλάξει. Γιατί να μην υπάρξει αυτό το όριο των 180 πλάς βουλευτών, ώστε στην επόμενη Βουλή, όποια και να είναι αυτή, να περάσει όπως ορίζει το Σύνταγμα με 151. Εντάξει, ας πούμε το άρθρο 16 περί μη κρατικών πανεπιστημίων, καταλαβαίνω γιατί έχουν γίνει διάφορα εκεί πέρα, αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις περί δημοσιονομικών δικλείδων, περί μονιμότητας στο δημόσιο, και εκεί πάλι πολλά μπορεί να κουβεντιάσει κανείς. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι πιο ξεκάθαρα, να σας πω. Και αυτό, κατά ταπεινή μου άποψη, θα πεις πρέπει τι φωνάζεις, σωστό και αυτό, τι φωνάζω, να πιούμε κάνα καφεδάκι, σωστό και αυτό. Αλλά για να ξαναγυρίσω, αυτό όλο το ζήτημα του να μην μπορεί το πολιτικό σύστημα σε κέρια ζητήματα τα οποία όλοι συμφωνούν, αλλά τα βάζουν σε δεύτερη μοίρα γιατί πρωταρχικός στόχος είναι το κόμμα και η άποψη και ο αντίπαλος. Αντίπαλοι, εντάξει. Την επόμενη μέρα όμως, ανάλογα με το τι θα πει ο λαός, θα δούμε ποιος είναι αντίπαλος πιανού. Κατά ταπεινή μου άποψη, ξαναλέω. Αλλά επανέρχομαι. Βρείτε τα μεταξύ σας. Έτσι απαξιώνεται γενικότερα το πολιτικό σύστημα. Και μην ακούσω κάποιον να πει όχι, η κυβέρνηση έκανε αυτό, όχι, η αντιπολίτευση έκανε αυτό, όχι, το ένα κόμμα έκανε το άλλο κλπ. Παραμύθια της καλημάς. Καλές οικοκορομαχίες για αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι στο Μαντρί. Μη φύγει από το Μαντρί, γιατί που πας μεγάλα, μα φύγει από το Μαντρί. Αλλά καλύτερο το Σύνταγμα. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω άποψη. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ενδεχομένως να κάνω και λάθος, αλλά εσείς δηλαδή πώς το βλέπετε, ρε παιδί μου? Εκτιμάτε ότι κερδίζουν πόντους τα κόμματα γενικότερα όταν στο μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν είναι η πρώτη φορά που πάει άκλα αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν είναι. Εντάξει, θα μου πεις ναι, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη μέρα, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά μετά τις κάλπες. Αλλά προς το παρόν αποδεικνύεται ότι μετρήθηκαν, ζυγίστηκαν και βρέθηκαν λυψοί. Κατά την ταπεινή μου, ξαναλέω, άποψη. Το έχω πει 10 φορές αυτό, έτσι. Υποκειμενικό είναι το ζήτημα αυτό. Για το θέμα, επαναλαμβάνω, της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, όσον αφορά τη ΦΕΤ, μάθατε τα νέα. Αύξησε τα επιτόκια 25 μονάδες βάσης. Παρά τις αντιδράσεις, λέει, επισήμως και του Λευκού Οίκου, έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος Τραμπ. Άλλη μεγάλη επιτυχία, παιδιά. Λίρα 100, πρόεδρος Τραμπ. Είπε χθες. Όχι χθες, πριν λέει από λίγες ώρες, είπε, λέει, ότι με τον πόλεμο, λέει, του Ιράν, λέει, θα τελειώσουμε κάποια στιγμή. Επιζητούν, λέει, οπωσδήποτε μια συμφωνία. Έκαναν, λέει, μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, έγινε γνωστό χθες αυτό. Μια συνάντηση, λέει, το Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί σε ουδέτερο έδαφος με τους Χούθη. Κάνανε, λέει, μια συζήτηση. Συνεχίζουν οι Χούθη να χτυπάνε τη Σαουδική Αραβία. Πλοκάρανε οι ροές των καυσίμων, χτυπάνε τα πλοία, χτυπάνε από εδώ, χτυπάνε από εκεί. Ρε παιδί μου, λες και το κάνουν οι Χούθοι επίτηδες, ας πούμε, για να κερδίσουν, λες και κερδίσουν αυτοί από την ιστορία των καυσίμων. Έβλεπα λοιπόν το χάρτη της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ο περίφημος αγωγός πετρελαίου που μεταφέρει εκεί στο Γιαμπού. Στο Γιαμπού θυμίζω ότι είναι και η συστοιχία των ελληνικών Patriot, οι οποίοι προστατεύουν τις εγκαταστάσεις εκεί, μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τα γνωστά ζητήματα στο Ορμούς. Κάθε μέρα κοιτάμε το Ορμούς. Αν περάσουν τα πλοία, δεν θα περάσουν τα πλοία. Θα περάσουν τα λοιπάσματα, δεν θα περάσουν τα λοιπάσματα. Ακριβένουν τα λοιπάσματα. Έχουμε το άλλο, το Μπαπ Ελμαντέπ από την κάτω μεριά. Γιατί εκεί είναι οι Χούθοι. Χούθοι, πώς τους λένε αυτούς τους κυρίους. Χτυπήσανε, λέει, σε δύο σημεία και τον αγωγό Ανατολής Δύσης που έδινε περίπου, λέει, 7 εκατομμύρια βαρέλια και είχαμε έρθει σε μια ισορροπία, τέλος πάντων, με αφορμή τα γεγονότα εκεί. Κάποια ψυχή μου λέγε χθες, καλή ψυχή, αλήθεια είναι, πώς και δεν χτυπάει πουθενά το Ισραήλ ακόμα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους Χούθη. Λέτε. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία και αυτή. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή δύο θέματα. Το ένα είναι, λέει, ότι έλειωσαν 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου τα τελευταία 47 χρόνια. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι τόσος πάγος, γλυκό νερό δηλαδή, το χάσαμε, έλειωσε. Διαβάζω στο αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μόλις, λέει, για μισό λεπτό, μόλις, 3 εκατοστά λέει αυξήθηκε η στάθμη της θάλασσας μετά το 79. Και πού πήγε το άλλο νερό, το ήπιαμε. Ξαναλέω, 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου έλειωσαν τα τελευταία 47 χρόνια σε Γροιλανδία, Ανταρκτική. Πριν από 3 χρόνια είχα πάει στην Ισλανδία, να ξέρετε, και μας δείχνανε εκεί τους πάγους, οι οποίοι τους βλέπεις, δεν τους βλέπεις. Και μας δείχνανε και παλιές φωτογραφίες πώς ήταν πριν. Οι πάγοι. 12 τρισεκατομμύρια τόνοι πάγου. 11,3, τώρα σας ζαλίζω με τα νούμερα, συγγνώμη, 4 εκατομμύρια λίτρα νερού προσθέθηκαν στις θάλασσες. Γλυκό νερό έπεσε μέσα στη θάλασσα. Και αυτό αύξησε, λέει, την επιφάνεια κατά 3 εκατοστά. Παραμύθια της Χαλιμάς, λέει, τίποτα. Ε, τίποτα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, αυτό με τις τηλεφωνικές απάτες υπάρχει, λέει, παγκοσμίως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, σε μια έκθεση, λέει, το 2025 πραγματοποιήθηκαν διεθνώς 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις και τηλεφωνικές απάτες. Το πρόβλημα, λέει, είναι πιο έντονο σε Ασία, Λατινική Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, πολλές από τις τηλεφωνικές αυτές απάτες γίνονται μέσα από τη φυλακή. Μέσα από τη φυλακή ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Ωραίος. Άμα το έχεις το επαγγελματικό, της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Λέω και για τους δικούς μας λεβέντες. Θα τα πούμε μετά αυτά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Επιστρέφουμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
12: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
13: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
10: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
14: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
10: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κύριος Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 7 παρα 25, είναι ο Sky 100,3 στην Ιταλία, στην κυρία Μελώνη δηλαδή. Ωραία, κυρία Μελώνη, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα, λέει, μια είδηση ότι ανακοίνωσε, τώρα θα μπείτε, το κάνει τυχαία, ότι καταργεί τα τέλη ΙΧ για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Ωραίο. Αυτή είναι η είδηση. Να ξυπνήσεις ένα πρωί και να μάθεις ότι δεν θα πληρώνεις τέλη κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σου. Δεν καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, το μέτρο, λέει, έρχεται καθώς η Ιταλική κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της εν ώψη των αθλητικών εκλογών που έχουν και αυτοί το 2027. Η κυβέρνηση, στη Ρώμη όλα αυτά, έτσι, μην δεν μπερδευόμαστε, καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί. Ρωτήστε εμάς, Ιταλοί, ρωτήστε εμάς, εμάς εδώ. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα σου απαντήσω εγώ. Το μέτρο, λέει, θα αφορά όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερα από τα μισά, γύρω στο 70%, μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Οι εκλογές, λέει, του επόμενου έτους θα είναι μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα, λέει, στο συνασπισμό της Μελώνη και την αντιπολίτευση δεξιά, υποτίθεται η Μελώνη, και την αριστερή είναι η αντιπολίτευση εκεί, μάλιστα. Ωραίο, ξαναλέω, δεν ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Και ας τα κοίτα μεγάλα αυτοκίνητα και λοιπά να πληρώνουν, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Ας πληρώνουν. Βλέπω κάτι μηνύματα που έχουν έρθει από τους οδηγούς και ιδιοκτήτες ταξί με αυτά που έλεγα νωρίτερα. Γιατί, παιδιά, δεν είπα εγώ κάτι κακό. Μπαίνει, λοιπόν, ένα 10 ευρώ για το αεροδρόμιο της Αθήνας και λιγότερο για τη Θεσσαλονίκη. Πάει στο 50 από 40 η διαδρομή Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν. Και τη νύχτα πάει από 55 σε 65. Στη Θεσσαλονίκη από 25 τη μέρα πάει σε 35 και τη νύχτα από 28 πάει σε 38 και η αναμονή, λέει, πηγαίνει από 15 ευρώ την ώρα σε 20 ευρώ την ώρα. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ταξί της περιφέρειας μουρμουρίζουν και λένε, ναι παιδιά, εντάξει για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς οι υπόλοιποι τι κάνουμε εδώ πέρα όσον αφορά την ακρίβεια. Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, για την άλλη υπόθεση δεν θέλω να πω πολλά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια υπερδόση ζητημάτων. Άδικα τελικά καταλάβατε ότι έφυγε ο Μαζονάκης, έτσι. Τελείως άδικα. Άσχετα τα ζητήματα τα δικά του, τα προσωπικά, αυτό που λέμε, τις ερηνίες του. Αλλά άδικα. Ακόμα όμως δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά λέω πως δεν μπορώ να καταλάβω, πως όλη αυτή η κατηγορία εκείνων των γιατρών οι οποίοι κάνουν οτιδήποτε παράνομο μέσα στο ιατρείο τους να μην μπορεί να εντοπιστεί. Άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να λέει, τηλεοπτικός νομίζω, ότι χτύπησαμε, λέει, την πόρτα, λέει, σε έναν έκτατο έλεγχο, λέει, και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάνουμε, να μπούμε το παράθυρο? Εκεί να μείνεις απ' έξω να περιμένεις και να ψάξει όλους τους χώρους. Θεωρητικά έχει την ευθύνη για όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχει την ευθύνη. Όταν παίζονται ανθρώπινες ζωές και υπάρχουν και καταγγελίες ενδεχομένως. Και τώρα άκουσα ότι ψάχνουν στην Πάτρα, ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν στο Ηράκλειο. Καλά, τα ψάχνουνε. Okay. Έφυγε ένας άνθρωπος. Δεν έχει σημασία ποιος. Έφυγε ένας άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, πάλι, χθες έκανα μια κουβέντα. Ψάχνω κι εγώ να βρω, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την ευεξία, με το αυτό, με το εκείνο, τι είναι αυτό που συμβαίνει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα, τι κομμάτι της ιατρικής μπορεί να είναι αυτό, αν κρύβει κινδύνους, τώρα μάθαμε και για υπνοθεραπευτή, δόξα το μεγάλο δύναμο κλπ. Μάλιστα, αυτές οι αναγεννητικές θεραπείες. Μίλαγα, λοιπόν, με έναν γιατρό ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτή, ήταν πολύ ευγενής ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του, κάποια στιγμή θα τα πούμε και στον αέρα, και έλεγα, ρε παιδί μου, μου έλεγε ο άνθρωπος αυτός, για να το πω σωστότερα, ότι αυτού του είδους το τμήμα ιατρικής εντός αγωγικών δεν είναι απέναντι στα υπόλοιπα τμήματα που λένε δεν κόβεις τα φάρμακα ή, ξέρω εγώ, κάνεις κάτι παράλληλο. Υπάρχει μια λογική ότι επικουρικά λειτουργούν αυτού του είδους οι θεραπείες. Δεν κάνεις πράγματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν την υγεία του ασθενούς. Ξαναλέω, για ένα κομμάτι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον κάποιας κατηγορίας, κυρίως θα έλεγε κανείς οικονομικά ευκατάστατων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν τις συγκεκριμένες θεραπείες. Αλλά επιμένω να λέω ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η υπόθεση αποδεικνύει για μια ακόμα φορά, κανονικά έτσι πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά τώρα προκύψανε και τα υπόλοιπα από την μπλέξαμε κλπ, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να παίζουμε το τραγούδι «Η Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμάριας». Αυτό είναι ο συγχωρεμένος, ο Κλίν, αυτό είναι «Ντάλε κουάλε». Λοιπόν, δεν αντικαθιστά φαρμακευτική αγωγή, η χειρουργία, η ιατρική του τρόπου ζωής, διαβάζω σήμερα σε δηλώσεις που έχει κάνει ένας γιατρός ο οποίος είναι σε αυτόν τον κλάδο. Δεν αντιτίθεται στη σημαντική ιατρική, δεν υποκαθιστά την επίγουσα περίθαλψη, τη φαρμακευτική αγωγή, τις χειρουργικές επεμβάσεις σε συγκεκριμένους χώρους που επιτρέπεται κλπ. Κλπ. Αλλά ξαναλέω, εν τω μεταξύ, θα έρθει αργότερα ο αρμόδιος υπουργός υγείας στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, στον Πρωτοσάλτε, θα εξηγήσει κάποια πράγματα, γιατί έρχεται, λέει, η ώρα να ξαναενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων, και όχι από τον Ιατρικό Σύλλογο, που κατά την ταπεινή μου άποψη έχει αναλάβει ένα μερίδιο σημαντικό ευθυνών γύρω από αυτή την ιστορία. Ναι μεν συνάδελφοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν τους ελέγχους, αλλά πρέπει να είναι μεταξύ μας άτεγκτοι όσον αφορά την ιστορία του τι μπορεί να γίνεται και τι παρανομίες να εντοπίζονται. Άτεγκτοι, όταν σας λέω άτεγκτοι, άτεγκτοι. Και να κόβουν κεφάλια εφόσον αυτό πρέπει να γίνει για την προστασία των ασθενών. Θα μου πεις, ναι, σωστό και αυτό. Καλημέρα στη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, καλημέρα στην Ηρώ, στην περιοχή του Γκίζη, καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Ζέφη, στην Έφη στη Ζωφριά, τον Ευγένιο στην Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργη στο Πήλιο. Καλημέρα σας, είναι μηνύματα που έχουν έρθει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και δεν θέλω να σας αφήσω παραπονεμένους. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα μέσω Viber, γρήγορα λέω καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο για τη δουλειά, καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Χαλκίδα. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στη Λάρισα. Ωραία, πάει πρωί δρομολόγιο, Λάρισα Βόλος, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στον κύριο Διβάνη, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Να είστε καλά αγαπητέ μου φίλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα τα έχει πάρει στο κρανίο, Λοιπόν, καλημέρα κλπ. Μου λέει δυο παράπονα, λέει. Η Κρήτη μου λέει δεν είναι νησί. Τα καύσιμα εδώ είναι πιο ακριβά, λέει, το κόστος για να ανέβουμε, λέει, στην κεντρική Ελλάδα αυξημένο. Μπορείτε να μάθετε γιατί υπάρχει εξαίρεση. Ναι, γιατί δεν είναι για όλα τα νησιά μικρότερο το ΦΠΑ. Είναι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι πού αλλού, στα Δωδεκάνησα, αλλά όχι στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Το ΦΠΑ είναι πιο φτηνό. Και στην Κρήτη δεν υπάρχει. Δεν είμαστε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα, όλοι οπακεπέδες. Και τα πάση φύση ως πάση είναι άδικα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη στήριξης όλοι που είμαστε στη λεγόμενη μεσαία τάξη, που μπορεί μετά από 30 χρόνια δουλειάς να βγάζουμε και 40.000 ευρώ χωρίς να κρύβουμε ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, γνωρίζετε πόσοι υποφελούνται από τα επιδόματα, γιατί απλά μπορούν να κρύβουν τα εισοδήματά τους. Σωστό είναι αυτό που λέει η Κατερίνα. Να μειώσουν τον φόρο άμεσα στα καύσιμα. Καλημέρα Κατερίνα, καμιά γκρίνια, δεν είναι γκρίνια. Την καταλαβαίνω. Γιατί η ακρίβεια είναι εδώ. Καλημέρα Φωτεινή. Γεια σου Αμαλία, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Έχουμε το Ρίζο έτσι, στις 7 παρατέταρτο, 8 παρατέταρτο. Κανονίστε την πορεία σας. Καλημέρα στο Σάβα, που είναι οδηγός σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Γεια σου Σάβα μου. Καλημέρα Γιώργο, ωραία εκάρα ο Γιώργος. Καλημέρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, στην Αμάρινθο της Εύβοιας. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα Δημήτρη. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, λέει, τηλέφωνο από τη Σουηδία και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, με τα παράνομα ιατρία στην Ελλάδα λόγω Μαζονάκη. Του λέω, θυμάσαι ένα λαμόγιο, λέει, που πουλούσε ρούχα που δούθε θεράπευαν τις κλίνες κατά πλάκας. Μάλιστα. Το διάβασα αυτό Δημήτρη μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και τον υπουργό, λες. Οκ. Ο καθένας αναλαμβάνει όλα αυτά που τα οποία έχει να κάνει με την ιστορία αυτή. Καλημέρα στην Ασπασία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Θοδωρή. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα πάνω από τη Ραφίνα. Ο Πάνος λέει: ποιος θα βάλει λίγη χέρι στο μεγάλο θέμα με τους ελέγχους παιδικών σταθμών Λούνα Πάρκ, χώροι αθροπαιδιών, ιατρών, κλινικές, καρτέλ, διπλώματα οδήγηση, σταθμάρχες κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ο Κώστας μου έχει στείλει ένα μήνυμα που αναφέρεται, λέει, σε ένα πρόβλημα στη σύντηση των νεοσύλλεκτων στο στρατόπεδο της Θήβας. Όπου μάλιστα μου έχει στείλει και μια φωτογραφία με μουχλιασμένο φαγητό. Να μην μιλήσουμε, λέει, για ποντίκια, λέει, και κοριούς. Έχω, λέει, δικό μου άνθρωπο αυτή τη στιγμή μέσα στο στρατόπεδο που το επιβεβαιώνει, λέει ο Κώστας. Μετά μιλάμε, λέει, για τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά, ενώ εμείς δεν μπορούμε να ταΐσουμε σωστά τον ελληνικό στρατό. Απαράδεκτο. Προφανώς, Κώστα μου, αν αληθεύει, εγώ πιστεύω ότι τα στοιχεία που μου δίνεις είναι αληθή. Προφανώς είναι απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Με όλη τη σημασία της λέξης απαράδεκτο. Δεν το κουβεντιάζω. Προφανώς, ξαναλέω. Γεια σου Γιάννη, ο σχηματάρη, καλημέρα. Καλημέρα Πέτρο. Λοιπόν, ερώτημα για τον κύριο Ρίζο είναι ο Πέτρος, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία, γεια σου Ελένη. Έτοιμη, λέει, για το καθημερινό ταξίδι, Παλαιό Φάληρο, Ανολιώσια και Τούμπαλιν. Σε καλό δρόμο είσαι, αγαπητή μου φίλη. Λοιπόν, και ο Βαλάντης, δρομολόγιο, λέει, από Ασπρόπυργο σε Ριτσόνα. Την καλημέρα μου. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα θέμα που θέλω να σας πω από την τηλεόραση του Sky για να μας εντάξει. Διότι μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά έρχεται στην τηλεόραση του Sky και έχει λίγο απ' όλα. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη. Στον πρώτο κύκλο, guest Απόστολος Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky. Γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Τι λες, ρε παιδί μου. Και εκεί έρωτας. Είναι το γνωστό έρωτά μου αγιάτρευτε. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο Χρήστος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι ωραία, μου λέει. Έρχομαι και δροσούλα το καλοκαίρι τέλος. Για να εντάξει το καλοκαίρι τέλος. Έχουμε ακόμα το φθινόπωρο ή το αποκαλόκαιρο κατά κάποιους άλλους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, γρήγορα στον κύριο Γιώργο Γεραμιτζόγλου, τον συνάδελφο, διότι έρχεται, λέει, νόμος για τα παράβολα και τα πρόστιμα για αυθαίρετα σε εκτός σχεδίου περιοχές. Καλημέρα σας, κύριε Κεραμιτζόγλου.
8: Καλημέρα σας, να είστε όλοι καλά. Όσοι λοιπόν έχετε καταπατήσει γη,
0: ναι.
8: Όσοι λοιπόν έχετε κατασκευάσει ένα αυθαίρετο, θα πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας τον καινούριο νόμο 5306 του 2026. Ένας νόμος λοιπόν ο οποίος καθορίζει τι πρόστιμο και τι παράβολο θα πληρώσετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος λέει ότι αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευαστεί έως τον Ιούνιο του 1975,
0: ναι.
8: θα μπορέσετε να το τακτοποιήσετε, δηλαδή θα μπορέσετε να γλιτώσετε την κατεδάφιση για πάντα με ένα μικρό παράβολο των 250 ευρώ. Όσοι λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
0: 250 ευρώ λοιπόν μέχρι τα 75. Μόνο.
8: Δηλαδή όσοι το έχετε χτίσει μέχρι το 75,
0: ναι.
8: 250 ευρώ. Όσοι έχετε κάνει το αυθαίρετό σας μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη του 82,
0: ναι.
8: Εκεί θα πληρώσετε και παράβολο των 250 και το πρόστιμο το οποίο προβλέπετε ανάλογα με την αυθαιρεσία που έχετε κάνει. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία, είναι και παράβολο συν πρόστιμο ανάλογα με τα τετραγωνικά και τον όγκο που έχετε καταπατήσει εκεί στην περιοχή που έχετε
0: σπίτι. Μάλιστα.
8: Λοιπόν, υπάρχει μια τρίτη κατηγορία σύμφωνα με τον νόμο η οποία αφορά μικρές αυθαιρεσίες, τις πολύ μικρές αυθαιρεσίες, και εσείς λοιπόν προβλέπετε μόνο ένα παράβολο των 250 ευρώ. Άρα λοιπόν, ανεξαρτήτου το πότε το χτίσατε, αν έχετε κάνει μικρές αυθαιρεσίες,
0: με 250 ευρώ καθαρίσατε.
8: Καθαρίσατε για πάντα.
0: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν υπάρχει
0: τώρα,
8: όριο.
0: Μισό λεπτό τώρα, Κεραμιτζόγλου, γιατί εγώ τα πρέπει και λίγο στο
8: κάνω. Ναι.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, οκ. Okay.
8: Ναι.
0: Αλλά τώρα και μόνο που βάζουμε δίπλα-δίπλα, εσείς που έχετε καταπατήσει, ένα, καταπατώ, και αυθαίρετα, ναι. Και δίπλα ένα μικρό πρόστιμο και τελειώσαμε. Με συγχωρείς δηλαδή, αλλά δεν δείχνει σοβαρότητα αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνουμε, πάντα γκρεμίσουμε.
8: Μιλάμε για χιλιάδες. Το κράτος αποκλείεται να φέρει μπουλντόζες.
0: Καλά, ρε παιδί,
8: να αρχίζει να κατεδαφίζει. Δεν το έχει κάνει ποτέ, δεν θα το κάνει ούτε και τώρα. Και σου λέει από τη στιγμή που δεν μπορώ να τα κατεδαφίσω.
0: Ναι, ας τα πάρω καλά φράγκο.
8: Ας πάρουμε κανένα έσοδο.
0: Μάλιστα.
8: Με αυτή την έννοια. Συγγνώμη,
0: κύριε Κεραμιτζόγλου. Εσύ που τα κυνηγάς και όλα αυτά, γιατί 30 χρόνια αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να σου πω, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα αυθαίρετα τα οποία είναι. Μέσα. Περίμενε.
8: Προσέξτε.
0: Ωραία, απάντησε.
8: Εξαιρούνται από το νόμο, δηλαδή δεν μπορείς να τακτοποιήσεις αυθαίρετα σε αρχαιολογικούς χώρους, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες ζώνες και για αλλού. Άρα λοιπόν όλοι εσείς που έχετε καταπατήσει...
0: Είσαι σίγουρος.
8: Βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν αυτό και καινούριος νόμος, 5306, να το θυμάστε πάντα.
0: Okay.
8: Και επίσης ισχύει και το όριο της 28 Ιουλίου του 2011. Δηλαδή αφαίρετε τα οποία έχουν κατασκευαστεί και καταπατήσεις που έχουν γίνει μετά τον Ιούλιο του 2011, δεν τακτοποιούνται.
0: Μάλιστα. Okay.
8: Είναι το όριο που βάζουν και όλοι οι νόμοι περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, που είναι το όριο που βάζουμε και με τους ημιπέτριους χώρους.
0: Μάλιστα.
8: Και όλα αυτά. Δηλαδή όλοι οι νόμοι αυτοί έχουν αυτή την ημερομηνία από το καλοκαίρι του 2011. Ό,τι χτίζεται από τον Ιούλιο του 2011 και μετά
0: δεν τακτοποιείται.
8: Δεν τακτοποιείται
0: δεν...
8: όσο και να προσπαθεί.

0: των αυτών των πονηρών οι οποίοι έκαναν αυτά που έκαναν και ενδεχομένως είχαν στο μυαλό τους στο μέλλον. Α, και ήρθε αυτό το μέλλον, είναι εδώ. Λοιπόν, Αντώνη, το αριθμός του Viber είναι 698-123-1003. 698-123-1003. Είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου ουσιαστικά, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω. Στέλνετε μόνο μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, αλλά δεν μπορεί κάποιος να σας απαντήσει. Όλα έρχονται εδώ μπροστά στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου και τα βλέπω τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας, έχουμε το ρίζο, άρα περιμένω ερώτημα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ναι Τάκη, τα πάμε αυτά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τελεία και παύλα, τώρα μην ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Αλέξανδρε, το μεταφέρω το μήνυμά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μάκης μου λέει καλημέρα πρωί-πρωί στο Facebook, λέει διαφήμιση για λιπαναρόφηση, 7 κιλά με 199 ευρώ σε ένα μήνα. Η λιπαναρρόφηση δεν είναι, λέει, μια ιατρική πράξη. Είναι. Καλημέρα Γιάννη. Χαιρετισμούς κάτω στην Κρήτη. Λέει ο Γιάννης, όλοι έχουμε βρει τη μεσαία τάξη, λέει, και την ξεζουμίζουν. Ο Βασίλης μου λέει, αυτοί που κάνουν, λέει, μη πιστοποιημένες διαδικασίες ευεξίας δεν είναι θύματα. Είναι, λέει, έξυπνοι, ευκατάστατοι και το επιλέγουν συνειδητά, πιέζοντας μάλιστα τα μη πιστοποιημένα κέντρα. Δεν συμφωνώ, Βασίλη μου, μαζί με την άποψη αυτή, διότι εκεί υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι καλή ώρα τους προτείνουν κάποιες θεραπείες. Πού να ξέρουν αυτοί, πραγματικά τώρα πες μου. Εγώ το λέω γενικότερα. Γενικότερα να το δούμε. Πες ότι έχεις ένα θέμα υγείας, ρε παιδί μου. Ωραία. Σούλαχε η μοίρα να έχεις ένα θέμα υγείας που η αλήθεια είναι ότι όλοι μας περνάμε από τέτοιους κάβους. Και προσπαθείς να πάρεις διάφορες απόψεις για την αντιμετωπίση στο θέμα αυτό. Και άλλο σου λέει, αυτό κάνει. Πλασμαφαίρεση. Λέω εγώ τώρα. Ως λύση. Πού να ξέρεις εσύ τι είναι αυτό το πράγμα. Το ξέρεις. Όχι. Και σου λέει ότι έχω κάνει 150 και είναι πάρα πολύ αυτό και επιτυχία και αλλάζει και αυτό. Σε πείθει και το κάνεις. Και προκύπτει ένα πρόβλημα. Πού να ξέρεις εσύ ως ασθενής τι, αν δεν σε προστατεύσει η ίδια η πολιτεία με δικλείδες ασφαλείας γύρω από κάθε λογής, γιατί υπάρχουν προφανώς οι καλοί γιατροί, καλή δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι υπάρχουν γιατροί διαμάντια, αλλά δυστυχώς υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν οι καλοί και υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι καλοί. Τους λέμε και λαμόγια ενίοτε. Αλλά πού, τους βλέπεις όλους με τα ακριβά ρολόγια, με τα αυτοκίνητα, με τα σπίτια, με αυτά. Δεν έχουν καλή λεφτά. Πώς θα προστατευτούμε όμως από αυτούς είναι το βασικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτά, με συγχωρείτε που φωνάζω πρωί-πρωί. Είναι και η ηλικία, να ξέρετε. Το ηλικία, άμα περνάνε τα χρόνια, η ηλικία δεν έχει μετά stop. Ναι. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη σήμερα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για την Γαλλική Γουιάνα, κυρίες και κύριοι. Πήγε ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Γιαννόπουλος, για την εκτόξευση δύο δορυφόρων που έχουν πολύ ενδιαφέρον και έχουμε πληρώσει και εμείς, να ξέρετε, ως Ελλάδα. Θα μιλήσουμε για τους ερευνητές και θα έχουμε παρέα μας και τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου

0: 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. 5η 17 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Θανάσης Καραγιάννης στην επιμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλια στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταπιούσα το προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριος για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του Sky και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προς έντυπο ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειοποίηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές το Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανση και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελληνικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούργιες κρίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων. Πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνό κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκο Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκο Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, όσο και τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα, αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
2: Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργία έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος εισαγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ Κώστα Γεράρδο στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκλιση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2 τρίτα της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς μεσονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενο στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές, πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
1: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη, στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
0: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσουν ότι πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της Νίκης Βόλου. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Καλαμάτα Λάρισα που θα μεταδοθεί στις 4.30 από την υβριδική τηλεόραση του Sky και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ζωντανά σε εξπαρδέρωτα από την τηλεόραση του Sky.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
0: για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ας υποτιθέσουμε πως από τα λιπάσματα στον Πειραιά πηγαίνουμε προς το λιμάνι του Πειραιά. Περνάμε το Υπουργείο Ναυτιλίας και στο ύψος της πύλης Ε2 θα συναντήσουμε κίνηση μέχρι να πάμε στον Άγιο Διονύσιο, μετά μέχρι να πάμε στον Ισάπ στα τρένα και μετά μέσω της Κόνωνος να οδεύσουμε προς την πλατεία Εποδαμίας και μετά την Ομυρίδου Σκυλίτσι μέχρι να φτάσουμε 34ου Συντάγματος. Συνοψίζω. Από την Ε2 λοιπόν και την Ιετιόνια Ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας, προς και μέχρι την 34ου Συντάγματος, όλος αυτός ο άξονας είναι γεμάτος αυτοκίνητα. Είναι μια δυσκολία μεγάλη. Ακόμα, αρχίζει ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να πιάνει πολλά αυτοκίνητα. Φυσικά έχει κίνηση η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα από τη Λένορμαν και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, ως Καραμαγκάς και δειλά-δειλά έχει αρχίσει το πρώτο 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, Δημήτρη.
0: Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra Susan στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
10: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείται κατά τόπους στην Κρήτη να είναι έντονες. Βαθμία όμως από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση του καιρού στην Κρήτη από το απόγευμα και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινές μπόρες το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
11: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι 7 και 19 πρώτα λεπτά. Όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο, όλο και απλώνεται το μαγκαζίνο σε χρόνο. Το παρατηρώ κι εγώ. Να σας πω, από χθες είναι σε πλήρη εφαρμογή ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο. Αλλάζουν ζητήματα αρκετά. Αύριο το πρωί έχουμε ήδη συνεννοηθεί να είναι στην παρέα μας ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για να πούμε κάποια πράγματα γύρω από αυτές τις αλλαγές, επαναλαμβάνω, στο κληρονομικό δίκαιο που αλλάζουν. Έχουν εφαρμογή από χθες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι παρακολουθούμε και την ιστορία με τη φωτιά στην Κόνιτσα, που είναι μια έρπουσα πυρκαγιά. Έχει κάνει όμως ζημιές. Είδα κάποια πράγματα τα οποία μας έστειλαν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έκαναν μια επίσκεψη στην περιοχή. Έγινε αυτοψία και πρώτος απολογισμός. Ελπίζω αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε 5 πράγματα παραπάνω γύρω από το ζήτημα αυτό, γιατί και εσείς το θέτετε. Γιατί είναι μεγάλη πληγή και αυτή η πυρκαγιά. Φαίνεται ότι αλλάζουν τα πράγματα και με αφορμή τέτοιου είδους πυρκαγιές που ξεκίνησαν από κεραυνούς. Και πώς εξελίσσονται και πώς αντιμετωπίζονται όμως. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, όχι για να μας πει για τον καιρό, τον ακούσατε τον καιρό νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ο κύριος Γιαννόπουλος τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Γαλλική Γουιάννα. Για ψάξτε να βρείτε πού είναι η Γαλλική Γουιάννα. Λοιπόν, διότι εκεί έγινε μια εκτόξευση 2 πυράβλων που είχαν και μετεωρολογικό ενδιαφέρον. Έχουμε πληρώσει και εμείς ως Ελλάδα, γι' αυτό πήγε ο κύριος Γιαννόπουλος εκεί. Του αρέσουν αυτά, να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε πριν από 2 μέρες εκεί και τι σημαίνει η ύπαρξη αυτού του προγράμματος το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Πόσο ήταν, μια μισή μέρα να έρθετε, πόσο ήταν?
1: Είτε κανένα χθες από το ξενοδοχείο μέχρι το σπίτι μου, 23 ώρες κάπου εκεί περνάει.
0: Μια μέρα ολάκυρη, αυτά είναι τα ωραία.
1: Ναι, τέλος πάντων, όλα καλά. Ήταν ένα πολύ σύντομο και βέβαια έτσι περπλάνε, ένα σύντομο ταξίδι, αλλά μεγάλη ουσία. Να σας πω καταρχήν που είναι η Γαλλική Γουιάννα. Η Γαλλική Γουιάννα είναι κοντά στη Βραζιλία.
0: Μάλιστα. Γαλλικό υπερπόντιο έδαφος, ευρώ δηλαδή.
1: Ναι, είναι ευρώ. Με τα κινητά μας λειτουργούσαν κανονικά και έτσι έκανα και τις συνδέσεις στο Sky. Βγήκαμε κανονικά. Να πω ότι ούτε ο Μπλέτερ δεν έχει πάει. Ο ευτυχής, μάλιστα το έστειλα και μήνυμα χθες.
0: Ναι, βέβαια, μην χάσουμε να έχουμε και επικοινωνία με τον κύριο Μπλέτσα, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Είναι αλήθεια, δεν μου είπε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί η ευρωπαϊκή βάση, είναι η πύλη της Ευρώπης για το διάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1970 είναι το Ευρωπαϊκό Κοσμοδρόμιο εκεί, είναι η βάση της Ευρώπης από την οποία εκτοξεύονται όλοι οι δορυφόροι της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εγώ ήμουν καλεσμένος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Εκεί ήμασταν 15 άτομα από 6-7 χώρες για να δούμε από κοντά την εκτόξευση ενός πυράβλου που είχε όμως 2 δορυφόρους.
0: Ναι.
1: Ο πύραυλος λέγεται Vega C και είχε ένα σύστημα για να κουβαλήσει 2 δορυφόρους, το οποίο το ονόμασαν η Ιταλή Βέσπα. Άρα με τη Βέσπα φύγανε οι 2 πύραυλοι, οι 2 δορυφόροι.
0: Αυτή είναι η μετεωρολογική δορυφόρη.
1: Τώρα η δορυφόρη αυτή είναι, να το συνδέσω και με το προηγούμενο θέμα που είπατε και με τα 2 για την ακρίβεια, είναι περιβαλλοντική δορυφόρη. Ο πρώτος λέγεται Flex και μετράει την φωτοσύνθεση των φυτών του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μετράει την υγεία των φυτών του πλανήτη, των φυτών των δασών. Έχουμε και στην Ελλάδα θέματα με κάποια δάση. Στην Πελοπόννησο, με κάποια έλατε εκεί που έχουμε θέμα. Άρα παρακολουθεί την υγεία των. Είναι καινούργιο δορυφόρο, ερευνητικό. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί την υγεία των φυτών και των δασών.
0: Ωραία.
1: Του πλανήτη.
0: Μάλιστα.
1: Από το διάστημα. Ναι. Ο δεύτερος δορυφόρος είναι ένας σημαντικός δορυφόρος. Λέγεται Sentinel-3C και είναι της οικογένειας Κοπερνικός. Όταν λέει οικογένεια, μιλάμε, είναι πολλοί δορυφόροι. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στο διαστημικό πρόγραμμα. Οι δορυφόροι λοιπόν αυτοί που Sentinel σημαίνει φρουρός παρακολουθούν και φρουρούν την γη από το διάστημα. Για παράδειγμα, είπατε για τη φωτιά στην Κόνιτσα. Σε όλες τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχουμε τα δεδομένα από τους δορυφόρους και στις πλημμύρες. Και αυτά τα βλέπει ο κόσμος, δηλαδή ο δορυφόρος αυτός θα συνεχίσει τη δουλειά που έκανε ο δορυφόρος 3α που έφυγε το 2016. Εδώ και 10 χρόνια έχουμε αυτά τα στοιχεία. Άρα θυμάστε στον Ιαννό για παράδειγμα, βλέπουμε τις φωτιές. Έχουμε εικόνες και τώρα στην Κόνιτσα θα έχουμε εικόνες από αυτούς τους δορυφόρους. Από το διάστημα βλέπουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Ακόμα και για την έναρξη των πυρκαγιών μπορούν να παρακολουθήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι ότι παρακολουθούν την έκταση του θαλάσσιου πάγου, των παγετώνων, πόσο επηρεάζεται η κλιματική αλλαγή, πόσο έχουν μειωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Και το τελευταίο είναι βέβαια η θερμοκρασία της θάλασσας. Κάποιες φορές βλέπετε ανακοινώσει ότι η θερμοκρασία στη Μεσόγειο, ότι έχουμε κάπτωνα.
0: Ναι, τι γίνεται, τι συμβαίνει.
1: Ή το Ελνίνιο τώρα, τι γίνεται, το παρακολουθούμε. Δεν μπορούμε πριν κανεί το Ελνίνιο να βάλει τώρα θερμόμετρα στον Ελληνικό ωκεανό.
0: Όλα αυτά παρακολουθούν.
1: Γίνεται με το δορυφόρο το συγκεκριμένο, ο οποίος εκτοξεύτηκε χθες και θα αντικαταστήσει τον 3α, ναι, που έφυγε εδώ και 10 χρόνια. Άρα συνεχίζει η Ευρώπη το διαστημικό της πρόγραμμα.
0: Σε αυτό συμμετέχει και η Ελλάδα. Πληρώνουμε και
1: συμμετέχει η Ελλάδα, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος μέλος και η Ελλάδα, νομίζω, από την αρχή.
0: Ναι.
1: Είναι η σημαντική συνδρομή της Ελλάδας και οικονομική. Βέβαια, οι μεγάλες χώρες πληρώνουν περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί και η ελληνική σημαία και συγκινήθηκε λιγάκι. Ήταν, ναι, η ελληνική σημαία στο πουθενά τώρα. Έτσι, γιατί εκεί εμείς πήγαμε μόνο στο διαστημικό κέντρο, δεν πήγαμε πουθενά αλλού βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήταν εκεί όμως και η σημαία μας. Φαντάζομαι είναι και Έλληνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
0: Ναι, να σας πω.
1: Και μάλιστα.
0: Ναι, παρακαλώ για να κλείσουμε.
1: Και κλείνω λέγοντας ότι συνάντησα τη διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παρατήρησης της Γης, μια Ιταλίδα, Σιμονέτα Κέλλη, η οποία μου είπε από μόνη της χωρίς να τίποτα, είναι εδώ και η Ελλάδα. Συμμετέχω και εγώ, λέει, έχω βοηθήσει στο διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Γιατί και η Ελλάδα τώρα κάνει και αυτή τα δικά της βήματα με την εκτόξευση με μικροδορυφόρων.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα, εμείς παίρνουμε λοιπόν τα στοιχεία, αφού πληρώνουμε, είμαστε
1: φυσικά,
0: και παραλήπτες, ναι, των δεδομένων.
1: Φυσικά παραλήπτες, οι επιστήμονες, οι Έλληνες τα χρησιμοποιούν. Είμαστε κι εμείς μέλος αυτής της προσπάθειας της ευρωπαϊκής, της μοναδικής, θα έλεγα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Σας ζηλεύουμε, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας πω, ήταν ακριβή η βενζίνη. Παρεμπιπτόντως.
1: Ήθελα να το δω, να σου πω την αλήθεια, γιατί ήμασταν στην Ευρώπη και ήθελα να δω. Δεν είδα ούτε μία τιμή, να δω τι γίνεται, πόσο κοστίζουν τα πράγματα.
0: Τόσο γρήγορα πήγατε. Μπαμπαμ και ήρθατε, κύριε Γιαννόπουλε.
1: Από το ξενοδοχείο πήγαμε στο κέντρο, από το κέντρο στο ξενοδοχείο και φύγαμε. Δεν κάναμε τίποτα εδώ.
0: Α, αυτά είναι τα ωραία. Καλημέρα σας, καλή επιστροφή, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη, εκεί στο σχολικό λεωφορείο, που μου είχε ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θυμίζω ότι έχουμε Ρίζο σε περίπου 20 λεπτά. Έχετε χρόνο είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, είτε μέσω του Viber 698-123-1003. Όλα αυτά τα ερωτήματα για να τα βάλουμε στον κύριο Ρίζο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια νέα διευρυμένη χρωματική παλέτα έρχεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των διακοσμητικών ακριλικών επικαλύψεων Agril Deco της Isomat, προσφέροντας σε αρχιτέκτονες, designer, εφαρμοστές και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου 101 επιλεγμένες αποχρώσεις για τη δημιουργία εξατομικευμένων επιφανειών. Οι διακοσμητικές ακριλικές επικαλύψεις Agril Deco συνδυάζουν σε ένα σύστημα τη δυνατότητα δημιουργίας απόλυτα λίων επιφανειών αλλά και ποικίλων τεχνοτροπιών μεταξύ άλλων και της χαρακτηριστικής αισθητικής της πατητής τσιμεντοκονίας. Τα έτοιμα προς χρήση ακριλικά επιχρήσματα εφαρμόζονται σε δάποδα, τείχους και χτιστά έπιπλα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επιτρέποντας τη δημιουργία ενιαίων μονολιθικών επιφανειών και τη συνέχεια της ίδιας σχεδιαστικής γλώσσας σε διαφορετικά στοιχεία του χώρου. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Isomat.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στην Αθήνα αναμένεται να ευρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS συγκεντρώνει 30,5%. Ελληνική Συμπαράταξη συγκεντρώνει 17%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 12, Ελληνική Λύση 8,5, Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5 και Μέρα 25,3%. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές του Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος διέψευσε τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους είχε χορηγήσει άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Δυόμιση ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλερο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, είναι 8 παρα 25, είναι ο Sky 100.3. Σήμερα γιορτάζει η αγάπη, η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Μας λείπουν όλα. Το ξαναλέω. Και η ελπίδα, η πίστη, η σοφία. Πού να είναι η σοφία άραγε. Εντάξει, η αγάπη πάει και έρχεται. Τι λες εσύ, η νερά απέναντι. Συμφωνείς, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Να μιλήσουμε λοιπόν για την έρευνα και την καινοτομία στον τόπο μας. Το λέω αυτό διότι ήρθε στα χέρια μου μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου της Ένωσης που έχει μια μουρμούρα, μπορώ να πω, αλλά αυτό που κυρίως με εντυπωσιάζει και θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο αριθμός των ερευνητών οι οποίοι φεύγουν για το εξωτερικό φαίνεται να μεγαλώνει. Βέβαια, η πολιτεία, η κυβέρνηση λέει άλλα πράγματα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας.
19: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Κάθε φορά που τα λέμε, δεν τα λέμε για καλό πάντως. Δηλαδή, μια φορά να σας βγάλω στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και να μου πείτε, ρε παιδί μου, πετάμε, τελείωσε. Θα σταματήσω. Αλλά πάλι μουρμούρα διαβάζω. Τι γίνεται?
19: Δεν είναι μουρμούρα. Ξέρετε, εμείς οι ερευνητές έχουμε μάθει και οι ερευνήτριες να μιλάμε με νούμερα.
0: Okay.
19: Μας αρέσουν να μιλάμε με δεδομένα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα. Θα ξεκινήσω με το θέμα των νέων επιστημόνων, που είναι και ένα θέμα που καίει πάρα πολύ όλους,
0: ναι,
19: όλη τη χώρα, για τους νέους επιστήμονες. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μας, είναι δημοσιευμένα ήδη από τις αρχές από το Μάιο του 2026, ότι στους νέους επιστήμονες, στο υψηλής εξειδίκευσης προσωπικό,
0: ναι,
19: υπάρχει αύξηση 12 περίπου τα 100 σε αυτούς οι οποίοι διαμένουν, στους Έλληνες που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και τα
0: λοιπά. Άρα φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν προς τα εκεί, θέλετε να πείτε.
19: Ακριβώς.
0: Αυτό, ακριβώς. Ωραία, πάμε λοιπόν στην ουσία.
19: Το εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι, ναι, το εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Αυτό γίνεται γιατί και τα πράγματα, οι συνθήκες είναι καλύτερες, τα οικονομικά δεδομένα, τα κονδύλια που υπάρχουν για την έρευνα και την καινοτομία είναι καλύτερα, γι' αυτό.
19: Υπάρχει ένα σταθερό, πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον, θα πω εγώ.
0: Ναι.
19: Ξέρετε, το θέμα δεν είναι, γι' αυτό και δεν αναφερόμαστε μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου στο θέμα του μισθολογίου, στο θέμα των χαμηλών μισθών, γιατί αυτό είναι γενικότερο θέμα για πολλές κατηγορίες επαγγελματικές στην Ελλάδα. Αλλά δεν υπάρχει, βλέπουν οι νέοι επιστήμονες ότι υπάρχει ένα εργασιακό περιβάλλον που δεν τους δίνει, δεν τους σέβεται και δεν τους δίνει μία προοπτική. Δεν είναι λοιπόν το πρόβλημα η μισθή. Υπάρχει, σε αυτές τις χώρες, ναι, υπάρχει ένα στρατηγικό σχεδιασμός,
0: ναι,
19: και μία σταθερότητα και κανόνες χρηματοδότησης οι οποίοι δεν αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο.
0: Εδώ έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή να αλλάζουν.
19: Βεβαίως.
0: Ναι,
19: εδώ μιλάμε οι ερευνητές, αυτό το οποίο παίρνουμε από το κράτος είναι μόνο ο μισθός μας. Όλα τα υπόλοιπα καλύπτονται από τα έσοδα που έχουμε από τα ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα.
0: Στο εξωτερικό,
19: να πω εδώ,
0: στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό, κύριε
19: Ευρωπαϊκά.
0: Ναι, παρακαλώ.
19: Θα σας πω, στα ευρωπαϊκά είμαστε 7η σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο 7 στην Ευρώπη.
0: Άρα καλά είναι, το 7 δεν είναι καλά.
19: Το, στην Ευρώπη ναι, γιατί εκεί ξέρουμε πότε θα βγει το έργο, πότε θα χρηματοδοτηθεί, πότε θα έρθουν τα χρήματα.
0: Είναι ξεκάθαρο, εδώ είναι το πρόβλημα.
19: Εδώ λοιπόν ξεκινάς, υποβάλεις. Θα σας πω για το ερευνό καινοτομό που το έχει διαφημίσει πάρα πολύ η κυβέρνηση και έχει σχέση και με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα.
19: Βγήκαν τα αποτελέσματα πριν λίγες μέρες, μετά από 23 μήνες. 23 μήνες.
0: Σχεδόν δύο χρόνια.
19: Δύο χρόνια που στην έρευνα, δύο χρόνια πλέον έχεις ξεχάσει τι έχεις υποβάλει. Και μπορεί να είναι και λίγο παροχημένα
0: αυτό,
19: πλέον. Αυτά.
0: Αυτό είναι συνήθες ως γεγονός ή ήταν...
19: Βεβαίως.
0: Α, μάλιστα.
19: Καθυστερούν πάρα πολύ. Να μην πω για το Trust Your Stars που αφορά περισσότερο τα πανεπιστήμια, όπου μετά από μήνες και εκεί που έγινε μια διαβλητή αξιολόγηση που και ο κύριος Πρωθυπουργός πέρυσι το παραδέχτηκε, γίναμε, να το πω, επιτρέψτε μου, ρεζίλη, υπήρξε ένας διεθνής διασυρμός, όχι μόνο εγχώριος διασυρμός γι' αυτό, διότι την ημέρα που δίνανε τα αποτελέσματα στους ανθρώπους οι οποίοι είχαν υποβάλει τις προτάσεις, εκείνη την ημέρα υπήρχε έγγραφο που το είδαμε στους επόμενους μήνες, όπου απεντάχθηκε το έργο από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Άρα δεν υπήρχαν κονδύλια.
19: Δεν θέλανε να τα δώσουν στο συγκεκριμένο έργο.
0: Mm-hmm.
19: Αυτό είναι μια μεγαλύτερη...
0: Η δουλειά, κυρία Κωνσταντοπούλου, μου επιτρέπετε, επειδή βλέπω και ερωτήματα ακροατών με αφορμή τη συζήτηση που κάνουμε. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες ερευνητές, σε τι αντικείμενα είναι, πρώτον, και δεύτερον, έχει αποτέλεσμα, δεύτερον, το πράγμα το οποίο παράγεται, τι αποτέλεσμα έχει.
19: Ναι, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ καλό ερώτημα και εμείς εστιάζουμε πάρα πολλές φορές στα άρθρα μας και στις συνεντεύξεις και στις ανακοινώσεις, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας.
0: Ωραία, για πάμε.
19: Με την κοινωνία. Θα σας πω το εξής. Καταρχάς, στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ δυναμικό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό και στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Οι θεματικές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είναι θεματικές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προϊόντα.
0: Ωραία.
19: Πάρα πολλές φορές η κοινωνία ζητάει τη συνδρομή των ερευνητικών κέντρων για διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την υγεία, το περιβάλλον, ατυχήματα, πυρκαγιές, πάρα πολλά θέματα. Να σας πω ότι χώρες, ότι η έρευνα και η κοινοτομία είναι αποδεδειγμένα κρίσιμη μοχλή οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Χώρες όπως η Πορτογαλία, δηλαδή με το ίδιο μέγεθος οικονομικό, να το πω έτσι,
0: ναι,
19: που είχε και εκείνη πρόβλημα με το brain drain, με την διαρροή των
0: επιστημόνων, οι οποίοι έφευγαν στο εξωτερικό,
19: ακριβώς, έκανε αλλαγές και μετασχημάτισε την παραγωγική βάση και με αποτέλεσμα εστίασε στην έρευνα και την καινοτομία τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλεσμα και να έχει αναστροφή brain drain, αλλά και να ανέβει στην καινοτομία στα rankings, στις κατατάξεις. Σημαίνει ότι έτσι βοηθά την κοινωνία, αλλά και την οικονομία.
0: Έχει υπολογιστεί, για να κλείσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν επενδύσει κάποιος, λέω εγώ τώρα ένα ποσό, ένα ευρώ στην έρευνα, τι όφελος έχει, θα μου πεις τώρα.
19: Είναι
0: νούμερα, αλλά θέλω να το καταλάβω.
19: Νούμερα.
0: Τι επιστρέφει πίσω από αυτήν την επένδυση.
19: Προσέξτε, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι επένδυση στρατηγικής σημασίας.
0: Okay.
19: Υπάρχουν δεδομένα που σου δείχνουν πως όταν επενδύεις στην έρευνα, πώς αυξάνεται το ΑΕΠ σου. Να πω ότι τα ερευνητικά κέντρα από τα έσοδα που έχουν από τα ανταγωνιστικά προγράμματα,
0: ναι,
19: για κάθε ένα ευρώ που παίρνουν από το κράτος για τη μισθοδοσία, η απόδοση είναι από 4 ευρώ μέχρι 12.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά.
19: Πολύ μεγάλη διαφορά. Και να κλείσω λέγοντας, όπως το γράφουμε και στο δελτίο τύπου, όπως είπε ένας από τους Αμερικανούς που κέρδισαν το 2025 το Νόμπελ Χημίας, είναι ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη. Και χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη.
0: Μάλιστα, κατανοητό απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου.
19: Θα πούμε καλά.
0: Θα ξαναπούμε. Καλημέρα σας.
19: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, η κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου. Γρήγορα στον κύριο Κολλιομιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
20: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλώς τον.
20: Αρχίσαμε στην προηγούμενη σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά, με εξαιρετικές δυσκολίες, και συνεχίζει να είναι αρκετά δύσκολο. Από πού? Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή, από την πλευρά δηλαδή της Δραπετσόνας, προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, και εν συνεχεία λιγότερο τώρα πια στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Αλλά έχει προκύψει και στην παραλιακή προς τον Πειραιά πλέον κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στο κέντρο της Αθήνας, ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Δύο ρεύματα κυφίσουν με τις συνήθεις δυσκολίες, κυρίως η άνοδος είναι σημειωτών από τα ΚΤΕΛ προς την Αχαρνών. Ναι. Ο Σκαραμάγκας όπως τον ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη μας, για τις πληροφορίες αυτά. Για τα πρωινά, ξέρετε τώρα εσείς. Και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω και συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστε. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και το πορτοφόλι σας. 55-98-700.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει.
25: Το πόμολο που σου κάνει νάζια.
24: Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της?
25: Τα απρόπτά της.
24: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
26: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
27: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
28: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
29: Α, ένας κύρος που μιλάει.
28: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
30: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
8: ερχόμαστε!
7: Θοδωρής Μαμβακάρης.
8: Τάκης Γιαννούτσος.
7: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
8: Στο Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι στην παρέα μας και αυτή την Πέμπτη ο Διονύσης Ρίζος, ο δικηγόρος Παύλα Εργατολόγος, για να κάνουμε παρέα και να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Καλημέρα, Διονύση.
9: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
9: Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούργιο στην επικαιρότητα. Το επίδομα του Νοεμβρίου είναι το σημαντικότερο θέμα της επικαιρότητας. 400 ευρώ που θα τα πάρουν περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καταρχήν από το τηλεφωνικό κέντρο για να μην τα χάσω αυτά. Ο Παναγιώτης από την Ηλιούπολη είναι δημόσιος υπάλληλος. Πήρα, λέει, 5 χρόνια εκπαιδευτική άδεια. Αυτά τα 5 χρόνια, λέει, πιάνουν συντάξιμα?
9: Αν η εκπαιδευτική άδεια είναι μεταποδοχών, πιάνει κανονικότατα συντάξιμα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει στο τριπλάσιο από την υπηρεσία, έτσι ώστε να μην επιστρέψει πίσω χρήματα.
0: Α, αυτό έχει ενδιαφέρον. Ε. Αυτό ισχύει για τα 5 χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια εννοείς?
9: Ναι, υπάρχει μια διάταξη η οποία ορίζει ότι όταν κάποιος παίρνει άδεια σπουδών, εκπαιδευτική άδεια μεταποδοχών,
0: ναι,
9: μετά τη λήξη της υποχρεούται να παραμείνει στο τριπλάσιο στην υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Η Φρίντα, 67 ετών, μετέβη και ΙΚΑ με 35 χρόνια εργασία. Παίρνει ολόκληρη σύνταξη?
9: Είναι 67 χρονών, ναι, αλλιώς μειωμένη. Για να πάρει ολόκληρη θέλει 40, άρα πρέπει να αγοράσει 5 πλασματικά.
0: Okay. Ο Μιχάλης, φίλος οδηγός σχολικού λεωφορείου, έχει ένσημα από το 86. Κολλάω βαρέα τα τελευταία 20 χρόνια συνεχούς εργασίας, γύρω λέει στα 230 ένσημα ανά έτος. Έχω περίπου 4.500 βαρέα και ακόμα 4.500 μεικτά απλά ένσημα. Τον Ιούνιο του 27 κλείνω τα 62. Βγαίνω με το καθεστώς των βαρέων σύνταξη?
9: Προφανώς, ναι, δεν θα έχει δυνατότητα να συμπληρώσει 12.000 ένσημα έτσι ώστε να πάρει τα βάρεα σαν προσάυξηση, άρα θα τα χρησιμοποιήσει για να βγει στα 62 με πλήρη σύνταξη.
0: Ο Ανδρέας, τον Μάιο του 27 κλείνω τα 60, έχω περίπου 7.000 ένσημα βαρέα οικοδομικά και περίπου 1.200 απλά. Είμαι ασφαλισμένος στα βαρέα από τον Μάρτιο του 87. Βγαίνω κανονικά σε σύνταξη?
9: Για να πάρει τα 60 θέλει 7.500 βαρέα, άρα του λείπουν 500. Υποχρεωτικά θα βγει στα 62.
0: Okay. Χρήστο, δεν υπάρχει αναδρομικότητα στο νέο δεδομένα με τα κληρονομικό δίκαιο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Μην μπεδεύεσαι. Ο φίλος ο Χρήστος, εργάζομαι στο δημόσιο. Αν μπορώ να πάρω σύνταξη και να συνεχίσω να δουλεύω, αν το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η σύζυγός μου έχει πάρει 2 χρόνια σύνταξη και ακόμα δεν έχει βγει το επικουρικό. Έχουμε κάποιο νέο γύρω από το ζήτημα αυτό?
9: Πρώτον, τα επικουρικά καθυστερούν αρκετά. Υπάρχουν γύρω στις 70.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει κάποια επίσπευση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νεότερο μέχρι σήμερα. Δεύτερον, στο δημόσιο δεν επιτρέπεται να εργάζεσαι και να λαμβάνεις τη σύνταξη, αφού όταν υποβάλλεις το αίτημα συνταξιοδότηση πρέπει μαζί να παραιτηθείς.
0: Μάλιστα. Η Κική, φίλη μας, λέει: έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 67. Μέχρι τον Αύγουστο του 26 έχω 8.444 ένσημα και εργάζομαι κανονικά μέχρι και σήμερα. Πότε πρέπει να καταθέσω για σύνταξη μειωμένη ή πλήρη?
9: Μειωμένη στα 62 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας της, πλήρη επειδή δεν μπορεί να φτάσει 12.000 ημέρες στα 67.
0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ελεύθερος επαγγελματίας με διακοπή εργασιών, δεν μου χορηγήθηκε ταμείο ανεργίας λόγω οφειλών το 14. Σήμερα είμαι συνταξιούχος, έχω εξοφλημένες όλες τις οφειλές. Μπορώ να διεκδικήσω αυτά που δεν πήρα?
9: Όχι, φυσικά. Είναι πολύ μακριά το χρονικό διάστημα για να διεκδικήσει κάποιο ποσό από αυτό που δεν έλαβε το 14.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Γιάννης, μόνιμος καθηγητής στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αφού αποχωρήσει από την εργασία του με πλήρη μειωμένη σύνταξη, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται στη δημόσια ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με την ιδιότητα του καθηγητή ή με κάποια άλλη ιδιότητα?
9: Στην ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να εργαστεί με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο δημόσιο όχι.
0: Είναι αυτό που είπες και νωρίτερα, σωστά. Yeah. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα. Προλαβαίνουμε. Γεννημένη το 68, πρώτο ένσημο το 88 στον ΟΠΑΠ, Ρωμίστια. 6 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα, 27,5 χρόνια εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πότε μπορώ να υποβάλω για πλήρη σύνταξη? Γεννημένη το 68, ξαναλέω.
9: Εδώ υπάρχει, αν έχει κατοχυρώσει δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου το 2010, θα μπορούσε και στα 60 της, δηλαδή στα 60 και 2 μήνες που του είναι από το 28. Εάν δεν

0: Νεύκα.
1: Για να πάρεις τη σύνταξη από τον ΝΑΤ, υπάρχει μια ειδική προϋπόθεση, να καταθέσεις το ναυτικό φυλάδιο. Επομένως, από τη στιγμή που καταθέτεις το ναυτικό φυλάδιο, κάνεις την ιδιότητα του ναυτικού.
0: Ναι.
1: Ο μόνος τρόπος να επανεργαστούν ναυτικοί,
0: ναι,
1: είναι είτε να ανοίξουν ναυτικό φυλάδιο σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλοί κάνουν στην Κύπρο, δηλαδή εγγράφονται στον Κυπριακό φορέα.
0: Τι λες,
1: και παίρνουν ναυτικό. Φυσικά, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο.
0: Α, είδες τρίπλα. Ναι.
1: Φυσικά. Ναι. Ή υπάρχει μια ειδική διαδικασία που επανυποβάλλεις μετά τα εγγραφά σου στο Υπουργείο και σου χορηγείται ξανά, αλλά με μια. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η διαδικασία πλέον.
0: Εντυπωσιακό. Είδες, λοιπόν,
1: αυτό, ναι, το ίδιο με τους ναυτικούς,
0: ναι,
1: συμβαίνει και στη ΔΕΗ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη και στον ΟΤΕ που πρέπει να σταματήσει την εργασία για να κάνει την αιτησία σύνταξη.
0: Άρα κάνουν και την.
1: Το δημόσιο. Είναι δηλαδή συγκεκριμένες οι περιπτώσεις,
0: μάλιστα,
1: οι οποίες πρέπει να υποχρεωτικά να διακόψει την εργασία. Δυστυχώς στους ναυτικούς έχει παραμείνει αυτή η καταστατική διάταξη που κατατίθεται το ναυτικό φυλάδιο.
0: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μ' άρεσε αυτή η απάντηση, δεν την ήξερα τόσο καιρό που τα λέμε. Πάμε σε ένα ακόμα ερώτημα για να κλείσουμε. Διονύση, ο φίλος ο Μιχάλης, γεννημένος το 68, από το 88 και ως το 89, 23 μήνες θητεία, από το 89 στο 91 ΙΚΑ, 91-97 ιδιωτική, πώς το λένε, ΙΔΑΧ στο δημόσιο, από το 97 έως σήμερα μόνιμο στο δημόσιο, οπότε μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Πότε έχει γεννηθεί?
0: Γεννημένος το 68, μικρός μου φαίνεται ακόμα.
1: Πάλι το ίδιο, αν έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις για συνταξιδότηση ως πατέρας ανηλίκου τέκνου θα μπορεί να βγει κάποια στιγμή 61 και 61 μισό, αλλιώς στα 62. Δεν έχει δυνατότητες για νωρίτερα, εκτός αν είναι στα βαρέα το νοτά, οπότε βγαίνει στα 60.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε, Διονύση, και για τη σημερινή επικοινωνία. Τα υπόλοιπα
1: εγώ
0: την άλλη
1: εβδομάδα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή συνέχεια στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας. Αρκετά ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί, όπως τις φίλες μου της Αμαλίας κλπ. Τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη και οι καλεσμένοι του. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 και πάλι εδώ, στο Sky 100,3.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, Ελληνική Λύση 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ ως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η μεταγωγή στις φυλακές Κορυδαλλού των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικοί λειτουργοί διέταξαν την προσωρινή κράτησή τους, καθώς έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διέψευσε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής από την Ευρώπη πρόσθετου στοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού στις αγορές από την Ασία, άφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε χθες με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, το συγκεκριμένο μέτρο εξετάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα μπορούσε να αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χωρίς να έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. «Το βρίσκω γελίο», είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ της προσεχής ημέρες. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 5 τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνα στο ύψος της Λιφάδας. Δύο ταχύ με 5 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Χρειάστηκε συνδρομή της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν από το όχημα δύο άνδρες. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γεγγελόνια στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 τη Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Μάλιστα. Μαζί, είμαστε όλοι μαζί. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωινό 5η 17 Σεπτεμβρίου, πολύ ωραία θερμοκρασία. Αυτός είναι καιρός. Κοιμάσαι σαν άνθρωπος, κλείσαμε το κλιματιστικό επιτέλους. Με ένα ανοιχτό παράθυρο και τα παντζούρια κατεβασμένα, έρχεται δροσιά. Πάρα πολύ ωραία. Και στο γραφείο ακόμη έχω κλείσει το κλιματιστικό στο μικρό γραφιάκι που διατηρώ. Λοιπόν, ωραία, πολύ ωραία. Υγεία να έχουμε. Και να πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζω όλες και όλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό και σας εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Κυρίες μου, να είσαστε γερές, δυνατές, να έχετε τα καλύτερα στη ζωή σας, να διαπρέπετε σε όλα τα πεδία χωρίς άγχος και να απολαμβάνετε τη ζωή σας και τη ζωή με τον άνθρωπό σας ή την οικογένειά σας ή ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ξεκινούμε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το εξής. Εννοείται ότι θα ψηφίσουμε με τη λογική και το χέρι στην τσέπη. Η λογική είναι τι μας δίνει ο Μητσοτάκης και το χέρι μας είναι στην τσέπη. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να ψηφίζουμε με τη χούφτα ανοιχτή έχουμε μια Οθωμανία μέσα μας. Δεν φταίει η Οθωμανία στην περίπτωση. Φταίει ότι και εμείς δεν θέλουμε έτσι να το προχωρήσουμε λίγο το πράγμα. Δηλαδή, αν μπορούσε όπως έγινε το 23 να πέσουν στην αγορά 60 δις. Το 23 ψηφίσαμε έχοντας όλοι πειραστεί κάτι από τα 60 δις. Και κυρίως ο επαγγελματοβιοτεχνικός κόσμος που δεν βρήκατε όπως στην εξαιρετική δημοσκόπηση που έκανε χθες ο Γιώργος Σαράπογλου. Θα είναι μαζί μας τη Δευτέρα 8 με 9 και ο Γιώργος Σαράπογλου της ΠΑΛΣ και ο Ζαχαρία Ζούπης της Opinion, γιατί έχουν κάνει εξαιρετικές μετρήσεις και οι δύο και με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά στοιχεία. Στα ποιοτικά λοιπόν βλέπω ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες λέτε Νίκο Ανδρουλάκη, Πασόκ ωραία χρόνια, νομίζοντας ότι θα ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από κάτω το λεφτόδεντρο και θα σας μοιράσει. Όπως ακριβώς έγινε το 23, αν θυμόσαστε. Το 23 πήγαμε να ψηφίσουμε, διότι στην περίοδο του κορονοϊού όλοι εσείς οι μαγαζάτορες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είσαστε τίμοι απέναντι στην εφορία, όσοι δηλαδή κόβετε και καμιά απόδειξη, πήρατε, μοιραστήκατε 60 δις. Είναι αντιληπτό ότι θα χτυπούσε 40. Θα έλεγα και λίγα χτύπησε. Δεν μπορούσε να φτάσει και 50% ο Μητσοτάκης εν είδη αστείου. Λοιπόν, αυτό είναι το κυρίω σκέλος των εκλογών. Εκλογές θα πάμε μόνο εάν η κυβέρνηση πείσει, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι είδα στη δημοσκοπήση θέση στις 2, η κυβέρνηση διατηρεί την υπεροχή της στον 8ο μήνα του 7ου έτους της διακυβερνήσεως. Για φαντάσου, διατηρεί υπεροχή με 14 μονάδες στον 8ο μήνα του 7ου έτους, επειδή έπεφτε, επειδή θα αλλάζαν το Μητσοτάκι εν κινήσει, επειδή ήταν οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και διάφορα τέτοια υποκλοπές και ιστορίες, επειδή θα έπεφτε, τώρα όλοι μαζί στοιχίζονται πίσω. Καλημέρα σας Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά. Στοιχίζονται όλοι Πρόεδρε από πίσω σας, από πίσω σου Πρόεδρε Αντώνη, για να νικήσουν όλοι μαζί, γιατί μόνοι τους δεν μπορούν. Αυτό κατεδείχθη χθες. Λέει η αντιπολίτευση ότι καταραίει ο Μητσοτάκης. Μπαρμπούτσαλα. Μάλλον προσπαθούν να κρατηθούν εκείνοι όρθιοι, ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης. Αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει όμως τώρα το πολιτικό σκέλος, κυρίες και κύριοι. Το πολιτικό σκέλος που με ενδιαφέρει, όπως το διατύπωσε, το δίλημα δηλαδή, όπως το διατύπωσε χθες, γιατί θα πέσει δίλημα, δεν το συζητώ. Το κυρίως η απόφαση των ψηφοφόρων έγκυται κυρίως στο πόσο θα μπουν στην τσέπη μας. Μάλιστα. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν μπορούσαμε να ψηφίσουμε και με χούφτα ανοιχτή, πάρε τόσα, δώσε ψήφο, θα γινόταν. Αλλά υπάρχει ένα πολιτικό θέμα στις εκλογές. Αυτό το διατύπωσε χθες στην συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος που πήγε άπατη, επειδή η αντιπολίτευση έχει αυτή τη μηδενιστική αντιπολίτευση έναντι του Μητσοτάκη που είναι σφάλμα. Και όταν λέω αντιπολίτευση, εννοώ τα δύο σοβαρά κόμματα. Ποια θεωρώ σοβαρά κόμματα? Το Πασόκ. Και θεωρώ ακόμη, εν πάση περιπτώσει, έναν τύπου σοβαρότητας στον Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι άλλοι προφανώς προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Ενδιαφέρουν εσάς και καλά κάνετε, και δικαίωμά σας να σας ενδιαφέρουν, δεν το συζητώ. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, άρα όσο ΣΥΡΙΖΑ, όσο ΣΥΡΙΖΑ λέω, συγγνώμη, όσο Αλέξη Τσίπρας και όσο Νίκος Ανδουλάκης κατούν αυτή την όχι σόλα με το Μητσοτάκη, τόσο πατώνουν. Και τόσο επιπλέει ο Μητσοτάκης με σταθερότητα. Τώρα, το αν θα κατακτήσει την αυτοδυναμία, αυτό έγκυται στη δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πείσει την κοινωνία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο να ανταποκριθεί οικονομικά. Πολύ δύσκολο το βρίσκω, αλλά αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης. Όμως υπάρχει και το πολιτικό. Το πολιτικό το διατύπωσε ο Μητσοτάκης θέση στην κόντρα του με τον Νίκο Ανδουλάκη.
7: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
8: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
7: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το ευδίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε Ανδρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
6: Τραγούδι. τα ωραιότερα κομμάτια του Φράγκη. This is my song.

0: Μεταξύ μας μην το πείτε παρά έξω. Αλλά βλέπω και τον συγχαίρω, δηλαδή ο Χακάν Φιντάν, ο υπέξ της Τουρκίας, επιβεβαιώνει πλήρως τον Γιώργο Φλωρίδη. Ξέρω τώρα, φουντώνουν οι πατριωτικοί δεξιά και γενικώς δεξιούλιδες. Επειδή είναι ενδοτικός ο Μητσοτάκης στα, όπως καταλαβαίνεις, στα εξωτερική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και τα σχετικά. Αντιλαμβάνεστε τον εκκρεμισμό που προκαλεί η ασπίδα του Αχιλέα και η συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε έτσι, από την αντίδραση και μόνο. Here is a song, a serenade to you. Και πόσο δίκιο είχε ο Φλωρίδης όταν θέτει αυτό το θέμα. Ότι μόνο σε καταστάσεις, να θυμίσουμε απλώς ιστορικά, ότι σε καταστάσεις όπου σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και δεν τα βρίσκαμε, έβρισκε ευκαιρία ο εχθρός να μας υφαρπάξει. Κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά και κυριαρχία μαζί. Ποιούτα οικονομικά μέτρα και εξαγγελίες στη ΔΕΘ αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια και τις συνέπειές της. Ρώτησε η ΠΑΛΣ, το κοινό είπε «Δεν έχω άποψη 14%, Μητσοτάκης 25%, Ανδουλάκης 11%, Τσίπρας 19%, Κανένας 31%. Η δουλειά τώρα της κυβέρνησης είναι να πάει εκεί στο 31% της κοινωνίας που λέει «Κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» και να εξηγήσει ακριβώς, να εξηγήσει είναι δύσκολο. Και εδώ χρειάζεται όλη η πολιτική τέχνη να καταφέρει η κυβέρνηση, δεν το ξέρω αν θα επιτευχθεί, να συνδυάσει την υπεροχή της τη δημοσκοπική με την πειθό. Αυτό είναι δουλειά των κυβερνητικών, πόσο είναι διαβασμένοι, πόσο είναι ενημερωμένοι, πόσο είναι σοβαροί, τη δουλειά τους. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα από αυτά τα θέματα που το πολιτικό θα το συζητήσουμε το πρωί της Δευτέρας, όπως σας είπα, με τον Γιώργο Αράπογλου και τον Ζαχαρία Ζούπη, που χθες παρουσίασε στο Άξιον τη δική του εργασία, ενώ δημοσκόπηση, επιλέγω τον Υπουργό αυτό το πρωινό και προσκάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για να δούμε λίγο το πλέγμα της προστασίας που οφείλει να παράσχει η κυβέρνηση και προσωπικώς ο Υπουργός, του οποίου τα αντανακλαστικά πρέπει να του δώσουμε άριστα, λειτουργήσαν άμεσα, διότι αντελήφθη ο Υπουργός, του οποίου οι αντένες είναι ισχυρές, ότι πιθανότατα να γεννηθεί στο βαθμό της συμπαθίας προς τον Γιώργο Μαζονάκη, έβγαλε στην επιφάνεια την αγωνία της κοινωνίας, έτσι το διαβάζω εγώ, για το ότι πώς και ποιους πρέπει να εμπιστευόμαστε αναφορικώς με την υγεία μας, το ιερότερο πράγμα που κουβαλάει πάνω μας, που κουβαλάει κάθε ένας από εμάς πάνω του. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και ζητήσατε.
1: Από τα όμορφα Τρίκαλα.
0: Μάλιστα.
1: Χθες είχα την πρώτη μέρα της περιοδίας μου στη Θεσσαλία. Έχω κάνει απίστευτα. Θα ανεβάσω λίγο το βίντεο της πρώτης μέρας και θα καταλάβετε ακόμα για τα δικά μου μέτρα. Και σήμερα συνεχίζουμε με εγκαίνια στα ΤΕΠ Τρικάλων και μετά πάμε στο Βόλο, στο νοσοκομείο Βόλου και σε διάφορα κέντρα υγείας.
0: Θα τη φέρετε βόλτα πόσες φορές στην Ελλάδα, κύριε Υπουργέ?
1: Πολλές. Θα πάω παντού.
0: Ναι.
1: Θα πάω παντού.
0: Έχετε ήδη πάει, βέβαια. Ναι,
1: δεν έκανε τα περσά μέρα, έχω ξαναπάει. Ναι, γιατί έχω πηγαίνει να δω και τα έργα εν εξελίξει. Δεν τα βλέπω μόνο τώρα από τα εγκαινιάζουμε. Τώρα τα εγκαινιάζουμε, αλλά εγώ είχα δει και το Θεολάβο στην αρχή. Τα σχέδια είχα πάει όταν μπήκαν τα πρώτα. Συνεργεία,
0: επειδή λοιπόν υπάρχει. Επειδή μπορεί να βασίζεται και σε πραγματικά δεδομένα που εγώ δεν τα γνωρίζω, αλλά εγώ οφείλω να ακούω τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται. Αλλά γενικώς διαπιστώνω από διαμαρτυρία έως και μύρλα. Δεν είναι μόνο μύρλα, είναι από διαμαρτυρία έως και μύρλα, γι' αυτό το τοποθετώ έτσι. Ότι από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ευνοήθηκαν μόνο οι μεγάλοι παίκτες, τις μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή. Μπορείτε να βγάλετε κάποια στιγμή στοιχεία από το Υπουργείο, από το Υπουργείο που διευθύνεται, κύριε Γεωργιάδη. Στα ποσά που πήρατε το Ταμείο Ανάκαμψης, πόσα διαχύθηκαν σε μικρότερες, μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις?
1: Το Υπουργείο Υγείας δεν χαρά κάποιο πράγμα. Όλα πήγαν σε μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Όχι. Ναι. Ζητήστε το τότε να το κάνουν υπηρεσιακό.
1: Κύριε, όλα τα έργα που κάναμε στα νοσοκομεία,
0: μάλιστα,
1: για τα κέντρα υγείας, μιλάμε για έργα περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στο σύνολο, γίνανε από μικρές εργολογικές.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα 500 εκατομμύρια.
1: από τα 500 εκατομμύρια ούτε ένα ευρώ καμία από τις μεγάλες γνωστές κατασκευαστικές.
0: Αυτό κάντε το γνωστό. Αυτό όπως το συζητάτε, πείτε το, να το πείτε και στους συναδέλφους σας. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Στην Μακεδονία, ο τοπικός εργολάβος Μακεδονία.
0: Σύμφωνα. Αυτά στοιχεία να τα πείτε και στους συναδέλφους σας στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι, μην πιάνονται αδιάβαστοι. Πάμε όμως τώρα, θα χαθούμε από το θέμα μας.
1: Να μην σας πω τα υπόλοιπα.
0: Βεβαίως δεν τα πείτε, ναι.
1: Σύστημα προλαμβάνω. Όλα τα χρήματα που προλαμβάνω μοιράστηκαν σε όλα τα διαγνωστικά εργαστήρια της χώρας. Από το μικρότερο και το μεγαλύτερο.
0: Ναι.
1: Κατά τους πελάτες τους. Κατά την κατανάλωση. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, να τα πείτε όμως αυτά, να τα λέτε. Γιατί.
1: Δεν έλεγε σε ποιο εργαστήριο θα πάει. Ναι. Όπου πήγε να κάνει πολίτευση.
0: Επειδή η αντιπολίτευση διακινεί ένα από αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλει να ξύσει την κυβέρνηση, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε σε λίγους, σε ελαχίστους. Λοιπόν, βγάλετε τα αυτά τα στοιχεία να ακούει η κοινωνία. Άλλο αν θα σας προτιμήσει ή όχι, είναι δικό της θέμα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα για αυτό που σας κάλεσα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, ναι. Κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι ένα μέρος της κοινωνίας, μικρό, μεγάλο, δεν μπορώ να το ζυγίσω, εγώ δεν μπορώ να το μετρήσω πρώτα απ' όλα. Εγώ όμως καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ικανοποιούνται από την κλασική ιατρική επιστήμη, η οποία, προσέξτε, και υπάρχει το εξής οξύμορο. Ενώ προοδεύει, τρέχουμε σε κάτι κβαντικά, ολιστικά και διάφορα τέτοια, τα οποία είναι μάλλον παραϊατρική. Όχι, μάλλον είναι σίγουρα παραϊατρική. Πώς θα ενημερωθεί το κοινό να ξέρει τι επιλέγει, κύριε Γεωργιάδη?
1: Καχάς, μία-μία δουλειά. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε πάντα από το ένα άκρο στο άλλο. Αυτό που λέμε αναγεννητική ιατρική, longevity το λέμε στα αγγλικά, στη διεθνή ορολογία, δεν είναι παραπλανητική ιατρική, ούτε δεν είναι ιατρική. Είναι ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης. Έχει διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες για να σε κάνει να. Το λένε υγιής γύρανση για την ακρίβεια. Αυτό είναι ο όρος σημαντικός. Να δεδίδει την ποιότητα της ζωής περισσότερα χρόνια. Είναι κάτι για το οποίο σήμερα ξοδεύονται παγκοσμίως δισεκατομμύρια. Ήδη δύο χώρες του κόλπου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ντουμπάι, έχουν φτιάξει και.
0: Το μηχάνημα που είχαν αυτοί οι δύο είναι μέσα σε
1: μία,
0: αυτό.
1: Μία-μία. Για το longevity. Ναι. Και δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα να μείνει εκτός αυτού του χώρου.
0: Δεν είπα αυτό. Γιατί το μηχάνημα είναι μέσα εκτός, ή δεν είναι?
1: Όχι, το μηχάνημα δεν είναι.
0: Ωραία. Ποιος, πώς το ξέρει το κοινό ότι αυτό το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα αυτό, ναι, είναι ένα μηχάνημα αιμοκάθαρση.
0: Μάλιστα.
1: Η πλασμαφαίρεση είναι ένα τύπο αιμοκάθαρση.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Κάνει τώρα για τον υγιή άνθρωπο.
1: Εγώ δεν είμαι γιατρός. Για να
0: είδατε, γι' αυτό σας λέω. Ποιος θα πει στον Άρη Πορτοσάλτε να πάει? Γιατί μπορεί κάτι να έρθει ένα.
1: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ ως υπουργός είναι ότι αν ένας γιατρός σου πει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση για τους key λόγους που προβλέπει αυτή η τεχνική. Αυτή
0: είναι ένα άλλο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ. Αυτό το συστήνει ο γιατρός, θα πάω στο νοσοκομείο να το κάνω.
1: Αυτό σας λέω το
0: σπίτι.
1: Αν σου πει ο γιατρός ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση, τότε πρέπει να το κάνεις σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
0: Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό προφανώς εδώ εμφανίζονται, παρά το γεγονός ότι αυτοί έχουν συλληφθεί, παρά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος πέθανε στα χέρια τους, παρά το γεγονός ότι έχουν συλληφθεί, εμφανίζονται πελάτες και λένε ήρθα για την κούρα μου, ήρθα για τη θεραπεία μου. Αυτό σας λέω, κύριε Υπουργέ.
1: Στην Καρνάδου.
0: Ορίστε.
1: Στην Καρνάδου.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Εμφανίστηκε μια κυρία από το Αμπουντάμπι και λέει ήρθα, έχω ραντεβού. Το δείξαμε στο βίντεο.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, το τι να σας πω είναι ποιος θα μας πει, αν δεν το πείτε εσείς, ποιος θα το πει. Ενώ ως φορέας, αυτό εννοώ, το Υπουργείο.
1: Άμα μου λέτε ότι η κυρία του Αμπουντάμπι μετά από όλα αυτά πήγε, τι όποιος θα το πει, θα βάλει μια λόγια.
0: Δηλαδή ήξερε το Αμπουντάμπι, δεν είχε ακούσει ότι πέθανε συγχωρεμένος. Λοιπόν, θεός χωρέστο.
1: Τώρα, εμείς ετοιμάζουμε και μπράβο, αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως. Το έχω φτιάξει τώρα για την ακρίβεια. Κοιτάμε να δούμε αν έχω τις κατάλληλες νομοθετικές εξειδοτήσεις και τις εγκρίσεις προσωπικών δεδομένων. Αλλιώς θα το βάζω από αύριο στη λειτουργία. Αλλά θα το παρουσιάσω πιθανότατα αύριο. Περιμένω να περάσει και τον ιατρικό σύλλογο σήμερα που θα το συμφωνήσουν να τους προτεραφέσουν για να μην έχουν αντιδράσει προς τα μητρώα τους και αυτά. Και μετά θα δούμε τι έχουμε κάνει. Το έχουμε φτιάξει. Το φτιάξαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ, το φτιάξαμε.
0: Τι φτιάξαμε?
1: Ένα app.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει στο κινητό.
0: Μια εφαρμογή λοιπόν, μάλιστα.
1: Μια εφαρμογή λοιπόν, διεκτική. Θα πατάς μέσα το app αυτό και θα γράφεις το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, τις ιατρικές, με όλα τα μητρώα. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το γιατρό.
0: Και γράφει λοιπόν ο γιατρός Δεν χρησιμοποιώ τώρα. Είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα, αλλά εγώ αποφεύγω να το πάω έτσι. Γράφει κβαντική παιδίατρος.
1: Δεν μπορεί να γράψει το app κβαντική παιδίατρος.
0: Πάντως έως τώρα το έγραφε. Έως τώρα το έγραφε. Το γράφει μέσα ακόμη το και app, τώρα. Λοιπόν, είναι κβαντική παιδίατρος.
1: Λοιπόν, μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, ναι, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο για παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να πάμε να κάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο μέσα στο app. Πρόσεξε, κυκλοφορούν αυτά και είναι ανοησίες. Και αυτό το έχουμε κάνει.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα θέλω δύο πράγματα να συζητήσουμε. Προσωπικά δεδομένα πρέπει να συνεχίσουμε και μισή. Είναι εύκολο ή όχι?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Για να ξέρει ο κόσμος να το δω.
0: Ναι, γι' αυτό σας
1: όλοι
0: έχω.
1: Όλοι αυτοί που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο για το ότι καταργήσαμε δίθεν το ΣΕΙ, που δεν το καταργήσαμε. Το είπα, απλώς έχει πάει στην ενίασχη διαφάνεια. Ότι σταματήσαν οι έλεγχοι που δεν σταμάτησαν. Διάφορα παιδιά και μου κατηγορούν εμένα ότι είχα πάει σε ένα κέντρο longevity στην Γλυφάδα. Πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ σοβαρό. Όλοι αυτοί σπρώχνανε μέχρι πριν από λίγους μήνες για πρωθυπουργό μια κυρία που έλεγε ότι είναι κβαντική γιατρός.
0: Όχι, το λέει ακόμη στο site της. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Εσείς τι θα λέτε? Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές που έκανε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και το 70% αυτών των αποφύτων βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτησή του ή της. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
13: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
11: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
11: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
11: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, κυρίως ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος, αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυρίες μου, χρόνια πολλά, η αγάπη, η πίστη, η ελπίδα και η σοφία. Να είσαστε γερές, δυνατές όλες, μικρές, μεγάλες. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας. Αρχίζουμε τον Πειραιά. Ακτή Μουτσοπούλου προς τη Δευτέρα Μεραρχίας. Προσέξτε την. Δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και πάνω απ' όλα την παραλιακή προς τον Πειραιά. Από το Παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι είστε σχεδόν ακίνητοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου είναι ο άξονας, η δυσκολότερη δρόμη, ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Και η Βασιλή Σοφία κυρίως προς τη Βουλή έχει πολλά αυτοκίνητα. Δύο ρεύματα και φυσού χάλια. Η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει πολλή κίνηση στα σημεία που ξέρετε και η Αττική Οδός όμως προς τα αεροδρόμια από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας.
20: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθητά.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Άδων Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος θα πει ότι για τον υγιή άνθρωπο αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον υγιή? Ποιος θα το πει αυτό?
1: Ο γιατρός του.
0: Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω σε κάποιον γιατρό, αλλά ένας φίλος μου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να νιώθεις ωραία, αν θες να φτιάξεις το σώμα σου και να νιώθεις ωραία, τράβα εκεί, σου παίρνουν το αίμα από το ένα χέρι, το βάζουν από το άλλο.
1: Αν πας για το που σου λέει ο φίλος, εγώ θα βάλεις το άμα του γιατρού στην εφαρμογή, σας είπα, και τη διεύθυνσή του, και θα σου βγάλει αμέσως τι πράξη μπορεί να διενεργεί αυτό το γιατρείο.
0: Ποιος θα μας πει αν αυτές οι πράξεις...
1: Άμα γράφει πλασμαφαίρεση,
0: ναι,
1: μπορεί να σου κάνει. Άμα δεν γράφει πλασμαφαίρεση και σου πει θα σου κάνω πλασμαφαίρεση, θα του πεις. Συγγνώμη για τέλα, δεν γράφει τι μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλες θεραπείες που προσφέρονται και από αυτά τα κέντρα που μόλις είπατε εσείς τώρα. Εγώ ακούω για διάφορες. Δεν θέλω να στοχοποιήσω τώρα. Δεν χρησιμοποιώ τα ονόματα των θεραπείων που μου λένε, που ακούω από εδώ και από εκεί.
1: Για αυτές όλες. Το κέντρο αυτό που σας λέω εγώ θα έχει κάποια άδεια. Και η άδεια θα λέει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Αυτό θα σας εξηγώ στην ώρα. Ναι. Θα συνδέσει το app, τη διεύθυνση, το γιατρό με την άδειά του.
0: Ναι.
1: Η άδειά του καταγράφει τι μπορεί και δεν μπορεί να κάνει.
0: Εδώ μου γράφει τώρα κάποιος.
1: Αν πράγματα που δεν είναι στην άδεια, ναι, δεν επιτρέπεται.
0: Μου λέει, παράδειγμα, το διαβάζω μπροστά μου. Λέει λοιπόν ένας, και μάλιστα θέλει να με τσεκάρει, επειδή γνωριζόμαστε, αν εγώ θα τολμήσω να σας κάνω την ερώτηση. Αστεία πράγματα, ηλιθιώδη σκέψη, αλλά οκ. Okay. Η οζωνοθεραπεία επιτρέπεται ή όχι?
1: Η οζωνοθεραπεία, εγώ δεν είμαι ειδικός γιατρός για να το πω αυτό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι, καλά, δεν είναι επικίνδυνο σε επίπεδο πλασμαφαίρεση, δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω κάποιοι γιατί την κάνουν. Ναι, επιτρέπεται από κάποιους όρους.
0: Αυτό το υπερβατικό οξυγόνο θεραπεία υπερβαρικού. Λάθος.
1: Υπερβαρικό, είναι θεραπευτική μέθοδος. Ναι.
0: Είναι θεραπευτική. Αυτά θα τα λέει κάποιο. Γιατί κάνετε έναν κατάλογο? Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται? Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν μια ασθένεια, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν λύσεις, το καταλαβαίνω, είναι άλλο θέμα.
1: Μα σας λέω τώρα, ναι, μα σας λέω το σύνορα. Πριν πας σε ένα γιατρό, θα υπάρχει στο κινητό, θα βλέπεις την άδεια αυτού του γιατρού. Άμα γράφει ο ζωνοθεραπεία, θα μπορείς να κάνεις ζωνοθεραπεία. Παραδείγματος χάρη, η συγκεκριμένη κυρία Γάκ, αν θυμάστε, είπε ο κ. Πατούλης στα κανάλια, είχε κάνει έτοιμα τώρα με τα μηχανήματα, είχε πει ότι είναι μηχανήματα οζωνοθεραπείας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Σε ναι. Δηλαδή.
0: Θα σας πάω εγώ για την κυρία αυτή. Ναι.
1: Ναι, άμα γράφει η άδεια στο app, σου κάνει και οζωνοθεραπεία, μπορεί να σου κάνει οζωνοθεραπεία. Άμα δεν γράφει στο app οζωνοθεραπεία, δεν μπορεί να κάνει και οζωνοθεραπεία. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα του αγροατού σα. Δεν μπορώ να το κάνω πιο εύκολο. Ο υπουργό Κροκάτο δεν μπορεί να δίπλασω να πάσα στιγμή, αλλά με το app είναι σαν να είναι δίπλασω κατά κάποιο τρόπο.
0: Αυτό θα συμπεριλάβει και τα ιδιωτικά κέντρα?
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Το σύνολο των θέλουν άλλοι.
0: Λοιπόν, μου στέλνει λοιπόν εμένα επιστολή την οποία διαβάζω ο πατέρας, ο οποίος μέσω του διαζυγίου του καταλαβαίνει ότι η πρώην του σύζυγος πηγαίνει το παιδί ετών 10 ετών την κόρη τους σε μία γυναικολόγο. Η γυναικολόγος είναι η κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη.
1: Μα δεν ήταν γυναικολόγος, κυρία αυτή.
0: Ορίστε.
1: Κυρία αυτή δεν ήταν γυναικολόγος.
0: Μόνο που όπως διατείνεται ο άνθρωπος, του οποίου την επιστολή διάβασα, ότι επειδή εκείνος προσέφηκε στον Ίσα, αφαιρέθηκε το ειδικό της γυναικολόγου, επειδή ακριβώς δεν είχε ειδικότητα. Ποιος θα μας και προσέξτε. Ρωτώ τον Ιατρικό Σύλλογο αυτό το στοιχείο, γιατί δεν το μάθαμε η κοινή γνώμη, λέει είναι προσωπικό δεδομένο. Είναι δυνατόν τέτοια τα παραπτώματα των γιατρών να είναι προσωπικά δεδομένα?
1: Για το app αυτό που το έχω έτοιμο, θα μπορούσα αύριο να το ξεκινήσω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το ξεκινήσω ενδεχομένως αύριο, ενώ είναι τεχνικά έτοιμο. Γιατί πρέπει να περάσει την έκδοση των προσωπικών δεδομένων. Τι επιτρέπεται να έχει πάνω και τι όχι.
0: Θέλω επίσης, κύριε Υπουργέ, να εξετάσετε το εξής. Μαθαίνω από γιατρούς που έχουν διατελέσει γιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι εκεί τα παραπτώματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τοπικού ιατρικού συλλόγου, όπως π.χ. Λονδίνου. Και μάλιστα όχι απλώς δημοσιεύονται τα παραπτώματα και οι ποινές στους γιατρούς, αλλά δημοσιεύονται και οι δίκες. Δηλαδή σου λέει, θέλεις να παρακολουθήσεις τη δίκη εναντίον του γιατρού τάδε για αυτό το θέμα? Και λες, ναι, θα πάω να παρακολουθήσω τη δίκη. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να το δούμε εμείς αυτό.
1: Δεν είναι
0: πράγμα,
1: να το δω.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι προσωπικό δεδομένο. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, εγώ δεν είμαι ειδικός προσωπικών δεδομένων και από την εμπειρία μου τώρα ασκώντας τη διοίκηση αρκετά χρόνια, δεν σπέβαιω να πάρω απόφαση. Πάρα πολλά δεδομένα μου φαίνεται πολύ λογικά να δημοσιεύονται. Έρχονται οι DPO ξύλινοι να το απογορεύεται. Οπότε δεν μπορώ να, δεν θα ήθελα να το δεσμευτώ. Επαναλαμβάνω.
0: Άρα, μένουμε στην εφαρμογή συνεπώς, λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Το έχω φτιάξει. Ναι. Το περιμένω τώρα να το δει ο DPO του Υπουργείου Υγείας για να μας πει τι από αυτά μπορούμε πράγματι να έχουμε και τι όχι. Αν θα χρειαστεί κάποια νομοθετική ρύθμιση, να σου πει τροπολογία, γιατί για κάποια μπορεί να μην έχουμε τη σχετική νομοθετική εξοδότηση. Υπάρχουν και αυτά θέματα που πρέπει να ελέγξουμε. Αναγκαστικά κράτος είμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα είναι έτοιμο πάρα πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από αύριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ακόμη ερώτηση για εσάς από έναν ακροατή. Να ενημερώσω λοιπόν τον αξιότιμο κύριο Υπουργό, ζητάει ένας φίλος εδώ της παρέας μας, ότι ακόμα υπομεταγγιζόμαστε στη μονάδα θαλασσεμίας, μεσογειακή ανεμία δηλαδή, στο νοσοκομείο Παιδων Αγία Σοφία. Υποφέρουμε 2 μήνες τώρα, κάθε 4-5 ημέρες είμαστε στο νοσοκομείο αντί για 14-20. Το ξέρετε αυτό?
1: Είναι σωστό αυτό που λέει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχει συμβεί. Έχω βάλει να μιλήσει το ΕΚΕΑ με τον Ανατολικό. Ήταν 7-8 φορές έχουν κάνει τη σκέψη για να δούμε πού ακριβώς έχει κολλήσει το σύστημα. Υπήρχε, αλλά το καλοκαίρι των άνθρωπων πάντα υπάρχει αυτό. Υπάρχει λιγότερο αίματος. Αλλά τώρα πλέον πρέπει να ομαλοποιηθεί. Τώρα φτιάχνουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, τον ΕΠΟΠΤΗ. Θα το παρουσιάσω την άλλη εβδομάδα. Όπου θα έχουμε πλέον για πρώτη φορά μια πλήρη συγκεντροποίηση του αίματος όλη τη χώρα, όλων των νοσοκομείων, όλων των αιμοδοσιών. Και μόνο τότε θα μπορούμε πραγματικά να μεταφέρουμε εύκολα αίμα από τη μια περιοχή στην άλλη και να ξέρουμε πού μας περισσεύει και πού έχουμε έλλειψη. Γιατί ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Θα το έχουμε όμως περίπου 15 μέρες από σήμερα.
0: Τώρα, υπάρχει και το σκέλος των διαφημίσεων, κύριε Γεωργιάδη, διαφήμισης των ιατρικών υπηρεσιών. Ξέρω ότι αυτό θίγει τα έσοδα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών, μέσων ενημέρωσης, site κτλ. Ξέρω.
1: Να εξηγήσω κάτι. Ναι. Οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω, ήδη απαγορεύονται.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς, ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει σε καλυμμένη διαφήμιση, για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Λοιπόν, και όπως σας είπατε, από αυτό και δίνουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έτσι, για να τα λέμε όλα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.
0: Όχι, το ξέρω εγώ τώρα. Πάω κόντρα στα έσοδα του σταθμού μου. Ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Αυτή είναι όμως δική μου σκέψη. Δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική. Αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι θα κρίνουν αν πράγματι αυτό είναι ενημερωτικό ή αν είναι διαφημιστικό.
0: Αυτό όμως δεν αφορά και εσάς, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε πήγα σε εκείνο το κέντρο και το παρουσιάζετε στο λογαριασμό σας, ή όχι?
1: Όχι, εγώ δεν κάνω διαφήμιση, δεν παίρνω χρήματα, δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Διαφήμιση είναι του ανταποδοτικού.
0: Ωραία.
1: Το να παίρνεις χρήματα.
0: Ωραία. Το επόμενο και κλείνω. Κλείνω το εξής. Ο ΙΣΑ αποδείχθηκε ανεπαρκής πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, στο να προστατεύσει αυτό που λέμε τη δημόσια υγεία.
1: Εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι το να κυνηγάμε ξαφνικά τώρα όλοι τον ΙΣΑ είναι πάρα πολύ υπερβολή.
0: Όχι, δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Εγώ τώρα θέλω. Μισό λεπτό. Δεν το κάνω με αυτή την έννοια. Απλώς προσπαθώ να πω ότι μήπως πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Δηλαδή, είπατε κάτι να επανέλθει το Σώμα Ελεγκτών Υγείας. Αυτό λέω, να γίνει κάτι πιο.
1: Πάμε λίγο,
0: ναι, που να υπερβεί, γιατί ο συντεχνιακός χαρακτήρας δύσκολα φαίνεται στον τόπο μας.
1: Η αρμοδιότητα των ελέγχων των πρωτοβάθμιων ιατρίων στους ιατρικούς συλλόγους είναι πολύ παλαιότερη και υπήρχε και όταν υπήρχε το ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών επιθεωρητών υγείας. Ακόμα και όταν υπήρχε το ΣΕΙΤ, δηλαδή, τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρικό σχολάκι, ο ΙΣΑ θα τον έκανε. Δεν ξέρω όμως το Βιαβλά.
0: Ναι.
1: Για να πήγαινε το ΣΕΙΤ ή για να πήγαινε η άρχη διαφάνεια αυτό το ιατρείο, θα έπρεπε να γίνει καταγγελία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχουμε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία στη χώρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρεία σε όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται. Έχεις ένα πιο σοβαρό μηχανισμό που πηγαίνει κατόπιν καταγγελίας. Ποτέ
0: και εδώ υπάρχει διαχωρισμός. Άλλο προφορική καταγγελία, άλλο έγγραφη καταγγελία, μάλιστα.
1: Εντάξει, ο ΙΣΑ πήγε να κάνει τον πρώτο έλεγχο. Αν είχε Να το πω διαφορετικά. Εάν ο Ίσα είχε καταγγελία και την διαφύβαζε στην ΕΑΔ, δεν στην Ενιάρχη Διαφάνεια, θα πήγαινε η Ενιάρχη Διαφάνεια να κάνει τον έλεγχο. Ο Ίσα λέει δεν είχε τέτοια καταγγελία. Εγώ στο Υπουργείο της Αμήνας δεν βρήκα καμία καταγγελία. Άρα δεν είχε γίνει καταγγελία. Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Αλλά Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαιναν πάρα πολύ διάσημοι.
0: Βεβαίως. Επώνυμοι. Αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
1: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά του, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά και βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί εγώ θα σας πω, όλοι αυτοί οι διάσημοι πήγαν μέσα και δεν κάνουν καταγγελία. Δηλαδή, είπα, μην πάμε τώρα δύο απατεώνες να μας κάνουν να φάμε ένας τον άλλον. Τα συντριμμένα στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Ακολουθεί μετά το διάλειμμα ο κύριος Κάπρος, Τέλης Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Κάνω διάλειμμα τρέχοντας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
15: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
22: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
23: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
24: Διζυγλικινικό.
23: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
24: Natural Factors.
23: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
25: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
27: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
28: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
29: Λογαριασμοί.
28: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
30: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
31: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
32: Πολτρόνε σοφά.
33: Σόλο διβάνι,
32: δι κουαλίτα.
34: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
35: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμαρίσι που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
36: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
37: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
35: βόλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Μου τηλεφώνησε στο διάλειμμα ο κύριος Βασίλης Καπερνάρος, ποινικολόγος, και μου είπε το εξής: ή οσδήποτε πολίτης διαπιστώσει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι την άποψή του, μπαίνει σε ένα ιατρείο και είναι γεμάτο εικόνες, ας πούμε. Λέω παραδείγματος χάρη, είναι γεμάτο αρκουδάκια. Κάτι δεν του πάει καλά. Τότε προστρέχει στην κοντινότερη αρχή, είτε είναι αστυνομία, είτε είναι ανακριτής ή εισαγγελέας, και λέει: εκεί είδα, αναγγέλει, δεν χρειάζεται καμιά καταγγελία, τίποτα χαρτόσημα, παπαπούπα και σφαγίδες. Αναγγέλει, δηλαδή, πώς το λέμε αλλιώς, γνωστοποιεί ότι κατά την άποψή του είδε κάτι που δεν ταιριάζει. Άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για παραπτώματα που διώκονται αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος αυταπαγγέλτος, λέει ο κύριος Καπερνάρος. Το λέω όλο αυτό για να μην μεγαλοποιούμε το καταγγελία κτλ. Απλή γνωστοποίηση. Αναγγελία, λέει ο νόμος. Αναγγέλω, γνωστοποιώ. Μπράβο. Πάμε παρακάτω τώρα. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Πού πάμε τώρα, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, με όλη αυτή την ιστορία? Θα περάσουμε χειμώνα, όπως προβλέπετε, σκληρό, αναφορικός με τα ενεργειακά και την θέρμασή μας και την κυκλοφορία μας. Και την οικονομία μας, δηλαδή, συνολικά. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, είχαμε πει εδώ και μήνες ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στην Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, τώρα προσθέθηκαν και τα στενά της Ερυθρέας Θάλασσας, και φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, τότε τα αποθέματα τόσο του πετρελαίου και τόσο του φυσικού αερίου αρχίζουν να εξαντλούνται, οπότε θα αυξηθούν σημαντικά οι τιμές. Αυτό συμβαίνει τώρα, αν και οι διεθνείς αγορές, ακόμα παρά την αύξηση των τιμών, είναι συγκρατημένοι. Θέλω να πω ότι σε περίπτωση που εκτονωθεί η ένταση, ανά πάσα στιγμή δηλαδή, εάν ληφθούν πρωτοβουλίες κάποια διαπραγμάτευσης, ειρήνευσης κτλ., θα πέσουν πάρα πολύ κάτω οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι ο χειμώνας θα είναι άσχημος, μπορεί να αλλάξουν όλα πάρα πολύ γρήγορα αν υπάρξει ειρηνευτική προσπάθεια.
0: Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται η Μέση Ανατολή να στείλει πρώτη ύλη, κύριε καθηγητά, στην...
2: Ναι, ακριβώς. Στην ουσία έχουμε διακοπή της διέλευσης από τα στενά. Έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος παρέκαμψε τα στενά. Έχουμε τους Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχουμε μεγάλο ποσότητα πετρελαίου, το οποίο υστερεί αυτή τη στιγμή από την αγορά, και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούνται αποθέματα, και τα αποθέματα αυτά πλέον, επειδή είναι πολλοί μήνες πια που έχουν περάσει, εξαντλούνται. Ναι. Και στο φυσικό αέριο, στην Ευρώπη είναι η εποχή που αναπληρώνονται του φυσικού αερίου τα αποθέματα που είναι σε υπόγειες εγκαταστάσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη όπου χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στη θέρμανση πολύ, και δεν μπορεί να γίνει αυτή η αναπλήρωση λόγω πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων. Αν όμως, επαναλαμβάνω, όπως πριν από 2-3 μήνες που υπήρξε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και κατέρευσαν οι τιμές, ξαναγίνει μια διαδικασία ειρήνευσης, θα πέσουν οι τιμές.
0: Ναι. Τώρα βέβαια εδώ, κύριε καθηγητά, εξελίσσεται και μια γεωπολιτική κόντρα μαζί σε συνδυασμό με εσωτερικές εκλογές. Δηλαδή το ότι υπάρχει πρόβλημα στη Μέση Ανατολή καθιστά σε καλύτερη θέση την επιτιθέμενη στην Ουκρανία, Ρωσία και στα δικά της αποθέματα από εκεί να τα πάρει η Ευρώπη. Δηλαδή βλέπω ότι γίνεται και ένα παιχνίδι να πιεστεί η Ευρώπη με μια αντίληψη του Αμερικανού Προέδρου που δεν ξέρουμε, δεν την καταλαβαίνουμε, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που φαίνεται σαν ασυναρτησία. Δηλαδή πληρώνουμε και συνέπειες και της πολιτικής πια, έτσι δεν είναι, όχι μόνο των πολεμικών μετόπων.
2: Στο συγκεκριμένο δεν πιστεύω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να επανέλθουν η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, γιατί έχουν μια εμπορική στρατηγική, όπως είναι και ο κάθετος διάδρομος, να τροφοδοτήσουν την

0: είναι ζήτημα της αγοράς. Αλλά και σε κάθε περίπτωση ο κάθετος διάδρομος και οι άλλες πρωτοβουλίες που υπάρχουν για αύξηση της τροφοδοσίας από φυσικό αέριο που δεν προέρχεται από τη Ρωσία, δεν αλλάζουν τις τιμές, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές. Και αυτή τη στιγμή ακριβώς οι βραχυχρόνιες προσδοκίες για κρίση στην τροφοδοσία έχουν εκτινάξει και τις τιμές φυσικού αερίου. Δηλαδή είτε κάθετος είτε οριζόντιος οι τιμές είναι παρόμοιες. Είναι χρηματιστηριακές.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, να διερευνήσουμε το σκέλος αγορά και μας βοηθάτε πολύ να κατανοήσουμε. Άρα η αγωνία για τις ποσότητες που είναι οι αποθηκευμένες και η έλλειψή τους, αυτή καθορίζει την χρηματιστηριακή τιμή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς οι συνθήκες τροφοδοσίας.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόκειται περί εμπόρων, οι οποίοι σκέφτονται πολύ βραχυχρόνια. Επομένως, εάν δουν ότι η τροφοδοσία, η παγκόσμια τροφοδοσία χαλαρώνει και υπάρχει δυνατότητα, αμέσως θα προσπαθήσουν να πάρουν θέσεις, τραχυχρόνιες θέσεις στο εμπόριο και επομένως θα πέσουν οι τιμές.
1: Ναι. Διαπιστώνεται επίσης και μια εγκράτεια, λέτε κύριε καθηγητά, κύριε Κάπρο, στην συμπεριφορά των αγορών να τροφοδοτήσουν περαιτέρω αυτό το κύμα ακρίβειας που απλώνεται σε όλες τις κοινωνίες.
0: Η τιμή του πετρελαίου είναι στα 105 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, οπωσδήποτε είναι αυξημένη, αλλά δεν είναι μια τραγική τιμή συγκριτικά με αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, όταν η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να εξάγει, όταν συμβαίνει αυτή έχει μπλοκάρει το Ορμούς. Αυτά είναι τραγικά πράγματα στην ιστορία του πετρελαίου. Παρ' όλα αυτά, το 105 είναι σχετικά ακόμα συγκρατημένο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Τώρα γίνεται συζήτηση στην Ευρώπη να μειωθεί με έναν τρόπο ειδικός φόρος πάνω στα καύσιμα, ναι. Λέτε που προφανώς θα επηρεάσει και τις χώρες κράτη-μέλη. Επ' αυτού η γνώμη σας?
0: Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να μεταβάλουν μονομερώς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι ένα κάτω όριο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως αυτό έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις και είναι ένα μέτρο το οποίο διστάζουν οι κυβερνήσεις και η ελληνική να το κάνει. Είναι ένα μέτρο βέβαια το οποίο τι μπορεί να κάνει, λίγα πράγματα, γιατί και μόνο προσωρινά, γιατί απλούστατα τα κάψιμα αυτά είναι εισαγόμενα στην Ευρώπη, δεν έχει εγχώρια παραγωγή. Η εγχώρια παραγωγή είναι οι ανώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να μετριαστεί η επίπτωση στην ηλεκτρική ενέργεια της αύξησης τιμής φυσικού αερίου. Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική παρέμβαση.
1: Και δείχνει η ανακούφιση ένας μονόδρομος που περνάει μέσω από τις ανανεώσιμες πηγές, μόνο από τις ΑΠΕ.
0: Μόνο από τις ΑΠΕ είναι. Το οποίο βέβαια θέλει λίγο χρόνο, αλλά θέλει και πολύ μεγαλύτερο δυναμισμό στις επενδύσεις, στην αποθήκευση κτλ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Αυτό είπε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προχθές.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Παντελής Κάπρος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας στο Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείο. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζουμε το ίδιο δυναμικά όπως την πρώτη ώρα. Να είμαστε καλά, γεροί όλες και όλοι.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.

0: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
7: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
10: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το λιμάνι ανατμήματα, στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας και επίσης ανατμήματα. Σε τραγωδία εξελίσσεται τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι οι τρεις υπέκυψαν σε τραύματά τους. Η τροχαία ερευνά αν εμπλέκεται κι άλλο όχημα στο τροχαίο. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαια μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Με 13,5 μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, ακολουθούν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛΑΣ 17%, το ΠΑΖΟΚ με 12%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25 3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρα απομακρυσμένο όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο, θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ στα 50 με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. Οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως τις προσεχείς ημέρες. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 την Γιαγκελόνια στο Γιώργος Χαρισκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά, ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με σκορ 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6:15. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8:15 τη Hoffenheim.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το λόγο στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Συνεχίζει να παρουσιάζει πολλές δυσκολίες η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως το ανωδικό της ρεύμα, λόγω τροχαίων συμβάντων. 5 τροχαία συμβάντα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Κηφισού. Και έτσι, ανεβαίνοντας από τη λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, υπάρχει μποτιλιάρισμα και μάλιστα είναι ισχυρό. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό, κυρίως προς το αεροδρόμιο. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Στο κέντρο, ο δυσκολότερος δρόμος, η δυσκολότερη δρόμη είναι του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή έχει δυσκολίες, παρόλο που βαίνει επί τα βελτίο το τελευταίο δεκάλεπτο, έχει δυσκολίες από το Ελληνικό και τον Άλυμο ανατμήματα προς το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνουμε με το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο από την πύλη Ε2 και την Ιετιώνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα, τον Ισάπ δηλαδή, και τη Δημητρίου Γούναρη, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς, όπως και η Ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραίο, ωραίο να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και, να έχουμε και, και την επάρκεια μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο εδώ πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας. Μην το κουράζουμε και πολύ, έτσι, το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα, έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, πρέπει να δούμε και στο Insta, γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση και στα γούστα εγώ δεν θα υπησέλθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία, διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί και να πείσουν και οι δύο, και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά σας ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειώτης στη φύση. Λοιπόν, τελειώτης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέφθη τελειώτης. Όλες τις υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία, δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας και να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε, συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε ο Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραβομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός, στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Ξέρω, εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή, το καταλαβαίνω, πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, το καταλαβαίνω ανθρωπίνως, πραγματικά δεν ειρωνεύομαι, πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος? Είναι τέλειος? Μπορεί να το καταφέρει? Δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις και της ΠΑΛΣ του Γιώργου Αράπογλου. Εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδρουλάκη? Είναι όχι σόλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του ΠΑΣΟΚ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Ο Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
8: Ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη, θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζεται, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζεται το ΜΕΣ με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
7: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, στο liberal.gr. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης. Κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που είναι, εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός. Από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση. Απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννης Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή. Τον πειράζω τώρα. Στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί, και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε εδώ, το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρωτοενικό, το γράφει και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζής σήμερα στο liberal.gr. Αν το ο Νίκος Ανδουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα, ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη. Λέω ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλές ιστορίες τώρα. Μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μη χάσει Βενετία Βελόνικ, τσακ, όπου χάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, έλα μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης. Και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα, η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο. Γράφει ο Σιδέρης. Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη. Υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών, θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης. Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδουλάκης. Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών, θα έγραφε το Σύνταγμα, Νίκο Ανδουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και η λυπή του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Να, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα. Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονή μου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πόσο κακομυριά ρε παιδιά. Και κακομυριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονή μου και Νίκο Ανδουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο ρε Γιάννη Σιδέρη, πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία, ανοίγουν εισαγωγικά. Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του, είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονή μου. Είναι φιλαράκος μου ο Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι. να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει, έτσι, αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ με αμοιβή, τα λέω τζάμπα, κυρία Σταματίου, εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας, Νίκο.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ρίχνει
7: με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε. Ναι, λοιπόν, για λέγε.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά. Έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα για την οικονομία.
7: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εγώ τα διαβάζω από τον Σιδέρη. Χαμπάρι ο Τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
9: Έχει μέσα, συμπληρώνω. Ναι. Συμπληρώνω το Γιάννη. Συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες. Ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές χρήσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο, ως γνωστόν, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται είναι να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. Να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγειος υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
7: Αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με, για ξαναπέστω.
9: Προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους.
7: Ως υποχρέωση. Μάλιστα, του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί.
9: Η οποία προβλησιδέται έμεσα τόσο με τη στεγαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
7: Ναι.
9: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα... Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9:10 νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει, μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
9: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία. Στην κυβέρνηση ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδοτο επίδομα θέρμανσης. Αυτό του καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι.
7: Μαζί
9: με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυβδη, φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στο diesel ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
7: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
9: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα, μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή και η οποία επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ από την έλλειψη που έχει προκαλέσει τόσο η κρίση στη Μεσανατολικό όσο και στη Ρωσία. Σε διυλισμένο καύσιμο, ντίζελ μας λείπει, ντίζελ ναυτιλιακό, ντίζελ αεροπορικό, ντίζελ αυτοκινήτων. Ναι. Εκεί έχουμε το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζεται δευτερογενώς
7: και κλείνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις σε τίτλους, όχι αυτό το θέμα, όμως θέλω να πειράξω λίγο, να ενοχλήσω λίγο την βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, την ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά, και τη σύμπραξή της με τους Τσιπραίους, δηλαδή με τον Τσίπρα. κάτι που θα πω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε πει τόσες μέρες και θα είσαι και εσύ μαζί, γιατί είχες και εσύ την ίδια αντίληψη σε αυτό το σκέλος, όπως και σε πολλά ακόμη δηλαδή, ναι, δεν το ζητώ σχεδόν σε όλα. Προχθές λοιπόν ένας παράγων που ξέρει καλά την ιστορία της τιμής του πετρελαίου και τη διαμόρφωση και το πώς θα είναι στα πρατήρια, μου είπε ότι επειδή είμαι στη γραμμή Μπάμπη Παπαδημητρίου ως προς το μονοπόλιο των δύο διδυστηρίων, μου είπε 2-3 στοιχεία τα οποία θέλω κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε δημοσίως μαζί σε άλλη χρονική στιγμή πάντως. Εντάξει.
9: Okay.
7: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, Νίκο, μετά τις και μισή για 2 λεπτά μόνο. Και κάνω διάλειμμα με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Λοιπόν, η Ελληνικός Χρυσός, κυρίες και κύριοι, το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δις επένδυση που έγινε στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, η οποία δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου, όπως μας τα εξήγησε χθες τέτοια ώρα η κυρία Ξηρουχάκη που εκπροσωπεί την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός για μια επένδυση, κυρίες και κύριοι, αυτό το βάζω εγώ, δεν το λέει μέσα εδώ το μήνυμα που μας δίνει η διαφημιστική, για μια επένδυση την οποία αλήτες απατεώνες πολιτικοί την καταπολέμησαν με δόλο να μην γίνει στη Χαλκιδική. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
14: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
17: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
22: ερχόμαστε!
21: Θοδωρής Μαμβακάρης,
22: Τάκης Γιαλούτσος.
21: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
22: Στο Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού στην Κηφισία σαν ατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην Κλειφάδα. Γιοταχή με πέντε επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος ντίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέρος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
25: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας κυρίες, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, δεσποινίδες, κοπέλες, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε με τη δυνατά και γρήγορα όπως ξέρετε εσείς.
6: Ο δυσκολότερος δρόμος παρασάγκης του λεκανοπεδίου είναι η Αττική Οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, μεγάλη καθυστέρηση. Και η άνοδος Κηφισού έχει κίνηση, ο άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή προς Πειραιά εδώ στο Νέο Φάλιρο.
26: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
27: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
28: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
29: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Την καλημέρα μου σε έναν φίλο Χρήστο που η διεύθυνση του είναι TA Chris. Και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, μη βιάζεστε παιδιά, ένα-ένα, μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
2: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
7: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από δύο Σάββατα την εκπομπή εις μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 14, γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο, το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
2: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ σε ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ, θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
7: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη
2: του πρώην
7: Προέδρου Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη Παυρόπουλου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Σήμερα τι λέει? Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε και όχι μόνο έγινε και ανέρεσε στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, στην Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, αν... ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν, προκάλεσαν δίωξη εννοώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σε ένα Άρη και το κλείνουμε, ορίστε.
2: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε? Την εποχή που η χώρα, η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση, αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προείστανε τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε.
7: Ναι. Ο οποίος Ανδρέας Γεωργίου. Και τώρα ακόμα, ορίστε, με
2: συγχωρείτε. Και τώρα ακόμα αμφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχος στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. Να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά.
7: Να τα κάνει.
2: Και να τα κάνει και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
7: Ναι. Να ξαναχρεοκοπήσουμε δηλαδή.
2: Αυτό δεν ψήφισε χτες το Πασόκ. Ναι. Αυτό δεν ψήφισε χτες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες, της λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το ΠΑΣΟΚ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
7: Και διευκόλυναν αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό. Τον σιριζοανελό δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις δωρίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος, και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα Νίκο.
2: Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας. Μάλιστα. Και διάφορες άλλες υποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
7: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχει, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Κύριε φίλη, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, Άρη.
7: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Τι γίνεται κάτω? Τι είναι τώρα αυτή η ιστορία? Χούθη, Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά. Δηλαδή, έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
3: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούς με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο, η αλήθεια είναι, σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούς, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες, είχαμε μία επίθεση σε αυτόν τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις. Η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ, πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος, και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα. Θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, πάνω, συγγνώμη, από τη διόρυγα του Σουέζ και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι, οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομείωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για $140, αν δεν αλλάξει κάτι βέβαια, έτσι, το βαρέλι. Και αυτό
7: πάντως
3: είναι
7: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέρθει η ηρεμία εκεί, λέμε σε μια κάποια διευθέτηση, θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο. Και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει η ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
7: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
3: Ναι, απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Αν επέλθει η ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
7: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, η ΔΕΗ μαζί μας. Μισό λεπτό που είναι η ΔΕΗ. Νάτι. Οι σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, μας λέει η ΔΕΗ. Στη συναυλία που πήγες με την παρέα σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, σε όλα αυτά τα μικρά και τα μεγάλα, κυρίως τα μικρά που μας συγκεντρώνουν όμως οι πολλοί και που με τα έργα της η ΔΕΗ και τις πρωτοβουλίες στηρίζει τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες dei.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Να δω

0: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Σύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελίνικον.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελίνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελίνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελίνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ωραίο που είναι.

Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Στο οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Estinun Tragodia. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Estinun Tragodia, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ, αυτό το ήχος, μάλλον το

0: Κλείσουμε. Λοιπόν,
1: έτσι, ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο από τα πολλά, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματείας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην προεδρία της κυβέρνησης, και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβεται πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Σε τι πράγμα, εγώ τα λέω, εσείς τι τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι.
0: Α, εγώ φταίω τώρα, έτσι. Εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Ναι, έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε τους υπαρξιακούς από τους υπαρκτούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, αλλά μόνοι τους τα λένε. Φεύγουν από τις ανθρώπινες και τα λέει μόνο το
1: Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε πέρα από τους υπαρξιακούς και τους υπαρκτούς κινδύνους, να ξεχωρίσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει το marketing, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η επιστήμη.
0: Okay,
1: λοιπόν, ναι. Είναι άλλο να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αύριο το πρωί θα μας αφανίσει όλους, θα χτυπήσουν την πόρτα μας το πρωί τα ρομπότ του Σβαρτζενέγκερ και θα έρθει ο εξολοθρευτής. Αυτό είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ανέφικτος, ανεδαφικός, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 30 που είπες. Ναι. Παρακάτω θα δούμε. Ναι. Και είναι άλλο να συζητήσουμε για τους σοβαρούς υπαρκτούς κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, όπως είναι αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί για την πνευματική μας αποδυνάμωση, για τον άνθρωπο.
0: Και ένα τρίτο σκέλος, μήπως και ένας αγώνας, μην ξεφουσκώσει όλη αυτή η χρηματιστηριακή αγορά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Που αποδίδει αυτό τώρα κάτι,
1: λοιπόν,
0: κάτι δις, και εμείς καθόμαστε εδώ και καταναλώνουμε.
1: Έτσι, όπως το λες, υπάρχει και αυτή η διάσταση.
0: Ωραία.
1: Ότι αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν με τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα, η οποία προφανώς σε κάποιο βαθμό υπάρχει ουσία, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ marketing. Να μείνουμε στα ουσιαστικά προβλήματα των υπαρκτών κινδύνων, όχι στους χολιγοντιανούς υπαρξιακούς κινδύνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλό είναι να μην μας αφορούν, και να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και αγωνία που δεν εδράζεται σε ουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γρήγορο σχόλιο σου. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε με παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λίγη ακόμη Αλέσια. Έχω και τον φίλο μου, ο οποίος μου λέει χθες το βράδυ, μου λέει, ρώτησαν σε κάποιο κανάλι την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με αυτούς τους γιατρούς. Και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε πάρα πολύ λίγη. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, φύγετε από τους σαρλατάνους, τους έδινε οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν με το μηχάνημα. Ρέστο. Γι' αυτό σου λέω, μην εμπιστεύεσαι σε όλα την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέρει. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, ρε, φύγε από τους απατεώνες αυτούς. Αλλά σήμερα στην αθηναϊκή μας λατρεμένη κοινωνία και την ελλαδική και την κοινωνία του Αμπουντάμπη, η απατεωνία έχει ξεχωριστή θέση. Έτσι δεν είναι, Λεβεντόπουλά μου, όταν χορεύαμε το 15 στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα σε Ελληνοπούλε, Ελληνόπουλα. Καλημέρα, Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, γεια σας.
2: Το μεταλλείο σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύχναστη στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. για ατελείωτο shopping. Για τα

0: ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ώρα είναι 10 και 3 λεπτά.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επεβαίναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι 3 τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για 3 νεαρούς άνδρες. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας 2 18χρονοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί 2 κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο, όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management TAIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της Νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη. Δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως είπε και μια πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταραχθεί τα νερά. Χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια. Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίπησαν μισή μονάδα. Οριακά κι αυτοί θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, για τις εντυπώσεις.
1: Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θέλει είναι εκτίμηση ψήφου. 17% ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Χαριστιανού, έτσι, αναμενόμενη.
0: Αναμενόμενη.
1: Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Ναι, αφού δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ μια. Πήκαρε με την ανακοίνωση του κόμματος και έμεινε σε ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα.
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάμεσα.
0: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνη Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι, περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο, 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες στο Δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα. Τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαχελάς και λέει εντάξει, με αυτά είναι γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει. Γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Θα μας τα πεις αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη στις εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας ισοπαλία. Και σε σχέση με το ποιος σε βάση τα μέτρα αντιμετωπίζει καλύτερα την ακρίβεια, 25% ο Μητσοτάκης, 11% ο Ανδρουλάκης, 19% ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ναι. Ξεκάθαρα. Σε κάποια πράγματα είναι πάνω και από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι γιατί επιμένει να βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά γιατί είχαμε χτες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώστη, 5η 17 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Στο άλλο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίρης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: το χάρηκα χτες το debate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός ο Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω. Πολύ δυναμικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα. Σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του, ε. Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοιτάξτε. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Σου λέει θα εμφανίζομαι δυναμικός. Μπορεί αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένος είμαι, θα το παρατήσω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
1: Και άσε που σου λέει δεν είναι Τσίπρας εδώ. Ας φανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με το να κοντράρω με απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: κάτι
0: βέβαια,
1: που δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
1: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται.
0: Είναι πολύ να μείνει 8 μήνες, είναι μεγάλο το διάστημα. Αν πάμε το Μάιο.
1: Εντάξει, αν σκεφτείς όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
0: Εντάξει. Θα μου πεις και τότε ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αλλά τώρα είναι και πολιτικό.
1: Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα η περιπέτεια. Είστε η ελπίδα.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
3: Έχει υποκριτικό ταλέντο διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
0: Δεν είχε και άδικο εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Ο Φλωρίδης τα είπε αυτά. Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι του απαντούσε το Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως. Στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
0: Υπάρχει και η δεύτερη κάλπη, Γιάννη. Η δεύτερη κάλπη είναι βουβή. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος το.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Το Τζένι Τζένι.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Γι' αυτό περίμενε. Μην βιάζεις κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
1: Ο πρώτος αλλάξει.
0: Ο πρώτος.
1: Πιστεύεις ότι μέχρι τις εκλογές αλλάξει, αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις ότι θα αλλάξει.
0: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
1: Ναι. Θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
0: Όχι Γιάννη μου, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
1: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με το Δωδωνή, γιατί αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνεις αν είναι εμφύλιος. Ή αντιπαράτηθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
0: Κοίταξε, δύσκολο να μην τσακώνονται δύο Πασόκοι. Γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν.
1: Άρα εμφύλιος. Εμφύλιος.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
3: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι. Δες που κατάτησε τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει!
2: Κύριε Δωδωνή, παρακαλώ.
1: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δωδωνής με το Φλωρίδη και από την πλατεία κάτω πετάγεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνονται χωρίς εμένα.
0: Σε όλες αυτές τις κόντρες υπάρχει χαλή από κάτω η Κωνσταντοπούλου. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
1: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σου λέει αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
0: Έτσι, από πίσω ακούγεται και γράφεται βεβαίως στα πρακτικά, οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
1: Και ίσως και τις αλήθειες.
0: Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Είναι υπέροχος. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς θα τον παίζουμε.
1: Ναι, αυτή
0: είναι η περίπτωση.
1: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Είχαν ένα νόημα που μιλήσαν, δεν μιλήσαν. Κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
0: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς. Ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ. Το παίξαμε εδώ. Έγινε βίντεο. Υπήρξαν αναλύσεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Υπάρχει πολύ δυνατή πρόταση με πνοή, με βλέπει μακριά μάλλον, βάση Αναστασίου.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Ευθύζα το γνήσιο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
1: Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στην αριστερά μετά.
0: Είδε αυτή, είδε δηλαδή η κυρία Αναστασίου ότι υπάρχει μια προοπτική με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είδε.
1: Ναι, και μήπως δεν ξέρει ακόμα, είναι ασαφές, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
0: Α, για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
1: Πώς το βλέπει έτσι. Αυτό. Γιατί με δεν Πολάκη μέσα λίγο δύσκολο.
0: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Άρα εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά, χάρη στο Μητσοτάκη κάνει.
0: Κατά τα άλλα,
1: γιατί
0: υπάρχει...
1: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πώς της ήρθε.
0: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γεροβασίλη.
6: Δεν αρνούμαι καθόλου τη σχέση μου. Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Εντάξει, ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει για τον Βασίλη στο Τζίπρα, ναι ή όχι. Ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει. Δεν το δεχόταν η στοιχηματική.
0: Ναι, δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και το είπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
1: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάδα, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέρος, να παραιτηθούν.
1: Από του χρόνου δηλαδή.
0: Α, θα δούμε.
1: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
0: Νέο χρόνο.
1: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
0: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
1: Πιπέρι.
7: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
1: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
0: Πρόσεξε, δεν λέει η Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σ' αναγνωρίζω, κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω δεν είπε τη λέξη Ελλάς στη συνέντευξη.
1: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και της Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ο νέος φορέας είναι και το κεφορούμενο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Νέος φορέας είναι και ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια, τα μεγάλα.
1: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
0: Ναι,
1: δεν τον απασχολεί.
0: Γιατί να τον απασχολεί, εσύ. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυχθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: 10 να γίνει 14.
1: Δεν με αξίζει. Αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις αν θα του προκύψει Κασελάκης, αν θα του προκύψει Τσίπρας.
0: Κασελάκης τώρα πια δύσκολο.
1: Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Καριστιανού.
0: Δεν ξέρεις. Καριστιανού, εντάξει. Το χοντρένεις πολύ. Χτες στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες. Και Νίκη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, νομίζω.
1: Όχι, αυτή ήταν.
0: Αυτή ήταν.
1: Κοίτα να δεις. Η δημοσκόπηση χθες δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο περιμένει μέχρι το τέλος να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Ποιος θα καταφέρει αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
0: Ναι, είναι
1: των ψηφοφόρων.
0: Το
1: 1 τρίτο των αποφάσιστων. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να τους προσεγγίσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως έχουν.
0: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσες πολλές.
1: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το προσελκύσει και αυτός. Το πιστεύει.
0: Σε αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ειδικά τα πιο κεντρώα, δεν λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται πιο αριστερά, δεν κάνουν μια κίνηση να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες είναι σαν να μην τ' άκουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό που μετράνε είναι ότι αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
0: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι και είναι λογικό έτσι.
1: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Υπάλλη.
1: Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι κοινωνικών ομάδων, το οποίο πήγε ο Μητσοτάκης, έδωσε 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Όσο κινούνται όμως όλοι προς τα αριστερά, πού θα πάνε αυτοί?
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά. Να σας πούμε πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και σε ένα μικρό διάλειμμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Γιοταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να οδηγεί 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη, βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Την ίδια ώρα, ορισμένες λεκάνες απορροής, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ασίας, παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού. Γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 10 και 34, σκάρετε κάτω κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζεται κιόλα σήμερα, κυρία Ζαχαράκη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά στο σχολείο έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται η πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, έχουν καλυφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε κάθε φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς πολύ νωρίτερα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω, η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. Στην Ελλάδα λειτουργούμε 13.842 σχολικές μονάδες και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 1.300.000 μαθητές. Γύρω στους 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 περίπου αναπληρωτές. Και αυτοί δεν είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα να τις ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
0: Τα κενά είναι περισσότερο, τα κενά είναι περισσότερα στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγασης, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούργια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
2: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πει ότι μπορεί να πάει στον Αϊστράτη, μπορεί να πάει στην Κάσο. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα κριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την ειδικότητα, όπου δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αδυναμία αντικειμενική πολλών συναδέλφων να πάνε σε μέρη που είναι υψηλά τα ενίκια. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024 μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 και στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την πρωτοβουλία πολλών υπουργείων και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους γιατρούς ή να αξιοποιούμε δημοτική ή δημόσια περιουσία για να την ανακαινίζουμε και να γίνεται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας. Άρα η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο. Βλέπω τώρα και του γιού μου το πρόγραμμα στο σχολείο είναι γεμάτο από τετράωρα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές?
2: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά σας λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβιβαστούν ή ποιες ανάγκες υπάρχουν για ίδρυση. Πολλές φορές όμως ξέρετε υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές πέραν των αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές. αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Με τεράστιο το ποσό.
1: Όπως να πάμε στους μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
2: Αυτή, γι' αυτό η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού από το 19 ήταν στους μόνιμους. Και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια, και αυτό θα ήταν τόσο όλος κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική απόφαση. Να έχουμε διορίσει πλέον πάνω από 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνιμοι διορίστηκαν από το 19 και μετά. Έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις. Δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή έχει γίνει πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
2: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο, περίπου 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΟΠΕΠ και η ΕΘΑΕ, οι δύο φορείς, η Εθνική Αρχή και ο Φορέας, έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΕΠΕΠ ήδη έκανε τις απαραίτητες τους ελέγχους, αυτά τα οποία τόσο όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις πάντα αξιοσέβαστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυταίος είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλια μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, πάντα με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη μελέτη του κάθε προγράμματος των παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα τους όλους κρίνει ότι είναι συμβατά με τη νέα κανονιστική.
0: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα και μετά θα σας πω και για τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους και θέλω να το επισημάνω. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, είναι με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και τις απόφασεις και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και ως βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσεως ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει να γίνει και μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτοπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως, να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει αν δεν πέτυχε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μείνει εδώ.
1: Πάντως,
2: και πλέον έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να σας πω, δεν ευθύνεστε εσείς βέβαια, δεν ήσασταν υπουργός παιδείας τότε, αλλά περάσατε πολύ κάτω από τον πύχη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και με τις εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για πιστοποίηση σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές, όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
2: Για αρχή, να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογικό, που όμως είναι ένα τεχνικό ζήτημα της αποστολής των χαρτιών, δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε και πολύ και την ανεξαρτησία της και τον αυτόνομο τρόπο λειτουργίας. Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμη μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα που μας ξεπερνά, αν θέλετε, και χρονικά ξεπερνά και τις θητείες. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα διορθωθεί επί των ημερών. Πέρασε όμως ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει πανεπιστήμια όπως είναι το Georgetown, που έχει πάρει ήδη την αδειά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Με το να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια και από την Ευρώπη, ένα από την Αμερική, δύο από την Αμερική, όπως το Iowa State που θα κάνει πρωτογενή τομέα στην Αμερικανική Χειρουργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ή και το Roger William με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα σε αυτή τη συγκυρία που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ο χρόνος που διανύθηκε στα παιδιά ακαδημαϊκά, ο περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή να μπορούν να αναγνωριστούν. Και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτόν τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι το μόνο και αυτονόητο υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Αποβλητήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
6: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
15: ερχόμαστε!
14: Θοδωρής Μαμπακάρης,
15: Τάκης Γιαννούτσος.
14: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
15: Στο Sky 100,3.
0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και είχαμε πει πριν το διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της PISA και της αξιολόγησης, διότι είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι τα πολύ κακά αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό ναι. Δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
2: Θα πάω λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι σε μια διαχρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην PISA, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, Ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περισσότερα σχολεία, έγινε με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο η εξέταση. Παρατηρώ ότι όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27 και με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η PISA, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέτασης και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ απλοϊκό απλά να δούμε μια απλή στατιστική. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια ύφεση στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου, κάπως καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιλογή και αυτή γίνεται σιγά σιγά, να αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών, και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγή του πολλαπλού από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Από το 25 μέχρι και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχω αποφασίσει να αυξήσω την επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
1: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε, με σε σχέση με το εθνικό απολυτήριο που βρισκόμαστε, γιατί το ακούνε και οι γονείς έτσι λίγο ανησυχούν. Μας πιάνει, δεν μας πιάνει, τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή, ανεξάρτητη εθνική επιτροπή με επικεφαλής πρώην πρίτανη πλέον του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει 106 μέλη, έχει ήδη συνεδριάσει 55 φορές, έχει αρχίσει και παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, ήδη καλούντας σιγά σιγά τα κόμματα για συζήτηση με την Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον ΩΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσουν με καλές πρακτικές. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά και αυτό το οποίο συζητάει η Επιτροπή και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση, πρέπει να σας πω. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτό θα ήθελα έτσι να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε για ένα εθνικό απολυτήριο, πέραν του πολυτηρίου που παίρνουμε τώρα, που ουσιαστικά πέραν από ένα χαρτί, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάποιος, ότι πράγματι αποτυπώνει τις τρεις τάξεις. Αλλά από την άλλη, θα ήθελα. Και ήδη έχουμε ενσωματώσει σε χρηματοδοτήσεις κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δωρεάν, όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλωτικά φέτος για τα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πληροφορικής, μαθήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου. Θα ήθελα ένα πολιτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει ένα παιδί ως προς το προφίλ του, όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιήσει για το πανεπιστήμιό του ή για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειάς. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να είναι ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτός ο ανοιχτός διάλογος και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι από το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ξεκινώ μια δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και για το απολυτήριο και για το σχολείο έτσι όπως το ονειρεύονται. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με ενδιαφέρει να γίνει ένας διάλογος πίσω από κλειστές πόρτες, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να επιτεριστεί αυτή η κουβέντα μόνο σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Γεια.
0: Και να πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί μάλλον.

0: Διάλειμμα, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Από εμάς, καλημέρα.
2: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
1: Στον Εξώστη.
2: Γεια σας.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένος είναι αυτήν την ώρα ο καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, καθώς και η άνοδος της Καλλιρόης, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Βουλιαγμένης. Έχει επηρεαστεί και ο νοδικός άξονας Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιώτα χιτ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και συνέχεια προσέκουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις πέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν νοσηλεύοντας στο σκληπείο της Βούλας.

0: 18χρονο, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος συνελήφθηκε εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα αλλά και τη διεύθυνση ενός γιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή αύριο, ακόμη και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ο ρόλος Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 δηλαδή, με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σημερινή, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ δηλαδή, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης. Ακούτε, μαζί και χώρια.
0: Sky 100,3 και μαζί και χώρια. Δημήτρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μπορείτε όπως κάθε μέρα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και λέμε νωρίς την γραμμή μας στο Viber, το 698-123-1003, 698-123-1003, για να μας στείλετε και τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας και την κριτική σας. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε την κριτική σας και τα σχόλιά σας μέσω του παραδοσιακού μας τρόπου, μέσω του skyradio.gr και του ειδικού πλαισίου που βρίσκεται πάνω δεξιά, όπως επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Πέτρος Μωρέτης και Αργυρό Γεμελιάρη θα είναι εκεί να απαντήσουν στις κλήσεις σας. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνα μας. Δημήτρη, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη γιορτάζουν. Η Σοφία ήταν η μητέρα των τριών κοριτσιών, οι οποίες μαρτύρησαν γιατί δεν πρόδωσαν την πίστη τους στον χριστιανισμό τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Νομίζω ότι ήταν τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα και με αυτοκράτορα τον Αδριανό. Και μάλιστα αποκεφαλίστηκαν παρουσία της μητέρας τους στα τρία κορίτσια που αρνήθηκαν να αλλάξουν την πίστη τους. Κάτι που δεν συναντάμε πολύ συχνά, τουλάχιστον στην πολιτική. Αλλάζουν πίστη οι πολιτικοί στα κόμματα πολύ πολύ γρήγορα και με
1: η πολιτική δεν πρέπει να είναι θρησκεία, για να συνεννοηθούμε τώρα. Εσύ τα ξέρεις.
0: Ναι, αλλά μία σταθερότητα στις απόψεις.
1: Σε βλέπω λίγο να μπατάρεις λίγο. Γιατί
0: μία σταθερότητα.
1: Με πίστη πάνε δηλαδή. Πρέπει να έχουν πίστη οι συμπολίτες μας για να πάνε να ψηφίσουν εσένα, εμένα ή κάποιον άλλον.
0: Η πολιτική όμως θα πρέπει να έχουν πίστη στις αρχές.
1: Μια εμπιστοσύνη, μια δοκιμασία.
0: Πίστη στις αρχές τους θα πρέπει να έχουν οι πολιτικοί.
1: Ναι. Θα έπρεπε, ναι. Αλλά δύσκολα πράγματα.
0: Αγάπη
1: δύσκολα.
0: Στο αντικείμενό τους.
1: Δύσκολα.
0: Αγάπη στο αντικείμενό τους.
1: Εγώ θα έλεγα να είχαν συνέσεις στην κοινωνία. Τώρα αγάπη, ας αγαπάνε λίγο τους κοντινούς τους ανθρώπους.
0: Ελπίδα για το μέλλον.
1: Ελπίδα έχουμε όλοι, αλλά πεθαίνει τελευταία, είπαμε.
0: Και σοφία σε ό,τι κάνουν.
1: Σοφία,
0: όλα, λοιπόν.
1: Έχουμε πλημμυρίσει. Έχουμε
0: αυτά
1: πλημμυρίσει
0: τα ονόματα
1: από
0: και
1: σοφία.
0: Τα τέσσερα είναι εξαιρετικά, νομίζω. Είναι περιγραφικότατα και θετικό, με θετικό έτσι πρόσημο, με θετική αύρα. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, γιατί κυρίως γυναίκες γιορτάζουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντρικό όνομα με αντίστοιχη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, μέσα στην ιστορία. Πάντως εγώ θα πήγαινα για να σου κάνω αντίστοιξη.
0: Το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας στην Διονυσίου Αεροπαγή, το ξέρεις. Είναι από τα πιο ωραία παλιά εκκλησάκια
1: στον πεζόδρομο,
0: της Αθήνας, στον πεζόδρομο, και σήμερα τέτοια μέρα γιορτάζει.
1: Είχε και ένα ίδρυμα δίπλα, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί ακόμα, κάνει κάτι εκδηλώσεις. Εντάξει, γίνονται και πολλές.
0: Να τα λέμε αυτά
1: και
0: τα ωραία της Αθήνας,
1: και λοιπά.
0: Να τα λέμε γιατί είναι πολύ ωραία.
1: Αλλά η μεγάλη υπόθεση ήταν, για να θυμηθούμε και όσους βοηθήσανε, τη μεγάλη ιστορία της πεζοδρόμης, τώρα της Αεροπαγήτου και της Αποστόλου Παύλου, που είχε γίνει χαμός μέχρι να γίνουν και αυτά.
0: Διαμαρτυρίες.
1: Και από τους μαγαζάτρους και από τους περιήγους και λοιπά. Τα θυμάμαι γιατί έτυχε να
0: σου πω και κάτι
1: να
0: ακόμα.
1: Βρίσκομαι εκεί
0: να σου
1: κοντά.
0: Πω και κάτι ακόμα. Και το Μουσείο της Ακρόπολης. Θυμάσαι τι αντιδράσεις είχε συγκεντρώσει τότε. Και είναι το νούμερο ένα μουσείο παγκοσμίως. Και αισθητικά, αρχιτεκτονικά είναι σπουδαίο μουσείο. Αλλά και από πλευράς εκθεμάτων είναι επίσης σπουδαίο
1: ήταν
0: μουσείο.
1: Σοβαρή
0: και
1: απόφαση,
0: ο
1: σοβαρή
0: που
1: εξέλιξη.
0: Το φως μπαίνει μέσα και φωτίζει τα μάρμαρα.
1: Και βοήθησε την κυκλοφορία και για τους φίλους μας από όλο τον κόσμο να έρθουν.
0: Και
1: βοήθησε να δούνε
0: και το επιχείρημα το βασικό, ότι η χώρα διεκδικεί τα γλυπτά. Βοήθησε το επιχείρημα ότι πρέπει να επανενωθούν αυτό το μουσείο ουσιαστικά. Φωνάζει το αίτημα για επανένωση των γλυπτών, των μαρμάρων του Παρθενώνα, και εξτερεί και από τους Βρετανούς το επιχείρημα εντός πολλών εισαγωγικών ότι η Ελλάδα δεν έχει τις υποδομές να φιλοξενήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Τώρα, επειδή πολλές μέρες ασχολούμαστε και δικαίως με τον αυτόν αδόκητο θάνατο του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή, του Μαζονάκη, εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα επίσης, και να τη θυμίσουμε σε όλους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθιερώσει εδώ και περίπου 10 χρόνια, κάτι λιγότερο, 9 χρόνια για την ακρίβεια, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια του ασθενούς. Και νομίζω ότι όλη η κατάσταση που συζητάμε και παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά δείχνει ότι η ασφάλεια είναι περιορισμένη μερικές φορές από κομπογιανίτες κάθε είδους.
0: Δεν φταίνει όμως
1: κάθε συμπεριφοράς.
0: Δεν φταίνει οι κομπογιανίτες όμως.
1: Φταίνει και οι θεσμοί.
0: Η πολιτεία. Δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε. Φαντάζουν αδιανόητα ή που ακούμε. Έβλεπα εχθές, για παράδειγμα, μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του Γιώργου Πατούλη. Ήτανε αδιανόητη.
1: Τι να πει τώρα ο Πρόεδρος?
0: Τι να πει, μα είναι υπεύθυνος, υποτίθεται, για τους ελέγχους. Και προσπαθούσε να πει, να μην πει, να εγώ δεν έχω την ευθύνη, χτυπούσαμε το κουδούνι, δεν μας απαντούσαν. Μου έλεγε μία κυρία εχθές, η οποία είναι πολύ έτσι προσανατολισμένη στα ζητήματα της επιστήμης και την εμπιστεύεται και εμπιστεύεται ότι της λένε οι γιατροί, ότι κατά τύχη ζούμε. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί μου φαντάζει αδιανόητο τώρα, Δημήτρη, θα ασκήσω και πολιτική κριτική, υπουργός, ο οποίος έχει θητεύσει και στο Υπουργείο Υγείας, να επικοινωνεί με αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι αυτοί οι γιατροί επικοινωνούν με κάποιους υπνοτιστές, να έχουν μηχανήματα που δεν επιτρέπεται να έχουν,
1: επικίνδυνες.
0: Να απαγορεύει ο νόμος την προβολή ιατρικών πράξεων, φαρμάκων. Επιτρέπει ο νόμος την προβολή, τη διαφήμιση μόνο των λεγόμενων OTC. Τα OTC είναι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα συμπληρώματα, ας πούμε. Απαγορεύει όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ στην Ελλάδα όλα είναι χήμα. Ήταν, είναι και θα παραμείνουν χήμα. Γιατί δεν είναι μόνο ο Ιατρικός Σύλλογος. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για παράδειγμα, ή ενώσεις δημοσιογραφικές, όταν κάποιος διαφημίζει μια ιατρική πράξη, θα πρέπει και αυτός να έχει τις όποιες κριτικές, γιατί ποιοι είμαστε εμείς να γνωρίζουμε σε βάθος την ιατρική? Μόνο αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα πανεπιστήμια που δημοσιοποιούν έρευνες, τις επίσημες ανακοινώσεις, τις ανακοινώσεις των ιατρικών συλλόγων. Δυστυχώς στην Ελλάδα όλα είναι χήμα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Σε πολλά επίπεδα.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, και νομίζω ότι τώρα
0: υπάρχει
1: όσοι το έχουν για μπαλώματα, βιάζονται.
0: Υπάρχει και ελεκτική των διαφημίσεων. Για παράδειγμα, εγώ βλέπω σε διάφορα κανάλια να διαφημίζονται ιατρικές υπηρεσίες. Το βλέπω. Και σε μικρότερα κανάλια που γίνεται και με πιο συχνό ρυθμό μετάδοσης. Όμως,
1: και διάφορα σκευάσματα του Σχοινιού και του Παλογιού, αλλά τέλος πάντων.
0: Ακόμα και πολιτικοί διαφημίζουν σκευάσματα για δερματικά ζητήματα. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω ούτε να το πολιτικοποιήσω. Για δερματικά, για αλυφές κτλ. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Νομίζω είναι ευκαιρία πάντως, επειδή ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο. Και θα διερευνήσει, ελπίζω, η δικαιοσύνη μέχρι τέλος τις πραγματικές και πλήρες ευθύνες. Αλλά και η πολιτεία οφείλει να συζητήσει τι μέτρα θα πάρει για να διασφαλίσει στους συμπολίτες μας, σε όλους μας, την μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα όταν πηγαίνουν σε ένα ιατρείο. Ένα ιατρείο, λέω, και όχι μια παραποιημένη, υποτίθεται, κλινική ή οτιδήποτε άλλο. Ή όπως είπες, με υπνοτιστές, υπνοκαλλιεργητές και δεν ξέρω τι άλλο. Να μπορεί να νιώθει ο άλλος ασφαλής. Πάντως, γενικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις έρευνες που έχει κάνει, θυμίζει ότι πέρα από τις προσπάθειες υπάρχει και ένα πρόβλημα. Πολλές φορές οι ασθενείς, δεν μιλάει τώρα για τους κομπογιανίτες κλπ., λέει ότι πολλές φορές γίνονται αυλεψίες, υπάρχουν αδυναμίες, ελλείψεις και καμιά φορά και ιατρικά ή παραϊατρικά λάθη. Άλλο τα λάθη και άλλο οι σκοπιμότητες που περιγράψαμε προηγουμένως, η προπαγάνδα, όπως λέμε. Είναι περίπου αρκετά μεγάλο το ποσοστό παγκοσμίως. Περίπου 1 στους 10 έχει προβλήματα πολλές φορές από την παροχή ασφάλεια στην υγεία και στην περίθαλψη.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το λέμε όχι για να μειώσουμε την κατάσταση,
0: και όσο
1: έχει προκόψει
0: πιο φτωχές,
1: ο κόσμος.
0: Όσο πιο φτωχές είναι οι χώρες, τόσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε νεότερα εργαλεία, σε δικλείδες ασφαλείας, σε τεχνητές νοημοσύνες, τηλιατρικές κλπ. Μακάρι αυτό να αλλάξει, δεν το βλέπω. Για παράδειγμα, θεωρώ αδιανόητο ο Ιατρικός Σύλλογος να είναι και κριτής και κρινόμενος. Επιστημονικό όργανο, δεν είναι, συνδικαλιστικό όργανο είναι. Ψηφίζονται τα μέλη, κατεβαίνουν με παρατάξεις, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, στην Ανταρσία, στη Νέα Δημοκρατία, εκλέγονται και αυτοί είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός που εκλέχθηκε με την Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα ελέγξει όπως πρέπει το συνάδελφό του που είναι συνυποψήφιο στο ψηφοδελτίο του?
1: Εντάξει, εκεί μπαίνει ο ρόλος και των άλλων αρχών. Ο Ιατρικός Σύλλογος πάντως δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός φορέας.
0: Είναι επιστημονικός φορέας, αλλά
1: είναι
0: επιστημονικός.
1: Είναι υποτίθεται και από τους φορείς και τους θεσμούς, όπως και πολλοί άλλοι, ο Δικηγορικός Σύλλογος κλπ. Που έχουν χαρακτηριστικά, όπως λέμε, πολιτιακής ευθύνης.
0: Θα έπρεπε να έχουν,
1: Δημήτρη. Σύμβουλοι, υποτίθεται.
0: Δεν έχουν.
1: Εγώ διακυβέρνησης θυμάμαι σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, τα ζητήματα των δικαιωμάτων.
0: Θυμάμαι την παράσταση, για παράδειγμα, επειδή τα βάζεις τώρα στο τραπέζι, του Δικηγορικού Συλλόγου για το ξυλόλιο. Παράσταση πολιτικής αγωγής, τα θυμάσαι? Και την ίδια στιγμή, ως μέρος της δίκης, θεσμική εταίρη της δίκης, ως παράσταση πολιτικής αγωγής για το ζήτημα του ξυλολίου, επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή ασκούσαν κριτική σε παράγοντες της δίκης. Δηλαδή δεν γίνονται και τα δύο μαζί, με συνδικαλιστική ιδιότητα. Και συνδικαλιστική
1: τα λάθη
0: και επιστημονική ιδιότητα.
1: Τα τεντώματα, όπως λέω λίγο όσο μπορώ πιο μαλακά, δεν είναι να τα αποφεύγουν πάρα πολύ, ακόμα και αυτοί που έχουν θεσμικές ευθύνες. Τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία να το συνεχίσουμε τώρα, όμως αν μου επιτρέπεις θέλω να πω κάτι το οποίο με ενόχλησε.
0: Όχι, δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Όχι, εσύ δεν έκανες τίποτα. Έκανε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών μια αστοχία που νομίζω θα έπρεπε να επισημανθεί με προσεκτικό τρόπο από πολλούς. Δεν βλέπω να έχει γίνει κανένα σχόλιο. Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις εχθές, αναφερόμενη μόνο στην αποφυλάκηση του αναρχικού τρομοκράτη, όπως θέλετε πέστε τον, του Μαζιώτη, κάνοντας μια ευρύτερη αναφορά ότι τέτοια πρόσωπα δεν έχουν θέση στην κοινωνία και όλοι αυτοί που είναι δολοφόνοι και απειλούν τη ζωή μας και η τρομοκρατία είναι εχθρός των κοινωνιών και πάει λέγοντας. Δεν κατάλαβα γιατί, ενώ είχε την ευκαιρία να καυτηριάσει την ίδια στιγμή και την πρακτική και την καταδίκη και του άλλου, από το άλλο άκρο του Κασιδιάρη.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά. Γιατί δεν κατάλαβα. Ο Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε ζητήματα και στην κοινωνία και στην.
0: Υπονοείς ότι ο Κασιδιάρης υποστηρίζεται από το σύστημα Τραμπ.
1: Υπονοώ ότι απέφυγε η κυρία Κίμπερλι. Δεν είναι ότι δεν έχει την εμπειρία.
0: Ξέρεις καλά ότι παραδοσιακά είναι.
1: Θα διαφωνήσουμε εδώ τώρα. Επειδή ήταν εκεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέω, είχαν συνάντηση χθες, λέω το εξής. Εντάξει, δεν λέω μόνο για τον κυβερνητικό, λέω για όλους. Δεν άκουσα μέχρι τώρα καμία δήλωση που να ασκεί κριτική. Άλλο η κριτική και άλλο οι ανοησίες. Να συνοηθούμε. Εγώ λέω λοιπόν κριτικά ότι είχε την ευκαιρία, εκπροσωπώντας μια χώρα που προσπαθεί για τα δικαιώματα και τα λοιπά, δεν μπαίνω μόνο στη συγκυρία, μπορούσε να καυτηριάσει και τις δύο ακραίες πλευρές. Ένα αυτό. Και δεύτερον, νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας και άλλη συζήτηση, γιατί είχαμε χτες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την καταδίκη του επικεφαλής του Τσεκά, του πρώην Προέδρου και λοιπά, του κοσυφοπεδίου, του Χασίμ
0: Θάτσι.
1: Και νομίζω ότι η καταδίκη του σημαίνει αρκετά πράγματα και βλέπουμε και τις αντιδράσεις πολλών. Θα μου πει κανείς τώρα, ο καθένας κοιτάζει τους δικούς του. Όταν γινόντουσαν οι καταδίκες για τους Σέρβους που εγκλημάτισαν στη φοβερή εκείνη ουσιαστικά ακραία βαρβαρότητα και αναμέτρηση που οδήγησε στη διάλυση της κάποτε Ιουγκοσλαβίας. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη σε πολλές πλευρές και σε πολλά τέτοια πρόσωπα που έχει κατηγορηθεί ακόμα και από τους ομοεθνείς του. Και ο Θάτσι, όπως και από ομοεθνείς Σέρβους, είχε κατηγορηθεί ο πρόσφατα αποθανόν, πώς τον λέγαμε τώρα, κόλλησα λίγο, που είχαμε την κηδεία του.
0: Ο Μλάντιτς.
1: Σωστά, κόλλαμε μερικές φορές, να μας συγχωρείτε.
0: Ο στρατηγός Μλάντιτς.
1: Λέω λοιπόν, αυτά είναι αρκετά σημαδιακά που δείχνουν τι πρέπει να αποφεύγουμε, να μην ξανασυμβούν, γιατί στη γειτονιά μας γίνανε αυτά. Και όπως αποκαλύπτεται, να το πάω τώρα σε μια άλλη πραγματικότητα, όλο και περισσότερο πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα ότι σε πολλές χώρες και στη Λατινική Αμερική, διάφοροι ενδιάμεσοι πρακτορεύοντες προσκαλούν με ισχυρές αμοιβές από όλες τις χώρες εκεί μαχητές για να παλέψουν στον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Θα μου πεις, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκεί μισθοφόροι. Εγώ λέω τώρα το τελευταίο γεγονός και με ενοχλεί το ότι σε αυτά τα θέματα, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε φοβερή αιματοχυσία, δεν κάνουμε εμείς ημερήσιο δελτίο, ούτε θα αναφέρω πάλι πόσοι σκοτώθηκαν χθες κτλ. Αυτή η κατάσταση όμως δείχνει ότι η εκρηκτικότητα συνεχίζει. Και δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζεται προς το παρόν και από όσους θα έπρεπε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
0: Μου επιτρέψει ένα σχόλιο για το ζήτημα με την κυρία Πρέσβη. Επί της ουσίας είναι το ίδιο αυτό που λες. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τα νομικά ζητήματα, έτσι. Είναι το ίδιο. Η διαφορά που εγώ εντοπίζω είναι ότι ο Μαζιώτης ως αρχιτρομοκράτης είχε στοχεύσει με πολύ έντονο τρόπο κατά της ζωής των Αμερικανών πολιτών. Δηλαδή, είχε επιχειρήσει να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες. Σου θυμίζω ότι είχε εκτοξεύσει ρουκέτα κατά της Αμερικανικής πρεσβείας, είχε βάλει βόμβες για αυτά που καταδικάστηκε, λέω, κατά της Citibank, όπου κινδύνεψαν Αμερικανοί πολίτες. Άρα, το βλέπει ως εκπρόσωπος των Αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα μας. Γι' αυτό προφανώς το
1: προσπαθεί. Προσπαθείς να το αναλύσεις καλά. Εσύ είναι
0: αυτή είναι η ανάλυση μου. Αλλά επί της αρχής και ο ένας
1: περισσότερο ακούει το Μάσκ παρά εσένα.
0: Προφανέστατα.
1: Νομίζω ότι ο μας πρόσφατα είχε πει για τον Κασιδιάρη πόσο αδικείται.
0: Συμφωνούμε. Είναι
1: και αμέσως ο
0: Κασιδιάρης,
1: λέω λοιπόν, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προσεκτική αν ήθελε να είναι πιστική. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι. Την καταθέτω. Ας
0: με αυτά και με αυτά όμως δεν έχουμε πει τίποτα για τα δικά μας.
1: Έχουμε πολλά δικά μας, θα τα πούμε
0: τα δικά μας. Θα τα πούμε μετά. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ που θα μας αναλύσει την πρώτη τη σεζόν δημοσκόπηση της εταιρείας ΠΑΛΣ, της πιο, κατά την άποψή μου, αξιόπιστης και σοβαρής εταιρείας, όχι γιατί συνεργάζεται με το Sky, γιατί είναι πράγματι πολύ δουλεμένα πάντα τα στοιχεία και πάντα εκ του αποτελέσματος πέφτουν μέσα οι προβλέψεις της. Θέλω να πω απλώς και ξεκινάω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την Ελλάς, ότι το τελευταίο διάστημα και λόγω προφανώς της δημοσκοπικής στασιμότητας που παρουσιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις όποιες δημοσκοπήσεις έχουν δημοσιευτεί, βλέπω μία προσπάθεια αλλαγής στρατηγικής. Και γιατί στο λέω αυτό? Διάβασα χθες, το είχαμε συζητήσει πριν μπούμε στο στούντιο, δεν το συζητήσαμε στον αέρα, και διαβάζω και σήμερα δύο διαφορετικά άρθρα του Θανάση Καρτερού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Θανάσης Καρτερός είναι αρκετά κοντά στον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα. Ήταν διευθυντής του γραφείου του στο Μέγαρο Μαξίμου και ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζει με τη σκέψη του τον πρόεδρο Τσίπρα. Εχθές λοιπόν είχε ένα άρθρο όπου αποδομούσε την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τους Σιριζέους. Λέει, είναι δυνατόν? Και ποιος τα λέει αυτά? Και τα στελέχη μας, η προπαγάνδα, εμείς δεν θέλουμε τα στελέχη που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι δυνατόν κτλ. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι είχαμε καταλάβει για τον εξώστη, ότι τους έδιωχνε, ότι ήθελε να βγάλει άλλα τελείως διαφορετικά πρόσωπα στο προσκήνιο. Σήμερα λοιπόν διαβάζω δεύτερο σερί άρθρο του κυρίου Καρτερού που λέει, που καταχαιριάζει όσους ισχυρίζονται ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι αρχηγικό. Ποιος τα λέει αυτά? Λέει, το κόμμα του Μητσοτάκη που είχε τον Ανιψιό και τον άλλον μέσα στο κόμμα, ο Σαμαράς και τώρα που κάνανε δικά τους κόμματα. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο δημοκρατικό κόμμα, λέει, να το λέτε αρχηγικό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι αδιανόητες αυτές οι κριτικές που γίνονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι αισθάνονται την ανάγκη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να διευρύνουν το ακροατήριό τους, επαναπροσεγγίζοντας το παλιό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να κάνουν rebranding στο rebranding. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Το είχαμε νομίζω σχολιάσει έγκαιρα και πριν το καλοκαίρι. Και τώρα ό,τι και να λέει ο κύριος Καρτερός, εντάξει, δικαιούται να γράφει τη γνώμη του και να υποστηρίξει το σχηματισμό και τη στάση του κύριου Τσίπρα, ότι το συγκεκριμένο σχήμα είναι ακριβώς φτιαγμένο και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι ηλίου φαϊνότερο, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Έχει δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να το κάνει με αυτόν τον τρόπο? Δικαίωμα έχει, αλλά κρίνεται και αυτός. Όχι μόνο γι' αυτό. Εγώ έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω τώρα, μου δίνεις την ευκαιρία. Θα το πω, θα γίνομαι κουραστικός μεν. Ελπίζω να μην με κακολογήσουν πολύ. Ότι το γεγονός ότι επέλεξε να λέει ότι είμαι εκτός Βουλής, αλλά θα ξανάρθω και θέλω να γίνω και πρωθυπουργός, είναι μια φοβερή θεσμική αντίφαση. Και νομίζω ότι το μόνο που το έκανε ήταν γιατί τότε πίστευε ότι η προβληματική κατάσταση ή τα όποια ελλείμματα στο κοινοβουλευτικό μας βίο και στη δημοκρατία θα του έδινε έναν αέρα ενός νέου τύπου ριζοσπαστισμού, σε εισαγωγικά, χωρίς να λέει τη λέξη. Άρα εγώ έρχομαι για να τα αλλάξω όλα. Είδε όμως ότι το μεγάλο άπλωμα του Τραχανά δεν ήταν τόσο μεγάλο προς το παρόν, τουλάχιστον όσο περίμεναν.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε να απεγκλωβιστεί και εμπράκτος από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούσε ότι το πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ίδιος, αλλά ο ίδιος είναι ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε ειδήσεις. Θα έχουμε μετά τον κύριο Αράπογλου να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
7: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
12: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
13: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
14: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
12: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
12: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
16: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
12: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Καλλιρόης, στο καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας. Γιοταχή με πέντε νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο αργό Στόλη Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 απόψε, θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική γραμμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον επικεφαλής της δημοσκοπικής εταιρείας PALS. Καλημέρα κύριε Αράπογλου.
1: Καλή νέα περίοδο.
13: Μουρούτη και Στούμπο, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν εχθές με την πρώτη δημοσκόπηση, παρά το γεγονός που εγώ ως παρατηρητής των δημοσκοπήσεων βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερο από την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουνίου. Λίγο πολύ τα πράγματα ίδια είναι, ούτε επέδρασε η ΔΕΘ αποφασιστικά στο πολιτικό κλίμα.
13: Έχετε δίκιο, παρόλο ότι έχει μεσολαβήσει δύο μήνες από την προηγούμενη μας έρευνα που παρουσιάστηκε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η βελόνα των κομμάτων, τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου, μετακινήθηκε ελάχιστα ή καθόλου για τα περισσότερα από τα κόμματα. Δεν μας εκπλήσει όμως αυτό, γιατί και το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συνήθως δεν προσθέτει, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, στην εικόνα την πολιτική, αλλά και οι ΔΕΘ έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μην επιδρά στους πολιτικούς δείκτες, να μην αλλάζει κάτι άμεσα, να χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα και στην περίπτωση που κάτι από αυτά που προαναγγέλλεται, που ανακοινώνεται, έχει τελικά επίδραση στους πολιτικούς δείκτες. Και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον νομίζω εστιάζεται περισσότερο τα συμπληρωματικά ερωτήματα και στις υποαναλύσεις τους, που νομίζω ότι αυτά μας δίνουν περισσότερη πληροφορία από την πρόθεση ψήφου.
0: Το ερώτημά μου εμένα είναι επί της αρχής, όλοι περιμέναμε στο πολιτικό, έτσι, όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά, περιμέναμε την ΔΕΘ να επιδράσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να δώσει πόντους, για παράδειγμα, είτε στην κυβέρνηση με τα διάφορα μέτρα που εξήγηλε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, είτε στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Παρά το γεγονός αυτό, δηλαδή της παρουσίας της ΔΕΘ και των προτάσεων που θα μπορούσαν να αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν είδαμε η ΔΕΘ να έχει κάποια επίδραση στην πολιτική συμπεριφορά.
13: Νομίζω ότι οι πολίτες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος, παρακολούθησε τα όσα υπόθηκαν και έγιναν την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που πλέον όλα αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη και τουλάχιστον στις κυβερνητικές εξαγγελίες νομίζω ότι περιμένουν το εκλογικό σώμα και οι ψηφοφόροι να δουν στην πράξη να υλοποιούνται τα όσα ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε, και τότε νομίζω θα αρχίσουμε να βλέπουμε την όποια επίδραση προκαλέσουν. Και αυτό ακριβώς είχε συμβεί πέρυσι. Θυμίζω ότι πάλι στην έρευνα την πρώτη του 2025 μετά τη ΔΕΘ, το κυβερνών κόμμα ήταν αμετακίνητο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου του. Και είδαμε να υπάρχει μία βελτίωση το φθινόπωρο ή τον Ιανουάριο, όταν πλέον τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί άρχισαν να εφαρμόζονται. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πιο αυστηροί, πιο επιφυλακτικοί. Δεν τους αρκεί να εξαγγελθεί ένα μέτρο ή να τους υποσχεθεί κανείς κάτι. Περιμένουν να το δουν, να υλοποιούνται για να το λάβουν υπόψη.
1: Η βασική εικόνα, όπως είπατε κύριε Αράπογλου, είναι ότι η βελόνα δεν μετακινήθηκε, ή μάλλον, ας το πω λίγο πιο χαλαρά, έτσι λίγο πώς να το πούμε, τρεμουλιάζει σε μερικά ζητήματα, γιατί και η κυβέρνηση φαίνεται ότι παίρνει τη μισή μονάδα που είπατε χτες, έτσι δεν είναι?
13: Έτσι ακριβώς.
1: Και το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη μισή μονάδα, δεν το συνεχίζω τώρα. Αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές, όποιος είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες ή ελπίδες. Και νομίζω αυτό ταυτόχρονα αποτυπώνεται και σε άλλα επιμέρους στοιχεία. Και θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θετικές γνώμες για τα μέτρα και τα λοιπά. Ας πούμε για τον κύριο Μητσοτάκη λένε 32% θετικές γνώμες, και μετά υπάρχει, ας το πούμε εκεί, μια ισοπαλία ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα με 25%, σωστά?
13: Πολύ σωστά.
1: Αυτό δείχνει κάτι που ενδεχομένως να μετακυτνήσει τη βελόνα παραπέρα στη συνέχεια, μια και είναι ένα από τα ποιοτικά στοιχεία που ψάξατε?
13: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Την αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών τη μετράμε κάθε χρόνο.
1: Σωστά.
13: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι δύο αρχηγοί της αντιπολίτευσης πήγαν καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά στη ΔΕΣ. Έχουν καλύτερη θετική αξιολόγηση από τους πολίτες. Και όπως επισημάνατε, για να ξεκινήσω ανάποδα από την αντιπολίτευση και να πάω στην κυβέρνηση, και όπως είπατε, καταγράφονται ισόπαλοι η θετική αξιολόγηση όταν ρωτάμε χωριστά για την αξιολόγηση του ενός και χωριστά για την αξιολόγηση του άλλου. Εδώ βέβαια να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει ένα αξιόλογο κομμάτι που ταυτίζεται. Δηλαδή λέει η θετική, κάνει θετική αξιολόγηση και για τον έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Σωστά, υπάρχει.
13: Υπάρχει ένα κομμάτι.
1: Ένα τεμνόμενο κομμάτι, σωστά.
13: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι 25-25 είναι ξένο το ένα 25 από το άλλο 25.
1: Δεν είναι
13: τόσο. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή επίδοση για τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του νέου κόμματος Ελλάς. Και τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερα από την κομματική απήχηση στην πρόθεση ψήφου. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός καταγράφει κάθε χρόνο ένα υψηλό ποσοστό, πάνω από το 30%, όπως τώρα 32%, το οποίο επίσης είναι υψηλότερο από την κομματική απήχηση, η οποία, θυμίζω, στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν 26,5. Άρα και οι δύο, και οι τρεις αρχηγοί, νομίζω ότι καταγράφουν κέρδη ουσιαστικά και θετικές αξιολογήσεις πάνω από τα κομματικά τους επίπεδα.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι.
13: Ναι. Το
1: όχι,
13: ενδιαφέρον θα είναι να συγκρίνουμε αυτό το δείκτη που το μετράμε κάθε χρόνο, όπως είπαμε, με ένα ερώτημα που φέτος για πρώτη φορά προσθέσαμε. Δηλαδή να δούμε όχι μόνο την αξιολόγηση θετική ή αρνητική που γίνεται στις θέσεις κάθε πολιτικού αρχηγού, αλλά και πόσο θεωρούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες τις εξαγγελίες, τις προτάσεις και τα μέτρα. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο ερωτήματα, θα δούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια υψηλή θετική αξιολόγηση πάνω από 30% στις εξαγγελίες του και παράλληλα ένα ισόποσο ποσοστό όσον αφορά τον ρεαλισμό και τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων,
1: που εξήγηλε. Σωστά. Εκεί έχει πάλι μεγάλη διαφορά και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Τσίπρα.
13: Εκεί τα ποσοστά των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης υποχωρούν. Αρκετά πιο χαμηλά φτάνουν στα επίπεδα των κομμάτων τους, γύρω στο 17 για τον κύριο Τσίπρα, λίγο υψηλότερα από το κόμμα του, γύρω στο 16% για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
13: Που σημαίνει ότι, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, ότι οι πολίτες ακούν με προσοχή, με ενδιαφέρον και αξιολογούν θετικά όποια πρόταση μπορεί να διευκολύνει την ζωή τους και τις υποχρεώσεις τους και τις ανάγκες τους, αλλά όσον αφορά το ποιον θεωρούν πιο ρεαλιστή και πιο εφαρμόσιμα τα όσα εξαγγέλει, εκεί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός διατηρεί ένα υψηλότερο προβάδισμα.
1: Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω εγώ και να μας σχολιάσετε, νομίζω ότι η μόνη σαφής απώλεια που καταγράφει στη δημοσκόπησή σας είναι το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, επίσης νομίζω αναμενόμενο, που έχει μια σοβαρή μείωση, έτσι δεν είναι? Είναι πάνω από 2,5 μονάδες, αν θυμάμαι καλά. Και το τελευταίο είναι ότι παραμένει σταθερά ένα μεγάλο κομμάτι, το 11%, που δεν απαντάει, δεν καταγράφουμε, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί στην επόμενη περίοδο.
13: Και παράλληλα με αυτό το κομμάτι βλέπουμε να αυξάνει πάλι σιγά σιγά, να φουσκώνει και η απάντηση άλλο κόμμα που την είχαμε δει να υποχωρεί όταν εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τώρα βλέπουμε πάλι να αυξάνει...
0: Υπονοείται ότι κάποιοι ψηφοφόροι έχουν προσμονή για τα δύο κόμματα που έχουν αναγγελθεί για το κόμμα του κ. Σαμαρά και το κόμμα του κ. Κασιδιάρη, υποθέτω. Ή και κάποιοι ψηφοφόροι που εμπιστεύτηκαν στις δημοσκοπήσεις στο κόμμα Καριστιανού πηγαίνουν στο άλλο, χωρίς να είναι αυτό το κόμμα Καριστιανού η πρώτη τους επιλογή. Αντιλαμβάνομαι σωστά όπως τα...
13: Έτσι ακριβώς. Συνήθως το άλλο βλέπουμε να αυξάνει και να φουσκώνει όταν μεταφέρονται εκεί κάποιοι ψηφοφόροι έτοιμοι, αποφασισμένοι, κάποιων νέων κομμάτων, κάποιων κομμάτων τα οποία αναμένουν ή αναμένουμε να δημιουργηθούν. Το είχαμε δει αυτό λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που είχε φτάσει διψήφιο το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα. Μετά έπεσε αρκετά, στο 2% νομίζω αρκετά χαμηλά, και τώρα βλέπουμε πάλι, το βρήκαμε στο 5% νομίζω, βλέπουμε πάλι ότι φουσκώνει. Εκεί πέρα λοιπόν νομίζω...
0: Κάνετε και μια υποανάλυση στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, βλέπουμε ότι αν για τους δυνητικούς ψηφοφόρους ενός τέτοιου κόμματος, και το βασικό σχόλιο που εγώ κρατάω από αυτή την ανάλυση που κάνετε είναι ότι βλέπετε ότι θα μπορούσαν να είναι ψηφοφόροι του οι ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι του 2023 που έχουν απομακρυνθεί είναι περίπου δημοσκοπικά γύρω στο 10% του συνόλου του εκλογικού σώματος, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μετά τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30, ενώ είχε πάρει 40 και κάτι. Άρα από αυτό το ποσοστό το 15 θα ήταν δυνητικοί ψηφοφόροι του κυρίου Σαμαρά. Σωστά δεν το ερμηνεύω? Σε αντίθεση με τους άλλους που δεν απομακρύνονται από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι οι λεγόμενοι συσπηρωμένοι ψηφοφόροι.
13: Σωστά. Ας τους συσπηρωμένους ψηφοφόρους δείχνει να είναι χαμηλή, υπάρχει, όχι ανύπαρκτη, αλλά πολύ χαμηλή η απήχηση ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Σίγουρα ναι, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, νομίζω είναι 2% των συσπηρωμένων. Αντίθετα στους αποσπηρωμένους είναι όντως το ποσοστό που αναφέρατε, που βλέπει θετικά, απαντάει σίγουρα ναι στο ενδεχόμενο να ψηφίσει το νέο κόμμα. Εκεί φαίνεται να στοχεύει κατά κύριο λόγο, όχι αποκλειστικά, αλλά κατά κύριο λόγο.
0: Το οποίο είναι περίπου 1,5% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Δηλαδή το 1,5% του συνόλου του εκλογικού σώματος πρέπει να προέρχεται, αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, από τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023, και αν εμφανίζει ποσοστά μεγαλύτερα του 3%, το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να είναι από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
13: Σωστά. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από το 1,5%, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο σύνολο του πληθυσμού στη δημοσκόπηση είναι το 26,5% που βρίσκουμε στην πρόθεση ψήφου. Και βέβαια υπάρχει ένα μάλλον ναι, από το οποίο συνήθως ένα μικρό μέρος μετατρέπεται σε πρόθεση ψήφου. Άρα ναι, θα έλεγα ότι πάνω από δύο μονάδες θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιθανό να προέρχονται από αποσυσπηρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι, να αναφέρω, σε όλες τις έρευνες και τις ερωτήσεις εμφανίζονται περίπου τριχοτομημένοι, δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι που μοιάζει να είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και θα μπορούσε να επιστρέψει, και αυτό το κομμάτι συνήθως βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί και να αναζητά εναλλακτικές επιλογές. Ένα μέρος του ποσοστού της Ελπίδας για τη Δημοκρατία επίσης προερχόταν από αυτούς τους ψηφοφόρους. Και βέβαια υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο μήματα, που δεν είναι εύκολο να επιστρέψει, αλλά δεν αποκλείεται, μπορεί και να επιστρέψει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι στο τρίτο κομμάτι κατά κύριο λόγο στοχεύει ένα νέο κόμμα Σαμαρά, αλλά όχι αποκλειστικά, όπως είπατε.
0: Μάλιστα. Κρατάμε όλα όσα μας είπατε. Κρατάω και το χθεσινό σας σχόλιο στο Δελτίο Ειδήσεων προς τον Αλέξη Παπαχελά, ότι η επόμενη δημοσκόπηση ουσιαστικά θα είναι αυτή που θα έχει ξεδιαλύνει το τοπίο και θα ξέρουμε πού πηγαίνει, αν θέλετε, η προτίμηση των πολιτών. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.
1: Έχετε δουλειά πολύ και εμείς περισσότερες ευκαιρίες.
0: Τώρα είναι η περίοδος τους. Ο κ. Αράπογλου τώρα είναι...
1: High season
0: και φαντάζομαι το τηλέφωνο του χτυπάει συνεχώς από ανθρώπους για να μάθουν το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πιθανότητες έχουν και εκείνοι, πολιτικοί κυρίως, τις πιθανότητες τους για την εκλογή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αράπογλου, να είστε καλά, καλή σεζόν.
1: Καλή συνέχεια.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
21: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
22: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
27: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια. In the nighttime.
28: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Επιστρέψαμε και Δημήτρη, ασχολούμαστε με τα δικά μας και χάσαμε την μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω αν τη χάσαμε εμείς οι δύο, αλλά γενικώς στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια ατζέντα την έχουμε χάσει. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική
1: ημέρα.
0: Δεν
1: βοηθάνε πολύ για να τα παρακολουθούμε αυτά τα θεσμικο-ευρωπαϊκά.
0: Ναι, αλλά σκέψω όμως μια μέρα που συζητούσαμε εντός πολλών εισαγωγικών συζητούσαμε για το σύνταγμα της χώρας που θα είναι υποτίθεται επιδραστικό για τις επόμενες γενιές.
1: Κακή ένα, εικόνα ήταν.
0: Η εικόνα της συζήτησης ήταν πολιτική αντιπαράθεση και μόνο, καμία συζήτηση για τα μεγάλα. Και δεύτερο και μεγαλύτερο, εχθές ήταν η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, έκανε μια ομιλία που έβαλε τη νέα ατζέντα της Ευρώπης που μας αφορά όλους. Η ατζέντα αφορά την στρατηγική σχέση με τον Καναδά, που προτείνεται να έχει μια στρατηγική συμμαχία ως συνδεδεμένη χώρα.
1: Άνοιξε το δρόμο για να χαρακτηριστεί ως μη συνδεδεμένο μέλος. Αν και υπάρχουν αντιρρήσεις σε πολλές μερίες.
0: Υπάρχουν αντιρρήσεις γιατί.
1: Κυρίως στη Γερμανία.
0: Ναι, εμπορικού χαρακτήρα είναι οι αντιρρήσεις. Υπήρχε και αντίδραση από την Αμερική που θεώρησε ως εχθρική ενέργεια ο πρόεδρος Τραμπ τη διασύνδεση της Ευρώπης με τον Καναδά.
1: Και απείλησε με παραπάνω δασμούς. Ακριβώς. Δύο πλευρές.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ όμως το ότι ενοχλείται τόσο ο Τραμπ. Σκέψου πόσο σημαντικό είναι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος που θα μπορούσε να είναι και υποδοχέας των ευρωπαϊκών προϊόντων και εμείς να έχουμε εναλλακτικές πηγές και αγροτικών και άλλου τύπου προϊόντων. Και επίσης έβαλε άλλα ζητήματα όπως το περιβάλλον, όπως το μείγμα το ενεργειακό που πλέον ο στόχος της Ευρώπης είναι κυρίως να είναι από τις ανανεώσιμες πηγές εφόσον προβλεφθούν σημεία αποθήκευσης. Έβαλε τη σχέση με την Κίνα και τις σπάνιες γεές που είναι απαραίτητες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πώς οι σπάνιες γεές αυτές θα υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκευση των σπάνιων γεών προκειμένου να υπάρχει απόθεμα. Έβαλε ζητήματα, Δημήτρη, την κλιματική αλλαγή. Μίλησε για την Ελλάδα, μίλησε για τις φωτιές, τα άνυδρα νησιά και την ερημοποίηση. Είναι αποφάσεις που θα καθορίζουν τη ζωή μας.
1: Το γενικό περίγραμμα είχε πολλά σημεία καθοριστικά. Πάντως νομίζω ότι αν και αυτή η ομιλία έχει τα χαρακτηριστικά, όπως λέμε, γενικής αναφοράς, εμένα μου έκανε εντύπωση και το λέω για τους ακροατές μας, αυτή η αρχική της τοποθέτηση που είπε έχουμε πολύ δύσκολες στιγμές αλλά έχουμε και μεγάλες ευκαιρίες και είναι δύσκολο να πούμε τι από τα δύο είναι, αλλά περπατάμε προς τα μπρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ειδικά στο ενεργειακό, αν σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν γίνουν σοβαρές κινήσεις και από την Κομισιόν αλλά και από τις βασικές χώρες τις ευρωπαϊκές, νομίζω θα είναι βαρύς ο χειμώνας όπως έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, επέμενε ότι η Ευρώπη είναι ο δρόμος μόνο προς τα μπρος και από αυτή την άποψη, γκρόσο μόντο, όπως λέμε, όλοι συμφωνούμε.
0: Βάζω έναν αστερίσκο ότι είναι τα ζητήματα που μας αφορούν τη ζωή μας, γιατί μπήκε και το ζήτημα ότι η Ευρώπη θα προωθήσει την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 13, συνολικά ως Ευρώπη. Βάζω ότι η Ευρώπη ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση να τα περάσει στην κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ασχολούμαστε με διαφορετικού τύπου ζητήματα στο μικρό κόσμο μας.
1: Για να είμαι πολύ γρήγορος, αν και αυτό ήταν πιο σημαντικό, να δείξω ότι μέσα σε ένα γενικότερο πλέγμα οικονομικών δυσκολιών έκανε μια κίνηση χτες η Πρωθυπουργός της Ιταλίας εν όψη και των εκλογών της επόμενης χρονιάς, ανακοινώνοντας χθες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα μειώσει, όπως λέμε, το θέμα της φορολόγησης των αυτοκινήτων, το πώς το λέμε τώρα εδώ, το λέμε
0: τα τέλη κυκλοφορίας,
1: εντάξει, ουσιαστικά για το μεγαλύτερο κομμάτι των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων το μειώνει, υπολογίζεται γύρω στο 70% ότι δεν θα έχουν πλέον να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά την ίδια στιγμή, βέβαια, επειδή υπάρχει το ενεργειακό και κλείνω με αυτό για να μην το τεντώσω, είπε ότι θα μειώσει την ενίσχυση που δίνει στη βενζίνα, στο πούμε έτσι, από τα 17 λεπτά στα 12 και ίσως υπάρξουν και άλλες επιλογές. Ούτως ή άλλως αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση ενεργειακο-οικονομική.
0: Κινητικότητα και ψάχνουν όλοι να βρουν μια λύση.
1: Αναφέρω το θέμα γιατί ούτως ή άλλως νομίζω δείχνει.
0: Σημαντικό και θα το
1: δείχνει ζητήματα.
0: Θα έρθει και εδώ ως επιχείρημα, θα με θυμηθείς, αντιπολίτευση θα έρθει και εδώ. Να πω μόνο εγώ πριν κλείσουμε για την Big Win, η οποία σταθερή στην συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάτμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Να

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
1: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
2: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Κερδιτού, στη Βασιλίση Αμαλίας και τη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επεβαίναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη τη πορεία του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες, οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στα σκληρά.

0: Βούλας, δύο 18χρονοι, ο ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθης, βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο αργοστόλι Κεφαλονιάς, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρωτοκόμμα για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προαναγγείλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας. Όπως δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπληνητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών του θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
1: Σε Εκλάντι Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6:15. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4:30 Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη σήμερα στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8:15 την Hoffenheim.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, μια χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
21: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει στηρίζοντας το γιατρό. Το γιατρό, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο γιατρός πια, ή μάλλον δεν ξέρουμε όλοι, γιατί μέχρι προσφάτως, όταν λέγαμε ο γιατρός, σκέτο, εννοούσαμε το γιατρό της Ειρήνας. Ήταν ο γιατρός. Τώρα, όταν λέμε ο γιατρός, εννοούμε τον άλλον με τα ριγέ κοστούμια. Δηλαδή, εκείνον που φορούσε στολή η οποία σε προειδοποιούσε. Σου έλεγε, πρόσεξε, εγώ κυκλοφορώ έξω στον δρόμο με ριγέ κοστούμια. Άσπρα, λευκά, με μπλε ρίγες. Πάνω κάτω, όλο. Και λες, ο άνθρωπος προειδοποιούσε. Με τον τρόπο του, αλλά προειδοποιούσε. Εν πάση περιπτώσει, μιλώ για αυτόν τον γιατρό, ο οποίος απειλεί.
1: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησης του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Πράγμα που σημαίνει ότι 100-200 μέρες, δεν ξέρω πόσο είναι πια το ρεκόρ της απεργίας πείνας, της απεργίας δίψας, δηλαδή θα είναι καμιά 50 μέρες. Άμα μπορείς να μείνεις 200 μέρες χωρίς φαγητό, δεν μπορείς να μείνεις και 50 μέρες χωρίς νερό. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσα ίσα, που ευκαιρία για τους ευαίσθητους καλλιτέχνες να κάνουν καμία συναυλία. Όχι, εδώ δεν είμαστε, εδώ δεν θα κάνουμε συναυλίες. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, εγώ θα έλεγα στο γιατρό, πες ρε και ένα Free Palestine, να έρθει ο κόσμος να σε στηρίξει. Πες κάτι για τη δυστοπία του νέου φιλελευθερισμού και του καπιταλισμού. Πάει και λέει τη σκέτα απεργία πείνας. Κότσαρε και κάτι από πίσω να έρθει ο κόσμος να στηρίξει. Τραγουδήσουν, να γράψουν οι δημοσιογράφοι οι ευαίσθητοι. Έτσι σκέτο απεργία πείνας ξεροσφύρει. Τέλος πάντων, εγώ στηρίζω σε κάθε περίπτωση όποιον κάνει απεργία πείνας, να έχω να μάχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Απεργία πείνας μαζί σου. Γιατί κάνει απεργία πείνας, ξέρεις, δεν με νοιάζει, είμαι μαζί του. Εγώ, γιατρέ μου, σε πιστεύω. Ο εισαγγελέας δεν μου αρέσει. Κάνει έρευνα, λέει, για πιθανές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αν είναι ποτέ δυνατόν.
2: Τι ζητεί ο εισαγγελέας? Ζητεί να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου και των δημοσίων φορέων, των αρμοδίων δημοσίων φορέων, για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και να ερευνηθεί σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 η συγκεκριμένη θεραπεία και ο εξοπλισμός είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια.
0: Τον οποίο τα ηχητικά τα έχουμε ακούσει, έτσι το είπαμε. Τα έχουμε ακούσει τα ηχητικά αυτού του συνεδρίου. Ήταν με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το συγκεκριμένο συνέδριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, Υπουργός Υγείας Πλεύρης, Υπουργός Τουρισμού Κικίλιας, γιατρός. Τι ευθύνες να έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Έλα, Παναγία μου, επειδή είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους και για τέτοιο, θα το υπεύθυνο επειδή έξινε τον πίθηκα και δεν έλεγγε? Έλα, Παναγία, θα πάνε να ελέγξουν, ρε παιδιά, συναδέλφους τους. Είναι ωραίο τώρα αυτό το πράγμα? Μπορεί να είναι συμφοιτητές, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να τους στείλει κανένα πελάτη ο άλλος αύριο, θα πάει να τον για όνομα του Θεού. Μα πρέπει εγώ να τα πω, δεν τα λέω μόνο εγώ, τα έχει πει και η υπεύθυνη, αν θυμάστε όσοι ήσασταν στα προηγούμενα μαθήματα και προσέχατε, η υπεύθυνη για τους ελέγχους, η επικεφαλής της Επιτροπής, έλεγε, εμείς πάμε σε γραφεία συναδέλφων, δεν είμαστε εισαγγελείς. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα μίλησε στον Άρη, μίλησε για διάφορα πράγματα. Καταρχήν είπε ότι απαγορεύονται οι διαφημίσεις για θέματα υγείας, εκτός αν είσαι αρχηγός κόμματος. Έτσι να πούμε, εκεί μπορεί να διαφημίζεις σκευάσματα που θεραπεύουν άνοιες, θεραπεύουν τα πάντα. Εκεί δεν απαγορεύεται αν είσαι πολιτικός, αλλά αν δεν είσαι, απαγορεύονται. Αλλά
3: ναι, οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω, ήδη απαγορεύονται.
4: Μάλιστα.
3: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς ίσω από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα, περνάει στην καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπω σωστά το είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζική επικοινωνία.
0: Και ανησυχώ έτσι όπως το πάει, γιατί τι θα μας κόψουν αυτή την έμεση διαφήμιση με την οποία κερδίζουν. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τα διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά λίγο ανησυχώ σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, που το αποκλείω εντελώς, υπάρχει περίπτωση αυτό κάτι να κάνει το Υπουργείο ώστε να εμποδίσει αυτή την έμεση διαφήμιση που στην πραγματικότητα απαγορεύεται.
3: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συστήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Είναι αυτή όμως δική μου σκέψη, δεν θα περάσει την επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον άδειο χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική, αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του οικείου ιατρικού συλλόγου.
0: Α, εντάξει, τίποτα δεν θα πέσουν από την αρχή, μας βάζει και το άκουγα το τέτοιο και άρχισα να ανησυχώ, να με κλούσει κρύος υδρότας. Και λέει μετά με την έγκριση του ιατρικού συλλόγου, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι οι ιατρικοί σύλλογοι που ελέγχουν τους άλλους, θα ελέγξουν και το, θα δώσουν και την άδεια για να βγει στα κανάλια ο γιατρός. Είπαμε ρε παιδιά, να κοροϊδευόμαστε, αλλά να βρούμε και ωραίους τρόπους να κοροϊδευόμαστε, να έχει λίγο γούστο το, η κοροϊδία. Μην είναι φόρα παρτίδα φανερή. Τέλος πάντων, γιατί δεν ελέγχονται στην πραγματικότητα, είναι εντελώς ασίδωτοι όλοι οι κομπογιαννίτες και οι απατεώνες. Γιατροί κατά τα άλλα, έτσι. Δεν λέμε να είναι κανείς υδραυλικός και να πουλάει θεραπείες. Δεν πειράζει. Αυτό δεν τον πιστεύει και κανείς. Και όποιος τον πιστεύει, δεν πειράζει. Ας πρόσεχε. Μιλάμε για γιατρούς που σου λέει: εγώ έχω σπουδάσει ιατρική. Άρα κάτι ξέρω. Γιατί δεν ελέγχονται σχεδόν καθόλου αυτοί και αλωνίζουν ελεύθερο όλοι οι απατεώνες.
3: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρίες όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, όντως, να πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες τη χώρα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει όμως τα ιατρία αυτών που σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό της Υγείας είναι απατεώνες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε όλους, μπορεί να πηγαίνει μόνο στους απατεώνες.
4: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος, και έλεγε κβαντικής ιατρικής.
5: Ναι.
4: Ναι, να ξεχάσουμε τα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καριστιανού αυτό το κυβερνητική ιατρική.
5: Ναι,
4: δεν υπάρχει κυβερνητική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κυβερνητική ιατρική, να πάτε. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θα μπορούσε το σώμα αυτό, δεν πηγαίνει σε κάθε γιατρό τυχαία, αλλά να έπαιρνε. Ποιοι λένε κυβερνητική ιατρική, ποιοι λένε ολιστική θεραπεία και τέτοια. Πόσοι είναι, αυτοί είναι 500, 1000. Θα τους σκίσω. Σε αυτούς θα πάω σίγουρα. Δεν θα έπρεπε δηλαδή και δεν θα μπορούσε ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ξεκινάει από αυτούς που δεδομένα είναι απατεώνες. Και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ αυτό, το λέω και εγώ αυτό και δεν το λέω τώρα. Το λέω χρόνια τώρα, απλώς ασχολήθηκε και το Υπουργείο Υγείας. Το λέει ο ίδιος Υπουργός Υγείας ότι είναι απατεώνες.
4: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
6: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Οπότε θα μπορούσε ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ξεκινάει από τους απατεώνες που πουλάνε παραμύθια της Καλλιμάς. Αλλά τότε θα κλαίγανε μανούλες. Οπότε λέμε ένα γενικό δεν μπορούμε γιατί είναι πάρα πολλοί οι γιατροί και καθαρίζουμε και έτσι τη γλιτώνουν και οι απατεώνες. Και στο κάτω-κάτω παιδιά έχουμε ιατρικούς. Οι δημοσιογράφοι είναι που πρέπει να καθαρίσουν και αυτόν τον κλάδο.
3: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πήγαν πάρα πολύ διάσημοι.
6: Βεβαίως. Επώνυμοι.
3: Και πάρα πολύ
6: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου. Ναι.
3: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά του, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά. Βρήκαμε τον ένοχο και εγώ θα σας πω όλοι αυτοί διάσουν πήγαμε μέσα γιατί δεν κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι γιατροί όπως ο Πατούλης. Άκου λογική. Είναι υπεύθυνος ο Πατούλης να ελέγχει αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο που είναι και γιατρός, γιατί δεν πήγαν οι άλλοι που δεν ήταν γιατροί. Οι ευθύνες της δημοσιογραφίας είναι τεράστιες και παραμένουν τεράστιες από τη στιγμή που κάθε φορά που μιλάνε για την Καριστιανού δεν θυμίζουν ότι είναι κβαντική ιατρός, ότι δηλώνει, γιατί δεν μπορείς να είσαι κβαντικός ιατρός, άλλο πράγμα είσαι όταν δηλώνεις κβαντική ιατρός. Δεν το λένε, είναι το, τώρα ανακαλύψαν ότι η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Όταν το βλέπανε στα site, στο site της Καριστιανού, ήταν μια χαρά. Αλλά όχι και ευθύνονται οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι περισσότερο από τους ελεγκτές. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είπαμε να μην φταίτε για τίποτα, να είστε εντελώς ανεύθυνοι. Αλλά όχι και έτσι.

καλό, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Εγώ χθες από περιέργεια έκανα ένα Google για biohacking ιατρία στην Αθήνα και μου έβγαλε μπόλικα. Ρε Λίλη, σοβαρά τώρα. Αυτό. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός του Ιατρικού Συλλόγου, κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Το δεν μπορώ να βρω απατεώνες είναι παπατζήλια. Από τη στιγμή που ξέρουν ότι όποιος ασκεί κβαντική ιατρική είναι απατεώνας και βγαίνει ο Υπουργός και το λέει, κάνεις ένα κβαντική ιατρική. Σου βγαίνει 10 ιατρία, πας και τους κλείνεις. Τελειώνει. Εκτός αν πεις, όχι, δεν είναι απάτη, πηγαίνετε ελεύθερα στα κβαντικά ιατρία, θα θεραπευτείτε. Μας κοροϊδεύουν, λέμε, στα μούτρα μας. Και αυτό είναι το ενοχλητικό. Δεν είναι η κοροϊδία. Η κοροϊδία εμένα μου αρέσει. Αλλά να είναι λίγο, ρε παιδί, να έχει μια δυσκολία. Μην είναι ένα και ένα πόσο κάνει. Δηλαδή, μη σου λένε ένα και να κάνει τρία, το βλέπεις αμέσως. Να σου πούνε 10.724 και 522, κάνει 18.000. Δηλαδή, λίγο να είναι φανερά αυτό, αλλά να λίγο να δυσκολευτείς ή να είναι πιο κοντά ακόμα στο πραγματικό αποτέλεσμα. Να πρέπει να κάνεις πράξη μόνος σου, να έχει ένα ενδιαφέρον.

0: Ποσειδώνας λέει ή Καριστιανού με όμικρον γιώτα, τι είναι, που κβαντική παιδίατρος. Είναι κβαντικό, κβαντικά ελληνικά μιλάει ο Ποσειδώνας, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε. Ωραία. Γρήγορα για την παιδεία. Πάμε στην παιδεία, να φύγουμε από την υγεία. Όλα πάνε καλά. Πάμε στην παιδεία, που και εκεί, παιδιά, τα πράγματα πάνε καλά. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πάνε πάρα πολύ καλά. Μπορεί στην πίζα να πατώνουμε σε εξτάσεις στην πίζα. Η Ελλάδα είναι τελευταία. Είναι πάτος. Είναι αυτό που λέμε το κατακάθι του καφέ. Με την ελληνική έννοια του όρου. Εν πάση περιπτώσει, το κατακάθι είμαστε πολύ κάτω, αλλά φέτος κάτι άλλαξε.
1: Για αρχή να σας πω ότι αυτή η εξέταση πίζα για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε ο υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, δόθηκε καινούριο εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Δόθηκε εξοπλισμό ειδικά σε συγκεκριμένα σχολεία που συμμετείχαν σε διαγωνισμό για να φαίνεται ότι πάμε καλύτερα από όσο πάμε. Ρε, μην καρφώνεστε μόνοι σας, ρε. Δώσατε ειδικά εξοπλισμό σε σχολεία που θα συμμετείχαν στην πίζα για να ανέβουν λίγο τα παιδιά και να φανεί ότι το επίπεδο της παιδείας ανεβαίνει, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία τα παρατήσατε στη μοίρα τους όπως ήτανε. Ρίσεις, δεν θέλω να καρφώνεστε, ρωτήστε και κανέναν άνθρωπο πριν μιλήσετε. Τέλος πάντων, τι αποτέλεσμα έχει αυτή η φοβερή κινητοποίηση του Υπουργείου της Παιδείας?
1: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα, η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Της Ελλάδας που είναι στον πάτο δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά στον πάτο. Πού θα πάει, δεν έχει πιο πάτο τον άλλον. Οπότε χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που οι τελευταίοι πέφτουν με μικρότερο ρυθμό από όσο πέσαν οι πρώτοι-πρώτοι, που ακόμα απέχουν πάρα πολύ από την Ελλάδα. Για να καταλάβετε τι λέει η Ζαχαράκη, η Ελλάδα είναι στο χείλος του γκρεμού. Οι άλλες χώρες απέχουν 50-100 μέτρα. Οι άλλες χώρες πλησιάσανε τον γκρεμό 10 μέτρα, αλλά απέχουν 90 μέτρα από τον γκρεμό. Η Ελλάδα έπεσε μισό μέτρο, αλλά σκοτώθηκε. Εσείς μην το κάνετε αυτό. Εγώ θέλω να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ. Αχ, τυχερή, λίγο ρε σοβαρή να ήταν στην αντιπολίτευση. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο να μην ήταν για γέλια. Λίγο, τόσο δά να μην ήταν. Θα σας είχαν πάρει φαλάγγι.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, παραμένουμε στο. Συνεχίζω ότι ξεκινάω τις διαφημίσεις εγώ, παραμένοντας στην εκπαίδευση, μιας και ανοίγουν σιγά-σιγά οι σχολές. Να πούμε καλή αρχή στους φοιτητές που ξεκινούν. Καλό πτυχίο σε όσους σπουδάζουν. Ήδη είναι τα καλύτερα χρόνια, πιθανότατα αυτά. Αλλά θέλουν και πολλή ενέργεια για να πηγαίνετε στα μαθήματα, να διαβάζετε στις εξεταστικές, να κάνετε τις βόλτες σας, να είστε τέλος πάντων μέσα σε όλα. Γι' αυτό και η ΔΕΗ έφτιαξε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα. Έχει ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Έχει δώρο καφέ κάθε μέρα για ένα χρόνο από τα Coffee Island. Έχει το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και έχει και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και όλα αυτά είναι μόνο η αρχή. Για περισσότερα συντονιστείτε στο day.gr. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας. Γιοταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος χθες της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 14χρονος, καθώς φέρεται να απείλησε με μαχαίρι συμμαθητές του σε γυμνάσιο σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, μια χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
22: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
23: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
24: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
23: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
25: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβας.
26: Στους εντάξει λέμε ναι.
27: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
28: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
29: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
28: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
30: Ναι, εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
31: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, ο Πατούλης, διατέλεσε ταυτοχρόνως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής. Επειδή σου διέφευγε ποιος ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν ταυτοχρόνος, αν ήταν ταυτοχρόνος, μπορεί να ήταν ταυτοχρόνος. Και εννοώ στο συνέδριο του 20ου, όπου η ιατρός, η κβαντική ιατρός, η σαμανική ιατρός, έλεγε πήρε ένα μηχάνημα για να καθαρίζει το αίμα. Τα κορόιδα. Τα κορόιδα δεν το είπε, αλλά μεταξύ τους μιλούσαν, ξέραν τι λέγανε.

Δεν καταλαβαίνω, ρε Άννα, τι λέει. Αντί να ελευθερώσουν τα πεζοδρόμια και να βοηθήσουν την προσβασιμότητα, θα κάνουν αιτήσεις για συνοδούς αμαία. Γιατί όμως κάνουν όσοι είναι μέχρι 67 ετών. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Υποθέτω, να πω τι καταλαβαίνω. Ότι η κυβέρνηση, αντί να βοηθάει τα αμαία να μετακινούνται, κάνοντας τις βασικές, εκπληρώνοντας τις βασικές τις υποχρεώσεις. Δηλαδή να έχει τα πεζοδρόμια καθαρά. Να έχει τα πεζοδρόμια ανοιχτά. Όχι μόνο από αυτοκίνητα και από όλα όσα έχουν τα πεζοδρόμια, γιατί πρέπει να είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα που τα πεζοδρόμια κλείνονται και από τις στάσεις των λεωφορείων της δημόσιας συγκοινωνίας. Θα μου πεις που θα μπει η διαφήμιση. Σωστό και αυτό. Και οπότε πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουν αυτό και μετά να. Ναι, αλλά η τακτοποίηση αυτή δεν φέρνει θέσεις εργασίας. Ενώ το άλλο φέρνει θέσεις εργασίας. Και λεφτά υπάρχουν, οπότε. Ο Μάριος, ο ιατρικός σύλλογος, δεν μπορεί να φτάσει στην πόρτα των κβαντικών ιατρίων για έλεγχο, γιατί γλιστράνε στα ξυλόλια. Να πούμε, λέμε κβαντικά, όλες οι εναλλακτικές θεραπείες είναι απάτη, παιδιά, έτσι. Άμα ήταν, αν η εναλλακτική θεραπεία λειτουργούσε, θα ήταν θεραπεία σκέτο. Δεν θα χρειαζόταν το εναλλακτική μπροστά.

0: Ο Μάξουελ, ξέρω ότι ξεφεύγω από τη σημερινή θεματολογία, αλλά πόσοι μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να σκοτωθούν ή να μείνουν παράλυτοι επειδή οδηγούν πατίνια σε ελληνικούς δρόμους ανάμεσα σε άλλους Έλληνες? Στις πόσες εντατικές δηλαδή πρέπει να φτάσουμε για να επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε ειδικές ζώνες? Για να επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε ειδικές. Ρε Μάξουελ, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση που να θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Άσε, πάμε στο Πασόκ και μια καιλό να αποκτήσει κυβέρνηση. Πάμε στο Πασόκ. Ο Νίκος ήταν σήμερα εδώ στο Sky και μας είπε ποιος είναι ο μόνος τρόπος για μια πολιτική αλλαγή.
1: Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο το Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Μαθηματικά, άμα είναι πρώτος ο Τσίπρας, όμως είναι πρώτος ο Αλέξης μας με Ελλάς και δεύτερο το Πασόκ, μια χαρά μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και με τρίτο το Πασόκ και πρώτη την Ελλάς μαθηματικά να βγαίνει, εξαρτάται από τα ποσοστά. Οπότε μαθηματικά δεν χρειάζεται να είναι και καλά πρώτο το Πασόκ στην κυβέρνηση, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Εκτός αν το Πασόκ αποκλείεται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε περίπτωση που δεν είναι πρώτο. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό, έτσι και ρωτηθεί ο Νίκος, θα το πει ξεκάθαρα. Θα πει όχι, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα. Ναι, με κάποιον θα συνεργαστούμε, αν τα αφήσουμε έτσι.
2: Γιατί αν είναι πρώτο?
1: Εγώ λοιπόν διεκδικώ. Θα σου πω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σενάριο. Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική. Τώρα στο σενάριο που
2: να
1: λέει
2: ο
1: κύριος Κούτρας.
3: Το λέει ο Τσίπρας. Ναι.
1: Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες.
0: Δεν απαντάει τι θα κάνει σε περίπτωση που είναι πρώτη η Ελλάδα, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα θέλει να είναι. Τέλος πάντων, δεν απαντάει. Το ξαναρωτάει ο Κούτρας, του λέει έτσι και τι θα γίνει.
4: Το Πασόκ σε σενάριο που δεν είναι πρώτο συμμετέχει σε κάποια κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι έχω απαντήσει επαρκώς και σας λέω το εξής. Η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζομαι για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών, θα φέρουν διαφάνεια και αξιοκρατία, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και θα φέρω το παράδειγμα το χθεσινό, που πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λένε, μα καλά, το ακούω σε δελτία ειδήσεων, σε αναλυτές, λέει το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση.
0: Άλλαξε πάλι θέμα. Προχώρησε το, άλλαξε το θέμα. Δεύτερη φορά που τον ρωτάνε, δεύτερη φορά που δεν απαντάει. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν είναι πρώτο το Πασόκ, που και πρώτο να είναι, άμα δεν συνεργαστεί με κανέναν, πάλι δεν πρόκειται να κάνει κυβέρνηση. Αλλά λέμε, αν είναι δεύτερο, δεν απαντάει. Ξανά ερώτηση.
4: Θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ συνεργάζεται με κάποιον μόνο αν είναι πρώτο κόμμα?
1: Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
4: Αυτό
1: σας κάλυψα?
4: Όχι.
0: Όχι. Τι να το κάνω. Πες, η ερώτηση είναι απλή. Θα συνεργαστείς με άλλον ή όχι? Δεν θέλει να απαντήσει ο Νίκος, μάλλον γιατί θέλει να συνεργαστεί με κάποιον. Δεν το έχει καθαρό με ποιον. Δεν το έχει πολύ καθαρό, αλλά δεν θέλει να το πει, γιατί θα πάνε όλοι να ψηφίσουν εκείνον, τον Αλέξη εννοώ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Νίκος. Πάντως καθόλου ξεκάθαρος δεν είναι. Είναι θολή η ψήφος στο Πασόκ. Κανείς δεν ξέρει τι θα απογίνει αυτή η ψήφος. Μπορούν να πούν κάποιοι. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου και ο Νίκος θα διαχωρίσει τη θέση του, διότι ο λόγος που δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί είναι ότι δεν θα χρειαστεί. Γιατί και πάλι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ο Νίκος το λέει.
1: Δεν συγχωρηθεί κι άλλες φορές. Το 23. Και με πιέζεται. Μου λέει, μα ποιο θα πάτε? Θα λιώσετε δεύτερη Κυριακή? Τελικά δεν επιβεβαιωθήκατε εσείς που σας είχαν παρασύρει δημοσκοπήσεις, αλλά επιβεβαιώθηκα εγώ.
0: Έτσι θα γίνει και αυτή τη φορά. Δεν θα επιβεβαιωθούν οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε με ποιον θα πάρει. Θα επιβεβαιωθεί, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτόνομη. Θα βγει 40% πάλι θα πάρει. Κάπως αισιόδοξος βέβαια είναι ο Νίκος, παρότι κάνει πολύ καλή δουλειά για αυτή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πούμε. Εκπρόσωπος τύπου του τρίτου κόμματος, το οποίο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τρίτο, παιδιά.
3: Αν δείτε κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία, ναι, και των δύο δημοσκοπήσεων, δείχνουν ότι ενώ οι ίδιες δημοσκοπήσεις στον Παζόρο δείχνουν τρίτο, στην εικόνα της ΔΕΘ του Ανδρουλάκη
2: είναι καλύτερη.
3: Το Παζόρο φαίνεται να είναι, ναι, δεύτερο σχεδόν, ναι, και στις δύο δημοσκοπήσεις.
0: Είναι σχεδόν δεύτερο το Πασόκ. Είναι... δεν είναι δεύτερο, αλλά δεν είναι και τρίτο, είναι σχεδόν δεύτερο. Βλέπω και στις εκλογές να είναι σχεδόν δεύτερο ή σχεδόν τέταρτο. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από τον τέταρτο, αλλά και πάρα πολύ. Και μια και λέμε για το Πασόκ, πάμε σε κάτι δυσάρεστο. Εμένα τουλάχιστον με στεναχώρησε και φαντάζομαι όσοι το είδανε σε δελτίο ειδήσεων ή δεν θα πω όσοι το είδανε live από τη Βουλή, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς κάθεται να ασχοληθεί να δει τη συνεδριάση της Βουλής. Πασόκος εναντίον Πασόκου, παιδιά. Από τα πιο στενάχωρα ακροάματα και θεάματα.
5: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Πετιέται εκεί η κόρη του Κωνσταντόπουλου, λέει τσακώνεστε χωρίς εμένα. Εγώ είμαι, πρέπει να ακουστώ κι εγώ. Εν πάση, ήξερε ότι θα παίξει τα κανάλια, σου λέει να ακουστεί και το. Που το γνωστό, η γνωστή υπόκρουση των ομιλιών στη Βουλή. Αν το έχω εξηγήσει έτσι, παιδιά, γιατί κάποιοι απορείται για το πάθος του Δουδονή και για την οξύτητα και για την τοξικότητα που είναι. Παιδιά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Δοδονής κολάκευε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και ακόμα λιγότερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αποφάσισε ότι είναι Πασόκ. Όταν είναι πολύ λίγα τα χρόνια, πρέπει να φωνάξεις λίγο παραπάνω για να πείσεις ότι στα αλήθεια είσαι Πασόκ και ότι δεν πήγες στο Πασόκ μόνο και μόνο επειδή σου ρίξανε πόρτα οι άλλοι. Και μπορεί και να ζηλεύει λίγο το Φλωρίδη που ήταν Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Δουδονής δεν τα κατάφερε, οπότε υπάρχει μια ζήλια. Είπα ο Φλωρίδης ήταν Πασόκ, όχι, είναι Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μια φορά Πασόκ για πάντα Πασόκ. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Ουσιαστικό πρόβλημα έχουμε στην παραλιακή Μάνε. Στην παραλιακή προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, κατά μήκος του παλιού αεροδρομίου, μέχρι να φτάσουμε στην Καλαμακίου. Δεν έχω κάποιο συμβάν στο σημείο. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει μια μικρή, από ό,τι μαθαίνω, ομάδα στη Φιλελλήνων που κάνουν έτσι μια πορεία. Θα δούμε τι και πώς, τέλος πάντων. Δεν επηρεάζουν επί της ουσίας την κίνηση. Λίγο η Φιλελλήνων σας καθυστέρει. Ούτως ή άλλως έχει Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή κίνηση. Η στα δύο έχει λίγη κίνηση και η Αρδιτού κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα που είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
12: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Πάμε σε γραμμή, ναι.
18: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
17: Πολλά γκολ.
18: Γκολ. Στο βολέι.
17: Ποιο βολέι?
18: Ποιο match?
17: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
18: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
17: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ο Γιάννης λέει: πρέπει να σχολιάσουμε επίσης πως η επιτομή αυτή της απατεωνίας έλαβε χώρα στο άνδρο της ματαιοδοξίας, το κάστρο των δίθεν και τον ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Μα πού θα πήγαινανε, Γιάννη. Οι απατεώνες αυτού του τύπου θα πάνε εκεί που κυκλοφορούν τα μεγάλα πορτοφόλια. Εκεί γίνονται οι μεγάλες απάτες. Γιατί η ανοησία δεν έχει να κάνει με το πορτοφόλι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έξυπνοι, ανόητοι, στο ίδιο ποσοστό. Έτσι, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αλλά ένας ανόητος στοχός τι θα έχει να δώσει στους γιατρούς αυτούς, τι θα του χρεώσουν. Στο κολονάκι θα πάει, εκεί που μπορεί να χρεώσει θα πάει ο μεγάλο απατεώνας. Στι στοχογειτονιές, άντε να είναι καμιά καφετζού, καμιά χαρτορίχτρα, κανένα medium, τίποτα τέτοια. Κάνας αστρολόγος, μέχρι εκεί να είναι ένα πεντάρικο η επίσκεψη και να δαγκάνει, αλλά πενταρικάκια. Όταν θέλεις, όταν πρέπει να πάρει μηχανήματα και τέτοια, είναι μεγάλη επένδυση, είναι μεγάλη απάτη. Οπότε γιατρός, έχεις σπουδάσει χρόνια, δεν μπορεί, θα πας να κάνεις την απάτη σου εκεί που κυκλοφορούν τα πολλά λεφτά. Λογικό είναι. Και ο Χρήστος πολύ σωστά, αν κάθε έλεγχος είναι ουσιαστικός και ολοκληρωτικός, δεν χρειάζεται να είναι πολλοί έλεγχοι, εννοείται, το έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν ο άλλος ξέρει ότι, γιατί είναι η συνήθις δικαιολογία των απρόθυμων να κάνουν τη δουλειά τους υπουργών, ότι δεν μπορούμε, τόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα θέλει ο κάθε Έλληνας από πίσω του έναν αστυνομικό, το έχετε ακούσει. Εδώ ο κάθε γιατρός από πίσω του έναν ελεγκτή και ούτω καθεξής. Βρε, βάλτε μερικούς μέσα και θα δεις πως θα γίνουν Παναγίες όλοι οι άλλοι. Δεν χρειάζονται όλοι 10, 20, 50 να τους κλείσετε, να δημοσιοποιήσετε τα ονόματά τους και να τους βάλετε και στην μπουζού και τελείωσε το παραμύθι. Παναγίτσες μετά θα φύγουν και τα κβαντικά από τις διαφημίσεις και τα ολιστικά και όλα. Και αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα, να ελέγξετε κανέναν, ένα αυτοκόλλητο έξω από κάθε ιατρείο, δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Κβαντική, ολιστική και ό,τι άλλο με στη σειρά. Όλα αυτά είναι απάτες. Τέλος. Και μετά αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Άμα θέλει κάποιος να πάει σε απατεώνας, πάει. Δεν το ζόρι. Όχι, Παναγιώτα μου, δεν θεωρώ ότι ο προσωπικός βοηθός φτιάχτηκε για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Λέω ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν είναι δεκάρα για τους ανάπηρους. Και ασχολείται μαζί τους μόνο αν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. διότι αν νοιάζονταν στα αλήθεια για τους ανάπηρους, εκτός από τους προσωπικούς βοηθούς που πολύ σωστά τους παρέχει, θα φρόντιζε πρώτα και πάνω απ' όλα να τους απαλλάξει από τον ισόβιο κατοίκον περιορισμό στον οποίο και αυτή τους έχει καταδικάσει. Λέμε αν νοιαζόταν στα αλήθεια, αυτό λέω ότι δεν νοιάζεται. Επιδότηση εργασίας, ταμείο ανεργίας, να κόβεται στους 2 μήνες, δεν εννοούσα αυτό, είμαι νέος, τι να κάνουμε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο οποίος θυμίζω πάλι ότι μίλησε για...
4: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Είναι η λογική, αυτή είναι η λογική και ποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτή τη λογική, αναρωτιέται ο υφυπουργός Πανάκης.
21: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
22: ξέρουμε
21: σε λογικές
22: τι είπε,
21: και
22: αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
21: Είναι μια λογική άποψη.
23: Συμφωνείτε σε αυτό.
22: Είναι μια λογική άποψη.
21: Ενίσχυση εργασίας. Ποιος διαφωνεί με την ενίσχυση εργασίας.
23: Όλοι συμφωνούμε.
0: Εγώ για αρχή διαφωνώ, διότι ενίσχυση εργασίας κάνεις όταν έχεις πρόβλημα ανεργίας. Όταν μειώνεται η ανεργία και μάλιστα τόσο πολύ όσο διαφημίζει η ελληνική κυβέρνηση, εκεί δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις επιδότηση εργασίας, εκτός αν ο σκοπός σου είναι να βοηθήσεις τους εργοδότες, να συγχρηματοδοτήσεις με τα λεφτά των φορολογούμενων τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή αν θες να κάνεις χατηράκια. Οπότε εγώ διαφωνώ, αλλά εγώ δεν έχει σημασία αν διαφωνώ. Διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.
24: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Παιδιά στην κυβέρνηση, πείτε τα μεταξύ. Καθίστε, πείτε ένα καφέ, παιδί μου, αναμετάξει σας. Πείτε τα λίγο αναμετάξει. Συμφωνήστε σε... Αλλά ό,τι και να συμφωνήσετε εσείς, παραμένει το αναμφισβήτητο, έτσι. Επιδότηση εργασίας κάνουμε μόνο όταν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Δηλαδή, όταν δεν θέλουν οι επιχειρήσεις και φοβερά να προσλάβουν, οπότε τους δίνει κάποια λεφτά το κράτος, πρόσλαβε μωρέ με έναν παραπάνω, ας πούμε, εκεί πέρα να πέσει κάπως η ανεργία, έχει νόημα. Όταν οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν, δεν τους επιδοτούμε, τους λέμε αυξήστε λίγο το μισθό. Δεν έχει λόγο τότε να χαρίσει λεφτά στις επιχειρήσεις στο δημόσιο, να τους καλύπτει μέρος της μισθοδοσίας τους όταν δεν υπάρχει ανεργία. Εντάξει, υπάρχει λόγο, έχουμε κανένα φίλο, αν έχουμε κανένα φίλο που θέλει να προσλάβει, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Διονύσης, η ευθύνη των γιατρών δεδομένη, αλλά έχουμε γεμίσει ευκολόπιστους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά εύκολα σε όποιον να είναι, σε όποιον τους κοροϊδεύει. Διονύση μου, πάντοτε αυτοί υπήρχαν. Μην με βάλεις να αρχίσω να πω. Η Εκκλησία, η πρώτη διδάξασα. Του δίνω λεφτά για τη σωτηρία της ψυχής μου. Άστο. Πάντοτε συμβαίνει έτσι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το κράτος. Το χρειαζόμαστε το κράτος επειδή υπάρχουν άνθρωποι πιο αδύναμοι. Είτε είναι αδύναμοι στο σώμα, είτε είναι αδύναμοι στο μυαλό. Αδύναμος στο μυαλό μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στην απελπισία του. Ένας άνθρωπος απελπισμένος, του δίνουν 2 μήνες ζωή, σου λέει θα δοκιμάσω και αυτό, τι να κάνω, τι έχω να χάσω, 2 μήνες, 2 μήνες δεν θα ζω. Εκεί πρέπει να έρχεται το κράτος και να λέει αυτός είναι απατεώνας. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Αλλιώς δεν το χρειαζόμαστε, δεν τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους παγαπώτηδες. Στους διάφορους τάχα επιστημονικούς, στην πραγματικότητα συνδικαλιστικούς συλλόγους. Αυτή είναι η δουλειά τους, να προστατεύουν τον αφελή. Γιατί εκεί, στην ιατρική ειδικά, ξαναλέω, είναι κάποιος που λέει ότι είναι γιατρός και δεν το λέει μόνο, έχει και δίπλωμα. Οπότε σου λέει γιατρός είναι αυτός. Έχει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο, κάτι τα ξέρει. Δεν μπορεί, κάτι τα ξέρει περισσότερο από μένα που είμαι μαραγκός. Εκεί λοιπόν αυτόν τον απαντεώνα να τον κλείνεις. Γιατί είναι εύκολο να πέσει θύμα κάποιος άλλος άσχετος. Και έτσι με την απάντηση του Διονύση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
25: Πρόθεσή μου σήμερα
7: είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αποκλεισμένοι από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε να μένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Τραγική κατάληξη για το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται παράλληλα στο Ασκληπείο Βούλας 2 18χρονοι, ένας εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο Αργοστόλι, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις

0: στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τόνισε στο Sky υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ανέφερε ότι έχουν ήδη προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές σε διάφορες ειδικότητες, όχι μόνο εκπαιδευτικοί, ενώ όπως είπε τον Αύγουστο είχαν προσληφθεί και 5.300 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετέχθησαν στο μεταξύ νωρίς το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Παρατείνεται ως την 1η Ιουλίου 2027 η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τράπεζας, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office στη League Face του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Για μην το πάμε την εκτέλεση, έτσι.
1: Ε, όχι, να ακούσουμε κανένα τραγούδι, ρε παιδιά.
0: Ναι, ολόκληρο θες να τα ακούσεις. Δηλαδή τόσο δεν σου φτάνει.
2: Εκεί πέρα.
0: Ε, τόσο δεν σου φτάνει.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι. Χρήστος Κούτρας.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
1: Πες και εσύ, ρε.
0: Να πω τον εαυτό μου να πω.
2: Επίτηδες να πω.
0: Έλα, Παναγία μου. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε.
2: Γιάννης Μητσούνος.
0: Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τη μία. Μαζί με Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Μαζί με τον Δημήτρη Γιαννήρη, στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. Μαζί με την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, στο 210-4800-170-174. skyradio.gr. Στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, ήχο, βίντεο, ό,τι θέλετε, φωτογραφίες.
2: Ό,τι θέλεις θέλει.
0: Ό,τι θέλεις θέλει.
1: Μην παίρνετε εκεί τηλέφωνο, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
0: Τι να απαντήσεις.
2: Εντάξει, μπορεί να
0: δεν μπορούμε να είμαστε και εκεί και εδώ, δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Θέλουμε σχόλιο, λέει ο Τίμος, το πρώτο μήνυμα στο Viber για την αθώωση του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Επιτέλους.
0: Α, είναι αυτό που έλεγα
1: προχθές. Δεν θυμάσαι, το πλέγαμε
2: ναι,
1: προχθές.
2: Ναι, το θυμάμαι, ναι. Mm-hmm.
1: Τον κυνηγάγανε τον Ανδρέα Γεωργίου επειδή ήταν επικεφαλής στατιστικής υπηρεσίας, ότι αυτός έβγαλε το τεράστιο το έλλειμμα της χώρας και μπήκαμε στο μνημόνιο. Άς. Μόνο που ο Γεωργίου ανέλαβε τον Αύγουστο και εμείς είχαμε μπει στο μνημόνιο 6 μήνες πριν, τον Μάρτιο.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι. Και μετά τον αθωώνανε και πήγαιναν πάλι οι διάφοροι της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς.
2: Ναι. Γενικά μην μπλέξεις με τα δικαστήρια είναι, ναι. Γιατί άμα μπλέξεις εκεί την πάτησες.
1: Μα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Ποιος ασχολείται με την πολιτική πια, αφού υπάρχει τέτοιο μίσος μεταξύ του μεν και των δε.
2: Σε ποιον το έλεγα, νομίζω με δεν το συζητάγαμε. Mm-hmm. Που λένε κάποιοι ρε παιδί μου, πήρε ο Ανδρουλάκης αυτόν, πήρε ο Τσίπρας τον άλλον, πήρε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και πολλοί που θέλουν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί αν υπήρχαν πολλοί, δεν θα γίνονταν και αλλαγές μεταξύ κομμάτων.
2: Αν δεν υπάρχουν πολλοί παιδιά.
0: Εάν υπήρχε αυτό που λέμε νέο αίμα. Νέοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι να
2: έχουν πέσει και μισθοί πολύ, κατάλαβες, και έχουν αυξηθεί έξω. Ένας που είναι στο ιδιωτικό τομέα. Δεν παρατάει το ιδιωτικό τομέα.
0: Μπράβο, πώς θα αφήσει ο άλλος τη δουλειά του για να έρθει στην πολιτική.
1: Μα δεν παίρνουν και τους πρώην. Υπάρχουν πρώην. Όλοι οι Αμερικοί, ας πούμε, παίρνουν τους πρώην πρόεδρους και τους βάζει να έχουν ένα ρόλο. Να πάει να διαπραγματευτεί κάτι, ξέρω εγώ, για τις τρίτες χώρες.
0: Εμείς δεν το έχουμε αυτό εδώ.
1: Εμείς δεν έχουμε.
0: Σαν πρακτική.
1: Δεν το κλειδώνουν στο σπίτι και του ξαναμιλάνε.
0: Έτσι. Ναι, γιατί θεωρούν ότι όταν τελειώσει από το αξίωμα έχει τελειώσει.
2: Λοιπόν, στην τηλεόραση του Sky είχαμε σήμερα τον
1: Ανδρουλάκη.
2: Τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Είπε διάφορα πράγματα. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε κάποια. Απλώς θέλω να σταθώ λίγο στο τέλος της εκπομπής. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Το τσίμπησα από το αδελφό ραδιόφωνο, τον Big Win Sport FM. Τη μεσημεριανή εκπομπή με τον Σταύρο Χοντροθύμιο, τον διευθυντή προγράμματος του Sport FM, του Big Win Sport FM, εκεί όπου ένας άνθρωπος, εκεί βγαίνουν άνθρωποι και τηλεφωνούν και λένε τον πόνο τους για τα
0: ακροάτες.
2: Κάνουν την ψυχανάλυση τους, είναι αθλητικοί. Και βγαίνει ένας και λέει, εγώ θέλω να μιλήσω για κάτι άσχετο, λέει, συγγνώμη. Και μου κίνησε την περιέργεια. Λέει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ότι δεν στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο από το Μάτι στο νέο Βουτζά που είναι το γυμνάσιο. Γιατί του λένε δεν τα στέλνουν τα παιδιά, δεν έχουν βάλει λεωφορεία. Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους.
1: Σχολικό.
2: Σχολικό.
0: Ναι. Εντός Αττικής είναι αυτό.
2: Επικοινωνήσαμε με τους ανθρώπους. Μαζευτήκαν σήμερα 20-30 μανάδες έξω από το σχολείο.
0: Βεβαίως.
2: Που δεν έχουν στείλει τα παιδιά στο σχολείο, διότι κηρύσσεται συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Συνεχώς άγωνος ο διαγωνισμός. Και για κάποιους δεν μπορούν να βάλουν λεωφορείο. Για ποιο λόγο? Για να μπει λεωφορείο, το λεωφορείο μπαίνει άνω της αποστάσεως των 3 χιλιόμετρων. Αυτοί τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει από την ευθεία το Μάτι, από το Google Map, και το έχουν βγάλει στην ευθεία στο Νέο Βουτζά.
0: Στο σχολείο δηλαδή.
2: Και το έχουν βγάλει 2,9 χιλιόμετρα. Λες και ο μαθητής.
1: Υπτάμενο χαλί.
2: Ποιο, τα πόδια σου λέω εγώ. Περνάς μέσα από τα σπίτια, μέσα από τα βάτα, μέσα από τα λαγκάδια να πας.
1: Χαράδρος.
2: Δηλαδή. Είναι φοβερό το κράτος.
1: Άγωνος γιατί βγαίνει μουσικό.
2: Δεν πάνε να συμμετάσχουν. Ναι,
0: γιατί... Δεν πάνε ενδεχομένως σε μικρή απόσταση, γιατί δεν ξέρω.
1: Λεφτά δεν θα έχει.
2: Δεν ξέρω. Ναι. Καλά, πρέπει να βρουν μια λύση.
1: Δεν μπορεί κάπου, με κάτι πόσο ο Δήμος να το βοηθήσει.
2: Ούτε και ο Δήμος.
0: Προφανώς θα μπορούσε.
2: Δεν έχει βοηθήσει κανένας.
1: Η περιφέρεια.
0: Δήμος περιφέρεια.
1: Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το Μάτι, για τα παιδιά που χρόνια δεν είχαν σπίτια.
2: Μα δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει ξερός με αυτό το θέμα. Πραγματικά έμεινα ξερός.
0: Το 2,9 στην ευθεία.
2: Έξυπνο πάντως.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν σου λένε, δεν δικαιούσε λεωφορείο, επειδή γιατί στην ευθεία είναι... στο Google Map είναι 2,9 και όχι 3.
0: Είναι αυτό που λέμε, πώς απέχει ο Βόλος από τη Λάρισα. Δεν είναι στο χάρτη, είναι μισός πόντος.
2: Λοιπόν, κρατάμε την είδηση, την πρώτη είδηση που έχει εδώ το δελτίο ειδήσεων του Sky. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις από χθες πολεοδομία Μυκόνου.
1: Γιατί?
2: Γιατί υπάρχει εισαγγελική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα.
0: Χριστός Παναγία.
2: Γιατί Χριστός
0: Παναγία. Μη γίνει τι.
2: Μη γίνει, πες μπόμπα.
0: Α, μάλιστα.
2: Και μη γίνει τι, καλώς ήρθες στη χώρα.
0: Μη πες μπόμπα.
2: Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για να κάνει έλεγχο στα αρχεία.
0: Τη πολεοδομία Μυκόνου.
2: Εντάξει. Σημειώνεται η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά.
1: Θυμάστε ένα που τον είχαν καθαρίσει, επειδή.
2: Τον τοπογράφο, τον έψαχνα.
0: Στον ψυχικό, ναι.
2: Που αναρωτιέσαι εσύ γιατί να φυλάσσεται. Μην πλημμυρίσει. Μην ανατιναχτεί.
1: Μπορεί να βρέξει κιόλα.
2: Μην πιάσει φωτιά.
0: Μην καταστραφεί, μάλιστα.
2: Ναι. Μην κοροϊδεύει.
0: Όχι, ναι, έχει δίκιο.
2: Λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
1: Να ακούσουμε λίγο Ανδρουλάκη.
2: Να ακούσουμε Ανδρουλάκη.
1: Παιδί μου, γιατί εγώ τον είδα.
2: Ναι. Α, δεν μας βλέπεις.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Δεν πρόλαβες σήμερα. λοιπόν, είναι ο χθες μας. Αρχικά για την αρχικυβερνησία του ζητήσαμε να μας ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που λέει ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
3: Το θέμα της ακυβερνησίας είναι ένα θέμα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση λίγο πριν τις εκλογές. Έτσι λέει. Επειδή δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Δώστε μας μία ακόμα ευκαιρία. Πόσοι θέλουν, δύο έχει ο κύριος Τσίπρας, δύο ο κύριος Μητσοτάκης, θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Είδαμε τα χαέρια μας. Εγώ τι λέω. Η χώρα δεν πρέπει να πάει παραπίσω. Πρέπει να πάει παρακάτω.
2: Ναι.
3: Δεν δίνω μάχη για την εξουσία, δίνω μάχη για την πολιτική αλλαγή.
2: Ναι.
1: Άρα, μάλιστα. Θα έχει κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εγώ εδώ έχω μία ένσταση. Έχω μία ένσταση. Λες, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θες να κινείσαι θεσμικά. Κινείται θεσμικά ο κύριος Ανδρουλάκης σε αρκετά πράγματα, πρέπει να το πούμε αυτό. Λες λοιπόν προς τους ψηφοφόρους, προς τους ανθρώπους οι οποίοι δυνάμει θα σε ψηφίσουν, ότι η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και γιατί δεν μπορείς να ξεκαθαρίσεις ότι εάν είμαι πρώτο κόμμα, προφανώς θα πάρω την πρώτη εντολή και θα πάω στο δεύτερο, στο τρίτο, στο πέμπτο και θα κάνουμε κυβέρνηση. Δεν μπορείς να μας πεις το ίδιο τι θα κάνεις και αν δεν είσαι πρώτο κόμμα. Τι θα κάνεις και αν είσαι δεύτερο. Τι θα κάνεις και αν είσαι τρίτο.
2: Γιατί το έχουν ξεκαθαρίσει όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ποιο.
2: Τι θα κάνουν.
0: Κανείς δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Οπότε γιατί ζητάς από τον Ανδρουλάκη.
0: Όχι, τώρα συζητάμε για τον Ανδρουλάκη. Και οποιοδήποτε
2: άλλο. Το απαιτείς έτσι όπως το λες.
0: Και οποιοδήποτε.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να μας πει.
0: Και από τη Νέα Δημοκρατία το απαιτεί.
2: Με ποιον θα κυβερνήσει,
0: βεβαίως,
2: αν δεν βγαίνει κυβέρνηση.
0: Βεβαίως. Όπως και από τον Τζίπρα και από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν το έλεγα όμως, δεν θα λέγες βεβαίως.
0: Ναι, όχι.
2: Έχεις για μένα,
0: για μένα είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε ρε παιδιά, να καταλάβω.
0: Δηλαδή πάει ο Νότης να ψηφίσει.
1: Δεν βγαίνει κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης είναι δεύτερο κόμμα. Λέω. Τα καλά. Έτσι. Με ποιον θα κάνει κυβέρνηση.
2: Ποιος.
0: Αυτό δεν λέει.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα ψάξει κάποιον. Θα πούνε όχι όλοι. Λέω,
2: έχει πει λίγο πριν ο Ανδρουλάκης ότι αν είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματιστεί. Αν είναι πρώτο κόμμα
0: η Νέα Δημοκρατία,
2: θα σχηματιστεί σίγουρα κυβέρνηση υπό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Θα βρει δηλαδή κάποιον.
2: Κάποιο
1: τον Βελόπουλο.
2: Κάποιος,
0: αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, απαραίτητο θα είναι στην κυβέρνηση, λέει.
2: Θα βρει η Νέα Δημοκρατία με ποιον.
1: Ναι.
2: Ο Ανδρουλάκης θα βρει.
1: Όχι.
2: Και με ποιον θα συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Προφανώς. Αν του κάνουν πρόταση να γίνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν θα πάει να στηρίξει.
2: Γιατί να πάει.
1: Λέω.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Εντάξει, εγώ λέω ναι.
2: Τι θα έλεγε εσύ.
1: Όχι, εγώ λέω.
2: Ο Γιάννης δεν λέει.
1: Άμα είναι εκείνο, ρε παιδί μου.
0: Εγώ.
1: Άμα εκείνο είναι το πρώτο κόμμα.
2: Αν είναι εκείνο.
0: Ανδρουλάκης.
2: Άλλη συζήτηση.
1: Πάλι δεν θα πρέπει να ζητήσει από μια δημοκρατία να τον στηρίξει.
2: Όχι, θα ζητήσει από το τρίτο κόμμα να τον στηρίξει.
1: Μα δεν βγαίνει.
2: Πώς δεν βγαίνει.
1: Θα βγουν τα ποσοστά.
2: Γιατί να μην βγουν.
0: Βγαίνουν νομίζω το πρώτο με το τρίτο. Το πρώτο με το τρίτο.
1: Σωστό, βγαίνει. Μπορεί να βγει. Αλλά δεν αισθάνεται πιο κοντά, εν πάση περιπτώσει, στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι.
1: Από ότι σε εκείνον το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ακόμα δεν έχουμε, ξέρουμε τι.
2: Έχω την εντύπωση ότι ο Ανδρουλάκης δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν, όπως κανένας δεν αισθάνεται κοντά σε κανέναν. Ο Κυριάκου Φωνικολάκου τι είπε χθες εδώ.
0: Πρώτο κόμμα, αυτόνομη πορεία.
2: Είπαμε, με Πασόκ συνεργάζεσαι. Όχι, λέει, αμέσως. Ξεκίνησε. Όχι, ναι. Αμέσως.
1: Κάπως πρέπει αυτή να κυβερνηθεί όμως
0: η χώρα.
1: Η κακομοίρα η
2: και
1: χώρα.
2: Γιατί πρέπει πάλι ο Ανδρουλάκης να απαντήσει πως θα κυβερνηθεί η χώρα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη. Μην σχολιάσει γιατί είναι θέμα
2: Ανδρουλάκη. Όχι, γιατί όλοι στο Πασόκ το βάζετε το θέμα. Για καθίστε ρε πριν.
0: Με τι βάση συζητάμε. Δεν συζητάμε βάση δημοσκοπήσει. Με τι θα συζητάμε, στον αέρα.
2: Η συζήτηση θα γίνει τη βραδιά των εκλογών. Πώς θα γίνει τώρα. Τώρα είναι αέρα η συζήτηση.
0: Τώρα συζητάμε πριν τη βραδιά των εκλογών. Με τι γνώμη, με τι βάση συζητάμε.
1: Ο Πασόκ πήγε στο συνέδριό του και είπε ότι εμείς δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την Ελλάδα.
2: Κάνανε λάθος αυτό, αλλά όχι για αυτό που λες εσύ. Εγώ όταν λέει αφήγημα ότι θα κερδίσω, δεν μπορεί να πάρει απόφαση συνεδριακή ότι δεν θα συγκυβερνήσω με αυτό που θέλω να κερδίσω. Μα είναι αστείο.
1: Μα το, όταν είσαι 15 μονάδες πίσω, ναι, δεν μπορεί να λες να κερδίσω. Εντομητμίστον το ελληνικό λόγο
0: να
1: μην
0: θα μπορεί να λες.
1: Όπως λέει
0: να
1: ο Μητσοτάκης, ότι από την πρώτη Κυριακή θα πάρω αυτοδυναμία. Πάλι αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν ηλίθιος. Αφού παίρνει 25, πώς θα βγάλει 37 την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, ενδεχομένως αυτό το αφήγημα να μην μπορεί να το αλλάξει. Γιατί υπό την έννοια ότι δεν πάει σε μία μάχη να πει: εγώ θέλω να χάσω. Προφανώς όλοι θέλουν την πρώτη θέση. Γι' αυτό είπα. Με τι βάση συζητάμε? Συζητάμε με τη βάση που έχουμε μέχρι στιγμή.
1: Πάντως χρειαζόμαστε στη χώρα κάτι να γίνει, λίγο να αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους τα μεγάλα κόμματα τουλάχιστον.
0: Καλά, δεν έγινε 50 χρόνια τώρα στη μεταπολίτευση.
1: Μα κυβερνήσανε τη χώρα, τα δύο κόμματα κυβερνήσανε τη χώρα.
2: Ήταν το,
0: Ήταν το Σύνταγμα
2: χρυσή ευκαιρία.
1: Όχι.
2: Όχι, λες.
0: Γιατί?
1: Δεν ήταν, διότι.
0: Γιατί δεν ήταν?
1: Δεν έκανε. Ήταν
2: χρυσή ευκαιρία.
1: Βεβαίως.
2: Ποιος ευθύνεται που δεν γίνεται χρυσή ευκαιρία?
1: Τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει.
2: Το πάντα το κυβερνών κόμμα
1: έχει την ευθύνη γι' αυτό. Έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα από όλο το Σύνταγμα αυτό, όλα αυτά τα περισσότερα άρθρα είναι της πλάκας. Θα μπει, λέει, η σημαία στο Σύνταγμα, τα σπίτια στο Σύνταγμα, το τι άλλο.
2: Το AI.
1: Το AI στο Σύνταγμα. Λέει, αυτά μας έλειπε. Δηλαδή, θα αλλάξει κάτι τα σπίτια μας, αν γι' αυτό. Ναι. Το άρθρο 86 όμως είναι πολύ σημαντικό.
2: Για βάλε τι είπε για το άρθρο 86 ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λέει, το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη δραματική αναθεώρηση. Αφού συμφωνούσαν, λέει, να αλλάξει το άρθρο 86. Γιατί είπαν όχι? Αλλά δεν είπαν το παρακάτω στους πολίτες. Τι σημαίνει αλλαγή? Να μην μπορεί η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποφασίζει για το αν η δικαιοσύνη ελέγχει τους υπουργούς της. Συμφωνούμε? Η Νέα Δημοκρατία το αλλάζει αυτό? Όχι. Και με την αναθεώρηση, τον τελικό λόγο τον έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα, πού μου ζητήσαν να συμφωνήσω? Να συμφωνήσω δηλαδή να μείνουμε στα ίδια. Αλλάζει, δηλαδή.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Να δουλέψει 100%. Δηλαδή, τι λέμε για την ευθύνη υπουργών? Ότι θα πρέπει οι υπουργοί να δικάζονται, ναι, όπως ένας απλός πολίτης. Όταν σε πάνε σε ένας για να σε δικάσουν, θα ζητήσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή της Βουλής να ψηφίσει ότι πρέπει να παραπενθείς?
2: Όχι. Εγώ δεν δραπετεύσω άμα γίνει τέτοιο πράγμα.
1: Λοιπόν, τώρα πώς θέλει να κρατήσει. Άμα το κρατάει το 151 η κυβέρνηση και λέει αυτός θα παρεμπευθεί και αυτός όχι, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι, γιατί πάλι από την κυβέρνηση θα βγει.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή θα είναι με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία. Λοιπόν, αυτό είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα σε αυτό το απόσπασμα.
1: Και εν πάση περιπτώσει αυτό μπορούν να το ψηφίσουν άμα... και τις επόμενες εκλογές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν διαφωνούμε στα άλλα, σε αυτό θα κάτσουμε κάτω να το ψηφίσουμε. Αν βγάζουν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ 180.
2: Άρα εσύ πώς ζητάς από τον Ανδρουλάκη να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη?
1: Λέω εγώ, όταν η χώρα μείνει ακυβέρνητη, ναι, αυτό, εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο τον Ανδρουλάκη να πει. Αυτό είναι αυτό που είπε πρώτη φορά στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
1: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Ναι. Μου αρκεί. Μάλιστα.
2: Αλλά εσύ άκουσες, δεν είναι έτσι. Γιατί εσύ έχεις ακούσει το μισό. Γιατί έπαιξε το μισό. Γιατί όλη η φράση δεν είναι αυτή.
0: Για το αν θα μείνει ή δεν θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
2: Δεν είναι η φράση αυτή. Σας πληροφορώ πάρα πολύ. Την έχω εδώ.
0: Ναι.
2: Επειδή το συζήτησε το θέμα. Το απόσπασμα ακριβώς είναι το εξής. Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια κυβέρνηση θα υπάρξει δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός.
1: Σωστό.
2: Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα. Χθες είχα ένα χρέος και το Πασόκ είχε ένα χρέος. Να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ευθύνης προόδου συνέπειας προοπτικής. Το κάναμε. Και περιμένουμε τώρα την κοινωνία, τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Αν μας εμπιστευτούν, θα υπάρξει κυβέρνηση. Και σίγουρα όχι μια κυβέρνηση βυθισμένη στην αξιοπρεπτία, διαφορά της Αζωνία.
0: Άρα, αν μας εμπιστευτούν,
2: άρα, λέει,
0: να είμαστε
2: πρώτοι. Άρα, λέει ο Ανδρουλάκης με απλό τρόπο, βάζει ένα δίλημα, ρε παιδί μου, και ο Ανδρουλάκης, και λέει: με ψηφίζετε, έχουμε κυβέρνηση. Δεν με ψηφίζετε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Βάλε και το τρίτο απόσπασμα του Ανδρουλάκη για να. Αυτό που λέμε, πρώτο κόμμα το Πασόκ.
4: Λέτε, και αν δεν έχουμε κυβέρνηση, κυβέρνηση θα έχουμε. Δούμε τι κυβέρνηση θα έχουμε. Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
1: Μα αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αερολογία. Δηλαδή, άμα βγει πρώτο το Πασόκ και κανένας άλλος συμφωνεί, πώς θα έχουμε κυβέρνηση?
2: Δεν θα έχουμε.
1: μα λέει θα έχουμε όμως κυβέρνηση.
0: Ναι, λέει ότι θα έχουμε. Έτσι, λέει,
1: όταν λες ότι θα έχουμε κυβέρνηση, σημαίνει ότι είσαι διατεθειμένος εσύ να βάλεις νερό στο κρασί σου και αν δεν βγαίνει η πλειοψηφία να τη στηρίξεις. Αυτό καταλαβαίνω
2: από,
1: εγώ.
2: Από τώρα μέχρι αυτό που συζητάμε.
0: Ναι.
2: Τι μεσολεύουν.
1: Οι εκλογές. Για μετά τις εκλογές, λέω.
2: Ρε. Ναι, μετά τις εκλογές. Για να είμαστε καθαροί τώρα και εξάστατοι. Μετά τις εκλογές δεν ξέρει κανένας τι θα έχει συμβεί.
1: Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν είναι βλακώδες το να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες.
2: Το είπαμε.
1: Μετά
2: αυτό.
1: Τις εκλογές. Μα αυτό είναι όλη η πολιτική.
2: Μα το είπαμε αυτό.
1: Όπως και η πολιτική.
0: Γιατί δεν παίρνει μια απόφαση για μετά τις εκλογές.
1: Θα βγούμε μία ψήφο μπροστά. Είναι δυνατόν να λες.
2: Απ' την άλλη, βγαίνεις. Βλέπεις. Έχει έρθει ένα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει. Πάμε ένα στοιχηματάκι. Κυβερνητική συνεργασία, νου δούμε Τσίπρα.
1: Εντάξει.
2: Βάζει στοίχημα άνθρωπο. Βάζει στοίχημα από τον Γιάννη.
0: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
2: Δεν
0: βάζω εγώ
1: τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μα δεν υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο.
1: Καταρχήν ο Τσίπρας πήγε με τον Καμένο. Πήγε με το.
0: Δεν νομίζω ότι
1: πιο πιθανό είναι να πάει με τον Βελόπουλο και με κανέναν άλλον έτσι εκεί τη άκρα δεξιά παρά με τον.
0: Δηλαδή να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με κάποια από τα κόμματα που στην αξία
2: λοιπόν,
0: της.
2: Με ποιον ζητάτε να συνεργαστεί ο Ανδρουλάκης, ρε παιδιά, για καθίστε λίγο, να τα βάλουμε κάτω τα θέματα.
0: Εάν η χώρα οδηγηθεί σαν κυβερνησία, ζητάμε από τον Ανδρουλάκη, ζητάμε. Από τον Ανδρουλάκη να κάνει αυτό που είχε κάνει θεσμικά και το Πασόκ τότε, να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, αν είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Το 12,
0: ναι.
2: Τον παρακολουθούσε το Βενιζέλο Σαμαράς.
0: Τι έκανε.
2: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθε περισσότερο στο nova.gr.
2: Σύμφωνα με αυτά που μας λέει ο κύριος Γιαννίδης εδώ, η κυρία Πρεζαράκου μίλησε στο Γιώργο Ψάλτη χθες, είναι τεταλμένη σύμβουλος για θέματα παιδείας στην περιφέρεια Αττικής. Αύριο Παρασκευή λέει λύνεται το θέμα με τις μετακινήσεις των παιδιών, αφού θα γίνουν τελικοί διαγωνισμοί για τη μίσθωση των μέσων μεταφοράς για τους μαθητές. Για να είδουμε.
1: Πώς θα λυθεί, αφού είναι άγωνος ο διαγωνισμός, είπε.
2: Για να είδουμε. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors.
10: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
16: τι κουαλίτα.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Τραγωδία με τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Λιφάδας. Γιοταχή με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσεκρούσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, τονίζει στο Sky Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο σταθμό μας. Όπως είπαν, λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή. Χάκερ φέρονται να έχουν ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα των πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να έχει επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία, ούτε είχε λάβει κάποια απέτηση για λίτρα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλος μας ο Λάμπρος, γεια σου Λάμπρο, μέσω Viber λέει να σας προλάβω αν θεωρείτε τον Τζίπραν αξιόπιστο και τον Ανδρουλάκη αξιόπιστο. Πολύ απλά ψηφίστε Ανδρουλάκη να κυβερνήσει και να μην υπάρχει ακυβερνησία.
1: Σωστό.
0: Ε,
1: ναι, αυτό είναι.
0: Επίσης ο KL προκαλεί το Γιάννη από την Πάτρα που έβαλε το στοίχημα για τη συνεργασία του Μητσοτάκη με τον Τζίπρα και του λέει, βάζω εγώ το στοίχημα, λέει ότι αν συνεργαστεί ο Κυριάκος με τον Τζίπρα θα του βάλω ένα φαΐ καλό, όπου θέλει, καλό φαΐ. Αυτό σημαίνει πολλά λεφτά πια. Αλλά αν δεν συνεργαστεί θα στέλνει κάθε μήνυμα, κάθε μέρα ένα μήνυμα που θα λέει, είπα Κία για τον αυτόν, ναι, για τον Τζίπρα. Σωστή. Κυριάκος λέει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ναι, όλο αυτό θα είναι το μήνυμα.
1: Α, Κυριάκος μέχρι να σβήσει, ναι, ο ήλιος, ναι, ναι, μάλιστα. Και εγώ το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Κοίτα, μη σβήσει, ε.
1: Ε, πώς να σβήσει.
0: Στο τέλος, ξέρω κι εγώ τι άλλο θα μας
1: πει. Μα τώρα καταλαβαίνεις τι κουβεντιάζουμε. Κουβεντιάζουμε να ανατραπούν όλα όσα.
2: Πρώτος θα είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο. Θα είναι.
0: Και γιατί έτσι κάνουμε τις εκλογές.
1: Για να δεις αν
2: είναι δύσκολο να
1: το πάρει, αν θα είναι γι' αυτό δυναμία κτλ.
2: Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι.
0: Α, έχει και αυτή τη δυσκολία.
1: Αμφισβητείτε αυτό τώρα.
0: Πάλι καλά που υπάρχει και μια δυσκολία για το Μητσοτάκη.
1: Αμφισβητείτε την πρώτη θέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή τώρα.
0: Τι?
1: Αμφισβητείτε η πρώτη θέση.
0: Τι να σου πω. Εγώ από τις εκλογές του βράδυ των εκλογών θα δω.
2: Σωστό. Επειδή όμως έχουμε καιρό ακόμα, για την ακρίβεια 8 μήνες,
0: ναι,
2: μήπως πρέπει να πάρεις μια θέση πριν.
0: Ε, τι θέση θες να πάρω?
2: Δεν πιστεύεις ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης? Έτσι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Είναι πουλημένες όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Όχι, δείχνουν, βέβαια, δεν θα πω άρα τέτοιο πράγμα. Αλλά έχει σημασία ότι είμαι πρώτος και έχω 34.
2: Ναι.
0: Είμαι πρώτος και έχω 27.
1: Σωστά.
0: Ναι. Είμαι πρώτος και έχω, προφανώς, 28.
1: Γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα. Μα γι' αυτό γίνονται εκλογές τώρα.
0: Το τι πιστεύω θα το πω, θα βάλουμε στοιχηματάκια.
2: Αλλά
0: προεκλογικά και θα τα βάλουμε κάτω
2: η
0: σε
2: η ουσία
0: χαρτί.
2: Είναι ότι πρέπει η κυβέρνηση, ναι, να εννοιαστεί για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει φράγκο.
0: Ναι. Προσέξτε λίγο τώρα τι έγινε σήμερα. Επειδή είμαστε διεθνείς, θέλω να σας πω, ένας φίλος μας στην τηλεόραση μας έστειλε από το Μάνχαϊμ, στη Γερμανία. Κάτσε να το βρω. Γιατί έχουμε και εδώ, είναι Facebook, είναι Instagram, είναι Twitter. Η βενζίνη είχε 2,56 η 95 σήμερα.
1: Στη Γερμανία.
0: Φωτογραφία από πρατήριο στο Μάνχαϊμ.
2: Έρχεται.
1: Στη Γερμανία που ανησυχούν ότι θα πιάσει τα 3 ευρώ.
2: Και συζητάνε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης οι Γερμανοί.
0: Το
1: αυτό
0: ακόμα
1: το συζητούν, το σκέπτονται. Εδώ
2: σε
1: δεν
2: μια χώρα
1: σκέψη,
2: η οποία έχει μέσο μισθό, ξέρω εγώ, 35.000.
1: Βέβαια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι θα μπορούσε να μειωθεί περιστασιακά. Έτσι, για κάποιο χρονικό διάστημα και να επανέλθουμε.
2: Προφανώς αυτό λέμε, δεν λέμε.
1: Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τις ενέργειες, γιατί προφανώς αυτά θα μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Αυτό που έχεις και εσύ, Νότι. Λοιπόν, Μιχάλης Μυριανθής είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕ. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Yes.
1: Να είστε καλά. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το ενεργειακό τσουνάμι, διότι πρόκειται για ένα ενεργειακό τσουνάμι, έτσι δεν είναι?
3: Ναι. Κοιτάξτε, να το αντιμετωπίσουμε της ουσίας, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε τρεις πηγές ανομαλίας αυτή τη στιγμή. Πρώτη είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούς από Αμερική και Ιράν. Δεύτερη είναι ο βομβαρδισμός του μεγάλου αγωγού Γιαμπού, που έχει παροχή 7 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα και η ζημιά που έχει επέλθει χρειάζεται τουλάχιστον 6 με 8 εβδομάδες για να επιδιορθωθεί, αν και συζητάνε για μια πρόσκαιρη λύση, μια πολύ πιο απλή λύση, δηλαδή, ναι, να στείλουν μια μικρή ποσότητα, έστω με παράκαμψη, και συγχρόνως να διορθώνουν το μεγάλο αγωγό. Γι' αυτό, αν προσέξατε, έχουμε μια πτώση της τιμής από χθες μέχρι σήμερα από τα 108 στα 105, 104,81 για την ακρίβεια, δολάρια το βαρέλι. Και η τρίτη πηγή βεβαίως είναι ο πονοκέφαλος των Χούθη, οι οποίοι έχουν σημαντικές επιτυχίες.
0: Πάντως, συγγνώμη που σας το λέω, αλλά φαίνεται ότι το πόσο κάνει το Brent δεν επηρεάζει πάρα πολύ την τιμή. Διότι εδώ η συζήτηση γίνεται επί του δηλισμένου προϊόντος.
3: Ναι, αλλά το δηλισμένο προϊόν προέρχεται από το Brent.
0: Προφανώς, αλλά ναι. Με υψηλότερη τιμή του Brent το Φλεβάρι, που είχε φτάσει 115, 112 κτλ., οι τιμές ήταν χαμηλότερες από ό,τι είναι τώρα.
3: Ενδεχομένως γιατί υπήρχε προοπτική απάλληψης του αιτίου. Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο σκούρα, είναι σύνθετα, είναι τρεις οι πηγές ανομαλίας. Ναι. Και αυτό θα πάρει πολύ χρόνο. Εξάλλου και αν όλα πάνε όπως είναι τώρα, θα χρειαστεί περίπου ένας ολόκληρος χρόνος για να επέλθει μια κάποια ισορροπία. Δηλαδή όλο το 2007 θα βγει λίγο πολύ με τα σημερινά δεδομένα. Και αυτό καταλαβαίνετε τι πίεση.
2: Άρα θα παγώσουμε. Άλλος τρόπος υπάρχει. Θέλω να πω, μπορούμε να γυρίσουμε στο ρεύμα. Θα είναι πιο φθηνό το ρεύμα. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, επειδή είσαστε αναλυτής σε τρία θέματα.
3: Ναι, κοιτάξτε.
2: Δηλαδή θέλω να πω, μια οικογένεια η οποία βλέπει ότι θα παγώσει αυτό το χειμώνα, μπορεί να πάρει ένα air condition και να το βάλει στο σαλόνι γιατί θεωρεί ότι το ρεύμα θα είναι φθηνότερο.
3: Το ρεύμα θα είναι ενδεχομένως φθηνότερο, αλλά το ρεύμα και αυτό, ένα μεγάλο μέρος του παράγεται από φυσικό αέριο. Και δυστυχώς και στο φυσικό αέριο πέρα από το πετρέλαιο έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί το LNG, το μεγαλύτερο ποσό του LNG παγκοσμίως, παράγεται από το Κατάρ. Οι Ιρανοί φρόντισαν στην αρχή του πολέμου να βομβαρδίσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής στο Κατάρ, οι οποίες έχουν κλείσει. Επομένως, ο κυριότερος προμηθευτής έχει εκλείψει. Άρα οι υπόλοιποι έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν την τιμή του. Επομένως και εκεί θα έχουμε πρόβλημα, και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ενδεχομένως όχι τόσο όσο στο πετρέλαιο.
2: Μάλιστα. Αλλά πάντως είναι μια προοπτική αυτή, καταλαβαίνω, το ρεύμα.
3: Είναι. Κοιτάξτε.
2: Μήπως πρέπει να πάρουμε γρήγορα μπαταρίες, ξέρω εγώ, να
3: μπορούμε. Μπράβο, το είπατε. Το με προφτάσατε. Εδώ θα έπρεπε, εμείς έχουμε κάνει μεγάλες προόδους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούμε και παράγουμε, ας πούμε, το πρωί.
2: Ναι,
3: μπορώ να σας πω,
2: ναι,
3: και
2: το μισό ρεύμα μας είναι από άπε.
3: Ναι, το,
1: αλλά δεν αποθηκεύεται.
3: Με το που έρχεται όμως το απόγευμα, τα πράγματα δυσκολεύουν.
2: Ναι.
3: Και κάναμε κάτι ακροβασίες μέχρι τώρα. Δηλαδή, πουλούσαμε ρεύμα το πρωί στη Βουλγαρία, η οποία έχει αποθηκευτικούς χώρους, μπαταρίες που λέτε, και το στέλναμε και πληρωνόμαστε κοψοχρονιά για αυτό το ρεύμα. Ναι. Και το επαναγοράζαμε το απόγευμα σε πολύ ψηλότερη τιμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο με έναν τρόπο λύνεται, αν αποκτήσουμε ανάλογους αποθηκευτικούς χώρους.
1: Ναι, βέβαια, αυτό θα πάρει αρκετό καιρό τώρα, κύριε Μυριανθή. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε κάτι πιο άμεσο.
0: Τις μπαταρίες στη Βουλγαρία τις έχει κάνει το κράτος ή οι ιδιώτες?
3: Συνδυασμός και των δύο. Περισσότερο και οι ιδιώτες, νομίζω.
0: Είναι και καμιά ελληνική εταιρεία, αν ξέρετε δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, όχι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Για να πάρουμε τεχνογνωσία δηλαδή.
3: Όχι, αυτή είναι δεδομένη, αυτή είναι εύκολη. Δεν μιλάμε για πυρηνική.
1: Ναι, αλλά είναι χρονοβόρα και το θέμα είναι ότι τι θα κάνουμε τον επόμενο μήνα και το μεθεπόμενο.
3: Ναι. Βέβαια. Κοιτάξτε, σας είπα, το 2007 θα υποφέρουμε ούτως ή άλλως.
1: Μάλιστα.
3: Από πλευράς τιμών.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Μυριανθή.
3: Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
0: Να πω εδώ ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, η αλήθεια είναι, που μας στέλνει ο φίλος μας ο Χρήστος από το Γαλάτσι. Κάτι ξέρει, γιατί είχαμε τη συζήτηση αυτή χθες το βράδυ σε ένα τραπέζι, τέλος πάντων. Ότι μπορείτε να αναφέρετε, λέει, στον αέρα ή να ρωτήσετε στον αέρα. Όλα εμείς δεν είμαστε
1: διάφοροι.
0: Να ρωτήσετε κάποιον υπουργό, λέει, για ποιο λόγο έχει δοθεί από την κυβέρνηση εντολή να μην πληρωθεί καμία εταιρεία που αναλαμβάνει δημόσια έργα και χρωστάμε σε εργοτάξια 2 και 3 μήνες μισθούς εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και δεσμευόμαστε να ρωτήσουμε, γιατί παράλληλα διαβάζω ότι μειώθηκαν 9 Σεπτεμβρίου το δημοσίευμα σε ένα ποσοστό τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες, άρα παραμένουν στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά που χρωστάει το δημόσιο.
1: Ναι. Άρα μειώθηκε ο ρυθμός που χρωστάει.
2: Δηλαδή,
0: τα πάνε λίγο πιο κάτω.
2: Το βλέπουμε συνέχεια αυτό. Ότι υπάρχουν, ας πούμε.
0: Στα νοσοκομεία, λέει, τον Ιούλιο, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών είναι 1 δισεκατομμύριο 235 εκατομμύρια. Μειωμένο κατά 70 εκατομμύρια από τον Ιούνιο που ήταν 1,3.
2: Δηλαδή, αυτό είναι για γραφειοκρατικούς λόγους ή επίτηδες?
1: Τι έω. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Χρωστούν οι οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση. 326 εκατομμύρια σε ιδιώτες. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης ληξιπρόθεσμες οφειλές 681 εκατομμύρια ευρώ.
2: Κατά τα άλλα έχουμε υπερπλεώνασμα και δισεκατομμύρια που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Χρειάζεται κάτι επίσημο εδώ. κάποιος να απαντήσει επίσημα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να πω, αν έχεις Nova, έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις αυτό το μοναδικό deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Φεύγουμε για διαφημίσεις, θα συνδεθούμε με Μύκονο αμέσως μετά.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
11: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
10: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Εδώ βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Ο Αλέξανδρος έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα, η αλήθεια είναι. Γιατί αποσιωπάται το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργεια στην Ελλάδα και σε σχετικά σύντομο διάστημα θα έχουν ολοκληρωθεί, γιατί τα παίρνουν από την αντιπολίτευση.
8: Όχι, δεν. Βρίσκονται πράγματι.
7: Μα τι να πω, γιατί αποσιωπάτε το
8: κεφάλαιο. Παράγουμε το 50% του ρεύματος μας από ΑΠΕ. Και έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε μόνο το 2%. Ακόμα και να τελειώσουν αυτά τα έργα, θα φτάσουμε στο 1 γιγαμπάιτ από τα 50-40 τα οποία βγάζουμε. Δηλαδή θέλουμε χρόνια μπροστά μας.
9: Για να μπορέσουμε όλη την ενέργεια που βγάζουμε να την αποθηκεύουμε.
8: Να μπορέσουμε να φτάσουμε αυτό που έχει η Βουλγαρία, που έχει το 50%.
7: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι το έχουν κάνει όμως στη Βουλγαρία.
9: Αν είναι ιδιώτες ή αν είναι το κράτος.
7: Δεν το ξέρω.
8: Ξέρεις κάτι?
7: Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θέλω να μάθω πώς εκεί κατάφεραν και το προχώρησαν τόσο γρήγορα. Γιατί θα έχει ενδιαφέρον.
9: Ίσως ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα χρόνια γι' αυτό.
8: Εδώ πάντως έχουμε αργήσει. Γιατί αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει τώρα.
9: Εκείνη ήταν νωρίτερα.
7: Λοιπόν, για πάμε μέχρι τη Μύκονο. Πάμε να βρούμε τον φίλο μας τον Πέτρο τον Άζο από το Μύκονος Live TV. Γεια σου, βρε Πέτρο. Καλό μεσημέρι.
10: Τι κάνετε, πώς είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
7: Είσαι καλά, ρε Πέτρο.
9: Καλησπέρα, Πέτρο.
8: Μια χαρά, εσύ
10: καλά, Μύκονο. Είμαι εντάξει, μια περίεργη σεζόν, δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά.
7: Πώς πήγε το, αν τα πούμε και τηλεοπτικά. Πώς πήγε η σεζόν?
10: Χάλια μαύρα, μόνο τον Αύγουστο δουλέψαμε με πολύ έτσι φτωχά πορτοφόλια, να το πω διαφορετικά. Δηλαδή,
8: χάλια μαύρα στη Μύκονο όμως, πώς μπορεί να είναι χάλια μαύρα στη Μύκονο?
9: Αφού σου λέει χάλια μαύρα.
10: Τα σούπερ μάρκετ σκίσανε πάντως, δεν ξέρω αν έχει κανένα φίλο στα σούπερ μάρκετ.
7: Α, τα σούπερ μάρκετ πήγανε καλά. Σωστό.
8: Ναι.
7: Να σε ρωτήσω
8: η
7: κάτι.
8: Φλόρα, η Φλόρα πήγε εκεί, καλά.
7: Όχι μόνο, μην κάνεις διαφήμιση.
8: Και πού ξέρει. Ποιος είναι ο κόσμος?
7: Πώς ξέρει, μια χαρά. Λοιπόν, Πέτρο, τι κάνουν οι αστυνομικοί έξω από την πολεοδομία?
10: Κοιτάξτε, τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι δυστυχώς οι αυτερεσίες είναι πάρα πολλές στο νησί. Μάλιστα, διάβαζα και ένα άρθρο της Καθημερινής πριν μήνες που έλεγε ότι μόνο το 6% έχουν ελεγχθεί. Δηλαδή, ένα τρομερά μικρό ποσοστό.
9: Το 6% μόνο. Αυτό δεν υπάρχει. Σαν να μην έχουν γίνει.
10: Μπράβο.
9: Γιατί αν το πεις ανάποδα ότι το 94% δεν έχει ελεγχθεί, είναι σαν να μην έχει γίνει έλεγχος.
10: Έτσι, έτσι. Και είναι λυπηρό αυτό, γιατί όπως ξέρετε και εσείς που είστε και φαν της Μυκόνου, το νησί καταστρέφεται μέρα με τη μέρα, κάτι που το λέω χρόνια. Δηλαδή πόσο μπετόνα πέσει σε αυτό το νησάκι που έχει πάρα πολύ μικρούς δρόμους, που έχει τρομερή κίνηση, που όλοι ξενερώνουν όταν έρχονται.
8: Μα δεν υποτίθεται πως έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα?
10: Τίποτα δεν έχει σταματήσει. Γίνονται τέρατα, μιλάμε, βλέπεις τριόροφα με υπόγεια, δηλαδή αυτό που έχει γίνει στο νησί είναι καταστροφικό και όχι μόνο στη Μύκονο, είναι η τάση το να γεμίσουν όλες τις Κυκλάδες μπετό.
9: Ναι. Άρα Πέτρο μου, θα γεμίσει τόσο μπετό όσο επιτρέπεις πολεοδομία να πέσει? Σωστά.
10: Αυτό δεν γνωρίζει, έχει το πέσει όσο μπράβο, όσο μπετό θέλει ο καθένας θα ρίξει, αφού δεν υπάρχουν έλεγχοι, το λέει και αυτό το ποσοστό το ελάχιστο που το άρθρο της Καθημερινής με σόκαρε εμένα. Δηλαδή δεν το περίμενα μόνο 6% να ελέγχεται, γιατί καταγγελίες γίνονται.
9: Mm-hmm.
10: Τις βλέπουμε, δηλαδή βλέπουμε να υπάρχουν τριόροφα. Δεν επιτρέπονται τα τριόροφα.
7: Δεν ελέγχεται τίποτα. Από γιατρία μέχρι πολεοδομία, μέχρι ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν υπάρχει έλεγχος. Οι μοναδικοί που κάνουν έλεγχο είναι τις ΑΔΕ. Και έχουν βάλει αυτά τα τεχνητή νοημοσύνη, πώς το λένε.
8: Ελέγχουν εμάς.
7: Και ελέγχουν όλους εμάς.
9: Μάλιστα. Γιατί άραγε έχει τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις καταγγελίες και κάποιους από αυτούς τους ελέγχους και να γκρεμιστεί κάτι?
7: Τελεσφορήσει. Ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη τώρα να γκρεμίσει. Τι να γκρεμίσει εσύ? Εδώ γκρεμίσανε τις ομπρέλες εδώ στην παραλία. Πήγαν και γκρεμίσαν 10
9: ομπρέλες.
7: Ομπρέλες.
8: Ποιος είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους, η περιφέρεια?
10: Να σας πω κάτι, το πιο λυπηρό είναι ότι το κράτος θέλει μόνο τα πρόστιμα. Αυτή είναι η δουλειά του. Δηλαδή, γιατί δεν θα γκρεμίσει ποτέ το τριώροφο, το οποίο μπορεί να είναι και του τάδε. Θα πάρει το πρόστιμο και όλα καλά.
8: Ποιος είναι, λέω, υπεύθυνος για τους ελέγχους εκεί? Ποιος είναι, η περιφέρεια?
10: Φαντάζομαι η ίδια, η πολυδομία είναι, δεν είναι η περιφέρεια. Αυτοί κάνουν τους ελέγχους. Αλλά θα μας πούνε σίγουρα, και το ξέρω, ότι είναι υποστελεχωμένοι. Το κλασικό.
7: Οι πολυδομίες είχαν πάει στους δήμους, ξαναγύρισαν, έτσι δεν είναι, στην κεντρική διοίκηση, νομίζω, σιγά σιγά. Οπότε ήταν ο οικείος Δήμος.
9: Ο οικείος Δήμος με το τμήμα της πολυδομίας του ήταν.
7: Ναι.
9: Έτσι, φαντάζομαι για αυτή την περίοδο για την
7: ωραία.
9: Οποία συζητάμε.
7: Μια χαρά. Μπράβο, ρε Πέτρο. Καλά πάτε.
9: Να σε καλά, καλά Πέτρο.
10: Ναι.
7: Καλύτερα δεν γίνεται.
9: Να σε καλά. Πέτρο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να είδες που μιλάγαμε τώρα.
7: Μα είναι ερώτηση αυτή που κάνει. Συγγνώμη κιόλας.
9: Λέει.
7: όχι, όχι. Έχεις πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
9: 31.
7: 31.
9: Ο Πέτρος λέει δίκιο έχω.
7: Εντάξει, ναι.
8: Έχεις δίκιο.
7: Όχι, εγώ έχω δίκιο. Με εμένα γελάγε.
9: Όχι, δίκιο λέει έχει ο Γιάννης. Ρωτάω.
7: Ότι θα έπρεπε να εγκριθεί.
9: Όχι, ρωτάω. Έγιναν 6% έλεγχοι.
7: Ναι.
9: Δηλαδή από τα 100 έλεγχθηκαν,
7: ναι,
9: 6.
7: Ναι.
9: Από αυτά τα 6 βρέθηκε κάποιο.
7: Βρήκαν 4.
9: 4. Ένα. Το προχώρησα παρακάτω. Τι πρέπει να κάνει.
7: Έχει χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι δημοσιογράφος?
9: Σου είπα 31.
7: Τι έχει γκρεμιστεί στα 31?
9: Ομπρέλες.
7: Γκρεμιστήκανε 6-7 ομπρέλες που είχαν εδώ σε μια παραλία.
9: Ομπρέλες.
7: Και ένα ημικατεστραμμένο κτίριο στην Πάρνηθα. Έχει δεν γκρεμίζει τίποτα άλλο.
9: Διάφορα παραπήγματα στο Σχοινιά.
7: Και κάτι στο Σχοινιά.
9: Στο Σχοινιά, όχι παραπήγματα, δεν ήταν αυτά.
7: Γιατί τα θυμόμαστε όλα αυτά? Γιατί είναι τόσα λίγα.
9: Γιατί είναι τόσα λίγα και γιατί έχουν γίνει 30, 40, 50, 100 νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποίηση.
7: Ένα νομίζω γκρεμίστηκε. Έχει γκρεμιστεί στη Μύκονο ένα.
9: Τι ήταν αυτό?
7: Ένα μπαρ.
9: Άρα θα ήταν ξύλινο και αυτό γύρω-γύρω.
7: Ξύλινο ήταν. Που έχω την εντύπωση ότι είχε και τη μικρότερη επιβάρυνση από όλα τα υπόλοιπα.
9: Από όλα τα υπόλοιπα.
8: Δεν είχε κονέ.
9: Εντάξει τώρα. Ωραία. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Εκδήλωση ελεγκτικού συνεδρίου. Επειδή το λέγαμε, πήγε ο Πρωθυπουργός εκεί, έκανε ομιλία.
7: Ναι.
9: Κούσε εσύ. Και επειδή το συζητάγαμε τώρα, είπε: η δικαιοσύνη θα απονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
8: Κάτι άκουγα από τις συνεκπομπές ότι κάτι θα γίνει με ένα application το οποίο θα το ανεβάσει το Υπουργείο Υγείας.
7: Ναι,
8: μπορεί να πεις θα γίνει.
7: Θα υπάρχει έξω από κάθε γιατρείο, θα υπάρχει ένα QR code.
8: Ναι.
7: Θα πηγαίνεις με το κινητό σου και την κάμερα, θα κάνει μπλικ το πώς έκανε τώρα το κινητό, ναι, σου, κατάλαβες, και θα σου λέει ο γιατρός Νότης Παπαδόπουλος,
9: ναι,
7: μπορεί να κάνει αυτές τις ιατρικές πράξεις. Άμα σου πει δηλαδή έλα κάνε κολονοσκόπηση, αλλά τον έχουν ως παθολόγο, μην πας. Κατάλαβες, mm-hmm, αυτό. Και το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής.
8: Εμείς λέει αφού θέλαμε αυτό, γιατρούς.
7: Αφού έγινε αυτό σε τρεις μέρες, γιατί δεν μπορούσε να είχε γίνει εδώ και καιρό να είμαστε το κεφάλι μέσα?
8: Γιατί δεν πέθανε κανένας?
7: Τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης.
8: Πέθανε, ναι, κανένας. Όσο βγήκανε στην δημοσιότητα όλα αυτά.
9: Επίσης, ακόμα και αν διαβάσω εγώ στο QR-Code 30 πράξεις που μπορεί να γίνουν εκεί μέσα, θα τις καταλάβω.
7: Ο Νίκος Ομάνευ λέει καλημέρα. Σε αυτό που δεν ξέρετε για τη Βουλγαρία, ότι στη Βουλγαρία η διαχείριση του ρεύματος, προφανώς είναι Βούλγαρος ο άνθρωπος, περνάει από μια Αυστριακή, μια Γερμανική και μια άλλη εταιρεία και μια Τσέχικη εταιρεία που διανέμει το ρεύμα στα σπίτια στη Βουλγαρία, πληρώνουν πιο ακριβό ρεύμα από την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο άνθρωπος ότι η Ελλάδα πουλάει ρεύμα στη Βουλγαρία, αυτό δεν ισχύει. Πάρα πολύ ξέρετε, ναι, ότι στη Βουλγαρία υπάρχει πυρηνικό εργοστάσιο. Ναι.
8: Πώς δεν πουλάει, αυτό το ξέρουμε αυτό.
7: Όχι, τα στέλνουμε, ναι. Γεια σου, βρε Νίκο. Νάνευ, το είπα σωστά. Να είσαι καλά, βρε Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας λέει: σας ενημερώνω ότι ως ονούπο εγκαινιάζονται οι φυσικές μπαταρίες της αντλιοταμίευσης, τα οποία θα μηδενίσουν την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο.
8: Αυτό που ανεβάζει το νερό ψηλά στο βουνό και μετά.
7: Τα τεχνικά τεχνητά υδροηλεκτρικά. Γίνονται πολύ μεγάλες επενδύσεις από όλες τις μεγάλες εταιρείες.
8: Χρησιμοποιούν το ρεύμα το οποίο είναι φθηνό το πρωί από τις ΑΠΕ για να ανεβάσουν το νερό ψηλά και το βράδυ το ρίχνουν για να δημιουργήσουν.
7: Ό,τι ανεβαίνει,
9: κατεβαίνει. Και το αντίστροφο.
8: Σοφή σας την κυρία.
9: Ακολουθεί Σπύρος Μάλης. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
7: Είδες με ποιος έχεις μπλέξει. Έτσι.
9: Γεια σας.
7: Λοιπόν, γεια σας.
8: Γεια χαρά.
0: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει

0: mini Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 17 Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Γιατί ο Φιντάν επέλεξε να μιλήσει πρώτη φορά για απειλή σε ό,τι αφορά τη θωράκιση των νησιών μας με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Στην Ελλάδα, ο Ρούμπιο, τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, η ατζέντα των συζητήσεων με τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών.
1: Πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη επίσκεψη, διότι αφορά το στρατηγικό διάλογο. Που σημαίνει ότι θα συζητήσουν εξωτερική πολιτική, εσωτερική πολιτική, εννοώ την παράτυπη, την μετανάστευση, την προστασία των συνόρων.
2: Η πρόεδρος εξωτερικών το εξήγησε, είπε ότι από το 1960 εκφράζουμε τις ενστάσεις μας, αλλά τώρα είναι απειλή. Ναι, ναι. Απειλή χαρακτηρίζει, γιατί τώρα έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, έρχονται τα Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, τα Ισραηλινά ραντάρ, τα οποία η Τουρκία πια θα τα θεωρεί ως απειλή.
0: Έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση του Sky και της Pulse μετά τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι πολίτες για μέτρα και εξαγγελίες και ποιος πολιτικός αρχηγός τους έπεισε.
3: Ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτου. Η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο Πασόκ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει, γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ.
4: Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
5: Ναι.
4: Είμαστε 1,3 μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται.
0: Στα ύψη το κόστος στέγασης, αδυνατούν πια οι νέοι να φύγουν από το σπίτι. Πάνω από τα 30 πια εγκαταλείπουν το πατρικό, ακρίβεια, ενίκια και άλλοι λόγοι, κυριότερες αιτίες.
6: Ξεκινά το μήνα σου, δύο άτομα πάγει έξω τα 1.500 ευρώ τουλάχιστον. Αν βάλεις το ενίκιο, τους λογαριασμούς, ένα αυτοκίνητο, ένα σούπερ μάρκετ, 1.500 ευρώ είναι για πλάκα.
7: Ένας νέος ο οποίος δεν απασχολείται ή απασχολείται με ένα πολύ μικρό μισθό, το σκέφτεται πάρα πολύ να φύγει για να πάει να πληρώσει τι, υπό ποιες συνθήκες

0: και σε ποιο διαμέρισμα.
1: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Αλλά γνωρίζω ότι θέλετε να ακούσετε αυτή τη στιγμή τον Δημήτρη Χολιομιχάλη. Καλώς τον.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Τρία βασικά προβλήματα έχουμε. Ναι. Παραλιακή, άνοδο Κηφισού και κέντρο Αθήνας. Αρχίζω με την ίδια σειρά. Η παραλιακή προς τον Πειραιά έχει πρόβλημα, ισχυρό μποτιλιάρισμα εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Απλά έχει μεγαλώσει πολύ τώρα. Από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και τον Άγιο Κοσμά, πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου. Δεν υπάρχει συμβάν, δεν έχουμε δηλαδή κάποιο ατύχημα, δόξα τω Θεώ, ή κάποια ακινητοποίηση, που να γνωρίζω τουλάχιστον. Ίδια εικόνα σχεδόν και στην άνοδο της Κηφισού, αλλά με τροχαίο συμβάν, με ακινητοποίηση ενός οχήματος λίγο νωρίτερα, από τη Λένορμα και το Περιστέρι, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Βεβαίως έχουμε και τα έργα στην Αττική Οδό προς τη Λαμία, για να δοθεί άλλη μια λωρίδα κάποια στιγμή. Και κλείνω με το κέντρο, όπως προανήγγυλα. Και η Φιλελλήνων και η Βασιλίσσης Αμαλίας έχουν πρόβλημα κυκλοφοριακό, λόγω και μια συγκέντρωσης και μικρής πορείας που έλαβε χώρα λίγο νωρίτερα. Αλλά η Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Κοινοβούλιο είναι γεμάτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε πρόβλημα. Τον έχουμε πρόβλημα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από τη νέα τραγωδία που είχαμε και τον χαμό, τον άδικο χαμό τριών νέων ανθρώπων σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Λεωφόρο. Στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, συνολικά ήταν 5 άτομα, ξέφυγε από την πορεία του σε ένα σημείο που διερευνώνται οι συνθήκες γιατί και πώς και προσέκρουσε σε ένα τυχείο.
3: Ακούσαμε ένα νεκοφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Και μόνο καπνό, σκόνη. Και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του αυτοκινήτου αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και κεγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου.
1: Λίγο μετά το δυστύχημα αυτό, η μαρτυρία και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς λοιπόν τρεις νεαροί έχασαν τη ζωή τους ηλικίας 20, 23 και 26 ετών από το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ερευνούνται οι συνθήκες, αλλά η πρώτη εικόνα δείχνει ότι μιλάμε για υπερβολική ταχύτητα. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα σημείο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψού, όπου φαίνεται τουλάχιστον ότι χάθηκε ο έλεγχος και κατέληξε πάνω σε μια μάντρα ενός ξενοδοχείου, το Γιονταχή, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Είναι, χαρακτηρίζεται σοβαρή κατάσταση του ενός εκ των δύο τραυματιών ηλικίας 18 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα δικής θεραπείας με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
1: Μικρή σε ηλικία και οι νέοι υπόχασαν τη ζωή τους, δηλαδή 23-26 ετών. Οι τραυματίες, ο ένας μας λες χαροπαλεύει στα 18. Όλοι πιτσιρικάδες,
4: 5 άτομα στο συγκεκριμένο γιοταχή. Δεν φαίνεται να διαπιστώνεται η εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου. Να το αναφέρουμε αυτό. Όπως και να έχει, βέβαια, θα υπάρξει μια προσπάθεια από την τροχέα και με βιντεοληπτικό υλικό να έχει μια σαφέστερη εικόνα, αλλά και από την έρευνα στο σημείο. Ένα σημείο να τονίσουμε που έχει και πρόσφατα τοποθετηθεί εκεί δίπλα στο φανάρι μία από αυτές τις κάμερες που καταγράφουν τις οδηγικές παραβάσεις. Γίνεται μια προσπάθεια για να κινούνται με λίγο μικρότερες ταχύτητες στα οχήματα στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου. Δυστυχώς όμως εδώ μιλάμε για ένα ακόμα δυστύχημα.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Προφανώς τώρα η τροχέα πρέπει να βρει τι ακριβώς έγινε και το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, βρέθηκε σε αυτή τη μάντρα. Σε ένα σημείο που, όπως λέει και ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Γιώργος Παπανικολάου, δεν μαρτυρά κίνδυνο στο σημείο που έγινε η τραγωδία.
5: Συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε μια περιοχή που είναι χαμηλό το όριο ταχύτητας. Εδώ, αν θα δείτε, έχουν ήδη εγκατασταθεί και κάμερες στη διασταύρωση. Παρ' όλα αυτά, είχαμε και πάλι ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Όλοι πρέπει να συνεχίσουμε με τον πιο έντονο τρόπο να προσπαθούμε να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών.
1: Να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών, μεγάλη κουβέντα αυτή που είπε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, ο κ. Παπανικολάου, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, ο κ. Παναγιώτης Μαδιάς, ήταν στο Άξιον και από τις εικόνες που έβλεπε προσπάθησε να καταλάβει τι έχει γίνει εκεί στο σημείο.
6: Πάντως σε μια ευθεία δεν υπάρχει λόγος να φύγει το όχημα. Η ταχύτητά του δεν θα πρέπει να ήταν κάτω, τουλάχιστον από 100 χιλιόμετρα. Ναι. κάτω από 100 χιλιόμετρα.
1: Μεγάλες ταχύτητες, αυτό που παραμένει ανεξήγητο, παρότι υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για το τι μπορεί να γινόταν μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά παραμένει ανεξήγητο το πώς ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στη μάντρα, όχι σε στροφή, σε ανοιχτό δρόμο, όπου δεν υπάρχει φανερός κίνδυνος τουλάχιστον. Και δεν είναι το μόνο σε ό,τι αφορά εννοώ της ταχύτητας. Υπάρχουν πολλές παραβάσεις που καταγράφονται τελευταία από την τροχέα. Θα δούμε τις παραβάσεις, αλλά επειδή είναι η Σοφία Γαλάνη, γιορτάζουσα. Χρόνια πολλά, Σοφία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Να αρχίσουμε με ένα περιστατικό που είναι λίγο περίεργο. Τώρα έγινε στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά.
0: Στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας συγκεκριμένα, πράγματι περίεργο το ατύχημα αυτό. Ένας 17χρονος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, πήγαινε προς το Αργοστόλι όταν κάποια στιγμή σπήρε εκεί, συγκρούστηκε με ένα άλογο που περπατούσε στον δρόμο, στο ίδιο ρεύμα, με την ίδια κατεύθυνση. Το άλογο, να πούμε ότι το κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του. Δεν ήταν άλογο το οποίο δηλαδή βγήκε από κάποιο χωράφι ενδεχομένως και πήγε μόνο του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι συγκρούστηκαν. Τραυματίστηκε ο 17χρονος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Γεννηματάς της Αθήνας. Νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Οι πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου, ευτυχώς. Βέβαια, ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη. Και είπα εξειδικογραφία για σωματική βλάβη.
1: Θα τα βρει τα περαιτέρω, θα τα βρει τροχεία, φαντάζομαι.
0: Από αμέλεια, ναι.
1: Γιατί και ποιος φταίει για αυτό το περίεργο πράγματι τροχείο. Ελπίζουμε να είναι καλά βεβαίως το παιδί. Μιλούσαμε για την ταχύτητα και παρά τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους και τα έχουμε επισημαίνει επανειλημμένως και όλοι οι ειδικοί δηλαδή το φωνάζουν ότι τι μπορεί να προκαλέσει, κάποιοι επιμένουν.
0: Και επιμένουν και δεν βάζουν και μυαλό και παρά την αυστηροποίηση των ποινών. Γιατί στην Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά πιάστηκε ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή του Ευόσμου σχεδόν με 120 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που στην περιοχή τη συγκεκριμένη το όριο είναι μόλις 50. Τον αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες. Να θυμίσω εδώ ότι πριν τρεις μέρες είχαμε άλλες δύο συλλήψεις πάλι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για υπερβολική ταχύτητα σε οδηγούς αυτοκινήτων αυτή τη φορά. Και μόλις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της τροχέας της Αττικής, σε μία μόλις εβδομάδα είχαμε ούκο λίγες παραβάσεις. Είχαμε 7,5 σχεδόν χιλιάδες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, για επικίνδυνη οδήγηση. Και όταν λέμε επικίνδυνη οδήγηση, εννοούμε ταχύτητα, επικίνδυνη ελιγμή. Επίσης.
1: Όλες αυτές οι παραβάσεις, τέλος πάντων.
0: Παραβίαση κόκκινων φαναριών κλπ. Δεν είναι λίγες παραβάσεις. Ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, ας το ελπίσουμε, τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και ερχόμαστε στα της οικονομίας. Τώρα φαίνεται ότι αναζητούνται τρόποι από την πλευρά του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα αυξήσεων στην ενέργεια. Επαγγελματίες, από ιδιοκτήτες φορτηγών μέχρι αλληλείς και βενζινοπόλες, λένε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά.
7: 2.500 να μας τα πάει στα 3.000 ευρώ την ημέρα έξοδα με 1.200 ευρώ το πετρέλαιο. Πού ξανακούστηκαν ρε παιδιά αυτά τα πράγματα στην αλεία.
8: Πέρσι ήταν 1.300 ευρώ. Σήμερα τα 1.000 λίτρα είναι 2%. Η αύξηση είναι τεράστια.
9: Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό μας ήρθε ενώ εμείς από πέρυσι είχαμε κλείσει συμφωνίες με τουριστικούς πρακτόρους στις μέσες των δρομολογίων και ξαφνικά μετά την έναρξη του πολέμου όλα ανέβηκαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε εμείς να αυξήσουμε τις τιμές μας.
10: Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά προλογίζουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωληθεί από, αν ξεκινήσει αύριο, από 2.15 με 2.17.
1: Έτσι, ένα μοσαϊκό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούτε τέτοιες δηλώσεις, αντιλαμβάνεστε ποιος ακολουθεί. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης.
11: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Στα κάγκελα, έχουν βγει στα κάγκελα όλοι.
11: Ναι, και κυρίως αυτοί που πλήττονται, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι, πλήττονται τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα όχι στο βάθος που φανταζόμαστε. Πλήττονται περισσότερο οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό στο κόστος λειτουργίας τους, το καύσιμο, είτε αυτό είναι το δίζελ, είναι δίζελ κίνησης, είτε είναι η αμόλυβδη βενζίνη. Έχουν δηλαδή υψηλό μεταφορικό κόστος. Εκεί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι και οι πολύ δύσκολες λύσεις επί της ουσίας, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στο κυβερνητικό επιτελείο χθες είχαν αυτή τη σύσκεψη στο Μαξίμου. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει κάτι να πει και να περιγράψει τον οδικό χάρτη των ανακοινώσεων, των μέτρων ή των σκέψεων που υπάρχουν στη συνέντευξη που έχει στην κρατική τηλεόραση. Ωστόσο φαίνεται ότι για την ώρα μιλάμε μόνο για τρόπους προκειμένου να, το τελευταίος συμπολίτης που μίλησε, δηλαδή για το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή για το πετρέλαιο θέρμανσης, πώς θα βγει σε όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές και πώς η επιδότηση θα πάει σε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους και με το ευκολότερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πλέον η λύση νομίζω των πληρωμών του Δεκεμβρίου και του Μαρτίου και τα λοιπά με αιτήσεις και τέτοια, μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην αντλία.
11: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
1: Κάτσε, μας λες τώρα, είναι σημαντικό αυτό τώρα που μας λες. Mm-hmm. Μας βγάζεις ρεπορτάζ πολύ δυνατό. Αντί να κάνεις αίτηση και να περιμένεις πώς θα να βάλουν τα χρήματα στο λογαριασμό σου.
11: Ακριβώς.
1: Να παίρνεις στην αντλία φθηνό το θέρμανσης.
11: Ναι, να έχεις δηλαδή μια κάποιου είδους σε στυλ προπληρωμένη κάρτα, να είναι, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία να είναι η δικαιούχη μέσα και κατευθείαν να αφαιρείται το ποσό.
1: Είναι σενάριο που μελετάτε δυνατά.
11: Είναι σενάριο που μελετάτε, ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
11: Το βασικό θέμα συζήτησης, μαθαίνουμε στη χτεσινή σύσκεψη, ήταν πρώτα απ' όλα να αξιολογήσουν την κατάσταση, θεωρούν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος για να ξεκαθαριστεί και να είναι καθαρή εικόνα, γι' αυτό και θα δώσουν ακόμα 15 μέρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του μήνα, με το πρόβλημα να το βλέπουν να εξελίσσεται. Και μετά θα προχωρήσουν στα ανακοινώσεις σταδιακά. Με πιθανότερο είναι με παράταση ενδεχομένως και με ενίσχυση του επιδόματος, της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και συνέχεια με ειδικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι και αυτό που καίει περισσότερο σε συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά σε πολλές περιοχές
1: χώρας. Αυτά πριν φύγει ο Σεπτέμβριος.
11: Πριν φύγει ο Σεπτέμβριος το πρώτο, είναι πολύ πιθανό για το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι στις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις. Βλέποντας και κάνοντας, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν έχουμε καθόλου πλαίσιο ευρωπαϊκό.
1: Είπε και αυτό ο χρησμό ο Πρωθυπουργός χθες εκεί στην συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Ότι έχουμε εφεδρίες, πώς το είπε, ότι κρατάμε εφεδρίες.
11: Υπάρχουν εφεδρίες οι οποίες είναι αυτά τα 170 εκατομμύρια. 170 εκατομμύρια, να σκεφτείς ότι 30 εκατομμύρια το μήνα είναι το κόστος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανείς, γιατί έχει όχι απορροφηθεί από τις αυξήσεις, έχει ανέβει πολύ υψηλότερα. Άρα είναι ποσά τα οποία, για να καταλάβουμε, σε άλλες περιεποχές θα ήταν σημαντικά. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα χρειαστούν ενδεχομένως και άλλοι πόροι. Το θέμα θα τεθεί στο αυριανό Eurogroup στο Δουβλίνο από ελληνικής πλευράς. Ο Θάνος Πετραλιάς, να διευκρινίσουμε, στα Eurogroup, ο πρόεδρος είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Α, και συμμετέχει ο αναπληρωτής υπουργός.
11: Ο Έλληνας εκπρόσωπος είναι ο Θάνος Πετραλιάς, ο υφυπουργός οικονομικών.
1: Υφυπουργός.
11: Ναι, ναι, αυτός μας εκπροσωπεί και αυτός μιλάει εκ μέρους της χώρας την ώρα της συνεδρίας. Την επόμενη μέρα που υπάρχει συνήθως ΕΚΟΦΗΝ, συμμετέχει κανονικά με την ιδιότητά του ο Κυριάκος Πιερακάκης. Οπότε το θέμα επιχειρείται πλέον να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενδεχομένως να έχουμε και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, γιατί προκάλεσε απορία σε πολλά κυβερνητικά στελέχη το γεγονός ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν αφιέρωσε μία γραμμή στη χθεσινή της ομιλία στο θέμα. Είπε μόνο ότι πληρώσαμε 90 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, ακριβότερα τα καύσιμα, αλλά δεν είπε τίποτα για λύσεις. Δεν πρότεινε τίποτα. Όλα είναι στο μέλλον και όλα στο βλέπουμε. Και θα δούμε.
1: Να μην ρωτήσω για τις επόμενες ημέρες αν υπάρχει κάποιο σημείο.
11: Όχι, να ρωτήσεις, βέβαια.
1: Ισορροπίαση.
11: Εδώ το παρακολουθούμε. Η τάση είναι κρίσιμη. Η τάση που υπάρχει είναι τις επόμενες ημέρες μεγάλες αυξήσεις στο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πιθανότερο ότι θα φτάσει πρώτο τα 2,20 σε μέσα επίπεδα χώρας. Είναι αυτή τη στιγμή στο 2,15. Η αμόλυβη που είναι στο 2,17, τις επόμενες δύο μέρες αναμένεται να βγει φτηνότερο καύσιμο από τα δηληστήρια. Αυτό μαθαίνουμε, αυτό πληροφορούμαστε. Είναι μια μικρή ανάσα στην αμόλυβη, αλλά θα δούμε αν θα έχει διάρκεια. Φαίνεται ότι για το επόμενο διήμερο αναμένονται σημαντικές εκμειώσεις. Δεν ακολουθεί το ντίζελ δυστυχώς, ούτε το υγραέριο, που αναμένονται σημαντικές αυξήσεις. Το ντίζελ, υπάρχει μεγάλη στενότητα, μεγάλη έλλειψη σε διελισμένο προϊόν. το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ
1: πολύ χρήσιμες οι παρατηρήσεις του ρεπορτάζου, γιατί μας ακούνε επαγγελματίες, μας ακούνε άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους, έχουν μια εικόνα. Νίκο, ξέρεις, εγώ δεν σε βάζω σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο το τεχνικό κομμάτι και την οικονομική σου ανάλυση. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το πρωί ήταν στους Ατέρια σου για το θέμα της ενέργειας.
12: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
13: Προσωρινά ή μόνιμα?
12: Προσωρινά, δεν γίνεται αλλιώς.
13: Να σου πω, θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
12: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα, ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
1: Επαναλαμβάνω, όχι το πολιτικό σχέδιο, το καθαρά
11: οικονομικό. Όχι. Μπορώ να σου πω. Κοίτα, στο δίζελ το έχουμε πει πολλές φορές ότι η απόσταση που μας χωρίζει από το κατόφλι φόρων που έχει βάλει η Ευρώπη και το οποίο το τηρεί όλη η Ευρώπη, γιατί και τα μέλη της, όπως η Ελλάδα, είναι 10 λεπτά. Σας θυμίζω απλώς ότι υπάρχει ήδη 10 λεπτά επιδότηση. Άρα, επί της ουσίας δεν μιλάμε για κάποια διαφορά. Απλώς έχει επιλέξει η κυβέρνηση να το κάνει με επιδότηση.
1: Ναι,
11: και
1: αλλά μήπως μπορεί να βάλει άλλο ένα δεκάλεπτο κάτω με τη μείωση του ειδικού φόρου? Δηλαδή, έχει δώσει ήδη το δεκάλεπτο. Θα μπορούσε να το πάει και άλλο ένα δεκάλεπτο με την μείωση του ειδικού φόρου?
11: Ενδεχομένως, ναι, προφανώς. Και στην αμόλυβδη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο. Είναι κοντά στις 40-42 λεπτά από το κατόφλι, από τον χαμηλότερο φόρο. Ναι. Κοίτα, το σήμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το δίνουν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί βγήκαν χτες, μετά την επίσκεψη του Πιερακάκη στο Βερολίνο, την επόμενη μέρα βγήκε η Γερμανία Υπουργός Οικονομίας και ανέφερε ότι σκέφτονται τη μείωση του ΦΠΑ για μικρό διάστημα στα καύσιμα από το 18, που είναι εκεί ο υψηλός, ο κανονικός συντελεστής, το αντίστοιχο 24 του δικού μας, στο 7% για ένα συγκεκριμένο διάστημα, και μελετούν το κόστος να δουν να το αντέχει η γερμανική οικονομία, αλλά αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί. Ψάχνουν να βρουν τρόπους, δεν ξέρω αν αυτό είναι σήμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη, αν μπορεί και πρέπει να το κάνει, αλλά είναι μία τάση. Για την Κύπρο, που έχει ήδη γίνει, δεν θα έλεγα ότι είναι θαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσματα πάντως, επειδή τοποθετήθηκε ο πρόεδρος. Ναι. Η εικόνα που μου έρχεται εμένα, τουλάχιστον από το νησί, είναι ότι ένα μέρος μόνο έχει περάσει τη μείωση εκεί του ΦΠΑ.
1: Μάλιστα.
11: Των καυσίμων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
11: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κάθε μεσημέρι, περίπου αυτή την ώρα, για να γνωρίζουμε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε παρόντα χρόνο, αλλά κυρίως ποια είναι επόμενη μέρα σε αυτή την ενεργειακή κρίση, να την πούμε. Σίγουρα πάντως κάτι πολύ που ασκεί μεγάλες πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε μία είδηση εκτός ροής, υπάρχει μία μεγάλη επιχείρηση των αρχών στη Μύκονο, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας όμως. Ο Νίκος Μαλιαράκης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Το κτίριο της πολεοδομίας λοιπόν παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις ήδη από χθες την Τετάρτη. Η αιτία είναι μια εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Ο εισαγγελέας Κυκλάδων έχει ζητήσει από τους αστυνομικούς του νησιού να περιφρουρήσουν ουσιαστικά το κτίριο της πολεοδομίας μέχρι και τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου για να κάνει έρευνα σε φακέλους και ψηφιακά αρχεία. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις. Παράλληλα, πηγές από το νησί αναφέρουν ότι υπάρχουν εισαγγελικές παραγγελίες σε κρεμότητα, οι οποίες δεν είχαν απαντηθεί ουσιαστικά από την υπηρεσία. Το ερώτημα είναι γιατί δεν απαντήθηκαν αυτές οι καταγγελίες. Η πολεοδομία Μυκόνου έχει βρεθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, στο μικροσκόπιο των αρχών, σε ένα νησί που γνωρίζουμε ότι η αυθαίρετη δόμηση και οι πολεοδομικές παραβάσεις αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταφέρθηκαν από τα τμήματα όπου κρατούνταν στις φυλακές Κορυδαλού με μέτρα προστασίας και κάποιες, πώς να το πω, μια προετοιμασία που έχει γίνει και για τον τρόπο, για το σημείο κράτησής τους εκεί στο Κορυδαλό, για τις συνθήκες μάλλον κράτησής τους. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Κατηγορούμενη εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού. Η γυναίκα κατηγορούμενη κρατείται στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών, την οποία μάλιστα Είδαμε το πρωί να είναι στο κελί μαζί με κατηγορούμενο που κρατείται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή. Ο σύζυγός της κρατείται σε πτέρυγα των ανδρικών φυλακών. Να σας πω ότι και οι δύο από την πρώτη στιγμή έχουν αρνηθεί το βαρύτατο κατηγορητήριο που τους έχει αποδοθεί. Υποστηρίζουν ότι όλα τα έχουν πράξει σωστά. Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται. Η ανάκριση είναι ανοιχτή. Θα κληθούν να καταθέσουν μάρτυρες την ώρα αυτήρω που οι δικηγόροι των κατηγορουμένων έχουν ανακοινώσει ότι αναμένεται να προσφύγουν στο δικαστικό συμβούλιο κατάθεση προφυλάκησης των δύο κατηγορουμένων. Θυμίζουμε ότι προφυλακίστηκαν, υπήρχε το ένταλμα προσωρινής κράτησης, διότι κρίθηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Ανακριτής και εισαγγελέας εστίασαν σε παραλήψεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, εστίασαν στο γεγονός ότι οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν άδεια για τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς οι ασθενείς να έχουν υποβληθεί προηγουμένως σε ιατρικές εξετάσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και από την πλευρά της εισαγγελίας, αλλά και από την πλευρά των αρμόδιων φορέων, μια προσπάθεια να ελεγχθούν τα ιατρεία που χρησιμοποιούν τέτοιες ή παρόμοιες μεθόδους. Αν δηλαδή υπάρχουν όλοι οι όροι και οι προποθέσεις για να γίνονται νόμιμα αυτές οι θεραπείες. Γιατί όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο ιατρείο δεν μπορούσε και δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η διαδικασία της πλασμασφαίρεσης. Μάλιστα αναφέρθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε.
16: Ο Άδωνος Γεωργιάδης, με το που είπε από την αρχή ότι θα εξεταστεί συνολικά το πλαίσιο, θα ανακοινώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έγιναν παραδοχές, υπήρξε ειλικρινής αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα το πλαίσιο ελέγχου εξετάζεται το Υπουργείο Υγείας και προφανώς ό,τι παρεμβάσεις γίνουν θα γίνουν ούτως ώστε ο έλεγχος να είναι ακόμα πιο ουσιαστικός.
1: Για ουσιαστικούς ελέγχους έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο αρμόδιος υπουργός, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Ο αρμόδιος υπουργός, λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτε, έκανε λόγο και για μια εφαρμογή, την οποία θα μπορούμε να κατεβάσουμε στα κινητά μας και από την οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ιατρία και γιατρούς και αν στο κάθε ιατρείο, στο οποίο σκοπεύουμε να πάμε, γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις οι οποίες είναι σύνομες. Θα υπάρχουν λοιπόν σε βάση δεδομένων τα ιατρία και ο πολίτης πριν πάει στο ιατρείο θα μπορεί να δει τι ιατρικές πράξεις και αν είναι νόμιμες. Ο κύριος Γεωργιάδης.
17: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει όπως θέλει. Τι θα γράφεις, το ονοματεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτό ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό το ιατρείο. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.
1: Κάτι που έπρεπε να έχει γίνει ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά τις διαφημίσεις με Μανώλη Κωστίδη, υπάρχει πριν από λίγο νέα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που επανέρχεται στο θέμα νησιών και Αιγαίου με ακόμη πιο προκλητική γλώσσα. Σε πολύ λίγο.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
22: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Μεγάλη προσφορά!
24: Όχι, όχι.
23: Τεράστια προσφορά!
24: Ούτε.
23: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Και ερχόμαστε στο θέμα που προαναγγείλαμε με τον Μανώλη Κωστίδη, όπως πάντοτε. Είχαμε και μια νέα ανακοίνωση, αυτή τη φορά από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Χθες τέτοια ώρα συζητούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη και μας εξηγούσε ο Μανώλης τους λόγους για τους οποίους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τελευταία αναφορά Φιντάν σε ό,τι αφορά τα νησιά και την στρατιωτικοποίησή τους. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησε τον όρο ότι είναι απειλή για εμάς. Και άκουγα και τον Μανώλη το πρωί στην ανάλυση του στην τηλεόραση πόσο πολύ στάθηκε σε αυτό. Καλό μεσημέρι. Είπα το πρωί και έχασα τις ώρες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
25: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Και σχεδόν καθημερινά πια έχουμε αναφορά στα νησιά. Έλα, και μάλιστα με κλιμάκωση, διότι και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ο Ζεκί Ακτουρκ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, αναφέρθηκε στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και αναφέρει ότι το νησί αυτό παρακολουθήθηκε στην Ελλάδα με τη συνδίκη της Ειρήνης των Παρισίων, υπό τον όρο να διατηρεί αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, καθώς και η δημόσια προβολή αυτών των στοιχείων, δηλαδή των στρατιωτικών στοιχείων, στην επίσκεψη Μητσοτάκη, στο πλαίσιο επισκέψεων υψηλού επίπεδου, δεν συνάδουν με το καθεστώς του νησιού και δεν συμβάλλουν στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Και λέει, οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές αρχές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πίεσε ένα νησί, λέει, πολύ κοντά σε εμάς, στο Καστελόριζο, το οποίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν θα δεχθούμε τη στρατιωτικοποίησή του. Να πούμε ένα πράγμα. Στη συνδίκη των Παρισίων δεν υπάρχει υπογραφή της Τουρκίας. Δεν είναι μέρος της συμφωνίας, πρώτα απ' όλα. Από την άλλη, η Τουρκία θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να μιλάει για μια συνθήκη που δεν έχει καμία σχέση η ίδια. Πρώτον, συνεχίζει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει ότι η Τουρκία θέλει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε ειρηνευτική περιοχή. Η προσέγγιση αυτή για την ειρήνη δεν σημαίνει ότι θα γίνει ανεκτή παραβίαση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και δημιουργία τετερεσμένων. Καλούμε την Ελλάδα, λέει, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και να απέχει από δραστηριότητες σε νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς και δεν συνάδουμε αυτό το καθεστώς. Δηλαδή, λέει, αποστρατιωτικοποίησε τα νησιά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε το Φιντάν που θεωρεί απειλή. Έχουμε το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας που λέει ο Μητσοτάκης κακώς πήγε μαζί με στρατιώτες στο νησί. Και λέει, τηρήστε τις συνθήκες.
1: Τις συνθήκες τις οποίες και εκεί σηκώνει συζήτηση, γιατί έχω δει δηλαδή μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ και αναλυτές που λένε πώς παραχωρήθηκαν, γιατί παραχωρήθηκαν και δεν έπρεπε και δηλαδή θέτουν σε αμφισβήτηση και αυτές καθ' αυτές τις συνθήκες.
25: Ανοίγει την ατζέντα των νησιών και αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία θέλει να βάλει την ατζέντα σε εύλογο χρονικό διάστημα όταν θα αρχίζουν να εμφανίζονται τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα και τα ραντάρ. Και αυτό να το έχουμε υπόψη.
1: Ναι.
25: Και από εκεί και πέρα, όταν θα υπάρχουν και τα υπόλοιπα βήματα όπως καλώδιο, επέκταση των χωρικών υδάτων νοτιώσης Κρήτης,
1: γαλάζια πάρκα,
25: ακριβώς, η γαλάζια πατρίδα, το νομοσίος γαλάζιας πατρίδας, και εκεί νομίζω θα υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη, η Τουρκία προσπαθεί να έχει τη συνάντηση με τον Τραμπ, δηλαδή ο Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ευελπιστεί ότι θα συναντηθεί με τον Τραμπ, αυτό τουλάχιστον διαρρέουν πληροφορίες. Σε αυτά πλαίσια, ήδη και σε Ρόιτερς μεταδόθηκαν και στις εφημερίδες Τζουμχουριέτ ότι η Τουρκία μετά από εκκρεμότητα ενός έτους θα αγοράσει τουρκικές αερογραμμές 150 Boeing 737. Ένα δώρο είναι αυτό για τον Τραμπ. Το τρέχημα στους S400 δεν το ξέρουμε, αλλά αυτό που περιμένει ο Ερντογάν είναι τα F-35.
1: Τα F-35. Μανώλη, αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον οικονομικών προκλήσεων, έντονων οικονομικών προκλήσεων για την Τουρκία.
25: Ναι, και πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι οι κρατικές αρχές θα θέσουν υπό έλεγχό τους δεκάδες εταιρείες, επενδυτικές εταιρείες, γιατί υπήρξε μια φούσκα, τεράστια φούσκα, με κάποιες επενδυτικές εταιρείες που με διάφορα άλλα, με άλλες θηγατρικές, ναι.
1: Για χρηματιστήριο τώρα μιλάς. Για χρηματιστήριο μιλάς τώρα.
25: Για χρηματιστήριο, επενδυτικές εταιρείες, οι οποίες κάποιες από αυτές σε δύο χρόνια είχαν απόδοση 40.000%. Όπως σας το λέω, 40.000%. Το ήξεραν οι τουρκικές αρχές αυτό, αλλά προφανώς έφτασαν στο όριο και ήδη κάποιες από αυτές έσκασαν, δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και τώρα θα τεθούν υπό κρατικό ελέγχο και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Αυτό προκάλεσε μεγάλη πτώση χτες στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, 6%. Σήμερα συνήλθε καθώς υπάρχει η παρέμβαση του κράτους, αλλά θα δούμε ποιες είναι οι ζημιές για τους επενδυτές και για το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης με όλο το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες και την ανάλυση του, γιατί είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ακούμε τις αναλύσεις ανθρώπων που γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και μας βοηθούν να καταλάβουμε. Όπως και ο κύριος Φίλης, δηλαδή, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky, το πρωί ήταν στην τηλεόραση.
0: Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους η Τουρκία έχει επιλέξει να αυξήσει την ένταση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να στοιχειοθετήσει μία απειλή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση σε περίπτωση που κρίνει ότι είναι αυτός ένας λόγος για να προσφύγει σε πρόωρες εκλογές. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει η αιμονή που υπάρχει για τη σχέση μας με το Ισραήλ και για το γεγονός ότι θα εγκατασταθούν Ισραηλινά συστήματα στα ελληνικά νησιά. Η Τουρκία προφανώς θέλει τα ελληνικά νησιά ανοχήρωτα για να μπορεί να ασκεί πιέσεις.
1: Και επιστρέφουμε τώρα στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη, γιατί είχαμε ακόμη 70 και ίσως και περισσότερους αλλοδαπούς, οι οποίοι έρχονται μέσα από τις μεταναστευτικές ροές, από τα παράλια της Αφρικής, από τη Λιβύη δηλαδή, και καταλήγουν ή στη Γάβδο ή στα νότια παράλια της Κρήτης. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: 70 είχαμε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί και χθες είχαμε 35 και προχθές είχαμε 165.
1: Τι άρχισε πάλι, Χάρη, ή εμείς σταματάμε να τα παρακολουθούμε, γι' αυτό μας φαίνεται.
3: Είχαμε καλό καιρό.
1: Ναι, πολύ απλά.
3: Πολύ απλά. Γιατί μόνο ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, είναι εμπόδιο για αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν να μπουν στη βάρκα, βάρκες από τους σχέδιες, και να φτάσουν μέχρι την Κρήτη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 15.000, πλησιάζουμε τις 15.000. Η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είναι κοντά στο 20% πλέον. Πέρυσι κλείσαμε με 21.000 μετανάστες στο νησί. Η μία δομή που λειτουργεί κανονικά φιλοξενεί μετανάστες στην Αγία των Χανίων. Δεύτερη δομή αναμένεται να δημιουργηθεί σε χώρο που έχει επιλέξει το Υπουργείο Μετανάστευσης στην περιοχή των αθανάτων παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Και να σας πω ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει κάνει πράξη αυτό που είχε δεσμευτεί ο Υπουργός στους τοπικούς φορείς, δηλαδή ότι οι άνθρωποι που θα φτάνουν στην Κρήτη θα μένουν 2-3 μέρες το πολύ και στη συνέχεια θα μεταφέρονται σε κλειστά κέντρα κράτησης για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, ναι, και σε δομές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άσυλο όσοι δικαιούνται. Αυτό γίνεται. Μάλιστα το Υπουργείο για αυτό το λόγο έχει μισθώσει και ένα καράβι το οποίο εκτελεί τις μεταφορές από Ηράκλειο και από Χανιά, δηλαδή συγκεντρώνονται οι μετανάστες και μεταφέρονται ανατακτά χρονικά διαστήματα στην υπηρετική ή την ισιωτική χώρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης, στο στούντιο η Σοφία Γαλάνη, γιατί εκτός από την Κρήτη είχαμε μετά από αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί οι μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής. Στο Αιγαίο έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Συνεχίζουν όμως, συνεχίζουν να υπάρχουν περιστατικά όπως αυτό της Ψερίμου.
4: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, ναι, είναι μειωμένες οι ροές από την Τουρκία, αυτό δηλώνουν και οι ελληνικές αρχές, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι ο διάβλος από το Τομπρούκ της Λιβύης, που έρχονται προς τα εμάς, στο θαλάσσιο διάδρομο ουσιαστικά Λιβύης και Κρήτης. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή το κύριο μέτωπο. Τώρα, έχει μιλήσει ο Υπουργός.
1: Στην Ψέρυμο είχαμε 13 αλλοδαπούς που βγήκαν στο νησί μετά από ενημέρωση που είχε λιμενική αρχή της Καλύμνου και είναι ακριβές ότι είχαμε αρκετό καιρό να ακούσουμε. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, φανέρωσε ένα κομμάτι των συζητήσεων που γίνονται όχι μόνο με την Ελλάδα, όχι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και από την πλευρά νομίζω της Δανίας, της Γερμανίας, είναι και Αυστρία μέσα.
4: Και η Ολλανδία.
1: Και η Ολλανδία, σωστά, με χώρες της Αφρικής, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μετανάστες οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο.
4: Ακριβώς. Είναι για τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε ακούσει και το έχουμε πει και εδώ, Σπύρο, και το προηγούμενο διάστημα. Έχουν πέσει στο τραπέζι ονόματα χωρών όπως η Ρουάντα και η Ουγκάντα, να θυμίσω. Ναι. Θα πρέπει βέβαια να δούμε ποια χώρα τελικά θα είναι αυτή που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού, ότι αυτές οι συζητήσεις της Ελλάδας, της Γερμανίας, της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Δανίας είναι σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με συγκεκριμένη χώρα που θα δέχεται αυτούς τους ανθρώπους. Ο στόχος τώρα είναι να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία μέσα στο 2016, ώστε να μπει σε πλήρη λειτουργία κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2027. Δηλαδή να μπει αυτό το σχέδιο
1: για τη μεταφορά των μεταναστών.
4: Ακριβώς, για να μπορούν να στέλνουν.
1: Σε χώρα της Αφρικής, την οποία δεν κατονόμασε. Απέφυγε να κατονομάσει, ήταν χθες ο υπουργός στην ΕΡΤ.
5: Το χρονοδιάγραμμα είναι όμως ότι είναι ρεαλιστικό πλέον να κλείσει η συμφωνία το 26 και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, δηλαδή το δεύτερο εξάμεινο του 27, να είναι πλήρως λειτουργικό ο χώρος.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Πλεύρης. Το δεύτερο είναι η ένταση που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες στη Συντική, σε ένα χώρο υποδοχής μεταναστών. Υπάρχουν αρκετά συμβάντα που φανερώνουν έναν αναβρασμό σε αυτό το χώρο.
4: Είναι μια κλειστή δομή εκεί που υπάρχουν αρκετοί μετανάστες οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί. Στην μια κλειστή δομή. Να πούμε ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 5 περιστατικά εξέγερση κρατουμένων. Ναι. Είχαμε 2 αποδράσεις, 6 απόπειρες απόδρασης. Και μάλιστα είχαμε και τις τελευταίες εβδομάδες επίσης εντάσεις με τη συμμετοχή τουλάχιστον 50 ανθρώπων εκεί στην δομή της Συντικής. Να πούμε ότι είχαμε και παλαιότερες εξεγέρσεις βέβαια. Αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά εκεί. Έχουμε και εκτεταμένες φθορές εκεί. Έχουμε επέμβαση της αστυνομίας κάθε φορά με δακρυγόνα. Υπάρχει μια έκρηξη.
1: Μια προβληματική κατάσταση, την οποία όμως νομίζω ότι ο κύριος Πρέβρης την απέδωσε σε άλλους λόγους.
4: Ναι, την αποδίδει.
1: Και όχι στις κακές συνθήκες διαβίωσης. Γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες και διατυπώνονται διάφορες αιτιάσεις, είτε για αφορά τη σύντησή τους, είτε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά και άλλα πράγματα.
4: Ότι είναι και πολύ συγκεντρωμένοι.
1: Ότι είναι πολύ. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε άλλη εικόνα, λέει, δεν αφορά το φαγητό, δεν αφορά τον κλιματισμό, αφορά
4: όχι,
1: κάτι
4: όχι,
1: άλλο.
4: Ο κύριος Πλεύρης δήλωσε ότι πάρα πολλές φορές αυτές οι εξεγέρσεις προκαλούνται από τους ίδιους τους κρατουμένους επίτηδες. με την καθοδήγηση μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γίνεται αυτό επί τούτου, προκειμένου ναι. οι ίδιοι να εκβιάσουν το να αφαιθούν ελεύθεροι. Να δημιουργούν Μάλιστα. δηλαδή αυτά τα περιστατικά ώστε να πετύχουν το να φύγουν Μάλιστα. από εκεί από αυτές τις δομές.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του κ. Πλεύρη.
5: Αλλά τι κάνουν με την καθοδήγηση και μη κυβερνητικών οργανώσεων και αλληλέγγυων. Έρχονται, καταστρέφουν τη δομή και τη δομή λοιπόν που την καταστρέφουν, ξυλώνουν τα air condition, διαλύουν τα κρεβάτια, τα καίνε, μετά έρχονται και λένε δεν είναι συνθήκες εδώ πέρα για να μείνουμε.
1: Οριακά ανωδική ή ακούνητη η βελόνα για το σύνολο σχεδόν των κομμάτων, κοινοβουλευτικών και μη, μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και του ΣΚΑΙ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο των οικονομικών προγραμμάτων, των εξαγγελιών, των μέτρων τα οποία ανακοίνωσαν οι πολιτικοί αρχηγοί από την Θεσσαλονίκη. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο δέσεων του ΣΚΑΙ. Σε λίγο θα έχουμε και τον Αντώνη Ατζολέτο στο στούντιο για να μας πει τα βασικά της χαρακτηριστικά. Πρώτα ας ξεκινήσουμε από τις αντιδράσεις. Ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αγγελάκη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν το πρωί στο Sky.
6: Υπάρχει μια σταθερή άνοδος και από εκεί και πέρα όσον αφορά την αποτίμηση των μέτρων ή των εξαγγελιών όσον αφορά τα άλλα κόμματα αυτών καθεαυτών, ότι η διαφορά μας με την αντιπολίτευση είναι ότι οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς γίνονται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, όπως έγιναν στην Περθινή ΔΕ, στην Προπέψη.
7: Πάμε στον κύριο Τσουκαλά.
8: Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μένουμε στην διαδικασία των δημοσκοπήσεων. Είναι η κάλπη είναι εκείνη η οποία θα κρίνει. Προφανώς φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τροχιά ανόδου στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς τον είχαμε προβλέψει γιατί έτσι κι αλλιώς φάνηκε και στη ΔΕΘ. Φάνηκε ποιος έχει ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσημο.
9: Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν την συνεχή ανωδική πορεία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς παίρνει στην εκτίμηση ψήφου 17%.
7: Ναι.
9: Είμαστε ένα κόμμα τριών μηνών, το οποίο συνεχώς συγκροτείται, αναβαθμίζεται.
1: Και γράφει ο Αντώνης Ατζολέτος στην Καθημερινή, οι πολίτες περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα στην τσέπη τους και για την αντιπολίτευση να μετρήσουν κατά πόσο είναι ρεαλιστικές οι προτάσεις για να κρίνουν μετά. Γιατί η σαβάρκα σε νερά είμαστε νομίζω σχεδόν. Εντάξει, υπάρχουν έστω και αυτή η μικρή άνοδος ή μικρή πτώση, δείχνει μια τάση έστω και αυτό.
10: Ναι, σίγουρα δείχνει, αλλά σίγουρα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος. Έχουμε πει ότι ουσιαστικά μεγάλες μεταμοβολές μετά τη ΔΕΘ δεν έχουμε. Γίνεται ένας θόρυβος, αλλά όντως οι πολίτες περιμένουν. Και αυτό αποτυπώθηκε χθες από την ΠΑΛΣ που είδαμε οριακά τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν μισή μονάδα και την Ελλάς να παραμένει στα ίδια στην εκτίμηση ψήφου 17%.
1: Αυτό είναι ένα θέμα για εσένα, ότι δηλαδή, γιατί άκουγα μια κριτική από τα κόμματα κατά Τσίπρα, εκπροσώπους κομμάτων κατά Τσίπρα, το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ που λένε ότι τα βάνιασε.
10: Ναι, υπάρχει αυτό το άγχος σίγουρα στην Αμαλίας ότι δεν πρέπει να δείξει ότι μένει εκεί, ότι τελείωσε το κοινό, ότι είναι αυτό το οποίο ψήφισε ουσιαστικά τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023 και τον Αλέκ Τσίπρα. Από την Αμαλίας βεβαίως διαβάζουν το γεγονός ότι έχουν παγιωθεί στη δεύτερη θέση και δεν απειλούνται, γιατί έχουν μια απόσταση καλή από το ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα όλοι θέλουν κάτι παραπάνω. Και η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να δείξει δυναμική αυτοδυναμίας, αλλά και οι άλλοι δύο μονομάχοι για τη δεύτερη θέση, ο ένας να δείξει ότι μπορεί να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο άλλος να δείξει ότι μπορεί να επιστρέψει στη δεύτερη θέση. Θα είναι μια μάχη διαρκείας που σίγουρα θα ενταθεί μέσα στο φθινόπωρο εν ώψη του προϋπολογισμού που έρχεται και εν ώψη του νέου χρόνου που όλοι θέλουν να μπουν με το δεξί, βέβαια.
1: Σωστά. Για τα υπόλοιπα κόμματα, Αντώνη, υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο?
10: Νομίζω η μεγαλύτερη μεταβολή που είδαμε ήταν η πτώση της Μαρίας Καριστιανού, που έπεσε 2,5 μονάδες.
1: Είναι στο 4,
10: είναι στο 5,5 νομίζω, 5,5. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή στο 5 ή στην πρόθεση ψήφου. Ναι. Ήταν στο, ναι, από το 7,5 ή κάτι τέτοιο. Έπεσε πάντως 2,5 μονάδες.
1: Ναι, είναι στο 5. Στο 5 έχεις δίκιο. Μαζί με την πλεύση ελευθερίας είναι στο 5%.
10: Ναι, και δείχνει να μαζεύει τις δυνάμεις του ο Βελόπουλος, ο οποίος στην αρχή είχε υποστεί ένα σοκ από τη Μαρία Καριστιανού, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει γιατί είχε και ένα μικρό κέρδος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και με τη Μαρία Καριστιανού να χάνει συνεχώς δυνάμεις γιατί δεν έχει δείξει ακόμα πρόσωπα δίπλα της. Δηλαδή δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή άλλα στελέχη τα οποία θα βγουν να υπερασπιστούν το πρόγραμμα ή και το πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Και όλα αυτά έχουν μετρήσει, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά επίσης την πρόθεση, όχι με κατανομή των αποφάσεων, βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ να είναι
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν, ακόμα αγκομαχά για να πιάσει το 3%. Βεβαίως φτάνει στο 2%. Βλέπουμε την αριστερά ότι δεν μετριέται πλέον. Είναι κοντά στο 1%, κοντά στην μονάδα. Και δεν φαίνεται και αυτή η σύμπραξη να μπορεί να οδηγήσει κάπου. Οπότε είναι ακόμα πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό και λείπει το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
1: Και λείπει το κόμμα Σαμαρά, για το οποίο δεν, ξέρω, δεν υπήρχε ερώτηση που να το κατατάσσει στην πρόθεση ψήφου, εννοώ.
10: Όχι, υπήρχε ξεχωριστή, ερώτηση
1: για τη δυνητική ψήφο. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, στην πρόθεση δηλαδή 7,5 Ελληνική Λύση και 6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι. Κάπως έτσι είναι η πεντάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά σε σχετικά με την δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Βεβαίως μπορείτε να τη βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος των Ατέριαστων εδώ στον Sky. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, επιτέθηκε σε Τσίπρα, μίλησε για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
7: Καλησπέρα, Σπύρο. Ήταν μια ευχόληστη φίλη συνέντευξη αυτή που παραχώρησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους Ατέριαστους. Τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα το λέγω τα πιο σημαντικά. Ότι το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο, το πολιτικό προσωπικό και την ανεξαρτησία για να πετύχει την πολιτική αλλαγή. Έδωσε κοστολόγηση σε κάποια από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε στο Βελίδιο. Ενώ όταν ρωτήθηκε από τους συναδέλφους για την αξιολόγηση του προγράμματος από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίστηκε θετικός, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να ελέγξει το Συμβούλιο αυτό και την επίπτωση στη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των μέτρων των οποίων έχει την εξαγγείλει το κάθε κόμμα. Βεβαίως ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι με βάση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν θα υπάρχει αντικυβερνησία σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα και ότι θα γίνει κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε παρά να ερωτηθεί και για τις δηλώσεις του βουλευτή του, και σου μιλώ για τον κύριο Πάνα, που είχε αφήσει ορθάνιστο το παράθυρο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το χαρακτήρισε αστοχία την συγκεκριμένη αναφορά του βουλευτή του. Ήδη από χτες, από τη Χαριλάου Τρικούπη, θέλουν να το θεωρήσουν λήξαν το συγκεκριμένο συμβάν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και μετά την ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη και τη σφοδρή σύγκρουση που είχε στην Βουλή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν συναντήθηκε με τους βουλευτές του για λίγα λεπτά, δεν έβγαλε κουβέντα. Πρέπει να συμφωνά με τις πληροφορίες που έχουμε για την αναφορά αυτή του κυρίου Πάνα. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν να τονώσει το ειδικό των βουλευτών του και να τους εξηγήσει τι θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Ότι πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες τρικλοπόδιες.
7: Δεν έκανε καμία αναφορά τέτοια, ίσως για να μην δώσει και συνέχεια στο θέμα. Τους είπε όμως ότι θέλει να είναι διαβασμένοι για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσουν έτσι. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η συγκυρία είναι τέτοια. Υπήρχε η 3η Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης που την αξιολογούν ως μια πάρα πολύ, ότι είχε πολύ θετικό αποτύπωμα για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Εκτιμούν από την Πράσινη Παράταξη ότι και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο στέφτηκε με επιτυχία και πέρασε το μήνυμα στον κόσμο.
1: Δέσποινα.
7: Όπως και τη χθεσινή παρουσία του Προέδρου του στη Βουλή. Οπότε θέλουν και επιθυμούν να συνεχίσουν έτσι. Το βλέμμα του φυσικά είναι στραμμένο στις δημοσκοπήσεις και την δεύτερη θέση.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα.
7: Με τη δεύτερη όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις που δεν το βλέπουμε. Θέλουν να ξεδεράσουν αυτό το σκόπελο.
1: Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Αυτά για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη συνέντευξή του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σήμερα στο ελεγκτικό συνέδριο. Οι βαθιές τομές απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα. Η δικαιοσύνη να μείνει εκτός των πολιτικών αντιπαραθέσεων, είπε σε αυτή την εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Έβαλε ένα στόχο μέχρι το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής δικαιοσύνης από τις 1500 να πέσει στις 650 ημέρες. Ένας πολύ φιλόδοξος αλλά κρίσιμος στόχος, αν θέλουμε αυτό που λέμε απονομή της δικαιοσύνης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην τελική ευθεία οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Στο 2% η διαφορά σοσιαλδημοκρατών και εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σύσφιξη των σχέσεων με τον Καναδά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χορηγούν στο Μαχμούντ Αμπάς βίζα για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα εκτινάχθηκαν οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία, με το πετρέλαιο κίνησης να φτάνει σήμερα κατά μέσο όρο τα 2,45 και η βενζίνη τα 2,31. Εν αναμονή μέτρων που υποσχέθηκε ο καγκελάριος Μέρτς, οι συντηρητικοί εξετάζουν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από το 19 στο 7% και χαμηλότερο ενεργειακό φόρο, ώστε να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία. Οι σοσιαλδημοκράτες στάσονται υπέρ ενός πλαφών στις τιμές των καυσίμων και έκτακτη φορολόγηση των υπεκερδών, ενώ η αριστερά προτείνει οικονομική ενίσχυση 500 ευρώ ετησίως αναπολίτη.
1: Και από τη Βόνη Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο.
13: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την μεγάλη ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League χθες, με τον Γιάρεμτσουκ να επανέρχεται στην ενδεκάδα, έστω και ως αλλαγή, και να σκοράρει και να δίνει την νίκη στον Ολυμπιακό. 2-1 η Ερυθρόλευκη επί των Πολωνών. Απόψε ο Όφη κάνει πρεμιέρα στην ίδια διοργάνωση, ιστορικό παιχνίδι κόντρα στην Χόφενχάιμ στο Παγκρίδιο Στάδιο. Αναμένεται να γεμίσει από τους φίλους της κριτικής ομάδας. Τώρα στα εντός συνόρων, στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Στον Ιβρυδικό, το παιχνίδι που είπα πριν, το Καλαμάτα Λάρισα χτες. Η Μπαρτσελώνα φιλοδόρησε με μόνο 7 γκολ την Σανταντέρ και παρέμεινε στην κορυφή της Ισπανίας μόνο με νίκες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12.
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
26: Διζυγλικινικό.
24: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
26: Natural Factors.
24: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
26: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
27: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. In the nighttime.
29: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2027 ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης να μειωθεί από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα προκειμένου οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στα 79,6 δις ευρώ αυξήθηκε η συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 από 79,5 δις ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η αύξηση αυτή κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ αντανακλά την αύξηση των κόκκινων δανείων προς τις επιχειρήσεις, ενώ μειώθηκε προς νοικοκυριά και ελεύθερους επαγγελματίες. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα. Οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομιών στο νησί. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους, μεταφέρθηκαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και αυτά των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Τα αεροδρόμια σε δύο πόλεις της Πολωνίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας. Ομάδα hacker φέρεται να έχει ζητήσει λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων από την ψηφιακή τράπεζα Revolut για να μην πουλήσουν δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

0: με την ίδια πηγή, η παραβίαση δεδομένων φέρεται να επηρεάσει τουλάχιστον 680 λογαριασμούς πελατών. Από την πλευρά της η εταιρεία δήλωσε ότι δεν είχε απευθείας επικοινωνία ούτε είχε λάβει απέτηση για λύτρα. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Superbet Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Love is Back και πολύ ωραία τραγούδια.
1: Hey.
0: Σαν να ξεκίνησα μουσική εκπομπή, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με Love is Back και μαζί μας είναι η.
1: Καλά, αυτό να σας πω την αλήθεια, παιδιά, είναι φανταστικό, ε.
0: Ποιο?
1: Δηλαδή, τίποτα. Λες το όν σου.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τέσσερα τραγούδια.
0: Και σήμερα
1: τι
0: βλέπω.
1: Τι κάνετε, άλλα τρία τραγούδια.
0: Τον καιρό να μας κάνει τσαλίμια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να περάσει υπέροχα.
1: Αχ, τραγούδια. Θα κάνουμε μια τέτοια έναρξη σήμερα. Σαν να είναι η εκπομπή μας τέτοιου τύπου.
0: Να κάνουμε έναρξη, να μην το κάνουμε όμως γενικώς, γιατί θα μπουν ωρέξεις στην κυρία Πουπουλίδου και θα σκέφτεται και άλλα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Γι' αυτό αποκλείται να τη μπει, αλλά θέλει να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Σαν να είμαστε, α πούμε, ρε παιδί μου, μια μουσική εκπομπή.
0: Ναι. Άρα να παίξει ένα τραγούδι ωραίο. Ένα.
1: Ρεσίκο,
0: πες ένα Barry White, ένα τέτοιο. Ένα.
1: Ναι, να είναι λίγο
0: ένα Teddy Swims. Ένα που είναι λίγο, λίγο πιο ραδιοφωνικό.
1: Άκου Μαριανάκη, η Μαριάννα θα το κρίνει τώρα το αποτέλεσμα.
0: Μαριάννα Πιακοστά μου, ένα όνομα, μια ιστορία.
1: Ποιο είναι το project λοιπόν. Κολοκυθάς Αναστησοπούλου να προσπαθήσουν να κάνουν εισαγωγή μουσικής εκπομπής.
0: Μουσική εκπομπή.
1: Μουσική εκπομπή.
0: Ναι. That's θα it. Κάνουμε τώρα μουσικό ραδιόφωνο. Εγώ ήδη μουσικόνομαι.
1: Είναι πολύ. Ρε Γιάννη, για όνομα του Θεού. Καλό μεσημέρι, Sky 100,3 ακούτε.
0: Θα είμαστε μια ωραία παρέα και σήμερα.
1: Η πόλη κινείται.
0: Η πόλη δεν κοιμάται ποτέ.
1: Και εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 5.
0: Θα τα πούμε όλα.

0: τώρα κάπως το φεύγεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναγυρνάς.
1: Και παίζουν 8 τραγούδια. 8 τραγούδια. Και αφού γυρνάς, λες, διάβαζα σήμερα το πρωί να λένε ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουν πολύ βιβλία. Πάρτε ένα βιβλίο, κάνει καλό.
0: Εμείς είμαστε άμπαλοι. Υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν πολύ καλύτερα αυτό. Δηλαδή ξέρουν να το κάνουν.
1: Ναι. Αυτοί το κάνουν κανονικά και μας αρέσει και πάρα πολύ.
0: Εμείς θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Άλλαξε το. Δώσε ένα άλλο κοστάκι μου, σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε, παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο. Τα παιδιά της αλλαγής μέχρι τις 5 εδώ πέρα με την παρεάρα, λοιπόν. Η κυρία Σοφία Γαλάνη που γιορτάζει το κορίτσι μας. Είναι η πρώτη της γιορτή.
0: Γιατί?
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα σήμερα. Τι λες?
0: Έλα εδώ να σε φιλήσω, έλα εδώ.
1: Έχει και γλυκό μέσα για σένα.
0: Να σε αγκαλιάσω και να σε. Πού είναι το γλυκό, το φαγές?
1: Όχι, έφαγα το δικό μου και μου λέει πάρε και τις μαρές. Όχι, να πάρει μόνη της, λέω.
0: Σοφάκι μου, να σε φιλήσω. Ναι, ρε παιδιά, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Χρειαζόμαστε και σοφία και αγάπη.
1: Και πίστη και ελπίδα κυρίως.
0: Ελπίδα, ναι. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί έχουμε μείνει στο ίση ελπίδα μας και το υπόλοιπο. Κώστας Πανός εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Φυσικά μαζί μας το αγόρι μας το καλό μέχρι τις 5. Και εδώ η Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-4800-170 έως 174 μηνύματα, σχόλια και τα πάντα. Και 698-123-1003 στο Viber.
0: Και ήρθε η Σοφία τώρα εδώ, έφερε και τα τρουφάκια της. Σοφάκι μου, να σε χαιρόμαστε.
2: Φέρε με εδώ πέρα γιατί είναι μόνο
1: για το μικρόφωνο.
2: Γιατί είναι μόνο της εκπομπής αυτά.
0: Και τι όμορφη που είσαι σήμερα. Τι έχεις κανονίσει για μετά, Σοφία?
2: Είναι πολύ νωρίς για να σου πω.
0: Όπω μπήκε, να τη.
1: Να τα μα.
2: Πολύ νωρίς, είναι μεσημέρι ακόμα.
0: Το βράδυ δηλαδή θα λες σε κύριο Γιώργο σε 9-10 The Night is Young.
2: The Night is always young. Εμείς που δεν μεγαλώνουμε και ποτέ.
0: Ένα γεια σου, μπράβο. Τι ωραία τρουφάκια είναι αυτά, θα φάμε. Ο Κωστάκης μας έφαγε.
2: Έχει, δεν έφαγε.
0: Μετά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Μας συγχαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία. Και καλά αύριο γιορτάζει σήμερα. Και η Σοφία καλά αύριο γιορτάζει σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι αυτή?
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Α, σήμερα δεν έχει να χειρεπώ.
0: Στέλλα λέει, νόμιζα ότι έκανα λάθος, πήγα να αλλάξω σταθμό. Όχι, όχι Στέλλα, μείνε, μείνε.
1: Τα κλαρίνα εδώ είναι, εδώ είμαστε.
0: Έχουμε το αυτό τύπου Black Man. Το έχουμε.
1: Α, έκο.
0: Που μας έβαζε.
1: Να βάλεις έκο εδώ κάτω.
0: Δεν υπάρχει πια.
1: Θα ακούνε τώρα ο Βαμβακάρης και ο Γιάννουτσος που έχουν κάνει χρόνια μουσικό ραδιόφωνο και θα λένε αυτά τα γίδια, γιατί τα έχετε εκεί πέρα. Έτσι. Και δεν προσπαθούμε με τίποτα, καμία περίπτωση. Έτσι. Κάνουμε αυτό το ραδιόφωνο το πολύ στο δίθεν. Ενώ υπάρχουν μουσικές εκπομπές που είναι φανταστικές και
0: τις
1: ακούμε.
0: Τώρα.
1: Γιατί δεν θέλω να εκτεθούμε.
0: Στείλτε μηνύματα, παρακαλώ. skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει, πες την άποψή σου. Μπαίνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε φυσικά και τα σχολιάζουμε.
1: Σήμα θα βάλουμε, ωραία. Σήμα θα βάλουμε. Και ένα σήμα εκπομπή.
0: Απλά έχει πάει 3:15 η ώρα.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Α, παίζει και
1: 3:15. Δεν ξεκινήσει εκπομπή.
0: Νόμιζα ότι είχε κόφτη.
1: Αυτό ήταν pre-game.

0: Λοιπόν, έχει συμβεί κάτι αδιανόητο στα Χανιά. Ξέχασαν δύο παιδάκια σε νηπιαγωγείο μέσα σε σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες. Ένας από τους γονείς περιγράφει όλα όσα έγιναν και λέει ότι τα παιδιά βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση. Δεν θέλουν ξανά να μπουν σε λεωφορείο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Ούτε και οι γονείς θέλουν να τα βάλουν ξανά μέσα, όπως καταλαβαίνετε. Έχουν σοκαριστεί οι πάντες, τα δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών, κλειδωμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Δεν έγινε ποτέ αντιληπτό από τη σύνοδο και τον οδηγό ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν βγει από το σχολικό. Ενδεχομένως να κοιμόντουσαν, γιατί πολλές φορές, ειδικά το μεσημέρι, τα που επιστρέφουν τα παιδάκια, επειδή έχουν ξυπνήσει νωρίς,
1: είναι κουρασμένα,
0: είναι
1: ναι.
0: κουρασμένα και κοιμούνται και από το παιχνίδι κλπ. Δεν το κατάλαβε κανένας. Όλα ξεκίνησαν όταν μία μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδάκι της, γιατί θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο, οπότε θα έμενε για αρκετές ώρες. Από το σχολείο της είπαν ότι το παιδί δεν είχε πάει εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Γίνεται χειρότερο. Ναι. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά αρχίζουν να το αναζητούν. Ο οδηγός πάει στο σημείο που είχε σταθμεύσει το λεωφορείο λίγο πριν τη μία και εντοπίζει όχι ένα, δύο παιδάκια σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά είχαν μείνει από το πρωί. Από το πρωινό δρομολόγιο,
1: ναι.
0: μέσα στο λεωφορείο. Τα παιδάκια τα είχαν κάνει πάνω τους, έκλαιγαν. Τα είχαν κάνει πάνω τους κυριολεκτικά. Έκλαιγαν, ήταν σε τραγική κατάσταση.
1: Συγγνώμη, δεν
0: παρατέταρτο το πρωί ήταν το δρομολόγιο.
1: Να παράθυρα κάτι, να φωνάξουν κάτι.
0: Δεν παίρναγε ενδεχομένως κανένας.
1: Μάλλον κανένας. Κάποτε το είχαν βάλει το αυτοκίνητο που δεν το βλέπε κανένας.
0: Και είναι δυνατόν η συνοδός να μην έλεγξε όλες τις θέσεις πριν παρκάρουν και αφήσουν το σχολικό λεωφορείο.
1: Αυτό δεν είναι μετρήσιμο τελείως. Πήρα 10 παιδιά, πρέπει να παραδώσω 10 παιδιά.
0: Δηλαδή θα γινόταν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Είσαι κανένα κάψωνα. Βλέπω εδώ το πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Χάρη από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος συνέχεια βρίζει και τώρα το λέει πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Λίγα λόγια και πολύ μουσική, παιδιά, θα σας αντέξουμε περισσότερο.
0: Πολύ γλυκό.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είσαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Ο Γιώργος του Φάρου έστειλε το Γιαννόπουλο για την εκτόξευση. Όλα στην ώρα του θα γίνουν, παιδιά. Αφήστε τον, είναι στη γαλλική Γουιάννα που είναι. Ηρεμία, ηρεμία. Θα μας τα πει όταν πρέπει.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει ότι στη γιορτή του παίρνει πάντα ρεπό. Στα γενέθλιά μου λέει
1: το κάνει πολύ,
0: δεκάδη.
1: Το κάνει πολύ, ναι, ναι.
0: Νομίζω 20 δεν είναι ο Χρήστος Κούτρας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τώρα είναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, τώρα, τον άλλο μήνα.
1: Εντάξει, μου.
0: Τέλος του άλλου μήνα.
1: Ναι, μαζί είστε. Κάπου ναι. Εκεί μαζί είστε εσείς.
0: Δύο μέρες πριν τρεις νέτα άδεια, λέει ο Τάκης από το Λαγονίσι.
1: Γιατί ρε, παιδιά.
0: Γιατί θέλει να κάνει πενταήμερο εορτασμό. Και καλά κάνει.
1: Μόνος του δηλαδή. Εγώ. Με την παρέα του και τους δικούς ανθρώπους.
0: Με όποιον θέλει. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να με γουστάρει να πηγαίνει γλυκά σε ανθρώπους που μπορεί να μην θέλει να κάνει να τους βλέπει στη δουλειά. Εντάξει, όχι.
0: Ξαναεπιτέθηκε, βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Η σκύλη της οικογένειας του Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Μία γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει και μία ακόμη τραυματίας η οποία υπέβαλε μήνυση. Ήταν δύο λυκόσκυλα, επιτέθηκαν σε τρεις πολίτες στην περιοχή της Βάρης. Έγινε σήμερα το πρωί το περιστατικό. Τα σκυλιά αυτά φέρονται να ανήκουν σε συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας του Στέφανου Τσιτσιπά. Είχαμε ξανά περιστατικό, αν θυμάστε. Πριν από κάποιο καιρό. Δέχθηκε λοιπόν μια γυναίκα τηλεφώνημα από τον θείο της που την ενημέρωσε ότι δέχθηκε επίθεση από δύο σκυλιά. Τέλος πάντων, υπάρχουν και φωτογραφίες τώρα με τους τραυματισμούς, βλέπω εδώ, των ανθρώπων. Διεξάγεται έρευνα τώρα που μιλάμε για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Το Μάιο του 25. Θυμίζουμε ότι σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε έναν 70χρονο στη Βουλιαγμένη. Ο άνδρας αυτός, ο άνθρωπος αυτός είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο, είχε κάνει κεράματα. Και το 2023 σκύλος είχε επιδείξει πάνω από την περίφραξη κατοικίας της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βουλιαγμένη και είχε επιτεθεί σε ένα 13χρονο. Και τότε το παιδάκι είχε πάει στο νοσοκομείο. Πόσα άλλα πρέπει να γίνουν? Είναι τρία αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: που έχουμε ήδη καταγεγραμμένα.
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή αυτά τα σκυλιά αυτής της οικογένειας σε τι κατάσταση είναι?
1: Αυτό είναι το βασικό. Σε τι κατάσταση τα σκυλιά? Πρέπει κάποιος να πάει να δει τα σκυλάκια, κάποιος που γνωρίζει καλύτερα. Όπως επίσης και η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Ναι, δεν είναι απλά μια παρατήρηση. Και ελπίζω να, να έχουν κανονικά πρόστιμα. Όπως πρέπει. Θα μου πεις τι να τους πούν τα πρόστιμα. Οκ. Okay. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες. Το ξέρεις ότι αυξάνεται η κούρσα από και προς το αεροδρόμιο για ταξί? Δεν απλό. Στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος Αθήνας η προκαθορισμένη χρέωση για διαδρομή από και προς το κέντρο αυξάνεται. Τώρα είναι 40 ευρώ. Πόσο θα πάει? 50. Αυξάνεται 10 ευρώ η κούρσα για να πας και να έρθεις από το αεροδρόμιο για το κέντρο της Αθήνας. 10 ευρώ η κούρσα. Και η διπλή ταρίφα είναι από 55-65. Είναι 10 ευρώ αύξηση. Είναι τεράστια αύξηση που θέλουν να πάρουν τα ταξί για να έρχονται και να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, θα ανέβει 3 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι κανονικό.
0: Τώρα, λόγω της αύξησης στα καύσιμα συμβαίνει αυτό?
1: Αυτό το είχαν σκεφτεί, το προγραμματίζουν εδώ και καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έρχεται τώρα, δεν ξέρουμε ημερομηνία ακόμα. Αλλά,
0: αυτό μπορεί να γίνει. Το ρωτώ, δεν το γνωρίζω γι' αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει αυθαίρετα, δηλαδή μπορεί να πούν, ας πούμε, αύριο ότι η ταρίφα θα είναι όχι 40-60 ευρώ.
1: Θα το ανακοινώσουν, ναι, το
0: 50.
1: Το έχουν αποφασίσει. Θα είναι από 40-50.
0: Μάλιστα.
1: Η στάνταρ κούρσα για το κέντρο, αεροδρόμιο κέντρο. Τώρα, αν πα κάποιοδήποτε αλλού, μπορεί να σου χρεώσει και όσο θέλει κάποιο. 10 ευρώ πάνω. Είναι πραγματικά τρομερό την ώρα που έχει γύρω από το αεροδρόμιο δεκάδες πάρκινγκ που μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου και να πληρώσεις για 3-4 ημέρες 30 ευρώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάρω ταξί και να δώσω, συγγνώμη κιόλας το λέω στους φίλους οδηγούς ταξί, αλλά δεν το κάνετε καλύτερο. Καλύτερα το κάνετε με τα φθηνότερο ταξί. Για ποιο λόγο να πληρώσω 50 ευρώ να με πάει από το κέντρο της Αθήνας στο αεροδρόμιο και άλλα 50 μετά για να γυρίσω στο κέντρο της Αθήνας? Να δώσω 100 ευρώ εξτρά στα ταξί.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, εδώ υπάρχει αυτή η δύσκολη ισορροπία. Από τη μία έχουμε την αύξηση στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνω ότι ίσως και να πατάνε τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή οι οδηγοί ταξί και να λένε τώρα θα το ανακοινώσουμε,
1: ναι,
0: που ξέρουμε ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη όμως υπάρχουν και πολίτες, οι οποίοι χρειάζεται να καταβάλουν ένα ποσό, και οι πολίτες και οι τουρίστες φυσικά που έρχονται εδώ, έτσι. Περιλαμβάνονται και οι τουρίστες.
1: Οι τουρίστες δεν ξέρουν
0: μέσα
1: δεν
0: όλο αυτό. Οι τουρίστες δεν έχουν ιδέα. Σου λέει πριν ποσό ήταν με 40-50, ήταν πάντα 50, δεν το ξέρω.
1: Αν του πει κάποιο 70 ευρώ για το κέντρο, θα πει εντάξει, καλά είναι.
0: Αλλά
1: γιατί και έξω είναι πολύ ακριβά.
0: Που ταξιδεύει συχνά, Έλληνας εννοώ,
1: mm-hmm,
0: και χρειάζεται το ταξί και του ανεβάζει το κόστος. Συγγνώμη, έχεις ρωτήσει. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι θύμα της ακρίβειας και της δυσκολίας στην καθημερινότητα?
1: Θα σου πει ο άλλος: έχεις την επιλογή, πάρ' τον περαστιακό, πάρ' το μετρό, κάνε ό,τι θέλεις.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί οι φίλοι μας, και επειδή μας ακούν αυτές τις. Το ξέρουμε ότι ακούν την εκπομπή τα μεσημέρια. Θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσουμε.
1: Εγώ θέλω να το συζητήσουμε.
0: Το ζητούμενο δεν είναι εδώ να μπουν απέναντι οι επιβάτες.
1: Όχι καλέ. Ούτε απέναντι οδηγοί ταξί να μπουν.
0: Ναι.
1: Να μας εξηγήσουν τι έχουν σκεφτεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλοι πληρώνουμε παραπάνω για τα καύσιμα. Όλοι έχουμε επιβαρυνθεί. Και προφανώς και οι μεταφορές είναι το σημαντικότερο από όλα. Γιατί οι μεταφορές και στις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο. Γιατί τα μεταφορικά των επιχειρήσεων, αυτά τελικά καταλήγουν στον καταναλωτή. Τώρα εδώ μιλάμε για απευθείας στον καταναλωτή.
0: Λοιπόν, ο Τάκης από το Λαγονίσι, που είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί, στέλνει το εξής. Αφορά μόνο να πω και προς το αεροδρόμιο Βενιζέλος και το Μακεδονία. Δεν αφορά ούτε καθημερινές διαδρομές, ούτε χιλιόμετρο, ούτε ελάχιστη μίσθωση. Είναι τίποτα. Γιατί πραγματικά με την κίνηση, το ρημάδι, το ρολόι, ξεπερνά και τα δύο και τις αναμονές, πολλές φορές το σαραντάρι, και εν πάση περιπτώσει αυτοί ή πάνε στο αεροδρόμιο ρε φίλε, δεν πεθαίνουν για 10 ευρώ και 10 στο γυρισμό 20. Τέλος μέχρι εδώ, λέει ο φίλος μας Τάκης από το Λαγονίσι. Προφανώς μου τα γράφει τώρα, μας τα γράφει και γρήγορα, οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε κι εμείς συμπέρασμα. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι γενικώς για τα δρομολόγια. Είναι για τη συγκεκριμένη διαδρομή.
1: Διαδρομή, κέντρο αεροδρόμιο, αεροδρόμιο κέντρο. Όπως επίσης το ίδιο σημείο και Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι πολλά τα 10 ευρώ. Ή πρέπει να βρουν μια συμβαστική λύση, να είναι κάπως μικρότερο το ποσό. Το καταλαβαίνουν, θα τα ανεβάσουν. Το καταλαβαίνουμε εξής, γιατί το καταλαβαίνουμε, γιατί πλέον όντως παραπάνω. Με το πετρέλαιο. Ναι, πλέον παραπάνω. Αλλά για να έχουν δουλειά, πρέπει να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Εκτός αν απευθύνονται μόνο στους τουρίστες, που οι τουρίστες όμως δεν ξέρουν ποια είναι η ελάχιστη χρέωση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ρωτήσουν κάποιο πράκτορα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά το 50 νομίζω το βλέπουν και ευκαιρία.
0: Στέλνει και ο Ηλίας τώρα. Οι αναμονές είναι πάρα πολλές φορές το 40, λόγω των αναμονών δεν αρκεί. Και μπορώ να σας εξηγήσω, λέει, πώς είναι κακό και τα σφάλματα που έκανε το Υπουργείο στην αναπροσαρμογή το 2023. Επίσης, δείτε πρώτα πόσο κοστίζει το ταξί στο εξωτερικό από εκεί προς αεροδρόμιο.
1: Μην συγκρινόμαστε, γιατί δεν έχουμε ίδιους μισθούς εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, πάντα η απάντηση. Ναι. Απλά εδώ βάζουμε.
1: Και εγώ είδα στην Ολλανδία ταξί για να σε πάει στο κέντρο που είναι 20 λεπτά απόσταση, που είναι μικρότερη απόσταση από την, ήταν 75-80 ευρώ, δεν το πήρα.
0: Λένε όμως ότι πολλές φορές το ταξίμετρο γράφει παραπάνω.
1: Αν έχει κίνηση, ναι.
0: Μισό λεπτάκι. Γράφει παραπάνω και από τα 40 ευρώ και ο πελάτης πληρώνει 40 ευρώ. Οπότε σου λέει, αν τελικά με τις αναμονές, με την κίνηση, το πραγματικό κόστος αυτής της διαδρομής είναι παραπάνω από 40 ευρώ και επειδή είναι αυτή η ταρίφα δίνουν 40 ενώ θα πρέπει να δώσουν 45 ή 50, πάμε στο 50 γιατί η κίνηση έχει αυξηθεί, οι αναμονές είναι πολύ περισσότερες πια ακόμη και στο αεροδρόμιο, οπότε και εμείς πρέπει να αναπροσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
1: Αυτό είναι δίκιο. Αυτό είναι δίκιο.
0: Αυτό λένε.
1: Αυτό είναι δίκιο.
0: Αυτό το κάνουν.
1: Η αναμονή βέβαια, να πούμε, ότι δεν είναι αναμονή αυτή που βλέπουμε εμείς. Εμείς βλέπουμε μια αναμονή όταν βγαίνουμε από το αεροπλάνο. Βλέπουμε μια αναμονή 20, 30, 40, 50 ταξί που σε περιμένουν για να σε πάρουν, να σε παραλάβουν. Δεν είναι αυτά που βλέπουμε. Τα ταξί είναι αραγμένα, παρκαρισμένα σε έναν ειδικό χώρο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο. Μπορεί να κάτσουν μέσα, επειδή έχω ρωτήσει πάρα πολλούς οδηγούς ταξί, μπορεί να κάτσουν εκεί στην αναμονή και 3 και 4 ώρες
0: ναι,
1: για να πάρουν μια κούρσα.
0: Μας το εξηγούν πάρα πολύ ωραία οι φίλοι μας και τους ευχαριστούμε που επικοινωνούν. Το 2023 λέει τιμή είναι σταθερή 40 ευρώ από εκεί προς το αεροδρόμιο εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Mm-hmm. Αν ξεκινήσεις όμως από την Ομόνε και επιλέξεις τη διαδρομή Πειραιώς Πετρουράλη και Φυσό Αττική Οδό και αεροδρόμιο, το κόστος υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Γιατί η χρέωση είναι χιλιομετρική και ανάλογα με την κίνηση αυτό είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, όταν καλούμε λέει από εφαρμογές, οι πελάτες χρεώνονται με έξτρα χρέος στο ραντεβού. Άρα ναι, το κόστος υπερβαίνει το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι να πληρώνει το σωστό αντίτιμο πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο ή παίρνοντας ταξί από το αεροδρόμιο.
1: Σωστό αντίτιμο όμως. Τι προτείνουν οι ίδιοι.
0: Τα 50 ευρώ που σου λένε.
1: Α, τα 50 ευρώ. Αυτό είναι ταρίφα. Γιατί μπορεί όμως να κάνει σε 2 ώρες αυτά στο αεροδρόμιο.
0: Λέει, θα ήταν πιο δίκαιο να γινόταν μια μικρή αύξηση ένα χιλιόμετρο
1: ναι,
0: για τη χρέωση της απόστασης και της ελάχισης της διαδρομής παρά αυτό το μαύρο χάλι. Γιατί ούτως ή άλλως πάνω κάτω αυτά τα χρήματα εισπράττουμε και πριν με μικρή διαφορά. Και επίσης, πόσα αεροδρόμια θα πάρει ένας ταξιτζής μέσα στη μέρα για να καλύψει τη διαφορά και τη χασούρα από τα υπόλοιπα έξοδα.
1: Αυτό που το έχω ψάξει, 2 αεροδρόμια να πάρει. Δεν είναι παραπάνω. Απλά αυτό το καλύτερο θα ήταν.
0: Το αντίτιμο είναι ότι γράφει το ταξίμετρο. Αυτό λένε.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο είναι αυτό.
0: Σωστά.
1: Γράφει 30, ναι. Γράφει 100. 100, άμα γίνεται μακελιό.
0: Αν υπάρχει ταρίφα τώρα 40 όμως, σου λέει πρέπει αυτό να το πρέπει να προσαρμόσουμε. Mm. Άρα δεν είναι πολλά τα 50.
1: Ναι, αλλά ο Σταμάτης που είναι το βαφτιστήρι μου, μου λέει ότι έχω δίκιο. Και φωνάζει τώρα. Μου λέει δίκιο έχεις,
0: ναι. Το λέει ο Σταμάτης, είναι έτσι.
1: Φωνάζει ο Σταμάτης.
0: Πάμε.
1: Διάλειμμα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Οδηγείτε Jeep.
4: Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.

0: τυχερών 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος, να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πολωνία λόγω ρωσικών πληγμάτων με ντρόουν στην Ουκρανία, ενώ απογειώθηκαν και στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για απειλή επίθεσης από αέρος στους κατοίκους δύο περιοχών στην Ανατολική Πολωνία. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Κομισιόν. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Πάλαμα Καρδίτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: θέλετε να ξέρετε τι έχει γίνει με το θέμα που ανοίξαμε με τα ταξί.
1: Ναι, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω πολλούς φίλους επιβάτες. Που...
0: Σε λίγο.
1: Που λένε πολλά. Έχουμε πολλούς φίλους οδηγούς ταξί που λένε επίσης πολλά, οπότε προχωράμε.
0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τώρα προχωρώντας μέχρι τη μεταμόρφωση που έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία, όπως μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά. Να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε. Θα διαβάσουμε τώρα τα μηνύματα για τα ταξί, δεν το αφήνουμε το θέμα, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλές μαρτυρίες φίλοι μας, οπότε θα τα συμπεριλάβουμε φυσικά στην κουβέντα μας. Όμως πριν, πρέπει να ακούσετε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που αφορά στην Εθνική Τράπεζα, γιατί όλοι μας όταν ακούγαμε ή περισσότεροι σε συζητήσεις έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ξέραμε πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν μας αφορά. Μέχρι που ακούσαμε για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή. Είναι φτιαγμένο για όλους, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως ακριβώς σε εξυπηρετεί. Να επιλέξεις εσύ δηλαδή το ποσό που θέλεις να επενδύεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θες να βάζεις χρήματα. Μέσω πάγιες εντολής όλα αυτά, κάθε έναν ή τρεις μήνες. Και αν στην πορεία αλλάξουν τα σχέδιά σου, μπορείς φυσικά να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή ακόμη και να το διακόψεις όποτε εσύ το θελήσεις. Μάλιστα, έχεις δίπλα σου και έναν προσωπικό συνεργάτη της Εθνικής που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις ένα πλάνο στα δικά σου ακριβώς μέτρα. Επένδυσε λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά στα μέτρα σας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Πάμε και λίγο στους δρόμους πριν πούμε τα μήνυματά σας και διαβάσουμε και κάνουμε ωραία κουβέντουλα που κάνουμε βέβαια κάθε μέρα εδώ πέρα. Ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα βρείτε κίνηση χαμηλά από το Αιγάλεο μέχρι την Αχαρνών. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι στη μεταμόρφωση μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάνη ότι λόγω τροχαίου έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ύψος της εξόδου για Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Πειραιά, κατεβαίνοντας λοιπόν, θα βρείτε αρκετή κίνηση σε αυτό το κομμάτι για να πάμε και στο καθοδικό ρεύμα και στην Κηφισιά κίνηση, αλλά πιάνει και μετά λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από την Ελευσίνα. Το κέντρο έχει κίνηση, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Μόλις ενημέρωσε και η ελληνική αστυνομία ότι άνοιξε το κέντρο, είχε πριν συγκέντρωση εργαζομένων της ΤΑΣΥ στο Σύνταγμα. Γι' αυτόν τον λόγο είχαμε και κάποια δυσχέρεια και στο Σύνταγμα. Τώρα ανοίγουν, θα ανοίξουν και οι δρόμοι. Πολύ κίνηση το αναδικό της Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα πάνω. Πολύ κίνηση το καθοδικό της Κηφισίας από Ψυχικό προς τα κάτω. Επίσης έχει κίνηση βγαίνοντας από Καρέα προς Ηλιούπολη, προς τη γειτονιά του Κωστάκη μας, γιατί περιμένουν να γυρίσει ο Κωστάκης από τη δουλειά. Σε περιμένουν για να σε υποδεχθούν στις πλατείες. Κλείνουν οι δρόμοι.
0: Περνάει ο ωραιότερος της Ηλιούπολης.
1: Λογικό είναι αυτό.
0: Τεράστια διαφορά.
1: Και ήδη προετοιμάζεται η γειτονιά. Και κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, όπως επίσης και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα.
0: Ακούστε τώρα μηνύματα που έχουν έρθει, παρακαλώ, για το θέμα μας. Όσες φορές λέει ο Γεράσιμος, στέλνετε και στο Viber. Στο Viber του σταθμού μας. Ποιο είναι το Viber, θα σας πούμε αμέσως.
1: 698-123-1003.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όσες φορές λοιπόν λέει ο Γεράσιμος, πήρα ταξί από Παναγίτσα για Ελευθέριο Βενιζέλο, για το αεροδρόμιο, το ταξί μου πήρε όσα έγραψε το ταξίμετρο. Παραπάνω από τα προβλεπόμενα. Mm-hmm. Ο οδηγός μου είπε ότι η τιμή των 40 ευρώ δεν ισχύει, ότι απλά είναι σύσταση και όχι υποχρέωση. Λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Ναι.
0: Άρα να μας το διευκρινίσουν αυτό οι φίλοι μας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται δηλαδή ανάλογα με το τι επιθυμεί ο κάθε επαγγελματίας. Mm. Γιατί δεν μπορεί να λες από τη μία 40 ευρώ όση ώρα και να κάνουμε, ή από την άλλη ο διπλανός συνάδελφός σου στην άλλη λωρίδα να λέει: εγώ πάω με το ταξίμετρο. Mm. Πρέπει να αποφασίσουμε τι από τα δύο ισχύει.
1: Ακριβώς. Ο Σάββας Ιωαννίδης λέει εδώ πέρα: με αυτή τη χρέωση απευθύνονται στους τουρίστες, όχι στους Έλληνες. Οι Έλληνες να πάρουν άλλο μέσο. Ο Κυριλίκος λέει να πάρουν περαστιακό. Οι τουρίστες να πληρώσουν το 50. Δεν είναι μόνο 50. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό το λέω. Ή εκτός αν αποφασίσουμε όλοι από κοινού αυτό που λέμε από την αρχή, να πληρώνουμε ότι κάτω το ταξίμετρο. Και αν το πάρεις και είναι άδειοι δρόμοι, να πληρώσεις λιγότερα. Αν το πάρεις και είναι πυγμένοι δρόμοι, να πληρώσεις αυτό που σου αναλογεί, ρε παιδερφέ. Αυτό είναι το σωστό. Εδώ μου στέλνουν μήνυμα ότι 40 ευρώ δεν υπάρχει ποτέ. Μου λένε άνθρωποι που ταξιδεύουν πολύ συχνά. 50 χωρίς πολλές βαλίτσες, λέει. Χωρίς να σου λένε, λέει, κάτι. Αυτό. Καλά, αυτό με τις βαλίτσες τώρα είναι και λίγο αστείο. Δηλαδή τι είναι, άμα έχει βαλίτσα
0: σπίτι. Το αεροδρόμιο δηλαδή θα είναι χωρίς βαλίτσα.
1: Με τι θα έρθω δηλαδή.
0: Ποιο θα. Δηλαδή,
1: με το βρακί μου θα έρθω μόνο, δηλαδή. Έμα τώρα, συγγνώμη τώρα.
0: Είναι σαν το αεροπλάνο.
1: Αν φορά. Δεν μπορεί να φορά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπορεί να μου φοράνε κάποιοι άνθρωποι. Ο Νίκος λέει: αν τα ταξί είναι υποχρεωμένα να δέχονται πληρωμή με κάρτα. Καλά, εννοείται αυτό. Αυτό είναι χρόνια πίσω η συζήτηση αυτή.
0: Ρε παιδιά, εντάξει, όχι. Ναι, είναι υποχρεωμένοι. Θα μας πείτε ότι πολλοί δεν το κάνουν. Ναι, το έχουμε βιώσει κι εμείς και το έχουμε πει και δημόσια πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, το έχουμε βιώσει και εκεί κατεβαίνεις. Αν θες να είσαι καθαρός, ρωτάς από την αρχή. Ναι, αλλά έχω κάρτα. Και επίσης κρατάς και τον αριθμό. Γιατί είναι υποχρεωμένος βάσει νόμου να πληρώνεται με κάρτα πια.
0: Ναι. Ο Αντώνης, ο φίλος μας, λέει: ο κύριος λόγος ταρίφας από αεροδρόμιο ήταν και είναι η ύπαρξη γερακιών που χρέωναν ό,τι ήθελαν σε ξένους και ντόπιους. Και αυτά τα γεράκια είναι και ήταν γνωστά στους ταξιτζίδες, αλλά καμία καταγγελία πουθενά.
1: Ναι.
0: Κροκοδίλια τα δάκρυα, κατά την άποψή μου, λέει ο φίλος
1: Αντώνη,
0: μας. Ο Αντώνης,
1: αυτό δεν είναι μόνο από το αεροδρόμιο, είναι και από τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε και αυτά. Γιατί πάνε στα λιμάνια, παίρνουν τους τουρίστες κυρίως, όχι τους Έλληνες. Που οι Έλληνες έχουν πάνω κάτω μια εικόνα για το πόσο κοστίζει μια κούρσα από τον Πειραιά, ας πούμε, μέχρι να τον πα στο Μαρούσι, π.χ. Αλλά ο τουρίστας που κατεβαίνει από το λιμάνι και έχει γυρίσει από το νησάκι του και έχει πληρώσει τη Μύκονος, έχει πληρώσει, του λες: θέλω να πάω στο κέντρο. Εντάξει, σου λέει 150 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε εξελίξεις και είπαμε κάθε μέρα που περνά έχουμε και άλλες εξελίξεις. Στην υπόθεση, στη διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέραν του ότι αυτοί οι δύο πήγαν, τους έχουν μεταφέρει τώρα στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Εκεί τα πράγματα δεν ήταν όπως καταλαβαίνετε και πάρα πολύ.
1: Ναι. Έγινε ειδική προετοιμασία για να πάνε.
0: Έγινε ειδική προετοιμασία γιατί ο Μαζονάκης λατρευόταν από τις κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.
1: Γυναικεία, ναι.
0: Δεν βλέπεις πάρα πολλούς δημοφιλείς καλλιτέχνες να κάνουν συναυλίες μέσα στις φυλακές και να δίνουν χαρά στις κρατούμενες και τους κρατούμενους. Οπότε δεν ήταν μια τυχαία περίπτωση για εκείνες ο Μαζονάκης. Τώρα λοιπόν, πέραν των ιατρικών ζητημάτων ή παραϊατρικών και παράνομων ιατρικών πράξεων, φαίνεται ότι μπαίνει και το οικονομικό σκέλος πια στην έρευνα. Οι δύο γιατροί θα ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μας ενημερώνει τώρα η Έλενα Γαλάρη. Θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο. Η πλέον αρμόδια για να μας τα πει όλα αυτά είναι η Έλενα που έχει και το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν τώρα οι δύο κατηγορούμενοι. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν. Ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής έχει δώσει εντολή να ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Θα κάνουν φύλο και φτερό ό,τι υπάρχει στην κατοχή τους, έτσι ώστε να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι όντως έχει διαπραχθεί το συγκεκριμένο αδίκημα, τότε το σχετικό πόρισμα της αρχής θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο εμπλεκομένων γιατρών.
0: Άρα η υπόθεση, Έλενα, ανοίγει ακόμη περισσότερο όπως καταλαβαίνουμε. Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή και μαζί, γιατί η Έλενα κάνει ρεπορτάζ όλες αυτές τις μέρες και στα δικαστήρια, ότι έχει αρκετές προεκτάσεις. Δεν θα τελειώσουμε μόνο δηλαδή με αυτά που συνέβαιναν στην Καρνεάδου και που συνέβησαν εκείνο το μεσημέρι κατά την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
1: Και
0: σε ευχαριστούμε, Έλενα.
1: Ευχαριστούμε, Έλενα,
2: σε
1: καλά. Και η διαδρομή του χρήματος μπορεί να βγάλει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί αυτό που λέγαμε και από την αρχή, επειδή όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί ήταν παράνομα, η λογική λέει ότι δεν χρέωναν προφανώς, ούτε κόβαν αποδείξεις για πλασμαφαίρεση. Έτσι, δηλαδή χρέωναν την πλασμαφαίρεση πολλές χιλιάδες ευρώ και μπορεί να κόβανε μια απόδειξη των 1000 ευρώ, των 500 ευρώ για μια θεραπεία.
0: Μα θα πω τώρα κάτι πάρα πολύ απλό. Να το πω.
1: Προφανώς.
0: Ωραία. Άδειες, έχουμε ξαναπεί, για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχαν. Mm. Άρα τιμολόγηση για αυτή τη θεραπεία δεν μπορείς να κάνεις.
1: Όχι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι τα 6 χιλιαρικάκια τα οποία έφευγαν.
1: Τόσο δεν ήταν. Τόσο ήταν.
0: 6 ήταν τα ρήφα. Επειδή λέμε για τα ρήφες. Mm. Εκεί ήταν λίγο περισσότερο το, μεγαλύτερο το ποσό. Mm. Τα 6-7 χιλιάρικα λοιπόν έφευγαν σακούλα. Έφευγαν μαύρα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ναι,
0: ναι. Τώρα αν δικαιολογούσαν κάτι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
1: Προφανώς.
0: Γιατί έκαναν και άλλες θεραπείες.
1: Κάτι θα δικαιολογούσαν τύπου μια θεραπεία. Ναι, λιγότερα
0: αυτό
1: χρήματα προφανώς.
0: Αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το εξής, παιδιά. Θυμάστε κάποτε που γίνονταν τα ρεπορτάζ για τους απελπισμένους που απευθύνονταν με θέματα υγείας σε ψευτογιατρούς και τους εκμεταλλεύονταν, γιατί οι άνθρωποι ίσως να μην είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στον καλό γιατρό ή τέλος πάντων είχαν πάει σε δημόσιο νοσοκομείο και θεώρησαν ότι δεν. Και
1: ήταν γιατροί που τους έλεγαν αυτό που ήθελαν να ακούσουν.
0: Σωστά. Δεν μπορώ να μπω τώρα καθόλου στο μυαλό σου αυτή τη λογική, γιατί δεν έχει καμία επιστημονική βάση, καμία επιστημοσύνη, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα βλέπετε ότι έχει αλλάξει το έργο. Αυτό το σπορ για το οποίο συζητάμε μετά το θάνατο του Μαζονάκη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις θεραπείες. Άρα, επειδή τώρα, όπως είδατε, εκτός από το ιατρείο στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, έχουμε και τον υπνοθεραπευτή, δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος αυτός, στην Κηφισιά στο κέντρο, στην Εμμανουήλ Μπενάκη, δηλαδή Κηφισιά, Εμμανουήλ Μπενάκη, Καρνεάδου, Κολωνάκι.
1: Σωστά.
0: Η βιτρίνα λοιπόν που είχε φτιαχτεί ήταν εξαιρετική. Σου λέει, αποκλείεται τώρα ιατρείο στο κέντρο της Κηφισιάς. Δεν ήταν ιατρείο αυτός, λέει, είμαι υπνο... Κάνω υπνο... Πώς το λέει?
1: Υπνοθεραπεία.
0: Όχι υπνοθεραπεία, παιδιά. Υπνοσκόπηση κάνει. Αυτό γράφει το κουδούνι πάνω, υπνοσκόπηση κάνει.
1: Υπάρχει
0: ναι.
1: Ως όρος.
0: Επίσης, οι θεραπείες αυτές με τα μηχανήματα κλπ. Ήταν θεραπείες οι οποίες για να θεωρούνται premium έπρεπε να αξίζουν και κάμποσα. Δεν μπορείς να πεις τώρα θα πάω να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα, να αποτοξινωθώ, να γίνω καινούριος με 100 ευρώ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα με 100 ευρώ. Ούτε η πρώτη αληφή δεν κάνει τόσο.
0: Αποκαλύψαμε στην εκπομπή Live View και ήταν αποκλειστικό μας μία κοπέλα. Νοσηλεύτρια στο επάγγελμα, η οποία η μαμά της τέλος πάντων είναι παχύσαρκη. Της είπαν λοιπόν σε αυτό το γιατρό πρέπει να πας. Γενικώς, είτε πονούσε το χέρι σου, είτε η καρδιά σου, είτε οτιδήποτε, κάποιοι σύστηναν αυτό είναι ο καλύτερος.
1: Θεοδωρόπουλο, ναι.
0: Παίρνει λοιπόν η γυναίκα, το σηκώνει η γάκα το τηλέφωνο.
1: Αχα.
0: Σύμφωνα με όσα μας κατήγγειλε. Λέει, γεια σας, είναι η μαμά μου παχύσαρκη. Α, βέβαια, λέει, μην ανησυχείτε, έχουμε τον τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος, λέει η κοπέλα. Λέει, έχουμε κάποια μηχανήματα που κάνουμε αποτοξίνωση του οργανισμού. Λέει, εννοείται την πλασμαφαίρεση. Η κοπέλα νοσηλεύτρια. Ήξερε, τα ξέρω όλα αυτά. Λέει, ναι, ναι, φυσικά. Λέει, μα επιτρέπετε εσείς να κάνετε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο που είναι παθολογικό? Της κλείνει το τηλέφωνο και μετά από λίγο ξαναπαίρνει και της απαντούν, δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού γιατί η κυρία Γάκα φεύγει στο εξωτερικό.
1: Α, τέλειο. Υπέροχο.
0: Ωραίο.
1: Υπέροχο.
0: Μόλις ψηλιάστηκαν ότι όπα αυτή ξέρει, μπορούμε να μπλέξουμε, απευθείας έγιναν.
1: Σου έχω ένα πράγμα ακόμα. Η ΓΑΚΑ έχει ελεγχθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Το 2018 έχει ελεγχθεί γιατί είχε ένα μηχάνημα που λεγόταν Indigo. Και την είχα ελέγξει το πειθαρχικό, είχε πάει στο πειθαρχικό. Και την είχε βγάλει λάδι. Τη γιατρό ανεφιδικότητα. Την είχε βγάλει ήδη δηλαδή το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Επειδή ακούω διάφορες φωνές τώρα τελευταία για τον Ιατρικό Σύλλογο. Επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος είπε ότι πήγαμε μια φορά και δεν μας άνοιξαν. Και
0: λέγανε την τρίτη φορά το 25, γιατί είχαν πάει τρεις φορές μέσα στο 25.
1: Γιατί πήγαν τρεις φορές.
0: Την τρίτη. Αυτό δεν θα μας το απαντήσει κανείς.
1: Για καφέ πήγαν στο Κολωνάκι, δεν πάνε να λέξουν το Θεοδωρόπουλο.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 18:30 το απόγευμα. Στον Sky.

0: Έλα, ήρθε το κορίτσι μας, ήρθε η Χριστίνα μας για να
1: γεια
0: δούμε
1: σας.
0: Λιγάκι καλό να δούμε τι καιρό θα κάνει.
2: Καλά είσαστε? Τι γίνεται?
1: Καλά, έχω ακόμα από το τρουφάκι που έφαγα τη Σοφία. Χρόνια
2: ναι,
1: πολλά στη Σοφία.
2: Η Σοφία μας
1: γιορτάζει. Η Ανθιά μου γιορτάζει σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι.
2: Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Χριστίνα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει, και εμένα μ' αρέσει.
2: Έχει αρχίσει και κρυώνει ο καιρός τώρα.
1: Καλά κάνει και κρυώνει.
2: Και παίρνουμε από πάνω.
1: Τι θες να έχουμε, 70 Αυγούστου.
0: 99 μέρες για τα Χριστούγεννα. Έχουμε 4%
2: πια. Φλάκα κάνετε.
0: Έμα.
2: Κιόλα.
1: Βέβαια, τι. Περνάει ο καιρός, Μαρία μου. Περνάει.
0: Καλέ, χθες ήσουν στις βάρκες και στις παραλίες τώρα. Κυρία Μαρία. Αλλάζει το πράγμα.
2: Κάνα τη Μανταλένα.
0: Θα βάλεις τώρα. Σε λίγο θα βάλεις μπουφανάκι τζιν.
2: Ζαπετάνισα.
0: Μπουφανάκι τζιν σιγά σιγά και θα φαρματώνεσαι.
2: Τώρα τι γίνεται έξω?
1: Τίποτα, είναι μια χαρά λιακάδα, ωραιότατος καιρός. Και θα εξακολουθήσει να είναι έτσι ο καιρός. Άντε και τα τελευταία μπάνια του Σαββατοκύριακο.
0: Τελευταία μπάνια.
1: Ναι. Τα τελευταία.
2: Τι βλέπεις πάντων μετά? Τι
1: όχι
2: βλέπεις?
1: Δεν βλέπω τίποτα. Το έτσι το είπα.
2: Και λέει χιόνια.
1: Δεν ξέρω.
2: Βλέπεις γενικώς, ρε παιδί μου, ότι μπαίνουμε πια σε μια φθινοπορεινή κατάσταση.
1: Κοίταξε, και που θα ανέβει κανένα δύο βαθμούς θερμοκρασία, 30-31 να πάει δηλαδή εδώ στην Αττική, την άλλη εβδομάδα θα ξαναπέσει. Δεν ξέρω αν βλέπει λίγο, θα ξαναπέσει. Αυτό θα γίνεται. Αλλά το 35 και τα δεσούπα μου, πες πάνε, τελειώσανε.
2: Τελειώσανε.
1: Έτσι νομίζω. Μιλώ και μεγάλες κουβέντες.
2: Είπες τώρα, ρε Χριστίνα.
0: Τι είπε μωρέ?
1: Τι είπα, 35.
0: 20 Σεπτέμβρη ψάφτανε, άλλη μωρέ.
2: Έστριψε το μαχαίρι στην πληγή. Εντάξει, ας το αποδεχθούμε, δεν μπορεί να γίνει.
1: Τι είπα, δεν είπα ότι δεν θα κάνει ζέστη. Και το 31 βαθμούς 32 για αυτή την εποχή του Σεπτέμβρη είναι λίγο πάνω από τα κανονικά.
2: Κράτα αυτή τη μέρα που είπες ότι παιδιά τελειώνουμε πια με τα 35. Πόσο κοντά θα σου φανεί όταν θα σου ερωτάμε τι θα κάνει τα Χριστούγεννα? Αυτό θα είναι μεθαύριο, να ξέρεις. Δεν αργεί πάρα πολύ.
0: Όπως με ρωτούσε ο φίλος μου Κοταρίδης, πότε θα χιονίσει, μου λέει. Ρώτα τη Σουζή. Λέω, έλα το ρωτήσεις εσύ, ρε. Τη Σουζή.
2: Άρα η χειμερινή δίνει σήμα να ξεκινήσουν μπάνια.
1: Όχι από τώρα, όχι από τώρα. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Ο Μιχελάκης
0: ρωτάει. Η χειμερινή είπες? Όχι, δεν κάνω εγώ, δεν είμαι σαν και σένα. Δεν ανακοινώνω πράγματα που δεν θα κάνω σίγουρα. Ο Νότης με ενημέρωσε ότι είναι οι μέρες αυτές. Είναι οι μέρες που ξεκινάνε οι χειμερινοί κολυμβητές και ξαναβρίσκονται. Λέει, παίρνω γλυκά και πάμε στην παραλία και ξεκινάμε την περίοδό μας εμείς. Τώρα αυτές οι μέρες είναι, λέει.
2: Ότι έφυγαν οι Ιούνιοι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να αρχίσουν το Δεκέμβρη κατευθείαν.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: όχι.
1: Να έχουν μια προετοιμασία. Τώρα, δηλαδή με μια θερμοκρασία που να είναι ικανοποιητική.
0: Χθες τον πέτυχα και μου λέει αυτή η εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα θα μαζευτούν πάλι όλοι στην παραλία, ξεκινάει το χειμερινό.
1: Σωστά, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ έκανα λάθος και δεν έπρεπε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Πάντως βροχές δεν έχουμε.
0: Ωραία.
1: Κάτι μπόρες έχουμε το Σαββατοκύριακο στα ορεινά, βόρεια ορεινά, το ίδιο και την Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει την Τρίτη, γιατί μοιάζει να έρχεται ένα χαμηλό.
2: Λοιπόν, α ναι, Τρίτη αυτή που μα έρχεται. Τι είχαμε, λέμε βροχούλες.
1: Και πτώση τη θερμοκρασία.
2: Καλά, όλα αυτά θα είναι μέσα στο πρόγραμμα τώρα.
1: Τι
2: να κάνουμε. Πριν χαιρετήσουμε και τη Χριστίνα μας, επειδή μας το λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ναι, όντως, ο συγκεκριμένος ο κύριος Θεοδωρόπουλος είχε πει ότι θα κάνει απεργία πείνας μπαίνοντας στη φυλακή. Ναι. Τελικά μάθαμε ότι διεκόπη απεργία πείνας. Κράτησε κάποιες ώρες.
1: Πίναγε.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν προχώρησε αυτό. Ναι. Και επίσης η κυρία Γάκα, μάθαμε ότι χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Παίρνουν το ότι έχει αυτό το ύφος μπλαζέ και γενικώς συμπεριφερόταν περίεργα στους αστυνομικούς.
0: Δεν το είπα χθες εδώ πέρα.
2: Ναι. Παρήγγειλε delivery. Όχι, δεν παρήγγειλε φυσικά.
0: Όχι. Ρωτούσε την Κυψέλη. Και αυτό που δεν προσέξαμε περισσότερο είναι την ώρα που έβγαινε από το ΑΤΑΦ Κυψέλη που κρατήθηκε όλο το βράδυ. Είναι ότι τη έρχονταν ένα άνθρωπο με μια βαλίτσα και κάτι σακούλε. Δηλαδή είχε πάρει ήδη βαλίτσα με πράγματα και είχε αλλάξει ρούχα.
1: Ναι, αλήθεια, να μείνουμε τα ίδια ρούχα.
2: Από το Κολονάκι της φυλακής Κορυδαλού η αλήθεια είναι
1: μεγάλη
2: ότι υπάρχει μια δυσκολία.
1: Υπάρχει μεγάλη απόσταση.
2: Αλλά δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν καμία αίσθηση του τι έχει συμβεί. Δηλαδή δεν, ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο έχει φύγει ένας ασθενής τους, ένας πελάτης τους, ένας άνθρωπος. Έχει φύγει μέσα στο ιατρείο τους. Αυτό από μόνο δεν θα έπρεπε να τους έχει αλλάξει αυτό το παγωμένο ύφος.
0: Από το Ταρτάρ πάντως στο Κολονάκι μέχρι την Παπεργία πείνας έχει μεγάλη διαδρομή.
1: Έχει μεγάλη διαδρομή. Αυτό λέω και εγώ. Και
2: πρέπει
1: αυτό
2: να φύγουμε.
0: Πάμε.
2: Γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν.
2: Πάρε και άλλο γλυκάκι.
1: Δεν θέλει άλλο. Ευχαριστώ.
0: Εγώ θα πάμε, θα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και όταν άκουγα σε συζητήσεις ότι έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Σου δίνει τη δυνατότητα να το διαμορφώσεις όπως εξυπηρετεί, να επιλέξεις εσύ το ποσό που θέλεις να επενδύσεις, ξεκινώντας από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θέλεις να βάζεις χρήματα μέσω πάγιας εντολής κάθε έναν ή τρεις μήνες. Και αν στην πορεία αλλάξουν τα σχέδιά σου, μπορείς να προσαρμόσεις το πλάνο σου ή ακόμα και να το διακόψεις όπου το θελήσεις. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management, ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα να

0: μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
0: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
0: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, στην Αθηνών Κορίνθου στο Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

0: Ο Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Sky, σημείωσε ότι το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το Πασόκ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο των Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε Eklandi Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Κινησούλα έχει, παραμένει το πρόβλημα. Θα μάθει και η Σοφία Γαλάνη τι γίνεται αν έχουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο ειδικό πρόβλημα κάπου, δηλαδή κάποιο τροχείο, οτιδήποτε άλλο χτυπά ξύλο. Ανεβαίνοντας στο Κυφισό είναι καλύτερα τα πράγματα, από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών. Ανατμήματα πια έχει κίνηση. Το κυρίως κομμάτι είναι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και μετά τα Κτέλ, δηλαδή στην ουσία. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο κολλάει. Κατεβαίνοντας είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι μονοκόμματο πια από Κυφισιά μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο. Αυτό επηρεάζει και όσοι έρχεστε από την Αττική Οδό από Ελευσίνα. Κίνηση αρκετή λοιπόν στο καθοδικό από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κηφισίας στο ανωδικό από Κατεχάκι μέχρι και Ψυχικό και μετά ξαναπιάνει στο του Αμαρουσίου. Το καθοδικό είναι μια χαρά. Άρα είναι μια καλή επιλογή. Όσο έρχεστε από Κηφισιά είναι μια καλή επιλογή. Ακούω τον Κόλιο Μιχάλη και τα λέει αυτά. Είναι εναλλακτική. Μεσογείο είναι μια χαρά. Μόνο στην Αγία Παρασκευή έχει λίγο κίνηση. Η Κατεχάκι έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από τα νοσοκομεία μέχρι να φτάσετε Κηφισίας, δηλαδή σε αυτό το ρεύμα, αρκετή κίνηση. Το κέντρο Ζόρικο, αρκετά. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα έχει κίνηση, αρκετοί έχουν κίνηση. Παραλιακή παραμένει το πρόβλημα από Ελληνικό μέχρι Αλίμου. Και επίσης πολλή κίνηση έχει αυτή την ώρα που μιλάμε στην περιφερειακή Γάλλο βγαίνοντας προς Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Θέλω να θέσω ένα προβληματισμό στην κυρία Αναστασοπούλου, που είναι και νότια γενικώς. Θα δίνεις ποτέ χρήματα να αγοράσεις ένα σπίτι μέσα στο Ελληνικό?
1: Ορίστε.
0: Αν έχεις τα χρήματα, ενώ προφανώς.
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό που μου λες.
0: Δεν το γνωρίζει, θα δίνεις, το ξέρω, το γνωρίζει, δεν έχεις τα χρήματα.
1: Επειδή δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, δεν έχει χρειαστεί να το σκεφτώ. Γιατί να μπαίνω σε σκέψεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν τις χρειαστώ ποτέ.
0: Το ξέρεις ότι συζητάμε πάντως για μια πολιτεία ολόκληρη η οποία θα ετοιμαστεί κάποια στιγμή, η οποία μπορεί να είναι πολύ ωραία, μπορεί για άλλους πολύ ωραία, για άλλους πολύ μου αρέσει. Ήδη έχουν ανέβει τα ενοικία στην περιοχή, βλέποντας και μόνο το εργοτάξιο, ένα τεράστιο εργοτάξιο το οποίο έχουμε στο Ελληνικό. Αλλά είναι κάποια σπίτια, ας πούμε, που είναι στον πύργο, που αυτά που βλέπουν μέχρι Μύκονο έχουν θέα, είναι αυτά όμως που βλέπουν πίσω. Βλέπουν ημιτό. Όπως επίσης και πολλά από τα σπίτια τα οποία είναι στην παραλιακή, τα μπαλκόνια τους είναι προς τον κεντρικό δρόμο. Εντάξει,
1: φαντάζομαι οι άνθρωποι που πήγαν.
0: Όχι, ρε.
1: Ιωάννη, όχι. Ιωάννη, επειδή δεν μπορείς να έχεις ούτε το υπόγειο που κοιτάει στην παραλιακή αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το ξέρεις, Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να έχω πάρει 2-3 ώρες εγώ.
1: Επειδή είναι δεδομένο ότι θα αλλάξει το πρόσωπο όλη του παραλιακού μετόπου με αυτό που θα συμβεί.
0: Έχει ήδη αλλάξει τα ενίκια.
1: Ναι. Άλλο θέλω να πω. Όμως το σημαντικό για μένα εδώ είναι να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν οι υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν όλο αυτό.
0: Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Ναι.
1: Για παράδειγμα, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρα πολύ βασικό. Και κυρίως στο ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει παίδων στα νότια προάστια. Γίνεται με όλο αυτό που πάει να συμβεί να μην υπάρχει νοσοκομείο παίδων στα νότια προάστια? Δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λες. Βέβαια, αυτό που πες τα μέσα μεταφοράς, δεν νομίζω ότι αυτός που έχει πάρει με διαμέρισμα 2 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει λεωφορείο για να πάει στο κέντρο.
1: Μα στο Ελληνικό θα έχουν ευκαιρία να πάνε όλοι οι άνθρωποι που ζουν στα νότια προάστια.
0: Για βόλτα εννοείς.
1: Φυσικά.
0: Να σπίτι.
1: Πρέπει να υπάρχει η πρόσβαση ακόμη πιο εύκολη και ακόμη πιο εξελιγμένη, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο εδώ και αυτό συζητάμε. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μισό λεπτάκι, ο Αλεχάνδρο βλέπω εδώ, ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι, η Ελένη μας η αγαπημένη μας ρωτάει εδώ για το Viber. Ναι, 698-123-1003 με 3 μηδενικά. Ελενάκη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συζητούσαμε νωρίτερα και τα είπαμε όλα για την υπόθεση Μαζονάκη. Σε λίγο όμως θα πούμε και άλλα, γιατί είπαμε ότι πια ερευνώνται επίσημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί. Ανοίγουν κανονικά οι λογαριασμοί τους με εντολή του κυρίου Βουρλιώτη. Θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία και εφόσον προκύψουν ενδείξεις, μπορεί να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα. Όλα τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας θα ελεγχθούν διεξοδικά από τα κλιμάκια της αρχής. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.
0: Ναι.
1: Γενικώς υπάρχουν τόσα πολλά κενά εδώ στο πώς λειτουργούσε αυτό το ιατρείο στην Καρνεάδου, που ήταν θέμα χρόνου να μπούμε και στα οικονομικά. Και που είστε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Σήμερα είχα την χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με μια κυρία η οποία κάνει πλασμαφαίρεση στη Γερμανία. Έχει κλείνει κατά πλάκας. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και συνεχίζει και κάνει πλασμαφαίρεση και μας εξήγησε πώς γίνεται η πλασμαφαίρεση στα νοσοκομεία της Γερμανίας. Γίνεται συνεντατική, με γιατρό να σε παρακολουθεί, με παραπάνω από έναν γιατρό, με προσωπικό. Μας εξήγησε κάτι το οποίο μείναμε το στόμα ανοιχτό, ότι αλάρμ έχω κι εγώ και εγώ και εμένα χτυπάνε τα αλάρμ στο μηχάνημα πολλές φορές. Δεν είναι ανησυχώ, γιατί έχω ανθρώπους γιατρούς εκεί πέρα που ξέρουν τι γίνεται. Ένα. Δεύτερον, μας είπε ότι η πλασμαφαίρεση μου έχει σώσει τη ζωή. Γιατί με την πλασμαφαίρεση κατάφερα και καταφέρνω και ζω καλύτερα. Επειδή έχουμε δικάσει την πλασμαφαίρεση, γιατί έχουμε στο μυαλό μας αυτό το, μην πω τώρα, το κοτέτσι στην Καρνεάδου, το οποίο έκανε μέσα σε ένα δωματίο την πλασμαφαίρεση. Άνθρωποι που κάνουν πλασμαφαίρεση πίνουν νερό στο όνομά της, τους έχει δώσει πραγματικά ζωή, αλλά την κάνουν κανονικά, την κάνουν σε νοσοκομείο και λέει έπρεπε να υπάρξει κάτι τέτοιο για να μπορέσω και εγώ να ζω κανονικά. Η κυρία Λεούση είναι, μας έστειλε μήνυμα μόνη της, γιατί βλέπει το συζητάμε το θέμα και λέει, επειδή ακούω πολλά την πλασμαφαίρεση, να ξέρετε ότι εγώ το κάνω γιατί πρέπει να το κάνω. Γιατί μόνο έτσι θα.
1: Γιατί είναι ασθενής.
0: Γιατί είναι ασθενής, μπράβο. Και το κάνω σε νοσοκομείο, στην εντατική.
1: Σωστά.
0: Ναι, και το κάνω σε διαστήματα, μεγάλο χρονικά διαστήματα, κατά αναχρονικά διαστήματα, τα οποία με βοηθάει πάρα πολύ.
1: Μία διαδικασία η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές. Γι' αυτό το λόγο.
0: Έχετε μιλήσει και με νοσοκομεία στην Ελλάδα, εσείς, γι' αυτό το λέω.
1: Και στο μεταξύ ήμασταν χθες. Επειδή ακριβώς έχει επιπλοκές, πρέπει το ιατρικό προσωπικό να είναι συγκεκριμένο, όπως και ο εξοπλισμός. Γι' αυτό μιλάς για την εντατική, ναι, για τις δυνατότητες που σου δίνει ένας χώρος όπως είναι μια μονάδα εντατικής θεραπείας και το καθεξής. Από αυτό μέχρι αυτό που έχουμε δει στην Καρνεάδου, το μαυσολείο εκεί, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει τεράστια απόσταση. Πάμε κούβεντος.
0: Και δεν πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι. Πήγαμε.

0: Πιστεύω ότι. Να σας πω κάτι. Έχουμε βάλει μέσα στο στούντιο αυτό το πράγμα που είναι για. Που είναι άρωμα. Τι είναι?
1: Είναι αρωματικό, ναι.
0: Ναι, το ψεκά, αυτό που μας ψεκάζει άρωμα.
1: Ναι, μας ψεκάζει άρωμα.
0: Εμένα αυτό μάλλον έχω αλλεργία σε αυτό. Θέλω να πω. Αν μπορεί ο κύριος Αντιπλής να το απομακρύνει αυτό το πράγμα ή να το κλείσει.
1: Να το αποσύρει δηλαδή.
0: Ναι, δεν είμαι, γίνομαι χάλια.
1: Είναι αυτό που ανατακτά έχουν κάνει διαστήματα, κάνει ένα φουστ. Και μυρίζει όλο ο χώρο.
0: Βέβαια... Ναι, απλά αυτό ο χώρο είναι 1,5 τετραγωνικό εδώ.
1: Ναι, ναι, και το έχει βάλει απευθεία προ τα πάνω μου εδώ πέρα, δηλαδή με ψεκάζει.
0: Εσύ πρέπει να φεύγει από εδώ και να μυρίζει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά εγώ φοράω ήδη τα δικά μου αρώματα. Αν φοράω και αυτό δηλαδή, θα φεύγει όλο ο χώρο από τη λάμπα.
0: Εγώ έχω μπουκώσει με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, πώ θα μπουκώσει.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Να το κλείσουμε, παρακαλώ, αν γίνεται. Κωστάκι.
1: Κύριε Κωστά, εσεί έχετε πρόσβαση σε αυτό, ναι, αν μπορείτε.
0: Αν γίνεται. Λοιπόν, μετά τι εκλογέ πιστεύω ότι δεν θα είναι τίποτα το ίδιο.
1: Εγώ θα πω μακάρι, Μαρία μου. Μακάρι. Το ίδιο λέμε όλοι.
0: Δεν λέμε το ίδιο, μάλλον.
1: Όχι, το ίδιο.
2: Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει CEO ο οποίος να μην βλέπει αυτά τα γίνονται και να θεωρεί ότι τα πράγματα θα είναι του χρόνου όπως είναι σήμερα. Δεν θα είναι. Το πώς θα είναι δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Ένα είναι βέβαιο. Ότι δεν μπορεί κανείς να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα αλλάξουν γρήγορα τα πράγματα. Αυτό ισχύει και για μας, ισχύει και για εσάς.
0: Και ποιο είναι το δίλημα σήμερα? Α, βέβαια, τώρα το έχουμε ξεχάσει.
1: Ναι, ναι, στα διλήμματα.
0: Ήμασταν στο Μητσοτάκης ή χάος, ήμασταν στο καταστροφή.
1: Μητσοτάκης Ερντογάν.
0: Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ναι, ντου χωρίς ντου. Τώρα είμαστε στο ελπίδα ή περιπέτεια. Γενικώς, δεν ξέρω, λογικά μπαίνουν στο chat GPT και λένε το ίδιο θέλουμε να λέμε πάνω κάτω. Μπορείς να μας πεις διαφορετικές λέξεις.
1: Κάντωση.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Κάντωση.
0: Τι να γράψουμε όμως, περίμενα.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε δει ότι η κυβέρνηση. Γράφω εγώ, μιλάω στο ChatGPT.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε δει ότι η κυβέρνηση βάζει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχε γίνει. Τότε ήταν κάποια στιγμή Μητσοτάκης ή χάος. Τώρα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Πες μας άλλα ενδεχομένως τέτοιου τύπου διλήμματα που μπορούν να διατυπωθούν ως αφήγημα από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Μεγάλο ερώτημα έχεις κάνει.
0: Για να δούμε τι θα βγάλει. Μια χαρά με ακούει, είναι συνηθισμένο.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Ναι, ναι, μην ανησυχείς.
1: Εγώ πήγα σε μια διαδικασία χθες, το οποίο μου απαντούσε παράλληλα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σου απαντούσε. Σου
1: ναι, ναι, μιλούσε και είναι σαν
0: να. Το έχει πάθει και ο Άριστον αέρα μία μέρα.
1: Σαν να μιλούσαμε κανονικά.
0: Και δεν ξέραμε ποιο μιλάει. Α, λέω... Καλά, έχουμε πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλετε να σα τα πω. Ελπίζω να ακούν στο Μαξίμου. Για να τα λένε, έχουμε
1: γιατί
0: πολύ
1: στο
0: καιρό.
1: Στο Μαξίμου μόνο που είναι και άλλα κόμματα.
0: Όχι, ρε, εσύ, αυτά είναι τα κυβερνητικά.
1: Α, κυβερνητικά είναι αυτά,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Μόνο
1: συγγνώμη.
0: Κυβερνητικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σταθερότητα ή αβεβαιότητα. Περνάει.
1: Ναι, ναι, περνάει.
0: Είναι η πιο άμεση παραλλαγή, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγουριά ή περιπέτεια.
1: Αυτό είναι...
0: Πιο συναισθηματικό.
1: Ναι, και το σιγουριά βάζει μέσα, ναι, ναι, που είναι
0: λιγότερο τεχνοκρατικό.
1: Ναι, ναι, σιγουριά, ναι.
0: Ωραία. Πρόοδος ή πισωγύρισμα.
1: Ναι.
0: Για να κάνει η κυβέρνηση και τον απολογισμό της περίοδου, ξέρεις, 19-27.
1: Για να πάρει το Τσίπρα στο παιχνίδι, ναι, ναι.
0: Σωστά. Συνέχεια ή επιστροφή στο παρελθόν.
1: Το ίδιο.
0: Παρόμοιο σχήμα.
1: Ναι, επιστροφή στο παρελθόν είναι μεγάλο όμως τώρα, ναι.
0: Σχέδιο ή πειραματισμοί. Βλέπεις, δεν έχουν καμία φαντασία. Ας μπουν στο ChatGPT τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι ωραίο το σχέδιο πειραματισμοί, ναι.
0: Ναι. Ταιριάζει πάρα πολύ με το. Εμείς λέμε την αλήθεια, είμαστε κοστολογημένοι, εσείς μας λέτε
1: παρούσες. Εμείς έχουμε σχέδιο, αυτοί έρχονται εδώ πέρα να τα διαλύσουν όλα.
0: Αποτελέσματα ή υποσχέσεις.
1: Ωραίο,
0: ωραίο.
1: Δηλαδή, αν είχε καταργήσει τον νόμο Κατρούγκολο και είχε κάνει και άλλα 10-15 πράγματα που είχε πει ο Μητσοτάκης.
0: Θα μπορούσε να το βάλει αυτό.
1: Θα μπορούσε να το βάλει, τώρα δεν μπορεί να το βάλει, δεν τα έχει κάνει όλα αυτά.
0: Ευθύνη ή λαϊκισμός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλό είναι αυτό. Ρεπέτα, ναι, μου, παροχολογία, λαοπλάνη και εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς είμαστε η ευθύνη. Οι άλλοι είναι λαοπλάνη.
1: Ναι, ναι, οι άλλοι είναι με τους
0: άλλους. Τέλος, θα πιστέψουμε εμείς τα πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Ισχυρή Ελλάδα ή νέα βεβαιότητα.
1: Oh.
0: Αναγία μου, συνδυάζει αυτό. Έχει και εξωτερική πολιτική, έχει και οικονομία μέσα,
1: ναι,
0: τα έχει όλα.
1: Ισχυρή Ελλάδα ή νέα βεβαιότητα. Το νέα βεβαιότητα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Θα σου πει ο αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ η νέα βεβαιότητα.
0: Ναι, αλλά και
1: άρα
0: το
1: νέα
0: ελπίδα...
1: δημοκρατία, νέα βεβαιότητα.
0: Και το ελπίδα πάει στο ελπίδα τη Χριστιανού που λένε τώρα όμω.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, α, ωραίο. Γνωρίζεις τι έχεις, γνωρίζεις τι διακινδυνεύεις.
1: Υπάρχει και το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.
0: Βάζεις απλά το και σου λέει ντου ή Νέα Δημοκρατία.
1: Υπάρχει και το τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται.
3: Την μία λένε Μητσοτάκης ή χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή είμαστε εμείς η περιπέτεια και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα, στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα. Πού έχουν δώσει ελπίδα?
0: Έλα, έχω και άλλα τώρα.
1: Έλα, δώσε, δώσε.
0: Έλα, έλα, δεν
1: δώσε.
0: Μπορώ. Θα πάμε μετά τα υπόλοιπα.
1: Μην όπως είσαι με το κουβεντάκι δεν... αυτό, το πάμε μετά όπως είναι.
0: Θα προχωρήσει, ναι, ναι, λοιπόν, από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, μπροστά ή πίσω.
1: Αυτό μεταφράζεται σε πολλές.
0: Σε τίποτα δεν μεταφράζεται, προχωρώ. σταθερά μπροστά ή πάλι από την αρχή. Μπορώ να φανταστώ το Μητσοτάκη να λέει σταθερά μπροστά ή πάμε πάλι από την αρχή.
1: Ναι,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο, δημιουργεί.
1: Πρέπει να το έχει πει.
0: Ναι. Σιγουριά ή ρίσκο.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ωραία, κράτα αυτά που σου αρέσουν.
1: Μ' αρέσει το σιγουριά ή ρίσκο.
0: Ωραία. Γιατί ξέρω ότι μας, ακούει.
1: Το άλλο, αυτό με το από πίσω, πώς το πες.
0: Μπροστά ή πίσω.
1: Μπροστά ή πίσω και το επόμενο.
0: Σταθερά μπροστά ή πάλι από την αρχή.
1: Ή πάλι από πίσω. Αυτό σταθερά μπροστά ή πάλι από πίσω.
0: Γιάννη. Σταθερότητα ή πειράματα. Μπαίνουν και τα πειράματα μέσα.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Σταθερότητα
1: ή πειράγματα.
0: Πρόοδος ή πισωγύρισμα. Σχέδιο ή περιπέτεια.
1: Ωραίο.
0: Έργα ή λόγια. Ε?
1: Αυτό το λένε. Α. Ωραίο είναι όμως το στήλμα, ναι.
0: Ωραία. Εμπειρία ή πειραματισμός.
1: Εμπειρία.
0: Έλα να σε πάω λίγο και στα ελληνοτουρκικά τώρα.
1: Mm.
0: Σταθερό τιμόνι ή αχαρτογράφητα νερά.
1: Oh.
0: Αυτό θα σου αρέσει πάρα πολύ.
1: Oh.
0: Ειδικά στις δεξιάς πτέρυγας εννοώ.
1: Σταθερό τιμόνι.
0: Σαμαρά, ναι.
1: Ή... Ωραία. Αχαρτογράφητα νερά.
0: Αυτό μου αρέσει πολύ εμένα.
1: Είναι ωραίο.
0: Συνεχίζουμε ή γυρίζουμε πίσω. Συνεχίζουμε ή γυρίζουμε.
1: Ναι. Ή αλλάζουμε, βουλιάζουμε, ναι. Κάτσε. Ναι.
0: Άκου τώρα το καλύτερο. Σούπερ μπακαλιάρος. Χτίζουμε ή γκρεμίζουμε.
1: Πολύ δυνατό.
0: Τι κάνουμε. Χτίζουμε ή γκρεμίζουμε, τέλος πάντων. Λοιπόν. Εντάξει.
1: Τέλεια. Πάντως τα μεγαλύτερα έργα στη χώρα του Πασόκου έχουν γίνει.
0: Έχω κι άλλο. Έχω κι άλλο.
1: Παρέμει και αυτά.
0: Έχω κι άλλο. Το επόμενο βήμα ή ένα βήμα πίσω.
1: Τέλειο. Ωραίο.
0: Εντάξει. Δεν κάναμε δουλειά σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ή ένα βήμα πίσω. Ωραίο.
0: Για το Πασόκ τι θες να βρούμε έτσι λίγο να δούμε τι γίνεται.
1: Πρέπει να ρωτήσουμε για το Πασόκ.
0: Ωραία, περίμενα να βάλω.
1: Το Πασόκ. Βάζει αλλαγή όμως το Πασόκ.
0: Ωραία. Θέλουμε να μας πεις αντίστοιχα διλήμματα για το Πασόκ, έτσι όπως το βλέπεις τώρα, και με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ. Που να έχει τη λέξη αλλαγή όμως μέσα. Εδώ θα γελάσουμε τώρα. Ενώ. Κατάλαβες.
1: Δεν σε καταλαβαίνω καθόλου πια.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φύγαμε.
1: Εγώ δεν είμαι έτοιμος για αλλαγή.
0: Λοιπόν, αλλαγή ή στασιμότητα.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ή μία από τα ίδια. Βαρέθηκε το ChatGPT μάλλον. Αλλαγή ή παράταση.
1: Ναι.
0: Αλλαγή ή συντήρηση.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Εντάξει τώρα, δεν λες παιδί μου και τον... Ναι.
1: Τι δεν λες.
0: Okay. Αλλαγή πορείας ή συνέχιση της ίδιας πορείας.
1: Δεν είναι μεγάλο αυτό τώρα, δεν είναι δίλημα αυτό.
0: Και τι να σου κάνω τώρα.
1: Δεν είναι πιο σύντομο.
0: Αλλαγή
1: πιο...
0: με σχέδιο ή στασιμότητα.
1: Αλλαγή με σχέδιο, ναι. Ναι.
0: Αλλαγή με ασφάλεια ή ακινησία.
1: Ακινησία, όχι, δεν ταιριάζει.
0: Αλλαγή με ευθύνη ή συνέχιση χωρίς αλλαγές. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Βαρέθηκε. Βασικά το Πασόκ βαριέται το. Βασικά το ChatGPT βαριέται το Πασόκ, μάλλον.
1: Ή βαριέται την αλλαγή.
0: Στη Νέα Δημοκρατία έδωσε πόνο. Κάτσε να δούμε. Με Τσίπρα τι να βάλω.
1: Τι Τσίπρα θέλουμε.
0: Ωραία. Πες μας διλήμματα που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Φύγαμε. Για πάμε. Έξω να λέω βουνό ή θάλασσα. Καλά λέω το Μιχελάκη. Για τον Τσίπρα βάζει. Οι πολύ λίγοι. Απευθείας. Εντιμότητα ή διαφθορά, εντάξει. Δικαιοσύνη, ανισότητα. Γενικώς, νομίζω τα της Νέας Δημοκρατίας ήταν τα πιο ωραία.
1: Ναι, ήταν πιο καλά αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα που θέλει και ο κύριος Σπανός και μαζί μας είναι η Big Win. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας και η Big Win είναι για ακόμη μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincare.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ, Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
17: ερχόμαστε!
16: Θοδωρής Μαμπακάρης,
17: Τάκης Γιαννούτσος.
16: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
17: Στο Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντια έως Περιστέρη και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μοζωνάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο: το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
20: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Και έχει δίκιο ο Σάββας. Καλησπέρα Μαρία. Σήμερα κατάλαβα ότι μας ψεκάζουν. Απλά κάποιος λέει με αρωματάκι.
1: Ναι, όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Η Βαγιά μου στέλνει ένα μήνυμα και θέλει να μάθει για την κυρία που είπα πριν από λίγο από τη Γερμανία. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου ή στείλε μας ένα τηλέφωνο, Βαγιά, καλύτερα. Στείλε μας ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να επικοινωνήσουμε και να μιλήσει μαζί της. Είναι στη Γερμανία η κυρία, αλλά μπορεί να χρειαστείς να πάρεις κάποιες πληροφορίες. Η Αργυρό λέει: πού να δείτε τι θα γίνει, επειδή λέγαμε για τα νότια προάστια πριν, τι θα γίνει με την αποχέτευση στο ελληνικό. Πόσο τακτικά θα πετάγεται το γνωστό καπάκι από την υπερφόρτωση του συστήματος. Άκουσε με, το καπάκι τώρα αυτό μπορεί να γίνει μια επένδυση. Δηλαδή να γίνει καπάκι ελληνικού. Να βρούμε ένα ωραίο χρυσό καπάκι.
2: Το έχουμε πει εμείς αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Να γίνει ένα χρυσό.
2: Χρυσό όμως, ναι.
0: Να γίνει ένα ωραίο χρυσό καπάκι, να γυαλίζει από παντού, να είναι ελληνικό ρε παιδί μου, να έχει λίγο αραβικό άρωμα. Έτσι και να βγαίνει όταν σκάει, να σκάει με στυλ.
2: Να είναι χρυσό και επειδή είναι ελληνικό, να έχει και μια μικρή ελληνική σημαία πάνω.
0: Να έχει ελληνική σημαία, σωστά. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο.
2: Ακόμα χειρότερο.
0: Το καπάκι. Ναι, απλά να πούμε ότι όταν έσκαγε το καπάκι, επειδή το συζητούσαμε τα τελευταία χρόνια αυτό, μάθαμε από όλους τους νότιους δημάρχους, φορείς κτλ. Ότι το αποχετευτικό σύστημα από κάτω είναι του Βυζαντίου. Δηλαδή είναι όλο σάπιο από κάτω. Από τον άλυμο.
2: Ναι, κανονικά.
0: Μπράβο.
2: Σωστό. Όλοι αυτοί που πηγαίνουν για να επισκέπτονται το ελληνικό και τι ωραία που είναι εδώ στον Γκρις,
0: ναι.
2: Μπορούν να περιηγούνται και να κάνουν μια ξενάγηση
0: και από κάτω.
2: Να δουν όλο το αποχετευτικό δίκτυο του λεκανοπηδίου της Αττικής στα νότια.
0: Δηλαδή, να μην μπαίνουν μόνο τα λεωφορεία τα ανοιχτά, να μπαίνουν και από κάτω.
2: Ναι. Το λεκανοπηδίου.
0: Του λεκανοπηδίου. Του
2: πηδίου. Οι συμβαρίτες του πηδίου.
0: Και αυτό από κάτω φτάνει από τον Άλυμο, έλεγαν, μέχρι τη Βουλιαγμένη, αν δεν κάνω λάθος, και είναι όλο σάπιο, λέει, από
2: μπορούμε
0: κάτω.
2: Να φωνάξουμε τον κύριο Τάκη, παρακαλώ, που τον βλέπω τώρα ότι περνάει από δίπλα σου. Τον κύριο Γιαννούτσο, αν γίνεται. Παρακαλώ, καλέστε τον.
0: Κύριος Γιαννούτσος. Παρακαλώ, κύριος Γιαννούτσος στο στούντιο.
2: Παρακαλείτε ο κύριος Γιαννούτσος, αν γίνεται, να περάσει.
0: Παρακαλώ.
2: Θυμάστε, παιδιά, τους συμβαρίτες πολιτικούς.
0: Εντάξει, καταπληκτική στιγμή.
2: Θέλω λιγάκι να το θυμηθούμε. Είναι από τα πιο ωραία. Το είχαμε παίξει και πρόσφατα. Αλλά είχαμε πραγματικά να το δούμε, να το ακούσουμε πάρα πολύ καιρό. Τότε Ελληνοφρένια, θυμίζω, έτσι. Πολύδωρας, χρειάζεται να το πω. Ναι, μέσα να μπει ο κύριος.
0: Καλά, μην τον δείρεις, Σοφία. Μην τον δείρεις. Ήρεμα.
2: Με τη θέλησή του, παρακαλώ, να μπει.
0: Ναι, γιατί η Σοφία είναι και λίγο απότομη στον τρόπο της.
2: Όχι, η Σοφία είναι εξαιρετική.
0: Είναι γλυκύτατη και υπέροχη, αλλά επειδή είναι λίγο απότομη στον τρόπο της στην επικοινωνία, φοβάμαι. Τάκη, μην την βλέπεις αγριεμένη. Είναι φίλη μας η Σοφία. Εδώ.
2: Ναι. Έλα, κάτσε, Τάκη. Έχουμε και γλυκά.
0: Ναι, θα το φάει μετά, μην του λες.
2: Εδώ είμαστε μια οικογένεια, Τάκη.
3: Αλήθεια.
2: Έτσι,
3: εντάξει.
2: Μπορώ να πω πόση χαρά έχω που με τον Κυρτάκη τώρα είμαστε
0: μην
2: τόσο.
0: Μην κυρτάκι.
2: Είναι φίλος μου.
3: Από τότε Κυρτάκη με λέει.
0: Αλήθεια τώρα.
3: Αλήθεια.
0: Ο Χριστός και
3: να σου πω κάτι. Τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία είναι στην αλλαγή πραγματικά. Όταν τη γνωρίσαμε, σου έχω πει την εικόνα, Μαρία, έτσι.
2: Όχι, δεν την έχει.
3: Εδώ σε έναν υπολογιστή ζωγραφείο που είσαι, ένα γεμάτο κουκλάκι πάνω. Είσαι ένα παιδί. Βέβαια, ναι.
0: Ήταν πολύ δημοσιογράφητα κουκλάκια.
2: Μήπως με μπερδεύει μετά.
3: 15 χρόνια πριν.
2: Δεν νόμιζα 15 χρόνια θα έλεγε και θα είχαμε θέμα.
3: Τι
2: κουκλάκια.
3: Κουκλάκια, ενώ ρε παιδί μου αυτά τα. Δεν είχε, μην φανταστείτε ότι είχε τώρα κάτι.
0: Αυτά με τι βελόνε πάνω.
2: Όχι αρκούδια.
3: Όχι, εντάξει.
0: Τα και αυτά με βελόνε πάνω.
3: Μπράβο, τέτοια. Τα είχε σαν μπρελόκ. Ξέρει, κατάλαβε.
2: Ναι.
3: Παραλλαγή.
2: Μεγαλώσαμε, Τάκη μου.
3: Ναι, μεγαλώσαμε, ναι.
2: Και εσύ όμω είσαι πάντα παιδί από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Μεγαλώσαν και τα κουκλάκια. Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Είμαστε πολύ καλά.
3: Με πιάσατε στον δρόμο, δεν ήρθα ακόμα Θεοδωρή.
0: Περιμένουμε πώ και πώ να ακούσουμε την εκπομπή σα. Δηλαδή φεύγουμε μετά σφαίρα. Για να ακούσουμε την εκπομπή.
2: Να σου πω ρε.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ που είστε εδώ. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ. Είστε από τις αγαπημένες μας εκπομπές
2: στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Όχι, δεν ματιάζετε, δεν ματιάζετε.
2: Γιατί?
3: Δεν ματιάζουν καλοί άνθρωποι.
2: Σπόρδα καλέ.
3: Και γκάρλεξ.
0: Να σου πω, σου σκάει, εντάξει. Ξέρουμε αυτοί που ήρθαν.
2: Να σου πω.
0: Ξέρουμε την περιπέτεια.
3: Το μάτι είναι έτοιμο.
2: Όλο αυτό το πράγμα που ζούμε και όλοι αυτοί οι. Τέλος πάντων, πέραν του τραγικού γεγονότος που είναι ο θάνατος του Μαζονάκη, που άγγιξε τόσο πολύ την κοινωνία. Όλο αυτό το πράγμα που ζούμε με όλους αυτούς τους σαρλατάνους, στους οποίους πηγαίνουν οι πάντες από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι. Και εμείς τώρα έχουμε φτιάξει ένα σύννεφο και πέφτουν πολύ μαζί.
3: Ναι.
2: Έχει τέτοιο πράγμα στο Κολωνάκι.
3: Αν είναι δυνατόν.
0: Σαν να πέφτουν.
2: Υπήρχε υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά, στην Εμμανουήλ Μπενάκη. Αποκλείεται.
3: Ναι, ναι.
2: Πώς σου φαίνεται?
3: Κοίταξε να δεις. Είναι μια καινούργια ομάδα τσαρλατάνων. Mm. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που τα ξέρετε κι εσείς πόσα χρόνια κάνατε αυτή τη δουλειά. Πέρυσι πέσαμε με τσαρλατάνους, ας πούμε, από τον δημοσιογραφικό κόσμο. Παραπρόπερση από τους ηθοποιούς. Πιο πρόπερση από τους ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή πάντα πέφτουμε σε τσαρλατάνους που νομίζουμε ότι έχουμε αφήσει τη ζωή μας πάνω τους. Και την έχουμε αφήσει, αλλά όχι τόσο καλά.
0: Πάντα κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κορυδέψουν τους υπόλοιπους.
3: Ναι, ναι,
0: κάποιοι
3: ναι.
0: το πετυχαίνουν αυτό ναι, για ναι. μεγάλο διάστημα.
3: Ναι.
0: Παλιότερα, πριν 30 χρόνια, επειδή μείναμε στον ιατρικό κλάδο, θυμάστε τους πλαστικούς χειρουργούς που κάνανε αυτές τις επεμβάσεις και βγαίνανε κάτι παραμορφωμένες
3: ναι,
0: κυρίες, επειδή λέγανε ότι πάω στον καλύτερο.
3: Ναι.
0: Που δεν ήταν οι καλύτεροι, απλά κάνανε μια δουλειά ό,τι να είναι. Δηλαδή, ζούμε ξανά το ίδιο.
3: Ναι. Δεν θυμάστε τον οδοντίατρο που βάζε βίδες σε καρφιά κανονικά που κρεμάμε τα κάδρα.
0: Βασιλιάδης. Νομίζω.
3: Νομίζω ότι έχει πεθάνει.
2: Υπάρχει όμως μια διαφορά. Τότε ήταν κάποιοι απελπισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι τέλος πάντων απευθύνονταν στον τσαρλατάνο, γιατί ο τσαρλατάνος του λέει και αυτό που θέλει να ακούσει, ρε παιδί μου.
3: Ναι,
2: όταν
3: ναι.
2: σε κάνω καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα αυτό το σπόρο είναι πολύ ακριβό.
3: Ναι.
2: Είναι για συγκεκριμένα πορτοφόλια.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι απελπισία μέσα.
2: Ναι.
3: Έχει την απελπισία της μοναξίας. Ο καθένας είναι απελπισμένος μόνος.
2: Ματαιοδοξία.
3: Και όλα αυτά. Και όλα αυτά ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όλα αυτά εκεί πέρα οδηγούν και πας με. Με κλειστά τα μάτια, πας δηλαδή, είναι ο αγγελός σου εκεί πέρα, η γη της απαγγελίας. Κατάλαβες.
2: Ναι.
3: Πάω για να με σώσει. Γιατί δεν είμαι καλά. Νομίζω ότι δεν είμαι καλά. Ή δεν φαίνομαι καλά. Ή δεν φαίνομαι σαν τους άλλους.
2: Ναι, ή δεν φαίνομαι σαν τους άλλους, όπως ναι. το λες. Γιατί εδώ δεν πήγαινα, δεν πάνε οι άνθρωποι. Πάνε, λέει, για να τους αποτοξινώνουν. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα ραβδί και σου λέει: ναι. Τώρα εσένα τα έχει κάνει. Θα σε αποτοξινώσω.
3: Πάρε ναρκωτικά 15 χρόνια και μη σε νοιάζει. πάρε ό,τι έχει.
2: Παιδί μου, θα καθαρίσεις από τα πάντα.
3: Ναι.
2: Δεν θα είσαι καινούριο. Brand new. Δεν θα σε γνωρίζουμε εδώ.
3: Και όλες οι άλλες μέθοδοι είπαν στράφη. Εγώ τώρα
2: δεν έχω ιατρική. Ιατρική.
0: Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει την χρησιμότητα του υπνοθεραπευτή.
2: Με ρωτάει από χθες, λες και κάνω. Αυτός κάνει υπνοσκόπηση, λέει, στην Κηφισιά.
0: Υπνοσκόπηση. Ναι. Εγώ γαστροσκόπηση ήξερα, κολονοσκόπηση ήξερα.
3: Αυτή είναι, ήξερα και
0: εγώ. Είναι και πόδινες.
3: Το πίνω με όμικρον και τα δύο το κολονοσκόπηση. Γιατί παρασύρεται ο κόσμος και βάζει ένα ωμέγα.
0: Εκεί πάει το μυαλό σας είναι.
3: Φυσικά.
0: Αλλά είναι με όμικρον.
3: Αλλά ιατρικά.
0: Ιατρικά, ναι.
2: Για να είναι, ρε παιδί μου, λίγο πιο κομικό. Η υπνοσκόπηση, μήπως το έκανε αυτός για να υπάρχει ένα περίβλημα ιατρικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, πώς είναι η γαστροσκόπηση που κάνεις? Εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά θα σου κάνω υπνοσκόπηση.
3: Ναι.
2: Τι θα πάθω δηλαδή?
3: Δεν παθαίνεις, σου τάζει άλλα πράγματα. Θα σου φέρω τον πατέρα, θα σου φέρω τη μάνα. Όλοι αυτοί έχουν φύγει έτσι. Τέτοια πράγματα. Και ιατρικά μερικά. Θα σου περάσουν γιατί. Ξέρεις, είναι διάφορα ρε παιδιά. Είναι διάφορα. Όλα είναι στο μυαλό σου. Πώς πας σε ένα γιατρό, κανονικό γιατρό, με άδεια επίσημα και με πτυχία, και τελικά καταλήγει όλο στο άγχος.
2: Ναι.
3: Άγχος. Δεν γελάμε βγαίνοντας από το γιατρό και λέει: Και αυτό είναι άγχος. Δηλαδή ναι. το γόνο δεν πονάει.
2: Ναι.
3: Άγχος είναι και αυτό. Μηνίσκο έχω. Άγχος.
2: Ναι, σε αυτούς βέβαια στην Καρνάδο, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσχυε το εξής. Έλεγες, ρε παιδί μου, εκεί ξέρω εγώ, μεταξύ Ντακάπου και Ντράι, σε όλα αυτά. Έλεγες: Παιδιά, πονάει το κεφάλι. Θα πάτε σε αυτόν.
3: Για
2: πονάει το χέρι μου. Θα πάτε σε αυτόν. Δεν πάει όλα τα κάνει αυτό. Είναι καλύτερο. Αυτό ισχύει εκεί.
0: Παίρνοντα το αγαπημένο μα ChatGPT, η υπνοσκόπηση είναι εξέταση κατά την οποία. Αυτό είναι σπούκι όμω τώρα. Κατά την οποία λέει ο γιατρό, παρακολουθεί τον ανώτερο αερογωγό ενώ το άτομο κοιμάται. Συνήθω με φαραγγευτική πρόκληση ύπνου. Δεν θέλω να με βλέπει κανένα όταν κοιμάμαι, ρε. Θέλω να βλέπει μόνο ο σύντροφό μου το κοιμάμαι. Κανένα άλλο δεν θα με βλέπει. Δεν κουστάρω.
3: Επίση είπε με φαρμακευτική μέθοδο ύπνου, ε.
0: Ναι.
3: Εγώ νόμιζα ότι σου λέει Γκουάρνταμ, θυμάστε τον άλλο.
0: Γκουάρνταμ,
3: Γκουάρνταμ.
0: Και το εκκρεμέ.
3: Μπράβο, εκεί κοιμάσαι. Αυτό σου βάζει φάρμακα. Φάρμακα παίρνει και εγώ να κοιμηθώ, ρε φίλε. Ναι.
0: Καλά, τι σιγά.
2: Ο οποίο, παιδιά, μέσα στο βιογραφικό του, γιατί σήμερα κάναμε πολύ ρεπορτάζ για την εκπομπή. Μέσα στο βιογραφικό του γράφει. Πήγε, λέει, στην Οκλαχώμα να σπουδάσει ψυχολογία. Τα παράτησε, δεν του άρεσε. Πήγε μετά, λέει, ξέρω στη Γουαδελούπη που πήγε για κοινωνιολογία. Δεν του άρεσε τα παράτηση.
0: Ρε, κι άλλο αυτό.
3: Κοντό κι αυτό.
0: Για πες. Χορηγείται ενδοφλέβια ένα φάρμακο που προκαλεί κατάσταση παρόμοια με φυσικό ύπνο, αυτό που λέγαμε, με έθη κτλ. Ο γιατρός εισάγει μια πολύ λεπτή εύκαμπτη κάμερα από τη μύτη. Άρα πάλι μας το χώνει αυτό. Παρακολουθεί τον φάριγγα και το λάριγγα καθώς αναπνέεις. Διαδικασία, λέει, συνήθως αργεί περίπου 15 με 30 λεπτά.
3: Ναι.
0: Ναι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό.
3: Αυτή είναι η γνωστή ρινοσκόπηση.
0: Έχει
3: ρινοσκόπηση.
2: Βλέπω τώρα πάντως στο Μέγκα, στην εκπομπή του αγαπητού Νίκου, ότι ο συγκεκριμένος πήγαινε, λέει, από αυτά που καταλαβαίνω τώρα από τους τίτλους, ότι έκανε σεμινάρια στην Καρνεάδου, στο ιατρείο, 350 ευρώ. Σεμινάριο υπνοθεραπείας.
3: Wellness.
2: Ναι. Δηλαδή έδινε το εξάρι για να κάνει την πλασμαφέρεση 6 χιλιάρικα. Μαύρα σακούλα ήταν αυτά όλα. Και έδινε και 3,50.
0: Φωνάξτε τον κύριο Βαμβακάρη, παρακαλώ, γιατί έχει κλέψει δόξα ο κύριο Γιαννούτσο. Σοφία.
3: Θα σώσει την κατάσταση.
2: Ήρθε μόνο του επί τούτου ο Γιαννούτσο για να μπει νωρίτερα.
0: Για να μπει νωρίτερα, ναι. Είναι... Αφού μου είπαν ότι του κλέψε τη θέση στο πάρκινγκ.
3: Είναι το γνωστό αυτό, ότι έρχομαι πάντα νωρίτερα από το Θεοδωρή, αλλά τώρα έπρεπε να γίνει και.
2: Τώρα έπρεπε
3: να το μάθουν όλοι αυτό.
2: Καλώς τον.
3: Γιατί λέει λίγο. Ναι, Σοφία.
0: Θοδωρή, δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν κλέψαμε τον Γιαννούτσο για κάποιο λόγο.
3: Θοδωρή, έχουμε Σοφία. Ευχηθηκέ.
1: Όχι.
3: Ξέρει πόσε Σοφίε έχουμε εμεί.
0: Στη ζωή σα εννοείται.
3: Στη ζωή μα,
0: ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε δύο μανάδε παιδιών, εγώ και μία αδερφή ο Θοδωρή.
2: Άρα,
0: εθνική γιορτή.
3: Ναι, ναι. Εθνική γιορτή, ναι. Ναι.
4: Τι κάνετε, κύριε μου. Γίνεται καλά, όλα. Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα.
3: Ναι, και εμά μα αρέσει πάρα πολύ.
2: Ο Θοδωρή έχει κάνει υπνοθεραπεία, λέτε.
4: Υπνοθεραπεία.
2: Ναι, όχι.
0: Νοσκόπηση είναι αυτό, υπνοθεραπεία.
4: Όχι, όχι.
3: Σκονόμαστε 6 ώρα κάθε μέρα.
4: Μόνο εγώ δεν
3: την προλάβει, δεν προλαβαίνει.
2: Από όλη την Αθήνα. Μόνο εσύ δεν έχει πάει και κανένα δυο ακόμη. Γιατί σήμερα που πήγαμε εκεί, παιδιά, έξω από το υπνοθεραπευτήριο. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
3: Ναι,
2: το οποίο είναι, να ξέρετε, καράκεντρο. Εμμανουήλ Μπενάκη, Κηφισιά.
3: Ναι.
2: Καράκεντρο.
3: Ναι, ναι.
2: Και πάμε στο κουδούνι και γράφει το όνομα αυτού του ανθρώπου, δεν θυμάμαι και πώς τον λένε, και από κάτω υπνοσκόπηση. Mm. Δηλαδή κανένας δεν είχε.
4: Όπως η γαστροσκόπηση.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και η κολονοσκόπηση.
3: Και οι άλλοι.
2: Κλπ.
4: Δεν σου βάζουν τίποτα για τον ύπνο.
2: Το είπε ο Γιάννης.
0: Αυτό, έψαχνα στο ChatGPT.
4: Αυτό θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Σου ρίχνουν φαρμακάκι.
3: Ναι, φαρμακάκι.
0: Και μετά
3: κανονικά.
0: Να μαζαφλάρε τη μύτη.
4: Εντάξει, πάλι καλά.
2: Ρε, μπορεί αυτό να μην έχουνε τίποτα.
0: Μα η υπνοσκόπηση έτσι γίνεται, λέει.
2: Μα μπορεί να το έκανε με άλλη μέθοδο.
3: Αυτό που σε βάζουν από τη μύτη είναι κάμερα. Για να δει μέσα τι γίνεται.
0: Για να δει μέσα τι γίνεται.
3: Αυτό ισχύει. Υπάρχει.
0: Το φάριγκα και στο. Ναι,
3: αυτό ισχύει.
0: Αυτό όμω για ιατρικού.
3: Αλλά για άλλη δουλειά.
0: Για CPAP λέει χειρουργική επέμβαση άλλη θεραπεία. Είναι ιατρικό
2: υπνοσκόπηση. Τι θα βλέπε για τον ύπνο μου μέσα από τη μύτη. Δεν καταλαβαίνω.
3: Γιάννη, 10 λεπτά που είσαι εκεί, νομίζω πιο πολλά
4: ξέρει εσύ αυτό.
3: Από του άλλου είναι σίγουρο.
0: Είναι από αυτόν.
3: Έχει πει τρία πράγματα τώρα παραπάνω.
0: Παναγία μου.
2: Από ό,τι φαίνεται, στο Δωρή γινόταν εκεί κομπρεμή. Δηλαδή πήγαινε για την
4: πλατεία. Και να δουλίσα.
2: Και σου λέει
3: πραγματάκια γινόταν.
2: Θα έρθει και ο άλλο από την Κηφισιά. Ο υπνοθεραπευτή να σου κάνει ένα σεμιναριάκι είναι 350 ευρώ κι αυτό.
4: Την ώρα ή συνολικά.
2: 3-5 συνεδρία.
3: Εντάξει, στην ώρα είναι ένα αυτό μπροστά στο άλλο, είναι φτηνότερο.
4: Πάλι καλά. Μπορεί να πληρώσω με κάρτα ή.
3: Σαν παράβολο είναι αυτό.
2: Κοίταξε να δει.
4: Για να το δώσω στην εφορία, ρε παιδί.
2: Η ερώτηση που κάνει τώρα ο Βαμβακάρη έχει απόλυτο δίκιο. Έτσι όπω το βλέπω, γιατί και ο Βουρλιώτη διέταξε τώρα έρευνα για τα οικονομικά του. Εγώ νομίζω POS δεν υπήρχε εκεί.
4: Τίποτα.
2: Πώ να υπάρχει POS.
3: Εντάξει. Με άλλο κάδο.
0: Για μικρότερα ποσά.
3: Με άλλο κάδο. Ανασκόπηση. Έχει τρεις τελίτσες
2: σκόπιση.
3: Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς.
0: Είσαι τις ταβέρνες. Είμαστε ταβέρνες που παραπέμπει κάπου αλλού το POS.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάει κάπου αλλού
4: κάποιο. Ταβέρνα, κοίταξε, τρως το φαγητό με POS πιο ακριβό και πιο φτηνό με.
0: Ιφκάς.
4: Ιφκάς.
3: Ναι, ναι, ναι. Ιφκάς.
2: Αυτό το έχετε ζήσει και εσείς.
4: Δεν σου βάζω το μισό μηχάνημα.
2: Ναι.
0: Μπράβο.
4: Στην ενδοσκόπηση. Στην ενδοσκόπηση. Στο βάζω να πληρώ.
2: Αχ, Παναγιώτα. Α, παιδιά, ακούστε τώρα. Βλέπω το φίλο μας τον Νίκο. Ναι. Και συνεχίζονται οι αποκαλύψεις. Οι μεν είχαν αναλάβει την αποτοξίνωση του σώματος και οι δε την αποτοξίνωση του μυαλού. Ο δε.
3: Ποιος, ο κύριος, ο υπνοτιστής κάνει.
2: Ναι! Μυαλό!
0: Σου καθαρίζει.
3: Πάμε από την αρχή.
2: Σου κάνει πλασμαφαίρεση μυαλού αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ λοιπόν μπαίνει αυτό το άγχος που έλεγες. Να μην έχεις άγχος. Αυτό σου κάνει αυτό.
3: Αυτό κάνει.
4: Σου κόβει το άγχος. Άμα είναι τώρα να βάλω τόσα πράγματα να φύγει το άγχος.
3: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, ρε Θοδωρή, αλλά πόσες φορές το έχεις ακούσει από γιατρούς να το λένε. Όχι, δεν έχεις ακούσει να σου λένε άγχος είναι όλα.
4: Για κβαντική ιατρική έχω ακούσει. Και για ολιστικά τέτοια. Έχω ακούσει.
3: Αγχωτική ιατρική όμως όχι.
4: Να μην λέω ψέματα.
3: Τώρα όλοι αυτοί του κλάδου πάνε, χάθηκαν. Δηλαδή θα πηγαίνουν και θα είναι και άλλοι. Δεν θα είναι μόνοι του.
4: Πιστοποιημένοι θα είναι.
2: Οι σαμάνοι αυτοί.
3: Οι σαμάνοι κβαντικοί, οι πνευματιστές. Όλοι αυτοί.
0: Λειτουργούν κανονικά αυτοί. Αυτοί λειτουργούν πολύ κανονικά. Τώρα πληρώνονται κανονικά την ώρα που μιλάμε εμείς εδώ πέρα. Και βγάζουμε όπως βγάζουμε τα λεφτά μας. Τα ATM γεμίζουν αυτά. Δηλαδή κάποιοι λένε απλά έτυχε αυτό που έτυχε αυτή η τραγωδία με το Μαζονάκι. Μα πήγαιναν στο ιατρείο. Σε αυτό το ιατρείο τέλο πάντων αυτό το κοτέ. Έτσι,
3: ναι, ναι.
0: Στην Κανάδα πήγαινε την επόμενη μέρα και λένε: εμείς έχουμε ραντεβού, δεν ξέρουμε τι μας λέτε. Εμείς έχουμε κλείσει ραντεβού.
2: Ναι,
0: έχουμε πληρώσει εμείς.
3: Άρα
0: τι λέμε τώρα.
3: Και θα λένε σαν τους τεχνικούς.
4: Αν επιτρέπετε, γιατί δεν ξέρω, όχι αν επιτρέπετε, μπορεί να το έχετε πει, ας πούμε, αυτή την έννοια. Είτε τέλος κύριο Πατούλη χθες που λέει να πηδάγαμε το παράθυρο.
0: Ναι, το.
4: Ναι, ναι, να πηδάγαμε το παράθυρο.
0: Ναι,
4: το μπαλκόνι, ναι.
0: Επίσης, όχι.
4: Εγώ αυτό λέω. Ναι, να πηδάγαμε το μπαλκόνι. Πρέπει να σώσουμε ανθρώπους στο μπαλκόνι, από την ταράτσα, από τη σκάλα.
0: Εσύ μπορεί να μην είσαι ελεγκτικός μηχανισμός, αλλά άμα βλέπεις μια κλειστή πόρτα ενώ έχεις πάει να κάνεις έλεγχο για τρίτη-τέταρτη φορά. Ναι. Αλλά πα για ποιο λόγο, δεν πα για καφέ στο κολονάκι και λε. Ναι. Δεν πα, λέξουμε τον Βαρόπουλο άλλη μια φορά.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, για αυτό το λόγο λε κλειστή πόρτα. Ναι, αστυνομία, ναι. Ασυγγελέας.
4: Ναι, ναι.
0: Έχω έρθει για έλεγχο εδώ πέρα, γιατί κάτι ξέρω, πρέπει να έρθετε.
4: Συγγελέας.
0: Όχι, θα έρθουμε μια άλλη φορά.
2: Θα απαντηθεί, φαντάζομαι, το αν υπήρχε αντίληψη, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτό το ιατρείο δεν αντιμετωπιζόταν όπως όλα τα υπόλοιπα ιατρία.
0: Ναι.
2: Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με το πελατολόγιο. Εγώ το ρωτώ διαρκώς αυτό σε όποιους και δημόσια, δεν το λέω πρώτη φορά εδώ, αν υπήρχε ένα καθεστώς προστασίας, ας πούμε, του συγκεκριμένου ιατρίου, επειδή εκεί πήγαινε πάρα πολύ κόσμο. Ναι.
4: Όπως η Ρόζα Τζέντα στην παλιά, θυμάστε την
2: Ρόζα Τζέντα.
4: Ναι, η Ρόζα Τζέντα, που δεν τη μαθαίναμε ποτέ τι έχει μέσα.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει.
2: Ναι. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτή η αντίληψη, δεν ξέρω εσείς παιδιά αν το έχετε πιάσει, κυρίως σε ανθρώπους μια συγκεκριμένη κατηγορία οικονομικά εννοώ, οι οποίοι λένε, παιδί μου, εμείς κάνουμε κάποια πράγματα. Εσείς οι κινήθυνοι δεν μπορείτε τώρα να τα καταλάβετε.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Δεν είναι, άρα μην το πάμε μόνο στους απελπισμένους, στους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων δεν έχουν καλό μορφωτικό επίπεδο.
4: Ναι.
2: Εδώ μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι.
4: Βέβαια, κουβαντική, δεν είναι κουβαντικός, είσαι πυρηνικός.
3: Το ένα δεν ανέβει το άλλο. Μορφωτικό επίπεδο με το οικονομικό επίπεδο.
4: Η Νάσα, εσένα συμβουλεύετε.
2: Ναι.
4: Για να στείλει κόσμο πάνω.
2: Τη ΓΑΚΑ έπαιρναν τηλέφωνο, η οποία δεν ξέρω αν το ακούσατε. Την πήγαν χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ο Μέν Θεοδωρόπουλος, ο γιατρός, έλεγε ότι εγώ θα κάνω απεργία πείνας αν με στείλετε φυλακή.
4: Έξω την έκανε ή με στη φυλακή.
2: Λίγες ώρες κράτησε, τη σταμάτησε. Ευτυχώς ο άνθρωπος τη σταμάτησε να πειράζει. Και η ιδέα ζήταξε, λέει, χθες στη Γαδά στους αστυνομικούς, καράφλιασαν οι αστυνομικοί. Λέει, θέλω delivery να παραγγείλω.
3: Α, ωραία.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι κακό.
0: Αν παραγγείλω, ήθελα να κάνει μπάνιο.
2: Τώρα να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση.
0: Όχι, ήθελα να κάνει μπάνιο, ήθελα να αλλάξει ρούχα και.
3: Άρον την πήρα.
0: Το πρωί.
3: Όχι, δεν κλείνω και ένα ραντεβού κι αυτό.
0: Το πρωί είδα κανονική βαλίτσα από πίσω. Είχε μαζί
3: τη. Ναι.
0: Βαλίτσα ήταν
3: τρελή. Είχε
4: ήδη αχθοφόρο πίσω.
0: Από πίσω, όχι.
2: Άνθρωπο.
0: Από την πλάνα. Άλλο ήταν.
2: Αυτή ήταν η εικόνα.
3: Για τσεκίν που είναι.
2: Πάμε.
0: Θέλεις διάλειμμα, Κώστα. Θα είσαι μετά εδώ πέρα, εσύ, με τα παιδιά.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Ακολουθούν αμέσως μετά.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
2: Τα αγόρια μας. Πέντε ώρες.
0: Και όταν θέλετε να περνάτε, βέβαια. Το θέλουμε πολύ.
2: Υπάρχει free pass εδώ.
4: Ναι, ναι.
2: Να κάνουμε όλοι μαζί υπνοθεραπεία, αν χρειαστεί.
3: Εύκολο αυτή την ώρα. Μια χαρά. Ωραιότατο.
2: Ο Κολοκυθάς έγινε expert, όπως είδατε.
0: Εγώ έχω ξυπνήσει και 3,5 ήδη πέφτω στο κινητό. Γεια σας, παιδιά. Καλή εκπομπή σε λίγο, σε λίγα λεπτά. Πάμε στα Χόντο Σέντερ, παίρνω τα παιδιά και πάμε, γιατί έχουμε καινούργια νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδεση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ μόνο στα Χόντο Σέντερ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γεια, yeah, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
18: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: επένδυση, κυρίες και κύριοι, στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή και είναι φτιαγμένο για μένα, για σένα, για όλους. Γιατί μπορείς να το φτιάξεις τα δικά σου μέτρα, δηλαδή να επιλέξεις εσύ το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα, ένα μήνα ή ένα τρίμηνο, με πάγια εντολή. Μπορείς επίσης να το προσαρμόζεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Επένδυση λοιπόν στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, αυτό το νέο πρόγραμμα της Εθνικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε λοιπόν. Ο κύριος Πανός.
0: Άλλωστε, άλλοι θα κάνουν
1: ένα που πούμε για τον Σπανό μόνο. Ο Σπανός που είναι στον πύργο ελέγχου. Η Σοφία Γαλάνη, χρόνια πολλά στο κορίτσι μας. Θα είναι και αύριο εδώ. Και η κυρία Γεμελιάρη ήταν στην επικοινωνία μαζί σας.
0: Και το βάσανο της ζωής μου φέτος είναι η Ρένα Φλαμουράκη.
1: Α, την ξέρω από παιδί εγώ.
0: Ναι, την ξέρει από παιδί και την.
2: Και παιδί μου ακόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
2: Παιδάκι μου ακόμα.
1: Το παιδάκι μου.
0: Το αφήνουμε σε σένα. Ακολουθούν Γιαννούτσος Βαμβακάρης. Παρακαλώ.
2: Γιαννούτσος Βαμβακάρης. Λοιπόν, καταρχάς είχα την τιμή να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή με τον Γιάννη Κολοκυθά για τη Μαρία Αναστασόπουλου. Τρομερό αυτό στο. Σε αυτό το υπέροχο στούντιο. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθούν οι καλύτεροι, οι μοναδικοί. Γιαννούτσος
0: Βαμβακάρης.
2: Βαμβακάρης, φιλιά.

0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από

0: όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού Γελαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημητρία Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημητρία Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέιτ. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.

0: Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφε της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χουθή. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με την συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

0: Κώστας Πανός στον ήχο. Έτσι, τώρα θα αρχίσουμε ανάποδα. Πέτρος και... Παλαμάκια δεν έχεις, Κώστας Πανέ. Κώστας Κυρκύλης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πέτρος Κυρκύλης.
0: Πέτρο. Και τι είπα εγώ.
1: Κώστας.
0: Ναι, αφού είναι ο Κώστας Πανός, Κώστας Κυρκυλής. Πέτρο Κυρκυλή.
1: Ακούει και στο Κώστας.
0: Πέτρο και Παύλο, θα σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, Πέτρο Κυρκυλή. Το δέρμα Μπακάρη, Στάκης Γιαννούτσος, λοιπόν, εδώ πάλι στον Sky, στην πρώτη μας εβδομάδα, Sky 100,3, 11 λεπτά μετά τις 5. Κάναμε μια εισαγωγή στα παιδιά της αλλαγής, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη με αυτά τα παιδιά.
1: Μια εξαγωγή κάναμε. Μια εξαγωγή. Μια εξαγωγή στο έξω. Ναι. Μια μέρα σήμερα, μια ωραία μέρα του Σεπτεμβρίου, έτσι με θερμοκρασίες, έτσι ωραίες, 28 βαθμούς. Θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας, μας λένε οι μετεωρολόγοι μας. Γενικώς ο καιρός είναι ακόμα γλυκός. Είναι η συνέχεια του καλοκαιριού, η ουρά του καλοκαιριού, ο Σεπτέμβριος. Οπότε να μην έχουμε ούτε παράπανα, ούτε να διαμαρτυρόμαστε. Και μάλιστα λένε για 33 βαθμούς Σαββατοκυριακό, που σημαίνει ότι κόσμος θα πάει για μπάνιο, έτσι δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα πάει για μπάνιο, ναι.
1: Πάει και με χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Είναι ακριβώς όπως τον είπες. Ο καιρός είναι γλυκός. Πραγματικά είναι γλυκός καιρός. Ωραία. Δροσερά τα πρωινά, δροσερά τα βράδια και γλυκά τα μεσημέρια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε απόγευμα 5 με 6 και εσείς θα είστε στο 210-48-0-170-174. Θα είστε στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πέστε την άποψή σου, και θα είστε και στο Viber 698-123-1003 για να τα λέμε, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να μας στέλνετε ηχητικά, να μας γράφετε στην άκρη όταν έχετε σταματήσει με χειρόφρονο και κλειστή τη μηχανή στο κινητό.
1: Παρκαρισμένη κανονικά. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τροχονόμος. Τώρα που λέμε για τροχονόμους, είδα αρκετούς στο δρόμο να ρυθμίζουν κυκλοφορία. Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να χρειάζεται τροχονόμο. Εκεί στη γωνία Φρατζή και Καλλιρόης. Εκεί πέρα δηλαδή που περνάνε πολύ με κόκκινο και κλείνουν την κάθοδο της Καλλιρόης. Περνάνε δηλαδή από την άνοδο για να κόψουν αριστερά
0: πριν
1: μέσα.
0: Πριν τους βγει το πράσινο, ναι.
1: Στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε στο πρώτο θέμα, να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι είναι πολύ συζητημένο και ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς γονείς, η αλήθεια. Είναι τα social media, τα κινητά γενικώς στα παιδιά, γιατί έχουμε παρέμβαση από την Κομισιόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα θέμα το οποίο τολμώ να πω πριν ξεκινήσουμε, ως άνθρωποι αυτής της ηλικίας εμείς, εγώ και ο Θοδωρής δηλαδή, πέρα από το αν είμαστε γονείς ή όχι, εμείς δίνουμε το παράδειγμα και εμείς οι boomers έχουμε φάει κόλλημα στα social media, οπότε τι να δει και αυτό το καημένο το παιδί όταν βλέπει τους γονείς του, τους καθηγητές του, τους μεγάλους, σε πάση περιπτώσει, να είναι και αυτοί κολλημένοι στο κινητό και οι γονείς να του λένε όχι, άσε το κινητό.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ θέμα ηλικία ακόμα του γονείς. Οι γονείς μπορεί να είναι και μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι, βέβαια,
1: και
0: ναι, μικρότερες ναι, ναι.
1: Ηλικίες,
0: δεν έχει να κάνει.
1: Ή ακόμα και η παρέα τους να είναι με τα κινητά. Αλλά έτσι έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση της Κομισιόν.
0: Για πες τι είπε, λοιπόν. Είπε ότι θα.
1: Προτείνει απαγόρευση.
0: Προτείνει κάτω των 13 ναι. ετών, ναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ursula von der Leyen για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, για να σταματήσουν πια τα παιδιά κάτω των 13 να περνάνε τόσες ώρες το κινητό τους, το οποίο κινητό δεν είναι μόνο το ότι χαζεύεις και περνάει η ώρα, είναι ότι σταματάς να διαβάζεις, είναι ότι σταματάς να υπολογίζεις, είναι ότι ξεχνάς τα μαθηματικά, είναι ότι ξεχνάς να γράφεις, είναι ότι χίλια δύο πράγματα πέρα από το χαμένο χρόνο και τη διάσπαση προσοχής που δεν μπορεί πια ένας άνθρωπος που τρώει τόσες ώρες στο κινητό και στα social media να συγκεντρωθεί.
1: Η Ευρώπη φαίνεται επιτέλους να παραδέχεται κάτι που για χρόνια κάναμε πως δεν βλέπαμε. Δεν μπορείς να αφήνεις τα παιδιά μόνα και ανυπεράσπιστα απέναντι σε πλατφόρμες που είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να εχμαλωτίζουν την προσοχή τους. Γιατί μέχρι τώρα το μήνυμα ήταν κάπως υποκριτικό. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας, την ώρα που απέναντί τους είναι εταιρείες με στρατιές μηχανικών, ψυχολόγων και αλγορίθμων που ξέρουν ακριβώς πώς να κρατούν ένα ανήλικο κολλημένο στην οθόνη. Εμείς στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυστηρότερα ηλικιακά όρια και για παλήθευση ηλικίας. Ο νόμος δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει περάσει νομοθετικά και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου. Το ότι το λέει αυτό η Κομισιόν δεν σημαίνει ότι θα γίνει νόμος. Θα πρέπει το κάθε κράτος να το ενσωματώσει στην νομοθεσία τους. Ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται όμως δεν είναι είναι μια καλή πρόθεση, γιατί οι πλατφόρμες μπορούν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς. Και αν η επαλήθευση της ηλικίας, που σύμφωνα με κάποιους που ανησυχούν, γίνει μια νέα μηχανή συλλογής προσωπικών δεδομένων, τότε θα έχουμε λύσει ένα πρόβλημα και θα έχουμε δημιουργήσει ένα άλλο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα. αν θέλουμε να προστατεύσουμε την παιδική ηλικία, μπορούμε να το κάνουμε. Και η εφηβεία δεν είναι μια αγορά για τα social media. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε και να. Και ως κράτος και ως πολιτεία και ως γονείς κτλ. Ότι είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφισβητήσει κανείς.
0: Όχι, όχι. Έτσι δεν είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ας πούμε. Έχει βγάλει ένα πόρισμα. Ποια είναι 4-5 πράγματα που μπορεί και πρέπει να κάνει ένας γονιός. Αν τα ακούσουμε από την αρχή, μην βιαστείτε. Ας μην βιαστούμε όλοι να πούμε: ναι, καλά, σιγά μην του πω έτσι. Κάντο, κάντο έτσι. Κάντο με πειθό. Μην κάνεις πίσω. Να είσαι συνεπής ως γονιός σε αυτό που λες και σιγά σιγά θα κερδίσεις το έδαφος. Ένα από όλα λοιπόν το
1: θέμα,
0: πρώτο.
1: Για να πούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2017, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το πλαίσιο. Είναι απαγόρευση πρόσβασης στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών, υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ναι. Εκεί είναι αυτό θα γίνει στη χώρα μας. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως γνωρίζει λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ο ΠΟΗ έχει πει 4-5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όχι μπορούμε να τα ξεκινήσουμε, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άτυπο συμβόλαιο, όπως το λέει, χρήσης κινητού. Δηλαδή, ποιες ώρες, παιδί μου, θα το έχεις στο κινητό, ποιες ώρες θα το αφήσεις και ένα πράγμα το οποίο. Όλο αυτό το συμβόλαιο σε εισαγωγικά απαιτεί μια συνέπεια. Όχι τώρα να το πούμε και μετά καλά, κάτσε ένα τέταρτο ακόμα. Αν καταλάβει το παιδί ότι έχει του χεριού του, δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο. Επίσης, μέσα στο σπίτι, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, να βρούμε ζώνες, όπως τη λένε, χωρίς οθόνες. Δηλαδή, καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε. Τελείωσε το κινητό στο δωμάτιο. Καθόμαστε στο δωμάτιο να διαβάσουμε. Τελείωσε το κινητό στο σαλόνι. Καθόμαστε να δούμε μια ταινία. Τελείωσε το κινητό στην κουζίνα. Αλλού, σε άλλα δωμάτια, να το μοιράσει. Να του πούμε, να το εκπαιδεύσουμε το παιδί να μην παθαίνει αυτό το FOMO που λένε, δηλαδή να μην φοβηθεί να είναι στην απέξω, να είναι όλοι μέσα. Οπότε,
1: το FOMO, για να καταλάβει που δεν ξέρει πολλοί κόσμοι, το Fear of Missing Out, ότι θα χάσει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είναι μέσα στα κινητά, θα χάσει πράγματα. Αυτό είναι το,
0: ακριβώς,
1: το FOMO.
0: Οπότε εκεί να το ενθαρρύνεις το παιδί, πολύ απλά να του δεις, να του δείξεις τι πραγματικά θέλει και τι πραγματικά είναι μόδα. Τη μόδα τη θέλει, αν είναι η μόδα και τη θέλει, OK, στο καταλαβαίνω και εγώ μαζί. Αν είναι μόδα και πρέπει να τον ακολουθήσω, ας το λίγο στην άκρη.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά ωραία είναι, αλλά ο σκοπός είναι πως εφαρμόζονται. Και ορισμένα πράγματα εφαρμόζονται με την απαγόρευση. Απαγόρευση κατά το 15. Δηλαδή αυτό τα καθυλώνει όλα. Ναι, και εκεί τελειώνει το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Αρκεί βέβαια όχι να εφαρμοστεί, αρκεί να μην βρουν παραθυράκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί στην Αυστραλία βρήκανε. Να ακούσουμε κάτι και μετά να μιλήσουμε για κάτι που έχει σχέση με τεχνολογία, το οποίο επιτρέπεται στα σχολεία και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Now, enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Να, μουσικό διάλειμμα. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, το 1962 γεννιέται ο Αυστραλός σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας Baz Luhrmann. Luhrmann είναι κάτι μεταξύ ου και α, ο οποίος έχει χαρίσει αυτό το υπέροχο single για το Sanskrit που λένε, για το αντιλιακό. Είναι ένα δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο στο άλμπουμ του και ουσιαστικά λέει ότι everybody's free to feel good, να είναι καλός.
0: με το αντιλιακό έχει να κάνει, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις για τη ζωή. Είναι μια φοβερή ομιλία. Την πήρε όπως είναι, την εμιξάρισε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το οποίο και μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και έχει φανταστικό λόγο, φανταστικά λόγια.
1: Το 22, τα πιο πρόσφατα βέβαια, έκανε το Elvis στην ταινία Elvis, ενώ πιο πρόσφατα, το 25, έκανε το Epic Elvis Presley in Concert. Το αγαπάει πάρα πολύ τον Elvis Presley. Αν το βρείτε το Epic Elvis Presley in Concert, να το δείτε, έχει φοβερές συναυλίες του Elvis Presley. Να παραμείνουμε στην Αμερική όμως, όπου στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τη φετινή σχολική χρονιά, εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, πήραν μια απόφαση. Στη Νέα Υόρκη σχεδόν 600.000 μαθητές από τον νηπιαγωγείο στην Δευτέρα Γυμνασίου δεν θα χρησιμοποιούν εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λος Άντζελες τα εργαλεία έχουν μπλοκαριστεί ήδη από τις σχολικές συσκευές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει ήδη στην συντάξη. Μαθητές χρησιμοποιούν για εργασίες, εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν για την προετοιμασία μαθημάτων, δεν είναι άμυροι ευθυνών και εκπαιδευτικοί. Και το chatbot έχει αρχίσει πλέον και παίρνει τη θέση της μηχανής αναζήτησης, του Google δηλαδή. Για τον μαθητή που είναι περίεργος και φιλομαθής, αυτό φυσικά μπορεί να το ανοίξει δρόμους. Γι' αυτό που είναι όμως οκνηρός, γίνεται ένας τρόπος για να κόψει δρόμο. Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πλαίσιο χρήσης υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού με συντονιστές τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία για ενημέρωση μαθητών και γονέων. Όμως το μεγάλο στίχημα, και το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινή μας ζωή, είναι άλλο. Είναι να μην μεγαλώσουμε μια γενιά που θα ξέρει να ζητά απαντήσεις, αλλά θα δυσκολεύεται να κάνει τις ερωτήσεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός βοηθός, αρκεί να μην γίνει ο άνθρωπος ο βοηθός της, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη, και θα φτάσουμε σε λίγο καιρό να γίνεται βοηθός ο άνθρωπος και να υπακούει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό τώρα σε μεγάλες ηλικίες. Yeah. Για τις ηλικίες του σχολείου κτλ., που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, μην πω τώρα για τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και μάλιστα η UNESCO έβγαλε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Ο αλγόριθμος στην τάξη». Έχει 26 κείμενα ειδικών που οργανώνονται γύρω από ερωτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος από όσους συγγραφείς έγραψε ένα μελλοντικό σενάριο, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη βαθμολογεί. Ο δάσκαλος ζητά από την. Να το πω η AI, για να είμαστε πιο σύντομοι. Ζητά από την AI να φτιάξει μια εργασία. Το γλωσσικό μοντέλο παράγει το θέμα και ο εκπαιδευτικός το ανεβάζει στην πλατφόρμα του σχολείου. Ο μαθητής το βλέπει, δίνει την εργασία σε άλλο μοντέλο, να μην είναι το ίδιο με τον καθηγητή του. Το άλλο μοντέλο γράφει την απάντηση για λογαριασμό του. Το κείμενο.
0: Γιατί θα σου πει το πρώτο μοντέλο. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τώρα αυτή τη δουλειά δεν έκανα.
1: Πρόσεξε, και έχει συνέχεια. Το κείμενο περνά από ένα εργαλείο που λέγεται εργαλείο εξανθρωπισμού της AI. Το οποίο το κάνει τέτοιο ώστε να φαίνει το σλέψε εσύ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το κάνει για να φαίνει σαν ανθρώπινο κείμενο. Η εργασία επίσης βαθμολογείται από AI. Βάζει βαθμό και γράφει σχόλια για τον καθηγητή. Ο βαθμός περνάει αυτόματα στο σχολικό σύστημα και το κύκλος αυτός κλείνει χωρίς να υπάρχει καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Αυτός λοιπόν ο συγγραφέας που το έγραψε αυτό το θεωρεί ο καταστροφικός φαύλος κύκλος της AI στη σχολική αίθουσα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό.
0: Δεν
1: είναι πολύ μακριά.
0: Όλο το σενάριο θα μπορούσε να γίνει.
1: Θα μπορούσε να γίνει, βέβαια.
0: Δεν είναι φαντασία, θα μπορούσε να γίνει.
1: Μπορεί κάπου να γίνεται. Ας πούμε, στα πανεπιστήμια που πλέον οι καθηγητές έχουν, και αν μας ακούν καθηγητές, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε, έχουν προγράμματα, έχουν πλατφόρμες που μπορούν να καταλάβουν αν η εργασία ενός φοιτητή είναι AI. Και το κάνουν. Αλλά όσο εξελίσσεται αυτό το πράγμα, θα γίνουν και άλλα προγράμματα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Τα οποία θα ανατρέπουν τα πρώτα.
0: Ακριβώς, ναι. Τα μέσα σε επόμενο στάδιο.
1: Τόσο γρήγορα. Επίσης, το πολύ απλό είναι, ας πούμε, αν σου γράψει ένα κείμενο τεχνητή νοημοσύνη, το επεξεργάζεσαι και το κάνεις ανθρώπινο.
0: Το κάνεις ειδικό σου.
1: Αλλά είναι όλο αυτό πλέον θα ξεκινάει από το σχολείο. Σκέψτε τώρα ένα παιδί που μαθαίνει να γράφει με τεχνητή νοημοσύνη στα 12 του, φαντάζομαι στα 20 τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνει τίποτα μόνο του.
0: Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ σε μια στήλη για την έκθεση βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως και λέει ότι παρόλο που ανησυχούμε με την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν θα πατάει άνθρωποι, ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η έκθεση βιβλίου, αλλά παρόλα αυτά όλοι φοβόμαστε, κλείνει δηλαδή το άρθρο της λέγοντας ότι σε λίγο μην παραξενευτείτε αν πούμε στην AI, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου φτιάξεις μια περίληψη για τον ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γιατί βαριέμαι να το διαβάσω.
1: Θα σου πω και πιο παρακάτω.
0: Θα σου κάνει ένα σάμαρι.
1: Γράψε με ένα βιβλίο.
0: Καλά, εντάξει αυτό.
1: Γράψε με ένα βιβλίο,
0: αυτό είναι ήδη...
1: το οποίο θα το υπογράφω εγώ. Και να βγαίνει το βιβλίο, δικό σου βιβλίο, από τεχνητή νοημοσύνη. νοημοσύνη.
0: Για να φτάσουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει ήδη να έχει γίνει, έτσι.
1: Για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Γιατί ξέρω αυτά, ούτε διδακτική είναι η εκπομπή, ούτε θέλουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Το θέμα είναι ότι όλοι μας, οι γονείς δηλαδή, να. Πρέπει να συνεργάζονται με το παιδί. Όταν δω, σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό να βλέπεις το παιδί σου να επεξεργάζεται κάτι καινούριο. Όμως αυτό πρέπει, δεν καλλιεργεί τη σκέψη του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το. Και είναι σίγουρο αυτό. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο λες τώρα, α, δεν πειράζει, θα κάνει άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ότι κάνεις μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και σου απαντάει με ακρίβεια είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά όταν τα κάνει όλα, μιλάμε για όλα, ναι. Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ελκυστικό ανέκαθεν όταν ήξερε το παιδί ότι δεν χρειάζεται ένα. Δηλαδή, προηγούμενη γενιά παιδιών, ότι δεν χρειάζεται να μάθει την προπαίδεια, θα το βάλει σε ένα κομπιουτεράκι, θα το βάλει.
1: Η προπαίδεια τώρα είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Στο κινητό.
0: Θέλω να πω ότι ξεκίνησε να μην μάθει την προπαίδεια.
1: Ναι.
0: Το επόμενο ήταν να μην μάθει να γράφει. Γιατί θα το βγάλει το σωστή λέξη, το σωστή κλίση. Το σωστή.
1: Και τι χρειάζομαι την προπαίδεια.
0: Ακριβώς.
1: Έχω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θεωρητικά δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Λέω.
0: Αλλά. Τι θα γίνει άμα δεν χρειάζεται τίποτα, δηλαδή πώς θα εξασκηθεί αυτό το κεφάλι, αυτό το μυαλό.
1: Το απλοϊκό είναι ότι αν η απάντηση η έτοιμη έρχεται πριν από τη σκέψη, κάτι χάνουμε στη διαδρομή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
12: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
13: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Παρατηρητές στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιό Φάληρο. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 100,3 είναι 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Θα είμαστε μέχρι τις 6. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν, 5η 17 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν και άλλος κόσμος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Αν παρακολουθείτε τα νέα φιλμ για να επιλέξετε που θα πάτε, θα δείτε μια ταινία που λέγεται Κότα. Λοιπόν, η ταινία Κότα είναι ταινία, είναι ελληνογερμανογκρική συμπαραγωγή. Σκηνοθέτης είναι ο Γιώργη Πάλφη, αλλά πρωταγωνιστές είναι Έλληνες. Είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Λοιπόν, η κότα που βλέπετε στην αφίσα είναι πραγματική κότα. Είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Την περιγράφουν ως ένα δραματικό αγροτικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια κότα που από τη γέννησή της μέχρι μια τη βίαιη άφηξη σε ένα χώρο που θα γίνει το σπίτι της, περιγράφει πώς θα επιβιώσει. Εκεί λοιπόν δραπετεύει η κότα, δεν σας κάνω πολύ spoiler γιατί γίνεται στην αρχή αυτό, βρίσκει καταφύγιο σε ένα τιμόροπο εστιατόριο, ερωτεύεται, η κότα ερωτεύεται, παλεύει...
1: Όλο και καλύτερα γίνεται, πρόσεχε, μόνο από την περιγραφή δεν έχουμε δει καν τρέιλερ, έτσι.
0: Παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της και χωρίς να το ξέρει γίνεται μάρτυρας μιας πάρα πολύ σκληρής ανθρώπινης πραγματικότητας. Δεν γίνεται καρτούν, δεν είναι καρτούν, είναι παραμένει κότα, ναι, κανονική ναι. Κότα. Και εκεί λοιπόν που βλέπεις την κότα καταλαβαίνεις πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό καταφέρνει ο σκηνοθέτης, δείχνει πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Και βέβαια μια κότα να πούμε, όσοι παρακολουθούν τέτοιες και κινούμενα σχέδια.
1: Ταινίες κοτέτια, ορνηθοταινίες.
0: Να σου το πω κι άλλες μετά. Δεν έχει αυτό τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρωπομορφικού, του έμπαθη, των κατοικίδια, άλογα, μικρή γάιδαρη κτλ. Είναι ένα πτηνό, τη συγκεκριμένη, που έχει εκπαιδευτεί άριστα από κάποιον, τον Αρπάζ Χαλάζ.
1: Η συγκεκριμένη κότα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι ενημέρωση και η πέτα κτλ. Να μην έχουμε διαμαρτυρίες τώρα ότι ταλαιπωρήθηκε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί
0: έχουν γίνει και άλλες ταινίες τέτοιες.
1: Okay.
0: Soundtrack έχει επιλογές από Μανώλη Αγγελόπουλο και Γρηγόρη Μπηθηκότσι μέχρι τον Πολερό του Ραβέλ. Φαντάζομαι τον Πολερό θα είναι περπατάει η κότα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι.
0: Και πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάει η κότα να προστατεύσει τα αυγά της.
1: Ένα μπρος δύο πίσω. Φωκά Ευαγγελινό και τέτοια φαντάζομαι χορογραφία η κότα. Έτσι.
0: Είναι δύσκολο να στήσει μια σκηνοθεσία με ένα πραγματικό ζώο στο κεντρικό ρόλο, γιατί δεν μπορεί να απαιτήσει ερμηνεία ο σκηνοθέτης, ούτε ακολουθεί οδηγίες το ζώο και δεν απαλαμβάνει την ίδια κίνηση και φυσικά δεν ενδιαφέρεται για το πλάνο. Δύο ταινίες που έχουν ενδιαφέρον, που έχουν πάλι πρωταγωνιστές πραγματικά ζώα, είναι το EO που είναι πρωταγωνιστής ένας γάιδαρος. Πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Στο τέλος έκλαιγα. Ναι. Δηλαδή, στο τέλος μη είχαν πιάσει. Δηλαδή, είναι ένα συγκλονιστικό τέλος. Το έχετε δει. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο το οποίο
1: την
0: είναι.
1: Την έχω δει, το κάνει, την έχω ακούσει.
0: Ναι, EO λέγεται. Πρωταγωνιστής είναι ο Γάιδαρος.
1: Πότε είναι αυτή, δηλαδή, του πάζλ.
0: Τώρα,
1: κοντινό.
0: Πριν από 6 χρόνια. Και επίσης υπάρχει το Γκούντα που είναι ένα έργο, πρωταγωνίστρια, μια γουρουνίτσα. Που εμφανίζεται με τα παιδιά της, έχει και φίλους, μια γελάδα, έχει παρέα, είναι σε Μαντρίτη.
1: Ναι.
0: Έχει μια παρέιτσα και κάνουν παρέα όλα.
1: Παρέακι.
0: Και όλα είναι η κάμερα που το ακολουθεί αυτό. Δεν, γίνεται, δεν υπάρχει σενάριο, δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι,
0: αλλά απλά ξέρεις πόσο ωραίο είναι το κεφάλι σου. Βλέπεις που πηγαίνει η γουρουνίτσα με τα γουρουνάκια. Χαιρετάει την αγελάδα.
1: Ναι. Ναι. Ωραία, θα ήταν μια. Έτσι όπως το λες τώρα, με φάρμα και τα λοιπά, με όλα τα ζώα, θα ήταν μια κυβωτός. Μια ταινία, μια κυβωτός. Το που μπήκανε και μέσα σε ένα καλάθι. Μπήκανε όλα και πάνε. Και αυτό σκέρι που πάνε.
0: Θα έχει σκηνοθεσία, θα έχει ρε παιδί μου πράγματα μέσα τα οποία. Αυτό είναι στο φυσικό του χώρο,
1: ναι,
0: στο κοτέτσι. Κοτά στο κοτέτσι.
1: Τίποτα, παρακολουθείς.
0: Προστατεύει τα αυγά.
1: Ναι.
0: Μου πάρετε τα αυγά.
1: Ωραία είναι αυτό. Ναι. Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Οπότε εσύ ταυτίζεσαι με την κότα και είσαι εναντίον αυτών που πάνε να σπάρουν τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να μην ξαναφάς αυγά μετά.
1: Ναι. Του ρουβά που πάει και μαζεύει αυγά. Που μαζεύει ο Σάκης που μαζεύει αυγά.
0: Όσοι μαζεύουν, δεν
1: που έχει ο Σάκης και μαζεύει. Πώς το λένε, θα απολογηθεί ο ρουβά τι κάνει στις κότες με τα αυγά.
0: Εντάξει, δεν τις κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, κότες και έχει, πλάκα κάνω.
0: Παίρνει τα αυγά τους, δεν κάνει τίποτα.
1: Φυσικά. Στο φυσικό του περιβάλλον.
0: Όσα αυγά είναι γονιμοποιημένα που λέμε, ας πούμε, βγαίνουν τα αγαπουλάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν. Χεν λέγεται στα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε από σήμερα.
1: Α, ναι, χεν. Είμαστε λοιπόν 5 και 38 στον Κώστα. Καλησπέρα που λέει Βούρβαχη και Καλλιρόηση το προηγούμενο το πρωί θέλει τροχονόμο και Πετμεζά Καλλιρόηση το απόγευμα και όχι στη διασταύρωση με Βουλιαγμένης. Και αυτό γιατί από Βασιλή Αμαλία πλέον δεν μπαίνει συγκρού όπως παλιά. Ναι, σωστά, δεν μπαίνει. Και να διαβάσουμε τώρα και τον Τάσο του Σκάλο αργότερα και να σας πούμε τα μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 6 και σήμερα το απόγευμα. Θόδωρης Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν τις 6 εδώ απόγευμα. Το συνηθίζουμε και εμείς σιγά σιγά. Αδιόρθωτη, Sky 100,3, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και πολλά μηνύματα στο πες την άποψή σου στο sky.gr αλλά και στο Viber 698-123-1003. Θα ασχοληθούμε λίγο τώρα με τους millennials και με το δίκτυο ασφαλείας, όπως λένε, όπως εξετάζεται τα τελευταία χρόνια από τους επιστήμονες. Γιατί παρότι έχουμε περισσότερο κόσμο να σπουδάζει, περισσότερα πτυχία, περισσότερες δεξιότητες, παράλληλες δραστηριότητες, οι νέοι δεν νιώθουν ασφαλείς. Σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα περισσότερο. Ο λόγος είναι φυσικά η ακρίβεια γύρω, που ακριβαίνουν τα πάντα γύρω-γύρω, οι χαμηλοί μισθοί, το ότι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, να φύγουν από το σπίτι, και τελικά κάτι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν έστω σε αυτό το κομμάτι να νιώθουν μια εργασιακή βεβαιότητα, μια εργασιακή σιγουριά.
1: Κάτι το οποίο δύσκολα έρχεται, αλήθεια είναι. Εδώ σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν το βρίσκεις αυτό. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και ειδικά όσοι περάσανε και δουλεύανε στις εποχές του μνημονίου. Είδαμε ότι τα πράγματα δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, οπότε γι' αυτό κάνανε πολλοί και ιδιώτες και δουλειές.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Όπως διαβάζουμε λοιπόν στο Business Insider, είναι μια τάση που καταγράφεται σε μια περίοδο, λέει, κατά την οποία η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς προσλήψεων, περιορισμένες μετακινήσεις εργαζομένων και κύματα περικοπών σε μεγάλες επιχειρήσεις, πράγματα τα οποία τα ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν λοιπόν οι νέοι, πώς νιώθουν αυτή την ασφάλεια, βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά? Δεν το σκέφτονται καν, δεν είναι μόνο οικονομικό. Το τονίζει πάρα πολύ αυτή η έρευνα, αν τη βρείτε δηλαδή και τη διαβάσετε. Δεν είναι απλά οικονομικό το θέμα, δεν είναι για να έχουν τα παιδιά παραπάνω λεφτά, που είναι και αυτό, αλλά είναι να έχουν, συγγνώμη, μία ασφάλεια. Αν τύχει κάτι
1: ασφάλεια
0: και χάσω. Ναι, όχι, ή αν τύχει και χάσω τη μία δουλειά, να έχω την άλλη και να ξαναψάξω μία.
1: Οικονομική, ναι.
0: Οικονομική, ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να διανοηθούν, ας πούμε, ότι θα ζήσουν μόνο με μία δουλειά, εξαρτημένη από μία εργοδοσία, από ένα, ξέρω εγώ, από ένα μόνο περιβάλλον. Και θέλουν και να
1: φτιάξουν. Stability stacking το λένε αυτό. Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται έξυπνο, είναι έξυπνο, αλλά είναι και λίγο πραγματικά θλιβερό, γιατί σημαίνει ότι αυτή η νέα επαγγελματική ασφάλεια δεν είναι, ας πούμε, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά, είναι να έχεις πολλές εναλλακτικές, επειδή δεν εμπιστεύεσαι καμία. Άρα έχεις και μια δεύτερη, η καβάτσα που λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Μια δεύτερη
0: αυτό.
1: Δουλειά κατά
0: κάποιο. Είναι η καβάτσα, ναι.
1: Γιατί, εντάξει, είναι μια στρατηγική άμυνας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αν σκεφτούμε γενιές πίσω, ας πούμε, τους γονείς μας, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπαμπάς, μαμά να κάνουν μια δεύτερη δουλειά. Ας πούμε, κάνανε την πρώτη και τα πράγματα ήταν, δεν είχαν πολλές ταραχές και σκαμπανεβάσματα. Τώρα τα πράγματα είναι, πώς το λένε, κινούνται συνέχεια. Τώρα είσαι έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι. Αύριο γίνονται αλλιώς τα πράγματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky λοιπόν 100,3, 12 λεπτά πριν από τις 6. Ο κύριος Τάσος μας έστειλε μήνυμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την AI στα πανεπιστήμια. Λέει: Εύχομαι να είστε καλά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Φυτό. Πλέον πέρα από τον έλεγχο που μας κάνανε για τη λογοκλοπή, υπάρχει και ο έλεγχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, είναι πολύ αυστηροί. Έχουν κόψει συναδέλφους στις εργασίες τους. Γι' αυτό το λόγο και μάλιστα κάθε φορά που δίνουμε εργασίες, μας ανακοινώνουν το ποσοστό. Μας λέγανε το 90% έχει χρησιμοποιήσει AI. Για να δούμε τα ποσοστά που.
1: Και εγώ θα σου βάζα 8 στην ορθογραφία, ναι. Κύριε Τάσο.
0: Όχι, μπορεί να είναι φωνητικό. Φωνητικό, είναι φωνητικό μήνυμα. Επίσης, στον Αναστάσιο, καλησπέρα σε καλή εκπομπή. Το χειρότερο δεν είναι το παραθυράκι που βρήκαν στην Αυστραλία και τα social media που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αν δείτε, το βρήκανε λίγοι στο σύνολο του πληθυσμού. Πολύ φοβάμαι ότι το χειρότερο το παραθυράκι που θα δώσουν οι γονείς, με την έννοια ότι μπορούν να δουν τους λογαριασμούς τους, να δίνουν τους λογαριασμούς τους για χρήση στα παιδιά. Και σε αυτό η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δίνει η μαμά το κινητό στο παιδί. Απαγορεύεται
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: κόλπα βρίσκονται σε τέτοια. Έτσι. Κάθε κλειδί που ανοίγει βρίσκεται το αντικλείδι του με τιμή, έτσι.
0: Λοιπόν, ας πάμε λίγο πίσω σε τους πιο παλιούς, να τους θυμίσουμε ένα ιστορικό καφέ στο Παγκράτη, ένα κομμάτι μιας ολόκληρης αθηναϊκής εποχής, ο Λέντζος. Ο Λέντζος λοιπόν άνοιξε το μαγαζί του το 1964 στο Παγκράτη, απέναντι από το Άλσος. Σύντομα έγινε διάσημος για τον φραπέ του, έτσι ώστε το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο του φραπέ. Στέκει καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, φοιτητών, κατοίκων της Αθήνας. Ο καφές, ο φραπέ, ήταν πηχτός, βαρύς και μάλιστα τελετουργικός. Το μαγαζί έκλεισε δυστυχώς το 2013 μέσα στην κρίση. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι υπήρχε το μυστικό του φραπέ του Λέντζου που λέγανε ότι είχε βάζει αυγό.
1: Αυτό με το αυγό δεν θυμάμαι. Ήταν αστικός μύθος πολλά χρόνια.
0: Baking powder, ότι βάζει κρέμα γάλακτος. Ο ίδιος είχε πει ότι έβαζε 4 κουταλιές σούπας καφέ, μια κούπα ζάχαρη και 1,5 ποτήρι νερό. Για να φτιάξει το βασικό.
1: Δύο μπακλαβάδες μέσα, από 4 κουταλιές.
0: Τουλάχιστον δεν έβαζε baking powder. Αργότερα έβαλε πολύ δυνατό μίξερ που έδινε εκείνο το παχύ, σχεδόν κρεμώδη αφρό. Το λέω αυτό.
1: Εντάξει, ήταν αδιανόητος ο καφές του όλος, αλλά ο φρός που έφτιαχνε δεν τον είχε ξαναπεί πουθενά άλλου, όντως.
0: Το λέω αυτό γιατί όταν έκλεισε ο Λέντζος, θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 2013 ήταν και μάλιστα μέσα στην κρίση που λέγαμε για τα μαγαζιά που κλείνουν. Και όσοι έχετε πάει στη Γαλλία, που ξέρετε ότι ένα απαραίτητο στοιχείο της πόλης και των πόλεων στη Γαλλία είναι τα μπιστρό. Στη Γαλλία λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν τα μπιστρό. Για να καταλάβετε τι γίνεται, στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν περίπου 500.000 καφέ και μπιστρό στη Γαλλία. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000. Δύο μπιστρό την ημέρα κατεβάζουν ρολά και άκου τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Στα μικρά χωριά που έχουν φύγει φούρνοι, καταστήματα, τα καφέ ήταν το σημείο που συναντιούνται οι κάτοικοι. Και μάλιστα το 19ο αιώνα είχαν χαρακτηριστεί τα γαλλικά μπιστρό ως σαλόνια της δημοκρατίας. Τώρα τι γίνεται λοιπόν? Έχει μειωθεί ο πληθυσμός στην Ήπεθρο, η τηλεόραση κρατά πολύ κόσμο στο σπίτι, αλλά πρόσεξε επίσης το άλλο, ότι έχει αλλάξει και η σχέση το Γάλλο με το αλκοόλ. Από τα 200 λίτρα ετησίως που κατανάλωσης τη δεκαετία του 60, έχει φτάσει στα 80. Επομένως,
1: καλό αυτό, ναι, για τους πολίτες.
0: Καλό για τους πολίτες.
1: Αλλά για τα μπιστρό.
0: Καλό για τα μπιστρό.
1: Για τα μπαρ, για τα μπιστρό, ναι, είναι καταστροφικό αυτό.
0: Αν όμως σκέφτεστε να πάτε στη Γαλλία και να ανοίξετε μπιστρό, υπάρχουν πρωτοβουλίες που πας για να ανοίξεις μπιστρό, σου δίνει και χρήματα ο Δήμος.
1: Για σόδες. Με σοδίτσες. Μπιστρό.
0: Κανονικό. Έχεις πάει σε γαλλικό μπιστρό. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έχω φάει και τα μούτρα μου.
0: Είναι...
1: από τη χαρά μου.
0: Εντάξει, δεν είναι σοδίτσες. Είναι ρε παιδί με ένα ωραίο μέρος. Το μπιστρό έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν πας σε μπιστρό στη Γαλλία. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται Μιλ Καφέ. 1000 καφέ δηλαδή. Βοηθούν κοινότητες να κρατήσουν ανοιχτούς αυτούς τους χώρους. Γιατί ένα καφέ δεν είναι μόνο τα τραπέζια. Δεν είναι μόνο καφέ ούτε το κρασί. Είναι μια κοινωνική υποδομή. Και όταν κλείνει ένα καφέ, και πέρα από τη Γαλλία και τα μπιστρό, ακόμα και εδώ, κλείνει ένα τοπικό καφενείο σε ένα χωριό. Δεν χάνεται μια επιχείρηση. Χάνεται ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και είναι κοινότητα.
1: Ναι, λες, είναι ένα σύνδεσμο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια, αυτό.
1: Ναι. Το καφενείο του χωριού. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί, αν δεν έχεις περάσει να το δεις, αν δεν το έχεις ζήσει, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα, το τι γίνεται μέσα στο καφενείο, ας πούμε. Είναι,
0: ή έξω από το καφενείο.
1: Ή έξω από το, είναι σημείο αναφοράς, μαζεύονται όλοι, θα τα πούνε όλα από τις δουλειές τους μέχρι το τι είδαν στην τηλεόραση. Θα τσακωθούν, θα τσιτώσουν, θα ξαναερεμήσουν, αλλά είναι όλοι μια κοινότητα εκεί που πάνε.
0: Άλλωστε υπήρχε και ο χαρακτηρισμός τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. στις παλιές καλές εποχές. Υπήρχαν τα καφενεία που ήταν Νέα Δημοκρατία, τα καφενεία που ήταν Πασόκ και πλακωνόταν μεταξύ τους.
1: Γιατί
0: δεν είχαν μεγάλη απόσταση, ήταν απόσταση 100 μέτρων.
1: Καλά, στο χωριό. Ναι.
0: Στο χωριό.
1: Επίσης να παίρνετε από τον άλλο, ναι.
0: Ο Πλάτανος, παιδί μου. Εντάξει, είναι κάτι χαρακτηριστικό ενός χωριού.
1: Ναι,
0: άμα δεν έχει δουλειά ή το χειμώνα που φεύγουν οι κάτοικοι, τι να κάνει.
1: Μα κοίταξε να δεις, ένα καφενείο στο χωριό δεν ήταν, νομίζω ότι και αυτός που, δηλαδή έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, βγάζει αυτό το καφενείο σε ένα χωριό, ήταν 100 άτομα, άντε να μπαίνουν και 100 άτομα μέσα στη μέρα, με ένα καφεδάκι που το δίνει 2 δραχμές, 2 ευρώ, κάτι. Δεν θα μπορούσε να ζει.
0: Εντάξει, τρώει και επικοινωνίες και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, τέτοια πραγματάκια. Δεν φανταζόμαστε ότι είναι μια επιχείρηση τεράστια με φοβερά έσοδα. Απλά είναι αυτό που τους κρατάει.
0: Δεν έχει έξοδα. Δηλαδή, πολλές φορές είναι και ιδιόκτητο το οίκημα, πολλές φορές δουλεύει η οικογένεια μέσα. Τα έξοδα είναι μικρά. Απλώς πρέπει τα έσοδα που θα έχουν να καλύψουν και το χειμώνα.
1: Αυτό είναι το
0: ζήτημα. Γιατί ωραίες ποικιλίες που βάζεις μέσα την ντοματούλα, γραβιέρα.
1: Ελιά.
0: Και εγώ είμαι. Δηλαδή, αν δω σουτζούκι. Αν δω σουτζούκι, γίνομαι πελάτη.
1: Αυτό είναι γκουρμέ καφέ. Αλλά είναι ωραίο.
0: Το σουτζούκι δεν είναι. Δεν λέω παστούρμα.
1: Παστούρμα
0: σε ποιο. Το σουτζουκάκι που το έχει κόψει και το έχει τηγανίσει. Πίνασα τώρα.
1: Παστράμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Πώς έχουμε ακόμα. Θα σας πούμε και άλλα αλλαντικά.
0: Το παστράμι μου αρέσει παρεμπιπτόντως.
1: Το παστράμι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, ναι, όλη αυτή η ιστορία με τα μπιστρό και τα καφενεία εδώ πέρα είναι μια. Παραδείγματος χάρη, είπες, ας πούμε, τους λόγους. Εκτός από το αλκοόλ, είναι η τηλεόραση που κρατάει πολύ κόσμο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι και η ενασχόληση με το κινητό, το κόλλημα θα το πούμε δηλαδή, για να τελειώσουμε, με το κινητό κρατάει τον κόσμο μακριά από τα μπιστρό.
0: Ναι,
1: μπορεί να πάνε εκεί.
0: Και το κινητό εκεί.
1: Και να χαζεύουν εκεί πέρα. Κατάλαβε. Δηλαδή και να κάθονται, να χαθεί αυτή η σύνδεση, η κουβέντα, η παρέα.
0: Είχα πάει το καλοκαίρι σε ένα καφενείο σε χωριό στη Μεσσηνιακή Μάνη και ήταν όλοι οι παππούδες με το κινητό.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάγανε μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Όλοι το κινητό.
1: Ναι.
0: Και σκέφτομαι, τι λέει αυτός εκεί, γελάγανε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Για δείξε.
1: Γιατί εδώ δεν το έχεις δει με ζευγάρι, με δύο.
0: Άστο, η μεγάλη ιστορία.
1: Με ζευγάρι να κάθονται να τρώνε και να είναι και δύο στο κινητό, ας πούμε. Δηλαδή είναι. Τουλάχιστον άστα έξοδα, κάτσε σπίτι, ρε παιδί.
0: Όταν αρχίσει αυτό και έτσι επαναλαμβάνεται. Μετά το πρώτο τηλεφώνημα στο δικηγόρο.
1: Μην απορίσματα για τίποτα.
0: Άρχισε να προετοιμάζεσαι. Όταν αρχίσει αυτό και γίνει συνήθεια, άρχισε να προετοιμάζεσαι.
1: Έρχεται σιγά-σιγά.
0: Για να δίνουμε και συμβουλές για τους φίλους μας.
1: Ναι, παιδιά, γιατί εμείς ξέρουμε και από αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ξέρουμε από αυτά. Θα σας τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εδώ πέρα το πολύ ωραίο απογευματινό μας σετ με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο εδώ στο Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας ακούτε και που μας στέλνετε μηνύματα και που τα λέμε. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα της πρώτης μας εβδομάδας. Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε χαρεί πολύ που είμαστε εδώ.
0: Έχουν εκτοξευθεί οι γραμματικότητες.
1: Καλά, ναι, τα είδαμε.
0: Δελτία τίποτα, είδες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Πέτρος Κερκυλής, μουσική επιμέλεια. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Φεύγουμε λοιπόν. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο της μέρας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
1: Yes, μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Έχουμε μαμάδες, αδερφές.
1: Μαμάδες, αδερφές, τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
14: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
15: Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι, θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε

0: εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στην Κηφισία σαν ατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μπουβορλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο: το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Σφοδρή επίθεση στη Ρόζα Βρετού για την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίες βάζουν στο κάδρο και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η κυρία Βρετού αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι στο σχεδιασμό του κυρίου Τσίπρα, που μετά την αποτυχημένη ΔΕΘ ψάχνει ισοσίβιο, υποστηρίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτουν πως ενώ έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες και δεν ήρθε καν στο συνέδριο, αποφάσισε να δημοσιοποιήσει σήμερα την αποχώρησή της μόνο και μόνο για να κάνει ζημιά στο κόμμα που την τίμησε. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα, με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως τρία παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.

0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός, η οποία μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας Καλαμάτα Λάρισα, μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο τη Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδριτσός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι, Sky 100,3 αυτό το απόγευμα 5ης, 17 Σεπτεμβρίου, εκτάκτος μαζί, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο, στη θέση της Κατερίνας Δράκου που λείπει από χθες η Κατερίνα και σήμερα και αύριο, οπότε κάνουμε παρέα μαζί στις 6 με 8 και εννοείται αμέσως μετά 8 με 9 στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στο ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Το καλό βέβαια είναι ότι μας ακούτε και ακούτε Sky 100,3 σε αυτή τη μεγάλη ενημερωτική παρέα. Πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εμείς είμαστε εδώ με Νότι Παπαγιαννάκου απέναντί μου στη ρύθμιση του τελικού ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Με τη Σοφία Γαλάνη, εορτάζουσα σήμερα η Σοφία, χρόνια πολλά. Όπως και η Ελπίδα που γιορτάζει σήμερα και η Πίστη. Λοιπόν, ωραία ονόματα, γεμάτα νόημα. Χαμογελάει και ο Βασίλης Νέδος που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, ο διπλωματικός συντάκτης της Καθημερινής. Και όχι μόνο, παρακολουθείς και τα θέματα εντός και εκτός συνόρων, Βασίλη. Θα έρθω σε σένα σε πολύ λίγο, να σε καλησπερίσουμε όμως.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Και ευχαριστώ πολύ που είσαι και μαζί μας εδώ στο στούντιο, γιατί είναι διαφορετικό να τα λέμε τηλεφωνικά σε σύνδεση και εντελώς διαφορετικό να είμαστε εδώ μαζί στο στούντιο. Στη μουσική επιμέλεια να σας πω ότι είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, σταθερά επιλέγει τα ακούσματα εδώ στον Sky 100,3 και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπως επίσης έχουμε επικοινωνία και μέσα από το skyradio.gr, θα δείτε και την επιλογή «Πες την άποψή σου», εκεί πατάτε, γράφετε ότι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επίσης, ο νέος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber και θέλουμε τα μηνύματά σας στο 698-123-1003. 698-123-1003. Θέλετε μια καλησπέρα, θέλετε ένα γεια από την ορεινή ναυπακτία, αν βρίσκεστε εκεί, όπως χθες ο φίλος μου ο κύριος Πάνου από την Ελατού που μου στείλε το μήνυμά του. Θέλετε κάποια φωτογραφία ή κάτι που καταγράφετε, που ζείτε και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Πάρα πολύ απλός ο τρόπος επικοινωνίας, νέος τρόπος επικοινωνίας, 698-123-1003. Επίσης, στο Facebook, στο X και το Instagram θα με βρείτε. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, για να τα λέμε και από εκεί. Τώρα, στα της επικαιρότητας είναι πολλά τα θέματα που τρέχουν αυτήν την ώρα που μιλάμε. Υπομονή και ψυχραιμία όσοι βρίσκεστε στη Λεωφόρο Αθηνών. Σας τα έλεγε και η Μαρία Γιώργαρη πριν από λίγο. Έχουμε δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Είχαμε νωρίτερα πολλή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Είχε μια συγκέντρωση εργαζομένων στη Στασία, αν δεν κάνω λάθος, στην πλατεία Συντάγματος. Έτυχε να είμαι και εγώ στο κέντρο για μια δουλειά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις που το ζήσαμε όλοι, ακινητοποιημένοι στα αυτοκίνητά μας. Επίσης, αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα. Υπομονή και ψυχραιμία όπου βρίσκεστε. Τώρα, στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, κρατάμε την τελευταία εξέλιξη που έχει να κάνει με την έρευνα πλέον που διατάχθηκε από την αρχή για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος. Ο κύριος Βουλιώτης ουσιαστικά βάζει στο μικροσκόπιο τους δύο γιατρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί, τους γιατρούς του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι ώστε να ξεσκονιστούν όλα τα πεπραγμένα τους από την άποψη των χρημάτων, των καταθέσεων, της περιουσίας, τι έχει δηλωθεί, τι δεν έχει δηλωθεί, και όλα αυτά θα μπουν στο μικροσκόπιο. Είναι κρίσιμη και αυτή η πτυχή της έρευνας, όπως και της ΑΑΔΕ που τρέχει παράλληλα και εννοείται παράλληλα με όλες τις άλλες έρευνες που είναι σε εξέλιξη. Το άλλο που κρατάω από την επικαιρότητα, και ξέρετε την μεγάλη ευαισθησία που έχουμε εδώ στον Sky στα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, και πραγματικά είναι θλιβερό να χάνονται νέοι άνθρωποι, να χάνονται άνθρωποι γενικά, πόσο περισσότερο, πόσο μάλλον νέοι. Ο ένας γεννηθεί το 2003, παρακαλώ, 23 ετών, ο άλλος του 2000, και ένα τρίτο άτομο που έχασε τη ζωή του, που δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα, Αντιλαμβανόμαστε όλη τη σφοδρότητα του συγκεκριμένου τροχαίου, με αποτέλεσμα ένας εκ των τριών θανόντων να μην έχει ταυτοποιηθεί μέχρι την ώρα που μιλάμε, και ο λόγος για αυτό το τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα στην περιοχή της Γλυφάδας. Και εδώ για μία ακόμα μία φορά έρχεται το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και μεταξύ άλλων οι ταχύτητες που βλέπουμε να αναπτύσσονται στους δρόμους, στα αστικά κέντρα, κάτι που στο τέλος της ημέρας έχει πάρα μα πάρα πολύ κακά αποτελέσματα. Τώρα, στο άλλο ζήτημα που είναι στην κορυφή της ειδησιογραφίας, το προτάσει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει η Άγκυρα, τη τηλεφορεί σήμερα η Καθημερινή στην έκδοσή της, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, και έχουμε και εννοείται και απάντηση της Αθήνας πάνω σε αυτά. Την ίδια ώρα, Βασίλη, στρέφομαι σε σένα, έχουμε και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις αρχές Οκτωβρίου. Έχει προσδιοριστεί κάτι παραπάνω?
1: Όχι, δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία, και θα έλεγα με την επίσκεψη Ρούμπιο να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, ναι, διότι τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο είναι πολλά και ανά πάσα στιγμή μπορεί ο προγραμματισμός αυτός να αλλάξει. Αλλά να το πω έτσι, η πρώτη βδομάδα του Οκτωβρίου μέχρι 10 Οκτωβρίου, 12 Οκτωβρίου είναι μια αρκετά πιθανή ημερομηνία επίσκεψης του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, και πάλι λέω, με την υποσημείωση ότι ο σχεδιασμός αυτός μπορεί να αλλάξει τελευταία στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή η βούληση, να το πω έτσι, και από το State Department είναι να προγραμματοποιηθεί τότε η επίσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει βεβαίως, να πω εδώ, κάποια σημασία. Γυρνά το συνδέω δηλαδή και με αυτά που συζητάμε για τα ελληνοτουρκικά. Έχει σημασία, διότι πριν ακριβώς από την, ας το πούμε έτσι, σχεδιαζόμενη επίσκεψη Ρούμπιο, και είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί μπορεί να υπάρξουν κάποιες συναντήσεις. Να πούμε, σήμερα το γράφουμε και στην Καθημερινή, ότι δεν θα γίνει μάλλον ραντεβού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Νομίζω το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στη συνέντευξή του στο Earth News. Υπάρχει, να το πω έτσι, και η περσινή εμπειρία, όπου είχε προγραμματιστεί κανονικά ραντεβού και
0: ακυρώθηκε τελευταία στιγμή,
1: διότι είχε πάει να συναντηθεί ο Ερντογάν με τους Άραβες και τον κύριο Τραμπ. Οπότε τα ραντεβού αυτά μπορεί να αλλάξουν. Και να πω ότι περίπου έτσι είναι και το πρόγραμμα του κυρίου Γεραπετρίτη. Θα θέλανε να συναντηθούν με τον κύριο Φιντάν, αλλά ακόμα είναι στον αέρα. Οπότε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συνέντευξη, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, νομίζω ότι αυτό δημιουργεί έτσι αρκετό χώρο για συζήτηση και συνεννοήσεις με συμμάχους, εταίρους και φυσικά και στους υφιστάμενους διάβλους Ελλάδας και Τουρκίας, για να δούμε τι θα γίνει με τα, με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, που βεβαίως για μας μια βασική εκκρεμότητα είναι το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Αλλά μην το πάω στο καλώδιο, γιατί η συζήτηση που ξεκινήσαμε είναι για αποστρατιωτικοποίηση, η οποία, επίτρεψέ μου να πω, είναι μια συζήτηση από το παρελθόν. Την οποία,
0: αλλά βλέπουν να την επαναφέρουν τώρα οι Τούρκοι και σε κορυφαίο επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Σε επίπεδο Χακάν Φιντάν, αλλά και Ερντογάν, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, αν και ο ίδιος δεν το έχει πει, δηλαδή σαν διατύπωση αυτή καθεαυτή. Αλλά συνιστά πλέον για τους Τούρκους μία απειλή το να υπάρχει αμυντική θωράκιση σε ένα ελληνικό νησί.
1: Είναι καταρχάς πάγια θέση της τουρκικής διπλωματίας, αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα εκείνο που έχει ερεθίσει, ας το πω περισσότερο, την Άγκυρα, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με Ισραηλινά όπλα. Άρα ουσιαστικά ο εκνευρισμός, να το πω έτσι, ο τουρκικός, και αυτή η πολύ υψηλή τόνη των τελευταίων ημερών, οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται την Ελλάδα συνεταίρο του Ισραήλ σε ένα σχέδιο, ας το πω έτσι, το οποίο έχει ως στόχο την απομόνωση της Τουρκίας. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι, όπως πολύ σωστά παρατήρησες, Νίκο, τους κανόνες του παιχνιδιού τους θέτει σε γενικές γραμμές ο Ερντογάν. Ο Χακάν Φιντάν αναφέρεται στα πιο διπλωματικά, και μετά έχουμε και σήμερα τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Άκουσα και εγώ νωρίτερα την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος ουσιαστικά τι λέει. Λέει, γιατί ήταν πυραβλάκατος όταν ήταν και ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, γιατί υπάρχει ο στρατός. Εδώ να πούμε ότι αυτό έχει ξανακουστεί το 22, το 21, περίοδο δηλαδή πριν το Φεβρουάριο του 23, όταν ξεκίνησε αυτή, τέλος πάντων, η περίοδος των λεγόμενων ήρεμων νερών. Οπότε η επιστροφή σε αυτή τη ρητορική έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει την ελληνοϊσραηλινή σχέση, και βεβαίως να φοβερήσει, ας πούμε, και λίγο την Αθήνα, ότι αν αυτή η σχέση προχωρήσει λίγο παραπάνω, μπορεί να υπάρχουν και επιπτώσεις. Πρέπει βέβαια και εμείς εδώ πέρα να παρατηρούμε ότι αυτό είναι ένα δυναμικό μέτωπο. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες υπήρξαν διπλωματικές επαφές ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ. Δηλαδή, είναι κακή του τουρκο-ισραηλινή σχέση. Έχουμε μπροστά μας εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Όπου εκεί ο Νετανιάχου μπορεί να επανεκλεγεί, μπορεί και να μην επανεκλεγεί, ναι. Να έχουμε μια άλλη κατάσταση, και αυτό νομίζω ότι ναι. Θα μπορούσε να αλλάξει όχι στρατηγικά τα πράγματα, αλλά θα μπορούσε να δώσει ένα άλλο χρωματισμό, ας το πω, ναι. Έτσι, στην συνολικότερη κατάσταση.
0: Η διάβλη πάντως είναι ανοιχτή, είναι λειτουργική.
1: Έτσι. Νομίζω, Νίκο, μεγαλύτερη απόδειξη από την επίσκεψη του διοικητή των τουρκικών φυσικών υπηρεσιών στην Αθήνα πριν από περίπου 2 εβδομάδες δεν υπάρχει. Φυσικά δεν ξέρουμε το περιεχόμενο των συνομιλιών αυτών, ούτε των συνομιλιών του κυρίου Καλίν με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πάντως, σε επίπεδο ρητορικής, Βασίλη Νέδο, βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα, εβδομάδα τη εβδομάδα, και αν το βάλουμε αυτό από τις 15 Αυγούστου και μετά, έτσι, με αφορμή τα προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξαν οι Τούρκοι, ή που τέλος πάντων δεν έχουμε συντεταγμένες, όχι ακόμα.
1: Έτσι. Έχουμε συντεταγμένες, έχουν κυκλοφορήσει χάρτες. Έχουν κυκλοφορήσει χάρτες.
0: Αλλά τις συγκεκριμένες συντεταγμένες, γιατί έλεγαν ότι ο προσδιορισμός θα γίνει μελλοντικά, αλλά θέλω να. Από αυτό
1: ναι,
0: το
1: αλλά από τη στιγμή που έχουν βγάλει χάρτη, φαντάζομαι ότι οι τελικές συντεταγμένες δεν θα είναι πολύ διαφορετικές.
0: Ναι.
1: Εκείνο που.
0: Παρατηρούμε πάντως την κλιμάκωση.
1: Ναι, έτσι. Νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να μας προβληματίσει δεν είναι τόσο οι συντεταγμένες, όσο το αν και πότε θα καταθέσουν το περίφημο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό θα σηματοδοτεί μία ακόμα κίνηση κλιμάκωσης επί της ουσίας πια, και όχι μόνο ρητορικά, όταν δηλαδή κληθεί η τουρκική εθνοσυνέλευση να συζητήσει για την νομιμοποίηση ενός νομοσχεδίου το οποίο περιλαμβάνει μέσα προβλέψεις οι οποίες είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός άλλου γειτονικού κράτους. Μην μπούμε τώρα στη συζήτηση αν αυτό παράγει ένομα δικαιώματα κτλ. Νομίζω δεν έχει κάποια αξία αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά για την Τουρκία.
1: Αλλά σηματοδοτεί μια κλιμάκωση. Και βεβαίως η Τουρκία, όπως έχουμε δει και στην Κάσο πριν από 2 χρόνια και κάτι, όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλού όπως στην Κάσο πιο έντονα, σε άλλες περιπτώσεις στο Αιγαίο με παρενοχλήσεις διασυρμάτου και ούτω καθεξής, προσπαθεί να επιβάλλει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δηλαδή καλώδια, επιχειρήσεις πόντισης καλωδίων και έρευνες για τηλεπικοινωνιακά καλώδια, για παράδειγμα, έχουν γίνει και στο Αιγαίο από λογαριασμό της Ελλάδας, στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί τα έργα γίνονται συνήθως, απλά υπάρχει μία όχληση. Στην Ανατολική Μεσόγειο, άρα δηλαδή στο Καστελόριζο και σε όλη την περιοχή ανατολικά της Ρόδου και της Κάσου, εκεί πέρα, όπως πολύ συχνά αναφέρουν και Τούρκοι διπλωμάτες χωρίς να το πολυκρύβουν, για την Τουρκία αυτό είναι, ας το πω έτσι, η κόκκινη γραμμή τους. Δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούν πλήρη επίρρεια του Καστελόριζου, και βεβαίως αυτό το έχουμε δει επανειλημμένος και με επίσημες πρωτοβουλίες.
0: Απλά τόνισα νωρίτερα αυτήν την αύξηση της έντασης σε ρητορικό επίπεδο, επειδή όλοι γνωρίζουμε πόσο ελεγχόμενο είναι το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στην Τουρκία, και όταν βλέπεις αναλυτές να έρχονται μέρα με τη μέρα και να βγάζουν και σενάρια και το τι κάνει η Ελλάδα και πώς κάνει η Ελλάδα και τι πρέπει να απαντήσουμε εμείς και ότι αυτό μπορεί να σημαίνει πόλεμο ή οτιδήποτε, βλέπουμε πλέον ότι από πλευράς Ερντογάν υπάρχει μια τάση να αφήνει κάποιον να φτάνει μέχρι και αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για έρεμα νερά, εννοείται πως αυτό είναι παρελθόν.
1: Συμφωνώ, Νίκο, ότι από τη στιγμή που η Τουρκία, είτε από επίσημα χείλη, είτε από αναλυτές, δημοσιογράφους, καθηγητές και άλλους, βγαίνει μια ρητορική πολέμου, μια ρητορική δηλαδή πολεμικών απειλών, πρέπει να την λάβουμε τις μετρητής.
0: Αυτό με την ιεραρχία, την ταξιαρχία, την 51η ταξιαρχία καταδρομών που στάθμευε στα ανατολικά της Τουρκίας και τώρα τη φέρανε απέναντι από τη Σάμο.
1: Ναι, είδαμε πάλι, ακούσαμε σήμερα ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης. Νομίζω ότι έχει και ένα χαρακτήρα εκφοβισμού, ξεκάθαρα. Ότι όπως εσείς, ας πούμε, και έχει και ένα χαρακτήρα κυρίως, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εσωτερικό παιχνίδι, ότι στην Τουρκία αυτό μεταφράζεται ως, ορίστε, οι Έλληνες έχουν στρατό στα δικά τους νησιά, βάζουμε και εμείς στρατό στα παράλια της Μικράς Ασίας. Το ζήτημα αυτό είναι νομίζω βαθύτερο και συνδέεται με την προσπάθεια του Ερντογάν επίσης μέσα στην Τουρκία να μην φανεί ότι είναι υποχωρητικός, διότι υπάρχει πίεση παρά το γεγονός βεβαίως ότι έχει βάλει στη φυλακή τους μισούς πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα σύστημα στο οποίο με κάποιο τρόπο τέλος πάντων γίνονται κάποιες εκλογές.
0: Μάλιστα,
1: κάποια
0: μάλιστα,
1: στιγμή.
0: Ναι. Και θα είναι και ο ίδιος υποψήφιος.
1: Και θα είναι και ο ίδιος για τελευταία φορά
0: το
1: υποψήφιος.
0: 28.
1: Το 28, yeah. Μέχρι αποδείξεως και αυτό, αν θα πάμε όντως το 28, διότι οι εκλογές, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, δεν προαναγγέλλονται.
0: Μάλιστα. Να τα κρατήσουμε όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασίλης Νέδος, κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ μαζί μας στο στούντιο για μια έτσι επισκόπηση των ελληνοτουρκικών και αυτήν την κλιμάκωση της ρητορικής, έτσι όπως την παρατηρούμε τα τελευταία 24 ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε διαβάζουμε, εννοείται, φανατικά στις σελίδες της Καθημερινής μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη και όλες τις πληροφορίες από την εφημερίδα. Λοιπόν, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, έχω να σας πω εκ μέρους του Μητροπολιτικού Κολεγίου ότι είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
9: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
15: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης από την κυβέρνηση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκό Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας στη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Sky 100,3. Επιστρέψαμε και μας έλεγε και η Μαρία Γιώργα πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων για την κυβερνητική παρέμβαση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι μάλλον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το κρατάμε και αυτό. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση για το ζήτημα των καυσίμων, καθώς είναι κάτι το οποίο καίει και ανησυχεί. Και ανησυχεί όχι μόνο εννοείται εδώ στη χώρα μας, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη. Η εκτείναξη της τιμής των καυσίμων φέρνει πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή, καθώς έχει να κάνει με το κόστος ζωής και ευρύτερα όλα όσα επηρεάζονται από αυτό, προϊόντα, υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Και είμαι σίγουρος, κύριε Αράπογλου, ότι στην επόμενη έρευνά σας θα συμπεριλάβετε και σχετικό ερώτημα, γιατί το ζήτημα των καυσίμων και της αντλίας είναι κάτι που ταλαιπωρεί τους Έλληνες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ.
1: Καλησπέρα, κύριε Δίκη. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Είναι έτσι όπως θα λέτε. Είχαμε ήδη και αυτή τη φορά ένα ερώτημα για τις τιμές. Την επόμενη φορά σίγουρα θα έχουμε ακόμα πιο ειδικά ερωτήματα, γιατί όπως σωστά είπατε, αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν περισσότερο τους πολίτες και σίγουρα θα αποκτήσει πρωτεύοντα ρόλο η αντλία, τα καύσιμα, έρχεται χειμώνας, το πετρέλαιο θέρμανσης. Σίγουρα θα μας απασχολήσουν εντόνως.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Τώρα, τα ελληνοτουρκικά πάντως, γιατί είχαμε και την κουβέντα νωρίτερα εδώ με τον Βασίλη Νέδο για αυτήν την έξαρση της ρητορικής από τουρκικής πλευράς αναφορικά με το Αιγαίο, με τη θωράκιση των νησιών, εκείνοι επικαλούνται την αποστρατιωτικοποίηση κλπ. Πάντως, σε επίπεδο κοινής γνώμης, σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση, για να ξεκινήσουμε λίγο και με τα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Αφλιτζάνη, μαζί σας ήταν και ο Αλέξης Παπαχελάς. Κύριε Αράπογλου, βλέπω να πέφτει κάπως το ποσοστό της ανησυχίας των Ελλήνων για τα ελληνοτουρκικά. Είχε φτάσει σε ένα πικ στο 56% τον Ιούλιο και τώρα εσείς το βρήκατε στο 54%.
1: Πράγματι, αν δει κανείς τους αριθμούς, θα δει μια μικρή μείωση στο αρκετά έως πολύ ανησυχώ για τα ελληνοτουρκικά και μια διατήρηση στο λίγο έως ελάχιστα που παρέμεινε στο 17 όπως και τον Ιούλιο. Ενδεχομένως η ενασχόληση με το θέμα αυτό προκαλεί κάποιες αυξομοιώσεις. Από την άλλη όμως, κύριε Ανδρίτσο, να σημειώσω ότι είναι ήδη πάρα πολύ υψηλή η ανησυχία. Είναι πάνω από το 50% αυτοί που ανησυχούν πολύ και άλλο ένα 21% ανησυχεί μέτρια. Επομένως, το να βλέπουμε μία-δύο μονάδες πάνω ή κάτω και μάλιστα σε μία έρευνα, σας θυμίζω, που έχει μόνο δειγματοληπτικό σφάλμα, σύγκλιν 3%, σίγουρα δεν δείχνει μία αποκλιμάκωση, μία μείωση της ανησυχίας. Εγώ θα την εκλάμβανα περισσότερο στις αναμενόμενες αυξομοιώσεις, σε ένα θέμα όμως που μας ανησυχεί έτσι κι αλλιώς σταθερά πολύ.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη ΔΕΘ και την αξιολόγηση των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών, αναφορικά με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπω εδώ ένα 32% που την αξιολογεί σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά και ένα 54% που λέει ότι ήταν μάλλον αρνητικά ή σίγουρα αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι 25% σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά, 54% όπου βλέπουν την παρουσία Ανδρουλάκη αρνητικά και κλείνοντας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου εκεί η αξιολόγηση για τον Αλέξη Τσίπρα είναι στο 25% ίδια με τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο 57% μιλώντας για τις αρνητικές γνώμες κατά τη μεγαλύτερη η μη αποδοχή των προτάσεων Τσίπρα στη ΔΕΘ. Γενικά το Ταμείο των Πολιτικών Αρχηγών από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, πώς το είδατε, κυρία Ραπόγλου?
1: Από σωστά θετικής αξιολόγησης, δεν είναι εντυπωσιακά, δεν είναι πλειοψηφικά. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάποιες προτάσεις θα μπορούσαν να αγγίξουν πολύ μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ψηφοφόρων. Παρόλα αυτά, είναι αξιόλογα ποσοστά και είναι όλα πάνω από τα κομματικά ποσοστά που συγκεντρώνουν στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα τους. Και αυτό αφορά και τους τρεις αρχηγούς. Mm-hmm. Συγκριτικά με την περσινή ΔΕΘ, μοιάζει όλοι οι αρχηγοί να έχουν πάει καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός ποιοτικά έχει ενισχυθεί πάρα πολύ, το σίγουρα θετικά. Οι δύο άλλοι αρχηγοί, το άθροισμα έχει ενισχυθεί. Άρα θα έλεγα ότι εντάξει, δεν ήταν μια κακή επίδοση. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εξαγγελίες είναι, προτάσεις για βελτίωση, ίσως κάποιος θα περίμενε κάτι περισσότερο. Πάντως και οι τρεις θα πήγαν καλύτερα από τα επίπεδα που καταγράφουν τα κόμματά τους στην πρόθεση ψήφου.
0: Ναι. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκινεί, αν μπορώ να το πω έτσι, περισσότερο τους συνταξιούχους, μετά εκείνους που δηλώνουν οικιακά, μετά τον ιδιωτικό τομέα, μετά είναι οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες και τελευταίοι ο δημόσιος τομέας, έτσι, όσον αφορά την αξιολόγηση, τη θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Για τον Αλέξη Τσίπρα εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί βλέπω ότι είναι ο δημόσιος τομέας ο οποίος ικανοποιήθηκε περισσότερο από όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και στη συνέχεια, και εδώ είναι μία έκπληξη, είναι οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες που συγκινήθηκαν περισσότερο από τον επικεφαλής της Ελλάς, κύριε Ράπογλου.
1: Ανάλογα με την εστίαση των μέτρων, προφανώς είναι και η αξιολόγηση που φαίνεται εδώ. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ήταν μια ομάδα πολιτών που υποστήριζε σε μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε μια αποστασιοποίηση και έναν προβληματισμό. Ίσως γι' αυτό βλέπουμε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι έχουμε συνηθίσει και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον αρχηγό της Ελλάς, αλλά και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα δείτε εκεί υψηλότερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης του αυτοαπασχολούμενους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μας εκπλήσουν, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτή την εικόνα, όπως και οι συνταξιούχοι. Νομίζω ότι όλα εξηγούνται λίγο ή πολύ από την εστίαση των μέτρων και των εξαγγελιών που έκανε κάθε ένας από τους αρχηγούς, αλλά και από ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα στις δύο θητείες της κυβέρνησης. Όμως αυτό είναι απλώς η θετική αξιολόγηση των μέτρων. Δεν συνεπάγεται η στάση των αντίστοιχων ομάδων απέναντι στο κόμμα όσον αφορά τις κομματικές σου επιλογές.
0: Μάλιστα. Και μιλώντας για την αξιολόγηση από αυτούς που χαρακτηρίζονται κέντρο αριστερή, εδώ βλέπουμε το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι εκείνος σε 52% που αξιολογήθηκε καλύτερα από ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιορίστηκε στο 45%.
1: Υπό αναλύσει αυτές και αναλύσει που εστιάζεται, νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της δημοσκόπησης όταν από εκλογές. Νομίζω ότι περισσότερο και από την πρόθεση ψήφου που συνήθως μας απασχολεί, αυτές οι αναλύσεις που μας δείχνουν τη διαθέση μέρους ομάδων του ελληνικού πληθυσμού που έχουν ενδιαφέρον, ίσως είναι οι πιο αποκαλυπτικές. Θα πρόσθετα λοιπόν ότι αν δείτε τη συνολική εικόνα, θα δείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει υψηλότερη απήχηση στη κεντροαριστερά και στην αριστερά. Mm-hmm. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπολείπεται λίγο στη κεντροαριστερά, όπως αναφέρατε, και περνάει μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα στο χώρο του κέντρου, όπου όμως ο Πρωθυπουργός υπερισχύει και τον δύο, ο οποίος κυριαρχεί απόλυτα στο χώρο της κεντροδεξιάς και της δεξιάς. Είναι η κατανομή, η απήχηση των μέτρων και των εξαγγελιών εδώ ταυτίζεται, θα έλεγα, προσεγγίζει αρκετά την απήχηση των αρχηγών και των κομμάτων και στους αντίστοιχους πολιτικούς χώρους.
0: Μάλιστα. Και έχει αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί στο τέλος όλα αυτά καταλήγουν και στην πρόθεση ψήφου, αλλά γι' αυτό είναι καλό να ξεκινάμε από τα ποιοτικά, έτσι ώστε να καταλήγουμε και στην πρόθεση ψήφου, γιατί όλα αυτά συγκλίνουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και το άλλο έβριμα που επίσης είναι αξιοσημείωτο, κύριε Αράπογλου, στην έρευνά σας, είναι όσον αφορά το πόσο ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα είναι τα μέτρα και οι εξαγγελίες της ΔΕΘ, και εδώ ο Πρωθυπουργός προηγείται και προηγείται με διαφορά και έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη και ακόμα περισσότερο του Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι μεν προτάσεις που καταθέτει η αντιπολίτευση, αλλά όταν καταλήγουμε στο ποιος μπορεί να εφαρμόσει αυτά που λέει, ο Πρωθυπουργός στην έρευνα αυτή προηγείται.
1: Αυτό το ερώτημα το ρωτήσαμε φέτος για πρώτη φορά και νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό. Άρα συνοψίζοντας, κανείς βλέπει ότι άρεσαν οι προτάσεις και οι εξαγγελίες και των τριών αρχηγών σε υψηλό ποσοστό, σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι συγκεντρώνουν τα κόμματά τους στην πρόθεση ψήφου. Αλλά όταν πήγαμε στο ερώτημα ποιου οι προτάσεις είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες, είδαμε ότι μόνο ο Πρωθυπουργός κατάφερε να διατηρήσει το ποσοστό που είχε στη θετική αξιολόγηση. Συγκεντρώνει και σε αυτό το ερώτημα γύρω στο 30% ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Αντίθετα, οι προτάσεις των δύο άλλων αρχηγών είδαμε να υποχωρούν σε ποσοστά πιο κοντά προς τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματά τους. Άρα φαίνεται να υπάρχει αποδοχή και θετική αξιολόγηση, αλλά επιφύλαξη όσον αφορά κατά πόσο είναι ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός έχει ένα πρόσθετο πλεονέκτημα, είναι κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα όσα υπόσχεται. Η αντιπολίτευση θα πρέπει πρώτα να κερδίσει τις όποιες εκλογές. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό ο συνδυασμός των δύο, θετικές οι εξαγγελίες των δύο αρχηγών και μάλιστα με μικρότερη διαφορά από τη θετική αξιολόγηση του Πρωθυπουργού. Η διαφορά όμως γίνεται πολύ μεγάλη όταν μπαίνει ο παράγοντας ρεαλισμού και εφαρμοστικότητας των μέτρων, όπου μάλιστα φαίνεται να διατηρεί εδώ πλεονέκτημα η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.
0: Και να κλείσουμε και με την πρόθεση ψήφου, όπου εδώ τα πράγματα είναι σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνά σας. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην περιοχή του 30%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο 17% και το Πασόκ στο 12%. Δεν έχουμε αξιοσημείωτες διαφορές, έτσι δεν είναι?
1: Μικρές διαφορές, όπως έχουμε συνηθίσει μετά τη ΔΕΘ, να μην αλλάζει σημαντικά η πρόθεση ψήφου. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι η σημασία της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και όσα λέγονται εκεί υπάρχει, παραμένει υψηλή, και απλώς ίσως πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο στις επόμενες μετρήσεις και όταν κάποιες από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα αρχίσουν να υλοποιούνται, να δούμε τότε την πραγματική τους επίδραση και στους πολιτικούς δείκτες. Και βέβαια έχουμε και αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν νέα κόμματα, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα νέα κόμματα, η πορεία των νέων κομμάτων. Νομίζω θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, ίσως και μεγαλύτερο, οι μετρήσεις που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αράπογλου, για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ακούσατε τον επικεφαλής της ΠΑΛ, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Εμείς, πριν πάμε στη διαφημιστική μας διακοπή, θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες και μάλιστα σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά. Μάθετε περισσότερα στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
5: Η Φόνησα,
2: το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
13: ερχόμαστε.
12: Θοδωρής Μαμπακάρης.
13: Τάκης Γιαννούτσος.
12: Καθημερινά στις 5 το απόγευμα.
13: Στο Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 6 και 54 πρώτα λεπτά και ακούσαμε πριν από λίγο από τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑΛ, τον Γιώργο Αράπογλου, τα αποτελέσματα, τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ΠΑΛ για τον Sky. Πάμε στο γρήγορο σχόλιο επί των αποτελεσμάτων αυτών και των ευρημάτων. Γιώργος Τράπαλης μαζί μας, αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Γεια σας κύριε Τράπαλη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Μιλώντας για την πρόθεση ψήφου, βλέπω εδώ μισό της εκατό να κερδίζει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τον Ιούλιο, μισό της εκατό για το Πασόκ, στασιμότητα για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά μία πτώση της τάξης του 2,5% για τη Μαρία Καριστιανού, κύριε Τράπαλη.
1: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι όλα τα κόμματα μετά τον Αύγουστο, που βάσει κάνα διακοπές του Αυγούστου, είναι ότι περίπου στα ίδια. Πραγματικά αυτό το μισό τα 100 δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι κάτι διαφοροποιεί τη μεγάλη εικόνα. Για τη Μαρία Καριστιανού φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει μια πλήρης αποσυσπήρωση. Δεν φαίνεται βέβαια ότι ακόμα υπάρχει κίνδυνος για αυτό το νέο κόμμα, αν θα μπορεί να μπει ή όχι στο κοινοβούλιο, αλλά η πτώση είναι κατακόρυφη. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπουμε, όπως είπαμε, μια σταθερότητα σχέση με την προηγούμενη φορά. Δεν έχει κερδίσει κάποιος κάτι ιδιαίτερο από τη ΔΕΘ, αλλά ήταν και απόλυτα λογικό. Η ΔΕΘ έρχεται να επιβεβαιώσει τις υπάρχουσες τάσεις και όχι να τις καθορίσει. Και αυτό το έχουμε δει ακόμα και στο παρελθόν, παρόλο που η ΔΕΘ έχουν παίξει θεωρητικά σημαντικό ρόλο στην επιβεβαίωση της στρατηγικής τότε, μία φορά του Γιώργου Παπανδρέου, του Κώστα Καραμαλή, του Αλέξη Τσίπρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όμως σε όλες, όλοι ξέραμε τον τελικό νικητή.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τον Νίκο Ανδρουλάκη, μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Αράπογλου ότι από τη μία στο χώρο του κέντρου κυριαρχεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την άλλη στην κέντρο αριστερά έχει ένα προβάδισμα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας έναντι του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης, αισθανόμενος και την πίεση ότι δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση φαίνεται και πάλι και επιβεβαιώνεται η τρίτη θέση για το ΠΑΣΟΚ?
1: Μπορώ να επικαλεστώ και την ερευνητική διαδικασία την οποία κάνουμε και εμείς στην Good Affairs. Φαίνεται ότι στους όρους κέντρο, στους αυτοπροσδιοριζόμενους κέντρο-δεξιούς και δεξιούς υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του κυριακού Μητσοτάκη, προφανώς παραπάνω κέντρο-δεξιούς. Στους αυτοπροσδιοριζόμενους κέντρο-αριστερούς και αριστερούς, στους κέντρο-αριστερούς προηγείται καθαρά ο Αλέξης Τσίπρας και στο αριστερούς είναι μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και στο κέντρο βλέπουμε την μάχη των τριών, όμως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπάνω. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας χώρος για το ΠΑΣΟΚ το οποίο να ξεχωρίσει στην ευρύτερη εκλογική δεξαμενή και να οριστεί κάποιος από όλους αυτούς τους πέντε. Προφανώς δεν μιλάμε για τους κεντροδεξιούς ή τους δεξιούς, οι οποίοι θα ψηφίζαν το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν φάνηκε αυτό ούτε στη ΔΕΘ ότι μπορεί να αλλάξει. Νομίζω όμως ότι οι προσδοκίες από τη ΔΕΘ θα ήταν πολύ μεγαλύτερες σε κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει. Το έχουμε δει ιστορικά σε όλες τις προεκλογικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορεί να διαφοροποιηθεί έστω σε έναν τομέα. Να δείξει ότι σε έναν χώρο ή με μια συγκεκριμένη πρόταση αυτός ο οποίος την στηρίζει θα ψηφίσει απριόρι ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν το έχει πετύχει το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Και κλείνοντας με τον Αλέξη Τσίπρα, που βλέπουμε μία στασιμότητα στα ποσοστά, στην περιοχή του 15%, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, αυτό μπορεί να φτάνει μέχρι και το 17%. Σίγουρα όμως δεν γράφει δύο μπροστά. Γιατί θυμάμαι στο επιτελείο του αρχηγού της Ελλάς να λένε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά, και μετά τη ΔΕΘ ειδικά, με την τριπλή παρουσία Τσίπρα, το κοντέρ πλέον θα γράφει μπροστά δύο.
1: Φαίνεται ότι στην υπόθεση σενάριο της κατανομής των αποφασίστων και το καθεξής από την έρευνα αυτή, ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι γύρω στο 15 με 17% ακόμα και στα καλύτερα σενάρια της. Προσωπικά οι προσδοκίες του Αλέξη Τσίπρα για τη ΔΕΘ, εγώ θα διαφωνούσα με το επιτελείο ότι θα ήταν τόσο υψηλές, γιατί εάν για τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και ΔΕΘ είναι το να δείξουν το πρόγραμμά του, γιατί μένει η κυβέρνηση είναι απόλυτα λογικό για το ΔΕ ΠΑΣΟΚ, ήταν το κυρίαρχό του όπλο και το λέει συνέχεια για το προτάσει το πρόγραμμα. Για τον Αλέξη Τσίπρα η ΔΕΘ έχει μια κακή ιστορικότητα και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε επίθεση, έπαιξε άμυνα και πήγε στο ρελαντί, δηλαδή να περάσει η ΔΕΘ, να μην υπάρχει θετικό ή αρνητικό και μετά να δώσει τη μάχη του για την επόμενη μέρα.
0: Κύριε Τράπαλη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στις 7 και 10 και πάλι εδώ μαζί.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό.

0: αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: εποχή.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργείας, ωστόσο απαιτείται, όπως είπε, διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, αναφέρε, το δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χάρα Λαμποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη.

0: Από την πλευρά τους, οι Χούθοι ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση ΑΕΚ Πανσεραϊκός, η οποία μεταδίδεται απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Η ΑΕΚ προηγείται 6-0 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε, Καλαμάτα Λάρισα 1-1. Η αναμέτρηση μεταδόθηκε από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δείχνει το ρολόι εδώ, Sky 100,3. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Στη θέση της Κατερίνας Δράκου, η οποία θα είναι μαζί σας από Δευτέρα με το καλό. Για την ώρα είμαστε εδώ, εξαιρετική παρέα μέσα στο στούδιο. Νότης Παπαγιαννάκος, στη ρύθμιση που φτάνει, του ήχου που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Από όπου και αν μας ακούτε. Με όποιο τρόπο και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε από το κλασικό ραδιόφωνο, το τρανζιστοράκι, ακόμα καλύτερα γελάει ο Νόδης, λοιπόν, είτε μας ακούτε διαδικτυακά, είτε μας ακούτε εντός ή εκτός συνόρων, εδώ είμαστε μέχρι και τις 8 και στη συνέχεια εννοείται μαζί με το ειδησογραφικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, για να πούμε και τους άλλους συντελεστές της εκπομπής, είναι η Σοφία Γαλάνη. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βλέπω πολλά συγχαρητήρια τις τελευταίες ημέρες για τις μουσικές επιλογές της Κωνσταντίνας που έρχονται από το ακροατήριο. Μας ακούει η Κωνσταντίνα, οπότε το καταγράφουμε και αυτό. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170 έως και 4 σας απαντά. Όπως επίσης επικοινωνία το skyradio.gr, θα δείτε το πλαίσιο που γράφει «Πες την άποψή σου», πατάτε «Γράφει». Του θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα, όπως επίσης και στο Viber, νέος τρόπος επικοινωνίας, 698-123-1003. Θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, μία φωτογραφία, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εδώ το Viber είναι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί. Και ζούμε αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, των πολύ μεγάλων διακυμάνσεων όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Πριν από λίγο είχαμε και τις ανακοινώσεις από πλευράς Πρωθυπουργού, ο οποίος προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ακόμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και όλα αυτά καθώς οι τιμές στις αγορές ενέργειας και ειδικότερα μιλώντας για το πετρέλαιο, είχαμε χθες και προχθές ακόμα και τα $109 αναβαρέλι να είναι ορατά σαν τιμή. Σήμερα το πράγμα είναι κάπως διαφορετικά, έχουμε μια διόρθωση προς τα κάτω στα $103 είναι το βαρέλι του Brent αυτή την ώρα που μιλάμε, και διάβαζα και τις σχετικές αναλύσεις που μιλούν για μία άμβλυνση των ανησυχιών για διαταραχές στον εφοδιασμό, διότι ξέρετε, από τη μία είναι το ζήτημα της τιμής, η υψηλή τιμή, αλλά από την άλλη το μεγαλύτερο ακόμα ζήτημα είναι το θέμα της επάρκειας. Έτσι λοιπόν η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του κατεστραμμένου αγωγού Ανατολής Δύσης, είναι αυτός ο χερσαίος αγωγός που ουσιαστικά παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, και οι Σαουδάραβες δήλωσαν ότι εντός των επόμενων ημερών θα αποκαταστήσουν τη μισή δυναμικότητα και εντός 6 εβδομάδων, σε 1,5 μήνα δηλαδή, να υπολογίσουμε αρχές Νοεμβρίου, θα μπορέσει να έχει αποκατασταθεί ο αγωγός αυτός στο σύνολό του. Στο ενδιάμεσο το Ριάντ λέει ότι παραδίδει φορτία αργού σε ασιατικά δηληστήρια μέσω μεταφορών από πλοίο σε πλοίο κοντά στο Ομάν. Σας τα λέω όλα αυτά διότι είναι όλες οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη και είναι πάρα πολλές, προκειμένου να υπάρξει στο τέλος μια διαπραγμάτευση και στο τέλος της ημέρας και μια τιμολόγηση που φτάνει μέχρι και τις αντλίες μας αναφορικά με το πετρέλαιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια αγορά που έχει πάρα πολύ έντονες διακυμάνσεις, που υπάρχει μεγάλη νευρικότητα όπως συνηθίζουμε να λέμε, και που εννοείται όλα αυτά μας επηρεάζουν, διότι επηρεάζουν το κόστος ζωής. είχαμε προκειμένου και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, το αποτυπώνει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Από την Πορτογαλία έως τη Γουατεμάλα και τη Συρία οξύνονται οι αντιδράσεις για την καταυκόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων. Στην Ελλάδα το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια και επιδοτήσεις, με τον Πρωθυπουργό να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας είπα πριν από λίγο και όλα όσα προανήγγειλε αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, και εννοείται ότι θα περιμένουμε και τις εξειδικεύσεις την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το θέμα αυτό. Πάντως, μιλώντας για την ενέργεια, σήμερα παρέθεσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γεύμα εργασίας το Ινστιτούτο Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, όπου ουσιαστικά αναλύθηκαν οι πτυχές και ουσιαστικά δόθηκαν και οι τάσεις γύρω από την αγορά της ενέργειας για το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Μιλάμε για μια περίοδο, το λέγαμε και πριν από λίγο, όπου υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις και μεγάλη νευρικότητα όσον αφορά την ενέργεια. Και αυτό που παρατήρησε ο κύριος Κωστής Σταμπολής, που έχω και τη χαρά να φιλοξενώ στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κύριε Σταμπολή, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτής της ενημέρωσης που έγινε σήμερα.
1: Χαιρόμαστε που ήταν χρήσιμη.
0: Πολύ χρήσιμη, πολύ χρήσιμη, και ειδικά η παρατήρηση που κάνατε εισαγωγικά, ότι στην πορεία σας και, και όσα έχετε έτσι ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της ενέργειας, αυτό που ζούμε σήμερα είναι μία δίδυμη κρίση που έχει να κάνει, δίδυμη ενεργειακή κρίση που έχει να κάνει και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο, διότι μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με το 1973, το μακρινό 1973, είναι ότι τότε, και 1974, είναι ότι τότε είχαμε την κρίση στο πετρέλαιο, αλλά ερχόταν σαν εναλλακτική το φυσικό αέριο. Τώρα όμως έχουμε μια δίδυμη κρίση, και μάλιστα με το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, όπως παρατηρήσατε και εσείς κύριε Σταμπολή, να τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Σταμπολή. Ναι, έχουμε ένα θέμα στη γραμμή, θα το αποκαταστήσει η Σοφία Γαλάνη, θα επανέλθουμε σε αυτό, διότι μπαίνει και αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, εκτός δηλαδή από την τιμολόγηση του φυσικού αερίου που αφορά τα νοικοκυριά, έτσι, μιλάμε και για τις επιχειρήσεις, και εδώ μπαίνει και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας, καθότι το φυσικό, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, όπως είπα και πριν από λίγο, τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα σε σχέση με τα επίπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι μαζί μας τον κύριο Σταμπολή, έτσι ώστε να έχουμε τη συνέχεια της επικοινωνίας μας. Πάντως μπαίνουν τα ζητήματα όσον αφορά τις τιμές, παράλληλα και το θέμα της επάρκειας είναι κάτι που απασχολεί. Ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πριν από λίγο ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα όσον αφορά την επάρκεια, και όσον αφορά τις τιμές, εκεί γίνονται τα πάντα προκειμένου να υπάρξει μια εξομάλυνση, τουλάχιστον να μην ζήσουμε αυτά τα ακραία σενάρια που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα. Ο κύριος Σταμπολής είναι στη γραμμή μας.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη, έπεσε πριν η γραμμή.
0: Ναι, ναι, τώρα σας έχουμε. Και λέγαμε ότι το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο τιμολογείται 10 φορές ακριβότερα από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε μπαίνει και ένα ζήτημα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μιλώντας για τις επιχειρήσεις.
1: Όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, δεν είναι μόνο τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης ή των data centers ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει καθαρά με τεχνολογία, είναι και θέμα τιμών. Και εδώ το θέμα των τιμών μας πονάει πάρα πολύ στην Ευρώπη. Όταν έχεις όπως τόσο μεγάλες διαφορές, δημιουργείται πραγματικό πρόβλημα στη βιομηχανία. Διότι το ακριβό αέριο επηρεάζει και τον ηλεκτρισμό, ως γνωστό. Δεν είναι μόνο ότι είναι 10 φορές, 8 με 10 φορές μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή από ότι είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και διπλάσιο και τριπλάσιο από ό,τι είναι στην Κίνα. Δηλαδή και η Κίνα έχει πολύ πιο ανταγωνιστικές τιμές. Παρόλο που είναι εισαγωγέας αρκετά μεγάλων ποσοτήτων και πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρόλα αυτά έχει τιμή που είναι 2 με 2,5 φορές φθηνότερη από την Ευρώπη η Κίνα. Και αυτό έτσι και από τους λόγους που είναι πολύ ανταγωνιστική. Άρα το θέμα των τιμών της ενέργειας πάντοτε πρέπει να το βλέπουμε συγκριτικά με άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε ανεπτυγμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο επίσης, κύριε Σταμπολή, και εδώ είναι ένα θέμα που θα ήθελα και τη δική σας εκτίμηση, καθώς υπάρχουν φόβοι να περάσουμε από μια κρίση τιμών σε μια κρίση επάρκειας για το πετρέλαιο. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και στο φυσικό αέριο?
1: Στο φυσικό αέριο, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο χώρος, ο φόβος, έχουμε τα τελευταία χρόνια δημιουργήσει ένα σύστημα υπογείων αποθηκών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, εκτός της Ελλάδας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε υπόγεια αποθήκη, αν και θα έπρεπε να είχαμε, διότι είναι εκτεταμένο το δίκτυο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Όλες οι άλλες χώρες έχουν, οι οποίες παραδοσιακά αρχίζουν και γεμίζουν το καλοκαίρι, που συνήθως είναι φθηνότερο το αέριο, ώστε να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα του χειμώνα ή τις κορυφές, τα πίκς του χειμώνα στη ζήτηση. Φέτος έχει προχωρήσει η πλήρωση των αποθηκών, όμως οι αποθήκες δεν είναι τόσο γεμάτες όσο ήταν προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω των πολύ ακριβών τιμών που είχαμε όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Διότι αυτό είναι ένα αέριο το οποίο το αγοράζεις σήμερα και θα το πουλήσεις μετά από 5 μήνες, 6 μήνες. Άρα οι εταιρείες, όσο και μεγάλες να είναι, κάνουν προβλέψεις και παίρνουν τα ρίσκα τους. Οπότε ήταν κοινή, φαίνεται, αντίληψη ότι θα αποφύγουμε να έχουμε μεγάλη πληρότητα. Θα πάμε σε χαμηλότερη πληρότητα. Και καθαρά για οικονομικούς λόγους, για να βγουν τα οικονομικά των εταιριών.
0: Ναι. Γιατί παράλληλα υπάρχει και ένα θέμα όσον αφορά την απόφαση που έχει ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διακοπούν οι εισαγωγές από τη Ρωσία, έτσι. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Τι θα συμβεί όταν οι Βρυξέλλες πατήσουν το κουμπί και διακόψουν? Και επίσης κάτι συμπληρωματικό που αναφέρθηκε στη σημερινή εκδήλωσή σας: αν είναι εφικτό να διακοπούν οι εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία που έρχονται μέσω Τουρκίας?
1: Όπως εξηγήσαμε, δεν είναι τόσο εύκολο και θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το αέριο το οποίο θα συνεχίσει να δίνει η Τουρκία μέσα από αυτόν τον αγωγό, ότι δεν είναι ρωσικό, διότι η Τουρκία παίρνει αέριο από πολλές άλλες πλευρές. Άρα θα πρέπει να αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι το αέριο αυτό προέρχεται από άλλες πηγές που παίρνει η Τουρκία, που όμως συμπεριλαμβάνεται και το Ιράν. Δηλαδή παίρνει και από το Ιράν αέριο η Τουρκία. Η Τουρκία παίρνει αέριο από χώρες οι οποίες έχουμε διένεξη αυτή τη στιγμή. Από Ρωσία, από Ιράν. Παίρνει βέβαια το Αζερβαϊτζάν, βγάζει δικό της αέριο. Προσπαθεί να πάρει από το Ιράκ, δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Παίρνει αρκετό LNG. Λοιπόν, άρα θα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση να γίνει αυτή η απεξάρτηση. Βεβαίως η εναλλακτική λύση να αυξηθούν οι εισαγωγές LNG. Και αυτό που, όπως είπα και στην συζήτηση, έχουμε φτάσει όμως στο σημείο που το ρωσικό αέριο να μην είναι τόσο πλέον φθηνό όσο ήταν παλιότερα.
0: Μάλιστα.
1: Και άρα ενδεχομένως η αντικατάστασή του από περισσότερο LNG να μην δημιουργήσει τόσο σοβαρό πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενοι 12 μήνες είναι κρίσιμοι για την Ευρώπη, καθώς θα ετοιμάζεται να οι χώρες που χρησιμοποιούν πολύ ρωσικό αέριο, όπως είναι η Σερβία, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα, το 40% του αερίου το οποίο χρησιμοποιεί είναι από τη Ρωσία. Δεν έχει μειωθεί πάρα πολύ. Έχει μειωθεί από ό,τι ήταν στο παρελθόν, που ήταν 60%-70%, έχει μειωθεί και στα 40%. Αλλά το 40% είναι σημαντικό κομμάτι του συνολικού μείγματος.
0: Ναι. Ναι. Παντός, μιλώντας για την ηλεκτρική ενέργεια και πριν κλείσουμε, κύριε Σταμπολή, και εσείς και ο καθηγητής, ο κύριος Μπίσκας, επιμείνατε σε αυτό το επόμενο μεγάλο στοίχημα που είναι πλέον η αποθήκευση και οι μπαταρίες. Και εδώ θα κριθούν όλα για τα επόμενα χρόνια. Το ζήτημα βέβαια είναι πότε και πώς θα υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα.
1: Όπως είπε και ο καθηγητής Μπίσκας, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πλεόνασμα. Υπάρχει ένα λεγόμενο backlog από αιτήσεις που έχουν γίνει από εταιρείες, οι οποίες το 2021 υποβάλλουν αιτήσεις για εγκαταστημένη ισχύ σε μπαταρίες. Άρα υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες να εγκαταστήσουν. Έχουν αρχίσει μέσα σε αυτό το έτος και εγκαταστούν πολύ περισσότερες μονάδες. Δηλαδή έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Άρα είναι θέμα επιτάκυνσης, δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος από πλευράς επενδυτών και εταιριών. Αυτό είναι δεδομένο, υπάρχει, έχουν πάρει άδειες και υπάρχει σειρά, ας πούμε. Υπάρχει μια σειρά που θα πρέπει να μπουν να πάρουν όρους σύνδεσης και να μπουν στο δίκτυο. Άρα όσο περισσότερο εισέρχονται οι μπαταρίες, τόσο θα ομαλοποιείται η κατάσταση από πλευράς αυξομοιώσεων στις τιμές.
0: Ναι.
1: Και αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα, διότι φέτος αυτό είναι και μία από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης των ενεργειακών τάσεων του ΙΕΝ για το πρώτο οκτάμενο του 2026, ότι είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα σε συνεχή βάση από αρχές του 2026 έχει αναδειχθεί ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλες χώρες, κυρίως στο Βορρά μιλάμε. Λοιπόν, αυτό θα συνεχιστεί και άρα οι μπαταρίες βοηθάνε σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μην πετιέται ηλεκτρική ενέργεια που αυτή τη στιγμή πετιέται, διότι υπάρχει υπερφόρτωση του συστήματος τις μεσημεριανές ώρες, θα βοηθήσουν πολύ και αυτό θα ενισχύσει και την εξαγωγική δυνατότητα της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστώ,
1: πολύ. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
0: Και να σας συγχαρώ, να πω ότι το ΙΕΝΕ συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς και εννοείται ότι είναι ένα Ινστιτούτο αναφοράς όταν μιλάς για ενέργεια στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Κύριε Σταμπολή, ευχαριστώ
1: πολύ, κύριε Αντρίτσο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως μας ενημερώνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αυτιάς, μόλις ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή ρήτρα διαφυγής ώστε οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο που να μην επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, όπως η μείωση στον ειδικό φόρο και επιδότηση σε κάθε μορφή καυσίμου. Μας μεταφέρει με μήνυμά του ο Γιώργος Αυτιάς. Την καλησπέρα μου στον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Αυτιά. Τώρα, εμείς πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να σας πω εκ μέρους της Vodafone, χάλασε η συσκευή σου? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη αφήσε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκό πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων μεταξύ των οποίων καταστάτησης έκτακτης ανάγκης. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτές τις απογευματινής μας επικοινωνίας εδώ στον Sky 100,3. Με Νότι Παπαγιαννάκο απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Και εννοείται στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μιλάμε για τα θέματα της ενέργειας αυτήν την ώρα. Είχαμε νωρίτερα τον κύριο Σταμπολή από το Ινστιτούτο Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργάνωσαν για τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις τάσεις αλλά και τα ζητήματα της αποθήκευσης ενέργειας. Και εμπροκειμένου με ρωτάει ο Γιώργος εδώ αν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει επιδότηση, αν υπάρχει ή αν θα υπάρξει επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού. Συντονίσω, αύριο στις 7 θα έχουμε συζήτηση γύρω από την αυτοπαραγωγή, όπως ονομάζεται, για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, αυτές τις μικρές μονάδες παραγωγής ενέργειας, αυτοκατανάλωση, έτσι το αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση το προσδιορίζουν. Θα έχουμε ενεργειακό επιθεωρητή αύριο γύρω στις 7, ώστε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε και για αυτούς τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Βέβαια, όταν μιλάς για πυρηνικό αντιδραστήρα, σηκώνονται βλέφαρα στο κοινό. Σου λέει τώρα θα έχουμε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, ανεγκυμονή κινδύνους και ποια θα ήταν τα ωφέλη από μια τέτοια τεχνολογία και κατά πόσο μας αφορά. Έτσι λοιπόν, κάλεσα και είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας, είναι επικεφαλής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, του ΚΕΦΗΜ όπως είναι γνωστό, που συμμετείχε σε μία μελέτη για το αν μπορεί η Ευρώπη να ηγηθεί στην κούρσα των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων. Καλησπέρα σας κύριε Ρόμπαπα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ανδρίτσο, και εγώ ευχαριστώ.
0: Γιατί αυτό το θέμα μας αφορά, γιατί αφορά το κοινό η ενέργεια, η παραγόμενη ενέργεια από μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες?
1: Κοιτάξτε, ένας από τους βασικούς λόγους που μας αφορά είναι η προηγούμενη συζήτηση που κάνατε, που είναι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πηγές ενέργειας από το εξωτερικό και η διακυμάνσεις που προκαλεί αυτή η εξάρτηση, όπως αυτή που ζούμε σήμερα με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο και πριν από 4 χρόνια με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Άρα, ένα κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η ενεργειακή αυτάρκεια. Ο δεύτερος λόγος είναι το κομμάτι της αύξησης της θερμοκρασίας, το οποίο σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να το αντιμετωπίσουμε με ανανεώσιμες πηγές και μπαταρίες, όπως επίσης είπατε νωρίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βάσης. Αυτό που σήμερα κάνουμε με τα ορυκτά καύσιμα θα ήταν σκόπιμο να το κάνουμε με έναν πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο, και η πυρηνική ενέργεια είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους τρόπους.
0: Είναι όμως ένας ασφαλής τρόπος, διότι καταλαβαίνετε ότι στο επίπεδο κοινής γνώμης, όταν μιλάμε για πυρηνική ενέργεια, το πρώτο αντανακλαστικό που έρχεται είναι ο φόβος.
1: Ναι, αυτό είναι σαφές. Όλοι ακούμε πυρηνική ενέργεια και φοβόμαστε. Κάποιοι που είμαστε και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας έχουμε ζήσει και το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ.
0: Ακριβώς.
1: Και το θυμάμαι, το έχουμε ζήσει. Είναι ναι. Τρομακτική εκείνη η περίοδος. Παρόλα αυτά, αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ότι η πυρηνική ενέργεια είναι ιδιαίτερα ασφαλής. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τους θανάτους από πυρηνική ενέργεια, ακόμα και από το Τσερνόμπιλ, από τη Φουκουσίμα, είτε είναι από ραδιενέργεια, είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικό, είναι από τους πλέον ασφαλείς τρόπους παραγωγής, διότι έχουμε φροντίσει να βάλουμε τόσες πολλές ασφαλιστικές δικτύες στην πυρηνική ενέργεια που την έχουμε καταστήσει ασφαλή. Τώρα, πέρα από αυτό, σήμερα αυτό που συζητάμε σε συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι παραδοσιακοί αντιδραστήρες, είναι μια καινούργια τεχνολογία που είναι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες. Και να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους. Καταρχήν είναι μικροί. Δεν έχουμε ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο, είναι πολύ μικρότερης κλίμακας. Το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμα σημαντικότερο, είναι ότι ο σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να παράγονται κυρίως σε εργοστάσια. και να έρχονται να συναρμολογούνται επί τόπου. Άρα οι αβεβαιότητες που υπάρχουν στην κατασκευή και ο χρόνος, ο μεγάλος υλοποίησης αντιμετωπίζεται πολύ απλούστερα και, και μπορείς να είσαι, αν κάποιος άλλος έχει μπει, έχει πιστοποιήσει αυτό το σχέδιο, το έχει εγκαταστήσει στη χώρα του, για παράδειγμα στη Γαλλία, και έρθει μετά από 5 χρόνια και τον εγκαταστήσει στην Ελλάδα, ξέρεις ακριβώς ότι το πυρηνικό σου εργοστάσιο είναι ίδιο με το γαλλικό και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βεβαιότητα, μπορεί να το κατασκευάσεις πιο γρήγορα και ο κόσμος θα αισθάνεται ασφαλής. Άρα αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και εδώ πέρα έρχεται και η έρευνα που κάναμε σε συνεργασία με το European Liberal Forum στις Βρυξέλλες, που λέμε ότι για να πούμε στη διαδικασία αυτό να γίνει με επιτυχία στην Ευρώπη πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος αδειοδότησης. Δηλαδή σήμερα κανονικά θα πρέπει αυτός ο δικαστήριος, αν θέλουμε να τον εγκαταστήσουμε στη Γαλλία και στη Γερμανία, να πιστοποιηθεί μια φορά στη Γαλλία και μια φορά στη Γερμανία. Και αν θέλουμε να τον εγκαταστήσουμε μετά στη Σουηδία, να το ξανακάνουμε τρίτη φορά στη Σουηδία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός πιστοποιητής, ένας κεντρικός έλεγχος.
0: Μία αδειοδότηση δηλαδή για το σύνολο της Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Μία πιστοποίηση για το σύνολο της Ένωσης.
1: Ακριβώς. Ναι. Να δώσω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Σκεφτείτε να πουλούσαμε αεροπλάνα ή Airbus και για να πετάξουν στη Γαλλία να πρέπει να πάρει την άδεια του γαλλικού κράτους, να πάει στη Γερμανία.
0: Λοιπόν,
1: είναι πολύ σωστότερο να το κάνουμε κεντρικά και αυτό και μπορεί να μας διασφαλίσει ότι οι αρχές ασφαλείας θα είναι όπως πρέπει και παράλληλα να μειωθεί το ρίσκο και όταν λέμε ότι θα μειωθεί το ρίσκο μειώνεται και το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και η τιμή που θα πληρώσουμε στη συνέχεια, διότι το ρίσκο και καθυστερήσεις σε τέτοιες επενδύσεις επηρεάζουν πάρα πολύ το κόστος.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει και στην Ελλάδα, διότι για να είμαστε ξεκάθαροι και με τους ακροατές, οι πρώτοι μικροί αρθροτύποι αντιδραστήρες, το νωρίτερο που θα κατασκευαστούν και θα μπουν σε λειτουργία είναι σε περίπου 10 χρόνια από σήμερα. Όχι στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε για σήμερα ή αύριο. Είναι κάτι το οποίο θα πάρει 10 χρόνια να γίνει αλλού και μετά ως Ελλάδα θα πρέπει να δούμε και να το παρακολουθήσουμε και να είμαστε έτοιμοι να αποφασίσουμε τότε αν αυτό το πράγμα συμφέρει ή δεν συμφέρει και αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε τέτοιες αντιδρασίες και στην χώρα μας. Άρα δεν είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε διότι θα μας ωφελήσει σε 2-3 χρόνια ή κάποιος το οποίο, ο οποίος το φοβάται ότι φοβάται ότι θα ξυπνήσει και σε 4-5 χρόνια θα υπάρχει ένας αντιδραστήρας δίπλα του. Δεν θα γίνει αυτό, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και θα πρέπει το ποσοστό που και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μελετάει τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα είναι κατάλληλο, ώστε να πάρουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και πυρηνικούς αντιδραστήρες και έχουν και την τεχνογνωσία να επενδύσουν, να τεστάρουν αυτά τα συστήματα, να πάρουν το ρίσκο και όταν οριμάσει αυτή η τεχνολογία, αν θέλουμε, να αυτούμε να την υιοθετήσουμε και στη χώρα μας.
0: Πάντως μιλάμε για ένα σενάριο, τουλάχιστον έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ενεργειακής αυτονομίας, έτσι, αυτό είναι σίγουρο, χαμηλών εκπομπών και από εκεί και πέρα, θα έλεγα, ολικής απεξάρτησης από ό,τι ξέρουμε από τα ορυκτά καύσιμα και τις, δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα, τη διαταραχή του Ορμούζ ή της Ερυθράς Θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει. Εδώ πλέον μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να το δούμε αυτό, δηλαδή η άποψη κόστους ωφέλους, έτσι, να δούμε κατά πόσο αυτό μπορεί να είναι συμφέρον, αλλά σίγουρα είναι κάτι που διερευνούμε, γιατί υπάρχει και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που έχει αναλάβει την πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση, να μελετηθεί κάτι τέτοιο και να δούμε να το δούμε ως ενδεχόμενο να ενταχθεί στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.
1: Ακριβώς. Η Επιτροπή αυτή έχει αναλάβει την ευθύνη να συντάξει μια έκθεση σε διάστημα 2 ετών. Και από εκεί και πέρα σε ένα ιδανικό σενάριο μπορούμε να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα είναι στον κορμό της από μικρούς αρθωτούς αντιδραστήρες και συμπληρωματικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ανανεώσιμες και φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και μπαταρίες. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να εισάγουμε καθόλου ενέργεια καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στην κατεύθυνση που μπορούμε να μεταβούμε και στις μετακινήσεις σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μπορούμε σταδιακά να απεξαρτηθούμε πλήρως από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων και να μην εξαρτώμαστε πλέον ούτε από την Ρωσία, ούτε από τις χώρες του Περσικού, ούτε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι ότι έχουμε κάποιες τρίτες χώρες που ξεκινάνε πολέμους, που εμείς προφανώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε αντίθετοι, και προφανώς και για την Ουκρανία μιλάω και για τον Περσικό κόλπο, αλλά την ύφη την πληρώνουμε τελικά εμείς.
0: Ακριβώς. Το μάρμαρο έρχεται στον τελικό καταναλωτή.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια υπάρχουν και οι ενστάσεις, γιατί όπως μου γράφει και ο Τίμος εδώ στο skyradio.gr, είναι τι γίνεται με τα καύσιμα που θα είναι ραδιενεργά και όταν τα χρησιμοποιήσουμε, τι τα κάνουμε στη συνέχεια, πού τα απορρίπτουμε. Είναι ζητήματα, επιμέρους ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν.
1: Σαφώς, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής σας. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε και αυτό πρέπει να κάνουμε στο διάστημα των επόμενων 10 ετών, να τα σκεφτούμε, να ενημερώσουμε το κοινό και να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι τελικά οι αρθρωτοί αντιδραστήρες θα είναι μια ιδανική λύση, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να τα έχουμε σκεφτεί όλα και όταν θα έρθει η ώρα και θα υπάρχει εμπειρία να μπορούμε να αποφασίσουμε άμεσα και να μην χρειαστεί το 2035 να το σκεφτόμαστε άλλα 15 χρόνια να αποφασίσουμε.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρομπαπά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και συγχαρητήρια για όλα όσα κάνετε στο ΚΕΦΗ. Με έχουν πάντοτε ενδιαφέρον οι μελέτες και οι έρευνες που εκπονείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Εμείς θα πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού σας πω εκ μέρους της Vodafone, μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Sylvie Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sylvie Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
0: Και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Όπως ένας φίλος στο Viber που ρωτάει, δεν θα μεταθέτουμε την εξάρτηση της χώρας, στις χώρες μάλλον που θα προμηθεύουν τα πυρηνικά καύσιμα. Θετικέ αυτό το ζήτημα αναφορικά με τους μικρούς αρθωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από αυτή τη μορφή ενέργειας. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα, εμείς πριν κλείσουμε, θα αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θα πάμε σε ένα συνέδριο που έχει γίνει θεσμός, διότι μιλάμε για την καρδιολογία, την αθλητική καρδιολογία, και είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητικής Καρδιολογίας, διευθυντής της δεύτερης καρδιολογικής κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου, ο κύριος Σπύρος Παπαϊωάννου, που πλέον είσαστε στην 7η χρονιά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Sports Cardiology. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα κύριε Ανδρίτσο, έτσι ακριβώς είναι θεσμός, είναι η 7η χρονιά και δεν είναι πλέον Πανελλήνιο, είναι θα έλεγα διεθνές συνέδριο, διότι σε αυτό το συνέδριο υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και από την Κίνα, όπου ασχολούμαστε με αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι της καρδιολογίας, την αθλητική καρδιολογία, στο οποίο συζητούνται ευρύτατα πολλά θέματα όπως είναι ο ευνίδιος θάνατος, η χρήση αναβολικών, η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνεται η άσκηση για να είναι ευεργετική για τον οργανισμό και ένα σωρό άλλα ζητήματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν στην κάθε μέρα κλινική πράξη εμάς τους καρδιολόγους και είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το πώς μπορούμε να ωφεληθούμε από την αθλητική αλλά και γενικότερα τη φυσική δραστηριότητα.
0: Ξεκινούν αύριο οι εργασίες του συνεδρίου, έτσι, και διαρκεί μέχρι την Κυριακή.
12: Ακριβώς, ξεκινούμε αύριο το πρωί σε 9 η ώρα στο Διβάνι Απόλλων στο Καβούρι. Ξεκινάμε και αύριο έχουμε την τελετή έναρξη στις 8 το βράδυ. Και επίσης γίνονται σεμινάρια πάνω σε αυτό με διαρκείς ομιλίες και διαλέξεις από συναδέλφους, κορυφαίους συναδέλφους της Ελλάδος και του εξωτερικού. Θα μπορούν να το παρακολουθήσουν οποιοδήποτε στο link του συνεδρίου που είναι www.sportscardiologycongress.com. Μπορεί να μπει μέσα σε αυτό το site να το παρακολουθήσει, διότι πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τον οποιοδήποτε που θέλει να έχει μια φυσική δραστηριότητα. Να πω κάτι κύριε Ανδρίτσο, ότι όλες οι μεγάλες μελέτες από τις μεγάλες εταιρείες αμερικανικές, ευρωπαϊκές, λένε ότι η άσκηση είναι ένα ανέξοδο φάρμακο και μειώνει στην πενταετία την ολική θνητότητα από οποιοδήποτε αίτιο κατά 35%. Καταλαβαίνετε
0: πολύ
12: πόσο χρήσιμη είναι.
0: Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα, πώς να το πούμε, ένα gym pass, δηλαδή να υπάρχει αυτή η όθηση στο κοινό, στους πολίτες, ακόμα και με μία έτσι μικρή επιχορήγηση, να γράφονται σε γυμναστήρια, να κάνουν την άσκησή τους ή και εκτός περιβάλλοντος γυμναστηρίου, όπως τον βολεύει τον καθένα, αλλά είναι σίγουρο και δεδομένο ότι η άσκηση είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική και πολύ καλά κάνετε και το λέτε και εσείς ως ειδικός στα θέματα υγείας.
12: Ακριβώς, και επαναλαμβάνω ότι εκτός από την ολική θνητότητα κατά 35% μειώνει κατά 40% την καρδιαγγειακή νοσηρότητα, δηλαδή οξέα εμφράγματα μυοκαρδίου, εγκεφαλικά και οτιδήποτε. Και εμείς όντως έχουμε προτείνει ότι πρέπει να γίνεται συνταγογράφηση της άθλησης, διότι αν σκεφτείτε πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει οποιοδήποτε φορέας υγείας και το ελληνικό δημόσιο, αν κάποιος ασκείται, μπορεί να βελτιώσει την αρτηριακή του υπέρταση, να μειώσει το ζαχαρόδι διαβήτη, να μειώσει τα φάρμακα για την παχυσαρκία, να ελαττώσει και να μειώσει το κάπνισμα. Και αυτά πραγματικά είναι όφελος, διότι οι δαπάνες για την δημόσια υγεία θα περιοριστούν σε σημαντικότατο βαθμό.
0: Και το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα μεταξύ άλλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Δήμου Αθηναίων, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Έχετε πολλούς και ισχυρούς φορείς που αγκαλιάζουν την προσπάθειά σας. Και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εννοείται, και το Κοινοφιλές Ίδρυμα Σίλβιας Ιωάννου και το American Medical Center. Μπράβο σας κύριε Παπαϊωάννου, και καλή επιτυχία να ευχηθώ, γιατί ξέρω πόσο πονάτε και πόσο εργάζεστε για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε εσάς και όλη την οργανωτική ομάδα.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ, και θα ήταν χαρά μας και οι ακροατές και οι ακροάτριες, αλλά και εσείς κύριε Ανδρέτσο, αν μπορείτε να παρευρεθείτε, διότι θα μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάποια θεματική ενότητα που να σας ενδιαφέρει άμεσα, και θα ήταν χαρά και τιμή μας να έρθετε κοντά μας.
0: Υπενθυμίστε μας την ιστοσελίδα.
12: Είναι www.sportscardiologycongress.com.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Να είστε καλά.
0: Καλή, να είστε καλά. Και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με το ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
13: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
14: Λογαριασμοί.
13: Υγεία.
14: Σούπερ μάρκετ.
13: Υγεία. Μίτινγκ.
14: Υγεία.
13: Συνεργείο.
14: Υγεία.
13: Καθαρικά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει, και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικιασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
19: δι κουαλίτα.
20: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, Η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
21: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
22: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Σε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ αναλίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικές. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως το 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθήκων της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών.

0: κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές? Τον ισοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εδώ στον Sky, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το εδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομίων στο νησί. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιο ταχύς, το οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα ανά ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη. Εκτός συνόρων, ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι πιστοριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Μουσική στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, οι προβλέψεις για το χειμώνα που έρχεται είναι δυσίωνες. Τα πρώτα σημάδια δείχνουν έκρηξη τιμών στην ενέργεια. Οι δύο ανοιχτοί πόλεμοι αναπροσαρμόζουν και την κυβερνητική στρατηγική. Εξ αρχής υπήρχε ένα plan B για μέτρα στήριξης με κέντρο βάρους στην ενέργεια και τη στήριξη των οικοκυριών. Πριν από λίγο όμως, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έδωσε ένα περίγραμμα και τις κατευθύνσεις αυτών των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη να σπέβδει να προαναγγείλει από σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, παρότι αυτό θα γίνει σε έναν μήνα, γιατί στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του στα νοικοκυριά. Με τον κύριο Μητσοτάκη να σημειώνει πως με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη λεπτομέρειά τους την Δευτέρα, που θα περιλαμβάνουν και τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διηλιστήρια, θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ τιμή με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης την περασμένη άνοιξη. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ που ισχύει και σήμερα, ενώ δεν, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυβδη βενζίνη. Με το Πρωθυπουργός έκανε και ένα βήμα μπροστά, ίσως και πίσω, εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι εδώ, Λένα, είπε
2: με
1: ότι...
2: Με αστερίσκο ευρωπαϊκό, πολύ εδώ.
1: Εδώ είπε ότι η κυβέρνηση θα το ήθελε, θα το κάνουμε, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέψει να το εξαιρέσουμε από την οροφή δαπανών και μπορέσουμε τον δημοσιονομικό χώρο να τον κατευθύνουμε εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όχι μια μόνιμη ελάμφρυνση του συγκεκριμένου φόρου. Πώς εφικτό είναι, θα το δούμε στην σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, αν και προς το παρόν η Ευρώπη δεν φαίνεται να προσανατολίζεται σε οριζόντιες λύσεις για τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα της ενέργειας εκτιμάται ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι δεδομένο πλέον και με αυτό θα πρέπει να ζουν και να προσαρμοστεί η κάθε χώρα μόνη της. Μένει να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των πρατηρίων. Ακόμα δεν έχει πάρθει σχετική απόφαση, όπως μας είπε. Και τέλος, διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα πρόβλημα με την επάρκεια καυσίμων. Αυτό είναι εξασφαλισμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
3: Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες μας να μην κρυώσουν
0: στο
3: χειμώνα. Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι δώστα όλα, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
0: Αυτά δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα ανοίξει, όπως είπε, χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή, θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
4: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιοουκρανική έκρηξη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31 και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά, δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75, οπότε η τελική τιμή.
2: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
4: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
2: Άρα υπάρχει ταβάνι.
4: Ακριβώς. Έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες περιοχές. Και
2: το τρίτο. Πετρέλαιο θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία, είναι εν πάση περιπτώσει με κάποιον τρόπο εκτός. Εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
4: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, Βρέθιου Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μειώσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
2: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
4: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν.
2: Είναι
4: περισσότερο και εκτός κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα,
2: μακάρι,
4: από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
2: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται. Και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τη σκυτάλη από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σε αυτή τη νέα εμπριστική παρέμβαση η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτό το timing ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και ότι το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
5: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
6: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. κίνδυνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
5: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
7: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
6: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
5: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια, ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
6: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες κινήσεις μας.
5: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην πόλη Σό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Από την Τουρκία πάντως ποντάρουν πολλά στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
8: Επίσημα τουλάχιστον ξέρουμε ότι από τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ εδώ στην Τουρκία ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον έχει κλείσει το ραντεβού για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως αυτό που περιμένει η Τουρκία είναι κάτι για τα F-35 που τον Ιούλιο είχε πάρει μια υπόσχεση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βεβαίως η Τουρκία δεν έχει κάνει για τους S-400. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι ο Τόμ Μπάρακ σήμερα δήλωσε ότι υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ, όπως σας το λέω, αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
2: Περιμένει ανταλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
8: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάμφι δεν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανο-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν. Αν θα τα πετύχουν τώρα σε αυτή τη συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το πέτυχαν στην Άγκυρα, υπήρξε ένα βήμα. Θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων, το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 30 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και σήμερα συνέχεια σε ένα εξαποστάσεως debate μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Μπάτου.
1: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση, η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα.
1: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
3: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία, θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση, mm-hmm. με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
4: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η Ελλάς, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδας στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25, εκτός Κοινοβουλίου ΣΥΡΙΖΑ.
3: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος. Την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή, είμαστε εμείς η περιπέτεια. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Την ίδια ώρα οι μετρήσεις δείχνουν μία πίεση εκ δεξιών στη Νέα Δημοκρατία, μία πίεση από το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει κινητικότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό που προετοιμάζεται. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Παγίωση διαφορετική τόνη και διαφορετικοί χρωματισμοί σε ό,τι αφορά στη στάση απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο ίδιος λοιπόν επισήμανε αυτή την καλή προσωπική σχέση και παρέπεμψε στο ότι όλοι και πρώτος από όλους ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ηλεκτρική καρέκλα στο Μέγαρο Μαξιμού. Όμως, Λένα, υπάρχει και μια αλλαγή στους τόνους ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Μετά το σκληρό ροκ στη ΔΕΘ, ακολούθησαν λίγο πιο χαμηλά ντεσιμπέλ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά για να λάβει εκ νέου θέση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, ο ΣΚΑΙ γνωρίζει ότι ο Μεσίνιος πολιτικός τρέχει αρκετά τις διαδικασίες. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν πότε θα κάνει την ανακοίνωση, ο ίδιος απαντά «Δεν ξέρω». Οι συνεργάτες του όμως, με τους οποίους συνομίλησε ο ΣΚΑΙ, λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Την ίδια στιγμή εντείνει και τα ραντεβού του. Χθες, για παράδειγμα, έγιναν αρκετά με πρώην υπουργούς του και στελέχη που βρέθηκαν κοντά του στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Μάλιστα, ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό και η προετοιμασία πίσω από την κουρτίνα, Λένα. Μαθαίνουμε ότι τα γραφεία είναι έτοιμα, τα θυρανίξιά τους θα γίνουν και θα συμπέσουν με την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτό λέει η πολιτική λογική. Ενώ τρέχει και η κατανομή των ρόλων σε ό,τι αφορά στα ψηφοδέλτια. Μαθαίνουμε ότι αναζητείται ένα πρόσωπο για τη δεύτερη θέση θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, μία γυναίκα, αλλά και κατανομή ρόλων στο κόμμα. Εκεί μάλιστα γίνεται μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων με το δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη να αναλαμβάνει τα social media.
0: Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση που σχετίζεται με το Qatar Gate. Τον περασμένο Ιούνιο οι βελγικές αρχές τον συνέδεσαν με την έρευνα. Ο ίδιος αρνήθηκε την όποια εμπλοκή και υποστήριξε ότι οι αμοιβές του από την οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη ήταν δηλωμένες και είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
8: Για την υπόθεση του κυρίου Δημητρίου Αβραμόπουλου, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
7: Για 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών, η Βουλή έδωσε την άδεια και η υπόθεση Αβραμόπουλου περνά πλέον από το κοινοβουλευτικό στο δικαστικό πεδίο. Το αίτημα έφτασε από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που συνδέεται με το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει με υπόμνημά του πριν από την ψηφοφορία ότι δεν ζητά να μπει φρένο στη διαδικασία.
9: Ζητώ από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. Έχω ήδη αποφασίσει να προσέλθω οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών.
7: Δύο είναι οι βασικές γραμμές έρευνας που αφορούν στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η πρώτη περνάει από τη Fight Impunity, την οργάνωση του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, στο Συμβούλιο Τιμής, της οποίας συμμετείχε ο πρώην Επίτροπος. Οι Βέλγοι αναφέρουν ότι μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης ο πρώην Επίτροπος φέρεται να έχει λάβει 76.150 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα. Αμοιβές για τις οποίες ο πρώην Επίτροπος έχει προσκομίσει έγγραφα για την έγκριση της Κομισιόν. Η δεύτερη αφορά στο Κατάρ και τις βίζες Σέγγεν, με τον φάκελο να καταγράφει κινήσεις για την απαλλαγή από τις θεωρήσεις, πρόταση για πακέτο που θα περιλάμβανε και Κουβέιτ και Ομάν.
9: Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Η σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προωθήθηκε περίπου 3 χρόνια μετά.
7: Σημερινή ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της έρευνας στο Βέλγιο, όπου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι θα παρουσιαστεί οικειοθελώς για να δώσει τις απαντήσεις του.

0: και την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τη ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Ουσιαστικά τι είχαμε, θα μπορούσε να πει κανείς, λένε ότι είχαμε μια απάντηση από την Αμαλίας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε στη ΔΕΘ με δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Βλομνίτη. Γιατί σήμερα είχαμε την παρέτηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ, από μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήταν αναπληρώτρια τομεάχης υγείας, με πολλές βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε στην επιστολή της, έκανε λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, για κόμμα που επιδεικνύει ατολμία και οι πληροφορίες λένε, Λένα, πως οδεύει ήδη προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και σε αυτό απάντησε επίσης πριν από λίγο η Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως η κυρία Βρετού γίνεται πιόνι του κυρίου Τσίπρα.
2: Τώρα, οι όποιες διαρροές, γιατί θα υπάρχουν, ενοχλούν και την Κουμουνδούρα, ενοχλούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή υπάρχει μία, την οποία την περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προκαλέσει και αυτή πολύ θυμό στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, συνεχίζει το πόλεμος και στην αριστερά, γιατί η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ότι θα ενταχθεί στην Ελλάς χωρίς να απαντηθείται από την έδρα προκάλεσε πριν από λίγο αντίδραση κατά της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Τσίπρα. Από την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο πηγές για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας, λένε.
0: Μετά από καταγγελίες για το πάρτι ασυδοσίας στην πολεοδομία Μυκόνου για ύποπτες διαγραφές, μειώσεις προστίμων και αυθαιρεσίες που βγάζουν μάτι, η Εισαγγελία Κυκλάδων ξεκινά έρευνα και για αρχή σφραγίζει το ψηφιακό αρχείο της υπηρεσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: Αποκλεισμένη από αστυνομικούς παραμένει από χθες η πολεοδομία της Μυκόνου. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα φτάσουν τη Δευτέρα στο νησί από τη Σύρο θα κάνουν φύλο και φτερό, φακέλους και ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας στα πλαίσια της έρευνας για τη λειτουργία της.
4: Η κατάσταση στη Μύκονο είναι τραγική, γίνονται αυθαίρετα χωρίς κανέναν έλεγχο, καταστρέφουν βράχια. Ολόκληρες πλαγιές. Μία εταιρεία έχει κάνει ένα ολόκληρο πέτρινο χωριό. Δεν έχει καμία απολύτως άδεια. Το έχω καταγγείλει στην αρχαιολογία προφορικά. Το έχω καταγγείλει στην πολεοδομία προφορικά. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, βρίσκονται μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά και εισαγγελικές παραγγελίες που, όπως λένε πηγές από το νησί, φαίνεται να έμεναν αναπάντητες.
4: Καταγγελία που έχω κάνει για μπάζωμα οικοπαίδου, ανέβασμα του τοίχου που κλείνει την ορατότητα σε συγκεκριμένη παραλία και μπορείς να σκοτωθείς, γράφτηκε στα παλιά παπούτσια. Πας να καταθέσεις μια αίτηση και σου λένε δεν μπορούμε σήμερα να το περάσουμε πρωτόκολλο, περάστε αύριο. Σε ποια δημόσια υπηρεσία γίνεται αυτό?
5: Πολίτες οι οποίοι κάναν ανώνυμες καταγγελίες και δεν βλέπανε ποτέ, ας πούμε, την αστυνομία ή την πολεοδομία να κάνουν κάτι. Τριώροφες οικοδομές με άπειρα υπόγεια δεν...
3: Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού κτηματολογίου και ελέγχου δόμησης που θα πάρει τις πολεοδομίες από τον έλεγχο των Δήμων. Στις αρχές Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πόσο καιρός θα χρειαστεί προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάβαση.
0: Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος. Τελικά, ποιος ελέγχει τους γιατρούς, πώς διεξάγεται ο έλεγχος και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο? Το οξύλωμα και η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
7: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας, όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
6: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
7: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι, και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως ιατρικός σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
6: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
8: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
6: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
9: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
6: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, μορισμένες να χρονολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
10: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα προαυλίζονται μόνοι τους ώστε να αποφευχθούν τυχόν συμπλοκές με συγκρατούμενους τους.
11: Ο παππούς της ήταν αυτός.
6: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Και σε μια τελευταία εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
12: Φαίνεται να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο κατηγορουμένους. Ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν άμεσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί το αδίκημα, τότε το πόρισμα θα διαβιβαστεί από την αρχή στον εισαγγελέα και θα και τα περιουσιακά στοιχεία τους.
0: Αλλάζοντας θέμα, με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού.
13: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλοι δεν παίζανε.
12: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
14: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
15: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα. Τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
16: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
12: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
13: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη.
12: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
13: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι. Που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
12: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Απόψε ανοίγουμε εδώ στον Sky το φάκελο αυθόδης πυρετός που έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους και έχει θανατώσει 80.000 ζώα μόνο στη Λέσβο. Εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν αδράνεια, απουσία εχνηλάτησης και ένα ατέρμονο γαϊτανάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρχε άρνηση της πραγματικότητας, μία δήλωση κάρφη για τον προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
3: 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και 85.000 θανατώσεις ζώων μετά, η ιχνηλάτιση της ζωονόσου στο νησί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
17: Αυτό με 7 ακτινιάτρους που έχει στο νησί μας δεν μπορούσε να γίνει δουλειά σε ένα ζωικό κεφάλαιο που είναι περίπου στις 350.000 πρόβατα.
18: Αν το κάνανε πριν γίνει αυτό 40 ακτινιάτη και η ιχνηλάτιση μέσα σε 21 μέρες, να ξέρετε ότι σήμερα θα είχαμε καθαρίσει από τον αυθόδη.
3: Κτηνοτρόφοι και φορείς μιλούν για ολιγορία από τις αρχές. Με εγγραφό της ήδη από τις 17 Μαρτίου, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων ζητά κατεπήγωσες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού στο νησί. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, κλιμάκιο κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στη Λέσβο και κάνει την ίδια διαπίστωση.
19: Πρέπει να εξασφαλιστεί επιγόντως το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι δραστηριότητες επιτήρησης να εφαρμοστούν σωστά και χωρίς καμία καθυστέρηση.
17: Αν ξεκινούσαν από την αρχή οι εχνηλατήσεις και στο πεδίο είχαμε 80% κτηνίατρους, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
20: Αν δεν υπάρχει συντονισμός, αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο και να υλοποιείται αποτελεσματικά, τότε δεν είναι μόνο ο αριθμός των κτηνιάτρων.
3: Δεύτερο πρόβλημα, ο συντονισμός ανάμεσα σε Υπουργείο και Περιφέρεια. Μια σύγκρουση που κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να σταματήσει η διαδικασία ιχνηλάτησης και θανάτωσης των ζώων.
21: Είμαι υπερήφανος για την απόφασή μας. 5,5 μήνες ιχνηλατούν, σφάζουν, εξαφανίζουν το κεφάλαιο το ζωικό. Είδαμε ότι απέτυχε αυτή η μέθοδος.
20: Δεν είχε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσει μονομερώς. Βγάλαμε και μια υπουργική απόφαση σήμερα. Κάνουμε αυτή την ανάθεση, ας το πω έτσι, του επιχειρησιακού συντονισμού στο στρατό.
3: Το πλαίσιο αλλάζει. Οι αποφάσεις για τη θανάτωση ζώων περνούν πλέον απευθείας στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι ελπίζουν ότι σύντομα ο εφιάλτης της ζωονόσου θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι διαδρομές πλέον μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κοστίζουν παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
22: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο που έχω βαλίτσες και τέτοια.
23: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
22: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
23: Τώρα που θα αυξηθούν τα κόμιστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
22: Μπορεί να μην χρησιμοποιώ ούτε εκεί.
19: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
24: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
19: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
25: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνει εδώ στα μέσα. Οι καλώδες φορές για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
19: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανάωρα από 15 ευρώ σε 20.
26: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ θα πάρω ταξί.
19: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
24: εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει η κυβέρνηση βάση πληθωρισμού. Θα το δεχτούμε.
19: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.

0: Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική αύξηση στις αιτίες. Η βραχυχρόνια μίσθωση που μεγαλώνει τη ζήτηση και τα νεόδμητα όπου οι τιμές καίνε, θα μας πει περισσότερα η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Με ενδιαφέρει να αγοράσω κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αναλόγως η περιοχή είναι καλή, θα το πλήσω λίγο παραπάνω.
2: Πόσο παραπάνω? Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 5,5%.
3: Η αύξηση 5,5% του δεύτερου τριμήνου έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση 5,7% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ένα διαμέρισμα που στην αρχή του έτους κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ, τώρα με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις φτάνει πλέον τις 223.000.
4: Που ζητούσαν 650 με 700 στα τετραγωνικά, στα 52 τετραγωνικά σπίτι.
2: Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7% και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 5,4%. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η αύξηση φτάνει το 7,1%.
5: Αυτό συμβαίνει γιατί ο μέσος όρος που βλέπουμε να έχει δημοσιεύσει η Ελστάτ έχει επηρεαστεί από τις τουριστικές περιοχές, καθώς εκεί έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νεόδμητα είναι αυτά που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση. 6,2% για τα διαμερίσματα έως 5 ετών, έναντι 5% για τα παλαιότερα.
6: Νομίζω ότι έχουν πάρει την ανηφόρα. Λογικό, πάνε να πιάσουμε τα επίπεδα του 2006 και 2007. Από τη στιγμή που υπάρχει συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχουν συμπίσει και τα νίκια.
7: Συνοικιάζετε?
8: Ναι.
7: Από 400 για πάνω.
3: Πόσο θα δίνατε πριν από 2-3 χρόνια για το ίδιο σπίτι?
8: Νομίζω 100 ευρώ λιγότερα.
2: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο η αναστροφή του οικονομικού κύκλου θα σταματήσει το ράλι των τιμών.
9: Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ενσωματώνει τον πληθωρισμό συν το ποσοστό της ανάπτυξης. Και αυτό ενδεχομένως θα συνεχιστεί μέχρι ότου έχουμε σημαντικά ηφαισιακά φαινόμενα ή αύξηση της ανεργίας.
2: Ο ρυθμός αύξησης πάντως επιβραδύνεται. Από 10,2% το 2024, το 2025 έκλεισε με 7,8%.
0: Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Κοζάνης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
10: Θα θυμάστε ότι για πολλές δεκαετίες η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, αφού λόγω του λιγνίτη έστελνε ηλεκτρικό ρεύμα περίπου σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η εποχή του λιγνίτη τελείωσε. Τώρα όμως η Δυτική Μακεδονία φιλοδοξεί να γίνει η ψηφιακή καρδιά όλης της χώρας. Ήδη προγραμματίζεται μια τεράστια επένδυση για την κατασκευή data center, που θα είναι το μεγαλύτερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναμένεται να απασχολεί περισσότερους από 2.000 κατοίκους, ενώ αναμένεται να κοστίσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα αποτελεί την μεγαλύτερη υποδομή για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, που είναι και ο βασικός, η βασική εταιρεία στο consortium το οποίο κατασκευάζει, θα κατασκευάσει αυτό και θα εκμεταλλεύεται αυτό το έργο, έχει έρθει σε συμφωνία με τους μεγάλους παίκτες του χώρου, του ίντερνετ, του διαδικτύου αλλά και του cloud, με αποτέλεσμα αυτή η επένδυση να προωθείται ήδη και μέσα στο 2027. Το συνολικό πρόγραμμα για την ψηφιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να φτάσει στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
11: Λοιπόν.
10: Κάτι το οποίο θα φέρει την αντικατάσταση της απασχόλησης αλλά και των οικονομικών μεγεθών που έφερε η ολοκλήρωση της εποχής του Λιγνίτη.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim και προηγείται με 1-0. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του Μπάσκετ, μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βολέι.
11: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
17: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Amazon Web Service.

0: Δεν διαθέτει ισχύ τροφοδοσίες 300 ΜΒ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από τους άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά μέσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαραλαμποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνολικά 139 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νωρίτερα σήμερα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου στην Κρήτη. Σόοι και καλά στην υγεία τους είναι οι 10 αλλοδαποί επιβαίνοντες καταμαράν ελληνικής σημαίας, το οποίο σημειώθηκε η ζωή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή περίπου 9 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Σύρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του στο Truth Social. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Face του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟ. Και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιάκτζογλου με την εκπομπή Ζούμε Αληθινά.

0: Έλα, πάμε. Λοιπόν, ήταν σαν σήμερα το 1966 όταν για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 είναι οι Supremes με το συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, πολύ αργότερα, 16 χρόνια περίπου μετά, θα ανέβει πάλι στην κορυφή, αλλά με τη φωνή του Phil Collins. Και ελπίζουμε να είστε καλά, ελπίζουμε να ακούσατε τα μέτρα στα οποία θα αναφερθούμε σε λιγάκι. Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να ελπίζω μέχρι τις 11, τουλάχιστον γι' αυτό έχω πασχίσει και έχω κοπιάσει. Ναι, με κόπο και υδρότα, μην νομίζετε. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι, διότι σαν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου του 1940, γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας. Βέβαια, αν μείνει κάποιος στην ζωή του, έχει πολλά να πει, ειδικά για τα νιάτα του, γιατί σε ηλικία 15 ετών συμμετείχε ενεργά στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ως αγγελιοφόρος διαταγών του αρχηγού Διγενή Γρίβα προς διάφορες αντιστασιακές ομάδες. Μοίραζε φυλάδια, έγραφε συνθήματα στους τοίχους, συνελήφθη από τους Άγγλους και φυλακίστηκε για 7 μήνες. Και μάλιστα τότε με ένα πλαστό διαβατήριο ταξίδεψε στην Αθήνα για να σπουδάσει. Ήθελε να γίνει ηθοποιός παρά τις αντιρρήσεις εννοείται των γονιών του. Αλλά το σημαντικότερο που έχω να σας πω είναι ένα ιστορικό ανέκδοτο που υπάρχει με τον Σωτήρη Μουστάκα. Το φέρμα των ηθοποιών τον θυμάστε, έτσι, 100%. Αυτός ο κλασικός τύπος, ο βαρύμαγκας και τα λοιπά, που μιλούσε δεν μιλούσε. Ο Σωτήρης Μουστάκας λοιπόν είχε αναφερθεί σε μια συνέντευξή του πως ο Νίκος Φέρμας κάπνιζε στο κοινό τους Καμαρίνη σε μια θεατρική παράσταση που συνεργάστηκαν. Ο Μουστάκας έκανε τότε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική και ήταν αρκετά νέος σε ηλικία. Από χασίς δεν ήξερε γρή. Δεν ήξερε καν τη μυρωδιά του. Όταν λοιπόν ρώτησε το Φέρμα τι ήταν αυτό που έβαζε μέσα στο τσιγάρο του, εκείνος του απάντησε πως ήταν ένα φάρμακο για το στομάχι. Μετά λοιπόν από μερικές μέρες, ο Μουστάκας υπέφερε από έντονο πόνο στο στομάχι και ζήτησε τότε από τον Νίκο Φέρμα λίγο από το φάρμακό του. Ο Φέρμας έκπληκτος διαπίστωσε πως ο Μουστάκας δεν είχε καν καταλάβει ότι κάπνιζε χόρτο και χωρίς κανένα δισταγμό του είπε «Μα καλά ρε Κύπριε, δεν κατάλαβες τι είναι, χασίς είναι». Τότε λοιπόν ο νεαρός συνειδητοποίησε και τι εννοούσε ο θειασάρχης του, ο Βασίλης Μπουρνέλης, όταν περνούσε από το καμαρίνι τους και έλεγε «Αγιασμό έχουμε πάλι σήμερα». Είναι αυτά τα ωραία. Τώρα κατά τα άλλα, για να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα, με αγιασμό ή χωρίς, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, διότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα είναι κάτω από το 1,75. Ψηλό, αλλά αν δεν ήταν κάτω από το 75, να είστε σίγουροι ότι θα ήταν κοντά στο 1,90 υπό κανονικές συνθήκες η τιμή εκκίνησης. Αυξάνεται και το επίδομα, είπε αρκετά ο κύριος Μητσοτάκης. Θέλω πρώτα απ' όλα να ακούσουμε τι είπε για το θέμα των παρεμβάσεων για τα καύσιμα.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Ναι. Και γιατί τα ιεραρχώ έτσι? Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
2: Αυτή είναι η τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Αυτό που έχουμε να προσθέσουμε είναι αυτό που έκανε και ο Πρωθυπουργός, διότι έστρεψε το βλέμμα προς Βρυξέλλες μεριά, υποστηρίζοντας ότι μια κρίση τέτοιας έκτασης δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Τι ήθελε να πει ο κ. Μητσοτάκης? Ότι, παράδειγμα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, δήλωσε ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν μπορεί σήμερα να απορροφήσει το δημοσιονομικό κόστος μιας μείωσης του ενιαίου φόρου κατανάλωσης. Είπε όμως ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε την δυνατότητα να εφαρμοστεί προσωρινά μια τέτοια παρέμβαση χωρίς η σχετική δαπάνη να προσμετράται στα δημοσιονομικά όρια, τότε η κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη βεβαίως να προχωρήσει.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα μαντάτα. Οπότε, όσες και όσοι εκεί προς τα μέσα Οκτωβρίου είναι να βάλετε το πετρέλαιο θέρμανση, τώρα δεν ξέρω, να περιμένετε, να μην περιμένετε. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο που μπορεί κάποιος να σας δώσει μια συμβουλή. Ίσως το δούμε το θέμα πάντως αύριο. Απλώς ήθελα να πω ότι να ξέρετε ότι θα είναι εκεί γύρω στο παρακάτι 1,75. Αυτά είναι τα μαντάτα. Θέλω να ευχηθώ την καλησπέρα. Μου ήρθε ένα φοβερό μήνυμα από το βασιλιά του βουνού, Mountain King, ο οποίος λέει, δεν μπορώ να το πω, την προφορά δεν την έχω ρε φίλε, μου λέει στην καρδίτσα, όλο μαζί, έχει βάλει ζήτα, νι, τάφ, ήτα, νι, γάμα, κάπα, όλο μαζί, έχει πολλά σύμφωνα και εγώ εκεί μπερδεύομαι. Μπαλκόνι, τσιγάρο και ζούμε να σ' ακούμε, Μίτσε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καρδιτσιώτης, πες μου, δώσε μου στίγμα, πες μου ένα όνομα ρε φίλε, κάτι, να καταλάβουμε. Καλησπέρα μου, στη Μυρτώ. Μυρτώ μου, πρόσεξε. Κράτησα αριθμό κινητού γιατί θες να μας πεις για το ταξιδάκι στην Τοσκάνη να μας ταξιδέψεις. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να το κάνουμε αύριο την πρώτη μας ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί τώρα τα έχω προγραμματίσει τα δύο θέματα που έχω για το δίωρο, οπότε δεν μπορώ να ακυρώσω κάτι. Αν γίνεται, και σε θερμοπαρακαλώ να τα πούμε αύριο γύρω στις 10 παρα 25, κάπου εκεί το υπολογίζω. Να πούμε την καλησπέρα και στο Γιάννη, ο οποίος μου λέει Δελγιάννη και Φιλαδελφίας, απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, τα φανάρια δεν δουλεύουν. Όπα. Αν υπάρχει κάποιος κάτι που περνάει από εκεί και αν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, να μας δώσει μια εικόνα. Βλέπω ότι έχουμε ένα θεματάκι στην Κηφισίας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και εκεί γύρω στους δρόμους από το Κολωνάκι, από το κέντρο. Δεν έχω κάτι άλλο. Πάντως εσείς να ξέρετε ότι αν εντοπίσετε το παραμικρό, ισχύει ότι σας περιμένει η αγαπητή Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ισχύει το 2148-00-174, πάντα στην διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι, αφήστε αριθμό κινητού έτσι ώστε να τα πούμε με δική μας χρέωση. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί εννοείται ότι μου σημειώνετε ό,τι θέλετε και με χαρά το διαβάσουμε. Ποιος πέταξε το τηλέφωνο του Viber. Ρε, θα του σκοτώσω. Δεν το θυμάμαι απ' έξω. 6, 9, 8, πώς. Μισό. Ελένη, γράψε μου κάπου το τηλέφωνο του Viber. Θυμάμαι το. Το 1003 το τελευταίο θυμάμαι. 1008. Ναι, και το 698. 1, 2, 3, 1, 2. Α, 698-123-1003. Α, έτσι είναι. Τόσο απλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρενότη μου. Είσαι ακόμα στην ηλικία που θυμάσαι. Χρήσιμο είναι. Λοιπόν, 698-123-1003. Με πιάσε πανικός. Πανικός με πιάσε. Γιατί, παιδιά, το Viber έχει κάνει παπάδες. Έτσι, παπάδες στην κυριολεξία. Είναι το καλύτερο μέσο ενημέρωσης επικοινωνίας. Ό,τι θέλω λέω. Λοιπόν, μάλιστα. Μου το έστειλε και ο ακροατής. Εκεί έχουμε φτάσει. Να μην το θυμάται ο παρουσιαστής, να το θυμάται ο ακροατής. Ο Καρδιτσιώτης. Μίτσος εδώ, δεν μπορώ να το διαβάσω. Από την καρδίτσα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Μου έχεις βάλει 800 σύμφωνα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε. Τα λέμε, έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο εδώ στην ρύθμιση του ήχου, έχουμε την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο, καλό βράδυ από Λευκάδα. Πλην της αιτίας πολέμου, γιατί δεν λέμε ότι εκείνο που απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται, ακούγεται. Διάταξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπέρτατη της Λοζάνης, η στρατιά του Αιγαίου απέναντι δεν απειλεί εμάς αντιστοίχως. Ευχαριστώ θερμά. Το μήνυμα ήταν κυρίως για τα ελληνοτουρκικά. Όπως το είπε ο Πρωθυπουργός, είναι λίγο έτσι, έχουμε λίγο φουσκοθαλασσιά εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Επίσης, την καλησπέρα μου στην πολύ καλή μου φίλη την Σόφη. Ελπίζουμε να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού να το ξεκινήσω? Από πού να το ξεκινήσω? Έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να σας πω. Επειδή μίλησα για την Τουρκία, μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα ο αγαπητός ο Φώτης ο Δανάσκος, ο εκπαιδευτικός, για το πώς η Τουρκία διεκδικεί ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη της εκπαίδευσης. Εμείς τα πήγαμε δράμα στην ιστορία Πίζα. Εκεί, στη γειτονική μας χώρα, παρατηρείται άνοδος. Αλλά η μάχη που δίνεται, θα λέγει κανείς ότι είναι παγκόσμια στην Τουρκία και είναι η παγκόσμια μάχη των πανεπιστημίων της. Μέσα λοιπόν, στα τελευταία 15 χρόνια η Τουρκία έχει οικοδομήσει μια συνεκτική στρατηγική ανόδου της εκπαίδευσης με δύο παράλληλους στόχους. Πρώτον, να βελτιώσει το ανθρώπινο κεφάλαιο στο εσωτερικό και δεύτερον, να μετατρέψει την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνή αγορά και μηχανισμό, εννοείται, γεωπολιτικής επιρροής. Η Τουρκία έχει στρατηγική σε πάρα πολλά πράγματα. Και όταν έχει στρατηγική στην παιδεία, έχεις ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια σου. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρόσφατα αποτελέσματα PISA 2025, φαίνεται ότι ο πρώτος στόχος έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει στην Τουρκία. Και παράλληλα, οι 350.000 διεθνείς φοιτητές στην Τουρκία δείχνουν ότι και ο δεύτερος στόχος είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και δεν απέχει πάρα πολύ από το να κατακτηθεί. Έχουν ένα στόχο συγκεκριμένο εκεί. Έχουν στόχο ότι θέλουμε 500.000 συν φοιτητές από το εξωτερικό. Και το πετυχαίνουν. Έχουν 350.000 αυτή τη στιγμή. Καλά. Μακροπρόθεσμα λένε και για 1 εκατομμύριο. Αλλά όταν το χτίζεις και ξέρεις τι ακριβώς θες, θα το πετύχεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μαζί βεβαίως με ξένους καθηγητές, με κάμπους στο εξωτερικό, διεθνή ερευνητικά δίκτυα και προσέλκυση ταλέντου σε τεχνολογία, μηχανική, ιατρική και επιστήμες, δείχνει λοιπόν η Άγκυρα ότι δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως ένα απλό κοινωνικό αγαθό, αλλά ως εθνική επένδυση. Εδώ σε θέλω, Μάγκα. Εδώ είναι η έννοια κλειδί. Εθνική επένδυση. Οικονομική, εννοείται, αλλά και ένα εργαλείο ισχύος. Όταν μιλάμε για γεωπολιτική επιρροή μέσα από αυτό το δίκτυο, είτε από φοιτητές που είναι στην Τουρκία, είτε από δίκτυο, όπως είπα, εκτός, μιλάμε για ένα εργαλείο ισχύος. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η Τουρκία εργάζεται συστηματικά και στρατηγικά προκειμένου να αλλάξει την θέση της στο διεθνή χάρτη της εκπαίδευσης. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA, που δημοσιοποιήθηκαν και τα ακούσαμε, μάθαμε τι έγινε και εδώ για την χώρα μας. Εμείς μείναμε κυρίως, και γι' αυτό τώρα λέω μερικές φορές, ότι και τα μέσα ενημέρωση τα παρουσιάζουν λίγο κάπως τα θέματα. Όπως να είναι. Διότι, ναι, αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι το θέμα της αξιολόγησης. Δεκτό των εκπαιδευτικών. Αλλά το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι πώς οι μαθητές αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς. Έτσι κι αλλιώς σε ένα σύστημα που μπάζει από πολλές μεριές. Να σας πω σήμερα για ένα αφιέρωμα που έχουν τα νέα για τους πώς ζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Θα το πούμε στην συνέχεια. Όταν έχεις άλλη τα ζητήματα, το πρώτο πράγμα που ψάχνεις δεν είναι πώς οι μαθητές σου θα αξιολογήσουν τον εκπαιδευτικό. Λες και έχεις ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι σε όλα άρτιο, έχει λύσει όλα του τα προβλήματα, και τότε το πρώτο πρόβλημά σου είναι πώς θα αξιολογήσουν οι μαθητές τους εκπαιδευτικούς. Όχι. Λοιπόν, σας είπα για την Τουρκία και δεν το είπα επίτηδες, γιατί έχει στρατηγική. Η χώρα μας, κακά τα ψέματα, έχει πλεονεκτήματα. Δεν μ' αρέσει να είμαι μίζερος. Έχει πλεονεκτήματα η Ελλάδα. Αλλά, πρώτα απ' όλα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό περιβάλλον, είναι η γεωγραφική μας θέση, είναι το πολιτιστικό κεφάλαιο που έχουμε, το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με αρκετές δυτικοευρωπαϊκές χώρες για τα προπτυχιακά προγράμματα και για τους αλλοδαπούς φοιτητές, γιατί στην χώρα μας κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 5 και 15.000 ετησίως, ενώ ένα μάστερ έχει 3 έως 7.000 ευρώ. Και βεβαίως έχουμε και ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια. Στην έρευνα είμαστε πίσω. Άστο αυτό. Ωστόσο, η χώρα μας δεν έχει μετατρέψει αυτά τα πλεονεκτήματα σε μια αντίστοιχη διεθνή φοιτητική παρουσία. Για το 2024, προσέξτε, έχουμε εγγεγραμμένους 695.678 φοιτητές. Η διεθνής είναι μόλις το 3%. Τίποτα. Τίποτα. Και επίσης παραμένουν και ανοιχτά ζητήματα γλώσσας, διδασκαλίας, ανάγκης περισσότερων αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων και όλα τα σχετικά. Το είπα το θέμα γιατί για μένα έχει τεράστια σημασία αυτό που επενδύει η Τουρκία εκεί που επενδύει. Έχω μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσω. Μου λέει ο Σωτήρης. Σχετικά με το θέμα Μαζονάκη, εγώ αν ήθελα να ψάξω ποιοι τους καλύπτουν, θα έψαχνα όλες τις κλήσεις που έγιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου για ένα 24ωρο πριν από τον κάθε έλεγχο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου και για το μήνυμα. Να πω στη Ρίτσα την καλησπέρα μου και περιμένουμε να περιμένεις γιατί έχουμε την κόρη καλεσμένη από Νέα Υόρκη μετά. Είναι εκπαιδευτικός εκεί και θα μας πει θαύματα, πολύ ωραία πράγματα. Να πω και επίσης την καλησπέρα και στη Μέρη από Φλόριδα. Απ, ήδη στο Viber τι κάνει. Μας στέλνουν μηνύματα πάρα πολλά εκτός. Και επίσης να πω και την καλησπέρα μου στο Δημήτρη. Να κάτι τέτοια λες για την εκπαίδευση στην Τουρκία και μας πιάνει η απελπισία σκεφτόμενη τους συνδικαλιστές καθηγητάδες και τη μιζέρια τους στην Ελλάδα καθώς και την περίεργη αιμονή της αριστεράς εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σου είπα το θέμα, κρατάω το σχόλιο σου και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ. Ξαναλέω γρήγορα τους τρόπους επικοινωνίας. Α, πριν πω τους τρόπους επικοινωνίας, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει με την ομάδα της εκπομπής στο Facebook. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής. Πάρα πολλά τα αιτήματα. Δεν το περίμενα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Γιάννη που πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα και είναι πάρα πολύ οι φίλοι. Να σας ξαναπώ τον τρόπο που θα γίνεται μέλος της ομάδας φίλων της εκπομπής. Είναι πάρα πολύ απλός. www.facebook.com/groups/zoom. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω μόνο καλά λόγια. Έτσι, θέλω να μου προτείνετε και θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Επίσης, αν κάποιοι νομίζετε ότι θέλετε να πούμε κάτι στον αέρα, μου έχουν προκύψει πολλά ζητήματα από επικοινωνία που έχουμε. Να τα πούμε. Και βοηθήστε με να επικοινωνήσω και μαζί σας, να δω και τι θέλετε, ό,τι θέλετε και μέσα από την ομάδα. Αλλά και από τους τρόπους επικοινωνίας εδώ που είναι οι εξής δύο. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Και Viber 698-123-1003, νομίζω ότι θα το θυμάμαι. Νότι μου, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Φεύγει πολύ γρήγορα η ώρα. Πάρα πολύ γρήγορα η ώρα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ενεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταϊπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Τούρκος πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Service για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρωμικού χρήματος. Τότε θα στάλει το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος ως προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

τραγουδάρα, τραγουδάρα. Ήταν που λέτε το 1991, είχαν βγει δύο άλμπουμ, το Use Your Illusion το 1 και το 2. Μάλιστα τότε είχαν πει ότι ενώ κυκλοφόρησαν ξεχωριστά, κάποιοι έλεγαν ότι είναι ένα τετραπλό άλμπουμ. Από αυτά ξεχωρίζουμε το συγκεκριμένο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας τα αφιερώσουμε λοιπόν.

0: έχουμε χτύπημα. Χτύπημα από την Έλενα. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η Έλενα είχε την ιδέα για τη δημιουργία της ομάδας στο Facebook που έπιασε τόπο, έτσι. Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και ταυτοχρόνως από πάνω βλέπω και το μήνυμα του αγαπητού του Γιάννη, που ήταν ο δημιουργός, ο νονός της σελίδας μας, η φίλη της εκπομπής. Κακομαθαίνεις, έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τι έγινε. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι έχει γίνει από χθες μέχρι σήμερα και έχει τόσο μεγάλη άνοδο? Δεν έχω πληρώσει τίποτα, κανέναν. Φοβερή μουσική μου λέει σήμερα. Και πάλι από την όμορφη βόλτα εκεί στα νότια προάστια. Βούλα by night. Τι ωραία φωτογραφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει ο Άγγελος, η αξιολόγηση και διεξωτερική αξιολόγηση και όχι οι δημοσιοπαλληλικές μαϊμουδιές είναι εκ των ουκάνευ, προκειμένου να προχωρήσει ουσιαστικά η δημόσια εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, για το μήνυμα. Και μου λέει και ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα. Μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου η παρακμή της παιδείας μας. Και αν συνδυαστεί μάλιστα με άλλα ας πούμε εθνικά ζητήματα όπως το δημογραφικό και οι αρνητικές επιπτώσεις των social media στην κοινωνία μας, τότε αυτό είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό θέμα, οι αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας των social media. Κύριε Γιώργο, νομίζω θα συμφωνήσετε. Τότε καταλαβαίνει κανείς πως η χώρα βαδίζει προς ένα ζωφερό μέλλον. Θα μου πει κανείς, ποιος είσαι εσύ που λες τόσο βαρισίμαντες κουβέντες? Απάντηση, κανένας δεν είμαι. Είμαι απλώς ένας φτωχός, τίμιος, πιστός ακροατής του Sky, που γράφει αυτά που πιστεύει. Δεν ζητήσαμε πάντως, πώς το λένε, κοινωνικά φρονήματα, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο. Λοιπόν, καλωσορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι. Και τι θα λέγατε, επειδή μπήκαμε λίγο με τα σκληρά, έτσι, να μιλήσουμε για κάτι πιο αισιόδοξο. Αφορμή ένα εκπληκτικό δημοσίευμα την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Καθημερινή που τον τίτλο «Το πείραμα για ένα αλλιώτικο σχολείο στο χωριό». Τι έγινε λοιπόν? Πριν από κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος 4, δύο εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στον τόπο τους, ο τόπος είναι το Στήρι Βιωτίας, για να ανοίξουν ένα κλειστό δημοτικό σχολείο. Το εγχείρημα δεν ήταν εύκολο. Να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο καλεσμένος μας. Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, Αταξία School. Μόλις το είδα το όνομα, τρελάθηκα. Είναι πολύ ωραίο να ξεκινάς με την παραδοχή της αταξίας στις παιδικές ηλικίες. Τρελαίνομαι. Δηλαδή, όταν δω παιδάκι που το μάτι του σφυρίζει από μακριά και δηλώνει αταξία, είναι το καλύτερό μου. Όταν το είδα αυτό σε όνομα σχολείου, λέω, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ζήτησαν λοιπόν από το Δήμο τους να τους παραχωρήσει ένα κτίριο του Δημοτικού Σχολείου εκεί στην περιοχή, το οποίο είχε μείνει κλειστό από το 2011. Εννοείται ότι προφανώς είχε μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Ήταν και τα χρόνια τα δύσκολα, τα πέτρινα, η δεκαετία της κρίσης. Δεν σημαίνει ότι και τώρα δεν υπάρχει έλλειψη μαθητών σε πάρα πολλά σχολεία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι θα τα πούμε μαζί του τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Ας κάνουμε μια καλή αρχή απόψε. Ο Γιώργος Λούκας είναι κοντά μας και να μας πει για αυτό το πείραμα. Εισαγωγικά πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, Γιώργο? Την καλησπέρα μου.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά. Και ξέρεις, είναι σανίδα σωτηρίας, ρε παιδί μου, μέσα σε όλο αυτό που βιώνουμε, που ζούμε καθημερινά, γιατί και εμείς ψάχνουμε ωραίες ειδήσεις, να έχουμε τέτοια ωραία παραδείγματα και από νέους ανθρώπους. Και μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Τι βάλατε κάτω, τι σκεφτήκατε, τι αποφασίσατε και πώς κινηθήκατε?
1: Πάντως δεν κάναμε ένα σοβαρό business plan με την έννοια του τεχνοκρατικού business plan. Ήταν περισσότερο έτσι, κάτι αξιακό, κάτι βαθύ μέσα μας. Γιατί, ξέρεις Δημήτρη, εμείς ξεκινήσαμε ως παρέα. Είναι μια παρέα στην ουσία. Από μια παρέα ξεκινάει αυτή η
0: προσπάθεια. Το κατάλαβα
1: αυτό. Από συμμαθητές που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μεγαλώσει σε ένα παραδοσιακό σχολείο όπου έτσι η αταξία απογορευότανε. Ναι. Αλλά η αταξία δεν έχει να κάνει μόνο με την αταξία και την αλλαγή, ας πούμε, του παραδείγματος, που είναι ένα κομμάτι βέβαια και αυτό, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτό το σχολείο που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια είναι ένα σχολείο το οποίο επιτρέπει τη διάδραση με το έξω. Είναι μια εξωπαιδαγωγική, δηλαδή δεν είναι τα παιδιά κλεισμένα μέσα σε ένα χώρο όπου δεν αλληλεπιδρούν με το έξω. Αλληλεπιδρούν με την κοινότητα, με την τοπική γνώση, μαθαίνουν αρβανίτικα από τους παλιούς.
0: Να σου πω το εξής. Ας κάνουμε την μεθοδολογία διδασκαλίας ένα δεύτερο κεφάλαιο που θα το συζητήσουμε μετά. Πες μου όμως πώς σας ήρθε η ιδέα και γιατί.
1: Όλα ξεκινάνε από μια παραδοχή, ας πούμε, και από μια απλή ερώτηση. Δηλαδή, τι θεωρούμε ότι είναι ένα παιδί? Είναι δηλαδή ένα ενήλικο αναμονή που πρέπει να γεμίσει γνώσεις και να μάθει και να υπακούει, ή είναι ένα ενεργό, ας πούμε, κοινωνικό υποκείμενο με περιέργεια, χρήση, ανάγκη για κίνηση, παιχνίδι, συμμετοχή και πραγματική ευθύνη?
0: Αυτή είναι η ιδανική εικόνα που περιγράφεις και πραγματικότητα.
1: Ανάλογα πώς απαντάμε σε αυτό, αλλάζει και η εικόνα του σχολείου. Αν θεωρήσουμε ότι το παιδί είναι ένα παθητικό δοχείο, ένα τάμπουλα ράσα που το γεμίζουμε με εμείς οι μεγάλοι που ξέρουμε τα πάντα από πριν και το γεμίζουμε με γνώσεις, τη λογική της μίας και μοναδικής σωστής απάντησης, έχουμε το παραδοσιακό σχολείο και το δάσκαλος παιδαγωγό. Εμείς χρησιμοποιούμε μια λέξη παιδαρωγός. Δηλαδή αρρωγός, βοηθός του παιδιού.
0: Παιδαρωγός.
1: Ναι, είναι δικιά μας λέξη, ναι. Και προσπαθούμε ως παιδαρωγοί να βοηθήσουμε στο πώς μπορεί να είναι ένα σχολείο τον 21ο αιώνα. Και να σε καλέσουμε και εμείς με τη σειρά μας, γιατί κάνουμε και εμείς ραδιόφωνο. Είμαστε και ραδιοφωνική παραγωγή στο σχολείο.
0: Κάτσε. Μην τα λες όλα μαζί. Θέλω να τα πιάσουμε ένα-ένα. Περίμενε. Εσείς είχατε ένα σχολείο εκεί. Εσύ μεγάλωσες εκεί?
1: Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Δεστομίτης, όπως και τα περισσότερα μέλη της ΚΙΝΣΕΠ και από τα τριγύρω χωριά, ας το πούμε έτσι, από τις τριγύρω περιοχές.
0: Το σχολείο αυτό είχε κλείσει το 2011.
1: Είχε κλείσει το 2011 το σχολείο. Είναι ένα μέρος τώρα, όσοι έχουν βρεθεί και έχουν ζήσει στην επαρχία πέρα από Σαββατοκύριακο, καταλαβαίνουν ότι αν και είμαστε δίπλα στην Αράχοβα, σε μια κοσμοπολίτικη περιοχή, η περιοχή εκεί δίπλα είναι μια περιοχή η οποία μειώνεται ο πληθυσμός της συνεχώς, όπως και γενικότερα είναι ένα πρόβλημα αυτό στην επαρχία. Η μείωση του πληθυσμού. Άρα ούτε το κράτος, ούτε κάποιον ιδιότητα τον συνέφερε.
0: Πόσοι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου εκεί στην περιοχή?
1: Ούτε 300 άτομα είναι στο στήρι. Στο δίστομο είμαστε 1000, εγώ μένω δίστομο.
0: Ωραία. Και τα παιδιά που είναι μαθητές, τι μαθητές έχετε?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον εδώ της υπόθεσης, γιατί η λογική που κάναμε το σχολείο ήταν να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και αποαστικοποίησης, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα καινοτόμο σχολείο στην επαρχία, που η επαρχία σου δίνει τη δυνατότητα να επενεργείς με ασφάλεια στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινότητα, ούτως ώστε να έρθει κόσμος και να αποτελέσει και το σχολείο, πέρα από το εργασιακό φυσικά, να αποτελέσει έναν πόλο έλξης στην περιοχή. Δηλαδή ότι το παιδί θα μπορούσε να είναι σε ένα μικρό σχολείο, φανταστείτε έως 15 άτομα, όπου θα μπορούσε να έχει ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα διδασκαλίας με ρομποτικές, αγγλικά, τα πάντα δηλαδή σύγχρονα. Αλλά θα μπορούσε να βλέπει και πώς αρμέγουν τα πρόβατα ταυτόχρονα.
0: Συγγνώμη, ωραία. Ρομποτική, αλλά και πώς αρμέγουν τα ταυτόχρονα. Καλώς. Περίμενε, κάτσε, γιατί έχω εδώ έναν που τρώει προβατίνες. Μου λέει πώς θα τρώνε τα πρόβατα. Εντάξει, νομίζω το ξέρουν αυτό.
1: Αυτό είναι το εύκολο.
0: Αυτό είναι το εύκολο. Κατάλαβες, αυτό είναι το εύκολο.
1: Το δύσκολο είναι να δεις πώς θα το αρμέξεις.
0: Πώς θα το αρμέξεις. Συγγνώμη τώρα. Πάμε στα μεθοδολογικά. Έχετε λοιπόν νηπιαγωγείο και δημοτικό, έχετε?
1: Δυστυχώς έχουμε μόνο δημοτικό.
0: Α, μόνο δημοτικό. Εντάξει, κάποια στιγμή όλα θα γίνουν. Σιγά σιγά νομίζω όλα θα γίνουν. Αν και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες στην αρχή, δεν είχες κανένα επιχειρησιακό πλάνο στην αρχή, επιχειρηματικό, να πεις ότι... Ναι. Περισσότερο με το συνέστημα και περισσότερο μάλλον με άλλη λογική το κάνανε.
1: Είναι με τις αξίες της παιδαγωγικής, δεν ξέρετε
0: ακριβώς,
1: κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πράγματα τα οποία στις επιστήμες μας τα έχουμε διαβάσει εδώ και είναι γνωστά εδώ και 3 δεκαετίες, ότι... Το ζήτημα είναι γιατί να τα λέμε σε συνέδρια και γιατί να μην τα κάνουμε.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο,
1: δηλαδή έχουν αποδειχθεί και στις νευροεπιστήμες εκπαίδευσης και η κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας τα έχει αποδείξει πώς μαθαίνει ο άνθρωπος, ας πούμε. Και είναι μια φυσική διαδικασία που παραδόξως την ανακόπτουμε. Την ανακόπτει το παραδοσιακό σχολείο που τα περισσότερα παιδιά τα έχετε δει. Φτάνουν στο γυμνάσιο και σέρνουν τα πόδια τους. Έτσι πηγαίνουν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες ότι ο Δημήτρης, εγώ. είμαι σε μια οικογένεια που αποφασίζει, γιατί είναι ένα ωραίο κίνητρο. Αν ξέρεις ότι υπάρχει σχολείο εκεί που θες, είναι ωραίο. Πες ότι η οικογένειά μου αποφασίζει να έρθει να μείνει εκεί. Και έρχομαι εγώ ως μαθητής στο δημοτικό σου. Έτσι. Τι θα κάνω ως μαθητής, δηλαδή. Θέλω μεθοδολογικά να δούμε την πρακτική που ακολουθείτε. Πες, γιατί μου είπες, μ' άρεσε το πάντρεμα της ρομποτικής με το άρμεγμα των προβάτων. Ήταν το απόλυτο.
1: Είναι χαρακτηριστικό.
0: Για πες μου λοιπόν, γιατί μου μιλείς, για τη φύση μου μιλείς, για την επαφή των παιδιών κτλ. Τι θα κάνει λοιπόν ο μικρός Δημήτρης όταν έρθει στο σχολείο, πώς θα είναι το μάθημα, η δομή του, τα πάντα. Μια ωραία περιγραφή θέλω.
1: Το βασικό είναι ότι το σχολείο αυτό έχει πάρει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι πολύ βασικό να το πούμε, γιατί όποιος το ακούει το βλέπει σαν κάτι εναλλακτικό ή σαν κάτι το οποίο είναι απογευματινή δράση. Είναι το πρώτο δημοκρατικό σχολείο στην Ελλάδα. Ονομάζεται Δημοκρατικό Σχολείο και το δημοκρατικό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι μια κατηγορία σχολείων τα οποία απαντώνται παντού στην Ευρώπη και τον κόσμο για περισσότερο από έναν αιώνα. Αλλά τι σημαίνει δημοκρατικό και ελεύθερο σχολείο? Δεν σημαίνει φυσικά ότι τα παιδιά κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Και δεν σημαίνει ότι έχουν μόνο το δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Σημαίνει ότι αποκτούν πραγματικό χρόνο συμμετοχής. Φέρνω ένα παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά αυτά κάνουν συνελεύσεις και συζητάνε για τα πάντα. Για το πώς θα γίνει το μάθημα, το τι θέλουν να αλλάξουν, για το πόσο θα γίνει το διάλειμμα. Ακόμη και αν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν, μπορούν να μην παρακολουθήσουν.
0: Πλειοψηφική η απόφαση.
1: Και είχε τύχει, ας πούμε, το πιο απλό να φέρω. Ναι, δύο παραδείγματα θα φέρω. Ωραία, για να το καταλάβετε. Είχαν ξεκινήσει τα παιδιά στην αρχή έτσι με τη χαρά, θα κάνουμε μία ώρα διάλειμμα. Στην πορεία είδε ότι μία ώρα διάλειμμα ήταν βαρετή, δεν είχαν τι να κάνουν έξω και τους άρεσε και το πλαίσιο το μαθησιακό έτσι όπως οργανωνόταν. Επομένως έφτασαν να το κάνουν στα 25 λεπτά το διάλειμμα μόνο τους. Είναι περίπτωση σχολείου που οι γονείς βάζουν τιμωρία στα παιδιά, δεν θα πάει σχολείο και τα ίδια τα παιδιά ζητάνε παράταση σχολείου. Ένα χαρακτηριστικό ακόμη παράδειγμα είναι ότι όταν θέλουν να οργανώσουν μια εκδρομή, τι σημαίνει ότι συμμετέχουν, ακόμη και προσφορές για τα λεωφορεία που θα πάρουν, θα το πάρουν τα ίδια τα παιδιά και θα υπολογίσουν για το πώς.
0: Του δημοτικού.
1: Του δημοτικού, κανονικά. Τα έχουμε, δηλαδή, αυτά τα έχουμε καταγεγραμμένα και σε βίντεο, για να μην λέτε ότι είναι κάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι παιδί. Άρα ξεκινάει από εκεί η παραδοχή. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί? Ένα παιδί μπορεί να υπολογίσει, να πάρει προσφορές, να δει ποια μουσεία θα επισκεφτούν. Τα πάντα, όλη την εκδρομή θα τη στήσει στα project και να κάνει και οικονομικό προϋπολογισμό, άρα και μαθηματικά. Να γράψει και έκθεση πάνω σε αυτά που θα δει. Να βρει και κομμάτι ιστορίας και κομμάτι γεωγραφίας. Δεν γίνονται όλα τα μαθήματα. Και ανάλογα με την ηλικία.
0: Η επαφή με τη φύση.
1: Είμαστε στη φύση. Για μας η φύση δεν είναι κάτι εξωτερικό, είναι η κοινότητά μας. Είμαστε, γι' αυτό λέμε, του βουνού. Είμαστε μέσα στα βουνά. Επομένως, μπορούμε να βγούμε σαν μια άλλη περιπατητική σχολή, να βγούμε και να περπατήσουμε για ώρες στη φύση. Επομένως, μπορούμε να δούμε παιδάκια τα οποία είναι 6-7 χρονών και να κάνουν 7 χιλιόμετρα στο βουνό. Να ξεκινάνε από τη ζώνη κάτω του Πουρναριού που λέμε και να φτάνουν τη ζώνη Ελάτου πάνω στα έλατα του Ελικόνα. Χωρίς διαμαρτυρία και να υπολογίζουν από πριν την τροφή τους, τα εφόδια τους, τι θα πάρουν, τι δεν θα πάρουν. Άρα το κομμάτι της αυτοπιθαρχίας είναι πολύ πιο εύκολο να δομηθεί μέσω της διαχείρισης της κίνησης παρά να δομηθεί μέσω μια καρέκλα. Κάτσε.
0: Σκέφτομαι, Γιώργο μου, σκέφτομαι τους αυριανούς πολίτες, ως αυριανούς πολίτες μάλλον αυτά τα παιδιά. Πω, δηλαδή είναι φοβερό αυτό που κάνετε. Πόσο περίμενε. Χτυπήσατε την πόρτα του Υπουργείου για να πάρετε την άδεια που μου είπες, έτσι. Ήταν εύκολο να τους πείσετε?
1: Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί για ένα δημοκρατικό σχολείο είναι πολλά τα. Δηλαδή, στην ουσία, το πιο ωραίο της υπόθεσης είναι ότι το ίδιο το Υπουργείο και το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει αυτές τις κατευθύνσεις. Ναι. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό της υπόθεσης. Ότι το κατά 80%, ας το πούμε έτσι, τις δίνει αυτές τις κατευθύνσεις.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε. Νομίζω είναι ότι σε ένα σχολείο της πόλης δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Απλά δεν μπορούν. Αυτό λέμε. Ότι θα μπορούσε όμως σαν democratic education, η οποία είναι γνωστή παγκοσμίως, που είναι και η δημοκρατία, ξέρετε, είναι ελληνικό σημαίνον. Θα μπορούσαμε να λειτουργήσει αυτό σαν ένας πόλος έλξης και για ανθρώπους στο εξωτερικό. Ξέρετε, πηγαίνουμε σε συνέδρια στο εξωτερικό και μας λένε στην Ελλάδα δεν έχει δημοκρατικό σχολείο, που το γνωρίζουν τι είναι το δημοκρατικό σχολείο. Εδώ παρεξηγούμαστε, λένε, γιατί εμείς δεν είμαστε δημοκρατικά σχολεία. Όχι, δεν είστε, παιδιά, δεν είναι. Δημοκρατικό σχολείο σημαίνει ισοτιμία όλων και συμμετοχή στις αποφάσεις όλων. Επομένως, αλλάζει ριζικά το τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατικό σχολείο. Ξεκινάει από την εμπιστοσύνη στο παιδί. Ξέρετε, η ανθρωπολογία, αυτό είχα επισκεφτεί πριν πριν 6 μήνες μια φυλή κυνηγόντροφος ηλεκτρών στην Ναμίμπια, στο Σαν. Θα το κάνω μια έρευνα και για την παιδική ηλικία και γενικά στον κόσμο.
0: Αυτό το θέλω θέμα.
1: Τα παιδάκια 7 χρονών, παιδιά κόβανε.
0: Πρέπει να ακούς, το θέλω θέμα από μόνο του αυτό.
1: Ναι, είναι ναι.
0: Για πες που πήγες.
1: Πήγα σε μια φυλή κυνηγό, από τις τελευταίες φυλές κυνηγόντροφος ηλεκτών στην Ναμίμπια, στην έρημο Καλαχάρι. Εκεί ζουν φυλές οι οποίες δεν έχουν σταθερό σημείο κατάσταση και τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά, έτσι, σε πλαίσιο μαθητείας, ας το πούμε έτσι, με τους ενήλικες. Αυτά 7 χρονών τα παιδιά κόβουν ξύλα, κάνουν δράσεις και δραστηριότητες που δεν τις κάνουμε εμείς που είμαστε 40, ας το πούμε έτσι, 40 χρονών άντρες. Που σημαίνει ότι το τι είναι παιδική ηλικία αλλάζει από το, από το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο. Δηλαδή, εμείς στη Δύση αναμένουμε τα παιδιά μας να είναι μωρά μέχρι τα 30, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και μαθαίνουμε να τους δίνουμε και να τους μια εύκολη επιθυμία που να τους την καλύπτουμε πολύ εύκολα και ευχάριστα. Ενώ εμείς εδώ στο σχολείο αυτό τους λέμε ότι, όπα, δεν είναι τίποτα μας σημαίνει τροφή. Θα πρέπει να σκεφτείς εσύ τι θες, θα πρέπει να παράξεις εσύ τι γνώμη που θες και θα πρέπει να φτάσεις στο βάθος εσύ που μπορείς. Να φτάσεις. Και μέσα σε αυτό το βάθος και μέσα από το προσωπικό σου νόημα, γιατί όπως όλοι μας γνωρίζουμε εμπειρικά, ότι μαθαίνουμε ό,τι αγαπάμε. Είναι πολύ βασικό αυτό, να ξεκινάμε από το νόημα του παιδιού και μέσα από αυτό να δούμε ότι χρειάζονται κάποια εργαλεία.
0: Ένα πράγμα που σκέφτομαι τώρα, δεν ξέρω. Σκέφτομαι αυτά τα παιδιά όμως, τι σφαλιάρα θα πάνε όταν πάνε μετά στο γυμνάσιο.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως από άλλα σχολεία τα οποία αντίστοιχα πηγαίνουν μετά τα παιδιά σε άλλο πλαίσιο, ας το πούμε έτσι, πιο ιεραρχικό, μπαίνουν στη διαδικασία και αντέχουν. Γιατί δεν είναι εύκολα και τα σχολεία τα δημοκρατικά, ξέρετε, γιατί μπαίνουν κανόνες. Είναι σχολεία τα οποία είναι πολύ
0: αυστηρά. Δεν είπε κανείς ότι ίσα-ίσα που κατάλαβα ότι είναι και υπάρχουν όρια. Δεν είναι ό,τι να είναι.
1: Και πολύ αυστηρά κιόλα.
0: Ξέρετε, αυτό ακριβώς.
1: Η συνέλευση των παιδιών, θα σας πω και το πιο αστείο, η συνέλευση των παιδιών, πείτε μου αν έχει συμβεί πουθενά αυτό που θα σας πω τώρα. Η συνέλευση των παιδιών έχει βάλει συνέπεια ακόμη και σε δάσκαλο, ο οποίος είχε κάνει λάθος.
0: Δηλαδή, περίμενε. Πήρε
1: ο δάσκαλος συνέπεια στο σχολείο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι παίρνουν μόνο τα παιδιά που τα βάζουν μεταξύ τους.
0: Τι διαπίστωσαν ότι έκανε λάθος ο δάσκαλος και του την είπα.
1: Έκανε ένα λάθος, μια λάθος συμφωνία, α το πούμε, εκεί πέρα σε μια απόφαση της συνέλευσης. Δεν την τήρησε. Και όντως δεν την τήρησε. Δηλαδή, όντως ήταν off. Επομένως, τα παιδιά ψήφισαν κανονικά, συνενετικά. Να πάρει συνέπεια ο δάσκαλος. Άρα καταλαβαίνετε ότι και μόνο αυτό.
0: Την πήρε τη συνέπεια ο δάσκαλος.
1: Την πήρε κανονικά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε τις επόμενες μέρες. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα για το σχολείο και θέλω να μας πεις σε μια τρίτη κουβέντα για τις φυλές που πήγες εκεί στην Ναμίμπια. Τους τελευταίους τροφοσυλλέκτες, έτσι.
1: Και τώρα πηγαίνω και την επόμενη εβδομάδα πηγαίνω και στο Νεπάλ, σε παιδιά θεούς, παιδιά που μεγαλώνουν σαν θεοί. Συνεχίζω την έρευνα. Τώρα την επόμενη εβδομάδα είναι στο Νεπάλ.
0: Τι έρευνα είναι αυτή, δώσε μου τον τίτλο της έρευνας.
1: Είναι ντοκιμαντέρ, ξεκινάω σαν ντοκιμαντέρ, είναι Children's World, κόσμοι των παιδιών λέγεται. Και στην ουσία αυτό περιγράφει την παιδική ηλικία σαν κοινωνική κατασκευή ανά διάφορα πολιτισμικά
0: πλαίσια. Πότε φεύγεις την ερχόμενη εβδομάδα?
1: Τώρα, την τρίτη φεύγω.
0: Καλά, τη Δευτέρα θα τα πούμε οπωσδήποτε.
1: Είναι θέμα, είναι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν από τα 2 στα 12 σαν θεοί, να τρέπονται σαν θεοί, δεν βγαίνουν, μένουν μέσα σε ναούς. Και ξαφνικά εγώ μελετώ το παιδί στο μετά. Πώς το
0: καλά,
1: παιδί
0: εντάξει, okay. Τη Δευτέρα σε παρακαλώ, περίμενε, μάλλον θα συνεννοηθούμε πριν φύγεις. Την Τρίτη για μια
1: έχει
0: εβδομάδα.
1: Ζουμί το θέμα, έχει ζουμί το θέμα και, και αυτό το κίνημα για τα δημοκρατικά σχολεία. Γιατί θα μπορούσε να ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και για σχολεία παντού στην επαρχία. Θα μπορούσε να γίνει παντού.
0: Δεν θα το λύσουμε έτσι εύκολα, γιατί θα το φέρουμε σε επεισόδια θα την κάνουμε την κουβέντα.
1: Ωραία. Με χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Χάρηκα ειλικρινά χάρηκα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Λοιπόν, καταλάβαμε στο ελάχιστο αυτά που ακούσαμε τα ωραία. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες από την Κέρκυρα, στο Λιστόν, Τι ωραία που είναι. Τι ωραία που είναι. Βέβαια, μου αρέσει πολύ το Αχίλιον. Στην Κέρκυρα, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη την Ελένη. Μου λέει, η μάθηση περνάει από τα χέρια. Γι' αυτό που είπε προφανώς για το άρμεγμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό που ακούσατε. Ότι τα παιδιά μετέχουν σε όλες τις αποφάσεις, ότι τιμωρούν τους εκπαιδευτικούς, αν... το τιμωρούν, όχι, δεν χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη. Πώς το είπε, τι θα πάρει, κάπως το είπε. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003. 698-123-1003. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Φοβερό θέμα, μου φτιάξει τη διάθεση. Φοβερό θέμα. Και τι ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκα στην Τουρκία, έδωσε μια συνέντευξη ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού. Υπήρχε ένας αστικός μύθος ότι υπήρχε ένα εκτεταμένο υπόγειο πέρασμα κάτω από την Αγία Σοφία. Αγία Σοφιά. Η Αγία Σοφία. Χρόνια πολλά και καλά στις εορτάζουσες σήμερα και στην κουμπάρα μου ειδικά. Να τη χαίρομαι και να με χαίρετε. Ο Τούρκος λοιπόν Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού τι είπε? Ότι υπάρχουν τμήματα με σύραγγες συνολικού μήκους περίπου κάτω από την Αγία Σοφιά 9 χιλιόμετρων. Τώρα δεν ξέρω τι συνδέουν αυτά. Πάντως είπε ότι γίνονται εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων, είναι ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από... Έχουν γίνει καταρρεύσεις, έτσι. Και μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Δηλαδή, ότι κάποια στιγμή αυτά θα μπορεί ο κόσμος να τα επισκεφθεί. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές στην Αγία Σοφιά έρχεται σε συνέχεια μιας δήλωσης που έγινε το Φεβρουάριο του 26, όταν είχε ανακοινωθεί η καταγραφή των σύραγγων που χρονολογούνται πριν περίπου 1600 χρόνια. Θέλω λίγο να τα σκεφτόμαστε αυτά που ακούμε, έτσι. Και επίσης, εντάξει, αναφέρθηκε και στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφιά. Αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτά που είπε για τις σύραγγες. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω μήνυμα από τον Άγγελο. Μου είπε ο κύριος Λούκας, έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά από την παλαιότερη οραματική πρόταση αγρόκτημα σχολείο, καμία σχέση, έτσι. Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διαπίστωση. Πολύ καλό αυτό που άκουσα πριν, μακάρι να ήταν έτσι όλα τα σχολεία. Κοίταξε, το είπε και ο ίδιος, δεν γίνεται σε ένα σχολείο στην πόλη, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να αποτελεί ένα πρότυπο σχολείων στην επαρχία, και αφού έχει και την άδεια του Υπουργείου. Πάμε, αγαπητέ μου Νότι, άξιες, θέλω το παλιό ρολόι με τον Καλατζή, και ο λόγος είναι πολύ συγκεκριμένος, διότι σαν σήμερα τελικά έφυγε από τη ζωή ο Μάνας Λουίζος, τον οποίο αφιερώσαμε και τη μεγάλη μας συναυλία στο Καλλιμαρμάρο.

Θα το πούμε την άλλη φορά. Το καλύτερο τη έχει πολύ πλάκα. Κάθε και παρατηρεί και μου λέει: το καλύτερο σε αυτό το σχολείο είναι ότι μαθαίνουν αρβανίτικα. Μου τα είπε ο. Κατάλαβε. Ο Μεσογέα. Αυτό. Και λαβριωτική.

Παρακαλείται ο φίλος από Καρδίτσα που μου στείλε τα μηνύματα, μου έχει στείλει και στην ομάδα που έχουμε στο Facebook. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε γίνει τόσοι πολλοί. www.facebook.com/groups/zoome. Μου στείλε κάτι καρδιτσιώτικα εκεί. Ας καλέσει στο 210-48-00-174 ή ας μου στείλει έναν αριθμό κινητού. Θέλω να τον καλέσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Μαρία Γιώργαρη να μου τα πει τα καρδιτσιώτικα στον αέρα. Ειλικρινά, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου τα πεις τα καρδιτσιώτικα, όλα αυτά με τα σύμφωνα μαζί που είναι ένα τρένο ολόκληρο, ένα σειρμός, στον αέρα. Εσύ που έστειλες το μήνυμα από Καρδίτσα. Σε ευχαριστώ.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στον Sky.
11: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επιδόμα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, τα Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σενάριων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο.

0: και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόουν και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1. Ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε την Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκλησή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιάκτζογλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: όχι, ε όχι, ε όχι, ε όχι. Χάσαμε τη δυνατότητα να τα πούμε με τον βασιλιά του βουνού, τον Καρδιτσιώτη. Δεν μπορεί κοιμάται το παιδί. Ρε φίλε, κανονικά βγες μπαλκόνι. Δηλαδή, δεν γίνεται να θα φύγω και θα μου έχει μείνει ένα κενό αν δεν ακούσω τη Καρδιτσιώτικα. Δεν μου λες εσύ που το παίζεις υπεράνω. Αρβανίτικα ξέρεις δηλαδή.
1: Λίγα.
0: Για πες μου μια λέξη.
1: Τσεμπέν.
0: Τι τσεμπέν, τι θα πει τσεμπέν.
1: Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, τσεμπέν.
1: Τσεμπέν.
0: Δεν μπορώ, τσεμπέν.
1: Δεν έχει
0: φωνή εντά. Τσεμπέν. Εσύ λες ένα έψιλον. Τότε είναι τσιμπέν. Τσιμπέν κανονικά. Οκ. Το μόνο λοιπόν που χάρηκε ο Νότης ακούγοντας όλη αυτή τη συνέντευξη τους παπάδες που φτιάχνουν εκεί στο σχολείο ήταν αφού μαθαίνω αρβανίτικα τα παιδιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Έλενα. Μου λέει οι ρομαντικές πηγές. Α, γιατί, πώς σου ήρθε. Κάτσε, πέσαμε σε ποιήτρια. Οι ρομαντικές πηγές ακούνε. Κάτσε να πάρω το επίσημο. Οι ρομαντικές πηγές ακούνε απόψε Sky, θαυμάζοντας παράλληλα τον υπέροχο ουρανό με το γιγάντιο Μεσοφέγγαρο. Τι ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτα απ' όλα για τη διάθεση. Η Αναστασία μου λέει το εξής. Εξαιρετικό το πλαίσιο του Δημοκρατικού Σχολείου και ο θεσμός της συνέπειας, Δημήτρη. Σίγουρα οι απόφοιτοι του σχολείου δεν, και με κεφαλαία, θα είναι ούτε σοκολατόπεδα, ούτε θεροβάμονες και θα ξέρουν να διαχειρίζονται τα οικονομικά του με σύνεση. Και μπράβο στον εκπαιδευτικό που μας παρουσίασε το πόνημά τους. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Απλώς διάβασα ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι χτυπήσαμε φλέβα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου. Ο Γιάννης. Πολύ καλό αυτό που άκουσα. Μακάρι να ήταν έτσι όλα τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου, για την επικοινωνία. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας στην συνέχεια. Και μου στείλε επίσης και η αγαπητή Μυρτώ στην ομάδα μας στο Facebook, φίλη εκπομπής Ζουμ Αληθινά. Το θέμα μου λέει με το Δημοκρατικό Σχολείο ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα όπως την αντίδραση των γονιών σε αυτό το πείραμα. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα, Μυρτώ μου. Αλλά πιο ενδιαφέρον είναι το ντοκιμαντέρ που ανέφερε ο εκπαιδευτικός για τα παιδιά Θεού στο Νεπάλ. Θα πρέπει να τον φέρει στην εκπομπή και να το αφιερώσει αρκετό χρόνο. Είναι στην Βιωτία, δεν είναι στην Αθήνα. Δεν έχω πρόβλημα, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα να σας εξηγήσω ότι έχω ακυρώσει τους καλεσμένους στο στούντιο που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια και τα λοιπά. Θέλω περισσότερο να μιλάω εγώ μαζί σας. Με αυτόν τον τρόπο, με τα μηνύματά μας. Αν κρίνω ότι κάτι μπορούμε να το πούμε και στον αέρα, γι' αυτό ζητάω και το κινητό, εννοείται. Αλλά, α, και μου λέει, τώρα το είδα, επειδή αναφέρθηκα πριν στο Μουστάκα, που... τον Σωτήρη Μουστάκα, μου λέει: καλύτερη ταινία, μου λέει ο Νίκος, είναι ο Ροζ Γάτος. Επική ερμηνεία, φοβερός κωμικός. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το είδα το μήνυμα, γιατί τώρα έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας, οπότε λίγο μπερδεύομαι. Να ξαναπώ λοιπόν ότι ισχύει το Viber 698-123-1003. Εκεί, αν θέλετε, μου στέλνετε φωτογραφίες, μου στέλνετε βίντεο, ηχητικά. Γιατί όχι, αν είστε, μπορεί να είστε οδηγός, αλλά να μου πείτε ότι είστε οδηγός. Νότι. Πώς το ακούμε το ηχητικό?
1: Λέτε.
0: Κάτσε, περίμενε, τώρα μου ήρθε απορία. Το πατάμε και το ακούμε. Τι γίνεται? Α, έτσι πάει. Εδώ στον αέρα πώς το παίζουμε, δεν... Ακού, τι είπα τώρα. Λοιπόν, άστο. Τα ηχητικά θα δούμε τι θα τα κάνουμε. Πρέπει να το λύσω αυτό ως απορία. Αλλά φωτογραφίες και βίντεο, αν θέλετε, στέλνετε. Το έχουμε. Εντάξει, όπως μου στείλω εδώ ο φίλος που έκανε τη βόλτα τώρα κάτω εκεί στη Βούλα, by night. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται, με πάρα πολύ χαρά επίσης θα το διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στην Ασπασία. Ασπασία, πρόσεξε. Το Δημήτρης από το κύριο Γιατζόγλου το προτιμώ. Όπως εγώ λέω Ασπασία, δεν είπα κυρία Ασπασία. Δεν μ' αρέσει. Ασπασία μου και εσύ, εδώ Δημήτρης. Και μου λέει και ένα ξεκούραστο βράδυ. Εννοείται, προσέξτε. Έχει έρθει η Πέμπτη. Εκ των πραγμάτων αλλάζει η διάθεση για πάρα πολλά πράγματα. Θέλω τώρα κάτι. Είτε είστε γονείς, είτε είστε εκπαιδευτικοί, είτε είστε και εγώ δεν ξέρω του χώρου, επειδή διάβαζα για πάρα πολλά κενά ήδη στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ότι λείπουν αρκετοί δάσκαλοι. Αν είστε ή δεν ξέρω και σε, στην δευτεροβάθμια τι γίνεται. Αν είστε λοιπόν γονείς που τα παιδιά σας πάνε σχολείο και δεν έχουν πάει ακόμη δάσκαλοι ή δεν έχουν πάει άλλες ειδικότητες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στείλτε μου ένα μήνυμα. Είτε στο Viber, στο 698-123-1003, είτε στο www.skyradio.gr, πες την άποψή σου, επάνω και εκεί τι λέτε. Πείτε μου σας παρακαλώ, έτσι από περιέργεια, πες ρε παιδί μου ότι ο Νότης είναι πατέρας ενός παιδιού που πάει στο γυμνάσιο στο Λύκειο και δεν έχουν πάει ακόμα όλοι οι εκπαιδευτικοί. Ή ο Νότης είναι πατέρας ενός παιδιού που είναι στο δημοτικό και δεν έχει πάει ακόμα δάσκαλος. Γιατί παιδιά, διάβασα κάτι αστρονομικά νούμερα. Ότι λείπουν από την Αττική μόνο 3.500 εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή. Και τι κάνουν, αν είναι δημοτικό, τι κάνουν τα παιδιά που πάνε δημοτικό, έτσι από περιέργεια. Κάθονται. Λέει θα πάνε τέλος Σεπτεμβρίου, αν κατάλαβα καλά από τη συνέντευξη που έδωσε εδώ η υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη. Βοηθήστε με. Όπως επίσης, αν είστε αναπληρωτές, εδώ σας θέλω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσετε στοιχεία της ζωής σας. Γιατί προφανώς εντάξει υπάρχει εργασιακή ανασφάλεια, διαρκείς μετακινήσεις, ασφυκτικές προθεσμίες, έλλειψη καταλυμάτων, απλησίαστες τιμές σε πάρα πολλές περιπτώσεις που αναγκάζουν δασκάλους καθηγητές σε μια διαρκή περιπλάνηση. Και προσέξτε τώρα, γιατί διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δισέλιδο θέμα σήμερα στα νέα αφιέρωμα. Υπάρχουν 1.000 παρετήσεις εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν την περσινή σχολική χρονιά εξαιτίας των δυσκολιών στην ανέβρεση στέγης και του υψηλού κόστους των ενοικίων. Δηλαδή, ενώ δόθηκαν 1.000 θέσεις εκπαιδευτικούς, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν και παρετήθηκαν. Προφανώς ήταν επαρχίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Και επίσης, 50.000 περίπου αναπληρωτές κάθε χρόνο ενημερώνονται την τελευταία στιγμή για το πού θα εργαστούν και έχουν μόλις 3 ημέρες για να εγκατασταθούν εκεί που είναι να εγκατασταθούν. Εδώ μιλάμε για πρόβλημα ανέβρεσης στέγης οπουδήποτε. Το έχουμε πει 100 φορές και μάλιστα υπήρξε και μια καταγγελία από τον πρόεδρο εκεί των εκπαιδευτικών στον Αργοσαρονικό. Πήγε μια εκπαιδευτικός συνάδελφος, νομίζω στην Ίδρα, αν δεν κάνω λάθος, και τη ζήτησαν 880 ευρώ ενίκιο τη στιγμή που ο εισαγωγικός μισθός της δεν ξεπερνούσε τα 830. Τι της έδωσαν παλάτι να μείνει. 800, είναι γιατί ήταν κατά καλό καιρό, τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν κόσμο συνέχεια, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, και σου λέει ο άλλος τόσο θέλω γιατί τόσο το εκτιμώ. Μου λέει ο Γιάννης, είναι εκπαιδευτικός και γονιός. Πολλές μεγάλες διαφορές. Εξήγησε μου λίγο όταν λες πολλές μεγάλες διαφορές. Ασπασία μου, οκ, okay, από αύριο. Εντάξει, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείς, αγαπητέ μου φίλε Γιάννη. Θες να σου στείλω φωτογραφίες από ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμια στο Ελσίνκι να χάσεις τον ύπνο σου? Στείλε ρε Γιώργο. Στο Viber όμως, έτσι. 698-123-1003. Μην με ρωτάτε. Στείλτε εκεί πέρα να μας φτιάξει το κέφι. Πώς το είπε πριν, κάτσε να διαβάσω το μήνυμα. Να χάσει τον ύπνο σου. Καλά. Περίμενε. Περίμενε τώρα. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να χάσει τον ύπνο του από φωτογραφίες από ποδηλατοδρόμους και πεζοδρόμια στο Ελσίνκι? τι γελάς Νότι, γιατί γελάς? Αλλά όχι, περίμενε τώρα. Αστειεύομαι, αλλά πες μου ρε Γιώργο. Εσύ είσαι ο Γιώργος. Θα χάνεις τον ύπνο σου από φωτογραφίες επειδή θα σου στέλνε κάποιος ένα ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμια στο Ελσίνκι? Καταλαβαίνω τι λες, αστειευόμενος, έτσι. Αλλά κάτσε λίγο να σε πειράξουμε. Φωτογραφία. Μελέτη UNESCO, ώρες διδασκαλίας, 84 ώρες δουλειάς γραφείου. Ναι. Τώρα, κοίταξε. Για το επάγγελμα λέει, το εκπαιδευτικού είναι ένα από τα πιο δύσκολα παγκοσμίως και πώς αποδεικνύεται και στην πράξη. Τώρα, δεν μπορώ να διαβάσω περισσότερο. Γιάννη, καταλαβαίνεις ότι πρώτα απ' όλα είναι ένα δημοσίευμα. Δεν έχω τη δυνατότητα να το ανοίξω. Μου το έστειλε, λέει, ένα συνάδελφος από την Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιώργο, περιμένω να μου στείλεις αυτές τις φωτογραφίες για να χάσω τον ύπνο μου. Ναι, μου λέει, μπορείς. Γεια σου, Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Να δεις, λέει, τα χάλια και τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο πρέπει να παλεύουμε για τα αυτονόητα. Πόπα. Ελένη, είσαι σε. Είσαι μητέρα παιδιού σε ειδικό σχολείο. Βοήθησε με λίγο, ή είσαι εκπαιδευτικός. Ό,τι κι αν είσαι, τέλος πάντων, στείλε μου αριθμό έτσι ώστε να τα πούμε. Το ξαναλέω. Είτε είστε αναπληρωτές. Κάτσε να το ξαναπώ. Που δυσκολεύεστε. Γιατί. Το ξαναλέω, πέρυσι είχαμε χίλιες παρετήσεις εκπαιδευτικών, χίλιες παρετήσεις, επειδή δεν έβρισκαν που να μείνουν, ήταν πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια. Και δεν μπορούσαν, προφανώς ήταν να πάνε σε κάποιο μέρος και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Πάρα πολύ απλά το λέω. Και το θέμα είναι ότι και τελευταία στιγμή τους το λένε. Αλλά από την άλλη, πείτε μου, εάν είστε γονείς και λείπουν οι εκπαιδευτικοί από το σχολείο που πάει το παιδί σας, είτε είναι δημοτικό, άρα μιλάμε για δασκάλες και δασκάλους, είτε είναι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί. Μου ήρθε ένα φοβερό βιβλίο, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Σας αρέσει το κρασί? Το ελληνικό κρασί. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο γεμάτο αξιολογήσεις υπό τον τίτλο «Το ελληνικό κρασί». Σε ένα βιβλίο γεμάτο αξιολογήσεις, λοιπόν. Το έχουν γράψει ο Σίμος Γεωργόπουλος και ο Αργύρης Τσακίρης. Κυκλοφόρησε το 2026 από τις εκδόσεις Ψυχάλου. Ο Σίμος Γεωργόπουλος και ο Αργύρης Τσακίρης ασχολούνται εδώ και αρκετές δεκαετίες με την αξιολόγηση και την περιγραφή των κρασιών, διδάσκοντας και δημοσιεύοντας επώνυμα τις κριτικές τους σε περιοδικά και βιβλία. Στο παρόν λοιπόν έργο ενώνουν τις δυνάμεις τους και την εμπειρία που έχει ο καθένας ξεχωριστά, καταγράφοντας τη δική τους θεώρηση για την αξία των ελληνικών αμπελουργικών περιοχών, ηνοποιείων και κρασιών, δίνοντας βεβαίως και ένα μέτρο σύγκρισης. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Και επίσης το βιβλίο περιέχει και τις απαραίτητες γνώσεις για την ιστορία του ελληνικού κρασιού. Για παράδειγμα, το άνοιξα πριν από λίγο και έπεσε το μάτι μου στο Βυζάντιο. Τις περιοχές και τον τρόπο παραγωγής του, την νομοθεσία που αφορά την εμφάνισή του, την ποιοτική εκτίμηση, αλλά εννοείται και την απόλαυσή του.

Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα, μάλλον με τον κύριο Σίμο Γεωργόπουλο, να τα πούμε τις επόμενες μέρες, κάποια στιγμή μετά τις 10.30, θα το δούμε, έτσι ώστε να σας παρουσιάσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ό,τι έχει σχέση με το κρασί, καλό είναι να το ξέρουμε. Το κρασί, αν μη τι άλλο, ως στοιχείο κοινωνικοποίησης, ως στοιχείο για παρέα, έτσι. Καλά, ναι, το λέει για την καρδιά, αλλά εφραίνει. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Νότης είναι στην ιστορία του λίγο κόκκινο, κάνει καλό στην καρδιά. Ας το εφραίνει την καρδιά, έτσι. Αυτό. Οι τανίνες, πώς το λένε αυτό το πράγμα που έχει το κόκκινο κρασί. Κάτι έχει το κόκκινο κρασί που κάνει καλό στην καρδιά. Αλλά το ξαναλέω, τι μας έχει μείνει, ρε παιδιά. Να το βάλουμε κάτω, τι μας έχει μείνει σε αυτή τη ζωή. Να έρθει λίγο το Σαββατοκύριακο, να δούμε τους ανθρώπους μας. Να πιούμε ένα κρασάκι, ένα τσιπουράκι, σε ένα ωραίο μεζεδοπολείο ήσυχο, ας έχει και βαβούρα, με ωραία μεζεδάκια, και να τα πούμε. Τι μας έχει μείνει. Αυτό. Και γι' αυτό λέω, καλό είναι το κρασί. Έτσι, το καταλαβαίνουμε. Ο Αλέξανδρος. Μεγάλωσα και ζω 65 χρόνια κοντά στο σχολείο που αναφερθήκατε. Α! Στη Βιωτία εκεί, με αφορμή τις βιωματικές εμπειρίες που ανέφερε ο ομιλητής σας, θυμήθηκα μια παράλληλη ιστορία να σας την περιγράψω. Ρε Αλέξανδρε, έλα να σε βγάλω στον αέρα να τα πούμε, είναι τεράστιο το μήνυμα. Να σε παρακαλέσω να μου πεις την ιστορία στο μιλητό. Τι πιο ωραία από την επικοινωνία, ρε φίλε. Άσε τώρα, έχεις γράψει ένα κατεβατό. Μου είναι δύσκολο να το περιγράψω. Αν το έχεις πιο εύκολο, στείλε μου έναν αριθμό κινητού και μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα σε βγάλω να τα πούμε. Εντάξει, άντε περιμένω. Πάμε μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, εννοείται συντονισμένη εδώ στον Sky 100,3, το ξαναλέω στον Αλέξανδρο. Από τον Γιώργο περιμένω να μου στείλει τις φωτογραφίες που θα χάσω στον ύπνο μου. Ρε Γιώργο, πού είναι οι φωτογραφίες από το Ελσίνκι, με τα πεζοδρόμια και τους ποδηλατοδρόμους για να χάσω τον ύπνο μου. Προτίμησε το Viber όμως, στο 698-123-1003. Περιμένω. Εντάξει.

καλησπέρα μου στο φίλο τον Κώστα. Από ναυπηγεία Χαλκίδας. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φωτογραφία. Μισό. Ρε Ηλία, κάθεσαι με τη γυναίκα σου στο μπαλκόνι. Γιατί δεν βλέπετε τον ουρανό και τ' άστρα και ακούτε ας την ποιότητα, παιδάκι μου. Πώς λένε τη σύζυγό σου, πες μου. Να πω μια καλησπέρα και στην ίδια. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σταυρούλα. Σταυρούλα, ωραία. Θα το διαβάσω το μήνυμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έτσι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε για τους τίτλους η Αθηνά Μαράκη. Μπαίνει δειλά-δειλά. Η Αθηνά Μαράκη είναι. Είναι η μόνη που μπαίνει δειλά-δειλά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλησπέρα μου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, κρατήσαμε το κινητό. Ελένη μου, κράτησα το κινητό σου. Δεν μου εξήγησες μόνο αν είσαι εκπαιδευτικός στην ειδική αγωγή ή αν είναι το παιδί σου. Έτσι, αυτό θέλω να μου εξηγήσεις. Οπότε θα τα πούμε. Να πω την καλησπέρα μου στη Φωτεινή που με τον Ηλία με ακούν εκεί στο μπαλκόνι. Τι να πω. Της ποιότητας είστε. Τι να πω. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι 10:30 ένα ζευγάρι ανθρώπων είναι στο μπαλκόνι και ακούνε ραδιόφωνο. Έχετε τσακωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι τέτοιο. Ψηλιάζομαι. Καλά, ζήτα αληθινά. Έτσι, να χρησιμοποιήσουμε τον τίτλο της εκπομπής. Καλησπέρα, Δημήτρη. Μου λέει ο Μάρκος. Θα στα γράψω, μου λέει γρήγορα. Προβλήματα απίστευτα αναπληρωτών. Κάθε χρόνο ατομικό φάκελο, με έγγραφα δηλαδή ήδη ελεγμένα από έναν φορέα, τέλος πάντων, μου λέει κάτι αρχικά. Κάθε χρόνο αίτηση αναγνώρισης ήδη αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού. Κάτσε. Μάρκο, εσείς μη με ταλαιπωρείτε. Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε στον αέρα και αύριο και από Δευτέρα και τα λοιπά. Προφανώς είσαι αναπληρωτής, έτσι. Στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ να δεχτείς. Να μας τα πεις με το μικρό σου όνομα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος, θα στείλω, λέει, τις φωτογραφίες από τους ποδηλατοδρόμους και τα λοιπά, αρκεί να πεις στο σταθμό να ξεκινήσει την καμπάνια. Ευκολάκι το έχουμε, ρε φίλε. Δεν είναι το θέμα μας η καμπάνια. Έχουμε κάνει εμείς καμπάνιες. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, στα 20 ήρθα εδώ. Έφυγα βέβαια για κάποια χρόνια. Αλλά έχουμε, και αν δεν έχουμε κάνει καμπάνιες, άντε, να πεις εγώ το σταθμό να την κάνουμε την καμπάνια. Αν θες να την κάνουμε και ως εκπομπή, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έτσι, στείλε εσύ τις φωτογραφίες. Πάμε στην Τίνα Τσιόκρη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εκπαιδευτικός. Η μαμά της μας έστειλε το μήνυμα για μια υπέροχη κόρη που έχει, που είναι εκπαιδευτικός στη Νέα Υόρκη. Και οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μαζί της και την ευχαριστώ και πάρα πολύ που δέχτηκε να τα πούμε. Γιατί καταλαβαίνω τώρα ότι είναι και η ώρα η διαφορά. Δεν ξέρω και τα προγράμματά τους και τα λοιπά. Διδάσκει ελληνική μυθολογία σε Αμερικανούς μαθητές. Φέτος συνόδευσε αυτά τα παιδιά σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελλάδα για να δουν από κοντά αυτά που τους έχει διδάξει. Τι ωραία. Τι να μου μιλάμε στον Ενικό.
1: Βεβαίως, φυσικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα από Αθήνα στη Νέα Υόρκη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πώς βρέθηκε στη Νέα Υόρκη εκπαιδευτικός?
1: Ήρθα εδώ για μεταπτυχιακό πτυχίο. Mm-hmm. Έμενα παλιά με την οικογένειά μου. Έμενα στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά μου μέχρι το 92. Μετά επιστρέψαμε οικογενειακό στην Ελλάδα και μετά ήρθα μόνη μου το 2005 για μεταπτυχιακό και έμεινα.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν ήταν ο σκοπός μου να γίνω εκπαιδευτικός αρχικά. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, κοίταξα, δούλεψα σε διάφορα σημεία και μετά κατέληξα εδώ. Είμαι εδώ σχεδόν 20 χρόνια δασκάλα εδώ στη Νέα Υόρκη.
0: Ωραία. Σε τι βαθμίδα είσαι σε δημοτικό ή σε γυμνάσιο λύκειο?
1: Είμαι σε δημόσιο σχολείο. Είμαι το σχολείο μου. Συμπεριλαμβάνει πολλές
0: βαθμίδες.
1: Λείπω πολλά χρόνια.
0: Μη μου ανησυχείς, τα λες μια χαρά.
1: Δευτέρα και τρίτη ηλικίου.
0: Α, ωραία. Δευτέρα και τρίτη ηλικίου
1: διδάσκω.
0: Και τι διδάσκεις εκεί?
1: Διδάσκω φιλολογία. Mm-hmm. Και πριν από περίπου 15 χρόνια ρώτησα τη διευθύντρια του σχολείου μου. Τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι είναι Αμερικανάκια αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τη μυθολογία, αλλά ξέρουν. Έχουν ακούσει διάφορα, έχουν δει διάφορα στο σινεμά.
0: Δεν είναι δηλαδή παιδιά της ομογένειας, έτσι, Τίνα μου?
1: Όχι. Καμία σχέση. Αλλά με ξέρουν, γιατί ότι είσαι Ελληνίδα σε ένα σχολείο με Αμερικανάκια. Εντάξει, ξεχωρίζω λιγάκι για την κουλτούρα που φέρνω. Mm-hmm. Μου επέτρεψε η διευθύντρια τότε να διδάσκω αυτό το μάθημα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά μπορούν, ενώ κάθονται στο λύκειο, συγκεκριμένα αυτό το χρόνο έχω τρίτη λυκείου παιδιά που πάνε στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και μπορούν και μαζεύουν και μόρια για το πανεπιστήμιο, κάθοντας για την τάξη τη δική μου. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, το Adelphi University. Mm-hmm. Και μπορούν τα παιδιά, και δηλαδή, να πάνε απευθείας εκεί αν θελήσουν αργότερα. Και εντάξει, τώρα όπως φαντάζεστε, φιλολογία, κάνουμε κάποια αποκαταρτικά, δηλαδή εδώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, και μετά διαβάζουμε την Ιλιάδα, την Οδύσσια, τις κωμωδίες, τις τραγωδίες. Και τα παιδιά τους αρέσει τόσο πολύ που επιλέξανε, τώρα τον Απρίλιο που μας πέρασε, επιλέξανε να πάνε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πληρώσαν τα παιδιά πολλά χρήματα, ήρθαν ορισμένα παιδιά εκεί με τις οικογένειές τους. Και κάναμε τώρα, που να σας τα περιγράφω, πήγαμε σε πολλά σημεία.
0: Δηλαδή ήθελαν στην πράξη να δουν αυτά που τους έχεις πει, αν κατάλαβα καλά, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή τι κάνατε όταν ήρθατε, για πες μου.
1: Ήταν ένας οργανισμός ο οποίος οργανώνει αυτά τα ταξίδια. Φανταστείτε ότι το οργάνωσα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ απλά ήμουνα μαζί τους και έδωσα μια κάποια βοήθεια και κάποιες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Φτάσαμε στην Αθήνα και μας πήγανε, λείπαμε, είναι για 9 μέρες ήταν το ταξίδι.
0: Mm-hmm.
1: Και πήγαμε σε όλα τα αρχαία σημεία. Δηλαδή η γυναίκα που το οργάνωσε στο σχολείο επέλεξε να πάμε, όπως σας είπα, Ολυμπία, Δελφούς, Μυκήνες, Ακρόπολη. Και μπορέσαν τα παιδιά να δουν, ας πούμε, αυτά που τους έδειξα εγώ σε βίντεο, σε YouTube. Όταν συζητάγαμε, ας πούμε, διάφορα θέματα όσον αφορά τους θεούς και τις θεές για την Αθήνα επίσης.
0: Εντυπώσεις, για πες μου.
1: Τρομερές εντυπώσεις. Ήταν ένα ταξίδι ζωής για μένα, γιατί πάντα έλεγα στα παιδιά. Και τώρα φαντάστε, με συγχωρείτε, είναι για τα παιδιά αυτά κάτι πολύ μακρύ. Δηλαδή να πάνε στην Ελλάδα, το θεωρούν ένα μεγάλο πράγμα. Και το γεγονός ότι μπόρεσα μετά από τόσα χρόνια να πάω μαζί τους, γιατί τους έλεγα πάντα, άμα βρεθείτε ποτέ στην Ελλάδα, ελάτε να με βρείτε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το γεγονός ότι μπόρεσα να πάω μαζί τους.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, βέβαια, με την Οδύσσια πρέπει να έχει γίνει χαμός και εκεί, υποψιάζομαι. Δηλαδή, μπόρεσε.
1: Αφήστε το.
0: Έχει κάτσει το ταξίδι, αυτό που κάνατε, μαζί με την ταινία, στο καλύτερο timing, να το πω ελληνικά. Έτσι.
1: Βεβαίως. Και με βοηθάει ιδιαίτερα αυτό, γιατί θέλανε πάρα πολλά παιδιά να πάρουν το μάθημα φέτος και δεν μπορούσαν. Επειδή είχαν πάει το καλοκαίρι και είχαν δει την Οδύσσια. Τώρα, τα παιδιά από παλιά μου στέλνανε μηνύματα, το είδες, θα πας να το δεις. Τώρα προσπαθώ να τους πω ότι πρέπει να κάνουμε κάποια προκαταρτικά για να φτάσουμε στον πόλεμο της Τρίας και να καταλάβουμε τι έγινε εκεί.
0: Ακριβώς. Αλλά ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνεις. Πώς νιώθεις ως εκπαιδευτικός που έχεις αυτή τη δυνατότητα σε παιδιά της Αμερικής να μεταφέρεις αυτή τη γνώση για την Ελλάδα? Νομίζω ότι θα γίνεται και αρκετά ουσιαστικά και σε σχέση, τέλος πάντων, μη μιζεριάσω σε σχέση με αυτό που γίνεται εδώ, αλλά τέλος πάντων, πώς νιώθεις που παιδιά από την Αμερική έχουν αυτή τη θέληση και τη διάθεση?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια, γιατί αλλάζουν πολλά, οι διευθυντές έρχονται, οι διευθυντές φεύγουν,
0: mm-hmm.
1: αλλά αυτό το μάθημα έχει παραμείνει, παρόλο ότι διδάσκω και πολλά άλλα μαθήματα, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
0: Ναι,
1: και τώρα
0: ναι.
1: Ανάμεσα σε αυτά τα μαθήματα, από αυτό, τα παιδιά μιλάνε μαζί μου χρόνια αργότερα. Τώρα, όπως σας είπα, είμαι εκπαιδευτικός σχεδόν 20 χρόνια τώρα και μου στέλνουν μηνύματα. Πήγα και είδα αυτό, βρέθηκα στην Ελλάδα. Και δηλαδή, ένα παιδί μου έστειλε φωτογραφία, είχε πάει στους Δελφούς και μου έβγαλε φωτογραφία και μου το έστειλε.
0: Mm-hmm.
1: Τους ανοίγει μπροστά τους ένα κεφάλαιο το οποίο δεν φανταζόντουσαν, γιατί έρχονται σε μένα με κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι, ξέρετε, ακριβές, είναι η λέξη, τη γνώμη,
0: ναι.
1: τα ελληνικά μου,
0: μην ανησυχείς.
1: Μετά από τόσο καιρό.
0: Διαβάζουμε
1: τις ιστορίες όπως τουλάχιστον τις είχαν σκεφτεί οι αρχαίοι και μετά αρχίζουν και κοιτάνε τον κόσμο με άλλο μάτι, δηλαδή κάποιες επιλογές που κάνανε ίσως κάποιοι σκηνοθέτες και ότι ίσως δεν ήταν σωστό. Δηλαδή έχουν γνώμη τα παιδιά και σας λέω, επικοινωνούν μαζί μου για χρόνια. Και πάντα λένε ότι αυτή η τάξη μου άλλαξε τον τρόπο που σκεφτόμουν, γιατί δεν το περιμένουν. Εκεί που έχουν, ας πούμε, ξέρετε, έχουν τη χημεία, έχουν τη βιολογία, έχουν τα μαθηματικά και η ελληνική μυθολογία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να είμαστε σε επικοινωνία, Τίνα μου. Χάρηκα πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Βεβαίως, κύριε Γιατζόγλου. Ευχαριστώ.
0: Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δημήτρης. Εντάξει.
1: Δημήτρης. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι στη Νέα Υόρκη, σε πού είσαι?
1: Είμαι στη Νέα Υόρκη, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Εμένα είμαι στο Queens, διδάσκω.
0: Ωραία.
1: Για αυτοί που ίσως ξέρουν τις τοποθεσίες.
0: Να είσαι καλά, χάρηκα πάρα πολύ. Ειλικρινά. Ειλικρινά χάρηκα.
1: Εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να πω στην Ελένη. Ελένη μου, βοήθησε με λίγο. Εύα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν έχω απογειώσει τίποτα. Τη δουλειά μου προσπαθώ και κάνω. Έτσι, όσο πιο καλά μπορώ για να τη χαίρομαι κι εγώ. Να πω την. Καλησπέρα μου στο Γιάννη. Μου στείλε μια ωραία κούπα και μου λέει. Δεν χρειάζεται το Google, η δασκάλα μου τα ξέρει όλα. Τα είπε όλα, λέει. Τώρα ποιος τα είπε, η κούπα ή η καλεσμένη μας. Ο Ηλίας με τη γυναίκα του κλαίνε από τα γέλια. Παιδιά, τι να κάνω. Είναι ένα ζευγάρι κάθονται στο μπαλκόνι φθινοπορεινό και αντί να ακούνε μια ωραία ρομαντική μουσική, ακούνε έναν εδώ πέρα να λέει, να λέει, να λέει, να λέει, να λέει. Στόπα, τσακωμένοι είστε. Ο ένας κοιτάει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Μάρκο. Θα ήθελα να τα πούμε όμως στον αέρα, Μάρκο. Μου λέει, μου είπε, είναι αναπληρωτής και κάθε χρόνο μια απίστευτη χαρτούρα χωρίς νόημα. Είναι σύζυγος αναπληρώτριας, τώρα έφτασα εκεί. Και το τι περνάμε κάθε χρόνο είναι αδιανόητο. Αν θέλει σύζυγος κάποια στιγμή να μας μιλήσει. Και πάμε στο φίλο τον Αλέξανδρο που μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, μεγάλο όμως, οπότε λέω κάτσε. Γιατί να τα πω εγώ. Έχει να κάνει με το σχολείο στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, εκεί στην Βιωτία. Οπότε, κάτσε να μας τα πει ο ίδιος. Αλέξανδρε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά?
2: Είμαι καλά, να ξέρεις ότι σε ακούω κάθε βράδυ.
0: Ναι.
2: Είμαι φανατικός των Ερτζιανών και παλιός ραδιοεραστέχνης όταν ήμουν μικρός.
0: Α, και σε κυνηγούσαν.
2: Με κυνηγούσαν, ναι. Δεν με κυνηγούσαν ακριβώς.
0: Τα αλλά... ραδιογωνιόμετρα.
2: Ναι, όχι. Δεν είχαμε. Εγώ ζω στην εποχή και δεν είχαμε.
0: Α, οπότε εντάξει. Εσύ πέρασες καλύτερα από ό,τι κάτι εδώ στην Αθήνα, έτσι. Ωραία.
2: Ακούω το σταθμό και το δικό, όλο το Sky, αλλά ακούω και δεύτερο πρόγραμμα. Αυτά τα δύο.
0: Α, ωραία. Καλά κάνεις. Δεύτερο πρόγραμμα ακούω και εγώ σπίτι μου, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν.
2: Αλλά το Sky τον ακούανε λοιπόν.
0: Ωραία. Πάμε τώρα, μην χάσω την ιστορία. Άσε τον Sky. Ο Sky εδώ είναι. Πες μας τώρα, λοιπόν, άκουσες την κουβέντα αυτή, τι θυμήθηκες.
2: Με αφορμή λοιπόν το σχολείο το οποίο γνωρίζω και είμαι πολύ κοντά στο σχολείο και το ξέρω. Θυμήθηκα μια ιστορία για τις βιωματικές εμπειρίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
2: Μιας πιστεύω ότι βιωματική εμπειρία είναι το μεγαλύτερο πράγμα που αποκτά ο άνθρωπος.
0: Ωραία, για πες μας.
2: Όταν ήμουν λοιπόν 11 χρονών,
0: ναι.
2: Ερχόταν στον πατέρα μου, ο οποίος ασχολιόταν με το εμπόριο, mm-hmm. ένας πανεπιστημιακός από τη Δανία, ο οποίος ήταν φιλέλληνας.
0: Ναι, ωραία.
2: Γνώριζε ελληνικά, δίδασκε ελληνική ιστορία στο πανεπιστήμιο εκεί στην Κοπενχάγη και ερχόταν κάθε χρόνο.
0: Τι ωραία.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν έφερε και το μικρό του γιο. Εγώ ήμουν 11-12 χρονών, αν θυμάμαι καλά, και ο μικρούλης ήταν 5 χρονών περίπου. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, ούτε εγώ ήξερα δανέζικα, ούτε ο μικρός ελληνικά. Τον πήρα λοιπόν από το χεράκι και τον γύρισε στο χωριό. Τι άλλο να κάνω.
0: Mm-hmm.
2: Εκεί που γυρνάζαμε, συναντήσαμε κάπου ένα μουλάρι.
0: Στο Στήρι ή στη Δεσφίνα, πού?
2: Όχι. Αλλού.
0: Εκεί. Ωραία, ωραία. Okay. Ναι, ωραία. Για πες μας.
2: Υπήρχε ένα
0: είδε
2: μουλάρι.
0: Το παιδάκι από τη Δανία ένα μουλάρι.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
2: Γυρίσαμε όλο το χωριό, γυρίσαμε πίσω, πήγαμε στον πατέρα του και έφυγε από το χέρι μου και πήγε στον πατέρα του και μίλαγε έντονα και έλεγε. Τέλος πάντων του μίλαγε και ο πατέρας και κάποια στιγμή ο πατέρας και μας λέει ότι ρωτάει ο μικρός
0: ναι.
2: Πού είναι την μπαταρία το μουλάρι.
0: Συγγνώμη, το παιδί δεν είχε εικόνα και νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω.
0: Λούτρινο.
2: Τι είχε. Το παιδί είχε μεγαλώσει σε ένα διαμέρισμα στην Κοπενχάγη.
0: Ρωτούσε πού το μουλάρι είχε την μπαταρία. Τι λες ρε φίλε.
2: Νόμιζε ότι ήταν ηλεκτροκίνητο.
0: Ωραία. Σου έκανε προφανώς εντύπωση αυτό, έτσι.
2: Τρελάθηκα. Ήμουν 11 χρονών. Τρελάθηκα.
0: Ναι.
2: Έφυγε λοιπόν από το μυαλό μου. Πέρασε η ζωή μου. Παντρεύτηκα. Δημιούργησε οικογένεια.
0: Εσείς, περίμενε. Εσύ ως μαθητής. Κάνατε μάθημα στη φύση, δηλαδή...
2: Εγώ την ευκαιρία με έναν συγχωρημένο καθηγητή, δάσκαλό μου,
0: ναι, ναι.
2: Ο οποίος ακολουθούσε τα πρότυπα τότε του Σάμερχιλ. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις γι' αυτό το σχολείο στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο.
0: Που φαντάζομαι εκείνη την εποχή, δεν ήταν... του την είπαν οι γονείς.
2: Όχι. Τότε ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα γιατί οι γονείς δεν ήταν σαν τώρα που όταν ο δάσκαλος έλεγε κάτι γύριζαν και τον κυνηγάγανε ή του κάνανε αναφορά.
0: Ναι, κατάλαβα. Ωραία.
2: Ο δάσκαλος λοιπόν αυτός, καλή του ώρα εκεί που είναι,
0: ναι.
2: Μας έπαιρνε με το αναγνωστικό στο χέρι και μας πήγαινε στα γύρω χωράφια από το σχολείο και κάναμε μάθημα ανάγνωσης στα χωράφια. Θυμάμαι λοιπόν πολύ χαρακτηριστικά να οργώνουν το χωράφι.
0: Όχι μόνο αυτό, έλεγε η Λόλα για το μήλο και εσείς βλέπατε και το μήλο και τη μηλιά. Έτσι.
2: Όχι, είχε πάει στο όργωμα, είχε μέσα μάθημα για το όργωμα και μας είχε πάει και οργώναν το χωράφι και μας είχε παρατάξει και καθόμαστε όλη η τάξη και μας έκανε το μάθημα και μπροστά μας οργώναν το χωράφι.
0: Τι ωραία.
2: Και θυμάμαι όλη αυτή την...
0: Τη διαδικασία. Και την... αυτό έχει χαραχθεί προφανώς μέσα σου. Ναι.
2: Ωραία.
0: Μετά μεγάλωσες, είπες, έκανες οικογένεια και...
2: Έκανα δύο παιδιά λοιπόν.
0: Να
2: αγόρια.
0: Σου ζήσουν.
2: Είχα γυναίκα, ερωτική μετανάστρια από την Αθήνα, έμεινε εδώ.
0: Ναι.
2: Κατεβαίναμε λοιπόν από καιρό εις καιρό στην Αθήνα για να δούμε τους γονείς της, να κάνουμε κάποιες δουλειές. Εκεί λοιπόν στην γειτονιά, το μεγάλο το γιο, ήταν τότε 5 χρονών, τον έπαιρνα και το έβγαζα το παιδάκι στην πλατεία να παίξει.
0: Okay.
2: Γνώρισα λοιπόν μια δημοσιογράφο της εποχής, ήταν πολύ γνωστή, έκανε πολλές εκπομπές στην τηλεόραση στην κρατική τότε, η οποία έτυχε να έχει μια μικρή κορούλα συνομήλικη με το γιο μου.
0: Ναι.
2: Εμείς μιλάγαμε με τη δημοσιογράφο, λέγαμε διάφορα, μιλάγανε και τα παιδάκια. Και τη στιγμή έλεγε ο γιος μου στο κοριτσάκι, από τα πολλά που έλεγε, τι να πει, τις παραστάσεις που είχε, άρχισε να τις διηγείται για τις κότες. Μάλιστα δεν έλεγε κανονικά, δεν μίλαγε καλά το παιδάκι και έλεγε οι τοτούλες.
0: Μάλιστα.
2: Οι κοτήλες δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Και άκουγε το κοριτσάκι και κάποια στιγμή ρωτάει το κοριτσάκι το γιο μου με τι μπαταρίες παίζουνε.
0: Πάλι με τι μπαταρίες. Σου ξανάρθει δηλαδή το μήνυμα, έτσι.
2: Σε ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Πω.
2: Αυτό το πράγμα. Λέω, αν είναι δυνατόν, γιατί πώς μετέβει η εποχή και οι καταστάσεις και η Κοπενχάγη του 68, του 67, πώς ήρθε στην Αθήνα το 95, το 98.
0: Τώρα από ό,τι είδα στο μήνυμα, ο δεύτερος γιος σου κάνει κάποια βιωματικά σχολεία. Είναι εκπαιδευτικός δηλαδή ο γιος σου?
2: Ναι, είναι σε μια εταιρεία τέλος πάντων που κάνουν τέτοια πράγματα και δημιουργούν σχολεία βιωματικά για παιδάκια με μέλισσες, με σκαψίματα, με λουλούδια, με φυτά, με διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και μπορείς να μας φέρεις επαφή και με το γιο σου? Είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Εύκολο.
0: Ωραία. Θα στείλεις, όχι τώρα γιατί θα φύγω, ή εκτός αν μπορείς να καλέσεις στο 210-48-00-174, θέλω να μας πει τι κάνει με τα παιδιά ο γιος σου. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λες. Αν θέλει και ο ίδιος βέβαια.
2: Ωραία.
0: Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι, το ξέρω, το βλέπω. Βλέπω το ρολόι.
0: Ωραία.
2: Σε ένα από αυτά τα σχολεία λοιπόν που έκανε ο γιος μου, από πολλά που έχουν συμβεί, ρώτησε τα παιδάκια. Που βγαίνουν τα λεμόνια.
0: Ναι.
2: Και κοιτάξτε και ένα κοριτσάκι ομιλητικότατο και λέει: ξέρω εγώ, ξέρω πού, στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή έχει αποκοπεί.
0: Ναι, καλά. Έτσι, εδώ ξέρεις, το λέω μονίμως. Πρόσεξε. Σκέφτομαι μερικά παιδάκια που μένουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Πες ρε παιδί μου ότι μένει κάποιος σε ένα στενό στο Παγκράτη, ένα άλλο παιδάκι μένει σε ένα στενό κάπου στην Κυψέλη προς τα πάνω. Ξέρεις ότι το σκέφτομαι μονίμως και με προβληματίζει. Εσύ λες τώρα για το σούπερ μάρκετ και το λεμόνι. Ξέρεις ότι υπάρχουν στα χαμηλά διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, όπου υπάρχουν σε δρόμους στενούς πολυκατοικίες, σπίτια που δεν τα βλέπει ποτέ ο ήλιος. Το έχουμε σκεφτεί λίγο αυτό?
2: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά θα σου πω κάτι που πιστεύω ότι όλα μπορούν να γίνουν. Το σπίτι λοιπόν στην Αθήνα είναι στο Νέο Ηράκλειο, το σπίτι το πατρικό, ναι, της γυναίκας,
0: ναι,
2: μου.
0: Ναι.
2: Είναι μια μονοκατοικία η οποία γύρω γύρω έχει κήπο.
0: Ναι, μωρέ, αλλά είναι μονοκατοικία, δεν είναι πολυκατοικία.
2: Έχει ο κήπος λοιπόν, έχει λουλούδια.
0: Ναι.
2: Και μία μέρα τώρα πριν από 1,5 χρόνο ήμουν εκεί και ανέβαινε ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι με χαρούλα και ήρθε στον κήπο, γιατί τα λουλούδια βγαίνουν έξω στον δρόμο, και ήρθε και έπιασε ένα λουλούδι.
0: Ναι.
2: Και όταν πίσω η μητέρα του και το κάκισε και το μάλωσε γιατί έπιασε το λουλούδι και γιατί έπιασε το χώμα. Και το παιδάκι έκανε σαν να του χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή δεν φταίει τόσο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Είναι το πώς μεγαλώνουν. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσω. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μάθουμε και ρώτα το γιο σου αν θέλει να μας μιλήσει για το θέμα αυτό, τι κάνει με τα παιδάκια. Τα βιωματικά. Εντάξει, και θα περιμένω να επικοινωνήσεις, να μας στείλεις τον αριθμό του τηλεφώνου και να τα πούμε. Εντάξει.
2: Θα το πω.
0: Λοιπόν, χάρηκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα.
2: Να είσαι καλά όλοι εκεί.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Συνεχίζω να πειράξω τον Ηλία και τη Φωτεινή. Μου λέει 22 χρόνια βλέπουμε τα αστέρια, ρε εσύ Δημήτρη. Κάτσε να ακούσουμε και λίγο ραδιόφωνο. Ρε εσύ, βάλε ένα ωραίο ερωτικό τραγούδι να τους αφιερώσουμε. Ένα ιταλικό από αυτά τα ωραία που σου αρέσουν. Όχι τόσο όσο λεμείο, βάλε κάτι άλλο. Πιο, βάλε ένα ωραίο. Έτσι. Δώσε ηλικίες. 22 χρόνια μαζί. Πρέπει να είστε κοντά στην ηλικία μου, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Να πω την καλησπέρα μου στο Μάρκο. Έχεις δίκιο, είμαι εγώ λέει στρατιωτικός και τα λες τσεκουράτα. Έτσι. Αλλά η γυναίκα μου είναι αναπληρώτρια. Το άγχος και οι διαδικασίες που βιώνουμε κάθε χρόνο είναι αδιανόητες. Δυστυχώς δεν ακούω τώρα. Σε ακούω λέει στο αμάξι κάθε βράδυ. Καληνύχτα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καληνύχτα μου και στο Γιάννη από την Κέρκυρα και τον ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Τι άλλο έχουμε εδώ. Πολλά ήτανε. Έτσι, πάρα πολλά ήτανε. Λοιπόν, αύριο θα τα πούμε με την αγαπητή μου φίλη που γύρισε από την Τοσκάνη. Ελένη, κράτησα το κινητό σου. Πες μου σε παρακαλώ, επειδή μου μίλησε για την ειδική αγωγή, είσαι εκπαιδευτικός ή γονιός, κάτσε. Α, τα παιδιά που βλέπουν στο μπαλκόνι. Για του λόγου λέει το αληθές, 47 και 43. Να είστε καλά ρε παιδιά, γερή δυνατή. Τώρα θα σας αφιερώσουμε και ένα καψουρό τράγουδο. Ιταλικό μάλλον θα είναι. Ψάχνουμε τώρα εκεί. Έχει βάλει τα γυαλάκια του ο Νότης γιατί δεν βλέπει. Οπότε... την καθυστέρηση την έχουμε στην πρεσβειοποία του Νότη. Εκεί θα την αποδώσουμε. Καταλάβατε. Ψάχνει κάτι καλό. Κάτι καλό. Να αφιερώσουμε στον Ηλία και την Φωτεινή που είναι στο... Α, ποια περιοχή είστε. Δεν μου είπες ρε... Ηλία, ποια περιοχή μου είπες και δεν το πρόσεξα. Κάπου είστε, μάλλον κέντρο Αθήνας υποψιάζομαι, έτσι. Κάπου πρέπει να είστε. Κάνα κασάκι δεν πίνετε. Τι, μόνο κουβεντούλα και ραδιόφωνο. Τι να πιείτε τώρα ακούγοντας και εμένα. Σας έχω ρίξει εγώ στα σκληρά. Λοιπόν, κάτσε να μου γράψει εδώ την περιοχή. Α, στο Εγάλιο, εσύ γείτονας ρε φιλέ. Τέλεια, κοντογείτονες είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, τι έγινε ρε Νότι. Το έχουμε το ιταλικό. Λοιπόν, το ιταλικό τα αφιερώνουμε ειδικά στον Ηλία και τη Φωτεινή. Τη Φωτεινή και τον Ηλία. Κάτσε, γιατί είπα τον Ηλία πρώτο. Δεν κατάλαβα. Τη Φωτεινή και τον Ηλία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο θα τα πούμε. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Και αμέσως μετά κοντά σε θα είναι για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαγιαννάκο. Θα είσαι και αύριο εδώ. Γιατί, α, το έχεις κάνει τριήμερο εσύ, έτσι.
3: Αύριο το Τοσκάνη και θα λείπω.
0: Αύριο θα κάνουμε την Τοσκάνη και θα λείψεις εσύ. Δεν πειράζει. Θα βάλεις το ηχητικό να τα ακούσεις. Θα τα ακούσεις τις επόμενες ημέρες. Την Ελένη Μπουλιέρη την ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Τον Θανάση Καραγιάννη ετοιμάζει το Μητσοτάκι μέσα. Αυτός και αν έχει πέσει τα σκληρά. Πω, πω, τι τραβάει ο Θανάσης. Τι άλλο έχουμε. Την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο. Κάτσε γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Γεια χαρά ρε Ηλία, γεια χαρά και στη Φωτεινή. Το τραγούδι είναι για σας. Άντε. Είναι η Λβόλο, ξυπνήστε και το πορτοσάλτε που του αρέσουν πάρα πολύ. Αν δεν μου στείλεις τώρα φωτογραφία να έχετε σηκωθεί να το χορεύετε. Τώρα, Ηλία, δεν φεύγω. Πρόσεξε. Δεν θα αφήσω τον Κουφόβλο να ξεκινήσει η εκπομπή. Στείλε μου τώρα φωτογραφία να είστε στο μπαλκόνι και να χορεύετε αυτό το τραγούδι. Έλα, μην γράφεις. Στείλε μου τώρα τη φωτογραφία. Όχι φωτογραφία, βίντεο το θέλω. Να δω να τις κάνεις και φιγούρα.

Παναγιώτης Παπαγιαννάκος. Το έχει ρίξει στη ρομαντζάδα μόνο και μόνο επειδή ακούει ιταλικό τραγούδι. Και το συγκεκριμένο δε. Τι θα γίνει, Ελία, με τεχνολογία δεν τα πας καλά. Θα μου στείλεις το βίντεο που χορεύεις με τη Φωτεινή. Τι την έκανα την αφιέρωση.

να σου πω, μου ήρθε η φωτογραφία. Πρώτα απ' όλα να σου πω, Ηλία μου, ότι ανεμίζει το μαλλί. Έτσι δηλαδή στη φιγούρα που κάνεις. Να είστε καλά ρε παιδιά, μου φτιάξατε τη διάθεση. Καλό βράδυ, γεια χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως είπε απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανένα να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Για ξέπλυμα βρώμικο

0: Δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Εάν αυτό συμβεί, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα. Θα πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα για τη σπουδαία συμμαχία ΗΠΑ-Πολωνίας, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του. Για ρωσικές υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στην Πολωνία και χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα ο Πόλωνος Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ, επικαλούμενος στις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι πλησιάζει σε μια κρίσιμη απόφαση για τον πόλεμο με το Ιράν, εάν θα εξαπολύσει εκ νέου μαζικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να οδηγήσει τη σύγκρουση στο τέλος της. Έχω μπροστά μου μια μεγάλη απόφαση. Θέλω να μπω και να τους εξοντώσω ή όχι. Είναι μια μεγάλη απόφαση. Με μένα όλα μπορούν να συμβούν, δήλωσε. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Απόψε πραγματοποιείται συναυλία στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, ενώ αύριο στις 5.30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφι νίκησε τη Χόφενχάιμ 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, 5η 17 Σεπτεμβρίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά, υπνοτιστείτε ελεύθερα. Πήγα σε μάγισσες, οι χαρτορίχτες, ήταν το παλιό τραγούδι, τώρα οι υπνοτιστές παρελάβουν στην τηλεόραση, όχι ότι απήχαν ποτέ, αλλά έβρισκαν πολύ εύκολα δίωδο, ας πούμε, σε όλων των ειδών τις εκπομπές, σε μια τηλεόραση η οποία έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά για τα οποία τώρα εκπλήσονται οι πολιτικοί μας, οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ήρωες, οι τσαρλατάνοι της καθημερινότητας, αυτοί που δρεύουν στο κέντρο της Αθήνας και αλλού, είχαν καθημερινή παρουσία παλαιότερα στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μετά σε άλλους μεγαλύτερους, στις δίθεν ψυχολογικές εκπομπές και βέβαια χρησιμοποίησαν, αξιοποίησαν πλήρως τα social media πουλώντας την πραμάτια τους. Και με αυτόν τον τρόπο μπήκαν παντού. Δικτυώθηκαν σε συνέδρια, απέκτησαν ειδικές σχέσεις με τους γιατρούς, με τα νοσοκομεία και κυρίως με την πελατεία, πουλώντας φύκια για μεταξωτές. Κορδέλες. Υπάρχει ευθύνη, κυρίες και κύριοι, και στο χώρο της τηλεόρασης που επέτρεψε σε όλους αυτούς να έχουν ρόλο και παρουσία. Και για να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω, αν οι κυβερνήσεις στο παρελθόν δεν είχαν σε ομοιρία τους τηλεοπτικούς σταθμούς και με ρύθμιζαν μια και έξω το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο και δεν έκλειναν τα μάτια στα περίεργα και στις ειδικές κεραλιφές, τότε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Μην ξεχνάτε.

Ξέρετε ότι ακόμη και σήμερα με τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς υπάρχουν πολιτικοί που πουλάνε την πραμάτια τους από κανάλι σε κανάλι, από νομό σε νομό, καθόλου τη διάρκεια της μέρας. Σαν να έχουν από μόνοι τους έναν πανελλαδικό σταθμό. Το βλέπουν όλοι, το παρακολουθούν και το απολαμβάνουν.

0: Πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες εξέλιξεις στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξεκινάμε από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ο εκδότης επιχειρηματίας Γιάννης Κουρτάκης μέσω μιας νέας εταιρείας απέκτησε την ιστοσελίδα Sport Dog, ενώ έχει ενδιαφέρον και για την εφημερίδα Sport Day. Ο επιχειρηματίας Ηλίας Κοκοτός θα είναι στην διοργάνωση του επόμενου διαγωνισμού στον Μπουργκάστ της Eurovision 2027. Θα έχει ρόλο, νότι κυρίες και κύριοι, supervisor στο συγκεκριμένο μουσικό διαγωνισμό. Εδώ στην τηλεόραση του Sky, κυρίες και κύριοι, έχουμε ένα ξεχωριστό διαφορετικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη, για το οποίο θα σας μιλήσουμε συνέχεια, και έρχεται και άλλη μία καθημερινή σειρά, το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, με την υπογραφή του Ανδρέα Γεωργίου. Με λένε Γιώργο, ένα αφιέρωμα ψυχή στον Γιώργο Μαζονάκη, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 10 η ώρα στην τηλεόραση του Sky. Φίλοι και συνεργάτες και καλλιτέχνες, ο Σταβέντο, η Αναστασία, ο Νίκος Σούλης, ο Γιώργος Κοτοπούλης, ο Πάνος Γιαννακόπουλος και πολλοί άλλοι εκμυστηρεύονται στη Μαρία Βούσουλα τις δικές του στιγμές με τον Γιώργο Μαζονάκη, 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου στην τηλεόραση του Sky. Και από την επόμενη εβδομάδα Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Όχι το γνωστό ζευγάρι, άλλο. Σε 6.30 το απόγευμα, πρεμιέρα για την νέα καθημερινή σειρά στην τηλεόραση του Sky. Κάθε υπόθεση διαιτητικού, γιατί με τέτοια θα ασχολούνται, θα έχει έναν κύκλο ζωής 5 επεισοδίων. Στα πρώτα επεισόδια, προσκεκλημένοι ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Ο Αντώνης Κλεοπάτρα είναι δύο αντίθετοι χαρακτήρες και δικηγόροι. Φωτεινή Γεωργίδη και ο Κώστας Κόκλας είναι εκ των πρωταγωνιστών σε αυτήν τη νέα τηλεοπτική σειρά στην τηλεόραση του Sky. Στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα και Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνουμε τον αριθμό για να μας στέλνετε μηνύματα. 698-123-1003. Τα μηνύματά σας λοιπόν και με τους κλασικούς τρόπους και με τους νέους, διότι τα έχουμε όλα και συμφέρουμε. Κυρίες και κύριοι, επικοινωνία, κοινωνία εδώ στον Sky 100,3-210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Και πριν υποδεχτούμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο, δύο από τις δηλώσεις της ημέρας για το ακριβό ζήτημα των καυσίμων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ και το πρωί στην τηλεόραση του Sky, ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
2: Θα έπρεπε να μειώσουμε, το έχω πει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αντέχει η οικονομία.
3: Προσωρινά ή μόνιμα.
2: Προσωρινά. Προσωρινά, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Να σου πω. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα φτάσει αυτή η μείωση?
2: Με ελέγχους. Μα το έκανε η Κύπρος με το ΦΠΑ και τα κατάφερε. Ελέγχους πριν, το μειώνω απότομα. Ελέγχους μετά, όποιος δεν το έχει περάσει, πρόστιμα.
0: Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς και χρειάζονται οι έλεγχοι, είναι αυτονόητο. Ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, του ΕΟΦ, ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στις οθόνες και πέφτουν όλοι από τα σύννεφα για τους κομπογιανίτες ιατρούς και τις επικίνδυνες θεραπείες. Καλησπέρα, κύριε Σαπουνά.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ποια είναι το δικό σας πρώτο σχόλιο?
4: Σχετικά με την επικαιρότητα, αυτό με το ιατρείο του κολονεκίου.
0: Προφανώς.
4: Με προβλημάτισε πάρα πολύ η ευκολία με την οποία, διότι ξεκίνησαν όλοι να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Βέβαια, ο άνθρωπος χάθηκε τώρα, αλλά έχει σημασία να το αναλύσουμε και για το πώς θα αποφύγουμε και για το τι έγινε. Με προβλημάτισε λοιπόν πώς βρήκαν ελκυστικές τόσο πολλοί κόσμος σε αυτές τις θεραπείες, αυτές τις ακραίες μεθόδους. Δεν μπορώ να τις πω θεραπείες, συγγνώμη, πρέπει να ανακαλέσω αυτές τις φερόμενες θεραπείες. Τις φερόμενες θεραπείες, τις ακραίες προτάσεις που έκανε η συγκεκριμένη ομάδα γιατρών. Από ό,τι ακούμε, υπήρχαν και κάποιοι ρεφλεξιολόγοι, πνευματοθεραπευτές, κάτι περίεργοι. Εν πάση περιπτώσει, και τι είναι αυτό που τραβάει τον κόσμο να πάει στο μη νόμιμο, στο μη κλασικό και στην πεπατημένη. Δηλαδή, να σας το πω απλά, αν υπήρχε κάτι το οποίο έκανε καλό, δεν θα το είχε ανακαλύψει η φαρμακοβιομηχανία για να το κάνει προϊόν. Δηλαδή, περιμένουν εταιρείες μεγάλες, πολλοί που ξέρουμε, έναν γιατρό στο Κολωνάκι να ανακαλύψει τη θεραπεία της μακροζωίας, το ελιξίδιο της νεότητας που φτιάχνει σε κάποιο φαρμακείο τοπικό, εν πάση περιπτώσει, με τη μορφή συμπληρώματος ή σκόνη. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δηλαδή, η κλασική δυτική ιατρική που διδαχτήκαμε μας έμαθε κάποια πράγματα και μας έβαλε σε έναν μπούστουλα το οποίο ονομάζουμε κατευθυντήριες οδηγίες, guidelines. Γιατί για να έχουμε έναν οδηγό και να ξέρουμε ότι αποκλίνει από εκεί είναι τόσο πεπατημένη. Τι κάνει τον κόσμο να πηγαίνει τόσο πολύ σε αυτές τις θεραπείες εκτός γραμμή? Αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο που πρέπει να διερευνήσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε με εγγραμματοσύνη υγείας και ενδυνάμωση της κοινότητας.
0: Ναι, ενδεχομένως να εντάσσεται αυτό σε όλη αυτή την συνωμοσιολογία που έχει αναπτυχθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με την άρνηση ορισμένων στην επιστήμη ή με την αναζήτηση άλλων τρόπων. Αλλά το ζήτημα είναι και πώς ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών. Αυτό το ζευγάρι
4: φαινόμενο.
0: Αυτό το φαινόμενο είναι στην καρδιά της Αθήνας και στην λεγόμενη υψηλή κοινωνία. Έχει παρουσία παντού, στην τηλεόραση, στα συνέδρια κτλ. Άρα και ξεφεύγει και των ελέγχων. Άρα υπάρχει ένα κενό που πρέπει κάπως να λυθεί.
4: Κοιτάξτε, το κενό θεωρώ διαδικαστικό και νομικό δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, και αν υπάρχει, δεν είναι τόσο μεγάλο. Το θέμα είναι ότι μπορείς να έχεις 16.500 ιατρία ταυτόχρονα κάθε μέρα, όλη μέρα και από ένα χώρο φύλακα. Δεν μπορείς.
0: Όχι, σίγουρα.
4: Αν εγώ περνάω και σε επιθεωρώ και κλείνοντας την πόρτα κατεβάζεις από ντουλάπια, από δεν ξέρω εγώ τι μηχανήματα που δεν υπήρχαν ή από άλλα διαμερίσματα που μισθώνεις και φέρνεις, είναι δυνατό να μπορεί να τα βρει ο επιθεωρητής? Ούτε αυτό είναι δυνατό. Εδώ να πω, που δεν θέλω να το πω για δικαιολογία του συστήματος, ότι και η ευθμίδια εισβολή της ιατρικής καινοτομίας, της τεχνολογίας, της νέας μόδας με τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, την αντιγύρινση, το wellness, το longevity, όλο αυτό μας έχει κατακλείσει, μας έχει πλημμυρίσει. Δεχόμαστε τόσες πολλές εικόνες και οι διαδικτυακοί, ας πούμε, πειρασμοί είναι απεριόριστοι. Οπότε και αυτό ευνηδίασε όλη την Ευρώπη, θεωρώ. Όλες οι ρυθμιστικές αρχές ζητάνε σε συναντήσεις διεθνείς που πηγαίνουμε και συμμετέχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο. Παντού συμβαίνει. Στην Αμερική, να δείτε πόσο μεγιγαντωμένο είναι αυτό το πρόβλημα με τα συμπληρώματα και την παραϊατρική, ας το πούμε.
0: Από όλα λοιπόν, είναι επικίνδυνα?
4: Συγγνώμη, ποια να είναι επικίνδυνα?
0: Τα συμπληρώματα διατροφής, για παράδειγμα, είναι επικίνδυνα?
4: Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα.
0: Ναι.
4: Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαρακτηριστούν επικίνδυνα τα συμπληρώματα διατροφής. Συμπληρώνουν τη διατροφή από κάποια στοιχεία που πιθανώς να μας λείπουν.
0: Ωραία.
4: Ούτε θεραπεύουν, πρέπει, ούτε ναι. Διορθώνουν.
0: Μήπως λοιπόν στις διαφημίσεις που γίνεται για όλα αυτά, πριν θα πρέπει να υπάρξει πλέον μια άλλη αντιμετώπιση, τι είναι τι, για να ξέρουμε ποια είναι τι, μια παρουσία ενός δίθεν εναλλακτικού γιατρού είναι στην ουσία μια εμπορική προώθηση και δεν έχει σχέση με την επιστήμη? Μήπως αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά? Πώς είναι στα τσιγάρα που λένε ότι σκοτώνουν, προκαλεί καρκίνο? Να υπάρχει ένα τέτοιο, παιδιά, αυτός δεν είναι γιατρός. Είναι...
4: Σωστά και τα δύο στα σχόλια.
0: Δηλαδή, πάμε σε ένα φαρμακοποιό. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που είναι μέσα στο φαρμακείο είναι φαρμακοποιός. Έτσι δεν είναι? Ή όχι?
4: Πολύ σωστά και τα δύο σχόλια. Και τα δύο σχόλια που κάνατε, πάρα πολύ σωστά. Ο νομοθέτης θα έχει λύσει αυτά. Απαγορεύεται η διαφήμιση ιατρικών υπηρεσιών.
0: Το ξέρουμε, αλλά υπάρχει στο διαδίκτυο. Απλωμένη.
4: Απαγορεύεται η πώληση, η διαδικτυακή φαρμάκων και όπως επίσης απαγορεύεται η διαφήμιση των φαρμάκων. Τα φάρμακα απαγορεύεται να διαφημίζονται. Εμείς στο ΝΕΟΠ αυτό το πράγμα το κάνουμε χρόνια. Και επειδή έκανα και μάλιστα τα στοιχεία, καθότι φαίνεται ότι έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι που κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, κάναμε 82, όχι μάλλον κάναμε, επιβάλαμε σε 82 περιπτώσεις επιβολή κυρώσεων, επιβάλαμε κυρώσεις πρόστιμα δηλαδή, που περάσανε στο σύνολο το 1 εκατομμύριο ευρώ το έτος 2025 και σε 42 περιπτώσεις το μισό έτος 2026. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα είναι γνωστό σε εμάς, δεχόμαστε καταγγελίες, διερευνούμε το 100% των καταγγελιών. Φυσικά και θα ήταν επιθυμητό και πλέον να έχουμε περισσότερο κόσμο, να μπορούμε να διερευνήσουμε περισσότερα τέτοια, αλλά ζητάμε από τον κόσμο να μας καταγγέλει, έτσι ώστε να βλέπουμε και ποιες είναι ακραίες περιπτώσεις και ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Στα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ, δηλαδή φάρμακα, συμπληρώματα, ιατροτεχνολογικά, καλλιτικά βιοκτώνα κτλ.
0: Ναι. Και υπάρχουν βεβαίως, κάνει και τις ανακοινώσεις για τα ποια συμπληρώματα διατροφής απαγορεύονται για παράδειγμα.
4: Για προειδοποίησεις ακριβώς. Για ευαισθητοποίηση του κοινού και ενδυνάμωση.
0: Ίσως λοιπόν το σύστημα αυτό πρέπει κάπως να επανέλθει, να γίνει λίγο πιο ορατό, πιο φανερό, για να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές.
4: Θέλει μια δέσμη μέτρο. Θέλει να εκπαιδεύσουμε και τον κόσμο. Θέλει να βγούμε και έξω στον κόσμο με καμπάνιες και εξωστρέφεια και επικοινωνία. Θέλει και παραπάνω ελέγχους και παραπάνω επιθεωρήσεις. Ίσως θέλει λίγο αυστηροποίηση στο πλαίσιο, λίγο πιο υψηλές κυρώσεις. Θέλει και λίγο κόσμο να μπορέσει να καταλάβει τι είναι νόμιμο, τι είναι παράνομο, τι.
0: Ποιος είναι ο τσαρλατάνος και ποιος είναι ο επιστήμονας. Μάλλον.
4: Σωστά. Fact checking. Mm. Να διασταυρώνουμε το αληθές του αυτών που διαβάζουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
4: Ευχαριστώ εγώ θερμά. Καλό βράδυ.
0: Ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο κύριος Σπύρος Απουνάς. Ο αριθμός στο Viber για να στείλετε τα μηνύματα στα σχόλιά σας. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Δεν προλάβαμε το μήνυμα του Ηλία. Νομίζω έλα έδωσε την απάντηση για τα συμπληρώματα διατροφής ο κύριος Σαπουνάς. Και έχουμε τα σχόλια από τους σταθερούς μας ακροατές. Θα τα μεταφέρουμε στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, διότι στη δεύτερη ώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τραγούδι. Θα είναι μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίξει πάρα πολύ ωραία μουσική, ο Βαγγέλης Κακουλάκης, να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει και να παίξει την κιθάρα του. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ξεφυλίζουμε βιβλία τα οποία έχουν σχέση με τον άλλο τρόπο, με την επικαιρότητα. Βιβλίο λοιπόν, το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης από τον κύριο Δημήτρη Τζιώτη, σύμβουλο στρατηγικής απόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Fletcher School of Law and Diplomacy στο Tufts University, Harvard και Harvard University. Δεν το θυμάστε, ήταν και στην Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ως υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Έχουν περάσει χρόνια πολλά από τότε. Καλησπέρα, κύριε Τζιώτη.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Μια χαρά εσείς.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, το βιβλίο ονομάζεται το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης.
5: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη να το ορίσουμε?
5: Και γιατί η μεταπολίτευση θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί από τη χρεοκοπία της χώρας.
0: Mm-hmm.
5: Δηλαδή από το 2009 και μετά ήρθαν οι ξένοι, προσπάθησαν να μας βάλουν σε μια τάξη με καλό ή κακό τρόπο. Φύγανε και εμείς συνεχίζουμε στον ίδιο, στον ίδιο δρόμο.
0: Στον ίδιο τρόπο, σαν να μην έγινε τίποτα.
5: Ακριβώς, σαν να μην έγινε τίποτα. Το χρέος μεγαλώνει, είναι μεγαλύτερο από ότι όταν χρεοκοπήσαμε, αλλά η δημοκρατία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και για να το συνδέσω με την προηγούμενη συζήτηση, την πολύ ενδιαφέρουσα που είχατε, ζούμε μια παρακμή αξιών, μια παρακμή ηθών. Πού θα πάει αυτό?
0: Είναι και θέμα των πολιτικών που διεκδικούν την ψήφο και του κόσμου που πρέπει κάπως να ενεργοποιηθεί. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα, και αν ναι, τι θα πρέπει αυτό θα περιλαμβάνει, πρέπει να περιλαμβάνει, κύριε Τζιώτη?
5: Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ανάγκες της νέας εποχής, δηλαδή σε μια...
0: Δώστε μας ένα παράδειγμα για να είναι κατανοητό στον κόσμο.
5: Να σας πω, ζούμε μια κρίση θεσμών, λέμε έτσι. Έχουμε ένα ποσοστό που δεν το έχω ξαναδεί εγώ. 30 χρόνια έχουν περάσει από τη διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έτσι.
0: Το 1996 ήταν. Το
5: 1996 ξεκινήσαμε. Ναι, 97 ναι. Κερδίσαμε. Τέτοιο νούμερο δεν έχω ξαναδεί. 97% της κοινωνίας να λέει ότι στη χώρα επικρατεί η διαφθορά. Δεν το έχω δει σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Οι Έλληνες είμαστε λαός που έχει διαφορετικές απόψεις συνήθως. Και το 97% είναι ένα απόλυτο νούμερο. 70% της κοινωνίας δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς.
0: Mm-hmm.
5: Είναι καθοριστικό το νούμερο. Και θα σας πω στο επόμενο που έρχεται, θα έχουμε πρόβλημα κυβερνησιμότητας.
0: Ναι, είναι, διαφαίνεται, είναι μπροστά μας.
5: Είναι μπροστά μας. Γιατί έχουμε συνηθίσει, έχουμε αποδεχθεί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κατ' ουσία εκλέγεται με ένα 30%, 35% των ανθρώπων που πηγαίνουν να ψηφίσουν, αλλά αυτή είναι η μισή. Δηλαδή έχει μια αποδοχή από την κοινωνία ένα 20%. Mm-hmm. Πώς μπορεί να κυβερνηθεί μια χώρα με 20% αποδοχή από, από την κοινωνία? Γιατί δεν πάμε αλλού, γιατί δεν πάμε αλλιώς, γιατί δεν βρίσκουμε τρόπους να μειώσουμε την αποχή πρώτα απ' όλα? 50-60% είχε στην προεκλογή σχεδόν την αποχή. Είναι δυνατόν να είναι εκλογική διαδικασία αυτή? Επομένως χρειάζεται μια ανανέωση το Σύνταγμα, το πολίτευμα το ίδιο, για να μπορέσει να ανανεωθεί. Η δική μου η πρόταση στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε μια προεδρική δημοκρατία.
0: Σε μια προεδρική δημοκρατία, μάλιστα.
5: Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα το 51% των πολιτών να εκλέγει πρόεδρο.
0: Θα άλλαζαν πάρα πολλές από τις ισορροπίες. Θα άλλαζε όλο το πολιτικό παιχνίδι, έτσι.
5: Ακριβώς. Μα θέλουμε την αλλαγή, δηλαδή θέλουμε. Τώρα τα άλλα που προτείνονται, έχουμε συζήτηση τώρα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε κάνει τρεις συνταγματικές αναθεωρήσεις από το 2000 και μετά. Mm-hmm. Απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί είναι μικρές, δεν είναι τίποτα. Και έχουμε σήμερα συζήτηση, ας πούμε, χθες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλώς ή κακώς έκανε μια πρόταση η κυβέρνηση, συντηρητική πρόταση, αλλά υπέβαλε μια πρόταση. Τα άλλα κόμματα που ήταν.
0: Απουσίαζαν, αλλά από την άλλη δεν είχε γίνει και ό,τι διαφαίνεται, λένε εκείνοι που τα παρακολουθούν περισσότερο, δεν είχε γίνει ειδική επεξεργασία πριν οι συζητήσεις, οι άτυπες με τα κόμματα για να καταλήξουν σε μια θέση. Ειδικά σε προεκλογική περίοδο να πηγαίνει να κάνει κανείς τέτοιο.
5: Ένα κόμμα που πρεσβεύει.
0: Δεν το υιοθετώ, το μεταφέρω έτσι.
5: Ναι, καλά, προς Θεού. Αλλά ένα κόμμα που πρεσβεύει την αλλαγή, που αξιακός του σκοπός είναι η αλλαγή, ας πούμε, όπως το Πασόκ, δεν θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί σε αυτή τη συζήτηση και να μιλάει για μεγάλες θεσμικές αλλαγές, αντί να απουσιάζει? Και να απουσιάζει με ποια δικαιολογία? Ότι λέει δεν δίνει λευκή επιταπηγή στην κυβέρνηση. Ναι. Δηλαδή, ενώ υπόσχεται στους ψηφοφόρους του ότι θα κερδίσει τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, λέει δεν δίνει λευκή επιταγή στην κυβέρνηση, δηλαδή αποδέχεται ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
5: Τι συζητάμε τώρα?
0: Είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας.
5: Μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά. Δημήτρη,
5: ναι, να πω κάτι για το βιβλίο μου, να μας
0: φυσικά, θέλετε. Ναι, φυσικά.
5: Ακόμα πιο ενδιαφέρον από το δικό μου το κείμενο είναι το τελευταίο κείμενο που έγραψε ο Μίκης Θεοδωράκης στον πρόλογο. Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο για την εμπειρία της ζωής του ολόκληρη. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το διαβάσω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψη.
5: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Της Sky, το Σύνταγμα της Νέας Μεταπολίτευσης από τις εκδόσεις Παπαζήσι του κύριου Δημήτρη Τζιώτη. Βασικά, καλησπέρα σας και στην επισκόπηση τύπου. Κασιδιάρης από τους πιο επικίνδυνους της Ευρώπης, η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με τη Σοφία Κλεφτάκη.
6: Η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη απασχόλησε και τα γερμανόφωνα μέσα εκτενώς. Έλληνας νεοναζί που ανακοίνωσε επιστροφή στην πολιτική μετά την αποφυλάκησή του είναι ο τίτλος του γερμανικού περιοδικού Stern. Εμπλεκόμενος σε σοβαρά εγκλήματα, ακροδεξιός αποφυλακίζεται ο αντίστοιχος τίτλος του δικτύου T-Online, χαρακτηρίζοντας τον Ηλία Κασιδιάρη έναν από τους πιο επικίνδυνους ακροδεξιούς της Ευρώπης. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή ξενοφοβική και αντισημιτική οργάνωση, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του αριστερού ράπερ Παύλου Φίσα το 2013, καθώς και βίαιες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και πολιτικών αντιπάλων, ενώ επισημαίνει ότι η δίκη εναντίον του Κασιδιάρη και άλλων ηγετών του κόμματος θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Σε άλλο σημείο, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Κασιδιάρης δεν κρύβει τη ριζοσπαστική του στάση, καθώς έχει εκδηλώσει επανειλημμένα τον θαυμασμό του για τον Αδόλφο Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ, ενώ συγκαταλέγει μεταξύ των πολιτικών του προτύπων και τον Έλληνα δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Η βερολινέζικη Μπελίνα Μόργενπαστ ασχολείται με τον τουριστικό αλλά κυρίως κλιματικό αντίκτυπο του διελληνικών Metropolitan Park για την Αθήνα, κάνοντας λόγο για μια όαση μέσα στη Μεγαλούπολη. Η ελληνική πρωτεύουσα συγκαταλέγεται στις πιο ζεστές Μητροπόλεις της Ευρώπης και διαθέτει ελάχιστους μεγάλους συνεχόμενους χώρους πρασίνου. Όπως γράφει, το νέο πάρκο μπορεί να αποτελέσει μια προστατευτική ασπίδα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Το δημοσίευμα τονίζει ωστόσο πως πρόκειται για έναν στόχο εξαιρετικά φιλόδοξο, καθώς το αμερικανικό γραφείο που ανέλαβε τον σχεδιασμό μιλάει για ένα πάρκο για 1000 χρόνια. Η Augsburg Allgemeine ασχολείται σε δημοσίευμά της με το χρονοδιάγραμμα και τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένα από τα πιο αγαπητά νησιά των επισκεπτών από Γερμανία. Ο νέος αερολιμένας αναμένεται να καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό επιβατών στην Ελλάδα μετά την Αθήνα, γράφει το δημοσίευμα. Όσον αφορά την ολοκλήρωση των έργων, αναφέρει ότι σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, τα έργα έχουν προχωρήσει κατά περίπου 75%. Ωστόσο, η έναξη λειτουργίας του αεροδρομίου αναβάλλεται τελικά, καθώς το 2024 ανακαλύφθηκε αρχαιολογικός χώρος στο σημείο όπου αρχικά προβλεπόταν να κατασκευαστεί ο πύργος ελέγχου του νέου αεροδρομίου. Η ανασκαφή χρονολογείται από τη μινωική εποχή και έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Μένει να δούμε αν το νέο χρονοδιάγραμμα θα επιτύχει και πότε θα τεθεί τελικά σε λειτουργία το αεροδρόμιο, γράφει χαρακτηριστικά η γερμανική εφημερίδα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
9: Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα το παρουσιάσω ως ένα app το οποίο θα μπορεί το κατεβάσει όπως θέλεις. Τι να γράφεις, το όνομα τεπώνυμο του γιατρού που θες να πας και τη διεύθυνσή του. Αυτό συνδέεται με όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Σου λέει αυτομάτως τι άδεια έχει αυτός ο γιατρός και τι ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να λειτουργήσει αυτό ο γιατρός. Μέσα από το app λοιπόν με βάλει AI agents, οι οποίοι ψάχνουν το διαδίκτυο παραπλανητικές διαφημίσεις, μας τις στέλνει σε εμάς για να παρακάνουμε ελέγχους και προειδοποιεί τον κόσμο.

0: Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας. Θα βάλουν μια εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και θα βρίσκουν παραπλανητικές διαφημίσεις. Υπάρχει και αρμόδια αρχή. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για όσα μεταδίδει στη τηλεόραση, ο ΕΟΦ, Συνάμα και στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον δύο αρμόδιες αρχές, Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εκεί, γι' αυτό υπάρχουν οι αρχές, για να δουλεύουν, να έχουν προσωπικό, να κυνηγάνε. Για να μην πέφτουν όλοι από τα σύννεφα, για να μην φτάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περιστατικό, γιατί στην πραγματικότητα ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε τη ζωή του ή θυσιάστηκε για να αποκαλυφθεί αυτό το κύκλωμα. Και έχουμε να δούμε ακόμη πολλά. Στιγμιότυπα Sky 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα θέμα που έρχεται από το καταπράσινο περιβάλλον, το οποίο εξακολουθεί να καίγεται. Μια στάση όμως, κυρίες και κύριοι, στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί ξανά άρχισε η δίκη για δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Οι γονείς του αδικοχαμένου αστυνομικού απευθύνονται εκ νέου στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ζητούν την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων αλλά και τη μεταφορά της διαδικασίας στο εφετείο. Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλη δεν παίζανε.
2: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
3: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
4: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα. Τώρα έχει κάποιες αμφιβολίες.
5: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευομένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
2: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού όλοι οι φύλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
1: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστέα, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη.
2: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
1: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
2: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Έλα να λάβεις το ρεπορτάζ για την δίκη για δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση, άλλη μια ντροπή στην ντροπή προστίθεται σε αυτήν εδώ τη χώρα, όταν οι γονείς προσπαθούν να βρουν το δίκιο για τα παιδιά τους που έχουν χαθεί. Τρομερό, αλλά έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε παραπέρα, δηλαδή να μην το βλέπουμε, να είναι μπροστά μας και μην το βλέπουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ φρικτό. Καλησπέρα στη στιγμή ότι Sky 100,3 210-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Είχατε ακούσει, κυρίες και κύριοι, ενδεχομένως για την πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχουμε έναν πρώτο απολογισμό από το ΒΒΦΕΛΑΣ και το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης από το ΒΒΦΕΛΑΣ είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε τα τελευταία δεδομένα για την πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, κατά πράσινο.
6: Μέχρι και χθες που ήμασταν εκεί, υπήρχαν κάποιες μικρές εστίες που καίγανε στο έδαφος, από την πλευρά της Μονής Τομείου. Η ανάλυση των δολοφονικών και η αυτοψία που κάναμε δείχνουν ότι επηρεάστηκαν περίπου 10.000 στρέμματα. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι, όπως συμβαίνει συνήθως τις φωτιές στα ψηλά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, είναι ότι η πλειονότητα των στρεμμάτων που επηρεάστηκαν αφορούν πυρκαγιά επιφάνειας, δηλαδή μια πυρκαγιά που καίει στο έδαφος, τα νεκρά αφιλώματα, τα νεκρά ξύλα και κάποιους μικρούς θάμνους, και μόνο λίγα στρέμματα, περίπου 1000 από τα 10.000, αφορούν πυρκαγιά κόμης, δηλαδή η πυρκαγιά ανέβηκε στα όρημα δέντρα ψηλά και τα έκαψε. Βέβαια, αυτό δεν είναι και μικρό ποσοστό. Μπορεί να ακούγεται μπροστά στα 10.000, στα 1000 λίγο, αλλά αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες δεν είναι άγνωστες με τα βουνά της χώρας μας, όλο ένα και συχνότερα γίνονται πιο καταστροφικές, γιατί ανεβαίνουν στη κόμη και καίνε δέντρα τα οποία δεν μπορούν να γεννηθούν φυσικά μόνα τους. Αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο και θα πρέπει να μας προβληματίσει για το μέλλον, σε συνθήκες ξηρασίας, έντονη ζέστη, παρατεταμένης. Να θυμίσω ότι η Κόνιτσα φέτος στην Αύγουστο το είχε για πάνω από 15 μέρες συνεχόμενα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Για όσους γνωρίζουν που είναι η περιοχή, μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο πράγμα. Και αυτό θα το συναντάμε όλο ένα και συχνότερα τα επόμενα χρόνια. Και θυμίζω και βάζω μια ανωτελεία ότι οι πυρκαγιές στα ορεινά δάση της χώρας μας, ειδικά στα βόρεια, είναι καταστροφικές πυρκαγιές, δηλαδή αυτές που ακούγονται πια, γιατί πάντα είχαμε τις πυρκαγιές από κεραυνούς συνήθως, είναι ένα συχνό φαινόμενο. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε πολλές πυρκαγιές. Να θυμίσω τον Όρβιλο που είχε για ένα μήνα, να θυμίσω το Θαλακρό, το Μενίκιο, τη Βάλια Κάλτα, τα Πιέρια Όρη. Είναι αρκετά τα σημάδια που μας δείχνουν ότι κάτι πρέπει να κάνουμε και στη διαχείριση για να προσαρμοστούμε όσον αφορά αυτά τα ορεινά οικοσυστήματα απέναντι στις δασικές πυρκαγιές.
0: Τι μπορεί να γίνει, κάτι γνώμη σας, κύριε Γεωργιάδη?
6: Σίγουρα, όπως λέω, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Άρα και η δασική διαχείριση, με βάση και με γνώμονα την πρόληψη, θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Στην Κόνιτσα, για παράδειγμα, που βρέθηκα μαζί με την ομάδα τις προηγούμενες μέρες, είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες γύρω από την πόλη της Κόνιτσας να διαχειριστεί η καύση μήλη και αυτό βοήθησε, γιατί σε κάποια σημεία η φωτιά, κατεβαίνοντας προς την Κόνιτσα, βρήκε αυτά τα σημεία και σταμάτησε, να το πω έτσι απλά. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει οι κοινωνίες εκεί, που δεν ήταν συνηθισμένες σε τέτοια γεγονότα, να αρχίζουν και αυτές να οργανώνονται. Για παράδειγμα, στην Ήπειρο, σε αυτή την περιοχή, δεν υπάρχει καμία εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Επίσης, πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε ότι πότε αυτές οι φωτιές γίνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον αλλά και για μας και πότε όχι. Το να βλέπουμε, ας πούμε, 2 μέρες που ήμασταν εκεί προς το τέλος να πετάνε επί συνεχόμενη βάση από την ώρα που ξημέρωνε μέχρι την ώρα που έπεφτε ο ήλιος στα ελικόπτερα για να σβήσουν μικροεστίες που καίγανε στο έδαφος, θα το πω απλά, είναι πεταμένα λεφτά. Άρα πρέπει λίγο όλοι να οργανωθούμε και να σκεφτούμε ότι αυτές οι πυρκαγιές που υπήρχαν πάντα θα υπάρχουν και στο μέλλον, θα είναι λίγο πιο καταστροφικές, αλλά πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συνειδητοποιήσουμε πριν και κατά τη διάρκεια.
0: Τα δέντρα που έχουν καεί θα παραμείνουν εκεί, μπορούν να μεταφερθούν, θα πρέπει να μεταφερθούν?
6: Όχι. Τα δέντρα που έχουν καεί πρέπει να παραμείνουν εκεί.
0: Ναι.
6: Γιατί η κλίση, ειδικά σε αυτό το σημείο, στη Τραπεζίτσα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα βουνό, ένας λόφος πάνω από την Κόνιτσα ακριβώς, πανέμορφο μέρος, με πολύ ισχυρές κλίσεις. Και αν οποιαδήποτε παρέμβαση στα ιστάμενα νεκρά δέντρα γίνει, κινδυνεύει να υπάρχει διάβρωση με τις πρώτες βροχές. Άρα τα ιστάμενα δέντρα, παρότι είναι νεκρά, κάποια από αυτά, πρέπει να παραμείνουν, γιατί ακόμα και έτσι βοηθούν στο να μειώνουν αν θέλετε, την ορμή του νερού από τη βροχή. Και βέβαια υπάρχει και ένα μοσαϊκό καύσης, δρυμύτητας καύσης. Κάποια άτομα, αυτά τα 1000 στρέμματα που λέμε, έχουν καεί τελείως. Κάποιες άλλες συστάδες έχουν καφέ φύλλωμα, έχουν επηρεαστεί από θερμότητα. Κάποια που έχουν καεί στην επιφάνεια μόνο στο δάσος είναι εντελώς καταπράσινα. Άρα η φύση εκεί έχει να δημιουργήσει ένα μοσαϊκό μετά από αυτή την πυρκαγιά, που πρέπει απλώς να μείνει, να προστατευτεί και να παρακολουθηθεί. Αν κάποιος πρέπει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις, είναι κάποια ρέματα που κατεβαίνουν στην Κόνιτσα, στις χαράδες των οποίων εκατέρωθεν υπάρχει ισχυρή δρυμύτητα, έχουν καεί πολύ τα δέντρα και εκεί το έδαφος είναι γυμνό. Ίσως θα πρέπει η δασική υπηρεσία να μελετήσει αντιδιαβρωτικά έργα μικρής κλίμακας, κορμοφράγματα κυρίως, και για την προστασία του εδάφους του ίδιου, αλλά και για την προστασία της πόλης Κόνιτσας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη, για την
6: παρουσία
0: στο ραδιόφωνο του Sky. Κουράγιο, δύσκολο το έργο. Άλλο ένα δάσος, άλλη μια κορυφογραμμή που χτυπήθηκε, κύριε και κύριοι, από τις πυρκαγιές εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών από τη μία και των κεραυνών από την άλλη. Νέα πραγματικότητα, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτή. Στο Viber 6981231003 ο αριθμός για να μας στέλνετε τα μηνύματα. Στο κλασικό τρόπο 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Λοιπόν, ένας ακροατής μας, ο Ηλίας μας γράφει για την ανθρώπινη βλακεία που δεν έχει τέλος, για ένα περιστατικό που τέλος πάντων που ξεκινάει από τη γη που είναι επίπεδη και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι να κάνουμε, είναι, βιώνουμε όλοι, αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται ψυχραιμία και να μην ξεχάσουμε αυτά που γνωρίζαμε. Ο Γιάννης λέει, σκιάζουμε μετά από 41 έτη υπηρεσία ελέγχου όταν ακούω κάποιον να λέει ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση σε κατάσταση, όταν θέλει, για παράδειγμα στην περίπτωση ιατρίου, μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο, προτού πάμε να ελέγξουμε τον άλλο ρεύματος και την παροχή κτλ. Ο Θάνος λέει, μιλάμε για τον ίδιο κόσμο που δεν πίστευε στην ύπαρξη κορονοϊού, που έλεγε ότι είναι μούφα. Αυτοί θα πούνε όχι στους αρλατάνους. Ό,τι και να κάνει η πολιτεία, οι φορείς, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πιστεύουν στις συνωμοσίες και ψάχνουν εναλλακτικές οδούς. Ρίξτε μια ματιά γύρω μας. Ναι, και δεν είναι θέμα μορφωτικού επίπεδου ενδεχομένως πια, διότι όλοι είναι επιρρεπείς στο εύκολο, στο περίεργο, στο μη ορθόδοξο, και απ' την άλλη, σίγουρα δεν είναι θέμα χρημάτων. Εκείνοι που τα έχουν τα πάρα πολλά και δεν σκέφτονται λογικά, μπορούν και να τα διαθέσουν από εκεί. Από εκεί πέρα φταίει και ένα κομμάτι, κατά γνώμη μου, και ελληνική τηλεόραση, που πάνε όλοι αυτοί οι δήθεν σαρλατάνες στην πραγματικότητα, που χαργεντίζονται με τους παρουσιαστές των δήθεν ψυχαγωγικών εκπομπών. Όλοι μαζί χασκογελάνε, όλοι μαζί περνάνε υπέροχα, λένε ό,τι λένε. Αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και διαφημιστικά. Αυτοί βγάζουν λεφτά και σε βάρος και των επιχειρήσεων. Τηλεοπτικών σταθμών, έτσι, γιατί είναι τσάμπα διαφημιστικό χρόνο. Να έχει 10 λεπτά τον υπνοτιστή να σου μιλάει. Να σου λέει πώς υπνοτιστεί και τι διαφορές έχει τον άλλο υπνοτιστή. Διότι όλοι αυτοί οι απίθανοι έχουν και διαφορές μεταξύ τους και προσπαθούν να συλλέξουν πελατεία. Στο μεταξύ, αυτή δεν είναι κάποια επιστημονική μέθοδος αναγνωρισμένη. Ασχέτως αν κάποιοι την κάνουν, ακόμη και ψυχολόγοι, όχι εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Δεν φέρνει αποτέλεσμα, λένε οι ειδικοί, οι σοβαροί επιστήμονες. Διότι πολύ απλά, ό,τι και αν πεις στο διάστημα που ούτε κοιμάσαι ούτε είσαι ξύπνιος, είναι ένα παραλήρημα. Δεν είναι κάτι που στην πραγματικότητα έχει ζήσει. Καλησπέρα σε στιγμιότητα, Πασκαία 100,3, 210-48-001-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας σε δευτερόλεπτα ο Στέφανος Νικολαίδης, όμως μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, και θα παίξει ο ίδιος μουσική, το Βαγγέλη Κακουλάκο. Είναι τραγουδιστής και μέλος της Σταρόβα Band. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, για την επόμενη ώρα θα πάμε, ταξιδέψουμε μουσικά και στέλνουμε τα μηνύματά, σχόλιά σας, αφιερώσεις σας, όπως παλιά, διότι κοινωνία, επικοινωνία, Sky 100,3 και ο Στέφανος Νικολαίδης τώρα με ένα ξεχωριστό θέμα από το sky.gr.
7: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε καιρό να ταξιδέψουμε στο διάστημα, επομένως θα πάμε στη Σελήνη. Επιστήμονες ανακάλυψαν στη Σελήνη έναν κρατήρα μεγαλύτερο σε μέγεθος από το Κολοσσέο στη Ρώμη, ο οποίος κρατήρας είναι το αποτέλεσμα μιας ισχυρής πρόσκρουσης που συνέβη πριν από 2 χρόνια. Αρχικά πέρασε απαρατήρητη. Να πούμε ότι η κοιλότητα με τις απότομες πλαγιές διαμέτρου περίπου 222 μέτρων και βάθους έως και 43 μέτρων, παρακαλώ, είναι ο μεγαλύτερος γνωστός κρατήρας πρόσκρουσης στο ηλιακό σύστημα που έχει σχηματιστεί σε πρόσφατους χρόνους. Ένα τέτοιο γεγονός μεγάλης κλίμακας, λοιπόν, υπολογίζεται ότι συμβαίνει μόλις μία φορά κάθε 132 χρόνια, δηλαδή πάνω από έναν αιώνα, έτσι. Αυτό δήλωσαν οι ερευνητές, γεγονός που το καθιστά θησαυρό πληροφοριών, διότι η NASA προετοιμάζεται, θυμίζουμε, να κατασκευάσει βάση για αστροναύτες στη Σελήνη, έτσι. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια στατιστικά σπάνια παρατήρηση που ουσιαστικά συμβαίνει μία φορά στη ζωή μας. Αυτό έγραψαν οι επιστήμονες σε μία από τις 2 σχετικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν χτες, Τετάρτη, στο περιοδικό Science Advances. Το Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, συντομογραφία της NASA, εντόπισε τον κρατήρα στην ορατή πλευρά της Σελήνης τον Μάιο του 2024, λίγο μετά τον σχηματισμό του, έτσι, από ένα εισερχόμενο θράψμα αστεροειδούς, η Κομήτη, και η πρόσκρουση στη Σελήνη διέφυγε τότε τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο από τα τηλεσκόπια στη Γη και στο διάστημα. Εκείνη τη στιγμή οι ευρυγόνιες εικόνες του LRO δεν ταυτοποιήθηκαν αμέσως μέσα στον τεράστιο όγκο, αλλά ανακαλύφθηκαν, Βασίλη, τον Αύγουστο του 2025, πέρυσι δηλαδή, λίγο παραπάνω από ένα χρόνο. Το διαστημικό σκάφος συνέλεξε πιο λεπτομέρειες φωτογραφίες στο περασμένο φθινόπωρο, ενώ η επιβεβαίωση της ανακάλυψης έγινε στις αρχές του 2026. Να πούμε για την ιστορία ότι ο κρατήρας πήρε το όνομά του από τον εκλειπώντα Τόμας Μακγκέτσιν, πρώην διευθυντή του Σεληνιακού και Πλανητικού Ινστιτούτου του Χιούστον. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ που είχε ανακαλυφθεί και βεβαίως γεμάτη σημάδια από την αρχαιότητα, η Σελήνη φέρει μερικούς από τους μεγαλύτερους κρατήρες πρόσκρουσης σε όλο το ηλιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός που εκτείνεται σε πάνω από 2.400 μέτρα. Οι ανακαλύψεις δεν σταματούν ποτέ δηλαδή.
0: Έχει Στέφανε στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Παρασκευή και το Σάββατο εξαντλημένα ήδη τα εισιτήρια, είναι χωρίς χρέος.
7: Θα πάρουμε, κάνω διαστημόπλιο να...
0: Έχει, δεν γίνεται ταξί στο διάστημα και αφού είσαι σε αυτή την... έρχεσαι κάθε βράδυ με αυτή την διάθεση, σε αποχαιρετούμε με Star Trek.

0: Μην ξεχνιόμαστε, έχουν συμπληρωθεί και 60 χρόνια από το Star Trek. Το NBC πρόβαλε το πρώτο επεισόδιο της σειράς στις 8 Σεπτεμβρίου του 1966 και άνοιξε νέους δρόμους στην επιστημονική φαντασία, στην αποτύπωση της τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Πέρασε από πάρα πολλές διακυμάνσεις, έγινε ιδιαίτερος αγαπητός σε ένα τμήμα του πληθυσμού, μεγαλώνει γενιές και γενιές, βάζει φαντασία στην επιστήμη και κάθε φορά παίζει με εισαγωγικών πολεμάτα στερεότυπα και βάζει και το απροσδόκητο. Στη νέα σειρά Star Trek Strange New Worlds, δηλαδή παράξενοι νέοι κόσμοι, σε ένα από τα επεισόδια οι πρωταγωνιστές μεταμορφώνονται σε Muppets, σε κούκλες, σε μαριονέτες. Γίνεται ένα παιχνίδι με την τηλεμεταφορά και αλλάζει η μοριακή του σύσταση και γίνονται κούκλες. Βεβαίως είναι φαντασία, είναι στο μυαλό ενός των πρωταγωνιστών της σειράς. Όμως αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και είχε και πολύ μεγάλες δυσκολίες στην παραγωγή, αλλά είναι η πρώτη φορά, Νότι, κυρίες και κύριοι, που συνυπήρξαν στο Star Trek κούκλες και άνθρωποι. Δηλαδή τα Muppets έχουν συνυπάρξει με ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια πριν. Όμως σε σειρά επιστημονικής φαντασίας έτσι ήταν η πρώτη φορά. Στιγμιότυπα Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για σκληρό ροκ, γιατί ο Βαγγέλης είναι εδώ, όχι ο Ευάγγελος, άλλος. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πριν φτάσουμε στα μεσάνυχτα, μια στάση στην Γερμανία στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Εκλογές στο Βερολίνο. Η στεγαστική κρίση θα κρίνει την κάλπη. Ο Στέφανος Γιουρακόπουλος.
1: Ο Αμπντού, Αιγύπτιος προγραμματιστής λογισμικών, βρέθηκε στη γερμανική πρωτεύουσα λίγο πολύ τυχαία πριν από 7 χρόνια. Δεν θα έλεγα ότι επέλεξα το Βερολίνο, απλώς η εταιρεία μου πρόσφερε δουλειά που βρισκόταν εδώ. Τώρα όμως το αγαπά, η κουλτούρα είναι καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη πόλη έχω γνωρίσει. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολυμορφία του Βερολίνου. Του αρέσει επίσης ο τρόπος με τον οποίο οι Βερολινέζοι αντιμετωπίζουν τη ζωή. Υπάρχουν όμως πράγματα στην πόλη με τα οποία δεν είναι ιδιαιτέρως ευχαριστημένος. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων, η διαβόητα αδιαφανής γραφειοκρατία αποτελούν μόνιμες πηγές ενόχλησης. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση, αλλά είναι δύσκολο εξαιτίας όλης αυτής της γραφειοκρατίας, λέει ο Αμπντού. Είναι δυσαρεστημένος γενικά με τη σημερινή κυβέρνηση, ένα συνασπισμό υπό την ηγεσία των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ως μη Γερμανός υπήκοος δεν έχει κανένα λόγο για το αν αυτή η κυβέρνηση θα παραμείνει στην εξουσία. Πράγμα ιδιαίτερα απογοητευτικό. Πληρώνουμε φόρους, αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία εκπροσώπηση, ούτε καν σε τοπικό επίπεδο. Οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και στα μαθήματα γερμανικών, για παράδειγμα, είναι ζητήματα που με επηρεάζουν άμεσα. Η γερμανική πρωτεύουσα μεγαλώνει, γίνεται πιο διεθνής. Ενώ το εκλογικό σώμα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, κυρίως επειδή το όριο ηλικίας για το δικαίωμα ψήφου μειώθηκε στα 16 έτη, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που στερούνται του δικαιώματος ψήφου. Από τα 3,9 εκατομμύρια κατοίκους του Βερολίνου, περίπου 970.000 ενήλικοι δεν μπορούν να ψηφίσουν επειδή δεν έχουν γερμανική υπηκότητα. Αυτό οφείλεται εν μέρη στην πολιτική δομή της Γερμανίας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές. Οι επερχόμενες εκλογές στο Βερολίνο, ωστόσο, δεν είναι δημοτικές, αλλά κρατηδιακές, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαίωμα ψήφου είναι περιορισμένο. Οι δημοτικές του Βερολίνου, στις οποίες επιτρέπεται να ψηφίζουν πολίτες της Ένωσης, καθορίζουν μόνο ποιος θα κυβερνά τις επιμέρους συνοικίες της πόλης. Η πολιτική τους επιρροή είναι μικρή. Η Γερμανία αυστηροποίησε προσφάτως τους κανόνες για την υπηκότητα. Πέρσι η κυβέρνηση Μέρτς ανέτρεψε τη δυνατότητα ταχείας διαδικασίας για απόκτηση υπηκότητα σε 3 χρόνια. Ο Αμπντού λέει ότι αν μπορούσε να ψηφίσει θα επανεξέταζε την απόφασή του να φύγει από τη χώρα, αφού πιστεύει ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τα πράγματα. «Τώρα είμαι σαν ένα ATM. Απλώς έρχονται σε μένα και μου παίρνουν το μισό μισθό».

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα. Σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολείο.

0: 8:30 το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση. Οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο και δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ο κύριος που μόλις ακούσαμε είναι ο Βαγγέλης Κακουλάκης, τραγουδιστής μέλος της Σταρόβα Band και θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία δεύτερη επίσκεψη στο ραδιόφωνο του Sky ζωντανά στον αέρα του σταθμού με τον Νότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, με μια κιθάρα στο ραδιοθάλαμο και οπλισμένος με τραγούδια. Πολλά,
1: καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι.
0: Ωραία.
1: Να πω. Μία ίσον καμία.
0: Μία ίσον καμία. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ ξανά για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και είναι μέρες μουσικής αναπόφευκτα μετά δυστυχώς το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επανήλθαν τα τραγούδια και τα δικά του. Και υπήρχε και συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Και γενικώς χωρίς τη μουσική δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Ωραία ενημέρωση.
1: Σωστά.
0: Αλλά άμα δεν βάλεις και λίγο τη μουσική. Ναι.
1: Εξάλλου, εδώ από το πρώτο κλάμα που, ναι, με το που βγήκαμε από την κοιλιά της μάνας μας, τι ήταν, μία μουσική.
0: Μία μουσική. Οπότε, σωστά, το κλάμα είναι.
1: Δεν είναι αναπόφευκτο.
0: Ορισμένοι τραγουδιστές κλαίνουν και για τα υπόλοιπα 50-60 χρόνια της ζωής στην πίστα.
1: Τουλάχιστον.
0: Έτσι.

0: τραγουδώντας πρακτικά τραγούδια παθιασμένα, γεμάτους έρωτες κτλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, τι ωραία.
0: Τι ωραία. Καταρχήν έχουμε παραστάσεις μπροστά.
1: Έχουμε παραστάσεις μπροστά. Είναι μια προσωπική μου παράσταση που έχει ένα γενικό τίτλο The Jukebox Show.
0: The Jukebox Show.
1: Με τη λογική του ότι υπάρχει...
0: Θα ρίξουμε κέρματα.
1: Ένα νοητό κέρμα θα έλεγα.
0: Ωραία. Όπως
1: ώστε...
0: παλιά πίστες, συγγνώμη, ωραίο είναι αυτό. Νότι πας στον καλλιτέχνη και λες, θέλω τον τάδε. Αφήνεις το MOV, χαρτονόμισμα.
2: G8.
0: Ναι, ναι, και πατάς το κουμπί
1: G8. Οπότε διαλέξτε τι θέλετε, πάμε. Ναι. Οπότε δεν υπάρχουν ταμπέλες.
0: Μόνο με 500 ευρώ όμως.
1: Τουλάχιστον. Έχουμε και λιτότητα τώρα, σας παρακαλώ.
0: Συγγνώμη, το διαλύσαμε. Παράσταση.
1: Ναι, με τη λογική ότι υπάρχει μια διάδραση με τον κόσμο και από ένα σημείο και μετά ζητάμε να διαλέξει ό,τι θέλει ο κόσμος να ακούσει. Οπότε. Και στην τελική βρε αδερφέ, αν δεν το έχουμε, λέμε δικό σας και προχωράει.
0: Τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Όλη ώρα. Από πότε είναι η παράσταση, είπαμε.
1: Η παράσταση λοιπόν είναι την Παρασκευή αύριο στην Παλίνη. Είναι ένας υπέροχος χώρος στην Παλίνη που λέγεται Μοντε Κρίστο.
0: Ορίστε, νότι κοντά σου.
1: Ναι, τέλεια.
0: Μαρκόπουλο, Αττική.
1: Τέλεια, δίπλα όλα. Και το Σάββατο θα είμαστε μαζί με τη Σταρόβας Μπάντ στα Μέγαρα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Δούμου Μεγαραίων.
0: Ναι.
1: Και στα δύο σας περιμένουμε, να είμαστε καλά.
0: Και έχει ξεκινήσει η φθινοπορεινή περίοδος με τραγουδούμε πολύ μουσική.
1: Ακριβώς. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω πόσο ωραία ήταν αυτή η συναυλία που έγινε...
0: Με τον Δημήτρη Σταρόβα.
1: Όχι, πέρα από αυτό. Με την συναυλία που ήταν
0: μαζί μπορούμε
1: για το αφιέρωμα στο Μόνο Λοΐζο. Οπότε θα ήθελα να κάνουμε και μια αναφορά εκεί.
0: Προφανώς τιμώντας τον μεγάλο αυτό συνθέτη, τα τραγούδια είναι πάντα μαζί μας. Όλα είναι πολλά και πολύ πιθανά. Υπάρχει και ποίηση, αγνή, λαϊκή. Υπάρχουν συμπυκνωμένοι στίχοι και υπάρχει μια μουσική που είναι εξίσου και πολλαπλών επίπεδων. Και λαϊκά τραγούδια και πιο λυρικά.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Αν αναλογιστείς μέσα που έχει Παπαδόπουλο, Γκάτσο, έχει απίστευτα πράγματα.
0: Και κάποτε αυτοί οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι φωνές μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι που έγραφαν αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ποίηματα που γίνανε τραγούδια, τα μελοποιούσαν οι συνθέτες. Όταν οι ίδιοι να τα τραγουδήσουν οι άλλοι ερμηνευτές και τους έδιναν χρώμα και μετά περνούσαν, έφευγαν από εκείνους και γίνονταν δικά μας εντός εισαγωγικών, δηλαδή τα λέγαμε όλοι μαζί πια. Τώρα έχει περάσει το τραγούδι σε άλλη κατάσταση, είναι άλλα τα τραγούδια, αλλά όλα έχουν την αξία τους.
1: Ακριβώς. Ένα από αυτό είναι και το επόμενο, ένα τραγούδι του Μάνου Λεωίζου λοιπόν σε στίχους του μεγάλου Μανώλη Ρασούλη.
0: Ναι. Οπ.
1: Και... Πάμε να δούμε.
0: Πάμε.

0: Τραγούδι του Μάνου Λοΐζου, τίποτα δεν πάει χαμένο. Για τη μετεωρία της ύπαρξης, για τον αγώνα που δεν είναι μάταιος, γιατί μετά κάθε φορά αυτό συνεχίζεται ακόμη και αν λέμε ότι δεν έχει νόημα. Έχει μια φοβερή αντίφαση αυτό το τραγούδι, αλλά σου δίνει, σου δίνει την ελπίδα, την προοπτική, ότι δεν, ούτε να παραπονιέσαι, ούτε να θεωρείς αδικημένος. Η αδικία είναι σύμφυτη σε αυτόν τον κόσμο, αλλά να συνεχίζεις δρόμο. Να πηγαίνεις.
1: Πολύ σωστά.
0: Και ό,τι και αν συμβαίνει, γιατί πάντα αφήνεις μια παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν γίνεται να μην αφήνουμε πίσω μας ένα αποτύπωμα. Οπότε τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο ο Μάνος Λοΐζος και μαζί με όλους αυτούς τους αξιόλογους στιχουργούς κατά ένα μεγάλο βαθμό πιστεύω το πέτυχαν.
0: Και ναι. Είναι το από τα τραγούδια που περνάνε από γενιά σε γενιά, δηλαδή πάει αυτόματα σχεδόν. Κάποια στιγμή το ακούς στο ραδιόφωνο, αρχίζει να το λες, να το σκέφτεσαι, να σου ξανάρχεται, να περνούν δεκαετίες και να συνεχίζει να υπάρχει. Όπως και ένα άλλο, σε ποιήση του Ναζίπ Χικμέτ, το Λίγα Γαρούφαλα που μένουν πια στη Γλάστρα, που είναι πάρα πολύ ωραίο λυρικό. Ένα πολύ σύντομο και πάρα πολύ ωραίο, το οποίο το ερμήνευσε ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος. Με αυτή την φωνή, έτσι, την σχεδόν βαριά, νοσταλγική, που έχει μέσα της μια ματαιότητα, αλλά δείχνοντας το τι και το λίγο το νόημα της ζωής, και ότι με, επίσης και με την άλλη χώρα, με τον κόσμο της γειτονικής χώρας Τουρκίας, δεν έχει και τίποτα να χωρίσεις.
1: Επί της ουσίας, όχι.
0: Όχι. Το πρόβλημα είναι μεταξύ των πολιτικών.
1: Ακριβώς, διαχρονικά.
0: Και αυτό ξέρεις που φαίνεται. Όταν παίζει μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ., έρχονται παίχτες από την Ελλάδα, Τουρκία. Έτσι, μετά,
1: τα... Και αυτό, και αν το πάρουμε και στο μουσικό κομμάτι, υπάρχει τεράστια αμοιβαιότητα.
0: Και τρομερές και μουσικές συνεργασίες και τραγούδια που πηγαίνουν από την.
1: Και επιρροές από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Οπότε, σε αυτό είμαστε.
1: Μάλιστα. Τι ωραία.
0: Λοιπόν, πού πάμε, θα πάμε λαϊκά, θες να σπάσω από αέρα, voice.
1: Εγώ λέω.
0: Πού δεν σε κοιμηθεί.
1: Κοίταξε. Είναι λίγο εγωιτευτικό να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης όταν μου ρωτάνε, μου ζητάνε κομμάτια. Παρά τα αυτά, θα σας δώσω λίγο χρόνο να σκεφτείτε και ο κόσμος που ακούει.
0: Ναι, αν θέλει, ναι, το κάνω έτσι. Μηνύματα στο skyradio.gr και στο Viber 698-123-1003. Ό,τι τραγούδι θέλετε και μπορεί να το εκτελέσει ο Βαγγέλης Κακουλάκης. Εδώ είμαι. Αν δεν μπορεί, δεν θα το κάνει. Έτσι, με. Αν θέλετε παραγγελιές, το ξεχάσαμε. skyradio.gr 210-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού ή στο Viber 698-123-1003. Την προηγούμενη φορά ο Μιλόν είχε κάνει την αρχή, ζητώντας το Πεθαίνω για σένα.
1: Σωστό.
0: Που ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Σωστό.
0: Και έχω και παραλλαγή.
1: Ναι.
0: Κι ας είσαι αφράτη.
1: Κι ας είσαι.
0: Είναι και είναι...
1: Δεν πάνε να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αντάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι, πάει καλά. Ναι, ναι. Νότι, πώς σας βλέπεις, τρολάρουμε, είμαστε σε αυτό το, πνεύμα. Το καλό, το ορθόδοξο. Ναι, ρε παιδί, είναι ωραίο τραγούδι και παίρνει πολλές αλλαγές και παραλλαγές.
1: Ωραία. Λέω να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Το οποίο, επειδή ήδη μας λείπει πολύ και πραγματικά όλο αυτό που συνέβη και με τον τρόπο που συνέβη, το λιγότερο μπορείς να πεις ότι είναι αναπάντεχο.
0: Όχι μόνο αναπάντεχο, είναι αναπάντεχο σίγουρα, αλλά είναι και αποκάλυψε ένα ολόκληρο, με το θάνατο το αποκάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο που ήταν μπροστά μας. Τσαρλατάνων, απατεώνων, ανθρώπων οι οποίοι έβαζαν πάνω από την υγεία των ανθρώπων το κέρδος τους.
1: Ακριβώς.
0: Και το ίγκο τους, τον εγωισμό τους, την αλαζονία τους, τη φιλαργυρία τους και την επίδειξή τους. Αυτό είναι τεράστιο. Και αυτός ο άνθρωπος έφυγε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αλλά έδειξε. Γιατί ήταν παιδί ο οποίο δεν ξεχνούσε. Μια και το έφερε η κουβέντα. Μια μικρή προσωπική, ελάχιστη ιστορία δευτερολέπτων.
1: Εννοείται.
0: Όταν ήμουν πολύ μικρός και δούλευα στην Κυψέλη, στη Φωκιανό Ζενέγρη, σε ένα αναψυκτήριο, παγωτατζίδικο δηλαδή, τα βράδια ήμασταν ανοιχτά 24 ώρες, τα βράδια του Σαββάτου και της Κυριακής ήταν χαμός. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ερχόταν λοιπόν, σύχναζε ο Γιώργος Μαζωνάκης ένα από τα δύο σε ένα εστιατόριο λίγο πιο πάνω και ερχόταν και σε εμάς, στα Παγωτά, με παρέα τεράστια. Ή για να φάει σάντουιτς. Και ήταν φοβερός γιατί περπατούσε τον πιτσερικάς 30 χρόνια πίσω. Και ήταν με τη γούνα. Και ήταν, φορούσε τη γούνα.
1: Αντιγούνα.
0: Ναι, ναι, είχε όλη αυτή τη γούνα. Και ήταν κάτι που δεν ήταν. Αξιοπερίεργο.
1: Πραγματικά.
0: 4 ώρα, 5 ώρα το πρωί χάραμε με το γέλιο και φορούντας τη γούνα από πάνω ως κάτω. Δεν ξέρω αν φορούσε κάτι άλλο από μέσα, αλλά σίγουρα υπήρχε αυτό. Και ήταν πολύ απίθανο και τρελό. Μιλάμε για δεκαετία την 90.
1: Ακριβώς. Και εκεί βλέπεις την αφεντικότητά του που δεν ήταν στα πλαίσια ενός τηλεοπτικού προγράμματος.
0: Όχι, όχι, ήταν
1: είναι,
0: αυτό.
1: Είναι, πραγματικά ήταν αυτό.
0: Ζούσε με αυτό. Δηλαδή ακριβώς. Τελείωνε την παράσταση από. Ναι. Γιατί από κάτω εκεί στην Πατησίων είχε πολλά κέντρα μαγαζιά την εποχή εκείνη. Και έρχονταν μαζί με τους υπόλοιπους και καθότανε. Άραζε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτό το ελάχιστο.

0: Είχε μια ευθύτα το τραγούδι του Μαζονάκη. Είναι με απλούς στίχους, με μια μουσική που είναι όμως χτυπάει στην καρδιά.
1: Ακριβώς. Και το ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει, μάλλον να προσαρμοστεί ή να προκαλέσει ώστε να προσαρμοστούν οι ίδιοι, οι υπόλοιποι στο δικό του μοτίβο, ήταν κάτι το οποίο δεν νομίζω να το έχουμε συναντήσει ξανά στην Ελλάδα, τόσο έντονα τουλάχιστον.
0: Ναι, και γι' αυτό συγκινούσε πολύ κόσμο από διαφορετικές ομάδες, τάξεις, αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να είναι όλοι πιστοί, δεν ήταν όλοι και της νυχτερινής ζωής, δεν ήταν η κλασική. Αλλά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα τον είχαν παρακολουθήσει στην τηλεόραση, στο Voice, στις εκφανίσεις, στις εκπομπές που έκανε, συναυλίες του. Δεν ήταν, ήταν ένα κενό πολύ διευρυμένο και ήταν και λίγο, γιατί είχε αυτή την αυθεντικότητα, δεν το έπαιζε, δεν ήταν μακαρίτης, δεν είχε να δώσει κάτι από τον ίδιο τον εαυτό, τον οποίο τον εξέθεσε σε τέτοιο βαθμό βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έχει και μία υπερέκθεση. Έχει και μια τεράστια παγίδα.
1: Βέβαια. Έχει και το κόστος του. Έχει... Ναι, σίγουρα.
0: Το τίμημα είναι βαρύ. Δεν είναι, είμαστε όλοι χαζοί και όλα αυτά χαζά, γέλια κτλ. Δεν ξέρω, για ένα καλλιτέχνη δηλαδή, που φτάνει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να αντέξει. Είναι δύσκολο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, να αντέξει.
1: Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Γιατί μέσα βαράνε όλα. Εδώ μας χτυπάει ένα τηλέφωνο και εμείς που είμαστε απλοί και τρελνόμαστε τώρα.
1: Πόσο μάλλον να έχεις μια τέτοια υπερέκθεση, πραγματικά. Να. Μάλιστα.
0: Πού μπορούμε να κινηθούμε, έχουμε 3,5 λεπτά.
1: Έχουμε 3,5 λεπτά. Πάμε λοιπόν.
0: Μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, μετά θα τραγουδήσει Αθηνά Μαράκη.
1: Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στη σύζυγό μου. Στο παιδάκι μου που της αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε να μην μακρηγορούμε.

0: Σύνδεση με τον ουρανό, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Ο Μάνος Χατζηδάκης, μελωδίες.
1: Και Νίκος Γκάτσος.
0: Και Νίκος Γκάτσος, προφανώς. Οι στίχοι, από τη μία η ποίηση και από την άλλη η μουσική. Γιατί η ποίηση είναι αυτή που ενώνει στην ελληνική γλώσσα, ενώνει αυτόν τον πληθυσμό κάτι αιώνες τώρα. Mm. Όταν σκάβουν αρχαιολόγοι, γράφουν, βρίσκουν επιγραφές γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και βρίσκουν και ποίηση. Και η ποίηση είναι αυτή η οποία διαχρονικά εδώ ενώνει τον τόπο.
1: Ακριβώς.
0: Και με τέτοιες μορφές όπως ο Νίκος Γκάτσος που γράφοντας σχεδόν αφαιρετικά μιλούσαν για όλα. Και ο Μάνος Χατζηδάκης κατάφερε να μας μεγαλώσει την ψυχή μας. Δηλαδή να είναι πολύ πιο όμορφη η ζωή μας με αυτόν τον λόγο.
1: Ακριβώς, και υπήρχαν και πολλοί άλλοι ποιητές που ίσως να ήταν και λιγότερο ευρύτερα μάλλον γνωστοί, όπως και για το επόμενο τραγούδι που λέμε έτσι να πούμε, ένα σύμνος για μένα του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους Ερίκου Θαλασσινού, το τραγούδι της Ξενιθιάς.
0: Ναι. Και... Θα ήθελα να το ζητήσω, αλλά μια και το αποφάσισες. Ναι, είναι πολύ καλό. Οπότε, εγώ ήθελα να κάνω μια άλλη δοκιμασία, να πάρεις το τίτλο των ειδήσεων και τους τραγουδήσεις, αλλά δεν πειράζει, ας πούμε, δισογραφικά, με Διευθυνά Μαράκη και μετά να πάμε με Μίκη Χατζηδάκη, το τραγούδι της Ξενιτιάς. Σκάει 100,3, τίτλοι ειδήσεων, Αθηνά Μαράκη, και συνεχίζουμε εδώ, ζωντανά, στον αέρα του Σκάει με τον Βαγγέλη Κακουλάκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτσεπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί», τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαβραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα πλαίσια του αυτοφόρου στα Χανιά ένα 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Είστε συντονισμένοι στον Sky, κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026 και μπορούμε να κάνουμε, πριν δώσουμε ξανά το λόγο στα τραγούδια και στο Βαγγέλη Κακουλάκο, μια στάση στην επικαιρότητα, σε μια υπενθύμηση η οποία είναι πιο δραματική από ό,τι ποτέ. Διότι, κυρίες και κύριοι, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013 στην Οίκαια δολοφονήθηκε ο Παύλος Πίσα, η Κίλιαν Πι, η Ντόγκο Αργεντίνο, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μέσα στο τραγούδι, ήταν ένα παιδί της γειτονιάς, πολύ κανονικό, που ήθελε να είναι δίπλα με τους φίλους του, υποστηρίζει την παρέα του, την κοπέλα του, και είχε μια πολιτική στάση, απεχθανόταν τον φασισμό. και τον ναζισμό σε όλες τις μορφές. Όλο αυτό τον ναζισμό. Και ο άνθρωπος αυτός δολοφονήθηκε από άνανδρους οι οποίοι λειτουργήσαν συντονισμένα, επιχειρησιακά και άνοιξαν τον δρόμο έτσι ώστε να έρθει ο δολοφόνος Ρουπακιάς και να του καρφώσει το μαχαίρι, αλλά ήταν τόσο γενναίο το παλικάρι αυτό, Παύλος Φίσας, ο οποίος και υπέδειξε τον δολοφόνο του. Διαφορετικά δεν θα ήμασταν ακόμη εδώ, θα ήταν η Χρυσή Αυγή και θα αλώνιζε. Τώρα λοιπόν που βγήκε για ένας από εκ των συντελεστών αυτής και της λειτουργίας της οργάνωσης και διεκδικεί πολιτικό ρόλο, ας το έχουμε υπόψη μας, διότι αυτοί οι άνθρωποι πάντα αυτοί ήταν, πάντα λειτουργούσαν άναδρα, χτυπούσαν νύχτα, πάντα μαζί, πολλοί εναντίον ενός, πάντα υπόγεια και με άλλους στόχους. Με στόχους που ήταν πάντοτε οι άνθρωποι, οι αδύναμοι ή εκείνοι που ενοχλούσαν. Και επειδή δεν έχουν μέσα τους την τέχνη της πολιτικής και του διαλόγου, παρά μόνο της επιβολής και της αρίας φυλής, ως απόλυτης λογικής και της εκαθάρισης όλων των υπολείπων, γι' αυτό και είναι χρήσιμο να ξέρουμε τι υπάρχει πίσω από αυτά τα πρόσωπα που εμφανίζονται ξανά και με μορφή lifestyle. Να μην ξεχνάμε, αυτό είναι το σημαντικό. Το 2013 δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι ο Παύλος Φίσας, 18 Σεπτεμβρίου.
1: Βάγγελ. Μετά από αυτό.
0: Μπορούμε να ξεχνάμε.
1: Σαφώς.
0: Δεν γίνεται, γιατί το βρίσκεις μπροστά σου ξανά.
1: Δεν πρέπει
0: ξανά,
1: να είναι καθόλου κοντή μνήμη.
0: Ξανά με νέο πρόσωπο, με νέο χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται ο φασισμός σε πολλές διαστάσεις. Και εξαρτήτως τι θέλει πολιτικά ο καθένας, τι κόμμα ψηφίζει κτλ. Ο φασισμός είναι αυτό το πράγμα, το φρικτό, το ενιαίο, το οποίο δημιούργησε έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πραγματικά. Και συνεχίζει να υπάρχει ακόμη αυτό.
1: Έτσι.
0: Μίξ το δωράκι, σαν
1: αντίδραση.

0: Βάγγελς Κακουλάκης, τραγούδι Ξενιτιάς, σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού, ένα τραγούδι που εξακολουθεί να χτυπάει και αυτό μέσα μας και είναι πάντα από τη μία το παιδί που είναι κάπου μόνο του μακριά, μπορεί να είναι και ταλαιπωρημένο, βασανισμένο, κουρασμένο, αλλά δεν έχει χάσει την ελπίδα και λέει και απευθύνεται και προς τη μάνα να κάνει υπομονή.
1: Ακριβώς.
0: Όπως το λέει και ο Ξαρχάκος, κάντε υπομονή και ο ουρανός
1: θα γίνει πιο γαλανός.
0: Για να μην ξεχνάμε. Ευτυχήσαμε σε αυτήν εδώ τη χώρα για δεκαετίες να έχουμε πολλούς και μεγάλους συνθέτες, ερμηνευτές, ποιητές, στιχουργούς, οργανοπαίκτες. Να είναι η μουσική κάτι θείο, ένα δώρομαι και να διατρέχει τον ελληνικό πολιτισμό, να του δίνει περιεχόμενο γερό, ακόμη και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν στο ραδιόφωνο, θα ακούσεις λαϊκά τραγούδια, ωραία, θα ακούσεις Τσιτσάνι, θα ακούσεις έντεχνα, αρχότερα θα ακούσεις ακόμη ροκ, μπαλάτ, όλα αυτά είναι μια ενότητα και θα ακούσεις ας πούμε το Action ST σε πολλές παραλλαγές. Σε πολλές διασκευές και θα είναι μέσα σου και θα χτυπάει.
1: Πολλά, γιατί... πολλά παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Εδώ οι Beatles, το γνωρίζεις πολύ καλά, έχουν ναι. κάνει διασκευή, είχαν κάνει διασκευή του Αν θυμηθεί στον ηρώ μου.
0: Ναι, φυσικά. Ναι. Πέρι. Ελεύθερες και διασκευές. Λοιπόν, υπενθυμίζω αν θέλετε 2-148-001-174 και skyradio.gr. Και 698-123-1003 μέσω Viber. Η Ευαγγελία ζήτησε το αγαπιόμαστε. Νομίζω είναι Ρένα Κουμιώτη, αλλά δεν φαντάζομαι να το ξέρεις. Αγαπιόμαστε είναι αγαπιόμαστε, Χριστέ μου αγαπιόμασταν. Τα ματόκλειδά μας λιώνανε σαν και
1: ναι, ναι, ναι. Τα mainstream, παρακαλώ.
0: Τα mainstream. Είναι λίγο πιο παλιό, είναι λίγο πιο παλιό. Αλλά είναι ωραίο, είναι έτσι, έχει ένα ωραίο λυρισμό. Ρένα Κουμιώτη, έτσι.
1: Ωραία, άλλα χρόνια, λοιπόν.
0: Λαϊκά, λυρικά.
1: Λυρικά, ναι. Εντάξει, νομίζω είναι και το κλίμα τέτοιο. Και...
0: Χαρούμενοι να μας λέει, ζητάμε χαρά από τη ζωή μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι, τώρα το ακούω συνέχεια, της Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.
1: Έχουν, το πούμε.
0: Το ξέρεις.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή ξαφνικά μαζί, το μετάλλο παιδί, δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Ορίστης Ντάντος το έχει
0: γράψει. Ορίστης Ντάντος, ναι, το έχει γράψει και η Καραπατάκη το τραγουδάκι, τόσο ωραία και είναι τόσο δυναμικό και τόσο άκρος επίκαιρο. Πω, και λέω, αυτή η κοπέλα τι δύναμη έχει που, και είναι πάντα χαρούμενη.
1: Όντως, δηλαδή, πραγματικά, στο τραγούδι η Σμάτης είναι πάντα έτσι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο το πρόσωπο, δηλαδή και το τραγούδι της έχει μέσα ένα χαμόγελο. Δεν ξέρω τι το είπε. Να, ορίστε, jukebox, παιδιά.
1: Μα, κοιτάξτε, δεν έχει φίλο άρενη θήλη.
0: Σωστά.
1: Ναι, οπότε... Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να το επιχειρήσουμε και ό,τι γίνει.
0: Εγώ δεν συμμετέχω, ακούω μόνο.
1: Ωραία.

0: Ωραίο τραγούδι, μπράβο. Ωραίο. Το ακούω και, με ανδρική φωνή. Έτσι, γιατί, ναι. και είναι πάντα το ίδιο νόημα.
1: Πάντα.
0: Και επίκαιρο, πάρα πολύ. Γιατί δείχνει και ότι υπάρχουν οι γυναίκες που είναι δίπλα μας, δεν μπορούν κανείς να τις υποτιμά, συμπεριφέρεται άσχημα. Και ότι αυτές τις γυναίκες έχουν μια δύναμη που δεν. Καλύτερα να μην τη βιώσεις αυτή τη δύναμη, άμα τολμήσεις να απλώσεις χέρι, και επειδή πάρα πολύ και το κάνουν αυτό. Αυτό το τραγούδι έχει μια ξεχωριστή έτσι, εσωτερική δύναμη, νομίζω.
1: Όχι,
0: αλλά το λέει πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, και δηλαδή χαρούμενα.
1: Χαρούμενα. Αλλά
0: επειδή είναι σκληρό κομμάτι, το λέει όμως τόσο αισιόδοξο.
1: Ναι, γιατί αν με υποτιμήσεις, αν με υποβιβάσεις, αν όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή μας κοινωνία, και όχι μόνο από τώρα, ίσως αιώνες ακόμα πιο έντονα, λέει...
0: Κοίτα, να δεις τι σου έχω για μετά.
1: Εντελώς. Τα τακούνια γίνονται καρφιά και είναι έτσι αλληγορικά.
0: Να πάμε και λαβρέντι να κάνουμε.
1: Πάμε ένα λαβρέντι. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
0: Λαβρέντι. Εντάξει, το πεθαίνω για εσένα, μην το ξαναπούμε. Λοιπόν, το ρίξε κόκκινο στη νύχτα. Το έχεις.
1: Βέβαια. Ήταν από τα πρώτα κομμάτια όταν ήμουν στην πρώτη μου μπάντα, τέλος πάντων. Που παίζαμε τότε.
0: Αυτό είναι πολλά χρόνια. Είναι νομίζω 1992, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ μακρινό τραγούδι.
1: Είναι μια διασκευή του Chris Thompson.
0: Ναι, καλά, ναι. Όχι, αλλά... και πεζόταν, δηλαδή τότε η μελωδία το είχε λιώσει. Και ο Sky το έπαιρνε.
1: Sky.
0: Ναι, ρίξε κόκκινο, ρίξε λάδι φωτιά και ήταν. Έπεσε συνέχεια.
1: Πραγματικά.

0: Πολύ ωραίο και αυτό το τραγούδι, το έριξε κόκκινο στη νύχτα. Αν και ήταν καταπράσινος ο Μακαρίτης, δηλαδή το φίλος του Πάτρικου, τραγούδισε και το. Και είχε γράψει και ένα πολύ ωραίο, είχε γράψει πολλά πολύ ωραία τραγούδια για τα. Και για το περιβάλλον, το «Έλα να πάμε στα Καμένα», για παράδειγμα, ήταν ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι. Γιατί έλεγε αυτό, γιατί ήταν πάλι ξανά φωτιές και ο άνθρωπος εκείνος του περιέγραψε με ένα πολύ ζωντανό τρόπο και έλεγε, παιδί, δεν είναι αυτό το μέλλον μας. Ή το «Παράθυρα που κούρασε η θέα», που αναφέρεται στην πόλη της Αθήνας, γειτονιές, που είναι όλα πολυκατοικίες.
1: Ακριβώς.
0: Χάος.
1: Είναι αυτό που έλεγε ο Σοκράτης, ο μάλα μας, ότι τα όνειρά μας τελικά είναι σε, δηλαδή είναι σαν να κλέβουμε τα όνειρα του από κάτω στον από κάτω όροφο, δηλαδή είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα κουβούκλιο, έτσι αλληγορικά.
0: Στον ίδιο χώρο.
1: Στον ίδιο χώρο.
0: Λοιπόν, η Δήμητρα θέλει, είπα να γράψω ένα τραγούδι του Λιζάκη. Πες, μπα.
1: Ποιο?
0: Το είπα να γράψω,
1: το είπα να γράψω ένα τραγούδι.
0: Θα το έχεις. Εγώ έλεγα μήπως βάλουμε ή ένα δικό σου στο τέλος επίλογος.
1: Βεβαίως.
0: Και έλεγα ενδιαμέσως ή Μάλαμα ή Θανάση Παπακοσταντίνου.
1: Okay.
0: Μια ιδέα, δεν είναι. Ή Μαρίζα Ρίζου, αν είμαστε στην pop διάσταση. Τι λέει και ο Νότης. Ο Νότης τι θέλει. Καρά θέλει ο Νότης. Μαρίζα Ρίζου. Ποιο λέει το ταξίδι αυτό με το Παγκράτη το ταξίδι?
1: Ποιο?
0: Το Παγκράτη, με αυτό με το Παγκράτη το ταξίδι δεν είναι? Ταξίδι Μαρίζα Ρίζου. Λοιπόν, να το βρούμε, παιδιά.
1: Κάτσε τώρα, γιατί δεν έχουμε και το ίντερνετ αυτό.
0: Ναι,
1: τεχνολογία.
0: Όχι, Μαρίζα Σπανού είναι. Συγγνώμη, τον
1: παρακολουθώ. Α, ταξίδι τη Σπανού.
0: Σπανού, συγγνώμη.
1: Θέλετε να πούμε αυτό?
0: Ναι, υπάρχει δυνατότητα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ορίστε. Το Jukebox Live.
1: Βεβαίως. Ένα τραγούδι της υπέροχης Μαρίνα Σπανού. Που...
0: Ναι, υπερίζω εγώ, συγγνώμη, παιδιά, ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, για όνομα του Θεού.
0: Είναι αργά. Ζητώ συγγνώμη.
1: Διότι, τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι μέσα και λέει.

0: κάποιο σταθμό.
1: Λοιπόν, σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη. Ωραίο τραγούδι, ρομαντικό, έτσι, από άλλες εποχές.
2: Ναι, από άλλες εποχές, και πρέπει να βλέπουμε και πραγματικά πώς σκέφτεται και η σημερινή εποχή.
1: Αν και πιστεύω ότι ψάχνουν για πάρκινγκ στο Παγκράτη.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, παιδιά, είναι απίστευτο πρόβλημα. Απίστευτο αυτό το πρόβλημα, δεν γίνεται, και κάνουν και έργα τώρα.
1: Ναι, είναι ένα
2: και είναι έξτρα.
1: Είναι ένας εφιάλτης.
2: Δεν είναι.
1: Στο Παγκράτη πρέπει να καταργηθούν τα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται, με τα ποδαράκια. Έχει σταθμό στο μετρό, παραδίπλα, στον Ευαγγελισμό. Περνάς πολύ πιο εύκολα. Δεν ταλαιπωρήσει. Ωραίο το Παγκράτη. Αν και εμείς είμαστε στις Κυψέλες που λέει.
2: Στην Κυψέλη στο Παγκράτη.
1: Αυτό είναι άλλο, στην Κυψέλη στο Παγκράτη με κάτω. Αλλά είναι ένα τραγούδι της Βύσης που έλεγε στην Κυψέλη μια ανηφόρα πάντα θα σε περιμένει. Κάπως έτσι. Παλιό γι' αυτό.
2: Δεν ήξερα, δεν περίμενα ότι θα ακούς και τόσο φανατικά Βύση, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά είναι όντας γεννημένος στην Κυψέλη, είναι ένα τραγούδι, ένα σημείο αναφοράς.
2: Όντως.
1: Λοιπόν, πάμε για επίλογο.
2: Επίλογο.
1: Ναι, γιατί είμαστε 5 λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε
2: λοιπόν
1: τη δυνατότητα.
2: Δεν θα πω, μάλλον θα κάνω ένα μίξ δικό μου.
1: Ό,τι θες.
2: Μιας και μου το ζήτησε το κέρμα, και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Μίκη.
1: Ωραία.

0: Βαγγέλης Κακουλάκης, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τον ακούσετε και αύριο και το Σάββατο. Απόψε ήταν το pre-game.
1: Ακριβώς. Αύριο στο Μόντε Κρίστο την Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μείνει, θα σε μονιμοποιήσουμε.
1: Χαρά μου να ερχόμαστε εδώ και
0: να βάλουμε τον Νότι
1: να μεγαλώσει και παρέα.
0: Να κάνει δεύτερες φωνές. Νότι. Στα λαϊκά. Στα λαϊκά, ναι.
1: Και να πω και αύριο λοιπόν Μόντε Κρίστο στην Παλίνη και το Σάββατο στα πλαίσια του φεστιβάλ Μεγαρέων. Με τη Σταρόβα Μπαντ, ναι. Και με τον Δημήτρη Σταρόβα.
0: Ωραίος και ο Δημήτρης.
1: Εννοείται.
0: Φορά,
1: δύναμη. Και πολλά φιλιά και χαιρετισμούς και στο Δημήτρη και σε όλους και σε όλη την πάντα.
0: Η μπάντα παίζει και εκείνη τα πάντα.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Στο Τζακίρ Γκέφι. Έχουμε ένα βασικό πλαίσιο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Λαϊκά, νησιώτικα, κλαρίνα.
1: Αμέ, θα δεις. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Είναι, η παράσταση λέγεται το ροκ που δεν ξεχάσαμε. Ναι. Μπορεί να γίνει μετά το λαϊκό που δεν ξεχάσαμε ή το ό,τι να είναι που δεν ξεχάσαμε.
0: Σωστό.
1: Και...
0: σωστό.
1: Θα λέγει και ο Μάνος ο Βουλαρίνης.
0: Ναι, είναι πήγα. Ξανά αναφορά στο Μάνο, ναι. Να συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Ναι. Επιστρέφει στην τηλεόραση 10 λεπτά πριν το δελτίο ειδήσεων.
1: Αυτά είναι.
0: Θα διαχωρίζει τη θέση του κοινού, δηλαδή θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ο Νότης Παπαγιαννάκος, κυρίες και κύριοι, ρύθμισε αριστοτεχνικά τον ήχο. Ο Βαγγέλης Κακουλάκης ήταν μαζί μας τη δεύτερη ώρα, ερμήνευσε τα τραγούδια δικά του και άλλων καλλιτεχνών. Κωνσταντίνε Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν Ελένη Μπουλιέρη, ο Θανάσης Καραγιάννης δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, Αθηνά Μαράκι με το δελτίο ειδήσεων στη μία και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με τη ραδιοφωνική εκπομπή. Ό,τι να είναι, μείνετε συντονισμένοι στον Sky.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διαδεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση, το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό ΚΤΕΛ μετέφερε μαθητές από την Παλαιοχώρα στο νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στο νηπιαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από δύο παιδάκια. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός παιδιού πήγε στο νηπιαγωγείο για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από τις 8.30 το πρωί όχημά του και εντόπισε όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση. Οι γονείς των δύο ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και τη συνοδού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων και Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε, καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 εκτιμόμενης αξίας 24,5

0: Σαουδική Αραβία επιδιώκει εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ, η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου, είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε την Hoffenheim 2-0 στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε το Πανσεραϊκό 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη, η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκριση της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, ενώ τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
6: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
7: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
6: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
8: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμβος.
9: Στους εντάξει λέμε ναι.
10: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
11: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
12: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
14: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
15: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θα ξεκινήσει στηρίζοντας το γιατρό. Το γιατρό, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο γιατρός πια, ή μάλλον δεν ξέρουμε όλοι, γιατί μέχρι προσφάτως, όταν λέγαμε ο γιατρός, σκέτο, εννοούσαμε το γιατρό της Ειρήνας. Ήταν ο γιατρός. Τώρα, όταν λέμε ο γιατρός, εννοούμε τον άλλον με τα ριγέ κοστούμια, δηλαδή εκείνον που φορούσε στολή η οποία σε προειδοποιούσε. Σου έλεγε πρόσεξε, εγώ κυκλοφορώ έξω στον δρόμο με ριγέ κοστούμια. Άσπρα, λευκά, με μπλε ρίγες. Πάνω κάτω όλο. Και λες, ο άνθρωπος προειδοποιούσε. Με τον τρόπο του, αλλά προειδοποιούσε. Εν πάση περιπτώσει, μιλώ για αυτόν τον γιατρό, ο οποίος απειλεί.
1: Εδώ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στον 7ο όροφο, κρατείται ο γιατρός, ο οποίος, να αναφέρω ότι παρέμεινε στην ίδια υποστηρικτική γραμμή, ότι δηλαδή δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ωστόσο στηρίζει την σύζυγό του και φέρεται στο άκουσμα της προφυλάκησης του να προειδοποίησε ότι θα προβεί σε απεργία πείνας και δίψας.
0: Που σημαίνει ότι 100-200 μέρες, δεν ξέρω πόσο είναι πια το ρεκόρ της απεργίας πείνας, της απεργίας δίψας, θα είναι καμιά 50 μέρες. Άμα μπορείς να μείνεις 200 μέρες χωρίς φαγητό, δεν μπορείς να μείνεις και 50 μέρες χωρίς νερό. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή, θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνω, ίσα ίσα, που ευκαιρία για τους ευαίσθητους καλλιτέχνες να κάνουν καμία συναυλία. Όχι, εδώ δεν είμαστε, εδώ δεν θα κάνουμε συναυλίες. Αν και ποτέ δεν ξέρεις, εγώ θα έλεγα στο γιατρό, πες ρε και ένα Free Palestine. Να έρθει ο κόσμος να σε στηρίξει. Πες κάτι για τη δυστοπία του νέου φιλελευθερισμού και του καπιταλισμού. Πάει και λέει τη σκέτα απεργία πείνας. Κότσαρε και κάτι από πίσω, να έρθει ο κόσμος να στηρίξει.

0: τραγουδήσουν, να γράψουν οι δημοσιογράφοι οι ευαίσθητοι. Έτσι σκέτο απεργία πείνας ξεροσφύρι. Τέλος πάντων, εγώ στηρίζω σε κάθε περίπτωση όποιον κάνει απεργία πείνας, να έχω να μάχω το κεφάλι μου ήσυχο. Δεν ξέρεις τι γίνεται, απεργία πείνας μαζί σου. Γιατί κάνει απεργία πείνας, ξέρεις, δεν με νοιάζει, είμαι μαζί του. Εγώ γιατρέ μου σε πιστεύω. Ο εισαγγελέας δεν μου αρέσει. Κάνει έρευνα, λέει, για πιθανές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν είναι ποτέ δυνατόν.
1: Τι ζητεί ο εισαγγελέας? Ζητεί να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου και των δημοσίων φορέων, των αρμοδίων δημοσίων φορέων, για ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και να ερευνηθεί σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος, δεδομένου ότι από το 2023 η συγκεκριμένη θεραπεία και ο εξοπλισμός είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια.
0: Τον οποίο τα ηχητικά τα έχουμε ακούσει, έτσι το είπαμε. Τα έχουμε ακούσει τα ηχητικά αυτού του συνεδρίου. Ήταν με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών το συγκεκριμένο συνέδριο, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής, τότε Περιφερειάρχης Πατούλης, Υπουργός Υγείας Πλεύρης, Υπουργός Τουρισμού Κικίλιας γιατρός. Τι ευθύνες να έχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών? Έλα Παναγία μου, επειδή είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους και για τέτοιο, θα το καταστήσουμε θα το υπεύθυνο επειδή έξινε τον πίθηκα και δεν έλεγγε? Έλα Παναγία, θα πάνε να ελέγξουν ρε παιδιά συναδέλφους τους, είναι ωραίο τώρα αυτό το πράγμα? Μπορεί να είναι συμφοιτητές, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να τους στείλει κανένα πελάτη ο άλλος αύριο να πάει να τον για όνομα του Θεού. Μα πρέπει εγώ να τα πω, δεν τα λέω μόνο εγώ, τα έχει πει και η υπεύθυνη, αν θυμάστε όσοι ήσασταν στα προηγούμενα μαθήματα και προσέχατε, η υπεύθυνη για τους ελέγχους, η επικεφαλής της Επιτροπής, έλεγε εμείς πάμε εμείς σε γραφεία συναδέλφων, δεν είμαστε εισαγγελείς. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα μίλησε στον Άρη, μίλησε για διάφορα πράγματα. Καταρχήν είπε ότι απαγορεύονται οι διαφημίσεις για θέματα υγείας, εκτός αν είσαι αρχηγός κόμματος. Έτσι να πούμε, εκεί μπορεί να διαφημίζεις σκευάσματα που θεραπεύουν άνοιες, θεραπεύουν τα πάντα. Εκεί δεν απαγορεύεται αν είσαι πολιτικός, αλλά αν δεν είσαι απαγορεύονται. Αλλά
2: ναι, οι διαφημίσεις απαγορεύονται. Δεν χρειάζεται εγώ να τις απαγορεύσω, ήδη απαγορεύονται.
3: Μάλιστα.
2: Το μόνο που επιτρέπεται είναι η ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα. Τώρα, προφανώς ίσως από την ενημέρωση του κοινού για επιστημονικά θέματα περνάει στην καλυμμένη διαφήμιση. Για να μην κοροϊδόμαστε. Αυτό στην ουσία γίνεται. Και όπως σωστά το είπατε, από αυτό κερδίζουν πολλά χρήματα και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
0: Και ανησυχώ έτσι όπως το πάει, γιατί τι θα μας κόψουν αυτή την έμεση διαφήμιση με την οποία κερδίζουν? Εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τα διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Αλλά λίγο ανησυχώ σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, που το αποκλείω εντελώς. Υπάρχει περίπτωση αυτό κάτι να κάνει το Υπουργείο ώστε να εμποδίσει αυτή την έμεση διαφήμιση που στην πραγματικότητα απαγορεύεται?
2: Σκέφτομαι ακριβώς πώς αυτό πρέπει να γίνει. Η σκέψη αρχική που έχω να προτείνω σε την επιτροπή που θα συζητήσουμε μέχρι αύριο είναι η εξής. Είναι, αυτή είναι όμως δική μου σκέψη, δεν θα περάσει την Επιτροπή, γιατί στο τέλος θα πρέπει να περάσει θεσμικά όλο αυτό. Είναι μήπως πρέπει πριν ένα κανάλι δημοσιεύσει τον Άδη Χειρουργό που παρουσιάζει το πεντάλεπτο με το νέο μηχάνημα και τη νέα τεχνική, αυτό πρέπει να πάρει και την έγκριση του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Α, εντάξει, τίποτα δεν θα πέσουν από την αρχή, μας βάζει και το άκουγα το τέτοιο και άρεξα να ανησυχώ, να με κλούζει κρύος υδρότας. Και λέει μετά με την έγκριση του Ιατρικού Συλλόγου, εντάξει, καταλάβαμε. Είναι οι ιατρικοί σύλλογοι που ελέγχουν τους άλλους, θα ελέγξουν και θα δώσουν και την άδεια για να βγει στα κανάλια ο γιατρός. Είπαμε ρε παιδιά, να κοροϊδευόμαστε, αλλά να βρούμε και ωραίους τρόπους να κοροϊδευόμαστε, να έχει λίγο γούστο το η κοροϊδία. Μην είναι φόρα παρτίδα φανερή. Τέλος πάντων, γιατί δεν ελέγχονται στην πραγματικότητα, είναι εντελώς ασίδωτοι όλοι οι κομπογιανίτες και οι απατεώνες. Γιατροί κατά τα άλλα, έτσι. Δεν λέμε να είναι κανείς υδραυλικός και να πουλάει θεραπείες. Δεν πειράζει. Αυτό δεν τον πιστεύει και κανείς. Και όποιος τον πιστεύει, δεν πειράζει. Ας πρόσεχε. Μιλάμε για γιατρούς που σου λέει: εγώ έχω σπουδάσει ιατρική. Άρα κάτι ξέρω. Γιατί δεν ελέγχονται σχεδόν καθόλου αυτοί και αλωνίζουν ελεύθερο όλοι οι απατεώνες?
2: Δεν μπορείς να φτιάξεις κεντρικό ελεγκτικό μηχανισμό που θα πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες ιατρίες όλη τη χώρα, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, όντως, να πηγαίνει σε δεκάδες χιλιάδες τη χώρα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πηγαίνει όμως στα ιατρία αυτών που σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό της Υγείας είναι απατεώνες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει σε όλους, μπορεί να πηγαίνει μόνο στους απατεώνες.
3: Έγραψε γυναικολόγος, ψευδές δεν ήταν γυναικολόγος και έλεγε κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι.
3: Ναι, να ξεχάσουμε τα βασικά πράγματα. Το είχε γράψει και η κυρία Καρισιανού αυτό το κβαντικής ιατρικής.
1: Ναι,
3: δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει ως έννοια αυτό το πράγμα καθόλου. Άμα ακούτε κβαντική ιατρική, να πάτε, δεν υπάρχει.
0: Δεν θα μπορούσε το σώμα αυτό, δεν πηγαίνει σε κάθε γιατρό τυχαία, αλλά να έπαιρνε. Ποιοι λένε κβαντική ιατρική, ποιοι λένε ολιστική θεραπεία και τέτοια, πόσοι είναι, αυτοί είναι 500, 1000, θα τους σκίσω. Σε αυτούς θα πάω σίγουρα. Δεν θα έπρεπε δηλαδή και δεν θα μπορούσε ένας ελεγκτικός μηχανισμός να ξεκινάει από αυτούς που δεδομένα είναι απατεώνες. Και δεν είναι κάτι που το λέω εγώ αυτό, το λέω και εγώ αυτό και δεν το λέω τώρα. Το λέω χρόνια τώρα, απλώς ασχολήθηκε και το Υπουργείο Υγείας. Το λέει ο ίδιος Υπουργός Υγείας ότι είναι απατεώνες.
3: Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο κανονικό, κανονική ιατρική σχολή που να σε μαθαίνει γβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το ακούτε εναλλακτικές και ολιστικές και τα λοιπά.
4: Τώρα αφού το λέτε έτσι.
0: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Οπότε θα μπορούσε ένας ελεγκτικός μηχανικός να ξεκινάει από τους απατεώνες που πουλάνε παραμύθια της Καλλιμάς. Αλλά τότε θα κλαίγανε μανούλες. Οπότε λέμε ένα γενικό δεν μπορούμε γιατί είναι πάρα πολλοί οι γιατροί και καθαρίζουμε και έτσι τη γλιτώνουν και οι απατεώνες. Και στο κάτω-κάτω παιδιά έχουμε ιατρικούς. Οι δημοσιογράφοι είναι που πρέπει να καθαρίσουν και αυτόν τον κλάδο.
2: Και εδώ είναι και ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί μου αρέσει όλοι να δίνουν τον πατούλι ξαφνικά. Οκ. Πάμε να το εξηγήσω λίγο. Στο ιατρείο αυτό, ο Θεός μου κάνει ιατρείο, από ό,τι φαίνεται πηγαίνουν πάρα πολύ διάσημοι.
4: Βεβαίως. Επώνυμοι.
2: Και πάρα πολύ
4: αυτό, διάσημοι. Έχετε δίκιο. Σωστά. Λάθος η έκφρασή μου.
2: Δημοσιογράφοι.
4: Ναι.
2: Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν πήγαν να κάνουν μια καταγγελία αφού βλέπουν αυτές τις παρανομίες. Δημοσιογράφοι είναι η δουλειά του, αυτή είναι το ρεπορτάζ. Άρα μην κοιτάμε όλοι τον πατούλι ξαφνικά. Και βρήκαμε τον ένοχο και εγώ θα σας πω όλοι αυτοί διάσουν πήγαμε μέσα γιατί δεν κάνουν καταγγελία.
0: Γιατί δεν είναι γιατροί όπως ο Πατούλης. Άκου λογική. Είναι υπεύθυνος ο Πατούλης να ελέγχει αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο που είναι και γιατρός γιατί δεν πήγαν οι άλλοι που δεν ήταν γιατροί. Οι ευθύνες της δημοσιογραφίας είναι τεράστιες και παραμένουν τεράστιες από τη στιγμή που κάθε φορά που μιλάνε για την Καρισιανού δεν θυμίζουν ότι είναι κβαντική ιατρός. Ότι δηλώνει, γιατί δεν μπορείς να είσαι κβαντικός ιατρός. Άλλο πράγμα είσαι όταν δηλώνεις κβαντική ιατρός. Δεν το λένε. Είναι το. Τώρα ανακαλύψαν ότι η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Όταν το βλέπανε στα site, στο site της Καρισιανού ήταν μια χαρά. Αλλά όχι και ευθύνονται οι διάσημοι και οι δημοσιογράφοι περισσότερο από τους ελεγκτές. Μην τρελαθούμε κιόλας. Είπαμε να μην φταίτε για τίποτα, να είστε εντελώς ανεύθυνοι. Αλλά όχι και έτσι.

καλό, καθόλου δύσκολο δεν είναι. Εγώ χθες από περιέργεια έκανα ένα Google για biohacking ιατρία στην Αθήνα και μου έβγαλε μπόλικα. Ρε Λίλη, σοβαρά τώρα. Αυτό. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός του Ιατρικού Συλλόγου, κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Το δεν μπορώ να βρω απατεώνες είναι παπατζήλι. Από τη στιγμή που ξέρουν ότι όποιος ασκεί κβαντική ιατρική είναι απατεώνας και βγαίνει ο Υπουργός και το λέει, κάνεις ένα κβαντική ιατρική. Σου βγαίνει 10 ιατρία, πας και τους κλείνεις. Τελειώνει. Εκτός αν πεις, όχι, δεν είναι απάτη, πηγαίνετε ελεύθερα στα κβαντικά ιατρία, θα θεραπευτείτε. Μας κοροϊδεύουν, λέμε, στα μούτρα μας. Και αυτό είναι το ενοχλητικό. Δεν είναι η κοροϊδία. Η κοροϊδία εμένα μου αρέσει. Αλλά να είναι λίγο, ρε παιδί, να έχει μια δυσκολία. Μην είναι ένα και ένα πόσο κάνει. Δηλαδή, μη σου λένε ένα και να κάνει τρία, το βλέπεις αμέσως. Να σου πούνε 10.724 και 522, κάνει 18.000. Δηλαδή, λίγο να είναι φανερά αυτό, αλλά να λίγο να δυσκολευτείς ή να είναι πιο κοντά ακόμα στο πραγματικό αποτέλεσμα. Να πρέπει να κάνεις πράξη μόνος σου, να έχει ένα ενδιαφέρον.

0: Ποσειδώνας λέει ή Καριστιανού με όμικρον γιώτα, τι είναι που κβαντική παιδίατρος. Είναι κβαντικό, κβαντικά ελληνικά μιλάει ο Ποσειδώνας, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε. Ωραία. Γρήγορα για την παιδεία. Πάμε στην παιδεία να φύγουμε από την υγεία. Όλα πάνε καλά. Πάμε στην παιδεία που και εκεί, παιδιά, τα πράγματα πάνε καλά. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά πάνε πάρα πολύ καλά. Μπορεί στην πίζα να πατώνουμε σε εξτάσεις στην πίζα. Η Ελλάδα είναι τελευταία. Είναι πάτος. Είναι αυτό που λέμε το κατακάθι του καφέ. Με την ελληνική έννοια του όρου. Εν πάση περιπτώσει, το κατακάθι είμαστε πολύ κάτω, αλλά φέτος κάτι άλλαξε.
1: Για αρχή να σας πω ότι αυτή η εξέταση πίζα για πρώτη φορά από την έτσι, εμπειρία της Ελλάδος έγινε με πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών. Έγινε δηλαδή με μια μεγάλη, θα έλεγα, κινητοποίηση. Ήταν τότε ο υπουργός ο Κυριάκος Πιερακάκης, δόθηκε γενναιούς εξοπλισμό στα σχολεία που συμμετείχαν. Συμμετείχαν πολύ περισσότερα παιδιά.
0: Δόθηκε εξοπλισμό ειδικά σε συγκεκριμένα σχολεία που συμμετείχαν σε διαγωνισμό για να φαίνεται ότι πάμε καλύτερα από όσο πάμε. Ρε, μην καρφώνεστε μόνοι σας, ρε. Δώσατε ειδικά εξοπλισμό σε σχολεία που θα συμμετείχαν στην πίζα για να ανέβουν λίγο τα παιδιά και να φανεί ότι το επίπεδο της παιδείας ανεβαίνει, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία τα παρατήσατε στη μοίρα τους όπως ήτανε. Ρίσεις, δεν θέλω να καρφώνεστε, ρωτήστε και κανέναν άνθρωπο πριν μιλήσετε. Τέλος πάντων, τι αποτέλεσμα έχει αυτή η φοβερή κινητοποίηση του Υπουργείου της Παιδείας?
1: Το δείγμα τι έδειξε? Ότι ναι, πράγματι είναι πολύ προβληματικά και σίγουρα ανησυχητικά τα αποτελέσματα. Έχει όμως κάποια χαρακτηριστικά. Αν δείτε την πτώση των χωρών που ήταν πράγματι πολύ έτσι, χαρακτηριστική και χωρών που είχαν ανέκαθεν και διαχρονικά πολύ ψηλά αποτελέσματα, η Φιλανδία, σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες, βλέπετε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση τους. Της Ελλάδος δεν ήταν τόσο μεγάλη.
0: Της Ελλάδας που είναι στον πάτο δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά στον πάτο. Πού θα πάει, δεν έχει πιο πάτο τον άλλον. Οπότε χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε που οι τελευταίοι πέφτουν με μικρότερο ρυθμό από όσο πέσαν οι πρώτοι-πρώτοι, που ακόμα απέχουν πάρα πολύ από την Ελλάδα. Για να καταλάβετε τι λέει η Ζαχαράκη, η Ελλάδα είναι στο χείλος του γκρεμού. Οι άλλες χώρες απέχουν 50-100 μέτρα. Οι άλλες χώρες πλησιάσανε τον γκρεμό 10 μέτρα, αλλά απέχουν 90 μέτρα από τον γκρεμό. Η Ελλάδα έπεσε μισό μέτρο, αλλά σκοτώθηκε. Εσείς, μην το κάνετε αυτό. Εγώ θέλω να στηρίξω, αλλά δεν μπορώ. Αχ, τυχερή, λίγο ρε σοβαρή να ήταν στην αντιπολίτευση. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο να μην ήταν για γέλια. Λίγο, τόσο δά να μην ήταν. Θα σας είχαν πάρει.

0: Λοιπόν, υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταγιπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά, στο πλαίσιο του αυτοφόρου, ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοντοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας ο κόμπος.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντώνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
15: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
16: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
17: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

Εγώ, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος του Ό,τι να είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, ο Πατούλης, διατέλεσε ταυτοχρόνως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχης Αττικής. Επειδή σου διέφευγε ποιος ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν αν ήταν ταυτοχρόνως, μπορεί να ήταν ταυτοχρόνως. Και εννοώ στο συνέδριο του 20ου, όπου η ιατρός, η κβαντική ιατρός, η σαμανική ιατρός, έλεγε πήρε ένα μηχάνημα για να καθαρίζει το αίμα. Τα κορόιδα. Τα κορόιδα δεν το είπε, αλλά μεταξύ τους μιλούσαν, ξέραν τι λέγανε.

Δεν καταλαβαίνω, ρε Άννα, τι λέει. Αντί να ελευθερώσουν τα πεζοδρόμια και να βοηθήσουν την προσβασιμότητα, θα κάνουν αιτήσεις για συνοδούς αμαία. Γιατί όμως κάνουν όσοι είναι μέχρι 67 ετών. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Υποθέτω, να πω τι καταλαβαίνω. Ότι η κυβέρνηση, αντί να βοηθάει τα αμαία να μετακινούνται, κάνοντας τις βασικές, εκπληρώνοντας τις βασικές τις υποχρεώσεις. Δηλαδή να έχει τα πεζοδρόμια καθαρά. Να έχει τα πεζοδρόμια ανοιχτά. Όχι μόνο από αυτοκίνητα και από όλα όσα έχουν τα πεζοδρόμια, γιατί πρέπει να είναι από τις λίγες χώρες η Ελλάδα που τα πεζοδρόμια κλείνονται και από τις στάσεις των λεωφορείων της δημόσιας συγκοινωνίας. Θα μου πεις που θα μπει η διαφήμιση. Σωστό και αυτό. Και οπότε πρώτα πρέπει να τακτοποιήσουν αυτό και μετά να. Ναι, αλλά η τακτοποίηση αυτή δεν φέρνει θέσεις εργασίας. Ενώ το άλλο φέρνει θέσεις εργασίας. Και λεφτά υπάρχουν, οπότε. Ο Μάριος, ο ιατρικός σύλλογος, δεν μπορεί να φτάσει στην πόρτα των κβαντικών ιατρίων για έλεγχο, γιατί γλιστράνε στα ξυλόλια. Να πούμε, λέμε κβαντικά, όλες οι εναλλακτικές θεραπείες είναι απάτη, παιδιά, έτσι. Άμα ήταν, αν η εναλλακτική θεραπεία λειτουργούσε, θα ήταν θεραπεία σκέτο. Δεν θα χρειαζόταν το εναλλακτική μπροστά.

0: Μάξουελ, ξέρω ότι ξεφεύγω από τη σημερινή θεματολογία, αλλά πόσοι μικροί και μεγάλοι θα πρέπει να σκοτωθούν ή να μείνουν παράλυτοι επειδή οδηγούν πατίνια σε ελληνικούς δρόμους ανάμεσα σε άλλους Έλληνες? Στις πόσες εντατικές δηλαδή πρέπει να φτάσουμε για να επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε ειδικές ζώνες? Για να επιτρέπεται η χρήση τους μόνο σε ειδικές. Ρε Μάξουελ, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση που να θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Άσε, πάμε στο Πασόκ και μια και λέω να αποκτήσει κυβέρνηση. Πάμε στο Πασόκ. Ο Νίκος ήταν χτες σήμερα εδώ στο Sky και μας είπε ποιος είναι ο μόνος τρόπος για μια πολιτική αλλαγή.
1: Πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Διότι αν δεν είναι πρώτο, μαθηματικά δεν υπάρχει η δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
0: Μαθηματικά, άμα είναι πρώτος ο Τσίπρας, άμα είναι πρώτος ο Αλέξης μας με Ελλάς και δεύτερο το Πασόκ, μια χαρά μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Μπορεί να είναι και με τρίτο το Πασόκ και πρώτη την Ελλάς μαθηματικά να βγαίνει, εξαρτάται από τα ποσοστά. Οπότε μαθηματικά δεν χρειάζεται να είναι και καλά πρώτο το Πασόκ στην κυβέρνηση, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Εκτός αν το Πασόκ αποκλείεται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε άλλο κόμμα σε περίπτωση που δεν είναι πρώτο. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό, έτσι και ρωτηθεί ο Νίκος, θα το πει ξεκάθαρα. Θα πει όχι, δεν θα συνεργαστούμε με κανένα. Ναι, με κάποιον θα συνεργαστούμε αν τα αφήσουμε έτσι.
2: Γιατί αν είναι
1: πρώτο, εγώ λοιπόν Τσίπρας... διεκδικώ. Θα σου πω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σενάριο. Εγώ λοιπόν διεκδικώ την πρωτιά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να αλλάξουμε πολιτική. Τώρα στο σενάριο που λέει. Ο κύριος Κούτρας.
2: Το λέει ο Τσίπρας.
1: Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες.
0: Δεν απαντάει τι θα κάνει σε περίπτωση που είναι πρώτη η Ελλάδα, το δεύτερο κόμμα, το τρίτο κόμμα θέλει να είναι. Τέλος πάντων, δεν απαντάει. Το ξαναρωτάει ο Κούτρας, του λέει έτσι και τι θα γίνει.
2: Το Πασόκ σε σενάριο που δεν είναι πρώτο συμμετέχει σε κάποια κυβέρνηση?
1: Νομίζω ότι έχω απαντήσει επαρκώς και σας λέω το εξής. Η πολιτική αλλαγή που ευαγγελίζομαι για να υλοποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών, θα φέρουν διαφάνεια και αξιοκρατία, δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και θα φέρω το παράδειγμα το χθεσινό, που πραγματικά πολλοί συναδελφοί σας μου κάνουν εντύπωση. Λένε, μα καλά, το ακούω σε δελτία ειδήσεων, σε αναλυτές. Λέει το Πασόκ είναι ανεύθυνο. Δεν στήριξε τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Άλλαξε πάλι θέμα. Προχώρησε το, άλλαξε το θέμα. Δεύτερη φορά που τον ρωτάνε, δεύτερη φορά που δεν απαντάει. Τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν είναι πρώτο το Πασόκ? Που και πρώτο να είναι, άμα δεν συνεργαστεί με κανέναν, πάλι δεν πρόκειται να κάνει κυβέρνηση. Αλλά λέμε, αν είναι δεύτερο, δεν απαντάει. Ξανά ερώτηση.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ συνεργάζεται με κάποιον μόνο αν είναι πρώτο κόμμα?
1: Το Πασόκ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και εμείς, αν έχουμε την εντολή, βάσει των συσχετισμών, θα κάνουμε τις επιλογές μας με ένα κριτήριο. Το πρόγραμμά μας να υλοποιηθεί από την πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία.
2: Αυτό
1: σας κάλυψα?
2: Όχι.
0: Όχι, τι να το κάνω. Πες, η ερώτηση είναι απλή. Θα συνεργαστείς με άλλον ή όχι? Δεν θέλει να απαντήσει ο Νίκος, μάλλον γιατί θέλει να συνεργαστεί με κάποιον. Δεν το έχει καθαρό με ποιον. Δεν το έχει πολύ καθαρό, αλλά δεν θέλει να το πει, γιατί θα πάνε όλοι να ψηφίσουν εκείνον, τον Αλέξη εννοώ. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Νίκος. Πάντως καθόλου ξεκάθαρος δεν είναι. Είναι θολή η ψήφος στο Πασόκ. Κανείς δεν ξέρει τι θα απογίνει αυτή η ψήφος. Μπορούν να πούν κάποιοι. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου και ο Νίκος θα διαχωρίσει τη θέση του, διότι ο λόγος που δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί είναι ότι δεν θα χρειαστεί. Γιατί και πάλι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία. Δεν το λέω εγώ αυτό. Ο Νίκος το λέει.
1: Δεν συγχωρηθεί κι άλλες φορές. Το 23. Και με πιέζετε, μου λέει, μα ποιο θα πάτε? Θα λιώσει δεύτερη Κυριακή. Τελικά δεν επιβεβαιωθήκατε εσείς που σας είχαν παρασύρει δημοσκοπήσεις, αλλά επιβεβαιώθηκα εγώ.
0: Έτσι θα γίνει και αυτή τη φορά. Δεν θα επιβεβαιωθούν οι δημοσιογράφοι που ρωτάνε με ποιον θα πάρει. Θα επιβεβαιωθεί, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία αυτόνομη. Θα βγει, 40% πάλι θα πάρει. Κάπως αισιόδοξος βέβαια είναι ο Νίκος, παρότι κάνει πολύ καλή δουλειά για αυτή την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να πούμε. Come on, baby. We gonna Εκπρόσωπος τύπου του τρίτου κόμματος, το οποίο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τρίτο, παιδιά.
3: Αν δείτε κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία, ναι, και των δύο δημοσκοπήσεων, δείχνουν ότι ενώ οι ίδιες δημοσκοπήσεις στον Πασόκ δείχνουν τρίτο, στην εικόνα της δεύτου Ανδρουλάκη
4: είναι καλύτερη.
3: Το Πασόκ φαίνεται να είναι, ναι, δεύτερο σχεδόν, ναι, και στις δύο δημοσκοπήσεις.
0: Είναι σχεδόν δεύτερο το Πασόκ. Είναι... δεν είναι δεύτερο, αλλά δεν είναι και τρίτο, είναι σχεδόν δεύτερο. Βλέπω και στις εκλογές να είναι σχεδόν δεύτερο ή σχεδόν τέταρτο. Δηλαδή λίγο πιο πάνω από τον τέταρτο, αλλά και πάρα πολύ. Και μια και λέμε για το Πασόκ, πάμε σε κάτι δυσάρεστο, που εμένα τουλάχιστον με στεναχώρησε και φαντάζομαι όσοι το είδανε σε δελτίο ειδήσεων ή... δεν θα πω όσοι το είδανε live από τη Βουλή, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς κάθεται να ασχοληθεί να δει τη συνεδριάση της Βουλής. Πασόκος εναντίον Πασόκου, παιδιά. Από τα πιο στενάχωρα ακροάματα και θεάματα.
5: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη. Κι άσε που κατατίσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Πετιέται εκεί η κόρη του Κωνσταντόπουλου, λέει, τσακώνεστε χωρίς εμένα. Εγώ είμαι, πρέπει να ακουστώ κι εγώ. Εν πάση, ήξερε ότι θα παίξει τα κανάλια, σου λέει να ακουστεί και το... που το γνωστό, η γνωστή υπόκρουση των ομιλιών στη Βουλή. Αν το έχω εξηγήσει έτσι, παιδιά, γιατί κάποιοι απορείται για το πάθος του Δουδονή και για την οξύτητα και για την τοξικότητα που είναι. Παιδιά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ο Δοδονής κολάκευε τον Κυριάκο το Μητσοτάκη και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και ακόμα λιγότερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που αποφάσισε ότι είναι Πασόκ. Όταν είναι πολύ λίγα τα χρόνια, πρέπει να φωνάξεις λίγο παραπάνω για να πείσεις ότι στα αλήθεια είσαι Πασόκ και ότι δεν πήγες στο Πασόκ μόνο και μόνο επειδή σου ρίξανε πόρτα οι άλλοι. Και μπορεί και να ζηλεύει λίγο το Φλωρίδη που ήταν Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Δουδονής δεν τα κατάφερε, οπότε υπάρχει μια ζήλια. Ο Φλωρίδης ήταν Πασόκ, είναι Πασόκ και πήγε στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μια φορά Πασόκ, για πάντα Πασόκ.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Ο Γιάννης λέει, πρέπει να σχολιάσουμε επίσης πως η επιτομή αυτή της απατεωνίας έλαβε χώρα στο άνδρο της ματαιοδοξίας, το κάστρο των δίθεν και τον ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε. Μα πού θα πήγαινανε, Γιάννη, οι απατεώνες αυτού του τύπου θα πάνε εκεί που κυκλοφορούν τα μεγάλα πορτοφόλια. Εκεί γίνονται οι μεγάλες απάτες, γιατί η ανοησία δεν έχει να κάνει με το πορτοφόλι. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε έξυπνοι, ανόητοι, στο ίδιο ποσοστό, έτσι, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αλλά ένας ανόητος φτωχός τι θα έχει να δώσει στους γιατρούς αυτούς, τι θα του χρεώσουνε. Στο κολονάκι θα πάει, εκεί που μπορεί να χρεώσει θα πάει ο μεγάλο απατεώνας. Θες το γογειτονιές, άντε να είναι καμιά καφετζού, καμιά χαρτορίχτρα, κανένα medium, τίποτα τέτοια. Κάνας αστρολόγος, μέχρι εκεί να είναι ένα πεντάρικο η επίσκεψη και να δαγκάνει, αλλά πενταρικάκια. Όταν θέλεις, όταν πρέπει να πάρει μηχανήματα και τέτοια, είναι μεγάλη επένδυση, είναι μεγάλη απάτη. Οπότε γιατρός, έχει σπουδάσει χρόνια, δεν μπορεί, θα πας να κάνεις την απάτη σου εκεί που κυκλοφορούν τα πολλά λεφτά, λογικό είναι. Και ο Χρήστος πολύ σωστά, αν κάθε έλεγχος είναι ουσιαστικός και ολοκληρωτικός, δεν χρειάζεται να είναι πολλοί έλεγχοι, εννοείται, το έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν ο άλλος ξέρει ότι, γιατί είναι η συνήθις δικαιολογία των απρόθυμων να κάνουν τη δουλειά τους υπουργών, ότι δεν μπορούμε, τόσα εκατομμύρια αυτοκίνητα θέλει ο κάθε Έλληνας από πίσω του έναν αστυνομικό, το και θα ακούσει. Εδώ ο κάθε γιατρός από πίσω του έναν ελεγκτή και ούτω καθεξής. Βρε, βάλτε μερικούς μέσα και θα δεις πώς θα γίνουν Παναγίες όλοι οι άλλοι. Δεν χρειάζονται όλοι 10, 20, 50 να τους κλείσετε, να δημοσιοποιήσετε τα ονόματά τους και να τους βάλετε και στην μπουζού και τελείωσε το παραμύθι. Παναγίτσες μετά θα φύγουν και τα κβαντικά από τις διαφημίσεις και τα ολιστικά και όλα. Και αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα, να ελέγξετε κανέναν, ένα αυτοκόλλητο έξω από κάθε ιατρείο, δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Κβαντική, ολιστική και ό,τι άλλο θα πάει μέσα στη σειρά. Όλα αυτά είναι απάτες. Τέλος. Και μετά αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Άμα θέλει κάποιος να πάει σε απατεώνα, να πάει. Δεν είναι το ζόρι. Όχι, Παναγιώτα μου, δεν θεωρώ ότι ο προσωπικός βοηθός φτιάχτηκε για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Λέω ότι η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν είναι δεκάρα για τους ανάπηρους. Και ασχολείται μαζί τους μόνο αν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Διότι αν νοιάζονταν στα αλήθεια για τους ανάπηρους, εκτός από τους προσωπικούς βοηθούς που πολύ σωστά τους παρέχει, θα φρόντιζε πρώτα και πάνω απ' όλα να τους απαλλάξει από τον ισόβιο κατοίκον περιορισμό στον οποίο και αυτή τους έχει καταδικάσει. Λέμε αν νοιαζόταν στα αλήθεια. Αυτό λέω, ότι δεν νοιάζεται. Επιδότηση εργασίας, ταμείο ανεργίας, να κόβεται στους 2 μήνες. Δεν εννοούσα αυτό, είμαι νέος, τι να κάνουμε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο οποίος θυμίζω πάλι ότι μίλησε για...
4: Εγώ λοιπόν εξέφρασα αυτό το οποίο ακούγεται ως λογική σε κάθε επιχείρηση να ανοίξουμε κάποια στιγμή τη συζήτηση και επιμένω σε αυτός προσωπική θέση να επιδοτείται από ένα χρονικό διάστημα η εργασία και όχι η ανεργία.
0: Είναι η λογική, αυτή είναι η λογική και ποιος μπορεί να διαφωνεί με αυτή τη λογική, αναρωτιέται ο υφυπουργός Πανάκης.
10: Κακώς κατηγορήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, διότι ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι να πάμε
11: ξέρουμε
10: σε
11: τι είπε, αν συμφωνείτε με αυτό που είπε.
10: Είναι μια λογική άποψη.
4: Συμφωνείτε σε αυτό.
11: Είναι μια λογική άποψη.
10: Ενίσχυση εργασίας. Ποιος διαφωνεί με την ενίσχυση εργασίας.
4: Όλοι συμφωνούμε.
0: Εγώ για αρχή διαφωνώ, διότι ενίσχυση εργασίας κάνεις όταν έχεις πρόβλημα ανεργίας. Όταν μειώνεται η ανεργία και μάλιστα τόσο πολύ όσο διαφημίζει η ελληνική κυβέρνηση, εκεί δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις επιδότηση εργασίας, εκτός αν ο σκοπός σου είναι να βοηθήσεις τους εργοδότες, να συγχρηματοδοτήσεις με τα λεφτά των φορολογούμενων τις επιχειρήσεις τους. Δηλαδή αν θες να κάνεις χατηράκια. Οπότε εγώ διαφωνώ, αλλά εγώ δεν έχει σημασία αν διαφωνώ. Διαφωνεί και το Υπουργείο Οικονομικών.
12: Θέλω να σας πω ότι πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες και συνδικαλισμός, ο οποίος δεν ήταν από το δικό μας χώρο, ήταν από το ΠΑΣΟΚ, ήταν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, στις προτάσεις που έφεραν ήταν η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας. Και σας λέω, δεν μιλώ για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λοιπόν ως οικονομικό επιτελείο, γι' αυτό είμαι καθαρός στο τι περάσαμε, δεν δεχτήκαμε τέτοιες προτάσεις. Γιατί η πολιτική κατεύθυνση είναι συγκεκριμένη.
0: Παιδιά στην κυβέρνηση, πείτε τα μεταξύ. Καθίστε, πείτε ένα καφέ, παιδί μου, αναμετάξει σας. Πείτε τα λίγο αναμετάξει. Συμφωνήστε σε... Αλλά ό,τι και να συμφωνήσετε εσείς, παραμένει το αναμφισβήτητο, έτσι. Επιδότηση εργασίας κάνουμε μόνο όταν έχουμε πρόβλημα ανεργίας. Δηλαδή, όταν δεν θέλουν οι επιχειρήσεις και φοβερά να προσλάβουν, οπότε τους δίνει κάποια λεφτά το κράτος, πρόσλαβε με έναν παραπάνω, ας πούμε, εκεί πέρα να πέσει κάπως η ανεργία, έχει νόημα. Όταν οι επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν, δεν τους επιδοτούμε, τους λέμε αυξήστε λίγο το μισθό. Δεν έχει λόγο τότε να χαρίσει λεφτά στις επιχειρήσεις στο δημόσιο, να τους καλύπτει μέρος της μισθοδοσίας τους όταν δεν υπάρχει ανεργία. Εντάξει, υπάρχει λόγο, έχουμε κανένα φίλο, που θέλει να προσλάβει, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Διονύσης, η ευθύνη των γιατρών δεδομένη, αλλά έχουμε γεμίσει ευκολόπιστους που δίνουν ένα σκασμό λεφτά εύκολα σε όποιον άνε, σε όποιον τους κοροϊδεύει. Διονύση μου, πάντοτε αυτοί υπήρχανε. Μην με βάλεις να αρχίσω να πω. Η Εκκλησία, η πρώτη διδάξασα, του δίνω λεφτά για τη σωτηρία της ψυχής μου. Άστο. Πάντοτε συμβαίνει έτσι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε το κράτος. Το χρειαζόμαστε το κράτος επειδή υπάρχουν άνθρωποι πιο αδύναμοι. Είτε είναι αδύναμοι στο σώμα, είτε είναι αδύναμοι στο μυαλό. Αδύναμο στο μυαλό μπορεί να γίνει οποιοδήποτε στην απελπισία του. Ένας άνθρωπος απελπισμένος, του δίνουν 2 μήνες ζωή, σου λέει θα δοκιμάσω και αυτό, τι να κάνω, τι έχω να χάσω, 2 μήνες, δεν 2 μήνες δεν θα ζω. Εκεί πρέπει να έρχεται το κράτος και να λέει αυτός είναι απατεώνας. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Αλλιώς δεν το χρειαζόμαστε. Δεν τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς τους παγαπώντιδες. Στους διάφορους τάχα επιστημονικούς, στην πραγματικότητα συνδικαλιστικούς συλλόγους. Αυτή είναι η δουλειά τους, να προστατεύουν τον αφελή. Γιατί εκεί, στην ιατρική ειδικά, ξαναλέω, είναι κάποιος που λέει ότι είναι γιατρός και δεν το λέει μόνο, έχει και δίπλωμα. Οπότε σου λέει γιατρός είναι αυτός. Έχει άδεια από τον ιατρικό σύλλογο, κάτι τα ξέρει. Δεν μπορεί, κάτι τα ξέρει περισσότερο από μένα που είμαι μαραγκός. Εκεί λοιπόν αυτόν τον απαντεώνα τον κλείνεις. Γιατί είναι εύκολο να πέσει θύμα κάποιος άλλος άσχετος. Και έτσι με την απάντηση του Διονύση τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Επισήμανε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες, ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια, ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα, σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενέργεια. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποβάθμισε τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι πλέον δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα, ενώ ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων, μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο συντονισμός και η αντιμετώπιση απειλών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Στην αρχική φάση των data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 ΜΒ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ερυθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν 2 τετράχρονα παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχολικό μετέφερε μαθητές από την Παλαιόχωρα στο νηπιαγωγείο Κουντούρας Καντάνου. Φτάνοντας στο νηπιαγωγείο, όλοι οι μαθητές κατέβηκαν εκτός από 2 παιδιά. Η αναζήτηση των παιδιών ξεκίνησε όταν η μητέρα του ενός πήγε στο νοσοκομείο, στον νηπιαγωγείο, για να του δώσει το μεσημεριανό του και την ενημέρωσαν ότι το παιδί απουσίαζε. Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, ο οδηγός του λεωφορείου μετέβη στο σταθμευμένο από τις 8.30 το πρωί οχημά του και εντόπισε όχι ένα, αλλά 2 παιδιά σε πολύ κακή κατάσταση. Οι γονείς των 2 ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος του οδηγού και της συνοδού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση. Το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η σχολική συνοδός απολύθηκε καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έγιναν αποδεκτές από τη διοίκηση της εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ενημέρωσε χθες με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Σε ανάρτηση του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην εκταμείευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαρακτήρισε όμως πολύ παραγωγική τη συζήτηση με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε βήματα ζωτικής συμμαχίας για την ανθεκτικότητα της

0: Η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβενία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από 4 και στα ανατολικά θα πτέουν βόρεια-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από 4, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης, 17 του μηνός Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος. Έχει έτσι κάτσει λίγο θερμοκρασία, έχει μια δροσιά. Το βράδυ κοιμάσαι σαν άνθρωπος που λέμε, χωρίς την ενίσχυση του κλιματιστικού. Ωραίο, ωραίο. Να εξαιρεθεί έτσι, να βρέχει και λιγάκι στο ενδιάμεσο, να πέφτει και να έχουμε και την επάρκειά μας στο νερό και να πάμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο με υγεία. Με υγεία και τα μυαλά όχι στα κάγκελα όσο μπορούμε, τα μυαλά στο κεφάλι μας όσο μπορούμε. Δεν είναι και πολύ εύκολο, δεν θα σας κάνω εγώ τώρα τον δάσκαλο το πρωί-πρωί. Και εγώ το ίδιο κάνω ασκήσεις στον εαυτό μου, να είναι και το δικό μου μυαλό μέσα στο κεφάλι και ό,τι παλαβομάρα ακούω δεξιά και αριστερά να προσπαθούμε να τη σουρώνουμε λίγο στο μυαλό μας. Μην το κουράζουμε και πολύ, έτσι, το καταλαβαίνω, γιατί έχουμε να δούμε και στο TikTok την καθημερινότητα, έχουμε να μπούμε και στο πώς το λένε το άλλο, πρέπει να δούμε και στο Insta, γιατί αυτά από την ώρα που παίρνουν πολλή ενέργεια από πάνω μας, και το Insta και το TikTok που νερουλιάζει τον εγκέφαλο, πού να μείνει χρόνος να σκεφτεί ο εγκέφαλος που είναι νερουλιασμένος. Αλλά εν πάση τόση και στα γούστα εγώ δεν θα υπησέλθω, κάθε ένας και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, χρόνια πολλά κυρίες μου, κοπέλες δεσποινίδες, γερές δυνατές, να προχωρείτε στη ζωή σας. Καλώς ορίσατε αδέλφια από το εξωτερικό, καλημέρα σας αδέλφια από την Ελλάδα. Χθες έκλεισε η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, όλα αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα συζητήσουμε θα πάνε την επόμενη δεκαετία, διότι έχουν επιλέξει τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ποια είναι τα σοβαρά κόμματα της αντιπολίτευσης κατά την άποψή μου? Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και ας πούμε και ο επερχόμενος σιγά σιγά Τσίπρας, ο οποίος εν πάση περιπτώσει εκεί παλεύει, αλλά αυτά που κάνει δεν είναι αρκετά, οπότε και από τα αριστερά χάνει και για την σοβαρότητά του δεν πείθει, διότι για να πείσουν όλοι αυτοί και να πείσουν και οι δύο, και ο Ανδουλάκης και ο Τσίπρας, έλεγα από καιρό, αλλά σας ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, έλεγα από καιρό ότι πρέπει να πάνε στο περιβάλλον, στο πεδίο του Μητσοτάκη. Είναι ο Μητσοτάκης ο καλύτερος, ο τέλειος? Είναι ο καλύτερος, ναι, τέλειος δεν είναι. Όπως κάθε άνθρωπος, εννοείται. Δεν υπάρχει τελειώτης στη φύση. Λοιπόν, τελειώτης ήταν μόνο όταν είχαμε την περίοδο Σιριζανέλ Τσίπρα. Τότε επετέθη τελειώτης. Όλες οι υπόλοιπες περίοδοι έχουν τα ζόρια τους και τα ζητήματά τους. Λοιπόν, προφανώς δεν είναι τέλειος ο Μητσοτάκης, αλλά δεν καταραίει κιόλας. Επειδή έως τώρα περίμεναν όλοι αυτοί να γίνει στη ΔΕΘ η κοσμογονία. Δηλαδή να ανέβει ο Τσίπρας και να λιώσουμε όλοι κάτω, να χορεύει η πλατεία Συντάγματος που ακούει τον Τσίπρα, ή να ανέβει ο Ανδουλάκης και να λιώσουμε όλοι με τον Ανδουλάκη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Συνεχίζει την κυριαρχία του στον 8ο μήνα του 7ου έτους. Αυτό δεν έχει ξαναυπάρξει, είναι αντικειμενικό. Μην αρχίσετε και λέτε το Άρης γουστάρει το Μητσοτάκη και το αυτό και διάφορα τέτοια. Αυτά είναι αηδίες, παραβομάρες και μην πω την άλλη λέξη. Αντικειμενικό γεγονός, στον 8ο μήνα του 7ου έτους, δηλαδή της δεύτερης τετραετίας, να προηγείται το κυβερνών κόμμα 14 μονάδες από τον αντίπαλο, δεν έχει υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα, ξέρω. Εκνευρίζει τον κύριο Καραμαλή, το καταλαβαίνω, πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, εκνευρίζει τον Αντώνη Σαμαρά, το καταλαβαίνω ανθρωπίνως, πραγματικά δεν ειρωνεύομαι. Πρωθυπουργός ήταν ο άνθρωπος, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ήταν, αλλά τους βγήκε ο Κούλης καλύτερος. Το λέω.

0: έτσι σκοπτικά. Τους βγήκε ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος, καλύτερος. Τι να κάνω εγώ τώρα που τους βγήκε καλύτερος? Είναι τέλειος? Μπορεί να το καταφέρει? Δεν το ξέρω. Πρέπει να δουλέψει. Αυτά δείχνουν οι δύο δημοσκοπήσεις και τις PALS του Γιώργου Αράπογλου. Εξαιρετικά ποιοτικά δεδομένα μας έδωσε ο Γιώργος Αράπογλου χθες. Πολύ ωραία και εννοείται και της Opinion η δημοσκόπηση του Ζαχαρία Ζούπη και επίσης μας έδωσε πολύ ωραία ποιοτικά δεδομένα, τα οποία πρώτο Θεός θα τα συζητήσουμε 8 με 9 το πρωί της Δευτέρας, έτσι για να κάνουμε πολιτική εισαγωγή στην εβδομάδα μας. Προς το παρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία πήγε στο φρόντο. Γιατί πήγε στο φρόντο? Διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα τα σοβαρά, ο Ανδρουλάκης σε πρώτο βαθμό, λιγότερο ο Τσίπρας που δεν συμμετέχει, σε πρώτο βαθμό ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε μια τακτική. Ποια είναι η τακτική του Ανδρουλάκη? Είναι όχι σόλα στο Μητσοτάκη. Μια τακτική που τον οδηγεί στον κουβά. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εκείνος προσπαθεί, γιατί η βάση του Πασόκ είναι αριστερή και σου λέει μη με πουν και δεξιό. Αλλά τώρα πού είναι το ζήτημα, το κάνει πολύ ωραία εικόνα σήμερα ο Στέφανος Κασιμάτης. Ο ένας γέρνει αριστερά, ποιος είναι αυτός? Ο Ανδρουλάκης. Ο άλλος γέρνει δεξιά, ποιος είναι αυτός? Ο Τσίπρας. Και οι δύο ανταμώνουν, όπως είπε και ο Μητσοτάκης, το ίδιο νόμισμα, οι δύο πλευρές του. Ο Μητσοτάκης όμως είπε και κάτι ακόμη, το οποίο πρόσεξα και σας το παραθέτω.
1: Ακόμα, κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται ως τάχα σοβαρές και υπεύθυνες, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά. Μιλώ εδώ ειδικά για το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη. Θέλω να είμαι σαφής. Το επαναλαμβάνω. Το Πασόκ του κύριου Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο, κύριε Ανδρουλάκη, να μην υπερψηφίζετε, προσέξτε, να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπερψηφίζετε τομές με τις οποίες συμφωνείτε, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίσετε τις δικές σας προτάσεις.
0: Στο εξαίρετο άρθρο του ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης στο liberal.gr, έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς με τον Σιδέρη όταν ήταν στον Sky, που κακώς έφυγε από τον Sky, δεν φταίει ο Γιάννης, κακώς έφυγε από τον Sky, κακώς τον έφυγε ο Sky, τον Γιάννη Σιδέρη, που εξελίχθηκε σε πολύ έγκριτο δημοσιογράφο. Έχουμε ρίξει κάτι τσακωμούς όταν ήταν Βέρο Πασόκ αυτός, από εδώ εγώ Καραμαλικός, και γινόταν κόλαση, απίθανες ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, ο φίλος λοιπόν Γιάννης Σιδέρης, ο οποίος τώρα δεν μας καταδέχεται να βγαίνει στην εκπομπή, τον πειράζω τώρα, στο άρθρο του σήμερα στο Liberal, προσέξτε, γράφει τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ. Παναγιώτη Δουδονή, καλώς είσαι για Μουτζαχεντίν, φίλε μου του Ανδρουλάκη, αλλά τον οδηγείτε όλοι μαζί, και κάτι άλλοι Μουτζαχεντέοι που είσαστε μαζεμένοι, κάτι μοιράκια δίπλα του, τον οδηγείτε επίσης στην καταστροφή. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ. Άμα δεν θέλει να σωθεί μόνο του ή μόνος του, τι να κάνω εγώ. Εγώ απλώς λέω ότι εάν το Πασόκ έλεγε εδώ, το λέω πολλούς μήνες τώρα και ζητώ συγγνώμη για τον πρώτο ενικό, το γράφει και ο φίλος Μωσάκης Μουμτζή σήμερα στο liberal.gr. Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε δεν κινδυνεύει η πατρίδα από μας, από το Πασόκ, πετάγεται αμέσως ο Αριστερούλης και λέει ναι, να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Όχι βέβαια, είπα εγώ ότι πρέπει να πει ότι θα συνεργαστώ με τον Μητσοτάκη. Εγώ δεν ψάχνω συνεργάτες στο Μητσοτάκη. Εγώ λέω ως προς την σοβαρότητα, ως προς την σοβαρότητα του Ανδρουλάκη. Λέω ως προς τη σοβαρότητα. Ο Ανδρουλάκης αρνείται να πει ότι δεν κινδυνεύει πατρίδα στα χέρια μου. Αλλά δεν θα σώσω εγώ τον Ανδρουλάκη. Μπάμπη μου, αυτά με τον Σιδέρη είναι παλιές ιστορίες τώρα. Μην μου χώνεις το μήνυμα εδώ, άσε με να πω αυτά που θέλω. Ο Παπαδημητρίου, μη χάσει Βενετία Βελόνικ, τσακ, όπου χάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Λοιπόν, τι αρνήθηκε να ψηφίσει το Πασόκ, τα λέει ο Σιδέρης, αλλά μην χάσει το τραγούδι, Μπάμπη. Λοιπόν, περί τεχνητής νοημοσύνης, και έλεγε, θα γράφανε στο Σύνταγμα: «Η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει». Αυτό δεν ψήφισε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο επόμενο. Γράφει ο Σιδέρης: «Κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη. Λήψη υπόψη διαγενειακής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης κατά τον σχεδιασμό των δημοσίων πολιτικών», θα έγραφε το Σύνταγμα. Απορεί ο Σιδέρης και είμαι μαζί του στην απορία. «Η έλλειψη συνταγματικού άρθρου φταίει για την παρούσα δυστοχία στο πρόβλημα της στέγης». Όχι βέβαια, έχεις δίκιο Γιάννη μου, είμαι μαζί σου. Αρνήθηκε τρίτο να ψηφίσει ο Ανδρουλάκης. «Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας των δημοψηφισμάτων. Το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών», θα έγραφε το Σύνταγμα, Νίκο Ανδρουλάκη, αν δεν είχες αρνηθεί να το ψηφίσεις. «Ώστε στο μέλλον να μην έχουμε απατεώνες τυχοδιώκτες όπως ο Τσίπρας, ο Καμένος και η λοιποί του ΣΥΡΙΖΑ τότε, να, και οι παπάδες, οι 13-0 και διάφοροι τέτοιοι απατεώνες πολιτικοί μαζί με το βαθύ κράτος της δεξιάς που ήταν τότε και πρόεδρος Δημοκρατίας ο κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος να φτιάχνουν δημοψηφίσματα μέσα σε μια εβδομάδα». Τα λέω αυτά, Νίκο Ανδρουλάκη, αφού θέλεις δημοκρατία, Παναγιώτη Δουδονή μου, με κράτος δικαίου, με δομές και σταθερά, γιατί αρνηθήκατε να ψηφίσετε αυτή τη διάταξη στην αναθεώρηση του συντάγματος. Πόσο κακομοιριά ρε παιδιά. Και κακομοιριά και φουκαροσύνη, Παναγιώτη Δουδονή μου και Νίκο Ανδρουλάκη. Αρνήθηκαν να ψηφίσουν. Μπράβο ρε Γιάννη Σιδέρη, πραγματικά είσαι σήμερα το άρθρο της ημέρας στο liberal.gr. Αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης να ψηφίσει. Άνω κάτω τελεία, ανοίγουν εισαγωγικά. «Διεύρυνση της προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Παύλα, προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του», είπε ο Μητσοτάκης και αρνήθηκε ο Ανδρουλάκης. Σας συγχαίρω, Παναγιώτη Δουδονή μου. Είναι φιλαράκος μου Παναγιώτης, γι' αυτό έχω ένα δικαίωμα, αστειεύομαι, να του κάνω παρατηρήσεις και φωναχτά. Οι άλλοι του Πασόκ δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη, όσο νομίζει ότι εγώ τον προβοκάρω βέβαια, αλλά τι να κάνω, έτσι νομίζει, έτσι, αν έτσι νομίζει, τον αφήνω να τον νομίζει. Λοιπόν, δεν με πιστεύουν ότι πάω φιλικά να του πω δύο κουβέντες, θα ήταν σε καλύτερη μοίρα. Λοιπόν, και τζάμπα, αυτά όλα δεν τα προσφέρω εγώ με αμοιβή, τα λέω τζάμπα, κυρία Σταματίου, εσείς επικροτείτε απέναντί μου και ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Καλημέρα σας, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με ενθουσίασε ο Σιδέρης σήμερα, με ενθουσίασε. Ναι. Λοιπόν, για λέγε.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν πραγματικά. Έχουμε συζητήσει ελάχιστα. Έχει για παράδειγμα θέματα για την οικονομία.
0: Ναι, εγώ δεν τα ήξερα αυτά. Εγώ τα διαβάζω από τον Σιδέρη. Χαμπάρι ο τρίφωνας, εγώ δηλαδή.
2: Έχει μέσα, συμπληρώνω το Γιάννη. Συμπληρώνω ότι είχε μέσα την ιστορία με τις δαπάνες. Ότι δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδα. Και αυτό θα πρέπει να είναι μέσα στο Σύνταγμα. Το λέω αυτό για μελλοντικές κρίσεις. Είχε ένα άλλο ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι δεν θα επιβάλλονται αναδρομικοί φόροι. Το οποίο ως γνωστό, όταν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα, το πρώτο που σκέφτονται να τρέξουν και να βάλουν ένα φόρο που να φορολογεί εισοδήματα που ήδη έχουν φορολογηθεί. Έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Έχει μέσα προφανώς αυτό για την προστασία της περιουσίας. Έχει μέτρα τα οποία η αλήθεια είναι ότι τα συζητάμε εδώ και χρόνια, όπως για παράδειγμα το σταθερό φορολογικό καθεστώς για στρατηγικές επενδύσεις. Να μπει στο Σύνταγμα η συζήτηση επ' αυτού. Και βέβαια προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους. Διαφωνεί κάποιος, αλήθεια είναι, με αυτό το μέτρο?
0: Αυτό είναι, το ειρωνεύεται ο Γιάννης, αλλά αυτό είναι προσιτή στέγη με... για ξαναπέστο.
2: Προσιτή στέγη ως υποχρέωση του κράτους.
0: Ως υποχρέωση, μάλιστα, του κράτους. Συνταγματικά να κατοχυρωθεί.
2: Η οποία προβλεψιδέται μέσα τόσο με την εργαστική πολιτική ως και με το δημόσιο χρέος.
0: Ναι.
2: Συνδέει τα δύο πράγματα με τις δυνατότητες. Αλλά λέει ότι είναι ευθύνη του κράτους να το εξασφαλίζει σε ένα βαθμό για αυτούς που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες για τα. Γιατί θέλω να πω και κάτι ακόμη, τώρα να ενοχλήσω λίγο τη βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να την πειράξω λίγο ακόμη τώρα. Πες μια τάκα, τι γίνεται στα. Ο κύριος Κάπρος προχθές. Ο κύριος Κάπρος προχθές, λέει. Ο κύριος Κάπρος προηγουμένως στις 9 παρά 10, νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος, ο καθηγητής, τα είπε ο άνθρωπος, λέει. Μόλις ηρεμήσουν τα πράγματα πολιτικά εκεί κάτω στα δυτικά, θα ξεφουσκώσουν και οι τιμές. Ναι, αλλά μέχρι τότε είμαστε στο ζόρι.
2: Μέχρι τότε είμαστε μεγάλα ζόρι, γιατί το 2020, το οποίο θα δούμε τη Δευτέρα και στην αμόλυβδη και στον ντίζελ κατά πάσα πιθανότητα, σε μέση τιμή χώρας, κάτι που έλεγε είναι από πολλά πολλά χρόνια να το δούμε, θα πέσει βαρύ στην οικονομία, στην κυβέρνηση. Ψάχνουν τρόπους πώς θα δώσουν επίδομα στην αντλία, στο επίδομα θέρμανσης. Αυτό τους καίει, γιατί το επίδομα θέρμανσης, αν βγει, θα βγει 90% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Μαζί με μια ελάφρυνση που επίσης αναζητείται ότι θα την προσφέρουν με τα βεβαιότητα στα δηληστήρια της χώρας, ώστε να βγει σε μια ανεκτή τιμή για τους περισσότερους των πολιτών. Προφανώς, αρκετοί θα επιβαρυνθούν και ενδεχομένως, ακόμα και αυτοί που θα έχουν υψηλά εισοδήματα, η επιβάρυνση να είναι αρκετά μεγάλη. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε 2,20 την αμόλυβδη. Φανταζόμαστε πού θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν μπορεί να βγει πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ σε σημερινά επίπεδα τιμών, χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και επίσης δεν παρακολουθούμε αναλυτικά πλέον το Brent. Το Brent έχει τις διακυμάνσεις του. Όλη η ιστορία γίνεται στο διυλισμένο καύσιμο. Στο ντίζελ ειδικά, εκεί υπάρχει έλλειψη, εκεί υπάρχουν τα προβληματικά σενάρια.
0: Και σε σχέση με τα αποθέματα, είπε ο κ. Κάπρος, όπως το έχεις πει πολλές φορές, ότι τα αποθέματα καθορίζουν την τιμή.
2: Ναι. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Ναι. Και επειδή υπάρχει έλλειψη αποθεμάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και εμείς. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η τιμή δεν βγαίνει μέσα στη χώρα, μόνο για αυτή τη χώρα. Υπάρχουν χρηματιστήρια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στα οποία διαμορφώνεται η τελική τιμή και η οποία επηρεάζεται πάρα πάρα πολύ από την έλλειψη που έχει προκαλέσει τόσο η κρίση στη Μεσανατολικό όσο και στη Ρωσία. Σε διυλισμένο καύσιμο, ντίζελ μας λείπει, ντίζελ ναυτιλιακό, ντίζελ αεροπορικό, ντίζελ αυτοκινήτων, εκεί έχουμε το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα και επηρεάζεται δευτερογενώς
0: προχθές και η αμόλυβδη. Και κλείνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε λίγο μετά τις ειδήσεις τίτλους, όχι αυτό το θέμα, όμως θέλω να πειράξω λίγο, να ενοχλήσω λίγο την βαθιά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, την ονομαζόμενη λαϊκοδεξιά, και τη σύμπραξή της με τους Τσιπραίους, δηλαδή με τον Τσίπρα. Κάτι που θα πω σε λίγο, γιατί δεν έχουμε πει τόσες μέρες και θα είσαι και εσύ μαζί, γιατί είχες και εσύ την ίδια αντίληψη σε αυτό το σκέλος, όπως και σε πολλά ακόμη δηλαδή. Ναι, δεν το ζητώ σχεδόν σε όλα. Προχθές λοιπόν ένας παράγων που ξέρει καλά την ιστορία της τιμής του πετρελαίου και τη διαμόρφωση και το πώς φτάνει στα πρατήρια, μου είπε ότι επειδή είμαι στη γραμμή Μπάμπη Παπαδημητρίου ως προς το μονοπόλιο των δύο διδυστηρίων, μου είπε 2-3 στοιχεία τα οποία θέλω κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε δημοσίως μαζί, σε άλλη χρονική στιγμή πάντως. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, κάνω διάλειμμα εδώ. Εμείς θα συνεχίσουμε, Νίκο, μετά τις και μισή για 2 λεπτά μόνο. Ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν χθες στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μία 55χρονη συνοδός ΚΤΕΛ του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς την Τετάρτη ξέχασαν δύο 2-4 παιδάκια στο σχολικό για περίπου 4 ώρες. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως διευκρινίζουν, ο πιλότος είναι σώος, αφού πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το μηχανισμό εκτείναξης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας κυρίες, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα, δεσποινίδες, κοπέλες, χρόνια πολλά, κάθε καλό στη ζωή σας. Την καλημέρα μου σε έναν φίλο Χρήστο που η διεύθυνση του είναι TAA Chris και στον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Μη βιάζεστε παιδιά, ένα-ένα, μη βιάζεστε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης στη γραμμή. Νίκο, είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι, Άρη, εδώ είμαι.
3: Το θέμα το έθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά όταν κάναμε πριν από δύο Σάββατα την εκπομπή μνήμην Στέφανου Μάνου. Αύριο, μεθαύριο Σάββατο, είναι η τελευταία εκπομπή στην τριλογία με εκπομπή αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Και μετά το επόμενο Σάββατο μπαίνουμε πια στις συζητήσεις μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη και στην κοινή μας προσπάθεια στις 9 το πρωί κάθε Σάββατο. Λοιπόν, το πρωτοέθιξε η κυρία Μιράντα Ξαφά. Έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστου στη στήλη του στα νέα αρχές εβδομάδος. Έγραψε επ' αυτού ο Γιώργος Παπανδρέου χθες άρθρο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η τελική δικαίωση από τον Άριο Πάγο του κυρίου Ανδρέα Γεωργίου, του ανθρώπου που η βαθιά λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας τιμώρησε, επειδή ο κύριος Γεωργίου έβγαλε το έλλειμμα της χώρας 15% και όχι 6%, 6 κάτι που ήθελε τότε η καραμαλική δεξιά, για να τα λέμε όλα, και αυτόν τον άνθρωπο, συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι η βαθιά Νέα Δημοκρατία, η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συμπορεύτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και ο Τσίπρας την ίδια άποψη είχε μαζί τους, και αυτός κατηγορούσε, όπως γράφει σήμερα στη στήλη του ο Γιώργος Παπαχρήστου στα Νέα, έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, το 14. Γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα, έλεγε ο τυχοδιώκτης Τσίπρας. Έχω νεύρα σήμερα, με έχουν χτυπήσει τη φλέβα μου. Λοιπόν, ο Ανδρέας Γεωργίου λοιπόν θεωρήθηκε υπαίτιος και τον 15 χρόνια τον βασάνισαν τον άνθρωπο δικαστικά. Τον υπερασπίστηκαν λίγοι άνθρωποι, όπως η Μιράντα Ξαφά, 2-3 ακόμη δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν για, και κυρίως για την βαθιά Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα κατηγορεί τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αστείο, το χυδαίο είναι ότι αυτοί τώρα βρίσκουν λίγο το Μητσοτάκη. Έχετε να πείτε κάτι, κύριε Φιλιππίδη?
4: Μόνο αν ακούσουν οι πολίτες ποιος είναι ο λόγος που αρχικά είχε διωχθεί, νομίζω ότι θα φρίξουν όλοι. Δεν έθεσε, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ σε ψηφοφορία. Προσέξτε, τα στατιστικά στοιχεία της Ελστάτ δεν τα έθεσε σε ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελστάτ πριν τα στείλει στη Eurostat. Λες και τα στατιστικά στοιχεία είναι αποτέλεσμα απόφασης. Λες και είναι, λες και τη χάνουν διόρθωσης. Λες και αν τα ενέκρινε ή δεν τα ενέκρινε το ΔΣ της Ελστάτ, θα άλλαζαν. Τα ίδια θα ήταν.
3: Εγώ θα ήθελα να ακούσω πάντως την άποψη του πρώην Προέδρου Δημοκρατίας κυρίου Προκόπη Παυρόπουλου. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του για τον Ανδρέα Γεωργίου. Σήμερα τι λέει. Μετά τον απεινή διωγμό που υπέστη ο Ανδρέας Γεωργίου επί 15 χρόνια. Τελικώς δικαιώθηκε. Και όχι μόνο, έγινε και ανέρεση στην πρώτη αθωτική απόφαση. Δηλαδή του κάνανε το μαρτύριο γιατί παρουσίασε τα ακριβή στοιχεία και δεν κορόιδεψε την κοινωνία, στην Ευρώπη απόξω, δεν κορόιδεψε την ελληνική κοινωνία όπως ήθελε εκείνη η καραμαλική δεξιά που μιλάει στο όνομα του Καραμαλή. Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ποια είναι η γνώμη του για τον κύριο Γεωργίου, γιατί κάποιοι μιλούν εξ ονόματός του και διώκουν και έδιωξαν, προκάλεσαν δίωξη εννοώ στον κύριο Γεωργίου. Είπε σε ένα άρι και το κλείνουμε, ορίστε.
4: Ακριβώς. Από το 2009 σε σχέση με το 2007 αποκαλύφθηκε ότι οι πρωτογενείς δαπάνες, δηλαδή για μισθή και κατά κύριο λόγο συντάξεις, οι βασικές δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν κατά 18%, κατά 19 δισεκατομμύρια ευρώ, πότε, την εποχή που η παγκόσμια οικονομία έμπαινε σε κρίση. Όταν έμπαινε σε κρίση αυξήσαν τις δαπάνες. Αυτό αποκάλυψε μεταξύ άλλων τα επίσημα στοιχεία τα οποία ελέγχθηκαν σύμφωνα με τη Eurostat από την αρχή στην οποία προείστανε τότε ο Ανδρέας Γεωργίου και έπεσαν πάνω να τον φάνε.
3: Ο οποίος Ανδρέας Γεωργίου. Και τώρα ακόμα, ορίστε, με
4: σχόλια. Και τώρα ακόμα αμφίστανται οι πάντες να μπει έλεγχος στις δαπάνες. Να μην μπορούν οι δαπάνες να ξεφεύγουν. Να μην μπορεί ο κάθε ένας που κυβερνά, γιατί ξέρεις κάτι, ωραία τα συζητάμε προεκλογικά. Αλλά υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναλάβει κάποιος τη διακυβέρνηση της χώρας και αυτά που λέει προεκλογικά.
3: Να τα κάνει.
4: Να τα κάνει. Και να ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες.
3: Ναι, να ξαναχρεοκοπήσουμε
4: δηλαδή. Αυτό δεν ψήφισε χτες το Πασόκ. Αυτή είναι η λογική που υπάρχει σε μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος. Προφανώς και στους καραμαλικούς ή τους, όπως είπες, της λαϊκής δεξιάς που συγκυβέρνησαν με το Πασόκ, με το ΣΥΡΙΖΑ και με το
3: ΣΥΡΙΖΑ.
4: Με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και διευκόλυναν αυτά τα οποία αυτά που υπέστη ο Σαμαράς και τώρα δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά. Λυπάμαι πάρα πολύ που συμπλέει μαζί τους με όλο αυτόν τον εσμό. Τον σιριζοανελό δεξιολαϊκό δεσμό αυτών όλους και πολύ λυπηρό. Όλοι αυτοί λοιπόν έστειναν τις δωρίες εναντίον του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος, και κλείνουμε αυτό, έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έρθει να βοηθήσει την πατρίδα. Μην το ξεχνούμε αυτό, παράτησε τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες να συμβάλλει να βοηθήσει την πατρίδα και υπέστη αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Νίκο.
4: Του συμπαραστάθηκε όλη η επιστημονική κοινότητα των στατιστικολόγων παγκοσμίως, πρέπει να σου πω. Τέτοια κινητοποίηση σαν αυτή που έγινε την προηγούμενη δεκαετία για άνθρωπο σε αυτό το επάγγελμα, στο επάγγελμα των στατιστικολόγων, δεν έχει ξαναγίνει. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπήρχαν πάντα υποψίες, ναι, αλλά ήταν δύσκολος χαρακτήρας και διάφορες άλλες μυποβλακίες που κυκλοφορούσαν εκείνο το διάστημα.
3: Μάλιστα. Και αυτή τώρα η λαϊκοδεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχει και γνώμη για τον Μητσοτάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ενώ αυτή που έχει, όχι αν πρέπει να έχει γνώμη, βεβαίως θα έχει γνώμη. Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα.
3: Κύριε φίλη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Άρη.
3: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Σε δύο εβδομάδες αρχίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ενώ το δεύτερο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο Σάββατο, είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Τι γίνεται κάτω? Τι είναι τώρα αυτή εκεί η ιστορία? Χούθη, Σαουδική Αραβία. Έχουμε να πούμε στην πρώτη μας συνάντηση πολλά. Δηλαδή, έχεις να πεις. Δώσε μια γεύση.
5: Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να παρακάμπτει το σφραγισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό στενό του Ορμούς με το να διοχετεύει μέσα από έναν αγωγό. Ιδιαίτερα μεγάλο η αλήθεια είναι σε μέγεθος, μιας και η Σαουδική Αραβία είναι από τα μεγάλα κράτη του κόσμου. Μέσω λοιπόν ενός αγωγού, ο οποίος παρέκαμπτε το στενό του Ορμούς, κατάφερναν οι Σαουδάραβες να διακινούν, να μεταφέρουν περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, κάτι το οποίο σημαίνει ότι από το 20% της απώλειας της παγκόσμιας κατανάλωσης που είχαμε μέσω του Ορμούς, ένα 5% καλυπτόταν από την παράκαμψη που έκαναν οι Σαουδάραβες. Τι συνέβη έκτοτε, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και αρκετές εβδομάδες, αρκετούς μήνες, είχαμε μία επίθεση σε αυτό τον αγωγό, μάλλον αρκετές επιθέσεις, η τελευταία όμως ήταν αρκετά πετυχημένη με drone συστήματα από το Ιράκ, πιθανότατα από σιητικές πολιτοφυλακές οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν και δραστηριοποιούνται στο Ιράκ. Αυτή η επίθεση προκάλεσε προβλήματα στον αγωγό με αποτέλεσμα να αναγκαστούν οι Σαουδάραβες να τον κλείσουν για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, μάλλον να περιορίσουν τις ροές μέσω αυτού, για να είμαι ακριβέστερος, και ταυτόχρονα οι Χούθοι κατάφεραν να κερδίσουν τις κυβερνητικές και άλλες δυνάμεις που στηρίζονταν από τη Σαουδική Αραβία στην Ιεμένη και να αποκτήσουν τον έλεγχο μιας σχεδόν όλης της ακτογραμμής της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι οι Χούθοι, οι οποίοι έχουν πει, αντιθέτως με το Ιράν λέει ότι δεν επιτρέπεται να περνά κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή του από το στενό του Ορμούς. Και βέβαια έχει στρέψει την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος του, αλλά ταυτόχρονα έχει στρέψει και την παγκόσμια κοινότητα σε βάρος όσων προκάλεσαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθοι λοιπόν δεν λένε αυτό. Οι Χούθοι λένε ότι οποιοδήποτε πετρελαιοφόρο σαουδαραβικών συμφερόντων ή που μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο δεν πρόκειται να περάσει από την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες θα πρέπει να βρουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο τον αναζητούν, για να στέλνουν το πετρέλαιό τους στις ασιατικές αγορές, διότι εφόσον οι Χούθοι απειλούν με επιθέσεις στην περιοχή, σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Ερυθρά Θάλασσα, θα πρέπει να πάνε πάνω από το στενό, από τη διόρυγα του Σουέζ, και να κάνουν μια παράκαμψη από τη Βόρεια Αφρική, να κατέβουν όλη την Αφρικανική Ήπειρο τα τάνκερ για να καταλήξουν στην ασιατική αγορά. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνεπάγεται περίπου 20-21 μέρες καθυστερήσεις, άρα ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος. Έτσι, οι Χούθοι γίνονται κομβικός παίκτης, όπως άλλωστε και το Ιράν, στην αυξομοίωση, μάλλον στην αύξηση για την ώρα, μείωση δεν βλέπουμε, των τιμών ενέργειας. Και βέβαια οι εξελίξεις αυτές στην Ιεμένη μας αφορούν όχι μόνο γιατί οι τιμές ενέργειας έχουν ανέβει, δεν έχουν ακόμα εκτοξευθεί, αλλά είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Θα έλεγα επίπεδα που δεν είναι διαχειρίσιμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αν διατηρηθούν σε αυτούς τους αριθμούς, σε αυτά τα μεγέθη για αρκετό καιρό. Μάλιστα οι προβλέψεις του επόμενου διμήνου τριμήνου κάνουν λόγο για 140 δολάρια, αν δεν αλλάξει κάτι, βέβαια, έτσι,
3: ναι.
5: το βαρέλι. Και αυτό
3: πάντως
5: είναι
3: ο κύριος Κάπρος έλεγε νωρίτερα ότι αν επέλθει η ηρεμία εκεί, λέμε, σε μια κάποια διευθέτηση, θα ξεφουσκώσουν οι τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο και μάλιστα η προσδοκία είναι άρρη ότι αν επέλθει η ηρεμία, αλλά αυτό το αν είναι πολύ μεγάλο.
3: Το ξέρω. Και αυτό θα κουβεντιάσουμε εμείς το επόμενο Σάββατο.
5: Ναι, απλώς λέω ότι αν επέλθει, ναι, ασφαλώς. Αν επέλθει η ηρεμία, ναι, πράγματι τιμές μπορεί να πάνε και κάτω από εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι μπορεί να επέλθει η ηρεμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό θα κληθείτε να απαντήσετε, κύριε φίλη. Θα τα πούμε. Την άλλη Πέμπτη γράφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλέσια Φοντάνα. Όπου ακούς Αλέσια Φοντάνα να είναι τα γλυκοτέτια του Άρη, είναι παραμύθι, αλλά κοίτα τι ώρα που είναι.

0: Αυτά μου τα σερβίρει το Spotify εμένα. Στο οποίο Spotify θα βρείτε και τα 27 επεισόδια το Estinun Tragodia. Είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει σε επίπεδο podcast όλα αυτά τα 10 τόσα χρόνια, ξέρω εγώ πότε είναι. Τάκης Θεοδωρόπουλος, Περικλής Βαλιάνος και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου. Κανονικά το Estinun Tragodia, όχι γιατί είμαι εγώ, θα έπρεπε να είναι στα σχολεία. Αλλά είπαμε, η κρατική εκπαίδευση, σε εσάς αναφέρομαι, επιτελικών κράτος, η κρατική εκπαίδευση επειδή είναι για κλάματα, εσείς το χρεώνεστε, το επιτελικό κράτος εννοώ, αυτό τα, αυτά, το ήχος, δε μάλλον το περιεχόμενο, θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία. Δεν χρειάζεται να πείτε ότι είναι ο Πορτοσάλτε και ο Σκάι, λέω, βάλτε τα να ακούν τους ανθρώπους, να ξεστραβωθούν από το TikTok και τα Insta και τα Mista. Τραγουδάρα, έτσι κύριε Μαστογεωργίου, καλημέρα σας.
1: Βέβαια.
0: Τραγουδάρα. Μόνο που μια καλημέρα θα πούμε και θα κλείσουμε. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Καλό φθινόπωρο πρώτα απ' όλα, Γιάννη μου.
1: Αμήν, να είμαστε καλά.
0: Ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και θέλω τώρα σε ένα λεπτό να μας πείσετε ότι δεν μας κρύβετε πως το 2030 η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δολοφονήσει όλους.
1: Λοιπόν, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ψυχραιμοί.
0: Τι πράγμα, εγώ τα λέω, εσείς τι τα λένε.
1: Τρία χρόνια έχουμε κάνει μαζί εκπομπές, Άρη. Πιστεύω ότι.
0: Α, εγώ φταίω τώρα, έτσι. Εγώ φταίω δηλαδή, ότι εγώ λανσάρω την καταστροφή.
1: Έχω την εντύπωση ότι τρία χρόνια είχαμε προχωρήσει την κουβέντα παρακάτω από τον κίνδυνο και την υπερβολή, αλλά ξαναγυρίζουμε εκεί. Λοιπόν, είναι άλλο να ξεχωρίσουμε τους υπαρξιακούς από τους υπαρκτούς κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, αλλά μόνοι τους τα λένε. Φεύγουν από τις ανθρώπινες και τα λέει μόνος το διευθύνων.
1: Λοιπόν, γι' αυτό και πρέπει να ξεχωρίσουμε, πέρα από τους υπαρξιακούς και τους υπαρκτούς κινδύνους, να ξεχωρίσουμε πού ξεκινάει και πού τελειώνει το marketing, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η επιστήμη. Okay, λοιπόν, ναι. Είναι άλλο να θεωρούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αύριο το πρωί θα μας αφανίσει όλους, θα χτυπήσουν την πόρτα μας το πρωί τα ρομπότ του Σβαρτζενέγκερ και θα έρθει ο εξολοθρευτής. Αυτό είναι υπαρξιακός κίνδυνος, ανέφικτος, ανεδαφικός, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 30 που είπες. Ναι. Παρακάτω θα δούμε. Ναι. Και είναι άλλο να συζητήσουμε για τους σοβαρούς υπαρκτούς κινδύνους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, όπως είναι αυτά που έχουμε πει κατά καιρούς στις εκπομπές που έχουμε κάνει μαζί για την πνευματική μας αποδυνάμωση, για τον ανθρωπομορφισμό.
0: Και ένα τρίτο σκέλος, μήπως και μια και ένας αγώνας, μην ξεφουσκώσει όλη αυτή η χρηματιστηριακή αγορά πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Που αποδίδει
1: αυτό
0: τώρα κάτι,
1: λοιπόν,
0: κάτι δις, και εμείς καθόμαστε εδώ και καταναλώνουμε.
1: Έτσι, όπως το λες, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ωραία. Ότι αυτές οι εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν με τρισεκατομμύρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια τεχνητή εικόνα, η οποία προφανώς σε κάποιο βαθμό υπάρχει ουσία, αλλά υπάρχει και πάρα πολύ marketing. Να μείνουμε στα ουσιαστικά προβλήματα των υπαρκτών κινδύνων, όχι στους χολιγοντιανούς υπαρξιακούς κινδύνους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλό είναι να μην μας αφορούν, και να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με φόβο και αγωνία που δεν εδράζεται σε ουσία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το γρήγορο σχόλιο σου. Εννοείται ότι θα επανέλθουμε με παρουσία σου εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λίγη ακόμη Αλέσια. Έχω και τον φίλο μου, ο οποίος μου λέει χθες το βράδυ, μου λέει, ρώτησαν σε κάποιο κανάλι την τεχνητή νοημοσύνη τι να κάνει με αυτούς τους γιατρούς. Και μου λέει, η τεχνητή νοημοσύνη αποδείχθηκε πάρα πολύ λίγη. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, φύγετε από τους σαρλατάνους, τους έδινε οδηγίες τι δεν πρέπει να κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν με το μηχάνημα. Γι' αυτό σου λέω, μην εμπιστεύεσαι σε όλα την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν ξέρει. Αντί να τους πήρε, τραβάτε, ρε, φύγε από τους απατεώνες αυτούς. Αλλά σήμερα στην αθηναϊκή μας λατρεμένη κοινωνία και την ελλαδική και την κοινωνία του Αμπουντάμπη, η απατεωνία έχει ξεχωριστή θέση. Έτσι δεν είναι, Λεβεντόπουλά μου, όταν χορεύαμε το 15 στην πλατεία Συντάγματος. Καλημέρα σε Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα. Καλημέρα Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Χρόνια πολλά, γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο όπως